Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

σου. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Ενώ συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργασης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στου Λοκρούς Φθιώτιδα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται. Με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος, που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προεισποιούμενο στο λογιστή. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά εάν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες ευάρους της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για το μάτς με την Κηφισιά, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας θα μεταδοθεί από το Sky, από την τηλεόραση του Sky, σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είναι ακριβό το βουτυράκι, παιδιά. Αφήστε τα στην άκρη. Λαδάκι, λαδάκι καλύτερα που είναι πιο φθηνό φέτος. Γιατί δεν σας τα είπα αυτά χθες. Φέτος λέει, τώρα θα πεις πρωί-πρωί αυτό σε μάλλον ψάλτη. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε για ακρίβεια κλπ. Και μας κυνηγάει καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Το ελαιόλαδο λέει δεν θα είναι, λέει. Φέτος θα είναι καλή η παραγωγή μας. Μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους του χώρου του ελαιολάδου. Γύρω λέει στους 300.000 τόνους φέτος. Καλά θα μας πάει. Καλά θα μας πάει το λαδάκι. Όπως σκεφτόμουν πριν από πόσα χρόνια ήταν, 3 χρόνια. Που παίρναμε το λίτρο το λάδι, πόσο έχει, 14, 15, 17. Χαμός, χαμός. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, τι γίνεται. Όλα τα είχαμε. Ο Λεβέντης μας μάρανε. Τώρα ξέρετε, αν τα κουβεντιάσουμε και αυτά σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Έχει μια ψυχρασία, πρέπει να πω. Καλά είναι όμως, δεν είναι άσχημο. Δηλαδή εκεί που εμείς ακόμα και με τη μηχανή, εδώ ο νεαρός μου το παίζει καμπόσος και λοιπά, πάλι με το αυτοκίνητο ήρθε σήμερα. Εμείς τα παππούδια με τη μηχανή, καταλάβες, φίλε ακροατή. Λοιπόν, αλλά φορέσαμε ένα πλαστικό από πάνω σήμερα. Ένα ψηλό μαγκριμάνικο, γιατί εντάξει, δεν είμαστε για πολλά. Ωραίο είναι όμως, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Περίμενα σήμερα και βροχούλα, να σας πω την αλήθεια, με αυτά που έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στεγνά τα είδα τα πράγματα. Βρέχει όμως η Τρίπολη, να ξέρετε. Βρέχει επίσης, από ό,τι βλέπω, και στην Κρήτη. Στα ορεινά, τέλος πάντων, εκεί κοντά στο Ηράκλειο πρέπει να ανοίξει βροχούλα. Αν είσαι στην παρέα κάποιοι εκεί από τα. Από την Κρήτη, την όμορφη Κρήτη, κάνα μηνυματάκι να τα πούμε, να μας δώσετε κανένα στοιχείο παραπάνω. Συννεφιά βλέπω αρκετή στα νότια, αλλά θερμοκρασίες γενικά καλές για πρωί. Δηλαδή βλέπω Αλεξανδρούπολη τώρα 18 βαθμούς Κελσίου, αυτά είναι πριν από περίπου μισή ώρα. Η Θεσσαλονίκη 16, καλημέρα στη Λάρισα 16, η Φλόρινα 14, η Έδεσα υπέροχη. Ωραία, εκεί θα έχει κουνούπια, δεν είναι, δεν έχει. Σωστά, δεν έχει, γιατί εκεί δεν είναι τα θέματα στατικά τα νερά. 18 η Έδεσα, 16 η Τρίπολη, 19 η Πρέβεζα, 18 βλέπω στην Ανδραβίδα, 21 στα Χανιά, 20 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάρπαθο, στα Πηγάδια και 23 στη Χίο. Εντάξει, καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι 16 του μηνός, Σεπτεμβρίου. Χθες είχα ένα... τέλος πάντων, φίλο. Γνωστό τέλος πάντων, ο οποίος έχει πάει εκδρομή στο. Πού έχει πάει? Στο Δουβλίνο. Και μου λέει πρωί-πρωί ψάλτη, είχε λέει μονοψήφια. 9 βαθμούς, 8 βαθμούς. Αλλά λέει οι ντόπιοι εκεί πέρα είναι συνηθισμένοι με κάτι κοντομάνικα, λέει, κυκλοφοράνε. 8 βαθμούς, 9 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, εδώ στο Λεκανοπέδιο, 22 βαθμούς βλέπω στο Βενιζέλος, 22 στη Ραφίνα, 22 και σε εμάς εδώ στα νότια. Ξαναλέω, 5.30 το πρωί. Εντάξει, αυτά για να μας εντάξει, για να περπατάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Θυμίζω ότι πλέον τα λέμε και μέσω Viber, άρα εύκολος τρόπος. Ουσιαστικά είναι ένα κινητό τηλέφωνο που εκεί στέλνετε καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Γιατί έχω ξαναπεί, ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής. Έτσι, ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το νούμερο είναι 698-123-1003. Εύκολο, δεν είναι? 698-123-1003. Δεν το κοιτάω, απ' έξω το λέω, να ξέρετε. Αν και παππούς, να θυμάμαι αυτά. Μην γελάσεις. Πόσο είναι το πετρέλαιο, Αυτά το πετρέλαιο, πάνε και έρχονται. 107 και 7. Σαν τον πυρετό είναι. 107 και 7. Με μια υποχώρηση σχεδόν 0,95, αλλά η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα οποία γίνονται εκεί στη Μέση Ανατολή και με τους Χούθοι οι οποίοι εμφανίστηκαν, οι οποίοι λέει χτυπήσανε, θέλανε να χτυπήσουν και τη Μέκα, Βέβαια τώρα εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι, αν όντως χτυπήσανε, δεν χτυπήσανε και τι έγινε, αλλά δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα και αυτό θα έχει και επιπτώσεις αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή το χειμώνα. Καταλάβαμε να πείτε. Λοιπόν, τι γίνεται με το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο 81 και 18. Εν τω μεταξύ η Ευρώπη λέει ήταν στο 60% των αποθηκών, μάλιστα, και δεν είμαστε και στα πολύ καλά μας, λέει, και τώρα δεν ψάχνουμε να βρούμε φυσικό αέριο. Κοιτάμε, λέει, σε όλο τον πλανήτη να γεμίσουν οι αποθήκες μας από φυσικό αέριο. Αλέξανδρε, πήρες τηλέφωνο εσύ, δεν πειράζει. Το πήρες για να το περάσεις στη μνήμη, Σωστά, σωστά. Καλημέρα στους πρωινούς. Βλέπω εδώ πρωί-πρωί, τώρα αρχίσατε. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Έλεγα και χθες, τώρα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα και χθες, ρε παιδί μου, πώς αλλάζουν οι καιροί. Νομίζω ότι εγώ βλέπω εκεί μαγριά. Ωραίος. Βρε καλό στη Σοφία. Η Σοφία δικιά μας. Ε, η Σοφία δικιά μας. Στη Σπάρτη, καλά στην Καλαμάτα δεν ήτανε. Όχι Σπάρτη. Okay, βρέχει λέει στη Σπάρτη. Βρέχει στην ψυχή μας. Παντού βρέχει. Τι να κάνουμε. Καλημέρα Σοφία μας. Σοφία, πώς σου φαίνεται τώρα που δεν κάνεις τα χιλιόμετρα τα καθημερινά. Ε. Α, δεν είναι. Δεν είναι η ίδια. Α, με συγχωρείς. Συγγνώμη ρε Σοφία, γιατί νόμιζα ότι εδώ με το μετράν τα μπερδεύω λίγο. Τέλος πάντων. Τι έλεγα. Α, έλεγα για το Γερακάκι. Τα λέγαμε και χθες. Θυμάστε πριν πόσα χρόνια ήταν, τότε που μπήκαμε στην κρίση το 10, ε, που σηκώνανε το δάχτυλο οι Γερμανοί, Wunderbar! Και μεταρρυθμίσεις και είστε τεμπέληδες και αυτό και εκείνο θα πεις, τώρα περίμενες ψάλτη. Ε, βέβαια, γιατί πως το λέει, είναι ένα πιάτο, ε, ένα πιάτο, αυτό το πιάτο λοιπόν. Και πήγε λέει ο Πιερακάκης και συνομίλησε λέει με τους Γερμανούς ηθέλοντες, είδε λέει και τον καγκελάριο Μέρτς, μεγάλη επιτυχία και αυτός, λίρα 100 λοιπόν. Και έλεγε λέει ο Πιερακάκης, μεταρρυθμίσεις λέει η Ελλάδα λέει, να γίνει παράδειγμα. Τι παράδειγμα, παράδειγμα, πω. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Η Γερμανία κυρίες και κύριε, αυτά είναι τα ωραία. Εν τω μεταξύ όλα τα είχαμε πάλι λέω χθες, μάθαμε εκεί στη Αμερική λέει, γνωστοποιήθηκε ότι οι Αμερικανοί λέει, έχουν και, πώς το λένε, όπλα στο διάστημα έχουν αναπτύξει λέει, απέναντι λέει σε Ρωσία και Κίνα. Επιβεβαιώθηκε λέει από την Ουάσιγκτον για πρώτη φορά ότι έχει αναπτύξει ήδη λέει διαστημικά όπλα. Τι είδους όπλα όμως είναι αυτά, κανείς δεν ξέρει. Τι είδους όπλα είναι αυτά, ε. Λοιπόν, ο υπουργός λέει πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μάινγκ, δήλωσε λέει ότι το όπλο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη κρίθηκε αναγκαίο για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες. Σκεφτείτε φίλοι ακροατές τι έχουν και δεν μας τα λένε, ε. Όχι μόνο αυτοί και οι άλλοι, μην νομίζετε. Με λίγα λόγια είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο που λέω κι εγώ. Η Κίνα λέει προειδοποίησε να μην οδηγήσει τον πλανήτη σε μια κούρσα εξοπλισμών. Οκ. Okay. Λες και η Κίνα δεν κάνει κάποια πράγματα από εκεί. Ωραία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι η ανακοίνωση που έβγαλε το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, που λέει παιδιά ότι ήδη μέχρι τώρα λέει η Αμερική στον πόλεμο που είχε ανοίξει, στο μέτωπο που είχε ανοίξει απέναντι στην, στο Ιράν, στην Τεχεράνη, έχει λέει τουλάχιστον πληρώσει 33 δισεκατομμύρια δολάρια και υπάρχει και ένα προβληματάκι λέει όσον αφορά τα πυρομαχικά. Και κάπου πήρε το μάτι μου και μία ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν λέει την μεγαλύτερη αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ. Μέχρι τώρα λέει δεν έχει υπάρξει τέτοια ποσότητα οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Είχαμε και τα, πώς θα λένε, τα ρωσικά που χτυπήσανε εκεί πέρα. Όχι χτυπήσανε, ρίξανε στον αέρα λέει απέναντι σε ένα σουηδικό, σε ένα δανικό ελικόπτερο. Με λίγα λόγια, είμαστε από το καλό στο καλύτερο, ξαναλέω. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Κασιδιάρη. Θα μου πεις, ο καθένας με τα δικά του. Α, όχι μόνο με τον Κασιδιάρη, και με τα άλλα, τα μπουμπουκομπούμπουκα που λέγει και μια συγχωρεμένη ψυχή. Τους γιατρούς εννοώ, ρε παιδί μου. Μπουμπουκομπούμπουκα. Πώς το λέει σήμερα ο κύριος Παπαγελάς. Στο κυνήγι λέει της μαγικής θεραπείας. Εν τω μεταξύ όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Εννοώ από τον, ξέρετε τώρα, την αλυσίδα των ελέγχων, των αρμοδίων, των αναρμοδίων κλπ. Ζητάμε συγγνώμη και τι ζητάτε συγγνώμη. Το θέμα είναι φύγει ένας άνθρωπος. Και είναι μόνο ένας. Διότι αν είναι μόνο ένας λες, άντε είναι μόνο ένας. Ε, αλλά και ένας που έφυγε. Γιατί. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, θα το διαβάσω όλο ένα κομμάτι έτσι για να πάρετε μια γεύση, σας καλώ να αγοράσετε εφημερίδα κλπ. Είναι λέει μια ιστορία που δείχνει την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών τόσο του κράτους όσο και των συνδικαλιστικών φορέων. Ο καθένας μπορεί να διαφημίζει ό,τι θέλει, όπου θέλει, έστω και αν θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν ανοίγει η ρουθούνη. Δεν πήρε χαμπάρι κανένα τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Είναι σοκαριστικό όμως. Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, είναι σοκαριστικό. Είναι αυτό που λέμε, είναι να μην πέσει στην ανάγκη του λαμογείου. Του εκάστοτε λαμογείου. Να έχει ανάγκη δηλαδή τώρα να έχει ο ίδιος πρόβλημα υγείας ή ξέρω εγώ. Να έχει ένα δικό σου πρόσωπο πρόβλημα υγείας και να σπέβδεις τώρα εσύ και να σου προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Και τι να κάνεις? Πέστε μου και εμένα να σας πω και εγώ τι να κάνεις, πώς να το αντιμετωπίσεις, πώς να λειτουργήσεις σε αυτή την περίπτωση. Εδώ σας θέλω. Καλημέρα Παναγιώτη. Ο Κασιδιάρης λέει πρέπει να πέρασε πολύ καλά στη φυλακή. Γιατί τι έσκαβε? Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος πάνω του. Α, εντάξει. Στη φυλακή. Α, εντωμεταξύ τώρα πλού φυλακή. Επειδή είδα τις δηλώσεις που έκανε ο Μιχάλης Ζωγοίδης. Μόνο λέει 60 επέλεξαν το βραχιολάκι, ενώ είχαν το δικαίωμα. Γιατί άραγε δεν θέλουν να βγουν από τις φυλακές, αλλά να παραμείνουν εντός των φυλακών, όπου εκεί είναι και υπεράριθμοι, λέει, κατά περίπου 4.000 είναι, λέει, ενώ η χωρητικότητα, λέει, των φυλακών είναι, λέει, πάνω κάτω 10.000 άτομα. Σήμερα, λέει, στα σοφρονιστικά ιδρύματα, τι ωραία που το λέμε, σοφρονιστικά ιδρύματα, καταπληκτικό, τι πλούσια ελληνική γλώσσα, είναι, λέει, 14.000. Στον Κορυδαλό, καλά, Κορυδαλός δεν θα κλείνει. Πάκλεν, έτσι, okay. Στο Κορυδαλόλι που χωράνε 1222, άκου, 1222, όχι 23, όχι 20, 1222, είναι, λέει, 1825. Στην Κομωτινή 325, παρά το γεγονός, λέει, ότι η χωρητικότητα είναι 162. Μεταξύ, λέει, των 14.000 εγκλήστων είναι, λέει, 500 παράτυποι μετανάστες, 1.600 που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υποόρους αποφυλάκηση και περίπου 2.000 οι οποίοι εκτείουν μικρές ποινές φυλάκησης διάρκειας 2 ετών. Για τους συγκεκριμένους, λέει, ο εγκλεισμός θα μπορούσε να αντικατασταθεί, λέει, με το βραχιολάκι. Αλλά δεν βγαίνουν. Μέσα, καλύτερα, σου λέει, μέσα να μάθεις. Κατάλαβες, φυλακροάτη, κατάλαβες. Και μετά. Έχουμε και αυτή την έρευνα που βλέπω σήμερα και αυτή μου αρέσει, που λέει ότι οι Έλληνες, τα νέα παιδιά, παραμένουν, λέει, στο πατρικό μέχρι τα 31 τους χρόνια. Και λίγα είναι, 31. Εγώ έχω την μικρή 28, μπέμπα τη θεωρώ. Μη γελάς καθόλου, ναι, αρέσει, κάτσε καλά. Λοιπόν, 31. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πόσο? 26,3. Και πάλι πολύ δεν είναι. Αλλά θα μου πεις, αφήνεις τα παιδιά σου να φύγουν τώρα, εντάξει, είναι και τα οικονομικά ζητήματα στη μέση. Ένα σπίτι, λέει, κοστίζει το 70% των χρημάτων που παίρνει ένα. Να το νοικιάσω και να το. 70% του μισθού που παίρνει. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα, δεν μπορεί να μην καταλάβατε. Και εσείς και εγώ καταλάβαμε όλοι. Καλημέρα, Βασίλη. Αυστρία, το πετρέλαιο πόσο? 2,25. Χθεσινή τιμή, λέει. Να μην ακούσω και μην ακούσω, λέει ο Βασίλης, για μισθούς. Είναι ακόμα καλύτερα, αλλά οι τιμές άστα να πάνε, λέει. Σε λίγο καιρό όλα τα παιδιά που έφυγαν η Γερμανία και λοιπά θα επιστρέψουν στην ψωροκόστενα. Γιατί νομίζω ότι εδώ αναλογικά θα είναι φθηνότερα τα πράγματα. Βασίλη, καλημέρα. Έχετε φορτώσει, μου στέλνετε μηνύματα, βλέπω. Γεια σου, Λευτέρη. Βρέχει στο Ηράκλειο από τις 2 τα ξημερώματα. Εδώ, λέει, και κανένα μισάωρο έχει κόψει λιγάκι. Έχετε ανάγκη από βροχούλα όμως, αρκεί να μην κάνει ζημιές, Σωστά, σωστά, Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη. 19 βαθμούς στο Δίλεση. Μας στέλνει και σχετική φωτογραφία από το κινητό. Τα έχετε μάθει τα συστήματα, βλέπω τώρα. Πετάτε, μπράβο σας. Καλημέρα, Λεωνίδα, καλημέρα, χαιρετισμούς. Λοιπόν. Αυτό πότε είναι τώρα το πρωί? Καλημέρα, Ηλία. Απίστευτη κίνηση, λέει, στο αεροδρόμιο και δεν υπάρχει, λέει, για δείγμα ούτε αστυνομικός. Βέβαια, λέει, είναι και αλλαγή βάρδιας, άρα η ώρα είναι κατάλληλη για πολλά πράγματα. Λέει, ένα μικρό μπάχαλο, λέει, και ακόμα δεν ξεκίνησε η μέρα. Καλημέρα, Ηλία. Συγγνώμη, αν υπάρχει αλλαγή βάρδιας, αυτοί που φεύγουν και αυτοί που έρχονται, δεν έρχονται πρώτα οι καινούργοι για να φύγουν πριν? Πώς γίνεται αυτό? Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Κυρίες και κύριοι, έβλεπα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού και ούτε λίγο ούτε πολύ στο πρώτο οκτάμινο, λέει, της χρονιάς φέτος, έχουμε μαζέψει ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι εμείς, οι υπηρεσίες, εμείς τι να μαζέψουμε, 49 δισεκατομμύρια, λένε, τα φορολογικά έσοδα. Θα μου πεις, άμα δεν υπάρχουν φορολογικά έσοδα, ζήτω που καήκαμε, ψάλτη. Τα φορολογικά έσοδα λοιπόν είναι 49,08 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 1,4 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου. Πώς τα καταφέραμε αυτά? Εκεί, λέει, πρέπει να εξαιρέσουμε τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και την άδεια λειτουργίας καζίνου στο Ελληνικό. Α, και αυτά δεν τα βάλαμε μέσα. Και το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 6,5 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Τι λες, ρε παιδί. Πολλά λεφτά, ε. Α, μου πεις, άμα θες, μην τα πληρώσεις. Καλημέρα στον Θακή. Καλά το λέω. Στο δρόμο, λέει, για τη λαϊκή αγορά του Ναφλίου. Να τα, πολύ ωραία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Αυτό το ο κωδικός που βγαίνει, Γιάννη, στο σχηματάρι, έχει να κάνει με τη μηχανή σου? Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Ευχαριστώ, θα τα πω τα μηνύματα εγώ τώρα. Καλημέρα, Δήμητρα, στο μακροχώρι Ημαθίας. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, Δημήτρη. Α, τώρα μου το στέλνεις από εκεί, με τη φωτογραφία, πας για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη. Χρόνια πολλά στην Εφημία. Εφημία, όχι Ευθυμία. Εφημία που γιορτάζει σήμερα, ε. Η Αγία Μεγαλομάρτης και Πανέφημος Εφημία. Κάπου έχει, νομίζω, πού έχει, Παναγιώτη, πού έχει πανηγύρι? Πού? Στη Νέα Χαλκιδόνα. Από εκεί πας εσύ? Α, από εκεί είναι το σπίτι σου. Α, okay. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες κυρίως. Νηστεία και περισυλλογή σήμερα, 7 και 8 ανατολή του ηλίου. Και δύσεις στις 7 και 33. Όσο πάει και μικραίνει η μέρα. Α, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, να ξέρετε. Καλημέρα στα μηνύματα που στείλατε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, γιατί ο Πέτρος εδώ έχει το έρμος κάθε μέρα και εγώ όλα τα ξεχνάω. Η Έφη στη Ζωφριά, καλημέρα. Στην Άννα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, την Ηρώ του Γκίζη, στο Γκίζη, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Πού είναι ο δικό μου στο Ξυλόκαστρο? Α, μ' αρέσουν αυτά. Ε, μ' αρέσουν οι απουσίες. Τα κοπείτε σε απουσίες, θα το ξέρετε. Καλημέρα, Ασπασία. Τι γίνεται? Ασπασία, να ξέρεις, έχεις το όνομα της νύφης μου, ε. Ψάρωσα λίγο που είδα το Ασπασία. Να ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα, Θωμά. Τι είναι αυτές οι φωτογραφίες? Στην Αυστραλία. Α, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Θοδωρή μας κάλεσε δύο φορές τηλέφωνο, δεν σου απαντήσαμε. Σου κρατάμε μούτρα. Ξέρεις, δεν μπορώ να απαντήσω στο τηλέφωνο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Παναγιώτη από την Καλαμάτα. Μου στέλνει και ο Παναγιώτης φωτογραφία με τις τιμές στα καύσιμα. Υπερίπτανται. Συσκέψη επί συσκέψεων, λέει, μαθαίνω στο Μέγαρο Μαξίμου τι θα γίνει κλπ. Παιδιά, εντάξει, να μην πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μαθαίνω. Αλλά η αλήθεια είναι, έτσι εδώ που τα λέμε, μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, ας πέσει λίγο, ρε παιδί μου, λίγο ΦΠΑ, λίγο. Όσο πατάει η γάτα. Τη γάτα τη μαύρη την είδατε στο στούντιο του Sky το πρωί? Α, δεν την είδατε. Αν δεν την είδατε, χάσατε. Καλημέρα, Λάζαρε. Μου έχει στείλει φωτογραφία του ο Λάζαρος πρωί-πρωί στην Κηφισιά για δουλειά. Περνάμε, λέει, τα έξυπνα ρολόγια του ΔΔΕ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Ήρθαν απέναντι. Πάω και τα κοιτάω, να ξέρεις, Λάζαρε. Μ' αρέσουν να ανάβουν κάτι λαμπάκια κλπ. Είναι πολύ ωραία. Εμείς έχουμε τα παλιά κλασικά. Δεν αλλάζουμε με τίποτα εμείς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Οκ, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Νωρίτερα στις 2 ολοκληρώθηκε η απολογία στον ανακριτή του γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι. Η κατηγορούμενη γιατρός απολογήθηκε στον ανακριτή επί 8 ώρες και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο στις 10 το βράδυ. Αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη, πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την Ηρείπολη της Μέκκας. Ωστόσο, αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διαγεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 34 λεπτά μετά τις 6. Εντάξει, καλό είναι ότι αλλάζει ο καιρός. Γιατί σας βλέπω ότι κάποιοι θέλετε, κάποιοι δεν θέλετε. Δεν είναι άσχημο να φύγουμε και λίγο από αυτή την ιστορία. Μέσα στα σπίτια έχουν γίνει φούρνοι. Φούρνοι. Δεν είναι, επεξεγέλασε. Εν τω μεταξύ, με πήρε τηλέφωνο ο δικός μου που κάνει σέρβις στο air condition και μου λέει, ξέρω, εντάξει, ένα ποσό, τα κλασικά ποσά τέλος πάντων που ζητάνε για το air condition. Μου λέει, έχουμε να αλλάξουμε, μου λέει, και φίλτρα. Αμάν. Όταν αλλάξα φίλτρα, με έπιασε ψυχή μου. Του λέω, πρέπει, μου λέει, διότι δεν κάνουμε δουλίτσα μετά. Είναι λέει, επικίνδυνα τα πράγματα να αφήνει τα φίλτρα τα παλιά. Πω. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα φτιάξουμε και αυτά, γιατί παιδιά, αλίμονό μας. Ε? Τα έχουμε όλα, έχουμε και αυτά τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λέει στο κεραμικό ότι γίνεται μια μεγάλη ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου. Καταλαβαίνω, λέει, ότι δεν πουλάει. Ωστόσο, λέει, από εσάς αναμένουμε μεγάλη δημοσιότητα σε ένα τόσο μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να επισκεφθούμε όλοι. Ίσως, λέει, έχει αναφερθεί και το έχω χάσει, αλλά σίγουρα δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που αρμόζει. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Γιαννήρη, τον συνάδελφό μου, επειδή εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω την περιοχή. Εγώ σε έχω πει, είμαι λίγο. Σταθερός στα δρομολόγια που κάνω, ενίοτε όταν πρέπει να κάνω και κάποια ραντεβού τέλος πάντων. Αλλά βλέπω κάποιες φωτογραφίες από τη χθεσινή επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού. Η νέα όψη του κεραμικού έχει πάρα πολύ. Δεν την ξέρω την περιοχή όμως, σας ξαναλέω, δεν είμαι ειδήμων επί των περιοχών αυτών εκεί πέρα. Οι νέες εγκαταστάσεις πάντως και τις φωτογραφίες που βλέπω από το υλικό το οποίο δόθηκε εκεί είναι εξαιρετικά. Και ο χώρος, ο επισκέψιμος χώρος, ο οποίος έχει, λέει, διευρυνθεί περίπου κατά 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Και μάλιστα, λέει, έχει πάει και σε μια περιοχή που ήταν απρόσιτη, λέει, στο κοινό. Έχει σημαντικά μνημεία, θα μου πεις που δεν υπάρχουν μνημεία ψάλτης, σωστό και αυτό δίκιο έχετε. Ο κεραμικός διαθέτει, λέει, σημαντικά μνημεία για την κατανόηση της τοπογραφίας και την εξέλιξη της Αθήνας, όπως είναι, λέει, το Θεμιστόκλειο τείχος, το Δίπυλο, η Ιερά Πύλη, η Κήτη του Ριδανού Ποταμού και το σημαντικότερο οργανωμένο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, με εξαιρετική σημασία ταφικά μνημεία. Τι να πω, δεν ξέρω, μπράβο. Έχουμε, τι να πω. Ως χώρα έχουμε πράγμα μπόλικο, η αλήθεια είναι. Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ δηλαδή, μην το πω, γενικά δεν είναι. Εντάξει. Μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα. Δηλαδή, επί των ζητημάτων αυτών δεν γνωρίζω. Καλημέρα, Δημήτρη, τα πάμε και από την άλλη μεριά. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Βροχούλα μου, λέει, στην Ηλίκη και θερμοκρασία 17 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα, καλημέρα. Ακόμα τα πιάνονται, λέει, με τις δίθεν συνεργασίες αλλά και σοβαρά θέματα, κυρίως με θέματα ανεργίας. Όλα αυτά φέρνουν αμφιβολίες, λέει ο φίλος μου εδώ, στους πολίτες. Και να πούμε ότι πάντα θυμόμαστε, λέει, τη διακυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα που άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Κάτι βέβαια που κάνει μερικώς και η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, αυτά θα φύγουν γιατί έρχεται ένας μεσσίας και κίνδυνος, λέει, και θα σταματήσουν οι φλιαρίες. Η αλήθεια πάντως είναι, με αφορμή τώρα το μήνυμα εδώ του φίλου μου από την Καλλιθέα, ότι. Ενώ στην κυριολεξία καίγεται ο τόπος, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, λέω γενικότερα, με αφορμή τα τεκτενόμενα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε την ενεργειακή κρίση, η οποία ακουμπάει όλο τον πλανήτη. Και καταλαβαίνετε τώρα τι στοιχήματα πέφτουν και τι εννοώ, τι στοιχήματα, με την έννοια, παιδί μου, του πώς θα ανταποκριθούμε ως κοινωνία και ως ήπειροι. Η Ευρώπη, η Αμερική, η Λατινική Αμερική κλπ. Κλπ. Η Αυστραλία. Και καλημέρα να πω στη φίλη μου την Πόπη στην Αυστραλία που μας παίρνει στην Αδελαίδα, αν δεν κάνω λάθος τηλέφωνο. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ενώ, λοιπόν, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα, βλέπω, επειδή με το πολιτικό υλικό, θα μου πεις και τι να κάνει το πολιτικό υλικό, πρέπει να με κάποιον τρόπο να πει τα δικά του, τα ζητήματά του. Έβλεπα, ας πούμε, χθες, με αφορμή ένα σοβαρό θέμα, το οποίο έδωσε κάποιες εξηγήσεις εδώ στο Sky, στον Άρη, τον πρωτοσάλτε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Σοβαρό θέμα, σοβαρό, όντως σοβαρό θέμα. Έβλεπα μετά την δήλωση που έκανε ο κύριος Πάνας από το Πασόκ ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ένα κέντρο-αριστερό κόμμα. Έτσι είναι, αυτό είναι. Γιατί κάπως υπόθηκε για τη συνεργασία κλπ. Να ξέρετε. Απλά και κατανοητά, για να μην ξεφεύγουμε της ιστορίας, ότι ο λαός θα κρίνει την ημέρα της κάλπης. Θα μου πεις και πώς θα κρίνει ο λαός, εσύ ψάλτη, όπως κρίνει κάθε φορά. Όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, που λέω και εγώ, θα ανοίξουν οι κάλπες, θα πάμε, θα πούν οι πολιτικοί, τώρα μιλάει ο λαός. Και το βράδυ θα αρχίσουν τα όργανα. Και ποιος και πού και διότι και τι θα κάνουμε και η επόμενη μέρα κλπ. Κλπ. Έτσι γίνεται πάντα. Εκτός και αν έχουμε κάποια έκπληξη όσον αφορά το πρώτο κόμμα σε σχέση με τη διαφορά του με το δεύτερο κόμμα κλπ. Αλλά πρέπει να δούμε τα μεγάλα. Και τα μεγάλα τα οποία έρχονται μπροστά μας σε κύματα, αλλά το ύψος των κυμάτων είναι πολύ ψηλό, είναι τα της οικονομικής κρίσης, τα οποία είναι εδώ και σε εμάς. Και μην ακούτε ότι okay, τα ομόλογά μας είναι καλά, είμαστε καλύτερα από τη, τέλος πάντων, τη Βρετανία, είμαστε καλύτερα από την Ιταλία, καλά καλύτερα είμαστε, αλλά δεν είμαστε στα ίδια επίπεδα. Και επειδή εμείς έχουμε ακόμα μια κρίση την οποία την κουβαλάμε, και εχθές, να σας πω την αλήθεια, συνομίλησα με έναν οικονομικό, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στο ραδιόφωνο, έχουμε συνεννοηθεί, και ήθελα λοιπόν να βάλουμε στη συζήτηση λίγο τι χρωστάμε, ρε παιδί μου, πώς γίνονται τα πράγματα αναφορικά με τα χρέη μας. Και μου έλεγε λοιπόν ότι το 2033, τώρα πόσο έχουμε, 26, έτσι, μάλιστα, το 33 λοιπόν, 96,4 δισεκατομμύρια χρέους ξαναμπαίνει, λέει, σε λογαριασμό και πρέπει να εξυπηρετηθεί. Γι' αυτό ενδεχομένως πληρώνουμε και κάποια ποσά εμείς για να μειώσουμε το ποσό αυτό, ε. Η Τόκη λοιπόν από το 33, που σήμερα πληρώνουμε 5, 5,5, 6 δισεκατομμύρια τόκους, ε, θα πάνε 13 έως 15 δισεκατομμύρια. Το χρέος λοιπόν σταδιακά που πρέπει να το αποπληρώσουμε εμείς μέχρι το 2070. Θα μου πεις 2070 ψάλτη, θα βλέπουμε τα ραδίκια ανάποδα. Σωστό, αλλά κάποιοι από πίσω θα πληρώσουν λογαριασμούς. Θέλω να πω με λίγα λόγια, για να μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί, ότι δεν είναι και τόσο πολύ εύκολα τα πράγματα. Και γίνονται κάθε φορά, όλο και κάτι προκύπτει τα τελευταία χρόνια. Και γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα. Και σε εμάς και στην Ευρώπη. Αλλά μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε την Ούρσουλα. Είχαμε καιρό να ασχοληθούμε με την Ούρσουλα. Τη γνωστή von der Leyen, μια βούνταμπα. Η οποία θα μιλήσει, λέει, για την κατάσταση του έθνου, όχι του έθνου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε, λέει, 10 μέτωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο. Άμα 10 καλά είναι. Ο νέος προϋπολογισμός, για τον οποίο υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα, η κλασική κόντρα βορρά και νότου, ναι, που μάλλον, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στο δεύτερο εξάμεινο του 27. Που η Ελλάδα θα έχει την ελληνική, την προεδρία τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας κάτσει να τον κλείσουμε τον προϋπολογισμό. Εννοώ τις γενικές οριοθετήσεις των χρημάτων. Μετά, λέει, έχουμε τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω, λέει, του Δονάλτιου. Άλλη μεγάλη επιτυχία. Τα χαμόλα, μας είδαν και τσουβαλάτα. Να ξέρετε ότι η αιτία του κακού, μην το πείτε παρά έξω, είναι εκεί, απέναντι έρχεται. Όλα όσα έχουν ανοίξει. Θα μου πεις, κάποια στιγμή θα ανοίγανε ψάλτη. Μπορεί. Μετά έχουμε τα ζητήματα, λέει, με την Ουκρανία, που ούτε λίγο ούτε πολύ συμπληρώνει, λέει, 55 μήνες χωρίς να υπάρχει προς το παρόν εικόνα του πόσο θα διαρκέσει ακόμα. Περπατάμε για τον πόλεμο, συνεχίζουμε εκεί πέρα και με όλα τα υπόλοιπα. Σας σημειώνω ότι στο τέλος του 25 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει, λέει, ένα ποσό 90 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Να τη συνδράμω. Εγώ δεν λέω να μην τη συνδράμουμε, παιδιά, αλλά κάποια στιγμή, να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς μεταξύ μας. Μετά, λέει, τι γίνεται με τη διεύρυνση. Η Κροατία, λέει, ήταν η τελευταία χώρα η οποία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 13 χρόνια. Τώρα θα μου πεις, η διεύρυνση, μάρανε, ρε ψάλτη. Λέω, ρε παιδί μου, τα προβλήματα που έχει και τα ζητήματα. Μετά έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια. Ενημερωνόμαστε από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ. Πριν από λίγο προφυλακίστηκαν αναμενόμενο οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε αυτή την μαραθώνια απολογία τους. Αναμενόμενο ήταν. Με αφορμή όλα όσα δημοσιοποιήθηκαν, αρεστάτο, προσωρινή κράτηση. Ξαναγυρίζω στην Ευρώπη. Είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή οικονομία, άλλα μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Μετανάστευση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι στα κάγκελα με το θέμα της μετανάστευσης. Το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, πρόβλημα είναι τα ενεργειακά και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Α, σήμερα εντωμεταξύ έχει και Φέντε. Έχει την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η οποία άλλα θέλει ο Δονάλτιος, αλλά φαίνεται ότι θα ανέβουν, λέει, τα επιτόκια. Είναι τα ζητήματα της στέγασης, τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη. Πώς κατάντησε έτσι η Ευρώπη, μπορώ να καταλάβω. Η κλιματική κρίση και βέβαια τα ζητήματα που κάποιοι λένε ότι υπάρχουν και με τη νέα γενιά, που είναι, ας πούμε, τι γίνεται και με τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν μπλέξει τα παιδιά σε περίεργους δρόμους. Μάλιστα. Αυτά, λέει, είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει να δώσει απαντήσεις η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, να ξέρετε. Λοιπόν, να προλάβω να πω και κάποιες ακόμα καλημέρες πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί εδώ ο νεαρός απέναντι είναι λίγο αυστηρός. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και στο φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Βρέχει, καλά βρέχει. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη, γιατί έχετε ανάγκη και εκεί πέρα, εκεί στο Λασίθι, έχετε ανάγκη από βροχούλα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό, Γιάννη, δεν μου λες όμως. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γειτόνισσα, μην το πεις ούτε του παπά που έκανε λίγο ψύχρα. Μην το πεις ούτε του παπά. Τόσο όμως, όχι παραπάνω, μην το παρακάνουμε. Έτσι, ναι, κάτσε καλά, μπορεί. Δεν διαφημίσει, περίμενα ένα λεπτό. Λοιπόν, γεια σου, Τάκη. Α, ο Τάκης τα έχει βάλει με το Χρυσοχοίδη και το Φλωρίδη. Εντάξει. Ο Φλωρίδης ανακοινώθηκε χθες, θα είναι, λέει, στην Α Θεσσαλονίκη υποψήφιος. Καλά, αναμενόμενο ήταν. Κοίταξε, Τάκη. Όσο εκτίθεται κάποιος, δες το και από την άλλη πλευρά, τόσο αν δεν έχει να σου πει κάτι, τόσο περισσότερα λάθη μπορεί να κάνει. Για δες το λοιπόν και από την άλλη μεριά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει, ο γιος μου 30 με πιέζει να φύγω από το σπίτι και να νοικιάσω αλλού, διότι δεν είναι φυσιολογικό να ζούμε μαζί. Α, έτσι πάει. Φύγε πατέρα για να μην μένουμε μαζί. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, γεια σου, Χρήστο. Ο Χρήστος λέει το εξής, για να κλείσουμε. Αυτό, λέει, που δεν αναδεικνύεται είναι, λέει, τα προνόμια των συντεχνιών. Όπως, λέει, πώς δίνεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού. Άδεια ιατρίου μόνο με το πτυχίο ιατρικής χωρίς κλινική εμπειρία. Πώς δίνεται άδεια στο μηχανικό, λέει, για τεχνικό γραφείο χωρίς πρακτική εμπειρία από το ΤΕ με μια απλή εξέταση. Πουθενά, λέει, στην Ευρώπη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει, νομίζω, στους μηχανικούς. Δεν ισχύει αυτό. Για τους γιατρούς δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσω γιατρό και να μας πει πώς παίρνει κανείς άδεια για το ιατρείο του. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Τι λέει εδώ ο κύριος? Παρατάθηκε, λέει, η έναρξη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω της τράπεζας, αλλά να προσέξουν όλοι, λέει, τις λεπτομέρειες. Έχει λίγο, λέει, γραφειοκρατία με συνέπειες. Μα το ζητούσε υπομοιδά, διότι δεν ήταν έτοιμο το σύστημα, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κιμιονή. Βαγγέλη, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Άρα, Βαγγέλη, ωραία η Νέα Υόρκη. Λοιπόν, αυτοί, λέει, που έχουν γυαλισμένα και τεντωμένα μούτρα, πάλευκα δόντια και μαύρα μαλλιά ελέγχουν τους υπεύθυνους γιατρούς. Μήπως υπήρξαν και πελάτες στο παρελθόν? Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, λέει, τη λίστα των πελατών. Καλά, αυτό είναι, Βασίλη, προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα νομίζω ένας υπουργός ανακοίνωσε ότι με το που έγινε γνωστό η ιστορία και επειδή τον ήξερε τον γιατρό, τον πήρε τηλέφωνο για να τον ρωτήσει τι γίνεται. Καλημέρα, αγαπητή Μέρη από τα Βρυλίσια. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πραγματάκια μικρά και μεγάλα, ωραία όμως, για την επικαιρότητα και τις δικές σας απόψεις κλπ. Τι διάβαζα. Μόλις 13.000 αιτήσεις, λέει, για τις 72 δόσεις. Δεν περπατάει. Τα ληξιπρόθεσμα, λέει, στην εφορία είναι, κυρίες και κύριοι, τώρα θα σας ζαλίσω με τα δισεκατομμύρια, αλλά δεν πειράζει, 115 δισεκατομμύρια. 114,7 για την ακρίβεια. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Στο Ρόιζα Βρίτσις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβι μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Because I want him.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Όχι 10, 8 λεπτά πριν από τις 7. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 100,3 Τετάρτη σήμερα, 16η μέρα του Σεπτεμβρίου. Έχει μια δροσούλα η αλήθεια, είναι και εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα να πω στη φίλη μου, μισό λεπτό, την Αγγελική, η οποία πηγαίνει Θάσο. Πάρα πολύ ωραία. Αγγελική μας, καλημέρα. Δράμα και καβάλα, καλός ο καιρός μας λέει, με 15 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου Χρήστο, ο Χρήστος είναι οδηγός φορτηγού και μέσω του Χρήστου να πω την καλημέρα μου σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Παιδιά, καλά χιλιόμετρα, τα μάτια σας 14. Ο Αλέξανδρος από το σχολικό, οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση χαμπάρει. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ξαναλέω, κάτι πρέπει, δηλαδή, πώς να μετακινηθούν, ρε παιδί μου, υπάρχει αντικειμενικό ζήτημα. Κάποια στιγμή θα υπάρξει πρόβλημα, αν δηλαδή οι τιμές ανεβούν πολύ ψηλά και δεν υπάρχει ένας τρόπος, δεν ξέρω αν είναι το pass ή αν είναι μείωση των φόρων, αλλά αν δεν υπάρξει ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η ακρίβεια, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, θα έχουμε θέματα. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ο Θοδωρής μου λέει, αφού λέει το κράτος εισπράττει, αφού ανεβαίνει η τιμή του λίτρου, για ποιο λόγο να κατέβει? Διότι κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να εισπράττει, αγαπητέ Θόδωρε. Το κατάλαβες το ζήτημα αυτό? Σωστό είναι αυτό που λες ως επιχείρημα και αυτό ακούγεται βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή, αν ανέβει πάρα πολύ ψηλά, θα κοιτάμε τα καύσιμα. Και κάτσε να δούμε, ξαναλέω, με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίζονται εκεί με τους Χούθη, που πάνε να κλείσουν και την Ερυθρά, αν θα έχουμε γενικότερα ποσότητα καυσίμων. Σας θυμίζω ότι χθες έγινε γνωστό ότι η μεγαλύτερη εταιρεία Σαουδική Αραβία, η Αράμκο, είπε ότι, παιδιά, τα συμβόλαια τα οποία έχουμε κλείσει δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω και να στείλω καύσιμα σε δηληστήρια της Ευρώπης. Και τα πάω πιο πίσω. Αυτό είναι ένα θέμα. Καλημέρα, Νίκο. Γεια σου, ρε Νίκο. Φορτηγό, Νίκο. Ο Νίκος και από τον Μπραχάμι, Άγιο Δημήτριο δηλαδή, έτσι, μην μπερδευόμαστε κιόλας. Θα τα ξέρω χοντρικά στο Βοτανικό. Λοιπόν, τι θες τώρα πρωί-πρωί, ρε παιδί μου, εσύ? Α, τόσο Εύδωρος ήρθε από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα, Εύδωρε, χαιρετισμούς. Τι γίνεται στο Ξυλόκαστρο, φυσάει? Καλημέρα, Θωμά. Α, και εσύ Ξυλόκαστρο, Θωμά. Τι γίνεται εκεί η περιοχή, πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας από την Πάτρα λέει, με τούτη την ακρίβεια δεν ξέρω λίγο που θα πάμε. Πέρυσι λίγο περπατούσαμε και φέτος λίγο μπουσουλάμε. Ωραίος, μ' αρέσει. Καλημέρα, Θεόδωρε. Τροχαία ατυχήματα, πολύ πολύ ωραία. Και εφημερίδα στη Βάρη, λέει, από εδώ και 1,5 μήνα για σημεία επικίνδυνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Για κρυμμένη πινακίδα στόπα, από ό,τι μπορώ να δω, αγαπητέ Θοδωρή. Δεν έχει κανείς παρέμβει, λέει, για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα. Μαρία, καλημέρα στο Περιστέρι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, να σας πω τώρα δύο πράγματα, γιατί με ρωτάτε. Πολύ γρήγορα θα τα πω. Η φίλη μου η Σωσό μου κάνει μια, έτσι, παράπονο από την Καλαμάτα, που βρέχει στην Καλαμάτα. Μου λέει, τι γίνεται με τη δίκη στα Τέμπη? Ξεκίνησαν οι συγγενείς των θυμάτων να λένε αυτά που έχουν ζήσει. Χθες ήταν ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, και είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων. Ο κύριος Ασλανίδης είπε ότι ο γιος του κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Και άσκησε κριτική στους χειρισμούς της έρευνας όπως έχει γίνει. Έχουμε ζητήσει εκταφή, έχουμε 4 απορρίψεις, ζητήσαμε τοξικολογικές, απεικόνηση, ιστολογικές. Νομίζω ότι κάτι βρέθηκε τώρα ως ένα εργαστήριο το οποίο μπορεί να κάνει αυτά που είναι να κάνουν στην Ολλανδία. Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην καταστροφή βιολογικού υλικού με εντολή, όπως κατέθεσε, του εφέτη ανακριτή που είχε αναλάβει την ιστορία. Νωρίτερα κατέθεσε ο Δημήτρης Μπέζας, πατέρας της 20χρονης Φραντζέσκας, δείχνοντας τους κατηγορούμενους μια φωτογραφία της κόρης του, είπε: «Εγώ έτσι σας την παρέδωσα, κούκλα. Θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε? Δεν θέλετε. Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται». Η μαμά της 20χρονης Φραντζέσκας

0: Τζέσκας, η κυρία Φωτεινή, αναφέρθηκε στο ηχητικό που ακούγεται η κόρη της και ήρθε στη δημοσιότητα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. «Ήμουν μια χαρούμενη μάνα», είπε χαρακτηριστικά, «και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο και ζήτησε να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει». Και τέλος, επειδή το παρακολουθώ το θέμα, η φωτιά στην Κόνιτσα είναι μια έρπουσα πυρκαγιά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ενώ έσβησε, γιατί έπεσε και βροχή εκεί στην Κόνιτσα, αναζωπυρώθηκε, ξαναλέω, έρπουσα πυρκαγιά. Έχουν καταστραφεί περίπου 1150 στρέμματα, η έκταση είναι μικρή, δεν πάβει όμως να είναι μια πληγή και εκεί στην Κόνιτσα, σε ένα υπέροχο μέρος. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους Κόνιτσας, να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούν τα πράγματα να αντιμετωπιστούν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία στέλνετε. Απόλυτη την επικράτεια. Τώρα πήραμε φωτιά με το Viber, θα τα πούμε και αργότερα. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε 7 και 4 με θέματα της καθημερινότητας. Καλημέρα σας.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Pains. Nada.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
9: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
9: και κινητό 6977-42-1078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ακολουθεί πριν αυτόν εισέλθε στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν πριν από λίγη ώρα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα, αφού νωρίτερα απολογούνταν στον ανακριτή. Οι δύο γιατροί επέριψαν ευθύνες τους διασώστες του ΕΚΑΒ και επέμειναν σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 το απόγευμα και όχι νωρίτερα. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Τελευταία εξέλιξη είναι η αναστολή των φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρελί. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 107 δολάρια. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον προς ώρας, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα δηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Η κρίσιμη κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπάμπελ Μαντέμ βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης χθες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι αντάρτες Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φαίνοντας την Ιεμένη στο χείλος μια σύγκρουση πλήρους κλίμακας. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, ζήτησε την άμεση και άνεφορον της στρατιωτικής κλιμάκωσης και εξέφρασε αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Ιεμένης. Υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοείας, επισημένοντας ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν επλήξει και ελληνόκτητα πλοία. Στην πολιτική επικαιρότητα, επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Να τον ακούσουμε.
11: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη.
12: Πρέπει να κλείσω
11: και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση.
10: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε στον Sky πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο.
13: Δεν πρόκειται για άποψη Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Καταρχάς, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
10: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε τα 33 υποαναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και 5 ανεξάρτητοι βουλευτές. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα συνεργασία, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας, έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, σημάνοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερο από 100 διαφορετικά έργα.
14: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα, παρά τον βροχερό καιρό, μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες κάναμε, έπιασαν τόπο, ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους. Διότι πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι. Πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό πια γίνεται πολύ πιο εύκολο.
10: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που την κρατούν πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Βερολίνο. Μετά τη συνάντησή του με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον ομολογό του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό. Όπως η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης.
12: Συζητήσαμε για το πώς η Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Συζητήσαμε για τη Γερμανία. Σε μία φράση θα πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη. Θα συναντήσω τον καγκελάριο τον κύριο Μέρτς και τον αντικαγκελάριο τον κύριο Κλίνμπελ, όπου θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τη στρατηγική του Eurogroup και για την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας.
10: Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες, ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους λοκρούς φθιότητας συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ απολικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε τρία κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλησεις του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, στην άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αριοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ολλανδία, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς ένα λογισμικό υποκλοπής που, όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από λίστες επαφών, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, να καταγράφει το περιεχόμενο της οθόνης και να αποκτά πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής. 38 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο πόλεμος εναντίον του Ιράν από την έναρξή του, ανέφερε χθες η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βολέη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
21: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσουμε από τον Πειραιά. Ήδη έχει αρχίσει να πυκνώνει η κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς τον ΙΣΑΠ. Προς τα τρένα δηλαδή και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Ίδια εικόνα έχουμε και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Βεβαίως πολύ αυξημένη και οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στις δύο εθνικές οδούς. Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν, ανατμήματα, αλλά τίνει να γίνει ενιαία όλη αυτή η απόσταση των 6,5-7 χιλιόμετρων. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, τη συνήθη εικόνα έχουμε και η σχιστού είναι κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Μεράνια.
17: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Ζούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
22: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Την Αττική σήμερα Τετάρτη, συννεφιά. Παροδικά αυξημένη, από το απόγευμα θα διαλυθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 με 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα βροχής και βαθμία βελτίωση, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, που δεν αποκλείται μάλιστα να είναι και τοπικά ισχυρές. Κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
17: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
23: Sky 100,3.

0: είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, παιδιά, συννεφιά σήμερα. Ωραία είναι η συννεφιά, δεν είναι κακή, που και που χρειάζεται καμιά συννεφιά. Εν τω μεταξύ, μας πήραν τηλέφωνο ακροατές, αναγνώστες, ωραίο, από την Αυστραλία και μας λένε ότι και οι κύλοι που είναι στο μετέχμιο μεταξύ χειμώνα προς το καλοκαίρι, άνοιξη, κάνει κρύο, λέει, ακόμα εκεί. Ωραίο, δεν είναι άσχημο. Γιατί το κρύο το αντιμετωπίζεις, ξαναλέω. Με τη ζέστη τι κάνεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία στο Περιστέρι που μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γεια σου, Μπάμπη. Από το Ξυλόκαστρο, καλημέρα. Καλημέρα από το εξωτικό Κιλκής, τον Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Τασούλα στις Σέρες. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι μέσω Viber τα λέμε πιο έτσι εύκολα. Θυμίζω 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο, το κινητό ουσιαστικά. Δεν μπορώ όμως να σας απαντήσω, σας ξαναλέω, μόνο καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, κινητά, κινητά λέω, συγγνώμη, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, γιατί είστε καλύτεροι ρεπόρτερς. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριος Ευάγγελος Καζάκος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, διότι στο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου, είναι άλλα προβλήματα που υπάρχουν για να καταλάβετε. Ξεκίνησαν λοιπόν τα μαθήματα, εκεί πρέπει να υπάρχει μια νοσοκόμα, υπάρχει ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η νοσοκόμα, λέει, η οποία έχει διοριστεί στο δημοτικό σχολείο για να καλύψει το ωράριό της, πηγαίνει σε τρία σχολεία στην περιοχή. Βέβαια το παιδί το συγκεκριμένο έχει ένα ζήτημα, ξαναλέω, πιο σοβαρό που πρέπει να έχει μόνιμα μια νοσοκόμα στο σχολείο, για καλό και για κακό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ ευχαριστώ.
1: Για την πρόσκληση και την ανάδειξη του θέματος.
0: Ευχαριστώ. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εκεί πέρα? Υπάρχει ένα ζητηματάκι σοβαρό, δεν είναι μικρό, η αλήθεια είναι.
1: Είναι σοβαρό, διότι υπάρχει γνωμάτευση από καθηγητή ιατρικής, θεσμού παιδιατρικής, ναι, του παιδών, ναι, ότι το παιδί χρειάζεται συνεχή επίβλεψη. Μιλάμε για σαχαρόδη διαβήτη τύπου 1.
0: Ναι, άρα είναι ινσουλινοεξαρτώμενο το παιδί, άρα πρέπει να έχει μεγαλύτερη επιμέλεια όσον αφορά το ζάχαρό του.
1: Ναι, θέλει συνέχεια έλεγχο. Η γλυκόζη θέλει, τέλος πάντων, υπάρχει αντλία έγχυση ινσουλίνης.
0: Ναι.
1: Θέλει, εν πάση περιπτώσει,
0: μέρημνα, μέρημνα, ναι, μέρημνα, μέρημνα. Ναι. Να σας πω. Ο νοσοκόμος, η νοσοκόμα η οποία είναι στο σχολείο, καλύπτει και άλλα σχολεία στην περιοχή, σωστά?
1: Ναι, ένα συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο και ένα διπλανό νηπιαγωγείο.
0: Ναι. Άρα δηλαδή είναι μακριά ή μπορεί να εξυπηρετηθεί το παιδί με το πρόβλημα του συγκεκριμένου?
1: Δεν είναι μακριά, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Ουσιαστικά και τα τρία παιδιά αυτά δεν έχουν επαρκή νοσηλευτική κάλυψη.
0: Άρα είναι τρία τα περιστατικά τα οποία πρέπει να...
1: Ναι. Δεν γίνεται να σε τρία κομμάτια να είναι.
0: Σωστό. Αυτό είναι για πρώτη φορά που συμβαίνει στο σχολείο, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω δηλαδή τα τρία παιδιά τα οποία πάνε στο σχολείο το συγκεκριμένο, στο τρίτο δημοτικό στην περιοχή του Ζωγράφου.
1: Ένα είναι στο τρίτο δημοτικό.
0: Α, okay.
1: Μπορεί να υπάρχει και άλλο περιστατικό πιο ελαφρύ, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, στο τρίτο δημοτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και άλλα ζητήματα σε δύο νηπιαγωγεία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σε άλλα σχολεία, με άλλες παθήσεις, σε άλλα παιδιά. Μιλάμε για τρία παιδιά.
0: Okay. Άρα εσείς ζητάτε λοιπόν να υπάρχουν δύο ή τρεις νοσοκόμοι να καλύψουν
1: κάτι. Καταρχάς το ζητάει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Το βλέπει το παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να αναιρέσουμε την ιατρική επιστήμη, κύριε Ψάλτη. Όταν υπάρχει αυτή η πάθηση και το υπογράφει ο γιατρός και λέει ότι πρέπει να έχει συνεχή επιβλέψη, διότι μπορεί να έχει ένα επεισόδιο. Τώρα μην.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά για να το γράφει ο γιατρός αυτό, κάποιο λόγο έχει. Και πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να αναιρεθεί από μια απόφαση ενός έστω ανώτερου εκπαιδευτικού της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να αναιρεθεί η ιατρική γνωμάτευση.
0: Υπήρξε αντίδραση στην όχληση που κάνατε γύρω από το ζήτημα αυτό από τις υπηρεσίες που λέω και εγώ?
1: Με τα πολλά έχουμε ένα ραντεβού την Τρίτη.
0: Okay.
1: Με την,
0: το παιδί έρχεται κανονικά σχολείο?
1: Ναι. Έχει δημιουργηθεί, τέλος πάντων, ένα πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί η σχολική νοσηλεύτρια στη συνεργασία με τη διευθύντρια του σχολείου και τις προϊσταμένες με έναν τρόπο να το διαχειριστούν.
0: Okay.
1: Έτσι. Αλλά δεν είναι επαρκή νοσηλευτική κάλυψη με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, έχουμε συνηθίσει σε κενά. Δηλαδή και φέτος υπάρχουν κενά σε παράλληλες στηρίξεις, σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης.
0: Ναι, να σας πω, αυτά καλύπτονται στην
1: πορεία. Αλλά τώρα το έχουμε λίγο τερματίσει.
0: Ναι, αυτά τα κενά, μιας και μου δίνει την ευκαιρία να πούμε μια κουβέντα. Τα κενά αυτά καλύπτονται στην πορεία της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή, εντάξει, ακόμα επειδή είναι δεύτερη-τρίτη μέρα που πάμε σχολείο τα παιδιά, στην πορεία καλύπτονται τα κενά αυτά τα οποία διαπιστώνεται?
1: Όχι, πέρσι, ας πούμε, στο σχολείο μου δεν ήρθε ποτέ ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης. Και δεν άνοιξε ποτέ το τμήμα ένταξης.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν είναι μικρό, είναι θέμα, όντως. Για τα παιδιά.
1: Είναι συνήθις πρακτική, διότι δυστυχώς υπάρχει μια λογική εξοικονόμησης πόρων. Αυτό όμως γίνεται εις βάρος των παιδιών μας, της εκπαίδευσής τους και πλέον και της ζωής τους.
0: Το θέμα είναι καταρχήν η υγεία, να το βάλουμε κατά σειρά. Αλλά βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα που λέτε είναι σοβαρά. Δεν είναι για να παίζουμε τα ζητήματα αυτά. Και τα παιδιά πρέπει, λόγω και των συνθήκων οι οποίες υπάρχουν σε κάποιες καταστάσεις, να έχουν την επιμέλεια και τη συνδρομή που πρέπει να έχουν. Οφείλουν να έχουν δηλαδή, για να περπατάνε παράλληλα με τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Υπάρχει και το ζήτημα, ας πούμε, της ισότιμης πρόοδος στην εκπαίδευση.
0: Αυτό συμφωνώ.
1: Διότι εκτός του ότι διακινδυνεύεται και καταλαβαίνετε και η παρουσία, καλά, οι γονείς καταλαβαίνετε έχουν ένα άγχος, ένα προβληματισμό έντονο. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Πάει μια εκδρομή στο σχολείο που θέλουμε να πηγαίνουν εκδρομές και είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η νοσηλεύτρια δεν θα μπορεί να πάει μαζί του, γιατί θα πρέπει να. Τα άλλα παιδιά που θα μπουν στην εκπαίδευση τι θα κάνουν. Άρα δεν θα πάει το παιδί εκδρομή.
0: Ενδεχομένως να μην πάει το παιδί εκδρομή.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν καταλαβαίνει.
0: Αυτά δεν είναι λύση.
1: Ναι. Έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία του το ότι θα αποκλειστεί, δεν θα συμμετάσχει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν είναι απλά ζητήματα, κύριε Ψάλτη. Δηλαδή, δημιουργούνται ζητήματα στη σχολική κοινότητα άβολα και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς και για τα παιδιά. Και πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό. Αυτό το παιδί είναι πρωτάκι τώρα. Δηλαδή, να ξεκινήσει έτσι το σχολείο με αυτό το άγχος, με αυτό τον προβληματισμό. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι λιμένα αυτά τα ζητήματα.
0: Ευχαριστώ κύριε Καζάκο. Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Κύριε Πιβρία, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευάγγελος Καζάκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Τώρα, με αφορμή το περιστατικό αυτό, κάποιοι θα πείτε, ρε παιδί μου, είναι ίσονο σημασία. Δεν είναι τόσο απλό. Και ξέρετε, το γεγονός ότι χρειάζεται να υπάρχουν νοσοκόμοι πλέον, με αφορμή όπως εξελίσσονται τα παιδιά, οι νέες γενιές που έχουν κάποια προβλήματα εκ γενετής, πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρότερα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Ιζωμάτ, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Acryl Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής συστικής της πατητής τσιμεντοκονίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάπεδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα.
10: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr.
13: Κόσμος 96,5.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα $107 το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός είναι φώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Βλέπω πλάνα στα κοινωνικά δίκτυα από ένα ελικόπτερο στο Λος Άντζελες. Ήταν ένα ελικόπτερο που κάλυπτε τις ειδήσεις στο NBC Λος Άντζελες. Κάλυπτε λοιπόν ένα θανατηφόρο τροχαίο, λέει, με λεωφορείο σε μια περιοχή εκεί που είχε και δυστυχώς ανθρώπινες απώλειες. Το ελικόπτερο λοιπόν, ενώ έκανε την κάλυψη του κλπ, έπεσε. Και έχει την κάμερα από μέσα που δείχνει. Καλά, δεν δείχνει. Απλώς χάθηκε εκεί που έβλεπε. Ακούγεις από μέσα φωνές κλπ. Θα τα δείτε αργότερα αυτό. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ως εικόνα, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε, γιατί το ζητήσατε εσείς και δεν θα είναι μια φορά που θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε και πάλι για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, με αφορμή την υπουργική απόφαση η οποία ήρθε και το γεγονός ότι θα μπορείς, φίλε ακροατή, χωρίς να έχεις φωτοβολταϊκά, να τοποθετήσεις, λέει, μπαταρίες στο σπίτι σου, μπαταρίες δηλαδή αποθήκευση ενέργειας, και αν, ας πούμε, έρθει η ώρα και περπατήσουμε σε αυτά τα συμβόλαια ρεύματος με τους καινούργιους μετρητές, όπου θα πληρώνεις ανάλογα με τις πιο, δηλαδή θα ξέρεις από την προηγούμενη μέρα ότι κάποιες ώρες είναι, ξέρω εγώ, μηδενική η τιμή του ρεύματος, θα μπορείς εκείνες τις ώρες να αποθηκεύεις ενέργεια από το δίκτυο στην μπαταρία σου και να τις χρησιμοποιείς τις ακριβές ώρες. Θα μου πεις, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, ρε ψάλτη? Σωστό, και αυτό δίκιο έχετε. Και γι' αυτό φώναξα λοιπόν έναν άνθρωπο ειδικό, τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ενεργειακός επιθεωρητής, για να κάνουμε μια κουβέντα για το τι είναι αυτό ακριβώς τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, από ό,τι διάβαζα τουλάχιστον, σε σχέση με αυτά που αρχικά υπήρχαν. Να δούμε πώς είναι η εγκατάσταση, πόσο κοστίζει ένα φωτοβολταϊκό, πόσο χρόνο κάνει για απόσβεση, τι σημαίνει αυτό για το λογαριασμό ρεύματος, για την. Το μηνιαίο κόστος, δηλαδή πόσο ωφελείσαι, και γενικότερα ποιους αφορά όλη αυτή η ιστορία. Αφορά τους πάντες, όλα τα μπαλκόνια είναι τα κατάλληλα για να βάλεις φωτοβολταϊκά? Καλημέρα, κύριε Πάνο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, οι Γερμανοί, λέει, το κάνουν εδώ και καιρό τα γερμανικά νοικοκυριά τα φωτοβολταϊκά. Και να σκεφτούμε ότι και εκεί δεν έχουν και πάρα πολύ ήλιο σε σχέση με εμάς. Εμάς μας συμφέρει γενικά να βάλουμε μια οικογένεια, να κάνουμε μια επένδυση, και τι κόστος έχει αυτό, κύριε Πάνο?
1: Θα το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι τα κλασικά φωτοβολταϊκά που εδώ και χρόνια με διάφορα πρόγραμματα μπαίνουν στις κατοικίες. Ναι. Τα οποία είναι μεγαλύτερες.
0: Ναι. Αυτά τα βάζεις πάνω, τα βάζεις εννοώ στην ταράτσα ή τα βάζεις, ξέρω εγώ, στα κεραμίδια ή, ξέρω εγώ, ψηλά.
1: Ή και σε πέργολα ακόμα, ναι, και πάλι λέγοντας. Αυτά πράγματι, λόγω της μεγαλύτερης ισχύως που έχουν, μπορεί να καλύπτουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης του σπιτιού. Επομένως, οι λογαριασμοί να είναι πάρα πολύ χαμηλοί.
0: Ναι, καταρχήν, τι σημαίνει μεγάλο, και τι, καταρχήν εκεί τα πιο μεγάλα έχουν και μεγαλύτερο κόστος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαφώς. Δεν το συζητάμε. Όταν λέμε μεγάλα, αναλόγως και την κατοικία, μπορεί ένα σπίτι να θέλει 5 κιλοβάτ, 10 κιλοβάτ. Αυτά λοιπόν τα φωτοβολταϊκά έχουν μεγαλύτερο κόστος και αναλόγως αν έχουν και μπαταρίες, είναι ακόμα υψηλότερο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κόστη που ξεκινάνε από τα 7-8.000 ευρώ και μπορεί να φτάνουν αναλόγω σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύστημα και τα 20.000 ευρώ.
0: Ωραία, μισό λεπτό, επειδή αυτό είναι μεγαλύτερη επένδυση. Αυτή η ενέργεια η οποία παράγεται από αυτά τα φωτοβολταϊκά, μπορείς να τα ρίχνεις στο δίκτυο, οπότε θα χρειάζεται και άλλη διαδικασία, ή θα μπορεί να τα πηγαίνεις μόνο στις μπαταρίες που έχεις εσύ, που είναι άλλο πράγμα?
1: Η πρώτη, λοιπόν, αυτή η κατηγορία που λέμε, συνήθως είναι η κλασική περίπτωση με τις μπαταρίες, όπου ό,τι παράγουμε το καταναλώνουμε, ό,τι περισσεύει πάει στις μπαταρίες για να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν περισσεύει κι άλλο, πάει στο δίκτυο με μια χαμηλή τιμή πώλησης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν θα πρέπει όμως να υπάρχει και ο χώρος για να γίνουν αυτά.
0: Προφανώς.
1: Που συνήθως είναι σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, γενικότερα σε όχι μεγάλες πολυκατοικίες.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στη δεύτερη κατηγορία, με τις πολυκατοικίες, όπου δεν υπάρχει χώρος. Και εδώ πέρα λοιπόν βγαίνει το νέο πρόγραμμα που λέει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ πέρα μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα. Μιλάμε για συστήματα που είναι γύρω στα 800 βατ, περίπου δύο πάνελ, για να είμαστε έτσι πιο συγκεκριμένοι.
0: Okay.
1: Τα οποία παράγουν έτσι ένα χαμηλό ποσό ενέργειας, το οποίο μπαίνει στο σπίτι απευθείας. Την ώρα λοιπόν που καταναλώνουμε, παίρνουμε το μέρος αυτής της ενέργειας που παράγεται τα φωτοβολταϊκά. Και έτσι λοιπόν γίνεται μια μικρή ενίσχυση στην μείωση της κατανάλωσης.
0: Όταν λέμε μικρή ενίσχυση, πόσο είναι περίπου στο λογαριασμό, πόσο.
1: Αναλόγως λοιπόν και την θέση των φωτοβολταϊκών, το πόσο σκιάζονται, τη κλίση του και πόσο βλέπει ο ήλιος, μπορεί να είναι από 10 έως 20 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Για μια μικρή έτσι ενίσχυση.
0: Να σας πω, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά, τα μίνι φωτοβολταϊκά των μπαλκονιών, τι κόστος έχουν περίπου.
1: Κοιτάξτε, τώρα έτσι με βάση μια πρόχειρη έτσι έρευνα στην αγορά, μπορεί να βρει κάποιος από 800 μέχρι 1000 ευρώ με την εγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρει τα πάνελ, να πάρει τις διατάξεις που κάνουν τη μετατροπή της ενέργειας, τη σύνδεση με το δίκτυο του σπιτιού,
0: ναι,
1: τη βάση στήριξης και το κόστος εγκατάστασης από έναν τεχνικό.
0: Ναι. Να σας πω, θέλει χαρτί από ειδικό, θέλει ας πούμε και από, πώς να το πω, θέλει και ένα χαρτί που να πιστοποιεί ότι το σύστημα του σπιτιού μπορεί να αντέξει αυτό, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και τέτοια χαρτιά, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ, τι γίνεται, πώς
1: ναι, στην ουσία γίνεται μια ενημέρωση στο ΔΔΕ, υπάρχει μια, θα μας δώσουν και περισσότερες διευκρινήσεις, αλλά πρέπει να γίνει μια διαδικασία στο ΔΔΕ, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ ότι αυτή η παροχή της κατοικίας συνδέεται με φωτοβολταϊκό,
0: ναι,
1: γιατί πρέπει να υπάρχουν και οι διατάξεις που θα μπουν στο φωτοβολταϊκό, πρέπει να είναι κατάλληλες για να έχουν και θέματα ασφαλείας, ας πω, στην
0: ναι,
1: σύνδεση με το δίκτυο.
0: Ναι, για σιγουριά, ναι, λοιπόν, ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Επίσης,
0: επίσης υπήρχε, λέει, και ένα τέλος σύνδεση, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Υπήρχε ένα κόστος, από ό,τι διαβάζω στα στοιχεία και τα δεδομένα, σε σχέση με ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί για αυτά τα φωτοβολταϊκά τα μίνι, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό βοηθάει κιόλας, γιατί είναι μικρότερο το κόστος.
1: Ναι, μιλάμε για μικρές καταστάσεις, ναι, και το κάθε κόστος επιβαρύνει.
0: Βέβαια, προφανώς. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν τα μίνι φωτοβολταϊκά δεν ρίχνουν στο δίκτυο τίποτα, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Επίσης, να σας ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μου το λένε και ακροατές εδώ και μέρες που το κουβεντιάζουμε. Το δίκτυό μας αντέχει? Δεν μιλάω για τα μίνι φωτοβολταϊκά, λέω για αυτά που είπαμε στις πέργολες, στα ταράτσες κλπ. Το δίκτυό μας αντέχει όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να πέφτουν, να ρίχνουν ρεύμα, ή θα έχουμε τίποτα περίεργα?
1: Το δίκτυο, όταν δεν υπάρχει σύστημα αποθήκευσης και μπουν πάρα πολλά μικρά φωτοβολταϊκά που διαχέουν την περίσσια ενέργεια στο δίκτυο, θα έχουμε πρόβλημα. Σκοπός είναι όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να μπουν με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, που αυτό θα είναι το μεγαλύτερο όφελος για όλους.
0: Άρα
1: διότι θα έχουμε,
0: ναι, το μεγάλο
1: αποθήκευση ενέργειας τοπικά.
0: Αυτό λέω, το μεγάλο στοίχημα είναι οι μπαταρίες ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Θα πρέπει να είναι ο συνδυασμός τους, γιατί ένας για να μπορέσει να έχει μια αυτονομία, ας πούμε, στην ενέργεια και να μην πληρώνει μεγάλους λογαριασμούς, θα πρέπει ότι παράγει την ώρα της, την καλή ώρα της ημέρας, υπερήσια να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιεί το βράδυ. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν φωτοβολταϊκά θα έχουν όφελος, διότι όταν αρχίσει λοιπόν και μειώνεται το ποσό της ενέργειας που χρειαζόμαστε το βράδυ για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, τότε μειώνονται και οι τιμές χονδρομορικής γενικά. Άρα το όφελος θα είναι ευρύτερο. Ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν βάλει ακόμα.
0: Δεν θα εμπλέκονται καθόλου με την ιστορία αυτή, δηλαδή, θέλω να πω. Έτσι, άλλη ιστορία, αυτή με τις μπαταρίες χωρίς να έχεις φωτοβολταϊκά, έχει ενδιαφέρον, κύριε Πάνο?
1: Ναι, αυτό είναι καταρχήν το στοίχημα που θα πρέπει να βάλει το Υπουργείο και να το πετύχει. Είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα, όπως κάνει η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή με μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλα πάρκα, ας πούμε,
0: ναι,
1: είτε σε πολύ μικρότερα που μπαίνουν στα κτίρια, είτε σε κατοικίες, είτε σε επαγγελματικά κτίρια. Αυτό λοιπόν έχοντας έναν έξω μετρητή και κάποιες διατάξεις οι οποίες παρακολουθούν εκείνη τη στιγμή τις τιμές του ρεύματος, οι οποίες σύμφωνα με τα πορτογαλία και ομολόγια δίνεται ενημέρωση μία μέρα πριν για τις τιμές χονδρομπορικής, μπορούν να προγραμματίζονται ώστε τις ώρες που έχουμε χαμηλές τιμές χονδρομπορικής να γεμίζουν και να αποδίδουν την ενέργεια στο κτίριο στην εγκατάσταση το βράδυ που οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλότερες. Επομένως, να έχουν το μέγιστο όφελος μέσω των πορτοκαλίων και ομολογίων πάντα.
0: Mm-hmm. Σήμερα βλέπω τις τιμές της χονδρομπορικής του ρεύματος 10, ακούστε τώρα φίλοι ακροατές, κύριε Πάνο, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 το ρεύμα κοστίζει 0. 0. Ψέματα, στις 4 κοστίζει 1 λεπτό. Δηλαδή αυτές τις ώρες θεωρητικά, αν είχαμε τους κατάλληλους πώς το λένε, καταμετρητές, θα μπορούσαμε, λέω εγώ τώρα, αν είχαμε πάρει μπαταρίες, να φορτώνουμε τις μπαταρίες αυτές τις 4 ώρες, να τις γεμίζουμε, δεν κοστίζει τίποτα θεωρητικά. Και μετά να τις χρησιμοποιήσουμε μετά. Γιατί μετά, ας πούμε, το βράδυ φτάνει 200, στις 11 ευρώ το βράδυ η μεγαβατόρα κοστίζει 212 ευρώ.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν θα είναι τελείως δωρεάν. Μια μικρή χρέωση θα υπάρχει.
0: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι 212.
1: Ακριβώς, σαφώς θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το όφελος που θα έχει ο καταναλωτής με αυτή τη διαχείριση ενέργειας.
0: Ναι, ουσιαστικά και δεν θα πετάμε για την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ, έτσι. Δηλαδή, τώρα, τώρα την πετάμε. Τώρα την γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα κλείνουν, κόβουν, σταματάνε τη λειτουργία τους. Και δεν παράγουν άλλο τις ώρες που έχουμε πάρα πολύ
0: έτσι, είτε, μπράβο, είτε αέρα είτε ήλιο. Δεν το αξιοποιούμε, το πετάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Πάνο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλή δουλειά. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Θα ξανακουβεντιάσουμε για τα φωτοβολταϊκά, να ξέρετε, διότι είναι πολύ. Έχετε εκφράσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αμέσως τον κύριο Κολιομιχάλη για τα της Κίνης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα. Αρχίζουμε από την Κηφισίας. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας και στη Νέα Ερυθρέα υπάρχει ήδη πολλή κίνηση και στο Άλσος Συγκρού και στο ύψος του ΟΑΚΑ και με τα χαμηλά στην Πανόρμου. Άνοδος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ με πολλή κίνηση. Κάθοδος Κηφισού ακόμα πιο δύσκολη. Από τη γέφυρα μεταμόρφωσης αρχίζουν τα προβλήματα προς το Περιστέρι. Η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου ήδη έχει γεμίσει αυτοκίνητα. Πηγαίνουν σημειωτών δηλαδή τα αυτοκίνητα. Αρχίζει η Συγκρού να δυσκολεύει πολύ. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε. Και η κάθοδος της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι είναι ήδη γεμάτη. Κλείνουμε τους Αγίους Αναργύρους. Οι λεωφόροι Φιλής και Δημοκρατίας προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων είναι μποτιλιαρισμένες.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλώς ήρθατε στο φθινόπωρο, υποψιάζομαι, στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova. Κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Τουρκία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
16: ερχόμαστε.
15: Θοδωρής Μαμπακάρης.
16: Τάκης Γιαννούτσος.
15: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
16: Στο Sky 100,3.
0: Ισμένοι φίλοι μου, πολύ γρήγορα τώρα. Έχω δύο κατηγορίες μηνυμάτων με αυτά που κουβεντιάσαμε πριν. Πρώτο, πόσο θα κρατήσουν οι μπαταρίες, λέει, και κάθε πόσα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε τα πάνελ. Νομίζω τα πάνελ δεν χρειάζεται και αλλαγή, αλλά οι μπαταρίες μπορεί. Και άλλοι φίλοι ακροατές, όπως ο Γρηγόρης και ο φίλος μου ο Στρατής, μου λένε ότι στη Γερμανία αυτού του είδους τα φωτοβολταϊκά, τα πολύ μικρά, δεν θέλουν τίποτα. Τα αγοράζεις, τα τοποθετείς, τα βάζεις στην πρίζα. Εδώ θέλεις, λέει, πώς το λέει, και εγκαταστάτη μηχανικό. Σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα πάμε για ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ακουμπήσαμε χθες με ένα σχολείο εκεί στην Ανατολική Αττική. Τι γίνεται λοιπόν με τον αριθμό των παιδιών που προς το παρόν δεν εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια με την έναρξη της σχολικής χρονιάς? Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η κυρία Έρικα Πρεζεράκου, είναι η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα παιδείας της περιφέρειας, η οποία έχει αναλάβει όλη αυτή την ιστορία. Τα κουβεντιάζαμε και πέρυσι. Επαναλαμβάνω, πάνω από 2.000 δρομολόγια καθημερινά εξυπηρετούν τα παιδιά σε όλο το λεκανοπέδιο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την κατηγορία, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που παραμένουν ακόμα μετέωρα. Κυρία Πρεζεράκο, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή τα λέμε τακτικά γενικά με την έναρξη της χρονιάς, και ξέρω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που

0: να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι και φέτος, τώρα δηλαδή, Παρασκευή, έχουμε μια νέα διαπραγμάτευση αποκλειστικά για την Ανατολική Αττική, γιατί ουσιαστικά εκεί υπάρχει ένα θέμα. Οι υπόλοιπες σχεδόν περιοχές έχουν καλυφθεί.
1: Μιλάμε για πόσα σχολεία, πόσα δρομολόγια, πόσα είναι 100.
0: Είναι περίπου, ναι, λιγότερο από 100 είναι τα άγωνα δρομολόγια. Ναι. Σε μια βέβαια αντιστοίχηση, αν δούμε ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε περίπου 1650 δρομολόγια, πέρυσι 2000 δρομολόγια και φέτος 2300, ενώ έχουμε καλύψει περίπου 650 δρομολόγια και τις ανάγκες των παιδιών που έρχονται, γιατί ξεκινάνε και καλύπτουν και τα ονάσια και τα ειδικά σχολεία που δημιουργήθηκαν.
1: Και τα μουσικά
0: φέτος,
1: σχολεία που είναι.
0: Και τα ειδικά, τα πειραματικά.
1: Να σας πω. Θυμάμαι και πέρυσι που το κουβεντιάζαμε, που μου λέγατε δύο παράγοντες που είναι δύσκολοι για να βρεθούν τα σχολεία, τα λεωφορεία. Η τουριστική περίοδος, η οποία απλώνεται.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Έτσι, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οδηγοί. Και τρίτο, και τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια καλύτερη οικονομική πρόταση από τη μεριά της περιφέρειας για να γίνει πιο θελκτικό το δρομολόγιο για να έρθει μια εταιρεία να τα αναλάβει.
0: Είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Όταν κάποιος έρχεται να πάρει ένα δρομολόγιο, αυτό συντονίζεται και ρυθμίζεται βάσει ενός μαθηματικού τύπου που υπάρχει στην Κία. Ναι. Δηλαδή, ανάλογα με τα χιλιόμετρα και τα χρήματα. Εμείς, επειδή κάναμε αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπήρξε μια αύξηση στα δρομολόγια, στα μικρά δρομολόγια, που είναι μέχρι 12-13 χιλιόμετρα. Ναι. Οπότε, φέτος, ούτως ή άλλως, είδαμε κάποια δρομολόγια που είναι τροποποιημένα και εναρμονισμένα στην καινούργια.
1: Okay. Γιατί είναι και ακριβά τα καύσιμα τώρα εντωμεταξύ, κυρία Πρεζέντα. Όλα ανάποδα είναι.
0: Είναι ακριβά και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές, επειδή υπάρχουν ανάδοχοι που μπορεί να έχουν στον κεντρικό τομέα, δηλαδή ναι, δεν χρησιμοποιούνται πολύ. Εντωμεταξύ, έγινε και το εξής πέρυσι. Επειδή είναι τριετής αυτά.
1: Συμβάσεις.
0: Πέρυσι είχαμε και το θέμα με το ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν ένας φορέας εκεί που πραγματικά εξυπηρετούσε ένα τεράστιο κομμάτι των μεσημεραφόρων μαθητών, ναι, στην Ανατολική Αττική.
1: Τώρα?
0: Όμως επειδή είχαν θέματα και δεν μπορέσαν, δηλαδή δεν είχαν τα έγγραφα προκειμένου να κατέβουν στο διαγωνισμό, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι πέρυσι που ήταν και πλήγμα, δηλαδή εκεί στην Ανατολική.
1: Φέτος θα είναι τα ΚΤΕΛ μέσα.
0: Παρ' όλα αυτά, εμείς επειδή κάναμε κινήσεις και απευθυνθήκαμε στον ΕΔΕΑ και προσθέσαμε στο Μητρό μας 100 νέες εταιρείες αναδόχων.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι φοράμε τη φορά, γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο. Παρότι πραγματικά έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό, κάθε παιδί που είναι συνταγματικό το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο.
1: Προφανώς. Άρα, βλέπετε την Παρασκευή που θα γίνουν τελικοί διαγωνισμοί ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των δρομολογίων να καλυφθούν.
0: Θέλω να είμαι αισιόδοξη, ναι. Δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει με τις τροποποιήσεις, πιστεύω ότι θα είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Φυσικά, αυτή τη στιγμή είναι και μια ευκαιρία να προσκαλέσω και οποιαδήποτε εταιρεία, γιατί αυτό είναι διαγωνισμός, είναι ο οποίος θα κατέβει να κάνει μια προσφορά.
1: Μάλιστα. Ναι. Να σας πω για να κλείσουμε. Έχω ακούσει ότι υπάρχει μια σκέψη, λέω, να αξιοποιηθούν, αν δεν υπάρχουν οδηγοί από το στρατό, θα περπατήσει η ιστορία αυτή, πώς το βλέπετε?
0: Μακάρι. Αυτή
1: καλή ιδέα είναι αυτή.
0: Είναι πανευρωπαϊκό το θέμα, ναι, με τους οδηγούς, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε τύχει να μιλήσουμε σε εταιρείες που λέει έχω λεωφορεία,
1: αλλά δεν έχω οδηγούς.
0: Οπότε είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή 35.000 παιδιά μεταφέρονται από την περιφέρεια Αττικής καθημερινά και πιστεύω ότι σε επόμενες μία-δύο διαπραγματεύσεις θα έχει κάπως
1: καλυφθεί το θέμα και αυτό.
0: Ευχαριστώ. Και αυτή είναι η πρόθεση.
1: Ευχαριστώ, κυρία Πρεζέντα.
0: Μέχρι εκείνη την ημέρα που θα χρειάζεται να με πάρει το τηλέφωνο για όλο το παιδί να πηγαίνει σχολείο.
1: Μακάρι, το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, η κυρία Έρικα Πρεζεράκου, και τα παιδιά και τα σχολικά λεωφορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά

0: καθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε.
5: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
9: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
10: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
9: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
10: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
9: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
10: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
9: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 2671.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Η μόνη σας επιλογή.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
10: Ford,
6: Opel
10: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710 28963
6: και κινητό 6977 421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
10: Το Team των Απαιτητικών.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Σε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαθαίρεσης. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου, τελευταία εξέλιξη η αναστολή των φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του ΟΓΟΟ Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Μπρέντ να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 107,9 δολάρια. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΩΣΑ. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις επιβαίνοντες και ένας τέταρτος να διακομιστεί σε νοσοκομείο χωρίς να είναι έως τώρα γνωστή κατάσταση της υγείας του. Η πυροσβεστική διευκρίνησε ότι έρευνα για το δυστύχημα διενεργούν η Υπηρεσία Ασφαλείας των Μεταφορών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Γκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βολέη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
19: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, κάπως έχει ηρεμήσει ο καιρός. Εύχομαι τα καλύτερα κύριοι για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, σε ένα υπέροχο περιβάλλον και σε μια υπέροχη κοινωνία. Και όλους εσάς που κατοικείτε σε μια άλλη κοινωνία και μας ακούτε και παίρνετε έτσι γεύση πατρίδας. Υπάρχει ένα κεντρικό θέμα το οποίο επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό έχει να κάνει με την προμήθεια πετρελαίου προς την Ευρώπη και τα αποθέματα πετρελαίου. Θα το διαχειριστεί ο Νίκος Φιλιππίδης μετά το δελτίο ειδήσεων στις 9, φίλες και φίλοι, για το σημερινό μας πρωινό. Τώρα, υπάρχουν και άλλα θέματα της ζωής μας εδώ μέσα σε αυτό το κράτος μας και θα τα διαχειριστούμε με τον προσκεκλημένο μας. Αλλά πριν πάω εκεί, να σταθώ σε δύο από αυτά. Το τρίτο θα το ξεκινήσω με τον προσκεκλημένο. Ήρθε η ώρα, είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα στη ζωή. Αξιολογούνται οι μαθητές και βαθμολογούνται με βάση την PISA. Ήρθε η ώρα να αξιολογήσουν και εκείνοι τον δάσκαλό τους ή τον καθηγητή και την καθηγήτριά τους. Και τι είπαν τα παιδιά? Τα παιδιά είπαν κάτι το οποίο συζητείται σε όλο το εύρος της κοινωνίας για τα παιδιά που πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο. Βεβαίως και υπάρχουν ξεχωριστοί καλοί καθηγητές που ξεχωρίζουν από το σύνολο, αλλά ποιο είναι το δεδομένο, ποια είναι η εικόνα η γενική που έχουν οι μαθητές και οι μαθήτες για τον καθηγητή τους, ότι ο καθηγητής ή η καθηγήτρια απλώς παραδίδει μάθημα, δεν μεταδίδει γνώση. Άρα η αξιολόγηση είναι δεδομένη και υποχρεωτική. Τώρα, υποτίθεται ότι η κυβέρνηση αυτή εισήγαγε μια μορφή αξιολογήσεως. Μάλλον δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, διότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνει πιο βαθιά, πιο ουσιαστική και ευεργετική, αν θέλουμε να έχουμε δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης στον τόπο μας, πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο. Θα το αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες περαιτέρω. Χθες το πρωί σας διάβασα την επιστολή ενός πατέρα, ο οποίος στην πατέρα ενός παιδιού, μιας κόρης, τότε ήταν 10 ετών, ο οποίος ανακαλύπτει στην περιπέτεια διαζυγίου με την πρώην σύζυγό του ότι το παιδί, η σύζυγος το έχει πάει σε μία γυναικολόγο, ετών 10 ετών το κορίτσι, σε μία γυναικολόγο που ο ίδιος από την έρευνα διαπιστώνει ότι αυτή η γιατρός δεν έχει ειδικότητα γυναικολόγου. Τώρα, τι σημαίνει γιατρός χωρίς ειδικότητα, θα το αφήσω για την αυριανή μας εκπομπή. Το μεσημέρι στην τηλεοπτική εκπομπή με την Μαρία Αναστασοπούλου προσκαλέσαμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, είναι η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Θα σας βάλω ένα μικρό απόσπασμα από την συζήτησή μας. Στην Ελλάδα, όπως σας έχω πει, σε αντίθεση με τα κράτη, δεν λέω τα κανονικά κράτη, λέω απλώς τα κράτη, όπως ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, προσέξτε, θα ακούσετε από την εκπρόσωπο, την νομικό σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, θεωρείται προσωπικό δεδομένο γιατρού ο οποίος εξαπατά το επάγγελμά του, το λειτουργήμά του, τον εντοπίζει ο ιατρικός σύλλογος, ο φορέας του μέσω του Παιδαγικού Συμβουλίου, αλλά δεν το μαθαίνει η κοινωνία, διότι λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Άρα ποια χρεια έχει το Παιδαγικό Συμβούλιο για να λειτουργεί συντεχνιακά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Παρακαλώ ένα αποσπασματάκι, επαναλαμβάνω, για θέμα το οποίο θα το χειριστώ αύριο.
20: Το Σεπτέμβριο λοιπόν, προφανώς εννοείται του 2025, ήταν ο τρίτος έλεγχος. Πολύ σωστά.
19: Γιατί είχε πήγατε τρεις φορές?
20: Το 2024.
19: Γιατί? Λοιπόν,
20: το 2024 ο έλεγχος είχε γίνει δειγματοληπτικά.
19: Το 25 γιατί ξαναπήγατε?
20: Γίνεται το 2024. Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία.
19: Κυρία Πρόεδρε, γιατί δεν έμαθε
20: η... Προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε
19: ποιον
20: γίνεται ο έλεγχος.
19: Η κοινωνία γιατί δεν μαθαίνει.
20: Δεδομένα, το ξέρετε.
19: Μα τι θα πει, μα είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι δυνατόν να μην ξέρει ο πολίτης ότι το χι πρόσωπο παριστάνει ότι είναι γυναικολόγος ενώ δεν έχει την ειδικότητα. Δεν πρέπει να το μάθει, είναι προσωπικό δεδομένο αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ δομικό, κυρίες και κύριοι, στοιχείο. Είναι μέσα σε αυτά τα διερευνόμενα αναφορικώς με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να επανατακτοποιήσουμε τη θεσμική λειτουργία σε πολύ κεντρικά θέματα. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αν μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του γιατρού και εάν... Προφανές είναι ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει να μαθαίνουμε, να γνωστοποιείται και στην Ελλάδα κάθε παράπτωμα γιατρού και η ποινή που επιβάλλεται, αν επιβάλλεται, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Διότι μια μικρή λεπτομέρεια, η γυναικολόγος την οποία πήγε η σύζυγος, η πρώην σύζυγος του, καταγγέλλοντος το κορίτσι του, το παιδί του, όταν ήταν 10 ετών, είναι η γιατρός η οποία εμπλέκεται και προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατόπιν ενεργειών του πατρός αφαιρέθηκε η ειδίκευση γυναικολόγου την οποία δεν είχε κάνει η γιατρός, αλλά ποτέ δεν το έμαθε η κοινωνία, διότι κατά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή μάλλον κατά τα ιωθώτα της Ελλάδος θεωρείται προσωπικό δεδομένο, αν είναι κωμωδία αυτό το πράγμα. Το τρίτο θέμα, κάτι το οποίο το συζητούμε ευρέως και το διαχειριστούμε τώρα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς.
21: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι αυτό το ο υπεράριθμος πληθυσμός στις ελληνικές φυλακές και το τι γίνεται, το τι ορίζουμε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ποιες είναι εκεί οι δράσεις που επιτρέπονται ή απαγορεύονται. Έχουμε μια υπερπληθώρα, έχουμε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά στα σοφρονιστικά καταστήματα, κύριε Υπουργέ.
21: Ναι, το αντικείμενο δεν είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά θα σας πω εγώ τώρα τι συμβαίνει. Όταν ψηφίσαμε, η Βουλή ψήφισε το νέο ποινικό κώδικα του 2024 και τέθηκε σε εφαρμογή, είχαμε πει τότε ότι αρκετά κοιτάξαμε προς την πλευρά των εγκληματιών των οποίων τα δικαιώματα υπερεπαρκώς προστατεύονται, ας δούμε και προς τη μεριά των θυμάτων.
0: Μάλιστα.
21: Θυμάμαι ότι η φράση αυτή εδώ την είχα.
0: Εδώ. Ναι. Είπατε, όπως και είπατε, και ήδη και κάποιες πιο μικρές φυλακές υποτύπου μιας πολυκατοικίας, ναι, την οποία να διαμένουν εκεί αυτοί οι οποίοι πια θα φυλακίζονται, διότι αλλάξατε τον ποινικό κώδικα. Ορίστε, παρακαλώ.
21: Τώρα, το αποτέλεσμα αυτού του ποινικού κώδικα σε αυτά τα 2,5 χρόνια είναι ότι ενώ ο μέσος όρος, ο αριθμός των φυλακισμένων στην Ελλάδα ήταν 9 με 10.000, τώρα είμαστε στις 15.000. Γιατί? Διότι τώρα οι διατάξεις του ποινικού κώδικα λένε προς τους αυτούς που σκέφτονται να εγκληματίσουν, καταρχάς, ότι προσέξτε, διότι αν παρανομείτε σε βάρος των συμπολιτών σας, σε βάρος της πολιτείας, ο κίνδυνος να πάτε φυλακή είναι σοβαρός.
0: Και αυτό, δοκιμαστεί η ζωή σας με εγκλεισμό.
21: Και αυτό αποδεικνύεται ήδη. Άρα εδώ το θέμα δεν είναι, είχα πει και τότε, δεν είναι να πάνε στη φυλακή, είναι να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κάνουν εγκλήματα. Το να κάνεις έγκλημα δεν είναι υποχρεωτικό, δεν στο επιβάλλει κανένας, είναι μια δική σου απόφαση. Λοιπόν, από την ώρα που παίρνεις την απόφαση αυτή, να ξέρεις ότι επιτέλους θα υπάρξουν συνέπειες. Και αυτό ησυχάζει, ας πούμε, την ελληνική κοινωνία που είχε μια αίσθηση γενικευμένης ατιμωρησίας. Και αποδίδει στο βαθμό που αποδίδει. Τώρα, όντως δεν είναι τόσο επαρκείς οι φυλακές, παρότι μπήκαν σε λειτουργία δύο καινούργιες που θέλουμε, ή παρά το γεγονός ότι με μία διάταξη που ψηφίσαμε, όσοι αλλοδαποί κρατούνταν στις ελληνικές φυλακές με χαμηλές ποινές, αυτούς τους είπαμε ότι έχουν το δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα. Και αν τυχόν όμως ξανάρθουνε, θα πάνε μέσα κανονικά και με διπλάσιο χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν από την Ελλάδα και από τις φυλακές 600, επαναλαμβάνουμε, χαμηλές ποινές. Άρα 600, για να καταλάβουμε, είναι μια φυλακή. Μια φυλακή ολόκληρη είναι 600, αυτό τόσο είναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα μεγάλο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αύξηση των καταστημάτων κράτησης, έτσι όπως τα λέμε, δηλαδή των φυλακών. Εξελίσσεται. Πιστεύω ότι σχετικά σύντομα θα υπάρξουν έτσι βελτιώσεις. Όπως, επειδή τώρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οργάνωσε και λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα πια το Βραχιολάκι, Δηλαδή, μπορούν πια οι δικαστές με τους εισαγγελείς να διατάξουν να βγεις από τη φυλακή σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι και σε παρακολουθούν. Αυτό, όταν έχουμε χαμηλές ποινές, τότε...
19: Εφαρμόζεται αυτό.
21: Άρχισε. Γιατί δεν υπήρχε υποδομή σε όλη τη χώρα να εφαρμοστεί. Ξεκίνησε και σιγά σιγά οι δικαστές και οι εισαγγελείς κατανοούν ότι είναι μια δυνατότητα που μπορούν να την κάνουν χρήση.
19: Η κοινωνική ποινή, αυτό το...
21: Η κοινοφελής εργασία.
19: Και
21: αυτό πηγαίνει, ναι. Και αυτό εξελίσσεται.
19: Είτε μας δίνετε στοιχεία γι' αυτό, κύριε.
21: Θα σας δώσω όποτε θέλετε, ναι. Δεν είναι εύκολα, ναι. Είναι κάθε τόσο, ναι. Το ανακοινώνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει,
19: ναι, για να ξέρει η κοινωνία
21: τις επόμενες, ναι, μέρες θα τα, ναι, ανακοινώσουμε.
19: Και σε ποιες ποινές επιβάλλεται αυτή, δηλαδή σε ποια παραπτώματα επιβάλλεται,
21: ναι,
19: αυτή,
21: μέχρι,
19: η ποινή.
21: Όταν σου επιβάλλει το δικαστήριο μέχρι 2 χρόνια φυλακή, μπορεί να ζητήσεις εσύ όμως από το δικαστήριο να σε επιβάλλει...
19: Να κάνεις κοινωνική εργασία.
21: Ακριβώς, να κάνεις την κοινοφέλη εργασία. Ήταν να επιλύσαμε κάποια προβλήματα που αφορούσαν την ασφάλιση και κυρίως την υγειονομική, έτσι, φροντίδα των ανθρώπων αυτών. Ποιος τα πληρώνει, τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω και αυτό μπαίνει σε μια λειτουργία. Άρα θέλω να πω, εμείς πήραμε, δηλαδή είχαμε ένα σύστημα, ποινικό σύστημα στη χώρα, το οποίο καταστρέφονταν σταδιακά, δεκαετίες, το οποίο οδηγούσε σε πλήρη ατιμωρησία. Έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια πλήρη αντιστροφή, εναρμονιζόμενη με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας που λέει, παιδιά, φτάνει.
19: Ωραία. Έχουμε φυλακή υψίστης ασφάλειας στο Δομοκό. Από εκεί λέγεται ότι ο αποφυλακιστής εχθές...
21: Ο Μεάδια, ο ποιος, ο Κασιδιάρης,
19: ναι. Ότι έκανε εκπομπή μέσω της χρήσης του σταθερού τηλεφώνου, με το οποίο το έχουν οι κρατούμενοι για να επικοινωνούν με τα οικεία τους πρόσωπα, ναι. Αλλά αυτός έκανε εκπομπή.
21: Δεν το γνωρίζω. Τώρα, ναι, αυτά, ναι, αφορούν εν πάση περιπτώσει
19: στους
21: ανθρώπους που διοικούν τις φυλακές να εφαρμόζουν τον νόμο. Τώρα μην γελιόμαστε,
19: ναι. Όταν λέμε φυλακή ψήσης ασφαλείας, έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά αυτή η φυλακή σε σχέση με το κατάστημα Κορυδαλλού, ας πούμε, το σοφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού?
21: Έχει περισσότερους περιορισμούς.
19: Μάλιστα.
21: Όσον αφορά τον τρόπο που οι κρατούμενοι φυλάσσονται εκεί.
19: Ναι.
21: Αυτό. Αλλά τώρα μην γελιάμε. Φυλακές υψίστης ασφαλείας με την έννοια που γνωρίζουμε, όπως έχουν οι Αμερικάνοι για παράδειγμα, δεν διαθέτει η Ελλάδα.
19: Γιατί το ονομάζουμε έτσι τότε? Γιατί δίνεται αφορμή να κάνουμε σχόλια?
21: Είναι σαν το ακροτήριο της καλής ελπίδας. Δηλαδή θα λέμε έτσι.
19: Λοιπόν, ναι, αλλά όχι, να μην το λέμε. Να μην το λέμε. Προτιμότερο να μην το λέμε για να μπορούν να κατανοούν. Γιατί προχθές, ας πούμε, ένας κρατούμενος με πολύ μεγάλη δράση, εγκληματική δράση, πήρε την άδειά του και χάθηκε. Ωραία, ναι. Ψάχνει η αστυνομία. Δηλαδή όλα αυτά.
21: Δείτε λίγο. Δείτε ένα συμβούλιο όμως.
19: Ναι. Αλλά ξέρετε τι λένε, ότι τον αποφυλάκησε ή ο Χρυσοχοίδης ή ο Φλωρίδης. Ναι. Στην κοινωνία έτσι απλώνεται.
21: Εντάξει, όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά λέω εγώ τώρα, αυτά ασχολείται ένα δικαστικό συμβούλιο εκεί, που είναι και δικαστές. Και αυτοί μπροστά τους τώρα είχαν ένα δεδομένο, ας πούμε. Ναι. Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη πάρει 15 φορές άδεια και, ναι, γυρνούσε.
19: Μάλιστα.
21: Άρα λοιπόν, όταν ένας έχει δείξει τέτοια συμπεριφορά, είναι λογικό να έχει δημιουργήσει τη βεβαιότητα και στους ανθρώπους αυτούς που αποφασίζουν ότι θα ξαναγυρίσει.
19: Ναι.
21: Δείτε λίγο τώρα, στη θέση των ανθρώπων ελάτε. Έτσι.
19: Ναι, όχι, εγώ δεν θέλω, δεν εκφράζω κρίση εκ του ασφαλούς για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, όχι, κύριε Υπουργέ, απλώς τι προσπαθώ να πω. Ότι αν έχω τον τίτλο Φυλακές Υψίστης Ασφαλείας, άρα και η λειτουργία όλο και σε συνάρτηση και με τα παράπλευρα, αυτά που λέτε, το δικαστικό συμβούλιο που αποφασίζει άδειες κλπ., θα είναι κάτω από άλλη κρίση, φαντάζομαι. Αν όμως αφαιρέσουμε την άδεια, τότε και η κοινωνία θα είναι και εκείνη ελαστική και θα μπορεί να τα σχολιάσει αλλιώς. Αυτό προσπαθώ να πω.
21: Εγώ την κριτική την ακούω και, ναι, πολλές φορές είναι δίκαιη. Αλλά η δική μας αποστολή είναι να εξηγούμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Τώρα, εάν σε μια φυλακή που έχει κανόνες αυστηρούς, αυτοί που έχουν την ευθύνη για να λειτουργεί φυλακή δεν τους στηρούν τους κανόνες αυτούς, τότε υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη διοίκηση της φυλακής. Αυτό είναι.
19: Ναι.
21: Και εκεί νομίζω ότι το Υπουργείο, ναι, θα παρέμβει.
19: Ναι. Μήπως χρειάζεται μια συνεργασία σας με τον κύριο Χρυσοχοίδη?
21: Όχι, είναι άριστη, τον... πρέπει να σας πω, κάτι.
19: Όχι, δεν αξιολογώ αν είναι άριστη μια άριστη. Θέλω να πω ότι αν μαζί από κοινού και οι δύο εξηγήσετε στην κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
21: Ναι, ναι.
19: Να ξέρει η κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
21: Τα δεδομένα είναι αυτά. Με τον κύριο Χρυσοχοίδη έχουμε συνεργαστεί. Γιατί πολλές διατάξεις του ποινικού κώδικα τις φτιάξαμε με την εμπειρία που έχουν αξιωματικής αστυνομίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, παλαιότερα υπήρχε η λεγόμενη πρόβλεψη της υποτροπής. Δηλαδή έβγαινες έξω ή μάλλον πήγαινες στον ανακριτή και τον εισαγγελέα για ένα σοβαρό αδίκημα και σου βάζαν τους λεγόμενους περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, δηλαδή θα πας στο τμήμα ή θα, ξέρω εγώ, θα πάνεις μια εγγύηση και τα λοιπά, δεν θα φύγεις από τη χώρα. Αυτοί τους όρους αυτούς τους τηρούσαν. Αυτούς. Και κάνανε κι άλλα. Λοιπόν, πήγαιναν μετά σε έναν άλλο ανακριτή. Τα ίδια κι αυτός. Εδώ είχαμε περίπτωση που ένας ήταν 13 φορές έτσι έξω. Γιατί αυτά δεν. Λοιπόν, τι κάναμε.
19: Γιατί δεν επικοινωνούσαν οι ανακριτές μεταξύ των.
21: Αλλά δεν υπήρχε και η πρόβλεψη για την υποτροπή. Τώρα τι λέμε. Τώρα λέμε, εάν είσαι έξω με περιοριστικούς όρους και διαπράξεις άλλο αδίκημα, άσχετο, έφυγες μέσα. Και γι' αυτό, τώρα άμα δείτε τι γίνεται. Δηλαδή, αυτή η αύξηση του αριθμού των φυλακισμένων κατά 50% οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι η αστυνομία έχει αυξήσει πάρα πολύ την επιχειρησιακή της δυνατότητα. Δηλαδή, είναι καταπληκτικά. Πώς να σου πω, βλέπετε.
19: Ναι, αλλά ξέρετε τι
21: λένε
19: τώρα οι αστυνομικοί από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, από μια πλευρά λένε αυτό, κάνουν αυτό, και από την άλλη πλευρά λένε στο αυτοί των συναδέλφων μου. Ναι, αλλά τους αφήνουν οι εισαγγελείς.
21: Ναι,
19: πάνε στον ανακριτή και τους αφήνουν όξο.
21: Αυτά τα λέγανε πριν.
19: Τώρα, τα λένε ακόμη, κύριε Υπουργέ.
21: Μισό. Όταν σε δύο χρόνια εφαρμογή στο νέο ποινικό κώδικα έχει αύξηση, όταν επί δεκαετίες ολόκληρης έχει 9 με 10 χιλιάδες και σε δύο χρόνια που εφαρμόζει το νέο κώδικα έχει πάει 15 χιλιάδες, και αυτό συνεχίζεται, εάν δεν καταλάβουμε.
19: Ναι, αυτό είναι λοιπόν, ένας αριθμός που λειτουργεί στο δικό σας επιχείρημα.
21: Όχι, λέω αυτό, εγώ με σταματούν οι αστυνομικοί. Και μου λένε οι αστυνομικοί το αντίθετο, ότι επιτέλους η δουλειά μας οδηγεί κάπου. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των αστυνομικών, συν το γεγονός ότι οι διατάξεις πια δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά.
19: Ο συνάδελφός μου, ο Χρήστος Κούτρας, μου λέει να σας ρωτήσω, εάν ξέρετε, αν πόσες δίκες αναφορικώς με ελέγχους σε γιατρούς, θεραπευτήρια και κλινικές εκκρεμούν. Διότι μαθαίνει ότι οι έλεγχοι μεν γίνονται, αλλά μετά από όλα αυτά πάνε στους εισαγγελείς και ενδιαμέσως ξαναλειτουργούν με άλλο ονόματα αυτές οι κλινικές. Με άλλους τίτλους, με άλλο νομικό πρόσωπο.
21: Ναι, μην τα μπερδεύουμε τώρα. Γιατί είναι άλλο μια ποινική διαδικασία σε εξέλιξη και άλλο εάν κάποιες αρχές τους χορηγούν άδειες να δουλέψουν με άλλα κτλ. Αυτό δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει μπροστά της μια υπόθεση που όταν έρθει η στιγμή θα τη δικάσει. Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Δεν είναι όλα η δικαιοσύνη, γιατί όλα τα φορτώνουμε εκεί. Και οι πολιτικοί, όταν έχουν μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, στη δικαιοσύνη πάνε. Πάνε όλοι στον Άριο Πάγο εκεί και λέει: ξέρεις, έχω πλακωθεί με τον άλλον ή καταγγέλλω τον άλλον. Και καλείται ο Άριος Πάγος τώρα να λύσει τα προβλήματα των πολιτικών. Και η δικαιοσύνη φορτώνεται την πολιτική αντιπαράθεση, και γι' αυτό το λόγο πολλοί τη θεωρούν ότι η δικαιοσύνη παίζει πολιτικό παιχνίδι. Δεν παίζει. Οι πολιτικοί πάνε και την εμπλέκουν εκεί. Και όταν βγάζει μια απόφαση. Γι' αυτό που οι πολιτικοί προσέφηκαν, αν τους αρέσει χειροκρότημα, αν δεν τους αρέσει, αρχίζουν ας πούμε περίπου τις ύβρις, ας πούμε. Και ο κόσμος σου λέει ότι αυτή η δικαιοσύνη τελικά είναι μια λειτουργία της χώρας που ενώ πρέπει να είναι ανεξάρτητη, παίζει πολιτικά παιχνίδια. Δεν είναι έτσι. Ναι. Η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να κάνει μια σωστή αντιπαράθεση στη Βουλή ή στα δημόσια μέσα οδηγεί τα πράγματα στο να εμπλέκουν τη δικαιοσύνη. Δεν είναι δουλειά της δικαιοσύνης να λύνει τις διαφορές των πολιτικών. Η δουλειά της δικαιοσύνης είναι να υπηρετεί τους πολίτες όταν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα με την εξουσία ή έχουν κάποιο πρόβλημα με τους συμπολίτες τους. Αυτό είναι η δουλειά της. Δεν είναι. Αλλά τι έγινε, αυτό δεν το ζήσαμε τρία χρόνια με την τραγωδία των Τεμπών. Δεν επιχειρήθηκε εκεί να πληγεί η δικαιοσύνη ότι είναι μια λειτουργία, ας πούμε, που βάζει πλάτη στην κυβέρνηση για να συγκαλυφθεί η μεταφορά ενός παράνομου φορτίου και βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο. Και αυτό ακόμα ξέρετε, δεν έχει στη συνείδηση του κόσμου αφαιρεθεί. Πάλι κάτι έμεινε.
19: Ναι. Τώρα όμως, επειδή τώρα μιλάμε για τη συνείδηση των πολιτών και το τι του μένει, είναι ότι. Να σας πω τώρα, να έχω τώρα τις αντιδράσεις από το εδώ, από το Viber που έχουμε το σύστημά μας. Λοιπόν, 6981231003 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Ότι 7 χρόνια δεν χτίσατε μια καινούργια φυλακή. Ότι απέδρασε ένας προχθές βαρυπινίτης από τις Σέρες, η φωτογραφία του ήταν θολή για να μην αναγνωριστεί. Ότι οι πολίτες έχουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, λέει. Ψάχνουμε κάποιον, αλλά δεν δημοσιεύεται η φωτογραφία του. Τη βρίσκουν στο διαδίκτυο, βέβαια. Ενώ για να βγει η εντολή του εισαγγελέα να τον δείξουμε εμείς από τις τηλεοράσεις και τα λοιπά, κάνει καμιά εβδομάδα, μη σου πω και παραπάνω. Λέει, ας πούμε, αυτός ο Ριζάη φορούσε βραχιολάκι. Έφυγε. Φορούσε βραχιολάκι.
21: Δείτε τώρα.
19: Βλέπετε πώς όλα αυτά φτιάχνονται στο μυαλό των πολιτών μας.
21: Ακριβώς. Επειδή είναι ένα μπέρδεμα, πρέπει τώρα εμείς να το κοιτάξουμε.
19: Θα το ξεδιαλύνουμε. Θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτιση του. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University, παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
23: Ναι.
22: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
24: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
25: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
26: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
27: Sea Student Hot Takes.
28: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
29: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
30: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
31: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
32: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
33: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί απλή ενημέρωση.
34: Κόσμος 96,5.
35: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
36: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
37: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
36: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
37: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
38: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρω πως γίνομαι δυσάρεστος, αλλά δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα έξω στους δρόμους. Πολύ κίνηση. Η παραλιακή προς τον Πειραιά, φίλες και φίλοι, θα σας καθυστερήσει αμέσως μετά τη Μαρίνα του Φλίσβου, από το Φαλιρικό Δέλτα δηλαδή, μέχρι να φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το δε λιμάνι, όλο το δεξιόστροφο από το Υπουργείο Ναυτιλίας μεριά προς τον Αγιο Διονύ, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη. Είναι ακίνητο το δεξιόστροφο, επαναλαμβάνω, του λιμανιού του Πειραιά. Δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου γεμάτα. Η συγκρού δύσκολη προς το κέντρο της Αθήνας, προς τη Βασιλή Σαμαλίας δηλαδή. Δύο ρεύματα Κεφισού, το ανωδικό από τη Λεωφόρα Αθηνών, το καθοδικό από τη Μεταμόρφωση. Μόνο ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε. Η Κηφισίας δύσκολη, η κάθοδος Μεσογείων. Άρη.
7: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
10: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Για εσάς τις φρέσκες και τους φρέσκους στην παρέα μας, να γνωρίζετε ότι στο Ιδοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα, εγώ εκμεταλλευόμενος τα θέματα της επικαιρότητας, έχω οδηγήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη, οφείλω να του ξεκαθαρίσω αυτό, σε ζητήματα μη αρμοδιότητάς του. Η λειτουργία των φυλακών. Τον κύριο Φλωρίδη. Όλα αυτά τα θέματα που συζητούμε με τον κύριο Φλωρίδη είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρουμε. Δεν έχει απλωθεί αυτό το πράγμα στην κοινωνία, δυστυχώς. Είναι ένα από τα σφάλματα, δεν οφείλεται στον κύριο Φλωρίδη, τη κυβερνήσεω κεντρικά. Αυτό που λέμε του επιτελικού κράτου. Να εξηγήσουν ότι από το 19 και μετά οι άδειε, η λειτουργία των φυλακών, η αστυνόμευση στι φυλακέ και το ίδιο το σοφοριστικό σύστημα είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Τον οποίο θα καλέσει ο κύριο Γιαννίδη να έρθει αυτή τη συζήτηση κάνω μαζί του. Τώρα όμως, επειδή οφείλετε δύο λόγια να το κλείσουμε, κύριε Φλωρίδη, είναι γεγονός ότι σας έχω πάει σε παιδεία άλλου συναδέλφους.
21: Δεν πειράζει. Απλώς.
19: Όχι, χρειάζονται απαντήσεις στην κοινωνία, δεν το συζητώ. Θα έρθει και ο κ. Χρυσοχοίδης να τα συζητήσουμε.
21: Δείτε λίγο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε μία αποστολή να αναμορφώσει το ποινικό σύστημα της χώρας. Το κάναμε. Και αυτό παράγει αποτελέσματα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό Και σε κρίσιμες διατάξεις αυτό έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή με τον κύριο Χρυσοχοίδη.
19: Ναι. Για αυτό... μια που λέμε Χρυσοχοίδης, ναι. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί, θα είναι εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
21: Τέλεια. Οπότε θα μπορεί να σας αναπτύξει και το εξελισσόμενο πρόγραμμα δημιουργίας νέων φυλακών, όπως και όσες λειτουργήσαν τώρα, όπως είναι η φυλακή της Δράμας ή του Λασιθίου που ετοιμάζεται τώρα, σύν η μεγάλη μεταφορά του Κορυδαλού στον Ασπρόπυργο, αυτό το τεράστιο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Επομένως, πώς να σας πω, την ελληνική κοινωνία πρωτίστως την ενδιαφέρει εάν η πολιτεία πήρε επιτέλους τις αποφάσεις για να προστατεύσει την κοινωνία από το έγκλημα. Αυτό το κάναμε. Ναι. Και η αστυνομία με βάση αυτό το πλαίσιο έχει αποτελέσματα.
19: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κομμάτι, συντριπτικό θα έλεγα, της κοινωνίας που θέλει και άλλα περισσότερα. Θέλω να πω, μπορεί να ψηφίζουν άλλο κόμμα, αλλά στο θέμα σκέλος ασφαλεία τα περιμένουν από την κυβέρνηση. Δηλαδή, μπορεί να λένε δεν μας νοιάζει ο Μητσοτάκης, αλλά θέλουν από την κυβέρνηση να είναι πιο αυστηρή. Αυτό.
21: Δεν διαφωνώ.
19: Να επιβάλλει τον νόμος, κυρίως να εφαρμόζει τον νόμος.
21: Εφαρμόζεται. Μα επαναλαμβάνω.
19: Το είπατε προηγουμένως, ότι αυξήθηκαν κατά 4.000.
21: Κατά 5.000. Κατά 50% σε 2 χρόνια.
19: Καταδίκες. Ο εγκλισμός. Σωστότερο.
21: Αυτό είναι νόμος και τάξη. Νόμος τι είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει ποινές και τάξη μια αστυνομία.
19: Και εσείς στην κοινωνία τα γνωρίζει όλα αυτά. Γιατί δεν τα ξέρει ούτε η δημοσιογραφία. Να, έχετε απέναντι σε ένα που δεν το έχω κι εγώ τόσο ξεκάθαρο στο μυαλό.
21: Είναι ένα έλλειμμα και των δυο μας.
19: Ωραία.
21: Της πληροφόρησης δηλαδή.
19: Στην Αλφα Θεσσαλονίκης θα κατέβει.
21: Α, μάλιστα.
19: Ανακοινώθηκε. Ναι. Μπούμε στα πολιτικά.
21: Να μπούμε, ναι. Εγώ, όπως ξέρετε, είχα δηλώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, αρκετές φορές κιόλας, ότι σε ερωτήσεις που μου κάνανε οι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι, ότι δεν επιθυμώ. Δηλαδή, θα κλείσει ο κύκλος. Έλεγα εδώ, επανήλθα μετά από τόσα χρόνια σε μια κυβερνητική θέση, έκανα ένα έργο, ας κριθεί αυτό, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο. Όμως. Τι ήταν αυτό που μου οδήγησε να αλλάξω απόφαση? Ήταν η εκτίμηση ότι πάμε σε ιδιαίτερα κρίσιμες εκλογές το 2027, εκλογές οι οποίες θα κρίνουν αν αυτή η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, το οποίο περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας προστατεύει την ελληνική κοινωνία από δύο πράγματα. Πρώτον, οργανώνει καλά την εθνική άμυνα. Αυτό είναι το περιβάλλον σταθερότητας. Και δεύτερον, μπορεί και λειτουργεί καλύτερα η οικονομία για να μπορούμε να προοδεύουμε όλοι, να γίνεται καλύτερη ζωή.
19: Δηλαδή, αν κερδίσει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, αυτά όλα διακυβεύονται, κύριε Φλωρίδη.
21: Καταρχάς, έχουμε το εξής θέμα, ναι. Το μοναδικό στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Όσο υπήρχε ο λεγόμενος ισχυρός δικομματισμός, το θέμα της κυβερνησιμότητας της χώρας δεν υπήρχε. Δηλαδή, δεν είναι αυτός, είναι ο άλλος. Ήταν καθαρό αυτό. Τώρα είμαστε στο εξής σημείο. Είμαστε μια χώρα όλα τα χρόνια και τώρα ιδιαίτερα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ούτε μια μέρα ακυβέρνητη.
19: Ναι.
21: Γιατί...
19: Γι' αυτό λένε ότι τρομοκρατείται, γι' αυτό λέω το πάμε με τη σειρά. Γι' αυτό λέω. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δηλαδή αν κερδίσουν οι άλλοι δύο, αυτά όλα είναι εν κινδύνο.
21: Εάν δεν υπάρχει στην πολιτική, είναι δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα με προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης είναι η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα άλλα κόμματα δεν συγκροτούν.
19: Το οποίο όμως δεν όμως αν δεν βγάλει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές, λένε όλοι οι υπόλοιποι δεν συνεργαστούν μαζί της.
21: Σύμφωνα. Άρα λοιπόν όλοι οι άλλοι λένε εμείς για τον εαυτό τους.
19: Ναι.
21: Δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και ο στόχος μας είναι να μην σχηματίσετε κι εσείς.
19: Ναι.
21: Άρα λοιπόν, τι θα γίνει αυτό ο τόπος?
19: Μπορεί να εμφανιστεί ένας Αντώνης Σαμαράς με ένα ποσοστό και να πει: δίνω εγώ το ποσοστό μου για συνεργασία, αλλά να φύγει ο Μητσοτάκης.
21: Ναι. Αυτά όμως δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Λοιπόν, το ποιος θα είναι η κυβέρνηση.
19: Δεν είναι στη δημοκρατία μέσα
21: να σας
19: δικαίωμα
21: πω.
19: Να σηκωθούν οι βουλευτές και να πούν δεν σε θέλουμε άλλο πρόεδρε. Θα φέρουν φύγε ή για να συνεργαστούμε με τους άλλους να ξαναγίνουμε κυβέρνηση.
21: Ναι, ναι. Όλα αυτά όμως εντάσσονται σε ένα προβληματισμό που πρέπει να έχουν οι πολίτες με βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Εδώ δεν να κάνουμε παιχνίδια. Εδώ είναι να δούμε τι εξελίσσεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
19: Δηλαδή, λοιπόν, αν φύγει ο Μητσοτάκης, κινδυνεύουμε.
21: Εγώ τι έθεσα.
19: Ναι.
21: Έθεσα το ζήτημα ότι εάν η Ελλάδα μείνει ακυβέρνητη, τότε ο κίνδυνος να έχουμε εθνικές περιπέτειες από τη γειτονιά μας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ωραία. Και χρησιμοποίησα τη λέξη ντου.
19: Ναι. Γιατί όμως δεν μιλάει η κυβέρνητη Ελλάδα. Δεν βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, συνεργάζεται με ένα άλλο κόμμα, φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται κάποιο άλλο. Πού είναι το πρόβλημα?
21: Δείτε λίγο. Ναι. Δείτε λίγο. Με αυτού του όρου, πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει νόθευση. Αυτή η αντίληψη του εκλογικού αποτελέσματος.
19: Γιατί
21: αν ο κόσμος βγάλει με υψηλά ποσοστά τον Μητσοτάκη, πώς θα πει κάποιος άλλος ότι ξέρεις δεν θα είσαι πρωθυπουργός?
19: Ποιο είναι το υψηλό ποσοστό για εσάς, κύριε Φλωρίδη, να ακούει η κοινωνία?
21: Δείτε λίγο. Ο Μητσοτάκης οδηγείται και η Νέα Δημοκρατία προς την αυτοδυναμία. Και οδηγείται προς την αυτοδυναμία για τους λόγους που σας είπα. Ότι η χώρα θέλει πολιτική σταθερότητα προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ύπαρξη μέσα από την άμυνά της την ισχυρή και να μπορέσει η οικονομία να δουλεύει καλά.
19: Ξαναγυρίζω.
21: Τα υπόλοιπα λοιπόν είναι.
19: Διακυβεύονται αυτά που είπατε, εθνική ασφάλεια και οικονομία, σε περίπτωση ενός αποτελέσματος καλύτερου για Ανδρουλάκη και Τσίπρα?
21: Με βάση τις μετρήσεις που υπάρχουν σήμερα και ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε για το μέλλον, ένα κόμμα που σήμερα δημοσκοπείται στο 15% και 16%, όπως είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν μπορεί να μπει σε μια λογική συζήτηση, ξέρεις, θα κάνει η κυβέρνηση. Η προοπτική του Πασόκ να βγει πρώτο με μια ψήφο διαφορά, τέλος πάντων, είναι, πώς να σας πω, ανήκει σε άλλες επιστήμες. Ναι, εγώ ναι. Δικηγόρος.
19: Άρα, λέτε, δεν συγκροτείται η κυβέρνηση αν δεν υπάρχει το πρώτο κόμμα.
21: Το εκλογικό μας σύστημα δεν δίνει τη δυνατότητα να σχηματιστεί άλλου τύπου κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Δεν δίνει. Αλλά και αν πάρουμε αυτή την πασπερμία από δεξιά, την παρδαλή δεξιά, την παρδαλή αριστερά κτλ., φαντάζεται κάποιος ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα για την Ελλάδα, τέτοιο που μπορεί να προστατεύσει την άμυνά της και την οικονομία της? Γι' αυτά μιλάμε τώρα. Τώρα εδώ δεν μιλάμε για θεωρίες.
19: Ναι. Λέει, ας πούμε, το Πασόκ, το οποίο δεν αποκαλύπτει για τον εαυτό του τι θα κάνει, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά λέει ειδικά το Πασόκ ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί. Το έχει δεδομένο δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκης, θα συνεργαστεί με όλη τη δεξιά. Μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση Μητσοτάκη που είναι στεναρά εναντίον της Ρωσίας, στον πόλεμο, της εισβολής στην Ουκρανία, με έναν επιστολογράφο του Ιησού, ο οποίος είναι υπέρ της Ρωσίας?
21: Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει καμία
19: τέτοια. Του το λέει κάθε μέρα ο Ανδρουλάκης όμως. Ενώ στην κοινωνία το λέει.
21: Σύμφωνοι, γιατί και ο Ανδρουλάκης κάτι πρέπει να πει. Κατά καιρούς λέει διάφορα. Εδώ πήγε με την Κωνσταντοπούλου και υπέγραφε πρόταση μορφής κατά της κυβερνήσεως για τα ξυλόλια. Άρα, ό,τι θέλει μπορεί να πει. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά κρίνονται από τον κόσμο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο να συνεργαστεί με κόμματα που είναι στη λεγόμενη παρδαλή δεξιά. Γιατί εγώ έτσι ονομάζω αυτούς. Ναι. Αυτή είναι μια παρδαλή δεξιά.
19: Με Σαμαρά,
21: εντάξει.
19: Αν βγάλει
21: κάποιο. Το ξεκαθάρισε επίσης, όχι. Το ξεκαθάρισε, όχι. Γιατί τώρα συζητάμε για τον κύριο Σαμαρά και έχω πει πρόσφατα ότι αυτή η ιστορία όσον αφορά την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να τελειώσει. Ο κύριος Σαμαράς, καταρχάς μιλάμε για ένα κόμμα ανύπαρκτο, δεν υπάρχει. Θα κάνει και ασχολούμαστε με κάτι που θα γίνει ενδεχομένως, αν γίνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος ενασχόλησης με κάτι το οποίο πιθανόν ίσως και τα λοιπά. Αν θέλει να το κάνει, ιδού η Ρόδος. Και τότε φυσικά θα πάμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση, όπως πρέπει να γίνεται μέσα στη δημοκρατία. Επομένως, τι να συζητάμε τώρα για το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, που αν θα γίνει ή θα γίνει και κάθε τόσο εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι εκεί.
19: Ναι, το καθημερινό κουβεντολόγιο για όλους εμάς που τριβόμαστε με ένα κουβεντολόγιο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι θα πάνε μαζί του και κίνη,
21: τι νόημα έχει αυτό.
19: Που είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκη και θα συγκροτήσουν κάτι και τα λοιπά που δεν το ξέρουμε ακόμη.
21: Αυτό όμως δεν αφορά την κυβέρνηση της χώρας. Η κυβέρνηση της χώρας έχει.
19: Η κοινωνία την αφορά, κύριε Φλωρίδη.
21: Ούτε καν. Για τον απλούστατο λόγο να σας πω κάτι. Λένε τώρα, ας πούμε, κάποιοι που τέλος πάντων ασχολούνται με τον κύριο Σαμαρά, ότι ξέρεις, λέει, αυτός επειδή είναι έμπειρος πολιτικός, δεν τζίμπησε και δεν έκανε το κόμμα γρήγορα για να μην φθαρεί κτλ. Λοιπόν, τώρα φτάνει για μωρά παιδιά. Λοιπόν, δεν το έκανε γιατί δεν έχει κόσμο να το κάνει. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, χτυπάνε πόρτες κλειστές κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει, αν έχει δυνατότητα. Ας το κάνει επιτέλους για να συζητήσουμε σε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα συζητάμε για κάτι υποθετικό. Μάλιστα. Για κάτι, ξέρω εγώ, που. Τι νόημα έχει.
19: Κάνουμε διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε, κύριε Φλωρίδη. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες με συνεργασία 4 διακεκριμένων δημόσιων βρετανικών πανεπιστημίων. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, master και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές.

0: Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Τι λέει ο πολιτικός? Και εδώ δεν είναι να φοβήσουμε τον κόσμο, είναι να βοηθήσουμε με έναν καθαρό λόγο, με την καθαρή διατύπωση ενός λόγου, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος μερικά πράγματα που ενδεχομένως του ξεφεύγουν, του διαφεύγουν. Λοιπόν, άρα εδώ τι είπα εγώ? Είπα λοιπόν αυτό το οποίο παραπέμπει πού? Το ερώτημα που έκανα σε μερικούς είναι το εξής. Δεν μου λέτε, τους λέω, εάν δεν φοβόμασταν τον ντου, μπορεί κανένας να μου πει γιατί διαθέτουμε τα ωραία μας δισεκατομμύρια που δεν τα έχουμε, δηλαδή που δεν μας περισσεύουν, για να κάνουμε τόσο μεγάλους εξοπλισμούς έτσι ώστε να αισθανόμαστε και τα ξοδεύουμε.
6: Για να αγοράζουμε ό,τι πλέει και ό,τι πετάει.
5: Ακριβώς, ναι. Να προστατευτούμε από το Λουξεμβούργο, από τη Δανία, από την Ολλανδία, έχουμε κανένα κίνδυνο από εκεί? Γιατί τώρα θα δώσουμε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ισραήλ και σωστά, προκειμένου να μας κάνει να πάρουμε την ασπίδα του Αχιλλέα που είναι 5 στρώματα αντιπυραυλικής
6: προστασίας? Αλλά τόσα στην Ιταλία για να πάρουμε τα δικά
5: τους φρεγάτες και τις άλλες φρεγάτες και τα Ραφάλ και τα F-35 που έρχονται και για αυτά, γιατί τα κάνουμε, ρε παιδιά? Λοιπόν, και επειδή δεν μιλάμε τώρα θεωρητικά, θέλω να ξαναφέρω στη μνήμη

0: παραβιάζοντας την εθνική μας κυριαρχία χιλιάδων μεταναστών από άλλες χώρες, από την πλευρά της Τουρκίας, που οργανώθηκε, όπως αποδείχθηκε, από την Τουρκία. Άρα λοιπόν εκεί, και τώρα θέλω να σας διαβάσω ποια είναι η πινακίδα που ανήρτησε ο ελληνικός στρατός στο φυλάκιο όπου έγινε αυτή η μεγάλη άμενα της χώρας. Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που κράτησαν ένα μήνα. Λοιπόν, ο ελληνικός στρατός έχει αναρτήσει την εξής πινακίδα. Όλοι μαζί βγήκαμε νικητές από έναν πόλεμο χωρίς σφαίρες. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η φράση? Σημαίνει ότι αυτόν τον πόλεμο χωρίς σφαίρες.
1: Αυτό ποια είναι η πινακίδα, πού αυτή έχει αναρτηθεί αυτή η πινακίδα?
0: Αυτό είναι στο φυλάκιο των Καστανιών. Μάλιστα. Του στρατού. Του ελληνικού στρατού. Εκεί όπου υπάρχουν οι φωτογραφίες, εγώ πήγα πέρυσι τέτοιο καιρό και ο αξιωματικός επικεφαλής μου έκανε ενημέρωση τι έγινε εκεί, έχοντας όλες τις φωτογραφίες και όλες τις δηλώσεις που έκανε ο Ερντογάν τότε και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εκεί.
1: Είναι σημείο που μπορούμε να επισκεφθούμε όλοι, φαντάζομαι.
0: Σαφώς το φυλάκιο μπορεί να πάμε. Αυτή η πινακίδα τι λέει? Αυτός ο πόλεμος που κερδίθηκε χωρίς σφαίρες θα μπορούσε να χαθεί χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα, εάν δεν υπήρχε μια αποφασισμένη ελληνική κυβέρνηση να δώσει εντολή και να παραταχθεί ο στρατός και η αστυνομία. Διότι αν παίρνουσαν αυτές οι δεκάδες χιλιάδες και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες, όπως προανήγγειλε ο Ερντογάν από εκεί ότι θα μπαίνανε, έπεσαν λέει, άνοιξαν οι πόρτες, ήταν οι δηλώσεις του Ερντογάν τότε, σημαίνει ότι θα καταλύονταν το ελληνικό κράτος χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά. Αυτό είναι. Και προσέξτε τώρα, πότε μια χώρα πάνοπλη όπως η Ελλάδα μπορεί να γίνει άοπλη? Όταν είναι πολιτικά άοπλη. Όταν δηλαδή δεν έχεις κυβέρνηση που την κρίσιμη στιγμή ή ψάχνεις να βρεις κυβέρνηση ή μαλώνουν τα κόμματα ή όχι αυτός, εκείνος, ο άλλος, δεν τα βρίσκουμε, πόσοι υπουργοί κτλ. Και τότε δεν υπάρχει κάποιος να δώσει την εντολή να παραταχθούν οι δυνάμεις ή να χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα τα φοβερά τα οποία έχει αγοράσει η Ελλάδα με το υστέρημα του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν είναι. Αυτό, πώς να σας πω, ανατρέχει στην ελληνική ιστορία, στο πώς μπήκαν στην Κύπρο, στο πώς και κάθε φορά που έχουμε, πώς επιχείρησαν να κάνουν κάτι στα Ίμια, δεν είχε προλάβει να αλλάξει η κυβέρνηση τότε. Λοιπόν, αυτό αν δεν το συνειδητοποιούμε, τότε είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε σωστά τις πολιτικές ανάγκες της χώρας, ότι το μείζον για μια χώρα και στο επίπεδο της άμυνας και στο επίπεδο της οικονομίας είναι μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί και αποφασίζει γρήγορα. Παράδειγμα, στην οικονομία, όταν μας αξιολογούν οι διεθνείς οίκοι από την αξιολόγηση των οποίων εξαρτώνται τα επιτόκια που θα μας δανείσουν, αν μας κάνουν καλή βαθμίδα ή όχι, το πρώτο που θέτουν ως στοιχείο αξιολόγησης είναι η πολιτική σταθερότητα. Άρα, εθνική άμυνα και οικονομική σταθερότητα και πρόοδος εξαρτώνται αποκλειστικά από την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Αυτά λοιπόν είπα τα τόσο απλά, τα τόσο καθαρά και
1: είπαν ότι εκφοβίζεται την κοινωνία για να ψηφίσει
0: λοιπόν,
1: Μητσοτάκη.
0: Δεν εκφοβίζουμε κανέναν. Ούτε ο Μητσοτάκης ζητάει παράταση της εξουσίας του το 2027. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ έκανα αυτά, εγγυώμαι αυτά και θέλω η χώρα μου να μπορέσει να έχει μια σταθερότητα για να μπορέσει αυτές τις κατακτήσεις που έχει να τις μεγαλώσει και κυρίως να αισθανόμαστε ασφαλείς. Τα όπλα που παίρνουμε εμείς δεν τα παίρνουμε για να κάνουμε πόλεμο εμείς, δεν είμαστε επιθετική δύναμη εμείς, είναι να φύγει από το μυαλό των αλλωνών ότι κάτι μπορούν να κάνουν στην Ελλάδα, να μην το έχουν ποτέ στο μυαλό τους. Και αυτό βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως δίδαξε ιστορικά ο Ελευθέρως Βενιζέλος, ότι δεν είναι μόνο να έχεις στρατό, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις ή όπλα. Ναι. Πρέπει να έχεις και ισχυρές.
1: Ο κύριος Βασίλης Τριανταφύλου μου λέει ότι ο κόσμος δεν φοβάται την ακυβερνησία, φοβάται την ακρίβεια, την ασοκέρδεια και την ασφάλεια, κύριε Φλωρίδη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και
0: αυτά,
1: το κράτος δικαίου, το οποίο υπολείπεται με άλλα, στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη.
0: Αυτά που είναι υπαρκτά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με κυβερνήσεις που πατάνε γερά στα πόδια τους και μπορούν να πάρουν μέτρα. Αυτή την ώρα ο κόσμος έχει όντως εδώ και καιρό το πρόβλημα της ακρίβειας, ξέρουμε από πού είναι αυτό. Η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Τώρα έρχεται, μάλλον εντείνεται η ενεργειακή κρίση και ο κόσμος εκεί πάνω που είμαι εγώ, η Βόρεια Ελλάδα, λέει: παιδιά, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης? Και σήμερα η κυβέρνηση έγκαιρα, υπό τον Πρωθυπουργό, έχει σύσκεψη προκειμένου να δει τα ζητήματα αυτά της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή των τιμών, κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει από τις αρχές Οκτωβρίου ή από τις 15 πότε ξεκινάει. Λοιπόν, αυτό προϋποθέτουν κυβέρνηση. Άρα δεν είναι το ζήτημα στον ακροατή μας το εξής. Αν δεν έχεις πολιτική σταθερότητα,

0: Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μπορεί μια σταθερή κυβέρνηση να μην τα πετυχαίνει τόσο καλά, αλλά μια κυβέρνηση που δεν υπάρχει ή μια κυβέρνηση που για να συνοηθούν είναι καμιά δεκαπενταριά συνεταίροι εκεί με την οτροπία της Ελλάδος, γεια σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Λοιπόν, το κράτος δικαίου, πώς πάμε?
0: Λοιπόν, το κράτος δικαίου.
2: Υπολοιπόμεθα, αλλά τα καταφέρνουμε κάπου. Ή τα κούτσο καταφέρνουμε.
0: Όχι. Θα πάμε στην έκθεση, γιατί το μόνο αντικειμενικό στοιχείο στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι ουδέτερη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζονται παιχνίδια. Αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, φιλελεύθεροι και ορμάει ο ένας τον άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ουδέτερη. Η έκθεση που έβγαλε φέτος λέει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο κράτος δικαίου και είναι στις 9 χώρες από τις 27 με τις λιγότερες συστάσεις για το κράτος δικαίου. Και αυτό το πετύχαμε χάρη στις μεταβολές των τελευταίων χρόνων, ακόμα και όσον αφορά τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και βεβαίως εκεί τι μετράνε τώρα, θα δώσουν τα στοιχεία το Δεκέμβριο. Ότι στο πρωτοδικείο της Αθήνας, που εκδικάζει το 60% των υποθέσεων της χώρας, μέχρι πριν να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, δηλαδή μέχρι πριν 2 χρόνια, για να, όταν κατέθετες μία αγωγή σήμερα, σου δίναν δικάσιμο μετά από 4 χρόνια. Και μετά περίμενες κι άλλο 1 χρόνο να βγει απόφαση, αν δεν έπαιρνε καμιά αναβολή. 10 χρόνια. Λοιπόν, τώρα στο πρωτοδικείο της Αθήνας, σήμερα που μιλάμε, αν καταθέσεις αγωγή, θα πάρεις δικάσιμο σε 6, 7, 8 μήνες. Κερδίσαμε 4 χρόνια με τις αλλαγές αυτές. Αυτά μετράνε οι ξένοι. Και μας κατατάσσουν πια ψηλά. Για να δημοσιεύσεις μια διαθήκη στην Αθήνα.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Κόσμος
3: 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
8: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή.
1: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον δρόμο Αργοστολίου Αεροδρομίου, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλάγια με τοπικά. Από τη σύγκρουση, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία τουρίστρια εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε εκτός όντως στρώματος. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθήκων του ατυχήματος. Ανατροπή γεωταχή επιβατηγού οχήματος σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Αγκώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Την Κεφαλονιά επισκέφθηκε χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο λιγόλεπτη συνομιλία μαζί του είχε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, στο επιμελητήριο. Κατά την συζήτηση τέθηκε το ζήτημα της ακούσεις νοσηλείας και η ανάγκη άμεσης και απρόσκοπτης λειτουργίας ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Αργοστολίου. Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για θέμα που συνδέεται με την υγειονομική ασφάλεια και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ανάγκες της Κεφαλονιάς αλλά και συνολικά των κατοίκων των Ιωνίων νήσων. Την οριακή λειτουργία και τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς αναδεικνύει σε ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κάνει λόγο για ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και ζητά μόνιμες προσλήψεις αντί για προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παιδιατρική κλινική μετά τις μετακινήσεις παιδιάτρων προς το νοσοκομείο Ζακύνθου καθώς και στις αεροδιακομιδές ασθενών. Παράλληλα, επισημαίνονται οι συνθήκες υπερεφημέρευσης και η επιβάρυνση των εργαζομένων. Με τον κύριο Βελόπουλο να ζητά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνθήκων εργασίας. Επίσης, ζητά από το Υπουργείο Υγείας συγκεκριμένο σχέδιο μόνιμης στελέχωσης, στοιχεία για τις καινές οργανικές θέσεις και χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου Ρουμάνου μετά την ανατροπή ταχυπλόου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 4 περιπολικά και ένα ναυαγό σωστικό του λιμενικού, ιδιώτης δίητης και ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Ο 45χρονος αγνοείται, ενώ ένας 26χρονος που επέβαινε στο σκάφος διασώθηκε από διερχόμενο ταχύπλο. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αργοστολίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο. Με 16 νεαρούς ποδοσφαιριστές συμμετείχε η σχολή της Βαλένσια στην Κεφαλονιά στο Elite Camp Σεπτεμβρίου στη Βάρη. Οι αθλητές γεννημένοι από το 2011 έως το 2016 προπονήθηκαν και αξιολογήθηκαν από στελέχη της Βαλένσια. Οι επιλεκτοί θα στελεχώσουν ομάδες που θα ταξιδέψουν στη Βαλένσια και σε διεθνή τουρνουά. Η Κεφαλονιά είχε ιδιαίτερα καλή παρουσία με τις νεαρούς αθλητές να αποκομίζουν πολύτιμες εμπειρίες. Η Ακαδημία συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
3: Κόσμος 96,5.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Είναι διεκπεραιωτικοί και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για την μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα, ποσοστό 48,9%, δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% ποσοστό στον ΟΑΣΑ. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά την συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και τη λήξη της Βάρδες έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 την Γιαγκελόνια στο Γιώργο Καραϊσκάκης. Αγκαλιά τέλος με την πρόκριση του 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράζει 3-1 σετ της Σουηδίας για τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
17: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
16: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με κυκλοφορίες δρόμους του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
18: Δύσκολη είναι η εικόνα των κυκλοφοριακών στο Λεκανοπέδιο αυτή την ώρα. Πολλοί δρόμοι ακινητοποιημένοι, μποτιλιαρισμένοι. Ενδεικτικά, υπατησίων στο ρεύμα προς την Αθήνα από το ύψος της πλατείας Κολιάτσου προς την Αγίου Μελετίου πηγαίνει με πολύ αργούς ρυθμούς. Η Πειραιώς προς την Αθήνα λόγω έργων, λόγω εργασιών στο ύψος του Γκαζιού είναι κλειστή η μία εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας και έτσι έχει μποτιλιάρισμα, επαναλαμβάνουμε, προς την Αθήνα λόγω έργων στο ύψος του Γκαζιού. Η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς τη Βασιλή Σαμαλία είναι ακινητοποιημένη. Ακινητοποιημένα είναι και τα δύο ρεύματα της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. προς τον κόμβο Κηφισίας, στη λεωφόρο Κηφισού βεβαίως και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας και την Ε2 πύλη στην Αιτιώνη Ακτή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, μετά από την βραδινή, χθεσινοβραδινή βροχή. Μιλάω για το λεκανοπέδιο, κυρίες και κύριοι τις συμπατριώτες, και για εσάς που είστε στο εξωτερικό. Εμείς νιώσαμε έτσι μια κάποια δροσιά η οποία επήλθε μετά την βραδινή βροχή. Θα το λέγαμε βροχούλα, αλλά μια χαρά. Μια χαρά ήταν έτσι για να φτιάξει λίγο, να ισορροπήσει λίγο και το σώμα μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τζιοβάνι.

0: έχω ανοιχτή μπροστά μου την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία συνοψίζει όλα τα κεντρικά θέματα που εκείνη έχει επιλέξει που περνούν μέσα από τη ζωή μας. Αρχίζω από κάτι που δεν το ήξερα. Όπως ας πούμε είναι στην παρακμή τους η pub στην Αγγλία, το ίδιο τώρα βλέπω ότι αργοπεθαίνουν και τα γαλλικά μπιστρό, δεν το ήξερα. Κάθε μέρα, λέει, κατεβάζουν ρολά 2 μπιστρό στη Γαλλία. Και από εκεί που στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσαν 500.000, μέχρι τη δεκαετία του 60, σήμερα εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 30-40.000 όλη τη Γαλλία. Διαβάζω για τη νέα έψη του κεραμικού, νέα είσοδος και έξοδος, διαδρομές προσβασιμότητας, αλλά και ένα πολυλειτουργικό κτίριο 1.700 τετραγωνικών μέτρων με αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους μελέτης και άλλες υποδομές επισκεπτών, διαθέτει πλέον ο αναβαθμισμένος αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού, ο οποίος αποδόθηκε χθες στο κοινό. Αλλά από την άλλη πλευρά, στενάζουμε από φυλακές. Δεν υπάρχουν, έχουμε θέματα με τις φυλακές μας. Φιλοξένησα πριν από λίγο τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, αλλά η αρμοδιότητα λειτουργίας των φυλακών και του σοφρονιστικού συστήματος από το 19 με απόφαση του επιτελικού κράτους έχει περάσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Αμφιβάλλαν το ξέρει και η ίδια η δημοσιογραφία. Ενώ εξαιρώ τους συναδέλφους οι οποίοι καλύπτουν τα αρμόδια υπουργεία. Άρα πήγα την συζήτηση μέχρι ενός σημείου με τον κύριο Φλωρίδη, τον έβαζα σε παιδεία που δεν είναι δικά του, οπότε την επόμενη Παρασκευή στις 25 Σεπτεμβρίου με ενημέρωσε ο κύριος Γιαννίδης ότι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα είναι στις 8 το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, οπότε και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα για τις φυλακές, το πόσο κωμωδία είναι να χαρακτηρίζουν μια φυλακή υψίστης ασφάλειας όπως είναι στο Δομοκό, αλλά να μην διαφέρει η λειτουργία της σε σχέση με τις άλλες φυλακές της χώρας. Άρα για ποιο λόγο να θεωρείται υψίστης σημασίας ασφάλειας και να γίνεται η διακωμώδηση. Πολλά ακόμη θέματα, πώς δίνονται οι άδειες, ο υπερπληθυσμός των φυλακών, αυτές οι περίφημη μεταφορά. Όταν μπήκα στην δημοσιογραφία το 80, ένα από τα πρώτα θέματα που έκανα ήταν που είχαν στείλει στην περιοχή του Κορυδαλού να κάνω θέμα το αίτημα των κατοίκων για την απομάκρυση των φυλακών από την περιοχή τους. Ακόμη σήμερα δεν το έχουμε καταφέρει. Το προσπαθεί, το παλεύει η κυβέρνηση, πέρασαν 7 χρόνια, υπάρχει ένα θέμα. Κατά τα άλλα λένε οι αντίπαλοι ότι κάνει απευθείας αναθέσεις, ενώ θα έπρεπε να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει ναι, αναθέτω απευθείας τα κάτω έργα 1, 2, 3, 4, 5, διότι κρίνω ότι πρέπει να γίνουν χθες. Δεν ξέρω, το κάνω λίγο καφενιακό τώρα, δεν ξέρω αν γίνονται τόσο απλά αυτά τα πράγματα, αλλά ρε παιδί μου, οι φυλακές εκεί στον Ασπόπυργο είναι ένα χρόνιο θέμα το οποίο θέλουμε όλοι να τελειώνει, ε. Λοιπόν, για την επόμενη Παρασκευή οι λεπτομέρειες γι' αυτό. Ήρθε η στιγμή, θα έρθει η στιγμή, τα παιδιά, οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, οι μαθητές γυμνασίων και λυκείων να αξιολογήσουν ποιους τους εκπαιδευτικούς τους. Θα ερχόταν η ώρα, δεν μπορεί. Τόσο καιρό τα έχουμε πάνω, δεν ξέρουν αριθμητική, δεν ξέρουν να κατανοούν ένα κείμενο, δεν μπορούν να λύσουν ασκήσεις, δεν μπορούν να αντιληφθούν το κείμενο, δεν μπορούν να συζητήσουν πάνω στο κείμενο. Αφού δεν μπορούν, αυτός που τους εκπαιδεύει θα έχει κάποια εμπλοκή στο γιατί δεν μπορούν. Άρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να πούν και εκείνα τη γνώμη τους και λένε για τους καθηγητές τους ότι παραδίδουν μεν το μάθημα, ανοίγω εγώ παρένθεση, μάλλον έτσι μια ρουτίνα βαριεστημάρας, δεν μεταδίδουν γνώση και ποιο είναι το κυρίως που ακολουθεί μετά, ποια είναι η βασική πρόταση που ακολουθεί, κύριε ή κυρία, ανάλογα με το φύλο του εκπαιδευτικού, μην αγχώνεστε, θα τα μάθουμε στο φροντιστήριο το απόγευμα. Ή στο ιδιαίτερο που θα έρθει στο σπίτι. Άρα επιτελικών κράτος, το θέμα αυτό φεύγει πια, γιατί αν αρχίσετε και να μου πείτε ότι ναι, υπάρχει αξιολόγηση στο Υπουργείο Παιδείας και διάφορα τέτοια, θα σας πω ότι λέμε μπαρμπούτσαρα μεταξύ μας, μην κοροϊδευόμαστε. Άρα λοιπόν επιτελικών κράτος, άρα λοιπόν κύριε Πρωθυπουργέ, υπόσχεστε, πρέπει να πείτε στην κοινή γνώμη ότι για να πάρετε την ψήφο των πολιτών πρέπει να πείτε ότι θα προχωρήσετε και πώς, όχι γενικόλογα πράγματα όπως είναι οι άλλοι, θα να εξηγήσετε πώς θα αναμορφώσετε όλη την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης εννοείται της αξιολόγησης και της αμοιβής των εκπαιδευτικών, το πώς θα ανέβουν ηθικά, πώς θα πάρουν ξανά υπόσταση οι εκπαιδευτικοί να σταθούν απέναντι στους μαθητές, με όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Αλλά κανονική ανάλυση και εσείς ένας, αυτό που λέμε ένα πρόγραμμα, δεν θέλουμε πρόγραμμα με την έννοια των προγραμμάτων που δεν τα διαβάζει κανείς, εξαγγελία θέλουμε με συγκεκριμένο τρόπο πώς νομίζετε ότι μπορείτε να επιτύχετε την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε όταν τα παιδιά θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, όταν θα πάνε στο πανεπιστήμιο και ειδικότερα στις φιλολογικές σχολές, λέμε, αν αυτές υπάρχουν, μακάρι να υπάρχουν, να μην αρχίζουν φροντιστήριο στο πανεπιστήμιο για να μπορέσουν οι καθηγητές του πανεπιστημίου να τους διδάξουν την πανεπιστημιακή ύλη, αλλά χωρίς τα παιδιά να καταλαβαίνουν τα ελληνικά. Αναφερόμαστε στα φιλολογικά μαθήματα, λέω. Λοιπόν, το κεντρικό μας θέμα θα το διαχειριστεί ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα σας.
1: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα Νίκο.
1: Απλώς όχι οριζόντιες αυξήσεις, επειδή και εγώ είμαι
0: υπέρ των κατόπιν αξιολογήσεως. Όχι, κατόπιν αξιολογήσεως που κάποιοι θα κριθούν ανεπαρκείς, που θα βγουν ανεπαρκείς, γιατί είναι, και εκείνοι που θα μείνουν αφού μετεκπαιδευτούν θα πρέπει να αμοιφθούν. Εννοείται κατόπιν αξιολόγησης. Γιατί...
1: Το χειρότερο στοιχείο είναι η έρευνα της προηγούμενης εβδομάδας, ότι οι εκπαιδευτικοί, πάλι καθημερινή νομίζω το έχει στο εξώφυλλο, ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι κουρασμένοι.
0: Ναι, κουρασμένοι, βαριεστημένοι.
1: Δεν είναι ωραίο για κανένα κλάδο, όσο και να νιώθουν κόπωση, όσο και να οτιδήποτε, να υπάρχει αυτή η άποψη για έναν κλάδο. Είναι πραγματικά το πρώτο που θα έπρεπε κινητοποιηθούν, πρώτα απ' όλα να βγάλουν αυτό το πράγμα από πάνω τους.
0: Αληθινή ιστορία, βιωματική. Μου τη μεταφέρουν ανεξαρτήτως φύλου εκπαιδευτική. Θα το βάζω σε ουδέτερο για να μην έστω και να μην προδώσω κανέναν. Ότι είναι το παιδί του ενός, είναι στο το διδάσκει ο εκπαιδευτικός συνάδελφος στο ίδιο σχολείο, έτσι. Και του λέει: ναι. Δεν πάει καλά το. Αυτό λέει: εγώ φταίω. Εσύ φταίς. Αλληλοκατηγορούνται οι εκπαιδευτικοί ότι το παιδί του εκπαιδευτικού του ενός δεν είναι, βαριέται στο σχολείο και ότι δεν ενδιαφέρεται. Και λέει: εγώ φταίω. Εσύ φταίς που δεν ξέρει να το διδάξει. Θέλω να πω ότι έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο, έχουν διαραγεί οι σχέσεις.
1: Ναι. Και όλο αυτό κινείται κυρίως όχι από το να διδάξεις να έχει αποτέλεσμα, γύρω από τη βαθμοθυρία. Υπονοούν ότι δεν παίρνει βαθμούς το παιδί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι και η διάγνωση του προβλήματος είναι ακόμη πιο δύσκολη. Το παιδί δεν παίρνει βαθμούς τελικά. Γιατί αν έπαιρνε βαθμούς, όλοι καθησυχάζονται ότι και όλοι είναι ήρεμοι. Ξέρεις, στο σχολείο η υπόθεση βαθμή καλύπτει τα πάντα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρεις πράγματα, αλλά έχεις ψηλό βαθμό. Ναι. Και οι πιο πολλοί καθηγητές αρέσκονται σε αυτό. Θα βάλω βαθμό να είμαι ήσυχος και ο γονιός να είναι εντάξει, ναι. Και εγώ θα είμαι εντάξει.
0: Τώρα θα πω κάτι που μπορεί να θεωρηθεί παλαβό. Προφανώς θα θεωρηθεί παλαβό από κάποιους. Θα έπρεπε να έχουμε ήδη εντάξει την ονομαζόμενη παραπαιδεία στην εκπαίδευση, στο κανονικό σύστημα, όλα τα φροντιστήρια. Με εκείνο το σύστημα που είχε πει ο ύμνηστος Μάνος. Ότι μόλις γεννιέται το παιδί θα παίρνει ένα βάουτσερ η οικογένεια. Βέβαια αυτό θεωρήθηκε πολύ ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, γιατί αν είναι παραβατικοί οι γονείς θα φάνε τα λεφτά κτλ. Και να αποφασίζει στην πορεία του παιδιού η οικογένεια πώς θέλει να ταπανίσει αυτό το ποσό. Πού δεν το διαπανίσει. Στο ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα. Τα ενοποιούμε και έχουμε να φτιάχνουμε κάτι. Μια ιδέα, δεν λέω ότι ήταν αυτή που θα σώσει, αλλά θέλω να πω ότι με έναν τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόταση που διαβάζω σήμερα στον τίτλο της καθημερινής. Κύριε, μην αγχώνεστε, θα τα μάθουμε στο φροντιστήριο.
1: Ναι. Αυτό λέγεται συνέχεια. Πρέπει να σου πω όμως ότι πλέον υπάρχει και φροντιστήριο του φροντιστηρίου. Δηλαδή η νέα τάση τώρα, επειδή εγώ έχω παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Υπάρχει
0: ότι χρειάζονται
1: το σχολείο,
0: για να πάνε στο
1: φροντιστήριο. Και το ιδιαίτερο για το ίδιο μάθημα. Τρία πράγματα. Εδώ είναι η τρέλα των γονιών, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Που τρελαίνουν και τα παιδιά και τρελαίνουν και όλο το σύστημα. Προφανώς υπάρχει ελευθερία να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά αυτό είναι τρέλα.
0: Και στο τέλος εννοείται ότι αυτό πρέπει να καταλήξει στην αλλαγή του συστήματος, ώστε κάποια στιγμή και το πανεπιστήμιο να κάνει τη δουλειά που έχει επιφορτιστεί. Δηλαδή μπορεί να είναι ανοιχτές οι πόρτες, αλλά στο πρώτο εξάμηνο θα καθορίζεται αν κάποιος, κάποιο παιδί, αγόρι ή κορίτσι, μπορεί να συνεχίσει ή όχι.
1: Ναι,
0: όλα αυτά ισχύουν
1: το γαλλικό σύστημα.
0: Στην Ευρώπη ισχύουν όλα αυτά. Εμείς δεν θέλουμε, να ξεβολευτούμε. Πάμε, Νίκο, τα δικά σου.
1: Σήμερα έχουμε την πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ιστορία των ενεργειακών. Τον εκτακτο, όλες, όλο αυτό το πράγμα, την αμόλυβδη να πλησιάζει τα 2,20, το ντίζελ να είναι πάνω το 2,13-14 και να παίρνουν 1-2 λεπτά την μέρα σε μέσες τιμές χώρας. Σήμερα έχει προκαλέσει την πρώτη σύσκεψη, θα είναι εκτός από τον Πρωθυπουργό, θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι σημαντικό γιατί ήταν χτες στο Βερολίνο, όπου συναντήθηκε τον καγκελάριο Μέρτς και τον γερμανό ομολογό του. Άρα έχουμε και μια πρώτη εικόνα από τις γερμανικές διαθέσεις, γιατί για να γίνουν πράγματα πρέπει να υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πράσινο φως και μια δημοσιονομική χαλάρωση. Οι κανόνες δεν επιτρέπουν πολλά πράγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πρέπει να χαλαρώσουν όπως χαλαρώνουν πάντα σε περιόδους κρίσης, γιατί αυτό που βιώνουμε είναι μια πολύ μεγάλη κρίση, βαθαίνει συνεχώς και αποκτάει, θα έλεγα, νέες αιστείες που του πυροδοτούν. Για παράδειγμα, χτες είχαμε αυτήν την ιστορία στη Σαουδική Αραβία, όπου υπάρχει το πρόβλημα με τους Χούθη και ο αγωγός Ανατολής Δύσης που παρέκαμε τα στενά του Ορμούζ, επί της ουσίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Η Σαουδική Αραβία πλέον δεν μπορεί να παραδώσει ποσότητες. Άρα έχουμε πρόβλημα σε ανεπεξέργαστο πετρέλαιο. Έχουμε πρόβλημα ωστόσο εδώ και πολύ καιρό από τον Ιούλιο σε επεξεργασμένο, δηλαδή σε διυλισμένο καύσιμο ντίζελ λόγω της απαγόρευσης εξαγωγών από την Ρωσία. Και από χτες έχουμε τις πληροφορίες ή τη συζήτηση που υπάρχει σε αμερικανικό έδαφος, παραμονές πλέον των ενδιάμεσων εκλογών, ότι μήπως πρέπει να απαγορεύσουν και αυτοί τις εξαγωγές διυλισμένου, δεδομένου ότι οι τιμές εκεί έχουν ξεφύγει και επηρεάζονται πάρα πολύ από το διεθνές κλίμα. Αν γίνει κάτι τέτοιο, είναι βέβαιο ότι οι τιμές θα εκτοξευτούν και στην Ελλάδα. Θα εκτοξευτούν στην Ευρώπη. Η πρώτη που θα το πληρώσει θα είναι η Ευρώπη. Άρα εδώ θέλουμε κινητοποίηση με κάθε τρόπο, κυρίως ευρωπαϊκή, η οποία δεν μπορεί να αφορά μόνο την οικονομία.
0: Ή μπορεί να θέλει ο Τραμπ να σπρώξει την Ευρώπη στα πόδια του Πούτιν.
1: Ναι, και,
0: να γονατίσει η Ευρώπη και να πει, σύντροφε ξανθέ, ηγέτη του ξανθού γένους, ζητούμε συγγνώμη για ό,τι κάναμε τόσα χρόνια, δώσε από εδώ. Ναι, είμαστε και πιο κοντά, δεν ξέρω. Αλλά μετά σήμερα, γιατί να θέλει ο Τραμπ να αγοράζουμε από την Αμερική όμως. Είναι όλο μια τρικυμία στο κρανίο.
1: Γιατί όλοι, ο καθένα είναι πολιτικοί όλοι αυτοί και επηρεάζονται προφανώς το εσωτερικό του κοινό και την εσωτερική πίεση που δέχονται. Σήμερα μιλάει, είναι η καθιερωμένη ομιλία σαν αυτή που κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, κάνει η Φόντερ Λάιεν σήμερα στις Βρυξέλλες. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον λίγο να ακούσουμε πώς σκέφτεται, αν και αυτά που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής είναι για θέματα που έχουν να κάνουν πάλι με το Ρωσιο-Ουκρανικό, πάλι για με το μεταναστευτικό, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Κανονικότητα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με το φυσικό αέριο η τιμή του να έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες και τα καύσιμα να τρέχουν και ο χειμώνας να φαίνεται δύσκολος και η Ευρώπη πραγματικά να κοιμάται και να συνεχίζεται η ιστορία. Θα αναγκαστούμε δυστυχώς να δούμε πώς θα χειριστεί η Ευρώπη το θέμα της αποφάσεών της. Έχει πάρει μια απόφαση να κόψει τη ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στο τέλος του έτους. Αν αυτό το εφαρμόσει, που προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι το σωστό θα είναι από τη στιγμή που είναι ο εισβολέας στην Ουκρανία να ενταθούν τα μέτρα και όλα αυτά, οι τιμές όμως θα εκτοξευθούν ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και το ερώτημα είναι αν υπάρχει συνεκτικότητα στις αποφάσεις
0: της Ευρώπης.
1: Δηλαδή, βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Συνεχίζουμε αύριο.
1: Ναι.
0: Διάλειμμα εδώ. Το διάλειμμα μας, κυρίες και κύριοι, έρχεται με τις σκουριές, οι οποίες λίγο πριν οι σκουριές μπουν σε πλήρη λειτουργία, μεταλλεία χρυσού. Αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην κατασκευή ασχολήθηκαν έως 5.000 εργαζόμενοι. Στη λειτουργία άνοιξαν 3.000 σταθερές θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες. Παραλλήλως, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν.
2: Κόσμος 96,5.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
14: Ναι.
13: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
17: ερχόμαστε!
16: Θοδωρής Μαμβακάρης,
17: Τάκης Γιαννούτσος,
16: καθημερινά στις 5 το απόγευμα,
17: στο Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο λιμάνι του Πειραιά, στον άξονα Αχιλλέως Μάρνη, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανβού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $108 το βαρέλι. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους παιδιά και περισσότεροι από 60 αγνοούνται μετά την κατάρρευση εξαρρόφησης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στον Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
14: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
20: Αρχίζει δειλά-δειλά να φεύγει η κίνηση, αλλά και πάλι έχουμε πολλά προβλήματα. Δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου συνεχίζουν να είναι ακίνητα, φίλες και φίλοι. Η άνοδος της Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς τους τύρους του Ολυμπίου Διός, βεβαίως. Η άνοδος της Κηφισού από το ύψος των Κτέλ, η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό και για 7,5 χιλιόμετρα. Προσέξτε την Πατησίων προς την Αθήνα, από την πλατεία Κολιάτσου προς την Αγίου Μελετίου και την Πειραιώς προς την Αθήνα, η οποία έχει και εργασίες στο ύψος του Γκαζιού. Και υπάρχει στη διάθεσή σας η μία από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Πειραιώς προς Αθήνα, επαναλαμβάνω.
21: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Παρατήρηση, μάλλον πρώτα απ' όλα να αναγγείλω, καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αναγγείλω πρώτα απ' όλα μια εκδήλωση του Συνδέσμου Αρκάδων Πειραιώς, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πρόεδρος του οποίου συνδέσμου είναι ο Δημήτρης Καπράνος, δημοσιογράφος, και προσκαλεί λοιπόν ο Σύνδεσμος Αρκάδων Πειραιώς στα εγγένεια της εκθέσεως της Χριστίνας Ανίντ στην Πινακοθήκη Πειραιώς, στην οδό Φίλωνος 29, σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 το βράδυ. Για την καλλιτέχνητα και το έργο της θα μιλήσει ο ιστορικός τέχνης, κριτικός τέχνης, συγγραφέας και πανεπιστημιακός Μάνος Στεφανίδης, στο πιάνο η Κατερίνα Κόλγκαρη. Εύχομαι καλή επιτυχία και στην έκθεση και στην εκδήλωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι για τις επιστολές που μου στέλνετε, υποδεικνύοντας ότι είναι η κυρία Καριστιανού δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Χαίρομαι πολύ που προσέρχεστε πια σιγά σιγά, τώρα που άνοιξε πια η βεντάλια, και αντιλαμβάνεστε ότι η κυρία Καριστιανού έλεγε πράγματα τα οποία δεν είναι συμβατά, δηλαδή πώς θα πω, δηλώνει πράγματα τα οποία τώρα σας προκαλούν εντύπωση, αλλά αυτά ελέγοντος σε χρονικό διάστημα κατά την οποία υπήρχε μία λατρεία προς το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Φαίνεται ότι χρειάζεται καιρό η κοινωνία να αποσυμπιέζεται όταν πιέζεται συναισθηματικά, και πάνω αυτό το συνέστημα το εκμεταλλεύονται διάφοροι απατεώνες και αητονίχηδες, αρσενικοί και θηλυκοί, και εκεί πάνω η κοινωνία τσιμπάει για άλλη μία φορά το αγκίστρι. Δεν είναι πρώτη φορά, έτσι γίνεται. Με λατρεία προς την κοινωνία, δεν το συζητώ, και με πολύ μεγάλη αγάπη. Αλλά πολλές φορές η κοινωνία λειτουργεί ακριβώς όταν λέγαμε τότε, όχι μόνο με το συναίσθημα, αλλά κάπου, βρε παιδί μου, κάπου, σε κάποια άκρη, να υπάρχει και μια σχετική λειτουργία εγκεφάλου. Σχετική. Για να μην κουραστεί ο εγκέφαλος, αυτό λέω. Δεν θέλω εγώ να προκαλώ υπερλειτουργία, να μην έχουμε υπερθέρμανση του εγκεφάλου, αλλά λίγο, σε έναν βαθμό, ας πούμε, να λειτουργεί λίγο ο εγκέφαλος. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι, δεν μπορώ να τα διαχειριστώ τώρα. Να είστε καλά που με πληροφορείτε. Αγαπητέ Γιώργο Κολοκοτρώνη, ο κύριος Κολοκοτρώνης διευθύνει μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, και τον οποίον γνωρίζω. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιώργο. Παρακαλώ, σε ποιον ανήκει ο έλεγχος, η εποπτεία των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων? Ποιος ελέγχει τη λειτουργία τους? Γιατί μου λέει εδώ ο κύριος Κολοκοτρώνης ότι πρέπει να υπαχθούν στο Υπουργείο Υγείας. Τώρα ποιος τους έχει? Γιατί μου λέει και εκεί γίνονται διάφορα, που υπάρχουν παράνομες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που λειτουργούν παράνομα σαν πανσιόν. Τι να πω. Περιμένω, αγαπητέ Γιώργο, την επιστολή σου. Είναι σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Κολοκοτρώνης. Έχει κάποιες ιδέες για την ανάπτυξη αυτού του κλάδου, αλλά δυστυχώς δεν εισακούεται. Είναι από αυτά που δεν τα λέει φουκαράς μόνος του. Λοιπόν, η κυρία Έρικα Ξηρουχάκη είναι η διευθύντρια επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας Eldorado Gold στην Ελλάδα, δηλαδή της εταιρείας που λειτουργεί την Ελληνικός Χρυσός. Καλημέρα σας, κυρία Ξηρουχάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας κάλεσα για έναν και μοναδικό λόγο, κυρία Ξηρουχάκη, να σας πω την ίδια. Προφανώς εσείς θα πείτε τα επιτεύγματα της εταιρείας σας, αλλά εγώ θέλω να πω πόσο έχει δυσφημιστεί συστηματικά με πρόγραμμα πολιτικό από το κόμμα των αριστερών Σιριζέων και διαφόρων άλλων, πόσο έχει στοχοποιηθεί αυτή η επιχείρηση, η οποία καλπάζει με τις επιδόσεις της και με την φροντίδα της προς τους ανθρώπους, προς τους ανθρώπους Έλληνες, προς το κράτος που είναι πάλι υπέρ των πολιτών, αλλά και προς το περιβάλλον, από αυτά τα επιτεύγματα που διαβάζω και από τις φωτογραφίες που βλέπω στις διαφημίσεις που βάζετε, κυρία Ξηρουχάκη. Δεν έχω επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις σας, αλλά βλέπω πόσο επιμελημένη επένδυση γίνεται πάνω στη Χαλκιδική. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Σας ευχαριστώ. Πράγματι είναι μια επένδυση η οποία ταλανίζεται για πολλά χρόνια, περίπου μια 20ετία. Από το 2021 και μετά έχουμε γυρίσει σελίδα, έχουμε μια νέα επενδυτική συμφωνία με την πολιτεία, οπότε πλέον, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουμε επενδύσει για να εξυγχρονίσουμε και να λειτουργούμε σήμερα δύο μεταλλεία πλέον παγκόσμιας κλάσης, πολύ σύγχρονα, και μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα που ξεπερνάει τα 3 δις. Μία πολύ μεγάλη βιομηχανική παραγωγική επένδυση, όπως είπατε, η οποία δεν αφήνει μόνο, όπως επίσης αναφέρατε, την αξία στην τοπική κοινωνία, αλλά έχει και στρατηγική σημασία για τη χώρα, γιατί αξίζει, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια, τι παράγουμε στα μεταλλεία μας στη βορειοανατολική Χαλκιδική: χρυσό, ασήμι, μόλυβδο, ψευδάργυρο και πλέον και χαλκό. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τέτοιο ρηκτό πλούτο, ότι πλέον μπορούμε να εξορίσουμε στη χώρα μας πολύ υπεύθυνα, με πολύ σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες, τα μέταλλα τα οποία είναι απαραίτητα για τον τρόπο τον σύγχρονο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία μας, αλλά και για την ψηφιακή μετάβαση, για την πράσινη ενέργεια, για τα data centers και την τεχνολογία του AI. Όλα αυτά χωρίς ορυκτά και μέταλλα δεν υφίστανται. Άρα η χώρα μας αυτό μπορεί και το υποστηρίζει. Πλέον ξεκινάμε και την παραγωγή χαλκού και χρυσού στο νέο μας μεταλλείο στις Κουριές, και με πολύ χαρά να σας έχουμε κοντά μας, να τα δείτε και από κοντά.
0: Ναι, με την πρώτη ευκαιρία θα ήθελα να ανέβω να τα δω από κοντά, κυρία Ξηρουχάκη, και με την πρώτη ευκαιρία πραγματικά. Τώρα εδώ εγώ στο κείμενο που έχω μπροστά μου, όταν αναφέρομαι στην επιχείρησή σας, Διαβάζω για την κατασκευή απασχολήθηκαν 5.000 εργαζόμενοι. Άρα διαχύθηκαν χρήματα για πόσο καιρό, κυρία Ξηρουχάκη, έτσι να πούμε αυτά τα στοιχεία και να κλείσουμε.
1: Κατασκευή ξεκίνησε το 2023, ολοκληρώνεται τώρα. Σε βάθος χρόνου θα έχουμε σταθερά περίπου 3.000 εργαζόμενους. 5.000 έφτασαν πράγματι στην περίοδο κατασκευής.
0: Όχι, θα δούμε. Περίοδο κατασκευής για πόσο καιρό, κυρία Ξηρουχάκη, έχει σημασία.
1: Είναι τρία έτη.
0: Τρία έτη.
1: Ολοκληρώνονται φέτος.
0: Για να πω πόσο συστηματικά αυτοί που σας έκαναν πόλεμο στην επένδυση, δηλαδή αριστεροί Σιριζέοι, πόσο σκόπιμα ήθελαν την οπισθοδρόμηση σε μια ευρύτερη περιοχή πολύ σημαντική για την πατρίδα μας. Αυτό θέλω να σημειώνω γι' αυτό. Τα σχόλια δικά μου, δεν αφορούν εσάς.
1: Λοιπόν. Και πράγματι ο αριθμός αυτός και η δραστηριότητα αυτή αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί και ένα ευρύτερο οικοσύστημα και δίκτυο επιχειρήσεων, ενισχύει την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Πόσες ονομαζόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιβάλλουν αυτή τη μεγάλη επένδυση, κυρία Ξηρουχάκη?
1: Είναι περισσότερες από 300, θα λέγαμε, συνολικά στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Και την περιφέρεια της Χαλκιδικής.
0: Είναι χαλκιδικιώτες λοιπόν που ζουν εκεί, οι πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται.
1: Είναι περιφέρεια συνολικά.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά,
0: πολύ ωραία.
1: Σωστά. Λοιπόν. Με προμήθειες οι οποίες θα ξεπερνούν τα 6 δις και σε βάθος χρόνου.
0: Ποιος είναι ο μέσος μισθός για τους 3.000 εργαζόμενους σας που πληρούν τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας?
1: Κοιτάξτε, είμαστε αρκετά πάνω από το μέσο όρο συνολικά της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης αλλά και της βιομηχανίας. Είναι περίπου 2.500 ευρώ. Και βέβαια το σημαντικό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, περισσότεροι, η πλειονότητά τους είναι από τις τοπικές κοινωνίες του Δήμου Αριστοτέλη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλή τεχνογνωσία, έχουν κατάρτιση, εκπαιδεύονται στην ακαδημία την οποία έχουμε ιδρύσει στην περιοχή. Άρα δημιουργείται ένα αποτύπωμα με μακρόχρονο ορίζοντα τοπικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8,7 δισεκατομμύρια εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους. Σε ποιο βάθος χρόνου όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, κυρία Ξηρουχάκη?
1: Είναι σε βάθος 20ετίας, τουλάχιστον αυτές είναι οι εκτιμήσεις για τη λειτουργία του μεταλλίου των σκουριών σε αυτή τη φάση. Ας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα επεκταθεί σε μεγαλύτερο χρόνο.
0: Έχετε να κτίσετε και άλλη εγκατάσταση, δηλαδή είναι αυτό που λέτε την εκμετάλλευση του χρυσού?
1: Γίνονται διαρκώς έρευνες, γίνονται διαρκώς γεωλογικές έρευνες. Όπως είπα, υπάρχει έτσι πολύ γεωλογικό δυναμικό στην περιοχή, πολύ σημαντικό.
0: Α, μην το ξεχάσω.
1: Οπότε όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μεταλλίων.
0: Και φαντάζομαι ότι μολύνεται με σκουριά τη θάλασσα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, κυρία Ξηρουχάκη?
1: Σίγουρα.
0: Γελάτε εσείς, αλλά θυμόσαστε τι περάσαμε με την καφετή θάλασσα.
1: Ναι. Αλήθεια είναι, αλλά είναι σημαντικό να πούμε.
0: Με τις φωτογραφίες δηλαδή αυτό.
1: Τα
0: εννοώ.
1: Συστήματα και τα προγράμματα τα οποία έχουμε στην περιοχή και διασφαλίζουμε την περιβαλλοντική προστασία είναι πραγματικά διεθνών προδιαγραφών.
0: Εκτός από όλα αυτά, 509 εκατομμύρια λέτε μεταλλευτικά τέλη επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής.
1: Τα μεταλλευτικά τέλη είναι πράγματι φόροι που προκύπτουν από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών, αυτή τη στιγμή 40%, περνάει στο Δήμο Αριστοτέλη.
0: Είναι ανταποδοτικά τέλη, κάπως, να τα πω έτσι, ας πούμε.
1: Σωστά. Ναι, και ναι. Αν σκεφτείτε ότι μόνο για το 2024 αποδόθηκαν 7 εκατομμύρια ευρώ, σε ήδη ένα πολύ ενισχυμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που κατά μέσο όρο δίνει 3 με 5 εκατομμύρια το χρόνο, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για έναν Δήμο και για μια τοπική κοινωνία η οποία πραγματικά ενισχύεται. Ναι. Και
0: ένα κοινωνικό πρόγραμμα, διαβάζω εδώ, λέτε 80 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Αυτό είναι το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο ουσιαστικά σχεδιάζουμε από κοινού με το Δήμο Αριστοτέλη. Είναι ένα πρόγραμμα σε βάθος 20ετίας. Έχει αποφέρει ήδη πάρα πολύ σημαντικά κοινωνικά έργα υποδομών, στα σχολεία, στα τοπικά κέντρα υγείας, γενικότερα στην τοπική ανάπτυξη και ευημερία. Οπότε είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε, επενδύουμε δυναμικά σε αυτό. Και έχουμε στο πλάι μας και τον Δήμο με τον οποίο συμπορευόμαστε για να το φέρουμε σε πέρας.
0: Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ, κυρία Ξηρουχάκη, να σας πω την ήθελα να μιλήσω και εγώ για τον εαυτό μου, ότι σε δύσκολους καιρούς, σε δύσκολες εποχές που μας κυνηγούσαν, μιλούσα υπέρ της επένδυσης, κυρία Ξηρουχάκη, δεχόμενος την μήνυ διαφόρων οι οποίοι είχαν μέσα το δόλο να αποτύχει αυτή η επένδυση. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, κυρία Ξηρουχάκη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κυρία Ξηρουχάκη, Έρικα Ξηρουχάκη, είναι διευθύντρια επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων Eldorado Gold στην Ελλάδα. Θυμάμαι κάτι τύπου σκουρλέτιδες, κάτι Σιριζέους εκείνης εποχής. Βέβαια τώρα ο αρχηγός τους κάνει ότι δεν τους ξέρει. Οι οποίοι ήταν στα κάγκελα, κάτι οικολόγους εκεί από την περιοχή, κάτι, για να μην πω απατεώνες. Καθαρούς απατεώνες εκεί από την περιοχή, οι οποίοι είχαν δόλο να καταστρέψουν την επένδυση, κυρίες και κύριοι, αυτή για την οποία κάναμε τώρα τη συζήτησή μας. Λοιπόν, Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία του αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, του ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιόνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Είναι οι ιστορίες της ΔΕΗ που απευθύνονται σε όλη την κοινωνία. ΔΕΗ.gr.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορφνίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
26: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Kraft Paints.
28: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών.

0: συνειδήσουν. Στέλιος Περάκης, πρώην πρέσβης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ομότιμος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου. Θεόδωρος Θεοδόρου, δόκτορ πρέσβης επιτιμή. Σεντά Αλτσινάρ, δικηγόρος. Νικόλαος Ζούνογλου, πρόεδρος ΙΟΜΚΟ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Προσπαθείτε, κύριε Πρόεδρε, προσπαθείτε εκεί να διατηρηθεί η ρωμιοσύνη στην πόλη. Ορίστε, παρακαλώ, άλλο ένα βήμα.
1: Ναι, έτσι είναι. Και να είναι όλοι σίγουροι ότι θα πετύχουμε στο τέλος. Όχι δηλαδή προσωπικά, αλλά η ρωμιοσύνη θα πετύχει. Ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι μια καινούργια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η ΟΜΚΟ. Ξέρετε, η συνθήκη της Λοζάνης είναι υποδειγματική σε αυτά που ορίζει για την προστασία των μειονοτήτων, των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων. Δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί σε κανέναν βαθμό. Δεν έχει εφαρμοστεί βέβαια από την ίδια τη χώρα, την Τουρκία, που έχει αναλάβει την υποχρέωση, με όλα που έχουμε πει κατά καιρούς, κατά συρροή και συνεχή παραβίασή της, αλλά και τα κράτη τα υπόλοιπα τα οποία έχουν υπογράψει δεν σεβάστηκαν την υπογραφή τους. Συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Τα κράτη αυτά, ξέρετε, είναι η Βρετανία, όπως ονομαζόταν τότε, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η τότε Ιουγκοσλαβία και η Ρουμανία. Αυτά κράτη είχαν υποχρέωση την εφαρμογή των μέτρων προστασίας των μειονοτήτων. Δεν έκαναν τίποτα και είχαν μάλιστα το δικαίωμα προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας. Και αυτό δεν το κάνανε. Και επομένως παίρνουμε μια πρωτοβουλία απευθυνόμενα σε όλα αυτά τα κράτη, έχουν σταλεί επιστολές, είναι μια εβδομάδα περίπου, αυτό θα ανακοινώσουμε εκεί και τι θα ακολουθήσει μετά από αυτό και στο επίπεδο του ΟΗΕ που είμαστε πάντοτε παρόντες και σήμερα γίνεται μια παρέμβαση στην κατεύθυνση αυτή. Πρώτα απ' όλα όμως αυτό που κάναμε είναι στην ίδια την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας έχει σταλεί ένα υπόμνημα ζητώντας που είναι τα 71 χρόνια του πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης του Σεπτεμβρίου, να εξεταστεί το θέμα, διότι δεν έχει γίνει μέχρι
0: ως
1: τώρα.
0: Ως εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας.
1: Ως εσωτερική υπόθεση και ναι. Το δεύτερο, ότι...
0: Διότι αναφέρονταν σε πολίτες του τουρκικού κράτους.
1: Χώρας και ναι. Και υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που έχει περάσει τελείως στο παρατήρητο. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν πριν ένα χρόνο ανέφερε ότι όλες οι πολιτιακές εκτροπές στην Τουρκία που έγιναν μετά από το 1960 αρχίζοντας από την 27 Μαΐου είχαν ξεκίνημα το πογκρόμ της 6-7 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι ξεκίνησε μέσα στην Τουρκία όλες οι εκτροπές εκείνοι που οργάνωσαν και εκτέλεσαν τις εκτροπές το 60, 71, 80... που είχε όλες τις συνέπειες στη χώρα, το start button, όπως ονομάστηκε, το είπε ο ίδιος, ήταν τα Σεπτεμβριανά. Άρα κάτι πολύ σοβαρό συνέβη και για όλη τη χώρα, όχι μόνο για τη μειονότητα που ήταν βέβαια καταστροφικό. Και αυτό ζητάμε ακριβώς από την Εθνοσυνέλευση και το δεύτερο που ζητάμε ότι έχει την υποχρέωση η Τουρκία να μην εκλείψει αυτή η μειονότητα. Πρέπει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα που κατά καιρούς έχουμε προτείνει. Αλλά δυστυχώς έχουν γίνει ελάχιστα σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή επιτυχία. Εύχομαι καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, ο κύριος Κολοκοτρώνης απάντησε. Λοιπόν, η οικία περιφέρεια ελέγχει και αδειοδοτεί και εκτάκτος και έκτακτη φορείς κρατική αναλόγως του θέματος ελέγχουν τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Ζητεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ότι την κεντρική υποπτήρια και το θεσμικό πλαίσιο το ορίζει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τώρα το θέμα είναι και ποιος ελέγχει βέβαια από όλα αυτά, γιατί δεν ξέρω, έχουν αυτά τα Υπουργεία μηχανισμούς να υποπτεύουν, να ελέγχουν πώς λειτουργούν οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Να σας πω ότι ήδη αμφιβάλλω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στα ζητούμενα. Κλείνω με μια κυρία η οποία μου λέει ότι η οποία επανέρχεται στο θέμα της καθαριότητας στο Δήμο Διονύσου, καλεί στο Δήμο να έρθουν να παραλάβουν βαρύ αντικείμενο αλλά διαφορούν. Τα θέματα του Δήμου Διονύσου αναφορικώς με την καθαριότητα είναι πολλά, αυτό καταλαβαίνω, τα οποία όμως δεν μένουν μόνο στο καλοκαίρι, αλλά σε έχουν διάρκεια σε όλους τους μήνες του έτους. Λυπηρό.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να

0: εμπιστευτείτε τον καθένα.
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
0: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη Βιπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον δρόμο Αργοστολίου Αεροδρομίου, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλάγια με τοπικά. Από τη σύγκρουση, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία τουρίστρια εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε εκτός όδος στρώματος. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν άντρες της τροχέας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθήκων του ατυχήματος. Ανατροπή γεωταχή επιβατηγού οχήματος σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Αγκώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Την Κεφαλονιά επισκέφθηκε χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο λιγόλεπτη συνομιλία μαζί του είχε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, στο επιμελητήριο. Κατά την συζήτηση τέθηκε το ζήτημα της ακούσεως νοσηλείας και η ανάγκη άμεσης και απρόσκοπτης λειτουργίας ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Αργοστολίου. Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για θέμα που συνδέεται με την υγειονομική ασφάλεια και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ανάγκες της Κεφαλονιάς, αλλά και συνολικά των κατοίκων των Ιωνίων νήσων. Την οριακή λειτουργία και τα σοβαρά προβλήματα, η υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς αναδεικνύει σε ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κάνει λόγο για ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και ζητά μόνιμες προσλήψεις αντί για προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παιδιατρική κλινική μετά τις μετακινήσεις παιδιάτρων προς το νοσοκομείο Ζακύνθου, καθώς και στις αεροδιακομιδές ασθενών. Παράλληλα, επισημαίνονται οι συνθήκες υπερεφημέρευσης και η επιβάρυνση των εργαζομένων, με τον κύριο Βελόπουλο να ζητά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνθηκών εργασίας. Επίσης, ζητά από το Υπουργείο Υγείας συγκεκριμένο σχέδιο μόνιμης στελέχωσης, στοιχεία για τις καινές οργανικές θέσεις και χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου Ρουμάνου μετά την ανατροπή ταχυπλόου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 4 περιπολικά και ένα ναυαγό σωστικό του λιμενικού, ιδιώτης δίητης και ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Ο 45χρονος αγνοείται, ενώ ένας 26χρονος που επέβαινε στο σκάφος διασώθηκε από διερχόμενο ταχύπλο. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αργοστολίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο. Με 16 νεαρούς ποδοσφαιριστές συμμετείχε η σχολή της Βαλένσια στην Κεφαλονιά στο Elite Camp Σεπτεμβρίου στη Βάρη. Οι αθλητές, γεννημένοι από το 2011 έως το 2016, προπονήθηκαν και αξιολογήθηκαν από στελέχη της Βαλένσια. Οι επιλεκτοί θα στελεχώσουν ομάδες που θα ταξιδέψουν στη Βαλένθια και σε διεθνή τουρνουά. Η Κεφαλονιά είχε ιδιαίτερα καλή παρουσία, με τις νεαρούς αθλητές να αποκομίζουν πολύτιμες εμπειρίες. Η Ακαδημία συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
1: Κόσμος 96,5.
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
2: Ο Κόσμος 96,5, σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Επενδυτές, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: πράγμα που σαλεύει έχουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες, Γιάννη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τα λέγαμε χτες. Συνεργασίες. Τι ήταν να το πούμε.
1: Τους δώσαμε τον μπούσουλα.
0: Βέβαια.
1: Πού συμφωνούν.
0: Κατευθείαν. Μην βγει ένας άνθρωπος να πει ότι ταιριάζουμε. Κατευθείαν να πάει να την πέσουν.
1: Ντροπή. Αλλά εν τω μεταξύ έχει και κάτι για ένα δείπνο που την περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
0: Ναι, την πάει λίγο αριστερά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το δείπνο. Έγινε χθες το βράδυ. Λένε οι πηγές. Κάπου κεραμικό μεταξουργείο, θα σας πούμε, στην πορεία. Και έχεις πολύ focus groups.
1: Πήραν μέτρη στο Μαξίμου, ναι. Τα ζυγίζουν από εδώ, τα ζυγίζουν από εκεί. Πού πιάσαν τα μέτρα, που δεν πιάσανε τα μέτρα, τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι εύκολη η διαδρομή μέχρι τις εκλογές.
0: Όχι, δεν είναι εύκολη, γι' αυτό εξετάζουν μέτρα, αυτά που λέγαμε χτες, που συζητούσαμε με τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
1: Έχει μια ακόμα σύσκεψη, γιατί τα λένε πολύ συχνά, το λέγαμε Κυριάκος Μητσοτάκης και Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Ενέργειας. Ψάχνουν να δουν τι μπορούν να δώσουν, πού μπορούν να το δώσουν. Μην περιμένουμε αποφάσεις σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε 10-15 μέρες οι αποφάσεις.
0: Μην τα αργήσουν όμως. Θα πιάσουν τα κρύα, Γιάννη.
1: Εντάξει, τα κρύα 15 Οκτωβρίου είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ωραία, πιο πριν απαγορεύεται να έχουμε κρύο στη Φλόρινα.
1: Δεν μπορείς να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης αφού τότε ξεκινάει η διάθεση.
0: Θα έχεις καβάτζα. Θα έχεις το φθηνό.
1: Αυτοί ξέρουν, αυτοί στα πολλά, στα πολλά κρύα έχουν καβατζώσει από πέρσι.
0: Ευτυχώς πρόλαβα κι εγώ, αλλά εγώ στην πολυκατοικία πέρυσι ήμουν διαχειριστής.
1: Πονηρέ.

0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Αντώνης Ατζολέτος ένα μικρόφωνο.
1: Και Γιάννης Καντέλης.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να σχολιάσουμε, να ακούσουμε μαργαριτάρια αλλά και δηλώσεις οι οποίες έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα.
1: Εντάξει, ιδιαίτερες δηλώσεις θα τις έλεγα εγώ.
0: Εντάξει, είσαι καλό παιδί, Αντώνη, μπράβο. Και όλη την επικαιρότητα προφανώς με τα όσα συμβαίνουν, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Προφανώς περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, παρατηρήσεις, σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170-174, βέβαια και στο Viber πλέον που λειτουργεί στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη μουσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Περάσουμε στον Εξώστη να πούμε σήμερα, Γιάννη, ότι ξεκίνησε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι, δεύτερη ψηφοφορία. Δεν περιμένουμε κάτι.
0: Όχι, τα ίδια αποτελέσματα θα περιμένουμε στην επόμενη Βουλή, αν και εφόσον καταφέρει κανένας να συνοηθεί με κάποιον. Δύσκολο το βλέπω.
1: 33 άρθρα είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και σε αυτά που υπάρχει μια συμφωνία στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δεν πρόκειται να πάρει αυξημένη πλειοψηφία 180. Θα μείνουμε εκεί στην πλειοψηφία της κυβέρνησης.
0: Μια καμένη προσπάθεια μυρίζει όλη αυτή για την αναθεώρηση.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όχι, γιατί το προηγούμενες αναθεωρήσεις και το 19 προχώρησαν αρκετά.
1: Ενώ σε επίπεδο άρθρο 16 που είχε εξαγγελθεί πολλές φορές και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι. Στον νόμο περί ευθύνης μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Στα υπόλοιπα, και έτσι όπως πάει να γίνει η επόμενη Βουλή και να διαμορφωθεί εκλογικά, πολύ δύσκολα να βρεθούν συνενέσεις. Αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι. Ας το δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Εξώστη, γιατί πάλι δεν θα προλάβεις και θα έχεις χρωστούμενα.
0: Χθες παρουσιάσαμε εδώ μερικά από τα σημεία σύγκλησης στα προγράμματα που παρουσίασαν Πασόκ και Ελλάς, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Και είπαμε, εντάξει ρε παιδιά, πολλές ομοιότητες. Γιατί τέτοιος καυγάς μεταξύ σας?
1: Και έχετε και ένα κοινό στόχο κιόλας. Να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι το συζητάτε λοιπόν, πού είναι το κόλλημα?
0: Και βγήκε.
1: Θέλουν όλοι να βγουν δεύτεροι, καταλαβες.
0: Και βγήκε.
1: Ασημένιο μετάλλιο. Και βγήκε. Σαν χρυσό το βλέπουν.
0: Ναι, πιο σημαντικό είναι για αυτούς. Γιατί σου λέει τώρα να έχω και συνεταίρο. Είναι ναι, και το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το θέλω μόνος μου το ασημένιο.
0: Μια επιχείρηση, αν την τρέχεις μόνος σου, έχεις και την ευθύνη, έχεις και την επιβράβευση. Αν βάλεις συνεταίρο μέσα, δεν ξέρεις που μπλέκει μετά η κατάσταση, Αντώνη.
1: Σου λέει ο Καραλής, ο οποίος πηδάει στη στρατόσφαιρα και παίρνει συνέχεια ασημένιο γιατί έχει το διαστημάνθρωπο.
0: Ήρωα δεν τον έχουμε.
1: Ήρωα δεν τον έχουμε. Και εμείς Καραλής.
0: Δηλαδή ο Καραλής άσχημα είναι.
1: Ναι, και εμείς Καραλής.
0: Γιατί να προσπαθείς να γίνεις Τεντόγλου?
1: Λοιπόν, έτσι θα το πάμε. Σύρθημα πια για αυτούς. Τεντόγλου Καραλής. Συρθηματικό. Λοιπόν, Απόστολος Πάνας. Χθες το Ναυτιμπορική TV, συγγνώμη, τα είπε όλα.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα θα συζητήσουμε.
2: Πού το κακό, κύριε και κύριοι.
4: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας?
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
0: Και αν ξέρεις τι, το κοντάρι του Μητσοτάκη, ντουμπλάντης Μητσοτάκη, έχει κάποιο ένα πρόβλημα, το κοντάρι δεν είναι αυτό, πάνε. Έρχεται κάποιος από τον Πασόκ και βοηθάει, ρε παιδί μου, σπρώχνει να ανέβει.
1: Δεν συζητάω, δεν συζητάω. Και ο Κερίδης βέβαια το πήρε και το τέντωσε μετά. Σου λέει ψηφίζεις Ανδρουλάκη, παίρνει Τσίπρα. Μπαμπούλας 2015.
0: Συγγνώμη, ρε, εσύ παρεβάλλει.
1: Κατευθείαν, ναι, ναι. Δεν το συζητάω.
0: Θα το αφήσει κάτω η κυβέρνηση να παίξει ανακοίνωση, ο Μαρινάκης, δήλωση. Σήμερα θα το λένε όλοι της Νέας Δημοκρατίας, το λένε ήδη από το πρωί στα πάνελ της τηλεόρασης.
1: Μόνο αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτησης. Ποια συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, περάσει τα ψηλά, αφού δεν θα έχει και αποτέλεσμα.
0: Αφού δεν θα έχει καμία. Κοίτα να δεις. Και θα την πέσει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή τώρα στον Ανδρουλάκη, γιατί μιλάνε και οι δύο.
1: Ναι. Ο Τσίπρας δεν μιλάει μόνο.
0: Δεν κάνει καμία εκδήλωση να πάει να πει και δύο κουβέντες.
1: Θα βγάλει
0: να
1: μια εκδήλωση μετά. Θυμάσαι παλιά που δεν ήταν ο Ανδρουλάκης στη Βουλή, που είχε προημερησίες και μετά έβγαζε δηλώσεις. Θα κάνει και αυτό το ίδιο.
0: Ο Ανδρουλάκης έκανε το εξής. Επειδή είχε κοινοβουλευτική ομάδα το Πασό,
1: είχε
0: κάνει κοινοβουλευτική ομάδα το πρωί πριν τη συζήτηση στη Βουλή, ώστε να μπορεί να παίξει. Ο Τσίπρας ούτε αυτό.
1: Καλά, μπορεί να κάνει μια πολιτική γραμματεία, πολιτική επιτροπή όπως τη λέει.
0: Εσύ θα μπορούσε να φωνάζει τις κάμερες στην Αμαλία μπαίνοντας στο γραφείο. Δήλωσε.
1: Κάμερα, υπάρχει το κινητό πια.
0: Ναι, μπαίνοντας στο γραφείο, δήλωσε.
1: Βέβαια, στο ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα, νομίζω ότι ο Απόστολος Πάνας το είπε ξεκάθαρα μετά σε σχέση με τη συνεργασία.
0: Μήπως έχει μπερδευτεί.
1: Εγώ βλέπω ένα άγχος βουλευτών εν όψη των εκλογών, Γιάννη μου.
0: Μαζεύονται πολύ και μειώνονται οι έδρες.
1: Ναι, μαζεύονται πολύ, μειώνονται οι έδρες. Δεν ξέρεις ποιος θα σου έρθει απέναντι σε άλλο κόμμα. Δεν ξέρεις ποιον θα βάλεις στο ίδιο κόμμα. Άρα λοιπόν, ας ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά.
0: Για μεταγραφές.
1: Και για μεταγραφές και για τα πάντα. Πάμε να ακούσουμε.
2: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο του ΣΕΦ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
0: Συγκλήσεις, Αντώνη.
1: Αυτά που λέγες θες, αναλυτικά τα έλεγες, που συγκλίνουν στο πρόγραμμα.
0: Συγκλήσεις.
1: Βάζεις κάτω τη ΔΕΘ και λες, εφάπτονται τα πράγματα.
0: Είναι αυτό που ο Πάνος λέει λίγο πολύ, αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε.
1: Ναι, το είπε, αλλά ξέρεις, είναι αυτή η μάχη των αρχηγών, η οποία, γιατί το Πασόκ ελπίζει ότι θα ανακάμψει, ο Τσίπρας σου λέει την έχω κλειδωμένη τη δεύτερη θέση, θα πάω τώρα να συνεργαστώ. Αυτή είναι μια συζήτηση από το μέλλον που γίνεται τώρα, για μετά τις εκλογές.
0: Ξέρεις, κάποιοι μπορεί να μην έχουν και μέλλον μετά τις εκλογές.
1: Βεβαίως, αλλά είναι...
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Υπάρχουν πάντα και οι αισιόδοξοι, Γιάννη, που βλέπουν την πρωτιά μπροστά.
0: Εμείς στηρίζουμε αισιόδοξους και ρομαντικούς.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αυτόνομη πορεία, διεκδικεί τη νίκη στις εκλογές και θεωρεί ότι αν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, αν ο ελληνικός λαός θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτή μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ πρώτος στις επόμενες εκλογές.
1: Ρεαλιστικό δεν είναι τίποτα. 20 μονάζα, πάει και βγαίνει πρώτα.
0: Γιατί, συγγνώμη, πριν έλεγες τώρα, τους κατηγορούσες ότι κοιτάνε μόνο τη δεύτερη θέση. Τους αρκεί το ασημένιο, έρχεται κάποιος και σου λέει: εγώ πάω για το χρυσό.
1: Ναι, ρε. Τι 20 μονάδες τι είναι, κανένα 2 εκατομμύρια ψήφοι. Μαζεύονται. Μαζεύονται. Άμα πας πόρτα-πόρτα, σιγά-σιγά τις μαζεύει.
0: Να σου πω κάτι. Ένα μπαράζ θέλει το Πασόκ να εκτοξευθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως και τον Δήμαρχο.
0: Κάτσε. Όχι. Εδώ θα μου πεις το δείπνο τώρα. Δεν θα πάμε στο Δήμαρχο. Το δείπνο τώρα.
1: Ή μετά, γιατί
0: τώρα
1: έχει σχέση με το ηχητικό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τέλος
0: τώρα πάνω. Το δείπνο για να πασάρει το ηχητικό.
1: Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος μου μετέφερε ότι χθες εκεί κοντά στην ταινιοθήκη κεραμικό μεταξουργείο είδε σε φαγητό Χάρη Δούκα, δήμαρχο Αθηναίων με Αλέξη Χαρίτση.
0: Σαν κρυφό ραντεβουδάκι ήταν αυτό που τους πιάσανε.
1: Τα είχαν πει, νομίζω, ήταν πρόεδρος ακόμα της Νέας Αριστεράς ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε πάει στο Δημαρχείο, έχουν καλή σχέση, αλλά τώρα αυτό είναι, το πάει ακόμα πιο αριστερά ο Χάρης Δούκας.
0: Μόνο αριστερά κοιτάζει ο Χάρης Δούκας και τραβάει και από το μανίκι τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Δεν θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσει τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το τραπέζι.
0: Πώς θα φάνε τον Ανδρουλάκη. Θα έλεγε ένας κακός. Εμείς δεν είμαστε,
1: όχι,
0: δεν το λέμε εμείς.
1: Όχι.
0: Κάποιος κακεντρεχής μπορεί να λέγεται τέτοια πράγματα. Όχι. Εντάξει, ξεχάθαρα διαχωρίζουμε τη θέση μας εδώ.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ο Χάρης Δούκας έδωσε μια συνέντευξη στη Μάγδα Τσέγκου και περιέγραψε όλη αυτή την ιστορία που έζησε με τον Μπραντ Πιτ όταν πήγε στο Δημαρχείο. Ήταν εδώ για γυρίσματα, θυμάσαι το καλοκαίρι.
0: Μήπως αυτά περιέγραφε και στον Χαρίτση και αμέσως να το πολιτικοποιήσουμε εμείς.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτά συζήτησα.
0: Πάμε να φάμε να σου πω τι έγινε με Μπραντ Πιτ το καλοκαίρι.
5: Ενώντι στον Μπραντ Πιτ που είχε έρθει, ήταν αρκετά. Από όμακρος, να το πω έτσι, δεν είχες δυνατότητες πολλές. Άλλο καταλαβαίνω το βεληνικές. Δεν μπορούσες να έχεις απευθείας άμεση πρόσβαση. Είχες υπογράψει διάφορα χαρτιά.
6: Δεν τον είδατε τετατέτ.
5: Τετατέτ δεν γινόταν. Ήταν σε, ας το πούμε, συνθήκες απομόνωσης.
6: Καλά, μόνο
5: από μακριά. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Θα πάμε στο Hollywood και εγώ όντας δήμαρχος το έμαθα.
0: Κούλα παλιόπαιδο, Μπραντ Πιτ.
1: Ρε εσύ να σου πω κάτι. Εντάξει, οκ, okay, αστέρας του Hollywood. Βγάζει τόσα εκατομμύρια το χρόνο. Πας στο Δημαρχείο. Αλήθεια τώρα πας να πεις ένα γεια στο Δήμαρχο. Είναι αγένεια. Είναι αγενής. Όχι, αλήθεια το λέω όμως.
0: Είναι παλιόπαιδο. Δηλαδή, έλα, έρχεσαι εδώ. Εντάξει. Και δεν λες θέλω να γνωρίσω τον Χαριδούκα.
1: Όχι, ρε, εσύ έρχεσαι εδώ, σε μια ιστορική πόλη, στην Αθήνα. Και πας στο δήμαρχο της Αθήνας. Δεν θα πας να πεις ένα γεια, ευχαριστώ που μας φιλοξενήσατε. Ένα κάτι. Ποιος νομίζει ότι είσαι Μπραν Πιτ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι σωστή συμπεριφορά, έχεις δίκιο. Αλλά πιστεύεις ότι ο Μπραν Πιτ θα τη θυμάται, θα θυμάται. Το ρωτάει κάποιος και σπάει στην Αθήνα, πώς λένε το δήμαρχο.
1: Δεν έχει σημασία, ρε εσύ. Πας να πεις ένα γεια στο δήμαρχο που σε φιλοξένησε. Έτσι είναι όλοι αυτοί οι αστέρες του Hollywood. Ευτυχώς που δεν τους έχω γνωρίσει.
0: Ναι. Γιατί θα έλεγες τους γνώρισα, αλλά δεν θέλανε να με δουν.
1: Βέβαια,
0: όπως το παράπονο του Χαριδούκα τώρα.
1: Το να είσαι δήμαρχος της Αθήνας όμως σου δίνει κάποια προνόμια, έτσι.
0: Και σου εκπληρώνει και κάποια όνειρα και φιλοδοξίες που είσαι από μικρός.
5: Ένα καλό λοιπόν όταν είσαι δήμαρχος είναι ότι βλέπεις πάρα πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Συζητάς που είναι και πρότυπα και τους θαύμαζες.

0: έτσι που λες, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις πολύ κόσμο. Είναι κάτι και αυτό.
1: Εντάξει, έχεις την ευκαιρία να δεις ανθρώπους που θαύμαζες από κοντά.
0: Album, αλλά άμα δεν πάνε να σου πούν καλημέρα, πώς θα φτιάξεις άλλο.
1: Να βγάζεις selfie μαζί τους.
0: Ναι. Δεν το βλέπω.
1: Και με τους Έλληνες τα καταφέρνεις. με τους διεθνείς στάρ είναι το πρόβλημα, Αντώνη. Με κάτι καβαλημένους όπως ο Brand Pitt.
0: Ναι, ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, είχαμε χτες ανακοίνωση υποψηφιότητας.
1: Γιώργος Φλωρίδης, Αλφα Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύονται άπαντες.
0: Ναι, επιστρατεύονται άπαντες. Τι θα γίνει στην Αλφα Θεσσαλονίκης, μπορείς να μου πεις.
1: Δεν θα χωράς ψηφοδέλτιο.
0: Είναι η νυν Σιμόπουλος, Ευθυμίου, Ράπτη, Γιουλέκας, Καλαφάτης. Θα πάει. Ο Σχοινάς θα πάει εκεί.
1: Παίζει Θεσσαλονίκη, παίζει Επικρατείας.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Δεν είναι.
0: Φράγκος Φραγκούλης, μου είχε πει.
1: Ακούγεται.
0: Ναι. Θα έχουμε Φλωρίδη, είναι ο υφυπουργός, ο Παπαγεωργίου. Πρώην
1: και αυτός θα μπει εκεί.
0: Και είχε βγάλει 8 το 23 η Νέα Δημοκρατία.
1: Φαντάζεσαι σφαγή που θα γίνει για τους Σταυρούς.
0: Παντού, αλλά τώρα εδώ πέρα γίνεται, έχουμε πει 10-12 και είναι 8 ήταν.
1: Και ο κύριος Φλωρίδης. Και ο κύριος Φλωρίδης δεν είχε και πρόθεση ο άνθρωπος.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το κυνήγησε.
0: Όχι, δεν το ήθελε.
1: Δεν το ήθελε.
2: Επειδή σε 1,5 χρόνο θα έχουμε εκλογές, δεν στάθηκε υποψήφιο.
3: Όχι.
2: Δεν το έχει δει πρωθυπουργός.
3: Δείτε λίγο. Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση με κανένα. Αλλά εγώ ήμουν βουλευτής αρκετά χρόνια. Ναι. Παραιτήθηκα το 2011 και παρέδωσα την έδρα μου στο κόμμα στο οποίο ανήκα, στο Πασόκ. Δηλαδή η έδρα μου εκεί ανήκε και την παρέδωσα και αποχώρησα. Πήγα 12 χρόνια. Κλήθηκα να συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση με στόχο να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θα μείνουν στον τόπο για να βοηθήσουμε και τον ελληνικό λαό. Σε αυτό συμμετέχω. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω χορτάσει αυτά.
1: Καλοκαίρι του 2025 στην Έρτινε, στο συναγωνιστή Παπαχλημίτζο. Η δήλωση αυτή.
0: Τώρα για τις ανάγκες της παράταξης, okay, τι να κάνουμε. Θυσιαζόμαστε.
1: Είναι όπως ξεκινάει, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι εκεί. Άρα τον κάλεσε, του λέει: αποφάσισε να κατέβεις.
0: Πρόεδρε, αφού το αποφάσισες.
1: Η συζήτηση τελείωσε.

0: Γιατί όταν γίνεται συστράτευση και επιστράτευση, Αντώνη.
1: Επιστράτευση θα το λες, όχι συστράτευση.
0: Και τώρα μένει να δούμε και με τους υπόλοιπους που είναι στην κυβέρνηση και οι οποίοι είναι εξωκοινοβουλευτικοί και δεν έχουν ακόμα αποφασίσει θα κατέβουν δεν θα κατέβουν μετά την υποψηφιότητα Φλωρίδη. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα σε όλους ότι με έναν τρόπο κάπου θα είστε υποψήφιοι.
1: Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί να τα μαζέψουμε όλα αυτά έτσι, τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, γιατί και Πασόκ και Ελλάς, παλιοί και νέοι, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Χαμός.
0: Χαμός, χαμός. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιώς. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουρασιέρας που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό.
2: Κόσμος 96,5.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Τους της μέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε το Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας. Δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην αντλία και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $108 το βαρέλι. Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη 2 νεαρών. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Καλώς ήρθατε στον Εξώ, στη δεύτερο μισάωρο, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Στο ένα μικρόφωνο Αντώνης Ατζολέτος.
10: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
9: Και κάπου εδώ να καλημερίσουμε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Βορύδη, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
9: Και ο κύριος Βορύδης Αντώνη είναι και ως Υπουργός Εσωτερικών έφτιαξε και τον νόμο που οδήγησε στον περιορισμό και στις προβλέψεις ώστε ο Άριος Πάγος να μπορεί να απαγορεύσει την κάθοδο σε όσους έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Και το λέω αυτό με αφορμή και την χθεσινή αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
10: Οπότε λίγο να μας περιγράψει ο κύριος Βοήδης που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είτε εμφανιστεί ο ίδιος μπροστά, είτε επιχειρήσει να κινηθεί πίσω από άλλον, τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο τον έχει ο Άριος Πάγος, έτσι.
11: Ναι, μία, έτσι όπως είναι καταστρωμένη η διάταξη, ο νόμος, ουσιαστικά τι λέει. Λέει ότι κάποιος ο οποίος είναι καταδικασμένος για τα συγκεκριμένα αδικήματα, και αυτά εμπάσχεται στο οποίο ορίζονται στον νόμο, δεν μπορεί να έχει την ηγεσία, το λέω απλά, δεν μπορεί να είναι πρόεδρος, δεν μπορεί να είναι γενικός γραμματέας, δεν μπορεί να συμμετέχει στη δικούς επιτροπή, επομένως δεν μπορεί να συμμετέχει στην ηγεσία κόμματος. Δεν μπορεί να το θέσουμε, να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Αν το κόμμα θέλει να τον βάλει, μπορεί, απλώς δεν θα ανακηρυχθεί στους συνδυασμούς, δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές το κόμμα αν το κάνει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο λέει το συγκεκριμένο εδάφιο είναι παράγραφος Β του άρθρου αυτού που ρυθμίζει τα θέματα της ανακηρύξεως συνδυασμών από το Α1 τμήμα του Αρίου Πάγου. Το δεύτερο πράγμα το οποίο λέει είναι ότι το αυτό ισχύει και αν δεν τίθεται μόνο ζήτημα πραγματικής ηγεσίας αλλά και της λεγόμενης κεκριμένης ηγεσίας. Δηλαδή, ναι μεν δεν εμφανίζεται κάποιος να είναι στην πραγματική ηγεσία, δηλαδή να έχει τα αξιώματα τα οποία είπαμε προηγουμένως, αλλά μπορεί εν της πράγμαση να είναι από πίσω, να είναι υποκρυπτόμενος και να είναι αυτός ο οποίος ασκεί την πραγματική ηγεσία. Άρα λοιπόν η κεκριμένη ηγεσία επίσης είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από τον Άριο Πάγο.
10: Αυτό πώς αποδεικνύεται, όσο περισσότερο εμφανίζεται σε να έχει ηγετικό
11: αυτό
10: προφίλ.
11: Είναι ένα ζήτημα πραγματικό. Είναι ένα ζήτημα πραγματικό. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα που το αξιολογεί με συγκεκριμένα δεδομένα ο Άριος Πάγος. Τώρα, σε αυτή τη διάταξη υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόβληση. Σας λέω ζητήματα που βλέπω ότι έχουν απασχολήσει λίγο το δημόσιο διάλογο. Το πρώτο είναι, εκεί έρχεται η διάταξη και λέει ότι αυτή η απαγόρευση, αυτή η συγκεκριμένη που λέω τώρα, αυτή η απαγόρευση ισχύει για την διάρκεια της ποινής. Και από κάτω η ίδια διάταξη λέει ότι αυτός ο περιορισμός, δηλαδή αυτή η ερμηνεία να το πω, και που οδηγεί σε απαγόρευση ανακηρύξεως του συνδυασμού, διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής, ανεξαρτήτως του αν η ποινή έχει εκτηθεί, έχει ανασταλεί, έχει παραγραφεί. Επομένως, αυτό τι διευκρινίζει, ότι ο συγκεκριμένος καταδικασμένος αποφυλακίστηκε γιατί ενώ έχει μια ποινή καθήρυξης 13 ετών, αποφυλακίστηκε στα 6-6 και κάτι χρόνια. Γιατί, διότι θεωρήθηκε ότι γίνεται ευεργετικός υπολογισμός των ημερομισθείων που έχει κάνει εντός της φυλακής. Άρα δηλαδή μία μέρα έκτησης ουσιαστικά μετράει διπλή, γιατί εργαζόταν όταν ήταν στη φυλακή. Και αυτός είναι ένας ευεργετικός υπολογισμός που οδηγεί σε μείωση της πραγματικής έκτησης ποινής. Όμως η διάταξη διευκρινίζει ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Δεν ενδιαφέρεται η διάταξη για την φόρνα απόλυση, δεν ενδιαφέρεται για τον τρόπο απότησης της ποινής. Μιλάει για την ποινή και τη διάρκειά της. Άρα λοιπόν αυτός ο περιορισμός ισχύει για το σύνολο των 13 ετών. Και τι λέει ακόμα η διάταξη το ορίζει αυτό, λέει ότι αυτός ο περιορισμός εκκινά από την έκδοση και λογικά της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου. Γιατί το λέει αυτό, διότι πριν την έκδοση οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του αν κάποιος είναι προφυλακισμένος ή όχι, ποινή δεν υπάρχει. Η κατάρνωση της ενοχής και η επιβολή της ποινής γίνεται με το δικαστήριο. Η προφυλάκηση δεν είναι ποινή. Η προφυλάκηση είναι μέτρο που εξασφαλίζει ότι ο κρατούμενος, ο προφυλακισμένος, ο κατηγορούμενος τότε, θα εμφανιστεί στο δικαστήριο για να δικαστεί.
9: Όλο αυτό, κύριε Βορύδη, οδηγεί στο ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μέχρι το 2033-34, αν δεν κάνω λάθος, που τότε είναι η λήξη του συνόλου της ποινής η οποία του υπευλήθη το 2020. Σωστά.
11: Θα σου πω. Αυτό είναι το δάφιο Β. Σωστά. Για την ακρίβεια, να αμφιβολογούμε. Ο Κασιδιάρης και ο κάθε καταδικασμένος μπορεί να είναι υποψήφιος, αλλά από τη στιγμή που θα έχει χαρακτήρα αρχηγού, αυτό είναι ένα ζήτημα των κομμάτων. Δεν είναι περιορισμός στον Κασιδιάρη. Mm-hmm. Είναι περιορισμός στα κόμματα, στην ανακήρυξη των συνδυασμών. Εκεί λοιπόν, αν τα κόμματα συμπεριλάβουν κάποιον τέτοιον, δηλαδή που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα εκτατικαστή για τις συγκεκριμένες πράξεις, τότε δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Τώρα, αυτό λοιπόν είναι το εδάφιο Β που αναφέρεται στην ηγεσία. Και εδώ, μία ας το πω νομική διευκρίνηση, εδώ δεν υπάρχει διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου. Δηλαδή, εδώ η διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου είναι απλώς να διαπιστώσει ότι υπάρχει ηγεσία και κρυμμένη ή πραγματική, η οποία ασκείται από έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει καταδικαστεί για αυτές τις πράξεις. Αν το διαπιστώσει αυτό το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου, τότε υποχρεωτικά δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Υπάρχει όμως και ένα εδάφιο Γ στη διάταξη, το οποίο λέει το εξής. Λέει ότι τα κόμματα πρέπει να υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εκεί από κάτω θέτει ένα κριτήριο η διάταξη και λέει ότι τεκμήριο για το ότι δεν υποστηρίζουν και δεν υπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος αποτελεί αν τα κόμματα συμπεριλάβουν τέτοιον καταδικασμένο στις λίστες τους ως υποψήφιοι. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, αν ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, έχει έναν τέτοιο καταδικασμένο στις λίστες του, τέτοιο υποψήφιο, τότε το Α1 του Αριού Πάγου που έχει το διαπιστώσει αυτό, μπορεί να κρίνει, εδώ υπάρχει διακριτική ευκαιρία, αυτό λοιπόν επαφείται στην ευκαιρία του τμήματος, να κρίνει ότι το κόμμα δεν υπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και να μην ανακηρύξει, να μην του επιτρέψει φυσικά να κατέβει τις εκλογές, να μην ανακηρύξει την υποψηφιότητα. Άρα λοιπόν, λέω δύο πράγματα. Η ηγεσία οδηγεί υποχρεωτικά σε αποκλεισμό, υποψηφιότητα δημιουργεί δυνατότητα αποκλεισμού, την οποία θα την κρίνει το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Θα μπορούσε τώρα κάποιος να πει μια αντίστοιχη.
9: Νομικά εκτιμάτε εσείς ότι όλο αυτό το πλαίσιο το νομοθετικό περιγράψατε βάζει μια φραγή σε αυτό, διότι ο ίδιος η δικηγόρος του έλεγε ότι έχουμε έναν τρόπο, θα τον αποκαλύψουμε τη Δευτέρα, με τον οποίο θα μπορεί να είναι υποψήφιος. Κυκλοφορεί ένα σενάριο που το διαβάζουμε, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος και στη συνέχεια να συνεργαστεί με ένα κόμμα.
11: Αυτό χωρίς αμφιβολία, απλώς πρέπει να εκλεγεί.
10: Ναι, αλλά για να πάρει 160.000 ψήφους
9: σε μια περιφέρεια.
10: Αυτό δεν γίνεται.
11: Σωστά.
10: Αλλά και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε
11: πριν. Πρέπει να πάρει 3%.
10: Κύριε Βορύδη, και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε πριν, ότι η διάρκεια της ποινής αφορά την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο, άρα και αυτό μπορεί να το κάνει μετά το 33.
11: Εκεί μιλάμε για τους συνδυασμούς. Τώρα, αυτό που ερμηνευτικά μιλάμε για την ηγεσία. Αν εκεί δεν έχει κόμμα, ενδεχομένως δεν έχει ηγεσία και μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος βουλευτής, αν το επιθυμεί. Αλλά να συνειδητοποιούμε ότι εκεί πρέπει να πάρει 3%, έτσι, πανελλαδικό 3% σε μια εκλογική περιφέρεια.
10: Ναι, δεν είναι εφικτό αυτό.
9: Κύριε Βορύδη, το ότι συζητάμε τόσο πολύ όλα αυτά τα ενδεχόμενα, το ότι φαίνεται να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τον ακολουθεί, ότι είδαμε αυτές τις εικόνες χθες έξω από τις φυλακές Δομοκού να τον υποδέχονται με αυτόν τον τρόπο, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και έχει μιλήσει στο παρελθόν για ναζιστικές απόψεις, ναζιστικές ιδέες και αντιλήψεις, δεν σας ανησυχεί στο ευρύτερο πλαίσιο αυτή η αποδοχή που έχει έστω σε ένα περιορισμένο αλλά ευδιάκριτο κομμάτι των ψηφοφόρων και της κοινωνίας?
11: Καλά, εγώ ας πούμε από τις εικόνες που είδα δεν είδα καμιά λαοθάλασσα, είδα κάποιες δεκάδες ανθρώπων εκεί, okay, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για πολιτικές τοποθετήσεις. Όμως θέλω να θυμίσω το εξής. Επιτρέψτε μου, γιατί καμιά φορά γίνεται ενδεχομένως και σκοπίμως και ενδεχομένως και από την πλευρά κυρίως των υποστηρικτών και φίλων του συγκεκριμένου, γίνεται μία απόπειρα να δημιουργηθεί εντύπωση ότι εδώ εκείνοι που διώκει, ας το πω, διώκουν οι διατάξεις της θέσης είναι το φρόνημα. Θέλω να το διευκρινίσω. Το έχω πει πολλές φορές. Το φρόνημα, όσο και απεχθές και να είναι το συγκεκριμένο φρόνημα, οι συγκεκριμένες απόψεις που έχει εκφράσει αυτός, δεν είναι εκείνο που τον οδήγησε στην καταδίκη. Η σύνθεξη μιας εγκληματικής οργανώσεως τον οδήγησε στην καταδίκη.
9: Σωστό, σωστό αυτό που λέτε. Αλλά το αυτές οι ιδέες βρίσκουν μια απήχηση, αυτό ρωτάω εγώ, ή βλέπουμε μια γενικότερη άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη. Το δένω όλο μαζί αυτό.
11: Ναι, όχι. Επιτρέψτε μου, όχι. Δεν είναι αυτό το οποίο λέμε άκρα δεξιά στην Ευρώπη, δεν είναι Κασιδιάρης. Δεν είναι Ναζί. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κασιδιάρης έχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα, πολύ συγκεκριμένη, την αρνείται τα τελευταία χρόνια που θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αλλά τώρα, κακά τα ψέματα, την αρνείται πολύ, πώς να σου το πω, επιφανειακά και για τα μάτια του κόσμου που λέμε, και μόνο όταν δυσκολεύεται και μόνο όταν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πολιτική πίεση. Ο Κασιδιάρης είναι κανονικά νεοναζί και η Χρυσή Αυγή ήταν νεοναζιστική οργάνωση. Δεν το κρύβανε μέχρι που αποφάσισαν δίθεν να κάνουν κάτι στροφές, οι οποίες κανείς δεν κατάλαβε, τώρα είναι μεταξύ τους αυτό. Άρα λοιπόν, δεν είναι όλα τα ίδια και τονίζω, δεν αφορά στο πρόνημα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να υπάρξει και ένας κόσμος που να γυρίσει να πει, κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή όποιος δεν σας γουστάρει, δεν θα σας αρέσει, θα κάτσετε να τον πετάτε έξω από τη διαδικασία την εκλογική, και τι δίνουν δημοκρατία είναι αυτή? Ναι, δεν γίνεται αυτό, το τονίζω. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Η διάταξη δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή, γιατί αλλιώς με αυτή τη λογική θα καθόμαστε να συζητούσαμε και τώρα θα έπρεπε να μπει σε έναν αποκλεισμό η Νίκη, γιατί ξέρω εγώ δεν μας αρέσουν οι απόψεις, ή ο Βελόπουλος γιατί μας αρέσουν οι απόψεις κτλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ο συγκεκριμένος και η συγκεκριμένη οργάνωση και η πράξη είναι ότι συμπτύξανε μέσα από το μανδύα του κόμματος ένα πράγμα το οποίο έκανε με συστηματικό τρόπο εγκληματικές πράξεις. Αυτό έκρινε το δικαστήριο.
10: Κύριε Βορύδη, μία ακόμα ερώτηση πριν κλείσουμε για ένα άλλο θέμα. Σχετικά με την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Από την τοποθέτηση που κάνατε προχθές σε τηλεοπτικό σταθμό, φαίνεται ότι σχετικά με τον χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας και αυτό που εξέφρασε ο κύριος Μαρινάκης, εσείς δεν είστε αντίθετος.
11: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν τίθεται σε το θέμα το οποίο έθεσε ο Παύλος. Αλλά είπα την άλλη μεριά, καταλαβαίνω πολύ, πολύ τη συζήτηση για το να κάτσουμε να δούμε λίγο ο Παύλος πώς το συνέβησε αυτό, ποια ήταν η άποψη, τι λέει τώρα. Κάτι το οποίο λίγο πολύ νομίζω το συναντάμε όλοι. Εμφανίζεται να υπάρχει ένα 7% ανεργία στην Ελλάδα, έτσι, παραπάνω στο 7,5%, σωστά. Ωραία, έχει μειωθεί πάρα πολύ από το 19 που πήραμε εμείς την κυβέρνηση, το έχουμε κατεβάσει στο 7 και χάρη στις πολιτικές που ακολουθούμε μειώνεται. Ωστόσο, άμα κάνετε μια βόλτα, πηγαίνετε να κάτσετε αφάντε σε ένα μαγαζί και ρωτήστε του, ρε παιδιά, βρίσκεται προσωπικό? Όλοι μα πούν όχι. Πηγαίνετε τώρα, δεν σα λέω τώρα σε μεγάλε επιχειρήσει, οι οποίε φωνάζουν για την έλλειψη προσωπικού. Δεν σου λέω τώρα για του εργάτε γη και του αγρότε μα, οι οποίοι δεν έχουν προσωπικό καθόλου. Εγώ σα λέω, πηγαίνετε σε ένα μαγαζί, σε ένα εμπορικό κατάστημα. Και μου λε, εκεί. Άρα προσέξτε, δεν μπορεί να έχουμε όλη μια εμπειρία έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού, έλλειψης εργαζομένων, τους οποίους αναζητάει η αγορά, και θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί ακούω είναι η μισθή πείνας κλπ. Δεν υπάρχουν μισθή πείνας. Τώρα είμαστε 950, από το 550 έχουμε 950 κατώτατος και δεν ξέρω και πόσοι αμείβονται με το κατώτατο. Δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων δεν παίρνει πια κατώτατο. Τώρα, η ακρίβεια φτάνει, δεν φτάνει, μια άλλη συζήτηση. Αλλά λέω ότι πάντως έχουν ανέβει οι μισθοί. Ωραία. Ερώτηση τώρα. Πώς είναι δυνατόν και να έχει 7% ανεργία, δηλαδή κόσμο ο οποίος δεν βρίσκει δουλειά, αυτό είναι η ανεργία, και ταυτόχρονα όλη η αγορά να μπορά ότι ρε παιδιά, παρακαλώ φέρτε μας αυτό που θα δουλέψει.
10: Μάλιστα.
11: Δεν γίνονται και τα δύο. Και τι είπα εγώ λοιπόν, να κάτσουμε λίγο να δούμε συνολικά τι γίνεται με το επίδομα. Γιατί δεν είναι το επίδομα ανεργίας. Είναι το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Είναι το τζάμπα εισιτήριο στη μετακίνηση. Είναι τα τζάμπα φάρμακα. Είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι το στεγαστικό επίδομα. Ναι, αυτά να τα μαζέψουμε όλα. Γιατί το βασικό πρόβλημα που έχουμε τώρα, εγώ δεν είπα ούτε να κοπούν ούτε να μην κοπούν. Είπα, μπορούμε να τα ξέρουμε. Να ξέρουμε τελικά ένας άνθρωπος που είναι άνεργος τελικά παίρνει 450 που είναι το επίδομα ανεργίας ή φτάνει να παίρνει κάτι άλλο. Γιατί αν αυτό το κάτι άλλο πλησιάζει τον κατώτατο μισθό, αυτό με συγχωρείτε, είναι στρέβλωση.
10: Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Καλή σας μέρα.
10: Είστε καλά, καλή συνέχεια. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν. Σε αυτή τη νέα μέρα η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
11: ερχόμαστε!
10: Θοδωρής Μαμπακάρης,
11: Τάκης Γιαννούτσος.
10: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
11: Στο Sky 100,3.
12: Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας για το σχόλιο της εβδομάδας ο Σταύρος Θεοδωράκης. Σταύρο, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Σταύρο.
14: Καλημέρα. Άκουσα και την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχατε με τον κύριο Βορύδη. Οπότε να μην επαναλάβουμε τα ίδια.
12: Όχι, όχι. Και άκουσα και το σχόλιο σου χτες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, Σταύρο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, άσχετα με τον Άριο Πάγο, βλέπεις κάποιο κύμα ανάλογο με το 2012 που δυνητικά θα έφερνε τον Κασιδιάρη στη Βουλή, με τον κίνδυνο βέβαια να ζήσουμε ό,τι ζήσαμε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα τρία χρόνια?
14: Παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν με απασχολεί ο Κασιδιάρης. Με απασχολούν οι Κασιδιάριδες. Εννοώ δηλαδή ότι και αυτός να μην υπάρχει σημαίνει ότι

0: βρείτε μου άλλη μία χώρα, μιλώ για τις αυτές που θεωρούμε δυτικές χώρες, έτσι, να υπάρχει τέτοια πλειοδοσία αντιδράσεων στα εθνικά θέματα. Εδώ όταν έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει τη συμφωνία με την Βόρεια Μακεδονία στις Πρέσπες, λέμε οι δεξιοί, λένε ο προδότης. Τώρα που ο Μητσοτάκης προσπαθεί να ρυθμίσει λίγο τα πράγματα στο Αιγαίο και να κάνει κάποιες συμφωνίες, βγαίνουν οι άλλοι από την αριστερά και λένε ότι τα κάνεις όλα λάθος, είτε τα κάνεις πολύ παραχωρητικά προς την Τουρκία, είτε δεν συζητάς, δηλαδή ο καθένας λέει την άποψή του. Σε μια χώρα λοιπόν που δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε ενιαίο μέτωπο, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα, να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν συνέχεια ρογμές από ανθρώπους που θα προσπαθούν να εκφράσουν ακραίες απόψεις επειδή το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συνοηθεί για τα αυτονόητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Την βάζω στο τραπέζι να τη συζητήσουμε, γιατί είναι κάτι που δεν συζητείται. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να μην μπορεί να συμφωνήσει για τίποτα. Δηλαδή μιλάμε τώρα τόσα χρόνια για την ευθύνη υπουργών. Έτσι. Για την ευθύνη των υπουργών. Πάει ο Μητσοτάκης τώρα, πιεζόμενος, θέλεις, από τις συνθήκες, οτιδήποτε. Και κάνει μια ρύθμιση σαν και αυτή που συζητάγαμε τόσο καιρό όλοι μας. Και κανένα ακόμα δεν θα τη ψηφίσει στη Βουλή. Δηλαδή, πιστεύω ότι η εχθροπράξεια που υπάρχει ανάμεσα στους μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς της χώρας, και δεν μιλώ για ομάδες αντίδρασης, είναι η πηγή για να δημιουργούνται κατά εποχές κάποια ακραία πολιτικά φαινόμενα που συσπηρώνουν τον κόσμο.
1: Και παρότι στις κλειστές πόρτες μπορεί να συμφωνούν, στα ανοιχτά μικρόφωνα βλέπουμε αυτή την εικόνα την οποία περιγράφεις.
0: Γιατί τώρα να αφαιρθώ και λίγο ως πρώην πολιτικός, στους διαδρόμους της Βουλής υπάρχει με πολύ μεγαλύτερη συνένεση, αλλά μετά για το φαίνεστε όλοι λένε όχι σε όλους. Και σας είπα, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να διαφωνούμε για την οικονομία, για την ακρίβεια κτλ. Έχουμε λόγο να συμφωνούμε από τη μεταπολίτευση και μετά για τα εθνικά θέματα? Δεν θα έπρεπε αυτή η χώρα, για να λέγεται σοβαρή, να έχει μία και μόνη εθνική ατζέντα που να ξέρουμε μέχρι που πάμε?
2: Και χθες αναφέρθηκες και στο μεταναστευτικό, βέβαια, και ακόμα αυτό πουλάει και το χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, αυτό είναι η δεύτερη ατζέντα. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη ατζέντα του Κασιδιάρη, που είναι και η ατζέντα, αν θέλετε, και όλων των κομμάτων της αντίστοιχης φύτρας στο εξωτερικό, το πρόβλημα με τους μετανάστες. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα με τους μετανάστες και προφανώς η ανεξέλεγκτη μετανάστευση δημιουργεί προβλήματα στους πληθυσμούς και στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Αλλά από το να φτάνουμε σε μια αντιμεταναστευτική πολιτική εχθρότητας, αν θέλεις, του άλλου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Έχει. Αλλά ότι και η Ευρώπη εκεί έχει αδυναμίες να χαράξει μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική, και αυτό δημιουργεί τις ρογμές της. Δηλαδή, είμαι αυτός που υποστηρίζει ότι το να σπάσουμε το θερμόμετρο είναι μια λύση. Ο πυρετός θα παραμένει. Και δεν φοβάμαι εγώ προσωπικά τον συγκεκριμένο Κασιδιάρη, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα είναι μακριά από την πολιτική για αρκετά χρόνια, σύμφωνα και με τους νόμους και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλά κασιδιαράκια, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επιβουλεύονται τις δημοκρατικές αρχές, αλλά στις ρογμές που αφήνει το δημοκρατικό σύστημα.
2: Αυτό είναι το μήνυμα, Σταύρο, δεν το κάναμε καλά.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον δρόμο Αργοστολίου Αεροδρομίου, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλάγια με τοπικά. Από τη σύγκρουση, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία τουρίστρια εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε εκτός όδος στρώματος. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν άντρες της τροχέας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθήκων του ατυχήματος. Ανατροπή γεωταχή επιβατηγού οχήματος σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Αγκώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Την Κεφαλονιά επισκέφθηκε χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο λιγόλεπτη συνομιλία μαζί του είχε ο πρόεδρος της

0: αστυνομικών υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος στο επιμελητήριο. Κατά την συζήτηση τέθηκε το ζήτημα της ακούσεως νοσηλείας και η ανάγκη άμεσης και απρόσκοπτης λειτουργίας ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Αργοστολίου. Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για θέμα που συνδέεται με την υγειονομική ασφάλεια και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ανάγκες της Κεφαλονιάς αλλά και συνολικά των κατοίκων των Ιωνίων νήσων. Την οριακή λειτουργία και τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς αναδεικνύει σε ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κάνει λόγο για ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και ζητά μόνιμες προσλήψεις αντί για προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παιδιατρική κλινική μετά τις μετακινήσεις παιδιάτρων προς το νοσοκομείο Ζακύνθου καθώς και στις αεροδιακομιδές ασθενών. Παράλληλα, επισημαίνονται οι συνθήκες υπερεφημέρευσης και η επιβάρυνση των εργαζομένων. Με τον κύριο Βελόπουλο να ζητά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνθηκών εργασίας. Επίσης, ζητά από το Υπουργείο Υγείας συγκεκριμένο σχέδιο μόνιμης στελέχωσης, στοιχεία για τις καινές οργανικές θέσεις και χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου Ρουμάνου μετά την ανατροπή ταχυπλόου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 4 περιπολικά και ένα ναυαγό σωστικό του λιμενικού, ιδιώτης δίητης και ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Ο 45χρονος αγνοείται, ενώ ένας 26χρονος που επέβαινε στο σκάφος διασώθηκε από διερχόμενο ταχύπλο. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αργοστολίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο. Με 16 νεαρούς ποδοσφαιριστές συμμετείχε η σχολή της Βαλένσια στην Κεφαλονιά στο Elite Camp Σεπτεμβρίου στη Βάρη. Οι αθλητές γεννημένοι από το 2011 έως το 2016 προπονήθηκαν και αξιολογήθηκαν από στελέχη της Βαλένσια. Οι επιλεκτοί θα στελεχώσουν ομάδες που θα ταξιδέψουν στη Βαλένσια και σε διεθνή τουρνουά. Η Κεφαλονιά είχε ιδιαίτερα καλή παρουσία με τις νεαρούς αθλητές να αποκομίζουν πολύτιμες εμπειρίες. Η Ακαδημία συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
1: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα.
0: Εδώ είμαστε και η μέρα σήμερα δυστυχώς είναι δύσκολη. Έχει πολλά.
1: Έχει πολλά. Θα τα δούμε.
2: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Να πούμε σήμερα το μεταξύ ότι είναι η Διεθνής ημέρα για την διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας και η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Λοιπόν, το 1462, ας πάμε εκεί πίσω, τόσο πίσω, όπου ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. 400 σχεδόν χρόνια αργότερα, το 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, ο γνωστός βέβαια Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στη νησιά Γκαλάπαγκος, μία συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων, όσον αφορά βέβαια την εξέλιξη, έτσι, που λέμε για, τη θεωρία της, η θεωρία της εξέλιξης,
0: ναι.
1: Έτσι, αυτό ήταν η φυσική επιλογή. Βέβαια εκεί συνάντησε και εκείνες τις τεράστιες χελώνες, έτσι. Το 1934 ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Το 1967 ο συμπατριώτης μας Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Το 1970, σαν σήμερα, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές ΕΣ. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας του προς το Γουέμπλεϊ. Το 1982, σαν σήμερα, έχουμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ως ειδικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν. Λοιπόν, το 1924 γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός Λορίν Μπακόλ, η χείρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Το 1736 φεύγει από την ζωή ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φάρενχάιτ, ο Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Επίσης, το 1932 φεύγει από τη ζωή ο Ρόναλντ Ρος, ο Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελαιονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Βεβαίως.
0: Τη σπουδαία ανακάλυψη,
1: Τώρα εγώ σκέφτομαι πώς έκανε αυτή τη σπουδαία ανακάλυψη. Θα έπρεπε να πιάνει κουνούπια, να εχμαλωτίζει κουνούπια και να τα κάνει μετά, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, και το 1977 σήγησε για πάντα μία από τις μεγαλύτερες, πιο αναγνωρίσιμες φωνές της λυρικής σκηνής, η Μαρία Κάλλας έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα ανέβει, θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχαμε κρύο, εγώ
0: πολύ
1: το αισθάνθηκα. Κρύο, δροσιά.
0: Εγώ για πρώτη φορά σκεπάστηκα.
1: Με τι?
0: Με σεντόνι.
1: Α, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κρύο, αυτό σημαίνει δροσιά μάλλον. Γιατί το σεντόνι δεν, τι είναι το σεντόνι, τίποτα.
0: Ναι, αλλά για σκέψη να κοιμάσαι χωρίς σεντόνι και με τον ανεμιστήρα δίπλα σου.
1: Ναι, και τώρα με σεντόνι και χωρίς τον ανεμιστήρα. Λοιπόν, φυσιολογικό για την εποχή θα το έλεγα. Λοιπόν, η θερμοκρασία 31 βαθμούς θα φτάσει Οι άνεμοι από ανατολικές, βόρειο-ανατολικές και αργότερα βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Έχω να σας πω βέβαια, τουλάχιστον από αυτά που βλέπω, ότι την Κυριακή αναμένεται η θερμοκρασία να ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή δεν έχει φύγει ακόμα η ζέστη. Παρόλα αυτά θα έχουμε συννεφιά τις υπόλοιπες μέρες. Σήμερα δεν θα έχουμε καθόλου συννεφιά. Ναι. Αύριο λιγάκι. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 26,7, με την αίσθηση να είναι ακριβώς στα ίδια επίπεδα. Λαζαριάννα Ζησόπουλος Νίκος για το Αργοστόλι, στη Λιανή Ελευθερά του Χαράλαμπος Φλαμπουράρης για το Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν, τοπικές ειδήσεις.
1: Και με ποιο να ξεκινήσεις?
0: Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα που έχουν συμβεί και ξεκινάμε με το συναγερμό που πραγματοποιήθηκε χτες ανοιχτά της Κεφαλονιάς, όπου αγνοείται 45χρονος μετά από ανατροπή ταχύπλοου, ενώ διασώθηκε 26χρονος.
1: Ναι.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται λοιπόν ακόμα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση περίπου 12 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά της Κεφαλονιάς.
1: Οπότε ανάμεσα σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κυλλήνη.
0: Και Πάτρα.
1: Για να το... Η Πάτρα είναι αρκετά μακριά.
0: Έτσι λέει το δημοσίευμα.
1: Όχι, από την Πάτρα κινητοποιήθηκαν με οι λιμενικές αρχές. Η Πάτρα είναι στον Πατραϊκό κόλπο, οπότε εγώ δίνω το στίγμα ακριβώς περίπου πού έγινε αυτό στα 12 ναυτικά μίλια.
0: Ναι, αλλά ψάχνουν και από το η Πάτρα,
1: ψάχνουν και από την Πάτρα.
0: Λιθάκη και από το Κατάκολο,
1: ναι,
0: και από την Κυλλήνη και από την Κεφαλονιά και από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, άμεσα έχει ενεργοποιηθεί το προβλεπόμενο τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και υπό το συντονισμό του κέντρου που υπάρχει κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για τον εντοπισμό του αγνοούμενου στη θάλασσα. Στη θάλασσια περιοχή επιχειρούν 4 περιπολικά σκάφη και ένα ναυαγοσωστικό του λιμενικού σώματος, καθώς και ιδιώτης δίτης. Στις έρευνες συμμετέχει από αέρος και ελικόπτερο Super Mupa,
1: Πούμα
0: της πολεμικής αεροπορίας.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, στο ταχύπλοιο βρισκόταν ακόμα ένας 26χρονος, ο οποίος μετά την ανατροπή του σκάφους περισυνελέγει από άλλο ταχύπλο που έπλεε στην περιοχή. Ο διασωθής μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου συνεχίζονται. Όμως, τι έχουμε?
0: Μυστήριο στον πόρο. Αναποδογυρισμένο κότερο.
1: Ταχύπλο.
0: Όχι, κότερο. Εδώ λέει κότερο.
1: Εγώ για ταχύπλο βλέπω.
0: Εγώ το για κότερο λένε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα αναποδογυρισμένο σκάφος εντοπίστηκε ανοιχτά της παραλίας Αράγια στον πόρο, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Την πληροφορία και τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες δημοσίευσε ο Σπύρος ο Καγκάδης.
1: Πάντως, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν το σκάφος προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το ίδιο ταχύπλο που ανετράπη στο περιστατικό το χθεσινό, έτσι που ο 26χρονος σώθηκε ενώ ψάχνουν τον 45χρονο Ρουμάνο. Και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, εκεί θα πάει ένας γερανός για να μπορέσει να το ανασύρει, να το απομακρύνει και να δουν εάν πρόκειται για το ίδιο.
0: Ναι, άκου να δεις τώρα. Εάν πρόκειται για το ταχύπλο,
1: ναι,
0: δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί γερανός. Αν είναι για κότερο, χρειάζεται ο γερανός. Υπάρχει, ναι, αυτή η διαφορά του όγκου.
1: Υπάρχουν όμως ταχύπλοα και ταχύπλοα, και αυτό είναι ανάποδα. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να το τραβήξεις προς τα έξω. Αυτό είναι μεγάλο.
0: Οι φωτογραφίες του Σπύρου το δείχνουν να είναι ακριβώς στην παραλία.
1: Πάνω, στην άμμο.
0: Ναι. Έχει βγει στην παραλία. Αυτά δείχνει. Στο βάθος, λέει, φαίνονται ιστεροπλοϊκά να κινούνται κανονικά στην περιοχή, ενώ το αποδογυρισμένο σκάφος έχει φτάσει πλέον στα ριχά της παραλίας.
1: Άρα είναι μέσα ακόμα στο νερό.
0: Ακόμα, λέει, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δεύτερη φωτογραφία που συνοδεύει την σε αυτή φαίνεται ένα μεγάλο λευκό αποθηκευτικό μπαούλο, το οποίο σύμφωνα με τον Γκαγκάδη προέρχεται από το συγκεκριμένο σκάφος. Στο εσωτερικό του διακρίνονται συσκευασμένα τρόφιμα και άλλα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ψωμί, μπισκότα και διάφορες κλειστές συσκευές τροφίμων. Το έβριμα ενισχύει την εικόνα ότι μαζί με τον αποδογυρισμένο σκάφος, αντικείμενα από το εσωτερικό ή τον εξοπλισμό του κατέληξαν στην ακτή.
1: Εντάξει, τώρα το τι ακριβώς συνέβη στο σκάφος θα το μάθουμε, φαντάζομαι, και ίσως αργότερα να έχουμε και κάποια επικοινωνία προκειμένου...
0: Θα έχουμε επιτόπιο ρεπορτάζ, θα το κάνουμε, δεν το συζητώ.
1: Ακριβώς.
0: Και οπότε
1: πάντως,
0: μπορεί να έχουμε.
1: Βέβαια, χθες ήταν και η μέρα της τροχέας.
0: Έχουν και εκεί...
1: Η τροχέα είχε δουλειά χθες. Διότι είχαμε ένα ατύχημα στην επαρχιακή οδό Αργοστολίου Αεροδρομίου.
0: Μπράβο.
1: Όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά. Από τη σύγκρουση το ένα όχημα, το οποίο μάλλον ήταν ενοικιαζόμενο, το οποίο μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες το οδηγούσε μια τουρίστρια που μάλλον ήταν και έγκυος. Εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε εκτός του οδοστρώματος, αλλά από την πάνω πλευρά στα χώματα.
0: Ναι.
1: Δεν, εντάξει, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την εκτροπή του ατυχήματος, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, κάτι το οποίο είναι το σημαντικότερο, έτσι. Στο σημείο βεβαίως έσπευσαν αμέσως άνδρες της τροχέας, οι οποίοι ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία, και βεβαίως διερευνούν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συγκεκριμένο ατύχημα.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ατύχημα που έγινε εκεί μεταξύ του High Rock και του
1: White Rocks
0: και του Καλαφάτη είναι η στροφή, η μεγάλη, η επικίνδυνη.
1: Πρέπει να έχουν βγει στην ευθεία. Δεν ξέρω.
0: Η ευθεία είναι φαρδιά. Η στροφή είναι περίεργη. Τέλος πάντων, είχαμε όμως και άλλη ανατροπή οχήματος στον αγώνα. Ο οδηγός του οχήματος είναι βέβαια καλά στην υγεία του. Δεν έγινε τίποτα. Και οι συνθήκες...
1: Ναι, αλλά και το, εντάξει, και το τώρα δεν ξέρουμε, θα δούμε, θα διαρευνηθούν σίγουρα οι συνθήκες, αλλά ξέρω εγώ, ευτυχώς, δηλαδή που δεν έπεσε κάτω από τον κρεμό.
0: Τι ήθελα χτες και το είπα στον Κουρί.
1: Α.
0: Για τα δέντρα, αν πέσει κάποιο δέντρο τι θα γίνει.
1: Μα βεβαίως.
0: Που είπε ότι θα πάνε να τα πάρουν. Έπεσε δέντρο.
1: Έπεσε δέντρο στον Κούταβο.
0: Είδες καμιά φορά που δεν πρέπει να κάνουμε και ερωτήσεις που στο τέλος γίνουν αληθινές.
1: Θα μας πούνε στο τέλος ότι είμαστε γκαντέμιδες. Πρέπει να τις κάνουμε.
0: Πρέπει να τις κάνουμε.
1: Λοιπόν, χρειαζόταν προσοχή χθες. Ευτυχώς όμως δεν συνέβη κάτι. Ένα ξερό δέντρο έπεσε πάνω στο οδόστρωμα μετά τη βροχόπτωση, έτσι.
0: Ναι.
1: Η πυροσβεστική βεβαίως έσπευσε στο σημείο. Η τροχέα ακριβώς το ίδιο. Και αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν ήταν να απομακρύνουν το δέντρο. Τώρα, χθες εντωμεταξύ έπρεπε να βγούμε και κάτι άλλο στον κόσμο. Ότι έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στο οδόστρωμα, καθώς χθες, αφού ήταν και η πρώτη βροχή, γλιστρούσε πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν σου κρύβω ότι κατεβαίνοντας, ξέρεις τις κατηφόρες, ήμουνα, ξέρεις πόσο προσεκτικός.
1: Μα χθες ειδικά
0: χρειαζόταν
1: ιδιαίτερη προσοχή.
0: Σουλίδερα. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν μηχανόβοι οι οποίοι είδουσαν πολύ τολμηροί. Και βέβαια ο Θεός τους βοήθησε και δεν πάθανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτοί οι ανεγκέφαλοι που δεν καταλαβαίνουν. Η πρώτη βροχή, και όταν είναι και ψηλή, γιατί εδώ που τα λέμε δεν ήταν και τόσο έντονη, άσε που στον δρόμο δεξιά και αριστερά από τις κατηφόρες έβλεπες να είναι το νερό που κατέβαινε είχε αφρούς.
1: Οπότε ναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, άστα. Ήταν πολύ επικίνδυνος το μεσημέρι ο δρόμος. Ευτυχώς που δεν είχαμε άλλα ατυχήματα. Ευτυχώς.
1: Τι άλλο να έχουμε.
0: Εντάξει, είχαμε δύο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε και... Ήταν εδώ ο κύριος Κυρανάκης.
0: Είχαμε εδώ τον κύριο Κυρανάκη. Αλλά εγώ απορώ πώς δεν έχω δει μέχρι τώρα ένα δελτίο τύπου από τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Εδώ υπάρχει, υπάρχουν γραφεία, υπάρχει ο ΝΕΔ, υπάρχει, υπάρχει, δεν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση για να ξέρουμε από την,
1: φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που μπήκανε στη διαδικασία να ενημερώσουν ότι έρχεται ο κύριος Κυρανάκης, θα έπρεπε λογικά να ενημερώσουν και για το τι έγινε.
0: Ήρθε εδώ ο κύριος Κυρανάκης, τι έκανε, πού πήγε, ποιον είδε. Δεν πρέπει να...
1: Ο μόνος για τον οποίο ξέρουμε ότι τον συνάντησε και μετά από δική του ανακοίνωση δηλαδή, είναι ο κύριος Γρηγορόπουλος, ο πρόεδρος δηλαδή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ο οποίος, όπως αναφέρει, είχε ολιγόλεπτη συνομιλία μαζί του κατά την διάρκεια επίσκεψης στο επιμελητήριο και εκεί συζητήθηκε, μάλλον τέθηκε μεταξύ άλλων και το... ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της ακούσιας νοσηλείας καθώς και η απόλυτη ανάγκη για την άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την υγειονομική ασφάλεια και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των πολιτών της Κεφαλονιάς και συνολικά των κατοίκων, έτσι όλων των νησιών, και που απαιτεί ουσιαστικές και άμεσες λύσεις και παρεμβάσεις.
0: Σαφώς ναι.
1: Σήμερα ο κύριος Κυρανάκης θα είναι στη Ζάκυνθο.
0: Έφυγε από την Κεφαλονιά. Δεν θα πρέπει να ξέρουμε τι έγινε, γιατί ήρθε, να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο.
1: Ας δώσουμε λίγο χρόνο, μπορεί να μάθουμε.
0: Κάποτε κάποια ώρα.
1: Όχι, κάποτε κάποια ώρα. Φαντάζομαι.
0: Ωραία,
1: σύντομα.
0: Εντάξει. Εγώ θα περιμένω.
2: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε μια έντονη παρουσία στα κοινά με πολλές αντιρρήσεις του κυρίου Γιαννίδη Κουρούκλη.
1: Και από όχι μόνο, θα μπορούσαμε να πούμε για τη λαϊκή συσπήρωση γενικότερα.
0: Ο κύριος Κουρούκλης την εκπροσωπεί στο Αργοστόλιο.
1: Ναι.
0: Τον οποίο και καλωσορίζουμε βεβαίως. Καλημέρα κύριε
1: Κουρούκλη.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Σπυριδούλα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Βλέπουμε τώρα τελευταία, έχετε πάρει φόρα και δεν καταλαβαίνετε τίποτα με τις διάφορες αναρτήσεις σας. Τι είναι αυτό που σας κάνει να έχετε αυτή την έντονη δραστηριότητα έτσι μαζεμένη?
2: Ναι. Θέλετε να μου πείτε πιο συγκεκριμένα, γιατί εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχουμε μια δραστηριότητα, παρεμβαίνουμε, προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε στα θέματα τα οποία υπάρχουν, αυτά που απασχολούν τους συμπολίτες μας καθημερινά, τα προβλήματα που έχει ο κόσμος.
0: Βάσει των ανακοινώσεων σας, γκρινιάζεται για πάρα πολλά θέματα. Ένα από αυτά είναι και η χωματερή εκεί πέρα που καίει στη Λαγκάδα. Εκεί τι έχετε να πείτε?
1: Ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον από αυτό.
0: Από εκεί.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, καταρχήν δεν είναι ότι γκρινιάζουμε, ούτε έχουμε καμία διάθεση εμείς να γκρινιάζουμε, ούτε να, πώς το λένε, να καταγγέλουμε ή να διαμαρτυρόμαστε, αλλά όπου θεωρούμε ότι υπάρχουν προβλήματα, και νομίζω τα προβλήματα που επισημαίνουμε και ως λαϊκή συστήρωση και ως ΚΚΕ, νομίζω ότι είναι υπαρκτά προβλήματα που ταλανίζουν τους συμπολίτες μας, αφορούν ας πούμε και το φυσικό περιβάλλον εδώ πέρα, είναι προκειμένο που λέτε για, για την φωτιά αυτή στη Χωματερή της Λαγκάδας. Είναι θέματα τα οποία είναι σοβαρά. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια πυρκαγιά η οποία καίει εκεί πέρα επί 13 μήνες σε μια χωματερή, και προφανώς αναφέρεστε, έχουμε παρέμβει και ως Λαϊκή Συσπήρωση και στο Δήμο Αργοστολίου και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και ως ΚΚΕ κάναμε ερώτηση στη Βουλή, και χθες δημοσιοποιήσαμε και την απάντηση εντός εισαγωγικών που μας έδωσε η κυβέρνηση στην ερώτηση που κάναμε στη Βουλή. Και το λέω την απάντηση εντός εισαγωγικών, γιατί βέβαια δεν είναι καμιά κάποια απάντηση, δεν δόθηκε κάποια απάντηση, είναι μία απάντηση.
0: Τι λέει το Υπουργείο?
2: Το Υπουργείο λέει ότι χρειάζονται να γίνουν επιχωματώσεις, ότι που δεν είναι μόνο επιχωματώσεις, πρέπει να γίνει κανονικά μελέτη εκεί πέρα, και δεν είναι να επαναρρίξουμε τη χώμα, ότι έχει ενημερωθεί ο Δήμος και η Περιφέρεια, ότι η Περιφέρεια έχει ζητήσει έκτακτη χρηματοδότηση, ότι στο τελευταίο, από ό,τι θυμάμαι τώρα από την απάντηση την έχω μπροστά μου, ότι στο τελευταίο συμβάν, υπήρξε ένα συμβάν, μια πυρκαγιά στις 6 Αυγούστου τώρα του 26, ότι ενημερώθηκε λέει πυροσβεστική αλλά δεν έπραξε τίποτα. Γενικώς δεν απαντάνε, δηλαδή λες και είναι κάποιος τρίτος, λες και είναι κάποιος ουδέτερος. Εμείς ενημερώσαμε, εμείς κάναμε, λέει η κυβέρνηση. Τι θα πει ενημερώσαμε και κάναμε, ας πούμε? Δεν είναι απάντηση. Και μιλάμε τώρα ότι έχουμε, όπως λέω, μία πυρκαγιά η οποία εκεί πέρα, στη χωματερή αυτή η οποία καίει για 13 μήνες. Με τοξικότητα που υπάρχει, τοξικά αέρια που εκλείονται εκεί, που φτάνει στις γειτονικές κοινότητες και στα Φαρακλάτα και στα Δυνάτα και στο Αργοστόλι. Αν είναι ο καιρός και ο άνεμος, υπάρχουν πρωινά, ας πούμε υπήρχαν πρωινά του καλοκαιριού που υπήρχε έντονη ας πούμε δυσοσμία, και μια περιοχή της Λαγκάδας όπου υπάρχουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, αποθήκες και τα λοιπά, τροφίμων και τα λοιπά, που υπάρχουν τουλάχιστον 120, έχουμε υπολογίσει περίπου 120 εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και είχε κάνει παρέμβαση και το εργατικό κέντρο το καλοκαίρι εκεί πέρα, είχε κάνει περιοδία στην περιοχή και κάνει παρέμβαση εκεί πέρα στην περιοχή. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Αφορά τη δημόσια υγεία. Δεν μπορεί ας πούμε να υπάρχει ούτε αυτό το ανεύθυνο, το υπεύθυνο ανεύθυνο να το πω, ότι ούτε να ρίχνει ο ένας τις ευθύνες των άλλων. Είναι μια παρατεταμένη περιβαλλοντική υγειονομική απειλή για τους εργαζόμενους, για τους κατοίκους των γύρω χωριών, για τον πληθυσμό του Αργοστολίου. Και δεν υπάρχει, θεωρούμε εμείς, καμία δικαιολογία. Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση ούτε από την Περιφερειακή Αρχή, Ο Περιφερειάρχης είχε έρθει και πρόσφατα, είχε έρθει και τον Αύγουστο, ήρθε και πριν από λίγες μέρες. Υπάρχει έκθεση του Δημόκρητου, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί και στην οποία λέει ότι, ότι αποτυπώνεται επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην περιοχή, και ότι εφόσον συνεχιστεί αυτή η πυρκαγιά θα έχει, αν θυμάμαι καλά όπως το λέει, συνέπειες, ορευτικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Κατά συνέπεια οφείλουν η κυβέρνηση, η περιφέρεια, ο Δήμος να λύσουν το πρόβλημα.
0: Χτες είχαμε τον κύριο Κουρή, ο οποίος όταν του είπαμε για τις, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις που κάνατε, μας είπε ότι κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, γιατί ενώ γνωρίζετε το πώς λειτουργούν, το πώς λειτουργούν οι προϋποθέσεις για την επίλυση του κάθε ενός προβλήματος, το γνωρίζετε, γνωρίζετε τις δυσκολίες, παρόλα αυτά δεν τις λαμβάνετε υπόψη σας και βγάζετε ανακοινώσεις συνέχεια, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι εκείνοι προσπαθούν και εσείς γκρινιάζετε. Αυτά μας είπε.
2: Ναι, δηλαδή, όμως κάτι συγκεκριμένα όμως, τι μπορεί να μας πει τι έχει, και έχει πράξει περιφέρεια 13 μήνες. Γιατί λέει ότι γκρινιάζουμε, ότι γνωρίζουμε πώς λειτουργούν, αλλά να μας πει συγκεκριμένα τι έχει πράξει περιφέρεια από τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα, γιατί μιλάμε για 13 και πάμε για 14 μήνες. Τι ακριβώς έχει κάνει. Τι έχει κάνει. Εγώ ξέρω ότι η λύση δεν λείπει και δεν μπορούμε το 2026 να πούμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Εγώ ξέρω ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας από πέρυσι έχει προτείνει την αναγκαία τεχνική παρέμβαση, να το πω έτσι, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Έχουν προτείνει οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Αυτό το οποίο λείπει είναι η πολιτική βούληση, αυτό που λείπει είναι η αναγκαία κρατική χρηματοδότηση. Καταρχήν λέμε ότι την κύρια και την ευθύνη και την τεράστια την έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και από εκεί και πέρα βεβαίως την έχει και η τοπική διοίκηση. Αλλά ας μας πει, αφού λέει ότι εμείς διαμαρτυρόμαστε και ότι ξέρουμε πώς λειτουργούν, ας μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Εμείς λέμε πρέπει να γίνουν και έλεγχοι και από το ΚΕΠ, να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα, να ληφθούν μέτρα καταρχήν για την κατάσβεση της φωτιάς, γιατί όπως φαίνεται η φωτιά δεν έχει κατασβεστεί, και πρέπει επίσης η κυβέρνηση να προχωρήσει και να, χωρίς καθυστέρηση, να λύσει το πρόβλημα όπως ακριβώς έχει προτείνει από πέρυσι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας. Να γίνουν μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής και οι εργαζόμενοι της περιοχής και οι κάτοικοι των γύρω χωριών, και βεβαίως να αποδοθούν και οι ευθύνες οι οποίες υπάρχουν, γιατί υπάρχουν ευθύνες. Και πολιτικές βεβαίως ευθύνες υπάρχουν, αλλά και διοικητικές ευθύνες υπάρχουν όταν συμβαίνει αυτό και όταν έχουμε μια φωτιά που εξακολουθεί να καίει 13 μήνες μετά την εκδήλωσή της. Αυτό λέμε. Τώρα, αν αυτό ακούγεται παράλογο σε κάποιους, αν ακούγεται ότι είναι αντιπόλευση, η καλύτερη απάντηση σε εμάς θα ήταν να προχωρήσουν να λύσουν το πρόβλημα. Για να μην λέμε και εμείς, και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέμε και οι κάτοικοι της περιοχής. Σας κάνουν μια βόλτα εκεί πέρα και στα χωριά και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Λαγκάδα, να δουν τι θα τους πούν οι εργαζόμενοι. Γιατί εμείς έχουμε πάει, και το λέω ότι έχουμε πάει πολλές φορές και ως Λαϊκή Συσπήρωση, και το Εργατικό Κέντρο έχει πάει στην περιοχή και έχει συνομιλήσει, και αυτή είναι η εικόνα την οποία εισπράττουν. Και νομίζω όλοι την εισπράττουν. Άρα δεν θεωρώ ότι λέμε κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εξάλλου έχουμε δημοσιοποιήσει φωτογραφίες, η Λαϊκή Συσπήρωση στην περιφέρεια έχει δημοσιοποιήσει και βίντεο συγκεκριμένο, και νομίζω ότι και ο κύριος Κουρής σε δημόσιες συνεντεύξεις του κτλ. Είχε παραδεχτεί την ύπαρξη του προβλήματος. Τώρα δεν τις έχω μπροστά μου, αλλά νομίζω ότι πριν από λίγο καιρό είχε παραδεχτεί την ύπαρξη του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ναι.
0: Σας βλέπω να είστε έτοιμος, γιατί...
2: Εντάξει. Πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει διάφορα θέματα. Εντάξει, θα τα δούμε εκεί τώρα. Έχουμε κάποια εκεί για το γυροκομείο, τις τροποποιήσεις προϋπολογισμού. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι πλέον, όπως έχουν τέλος πάντων γίνει οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, να περνάνε όλα τα σημαντικά και τα προβλήματα του κόσμου μέσα από τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δυστυχώς έχει αποψηλωθεί από αρμοδιότητες το Δημοτικό Συμβούλιο. και δεν κουβεντιάζουμε αυτά που λέμε εμείς, τέλος πάντων, που θεωρούμε εμείς ότι είναι μείζονος σημασίας, ζητήματα για το λαό και για τους εργαζόμενους. Άρα, εν πάση περιπτώσει, θα δω ό,τι θέματα είναι, εμείς θα τοποθετηθούμε.
1: Μάλιστα. Υπήρχε και μία επίκαιρη ερώτηση, αυτή βέβαια από τον Κουκουέρα, θέλω να μου απαντήσετε, για τα σχολεία, για το πόσο ασφαλείς είναι οι σχολικές μονάδες.
2: Ναι.
1: Έχετε κάνει κάποια αυτοψία? Νομίζω ότι και η Λαϊκή Συσπήρωση της Περιφέρειας έχει κάνει αυτοψίες, αλλά θέλουμε να μας πείτε κι εσείς. Γιατί έχουμε και κάποια σχολεία τα οποία βρίσκονται ακόμα σε κοντέινερς.
2: Ναι. Κοιτάξτε, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όχι επειδή είναι επαιτειακό, επειδή έχουμε την έναρξη σχολικής χρονιάς, δεν το κάνουμε επαιτειακά. Κάθε χρόνο το κάνουμε και όχι μόνο κατά την έναρξη σχολικής χρονιάς. Επισημαίνουμε τις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στη σχολική στέγη και στο Δήμαρχο Στολίτη, συνολικά στο νομό. Νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Βγάλαμε και μία ανακοίνωση, επειδή ακριβώς τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι βγήκε θυραμικά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καπάτος, και πανηγύρισε για τις περίπου 115.000 ευρώ, 114 κάτι είναι στην Αγία την ακρίβεια, που δίνει η κυβέρνηση για τις επισκευές και τις συντήρησεις των σχολείων.
1: Σε όλη την Κεφαλονιά.
2: Για όλη την Κεφαλονιά, 73.000 ευρώ περίπου δίνονται για το Δήμαρχο Στολίου και τα υπόλοιπα για τους υπόλοιπους Δήμους, Άμις, Λιξουρίου και Ιθάκης. Νομίζω ότι είναι πρόκληση αυτό το πράγμα, να λέμε τώρα να πανηγυρίζουμε για ένα τέτοιο ποσό ψίχουλα, που θα καλύψει, ας πούμε, τις ανάγκες της σχολικής στέγης των επισκευών και των συντηρήσεων που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Είναι πρόκληση, όταν γνωρίζουμε τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, και δεν τις λέει το ΚΚΕ, τις λένε οι ίδιοι και οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Το είχε γίνει και Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς της προηγούμενης. Είχαν τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο οι Σύλλογοι Γονέων και τα λοιπά, οι εκπαιδευτικοί, και τα είχαν επισημάνει όλα αυτά. Μάλιστα, όσον αφορά το Δήμαρχο Στολίου, είχαν αποσπάσει και κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη Δημοτική Αρχή για άμεσες παρεμβάσεις που θα γίνονταν μέσα στο καλοκαίρι. Και νομίζω ότι είναι πρόκληση να βγαίνει ο βουλευτής της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για ένα τέτοιο πενιχρό ποσό που δεν μπορεί να καλύψει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες που υπάρχουν, γιατί όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά, η σχολική στέγη, ας πούμε, στο Δήμο Αργοστολίου είναι μια τεράστια παραγκούπολη με κοντένες που έχουν γίνει, πώς το λένε, μόνιμότητα, μόνιμα ουσιαστικά, προσωρινές λύσεις έχουν γίνει μόνιμες, με νηπιαγωγεία, όλα τα νηπιαγωγεία του Δήμου μας, τα οποία βρίσκονται σε ακατάλληλες κτηριακές υποδομές. Θυμίζω ότι υπάρχουν κτίρια που στεγάζουν νηπιαγωγεία, τα οποία έβαζαν νερά από τη βροχή στη στέγη τους, που είναι κατασκευασμένα μετά τους σεισμούς του 1953 και πάει λέγοντας. Και άρα θεωρούμε ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να καλύψει, υπολείπεται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών, και είναι πραγματικά πρόκληση και κοροϊδία το να πανηγυρίζει κάποιος για ένα τέτοιο ποσό. Και αντίστοιχα, βέβαια, έχουν την ευθύνη, λέμε εμείς, και η τοπική διοίκηση και οι δημοτικές αρχές, οι οποίες βεβαίως αποδέχονται αυτά τα ποσά, και ενώ θα έπρεπε να βγουν, να διεκδικήσουν, να οργανώσουν τον κόσμο, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς που έχουν τη διάθεση, το ξαναλέω και πάλι γιατί έχει γίνει και Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει διάθεση, για να διεκδικήσουν το αυτονόητα, να έχουμε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία το 2026 για τα παιδιά μας. Και μάλιστα σε μια περιοχή όπως είναι η Κεφαλονιά, που είναι και η πιο σεισμογενής και από τις πιο σεισμογενείς στην Ευρώπη κτλ. Κάναμε και συνολικά μια ερώτηση στη Βουλή ως κόμμα συνολικά για την αντισεισμική θωράκιση και προστασία των σχολικών μονάδων, και εκεί έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία που παραθέτουμε για την αντισεισμική προστασία που υπάρχει στα σχολεία και τα λοιπά, τους ελέγχους που γίνονται και αυτά.
0: Να διευκρινίσουμε όμως, κύριε Κουρούκλη, ότι αυτά τα χρήματα δίνονται για τις λειτουργικές ανάγκες
2: των
0: σχολείων. Εσείς θεωρείτε ότι είναι ψίχουλα, δηλαδή χρειάζονται πολλά περισσότερα για να λειτουργήσουν?
2: Ναι, σίγουρα χρειάζονται, βέβαια. Εννοείται ότι χρειάζονται, γιατί για βάλτε πόσες σχολικές μονάδες έχουμε, αυτές οι 113.114 πόσες είναι, ας πούμε, πόσες αντιστοιχούν σε κάθε σχολείο και τι μπορούν να καλύψουν. Έτσι, και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι και οι τιμές έχουν πάρει την άγουσα, υπάρχει ακρίβεια σε όλα τα είδη, και στο πετρέλαιο και στα καύσιμα, το βλέπουμε κιόλας, καθημερινά το διαπιστώνουμε αυτό, και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, θα κληθούν οι γονείς να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να το κάνουν, όπως γίνεται κάθε χρόνο, για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και τις επισκευές και τις συντηρήσεις. Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα μέσα από τους συλλόγους γονέων κτλ. Τα καλύπτουν οι γονείς. Εννοώ με δωρεές, με χορηγίες, με προσωπική εργασία, πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό. Γιατί γι' αυτά έχουμε όλοι μας πληρώσει μέσα από τη φορολογία και την άμεση και την έμεση, και οφείλει το κράτος να χρηματοδοτεί επαρκώς τους δήμους για να καλύπτονται αυτές οι ανάγκες.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο για το οποίο αισθάνεστε ότι δεν γίνεται σωστό ως παράταξη?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα υπάρχουν διάφορα θέματα.
0: Όπως?
2: Είναι πολλά τώρα, τι να σας πω. Είναι αρκετά πολλά τα θέματα τα οποία προκύπτουν και καθημερινά προκύπτουν θέματα. Εντάξει, βάλαμε για τα σχολεία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπάρχουν τα θέματα της υγείας, της λειτουργίας του νοσοκομείου, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Το νοσοκομείο όμως από πλευράς επισκευής και
1: ανακαίνησης
0: δεν μπορείτε να φέρετε αντίρρηση.
2: Όχι, δεν θέλω αντίρρηση. Ναι, θα γίνει η απαραίτητη, θα γίνει τέλος πάντων, γίνεται μάλλον η επισκευή και η ανακαίνιση του. Δεν λέμε ότι δεν γίνεται. Να σας πω το εξής, επειδή διάβαζα προχθές συνολικά, ας πούμε, ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι ένα ποσό περίπου των 36,5 δισεκατομμυρίων, 37 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα πάρει η χώρα μας, ένα πολύ μικρό ποσό της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά, πηγαίνει για τέτοιες ανακαινήσεις και συντηρήσεις, οι ανακαινήσεις τέλος πάντων υγειονομικών μονάδων, νοσοκομείων κτλ. Ναι, δεν λέμε εμείς ότι δεν γίνεται, όμως κοιτάξτε να δείτε, το νοσοκομείο δεν είναι μόνο ντουβάρια και δεν είναι μόνο τείχη.
0: Η υποστελέχωση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Κανείς
0: δεν μπορεί να πει κουβέντα.
2: Αυτό
0: δεν διαφωνεί κανείς.
2: Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Ο εξοπλισμός και αυτός μπορεί να λυθεί. Δεν είναι, και εξοπλισμό μπορεί να εξασφαλίσεις. Δεν λέμε ότι υπάρχει και είναι παντού και τα λοιπά, ότι είναι σε επίπεδο που καλύπτει τις ανάγκες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είναι το βασικό, το ουσιώδες, το σημαντικό, είναι η υποστελέχωση. Γιατί κοιτάξτε, λέω, το είπα και πάλι, νοσοκομείο με ντουβάρια δεν γίνεται. Ωραία είναι τα ντουβάρια, καλά είναι να είναι καλοπισμένα, να είναι ανακαινισμένα. Βεβαίως θέλεις να πηγαίνεις σε ένα χώρο που να είναι και καθαρός και σύγχρονος και ασφαλής και πολιτισμένος, και μάλιστα όταν κάποιος αναγκάζεται να πάει στο νοσοκομείο που δεν είναι και επιλογή του. Αλλά πρέπει να υπάρχει και το απαραίτητο, το αναγκαίο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, όλο το επιστημονικό προσωπικό, το οποίο και το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει μια υγειονομική μονάδα.
0: Και εδώ η απάντηση από το Υπουργείο είναι ότι εμείς κάνουμε προκηρύξεις. Αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Ακούστε, οι προκηρύξεις με τον τρόπο τον οποίο... Αυτά τα έχουμε πει, είναι γνωστά, τα ξέρει το Υπουργείο, τα ξέρει η κυβέρνηση και αυτοί και οι προηγούμενες. Το θέμα είναι οι προκηρύξεις με τον τρόπο που γίνονται. Αν γίνονται απλώς για να λέμε ότι γίνονται, ή γίνονται για να καλυφθούν, για να καλυφθούν κενά. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι προκηρύξεις δεν το λέμε εμείς, το λένε οι γιατροί, το λένε οι νοσηλευτές, το λένε οι πάντες που γνωρίζουν από την υγειονομική κοινότητα και το γνωρίζουμε όλοι. Δεν γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν και να, όταν γίνονται προκηρύξεις σε περιφερειακά νοσοκομεία και ταυτόχρονα γίνονται προκηρύξεις σε νοσοκομεία που υπάρχουν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Και όταν οι συνθήκες που υπάρχουν εδώ είναι τέτοιες, όπου δεν υπάρχουν γιατροί και όπου αυτός ο οποίος θα έρθει καλείται να κάνει 15 και 20 και παραπάνω εφημερίες το μήνα και να βάζει το κεφάλι του, να το πω έτσι λαϊκά, στον τορβά και να διακινδυνεύει και την ασφάλεια τη δική του και τα λοιπά, την εργασιακή του, ξέρεις ότι δεν θα υπάρξει κανένα ενδιαφέρον. Και παράλληλα βεβαίως υπάρχουν και όλα τα άλλα προβλήματα, εννοώ ότι έρχεσαι σε μια περιοχή η οποία είναι άγωνη, που μεσολαβεί θάλασσα, με ακρίβεια, με υψηλά ενίκεια, που ο μισθός είναι αυτός ο οποίος δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες κάποιου γιατρού που θα έρθει, γιατί μιλάμε και για γιατρούς. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν σπουδάσει, που έχουν περάσει στα δρανεία 15 και 20 χρόνια. Πρέπει να τους εξασφαλίζεις λοιπόν με το μισθό έναν αξιοπρεπή τρόπο διαβίωσης. Που και αυτό δεν γίνεται.
0: Η πρότασή σας ποια είναι δηλαδή, τι πρέπει να γίνει?
2: Κοιτάξτε, αν δεν προκηρυχθούν ταυτόχρονα, δεν προκηρυχθούν θέσεις και δεν υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί, ώστε κάποιος αξιοπρεπής για να μπορεί κάποιος να έρθει να φύγει από την Αθήνα, από μια άλλη περιοχή, να έρθει να νοικιάσει ένα σπίτι με την οικογένειά του, να μπορεί να ζήσει εδώ πέρα. Δεν θα έχεις ένα μισθό ο οποίος είσαι, θα καλύπτει το ενίκιο και τα λοιπά, και μετά θα λέμε στο Δήμο ή στην περιφέρεια, δώσε επίδομα σύντησης και στέγασης για να παρακαλάνε να πάρουν συν 300 ή συν 500 ευρώ για να καλύψουν, ας πούμε, τις ανάγκες τους οι άνθρωποι. Έτσι, και ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν προκηρύξεις ταυτόχρονα, να καλυφθούν οι θέσεις, έτσι ώστε ο άλλος να ξέρει ότι το νοσοκομείο το οποίο πάει έχει παθολόγους, έχει αναισθησιολόγους, έχει τις ειδικότητες εκείνες, ότι δεν θα κάνει 20 εφημερίες το μήνα, ούτε θα είναι μόνος του, ούτε θα είναι ακάλυπτος, να υπάρχουν σταθερές σχέσεις εργασίας, γιατί τώρα ξέρετε έχουμε γιατρούς οι οποίοι πηγαίνουν με μπλοκάκι κτλ. Αυτό απαιτεί όμως χρηματοδότηση και απαιτεί έναν άλλο, απαιτεί μια άλλη, έναν άλλο προσανατολισμό, προτεραιότητες, έναν άλλο σχεδιασμό, τον οποίο η κυβέρνηση δεν τον έχει.
0: Ναι, δεν τον έχει. Και η περιφέρεια και ο Δήμος δίνουν κάποια επιδόματα έτσι ώστε να αυξάνεται ο μισθός.
2: Ναι, δίνουνε, κύριε Αλοΐζο, έχετε δίκιο σε αυτό, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Εμείς καταρχήν έχουμε πει ότι δεν είναι σωστό να δίνει ο Δήμος και η Περιφέρεια, γιατί η μισθοδοσία των γιατρών αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Όταν έρχεται ο Δήμος ή η Περιφέρεια και υποκαθιστά εν μέρη το κράτος και λέει ότι από τα δικά μου τα φτωχά οικονομικά, γιατί οι Δήμοι έχουν υποστεί περικοπές από το 2010 στην κρατική τους χρηματοδότηση πάνω από 60%. Και αυτή η κρατική χρηματοδότηση των Δήμων είναι χρήματα που δικαιούνται οι Δήμοι, είναι θεσμοθετημένοι πόροι, είναι αυτά που πληρώνουμε εμείς από τη φορολογία μας, που το κράτος τα εισπράττει και πρέπει να τα αποδίδει στους Δήμους. Από το ΦΠΑ, από την φορολογία της εκείνης περιουσίας, ένα ποσοστό το κράτος πρέπει να το δίνει στους Δήμους. Δεν το αποδίδει. Και έρχεται ο Δήμος με αυτά τα πενιχρά οικονομικά και λέει ότι εγώ, ας πούμε, θα βάλω τα 500 ευρώ για κάποιους γιατρούς για να συμπληρώσω το εισόδημά τους, είτε για τη σύντηση είτε για τη στέγασή τους. Ουσιαστικά καλείς εσύ να πληρώσεις για δεύτερη φορά κάτι που το έχεις πληρώσει μέσα από την κεντρική σου φορολογία. Γιατί το κράτος θα έπρεπε να εξασφαλίζει αξιοπρεπή μισθό στους γιατρούς. Παρ' όλα αυτά, εμείς, παρότι έχουμε αυτή την αντίθεση, έχουμε ψηφίσει και στην περιφέρεια και στο Δήμο να δοθούν αυτά τα επιδόματα στους γιατρούς, προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον και να υπάρξει ενδιαφέρον για τις κενές θέσεις που υπάρχουν. Παρότι λέω έχουμε την αντίθεση αυτή και λέμε ότι δεν είναι σωστό, εμείς το ψηφίσαμε να τα δώσει και ο Δήμος εδώ στο Δήμο Αργοστολίου και στο Λιξούρι και στην περιφέρεια. Όπως βλέπετε όμως αυτά δεν επαρκούν. Γιατί αν επαρκούσαν αυτά τα 500 ευρώ, λέω εγώ, που δίνει ο Δήμος Αργοστολίου για κάποιους γιατρούς, τότε δεν θα είχαμε προκηρύξει να βγαίνουν άγονες, αλλά θα πληρώνονταν οι κοινές θέσεις. Κατά συνέπεια, όπως φαίνεται, δεν επαρκούν αυτά τα μέτρα και γι' αυτό έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτά όμως είναι όλα γνωστά στην κυβέρνηση, τα ξέρει, γιατί δεν μπορεί να τα ξέρουμε εμείς να επισημαίνονται από τα σωματεία των εργαζομένων, από τους ιατρικούς συλλόγους, να τα λέμε στα δημοτικά συμβούλια, να επισημαίνονται παντού και να μην λαμβάνονται μέτρα. Είναι γνωστά. Υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη πολιτική, λέμε εμείς, που και την παιδεία και την υγεία και τις άλλες κοινωνικές ανάγκες τις θυσιάζει. Γιατί δισεκατομμύρια υπάρχουν και δίνονται και εν προκειμένου τις θυσιάζει, όπως βλέπετε, για τις πολεμικές δαπάνες, για τον ΝΑΤΟ, για τα δισεκατομμύρια ευρώ που δίνονται, για τους θόλους, όλες αυτές τις ασπίδες του Αχιλλέα και τα λοιπά που αγοράζουμε σαν κράτος, για να δίνονται χρήματα στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από φοροελαφρύνσεις και αναπτυξιακά κίνητρα, για να γίνεται η πρόωρη αποπληρωμή του κρατικού χρέους και να μπορεί να δανείζεται το κράτος και το κεφάλαιο με ευνοϊκότερους όρους, για ένα χρέος που δεν ευθύνεται ο λαός γι' αυτό. Εκεί πάνε τα δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί όταν έχεις έναν προϋπολογισμό 75 δισεκατομμυρία ευρώ μέσα από άμεσους και έμεσους φόρους, δεν μπορεί να λες ότι δεν έχω για τα σχολεία, δεν έχω για την υγεία, δεν έχω για τους δρόμους, για το δικό δίκτυο, δεν έχω για όλες τις κοινωνικές ανάγκες, για την αντιπλημμυρική προστασία, για την αντισεισμική θωράκιση, έτσι που λέγαμε πριν, για τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, αλλά έχω, ας πούμε, για να δώσω, ξέρω εγώ, 3, τόσα δισεκατομμύρια ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα, έχω να δώσω 7 δισεκατομμύρια ευρώ, έχω για φρεγάτες, έχω για νατοϊκές δαπάνες, είμαι η δεύτερη χώρα σε ποσοστό στο ΝΑΤΟ σε πολεμικές δαπάνες, αλλά δεν έχω για όλα τα άλλα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρούκλη, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα να ακουστούν οι απόψεις μας. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά και ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
2: Γεια,
3: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 2671-0252-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

Και στα πρόθυρα ενεργειακού εφιάλτη η Ευρώπη, η Σαούντι Αράμκο ακυρώνει παραδόσεις πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Η εφημερίδα Τα Νέα για τα αναδρομικά γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους. Ο γρίφος με τα χρωστούμενα του 11μηνου και το βουνό των δικαιολογητικών. Επίσης, ακίνητα σπίτι μου 2. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές και ένα καινούριο τοπόσιμο κεραμικός αναβαθμίζεται. Νέα είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο. Η εφημερίδα Απογευματινή, 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, χρηματοδοτήσεις από το 2027 έως το 2034. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Νέες Ευρωπαϊκές Δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη, πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης, αναγνωρίζονται χρόνος σπουδών και πιστωτικές μονάδες στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού και έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. «Επιστρέφω με νέο εθνικό κόμμα», δήλωσε. «Δεν μπορείς μέχρι το 2033», απαντούν οι συνταγματολόγοι. Η Καθημερινή, 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι η παραβατικότητα είναι πολύ μεγάλη και έτσι πηγαίνουν στις φυλακές, είναι υπεράριθμες. Ελπίζω να μην υπάρξει κάποια ευεργετική διάταξη για την αποσυμφόρηση. Επίσης, στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στα 26,3 έτη η μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα. Έτσι, πότε φεύγουν από τα σπίτια τους. Επίσης, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, απαλλαγές και εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Όπως είπαμε, εγγένεια για το νέο κεραμικό και βλέπω εδώ ψάχνουν αν είχε χορηγηθεί ουσία στον Μαζονάκη, έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και οι απολογίες των δύο ας πούμε γιατρών. Η εφημερίδα των συντακτών, ενός σκανδάλου μοίρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών και που ακύρωσε το ΣΤΕ, το Σύμβουλο της Επικρατείας, προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, ναι, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον, και τρίβουν τα χέρια τους τα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα βόμβα για το μπάζωμα των τεμπών, διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον κύριο αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.000 ευρώ και τα ερωτήματα για παραποίηση και πλαστογραφία. Η εξήγηση που καλείται να δώσει ο πρώην Περιφερειάρχης λίγο πριν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει για την ποινική του τύχη. Και ανατριχιαστικά στοιχεία από έκθεση γροθιά στο στομάχι. Η ευημερούσα Ευρώπη των 1,4 εκατομμυρίων αστέγων. Ε,
Η εφημερίδα Εστία. Μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Νέο αίμα στα ψηφοδέλτια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη. Ένας ακόμη υπουργός του Σιμίτη. Σκέψεις για μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στη Χαρλάου Τρικούπη. Ξέφρανοι πανηγυρισμοί οπαδών της παράδοσης.

0: ταξί στον Λευκό Πύργο για την μεταγραφή βόμβα. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης, αέρας κοπανιστός, συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Επίσης, πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο, με συγκίνηση και περηφάνεια, αποχαιρετισμό στον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Η εφημερίδα One Voice, οι γιατροί του Μαζονάκη, 4 εκατομμύρια στο Μονακό. Πάρε σκούπα, κύριε Πιτσιλή, για τους γιατρούς του Κολονακίου. Η δημοσιογραφή είναι πιο δυνατή από τις σλαπ αγωγές. Λένε τώρα ότι μάλλον είχαν λεφτά στο Μονακό. Η εφημερίδα Political, φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής τους στις εκλογές. Τι υποστηρίζουν συνταγματολόγοι, γνωστοί συνταγματολόγοι, και μήνυμα αεροπορικής ισχύως στην Τουρκία, τρέχει το σχέδιο για 120 οχές. Είναι τα Viper. Η οχιά στα αγγλικά λέγεται Viper. Αυτό. Λοιπόν, η εφημερίδα Ο Λόγος, φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα άνω του στόχου κατά 2,9%. Επίσης, σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία περίπου 170.000 ηλικιωμένοι είναι άστεγοι. Από το 1,4 εκατομμύρια οι 170 είναι ηλικιωμένοι. Επίσης, θάνατος Μαζονάκη, τα στοιχεία από το κινητό της γιατρού προδίδουν τις εγκληματικές παραλήψεις. Η εφημερίδα Μανιφέστο, πετρέλαιο θέρμανσης, εφιαλτικό σενάριο για εκτείναξη στο 1,9 ευρώ το λίτρο, ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά. Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Και Δίκη Λιγκερίδη καταθέτει προστατευόμενος μάρτυρας, έρχεται τσουνάμι αποκαλύψεων. Η εφημερίδα Εσπρέσο, σοκαριστική αποκάλυψη, ποια είναι τα πιθανά αίτια θανάτου με όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Τι σημαίνουν οι ενδείξεις για φλεβική πίεση, αλάρμ 9 που χτυπούσε απανωτά και validate αλάρμ 9 την ώρα που ο Μαζονάκης ήταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο μοιραίος συναγερμός 9 του Μαζό. Ιατρικό έγκλημα από την επικίνδυνη Ιωάννα Γάκα. Η ντόκτορ της Χαβάης, αντί να δράσει άμεσα, πατούσε το off. Και μάλιστα υπάρχει και μία είδηση, θα σας την πω σε λίγο, ότι πριν ακριβώς, μάλλον όταν συνέβησαν όλα αυτά, άρχισε να στέλνει φωτογραφίες σε έναν υπνοτιστή. Θα σας τα πω σε λίγο. Η εφημερίδα Star, υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου στο φως, η ανατριχιαστική δήλωση του Μαζονάκη λίγο καιρό πριν πεθάνει. Εντόπισα έγγραφο στην Αμερικανική πρεσβεία που λέει ότι θα με δολοφονήσουν οι κοργοί και οι κρυφές κάμερες που είχε βρει στο σπίτι του. Επίσης, γιατί η Γάκα τράβηξε φωτογραφία τον Μαζονάκη την ώρα που πέθαινε, το ψώνιο της την έφαγε, η μυστηριώδης ουσία που του έδωσαν λίγο πριν την πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Ακούστε όμως, τώρα προφυλακίστηκαν οι γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη.
1: Αναμενόμενο. Μετά την...
0: Και οδηγήθηκαν βεβαίως στις φυλακές. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τώρα την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδεία παραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Λοιπόν, η ίδια, δηλαδή πρώτα άρχισε να απολογείται η γιατρός, η γυναίκα, η οποία από τα πρώτα στάδια της έρευνας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δικογραφίας. Παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή περίπου 8 ώρες και στην απολογία της φέρεται να απέρριψε πλήρως την κατηγορία που της αποδίδεται, αρνούμενη ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια ενέργεια από την πλευρά της. Λοιπόν, η ίδια, έχω να σας πω ότι κατηγόρησε το ΕΚΑΒ. Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κατηγόρησε το ΕΚΑΒ ότι άργησε προφανώς, διότι η ίδια λέει ότι του έκανε κάρπα και μάλιστα την διέκοψαν για να της την κάνουνε. Μάλλον την διέκοψαν από την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, γιατί έπρεπε να μπει μέσα στο ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την ίδια, αν είχε συνεχιστεί θα του έσωζε τη ζωή. απέρριψε τις κατηγορίες περιδόλου και τόνισε ότι το ιατρείο της λειτουργούσε απολύτως νόμιμα και πως τα μηχανήματα είναι δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο των Αθηνών. Κατά πληροφορίες είπε επίσης, είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε αυτό. Και είπε, έχω δεχθεί ότι μπορεί να πάω φυλακή, αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Όσον αφορά τώρα στο ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκαν στο κινητό της και τις οποίες είχε στείλει σε έναν άγνωστο μέχρι χθες παραλήπτη, η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική της. Δηλαδή να φωτογραφίζει τους ασθενείς ενώ κάνουν την οποιαδήποτε διαδικασία προκειμένου να μπορέσει μετά να το, να μπορέσει να το διαφημίσει μετά. Ότι να έχω και τον Μαζονάκη. Λοιπόν, ακολούθησε βέβαια και η απολογία του συζύγου, ο οποίος παρέμεινε περίπου για 4 ώρες. Κατά τις πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επανέλαβε την αρχική του θέση, δηλαδή ότι έλαβε γνώση του συμβάντος μετά τις 4. Προς ενίσχυση του ισχυρισμού του αυτού, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε πως στις 4 και 6 εκείνος συνταγογραφούσε φάρμακο σε άλλον ασθενή. Δεν είχε δηλαδή καμία σχέση με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Φέρεται κατά πληροφορίες να είπε ότι έμπλεξε χωρίς λόγο. Λόγω της γυναίκας του, συμπληρώνοντας ότι δεν τον πειράζει γιατί, γιατί τη λατρεύει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ναι, είπε ότι εντωμεταξύ όταν του ανακοινώθηκε η απόφαση για την προφυλάκησή του, είπε ότι θα ξεκινήσει η αποχή από το φαγητό και το νερό, απεργία πείνας δηλαδή. Λοιπόν, στο πλευρό του ζευγαριού εντωμεταξύ τάχθηκαν 2 μάρτυρες υπεράσπισης, η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης, οι οποίοι είχαν ήδη δώσει κατάθεση στον ανακριτή από την περασμένη Δευτέρα και οι δύο επιβεβαίωσαν κατά πληροφορίες τον ισχυρισμό του γιατρού, καταθέτοντας ότι ενημερώθηκε και για το περιστατικό μετά τις 4. Η ίδια η γιατρός αισθάνθηκε μία διαθεσία έξω από το ανακριτικό γραφείο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της και μάλιστα φαίνεται να λιποθύμησε. Πάντως, ναι, αυτά είναι. Τώρα είναι, έχουν προφυλακιστεί, ήδη έχουν μεταφερθεί στον Κορυδαλό. Και έχω να σας πω και κάτι ακόμα, ότι αυτή η φωτογραφία που λένε ότι δεν ήξεραν σε ποιον εστάλει μέχρι χθες, τώρα έχουν ανακαλύψει ότι φέρεται να εστάλει σε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως γιατρός υπνοτιστής.
1: Υπάρχει και τέτοια ειδικότητα.
0: Μάλλον. Τι να πω. Εδώ υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να είχε διαδραματίσει ρόλο και σε προγενέστερο στάδιο της υπόθεσης. Δηλαδή, ερευνάται εάν ο γιατρός υπνοτιστής ήταν εκείνος που είχε φέρει αρχικά σε επαφή τον Γιώργο Μαζονάκη με τη γιατρό.
1: Να, μάλιστα.
0: Αυτό κοιτάνε.
1: Μάθαμε λοιπόν ότι υπάρχει και άλλη ειδικότητα γιατρού.
0: Έχουμε ακούσει ειδικά τις τελευταίες μέρες.
1: Παναγία μου. Εδώ υπάρχει και το ερώτημα. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ο οποιοσδήποτε άλλος, θα είχαν μαζευτεί όλα αυτά.
0: Θα είχαν μαζευτεί, αλλά δεν ξέρω αν θα είχαν μαζευτεί, αν θα είχαν μαθευτεί ακριβώς όλα αυτά που μαθαίνουμε τώρα. Λοιπόν, σήμερα στη Βουλή διεξάγεται η δεύτερη συζήτηση και η τελική ψηφοφορία για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η τελική ψηφοφορία για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Λοιπόν, θα πάρουν το λόγο και ο Πρωθυπουργός, πολιτικοί αρχηγοί, ήδη έχουν μιλήσει αρκετοί. Πάντως, να σας υπενθυμίσω ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε επισήμως πρόταση για την τροποποίηση 33 άρθρων, μεταξύ των οποίων η αλλαγή του 86 για την απεμπλοκή της Βουλής από τις προανακριτικές επιτροπές, η τροποποίηση του άρθρου 16 να επιτραπεί η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και η θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης του δημοσίου που θα οδηγήσει σε επιβράβευση υπαλλήλων ή σε απομάκρυνσή τους. Στην πρώτη ψηφοφορία που προηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, το ΠΑΣΟΚ αλλά και Σύσσωμη Αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία πρόταση. Ενώ έχω να σας πω ότι κάθε πιθανότητα για την επίτευξη αυξημένης ενίσχυσης, δηλαδή τουλάχιστον 180 βουλευτών, δεν νομίζω, είναι κάτι το απίθανο.
1: Αποκλείεται. Ναι.
0: Δεν θα υπάρξει. ακόμα και σε αυτήν απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Στην επόμενη Βουλή και στην τελική τρίτη ψηφοφορία θα απαιτούνται 151 ψήφοι για την αλλαγή του συντάγματος, έτσι. Ενώ αν δεν βρεθεί αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, θα είναι αναγκαίες 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο. Έτσι και σε ένα ίσως μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύει εδρευστό.
2: Κόσμος 96,5. Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πούμε ότι να ορίστε, αφού τη θέλαμε την ανακοίνωση, την έχουμε την ανακοίνωση, αλλά είναι από το Δήμο Αργοστολίου.
1: Για να ακούσουμε.
0: Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος υποδέχθηκε χθες στο Δημαρχείο τον Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας Στέλιο Κονταδάκη, τους οποίους συνόδευε ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτους, καθώς και τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μία παρένθεση. Είχαμε κάνει ένα λάθος χθες για τον κύριο Κυρανάκη, ότι ήταν, είναι υφυπουργός μεταφορών. Ήταν υφυπουργός μεταφορών μέχρι τον Ιούνιο. Είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, η συνάντηση είχε θυμοτυπικό και θεσμικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων της πολιτείας και του πολιτικού κόσμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της χρηματοδοτικής στήριξης που έχει εξασφαλίσει για τον Δήμο, επισημένοντας ότι οι σχετικές χρηματοδοτήσεις έχουν δώσει σημαντική όθηση στην υλοποίηση μεγάλων έργων και παρεμβάσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα των αναπλάσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση του αστικού και δημόσιου χώρου. Ο Δήμαρχος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη προς τον Δήμο Αργοστολίου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συνέχισης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μπορούν να υλοποιούνται έργα με άμεσο και μακροπρόθεσμο όφελος για την τοπική κοινωνία. Από την πλευρά του τώρα, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στη σημασία της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και εξέφρασε τη βούληση για την συνέχιση της στήριξης του Δήμου Αργοστολίου μέσω κάθε πρόσφορου χρηματοδοτικού εργαλείου και διαθέσιμου προγράμματος στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών και αρμοδιοτήτων. Η συζήτηση είχε ως επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον κύριο Κυρανάκη και τον Στέλιο Κονταδάκη για την τιμητική επίσκεψή τους στο Δημαρχείο Αργοστολίου, καθώς και τον βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την παρουσία του.
1: Ευτυχώς που μάθαμε και από έναν φορέα, και αυτός είναι ο Δήμος.
0: Φαντάζομαι ότι θα μάθουμε και άλλα πράγματα.
1: Θα δούμε. Εγώ περιμένω την επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Αν βγάλουνε, γιατί το ότι έρχεται ένας γραμματέας του κόμματος εδώ και υπάρχει πλήρης
0: σιγή,
1: τι να πω, να μαθαίνουμε από τον Γρηγορόπουλο ότι πήγε και τον είδε, να μαθαίνουμε από το Δήμο ότι πήγε και τους είδε, και να μην μαθαίνουμε για οτιδήποτε άλλο. Εγώ το βλέπω αρκετά περίεργο. Αυτή είναι η ενημέρωση του κόμματος για τον κόσμο. Θα μου πεις, καίγεσαι να μάθεις, αφού δεν ενδιαφέρονται εκείνοι. Ενδιαφέρεται ο κόσμος, γιατί από τη στιγμή είτε το θέλουμε είτε όχι, η Νέα Δημοκρατία είναι στα πράγματα. Ήρθε ένας σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Μπορεί να μην ξέρουμε τι ήρθε και να κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ιθάκη.
1: Να πάμε στην Ιθάκη.
0: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Περαχώρι, ο Δήμος Ιθάκης τίμησε τον Μανώλη Κουτουλάκη, ανακηρύσσοντας τον επίτιμο δημότη της Ιθάκης ως αναγνώριση της σημαντικής και έμπρακτης προσφοράς του στο νησί. Ο κ. Κουτουλάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και η συγκεκριμένη τιμητική απόφαση αποτελεί έκφραση ευγνωμοσύνης για τη διαχρονική στήριξή του προς την Ιθάκη. Και μάλιστα αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Ιθάκης ότι ο κ. Κουτουλάκης συνέβαλε καθοριστικά στην οριστική επίλυση του προβλήματος υδροδότησης με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση σημαντικών έργων, απαλλάσσοντας την Ιθάκη από τη χρόνια ανάγκη μεταφοράς νερού με υδροφόρα πλοία, έχοντας 24 ώρες υδροδότηση. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, στήριξε τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών του νησιού, ενώ συνέβαλε και στην εξασφάλιση πόρων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο Ιαννός και ο Μπάλος, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαρκής στήριξή του στην Ιθάκη μέσα από μια ουσιαστική πολιτική για την νησιωτικότητα. Ωραίο, πάντως ανακηρύχθηκε, ορίστε, ο κύριος Κουτουλάκης, επίτιμος δημότης της Ιθάκης.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι στην Ιθάκη βγήκε το σύστημα... Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι παιδίατροι.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας αναφέρεται εξής. Μετά από επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, ενημερώνουμε ότι σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης για την κάλυψη της θέσης παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης. Κατά τη συνεδρίαση θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα καθοριστούν οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων, καθώς δύο παιδίατροι έχουν καταθέσει αίτηση για τη θέση. Δύο!
1: Είναι πολύ καλό.
0: Βεβαίως. Η διαδικασία βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη και αναμένουμε την ολοκλήρωσή της, ώστε το Κέντρο Υγείας Ιθάκης να αποκτήσει και πάλι μόνιμη παιδιατρική κάλυψη μετά από σχεδόν δύο χρόνια.
1: Για σκέψη πώς περνάει ο χρόνος.
0: Πραγματικά. Δύο χρόνια,
1: μάλιστα.
0: Λοιπόν. Για κάθε νεότερη εξέλιξη αναφέρει θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση. Μακάρι ρε παιδί μου.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Στανίτσα για την ενημέρωση που μας έκανε. Και είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όταν αναφερθήκαμε για τον πόρο,
0: ναι,
1: ότι θα έχουμε ρεπορτάζ,
0: ναι.
1: Επικοινωνήσαμε με τον άνθρωπό μας στον πόρο. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτε. Ο Γερανός δεν έχει πάει ακόμα, οπότε δεν ξέρουμε ούτε τι σκάφος είναι, ούτε ποιο σκάφος είναι. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε νεότερο. Αν μέχρι να τελειώσει η εκπομπή υπάρξουν νεότερα, θα μας πάρει τηλέφωνο ο άνθρωπός μας εκεί και θα μας ενημερώσει. Οπότε και εμείς θα σας δώσουμε...
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε μόνο μέχρι αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι βρέθηκε μεν στα ράγια του πόρου, αλλά αυτή τη στιγμή το έχουν τραβήξει για να φτάσει στο λιμάνι. Στο λιμάνι προκειμένου να πάει. Ναι, ναι, το έχουν τραβήξει.
1: Στο λιμάνι του πόρου.
0: Στο λιμάνι του πόρου. Μάλιστα. Το έχουν τραβήξει μέχρι εκεί, προκειμένου να πάει εκεί ο Γερανός και να μπορέσει να το βγάλει εκτός.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εν τω μεταξύ, είναι μεγάλο.
1: Μα γι' αυτό
0: είδες. Είναι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Αρκετά μεγάλο.
1: Και ξέρω εγώ, από ό,τι βλέπω,
0: ναι,
1: δεν πρέπει να είναι. Αλλά δεν είναι και για ιστιοφόρο. Γιατί δεν βλέπω να έχει στην καρίνα, γιατί τα ιστιοφόρα στην καρίνα έχουν το... ολόκληρο πτερύγιο που ξεχωρίζει και εδώ δεν ξεχωρίζει, δεν βλέπω πτερύγιο, οπότε
0: τέλος πάντων
1: θα δούμε τι σκάφος είναι τελικά.
0: Ναι,
1: το πολύ πολύ
0: αυτό που τώρα δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει γενικότερα τι σκάφος είναι, αυτό που ενδιαφέρει είναι επειδή είναι μεγάλο, μην τυχόν και ο 45χρονος είναι μέσα.
1: Μακάρι.
0: Τι μακάρι, άμα είναι μέσα έχει πνιγεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Και έχω μια απορία. Έχουν χαθεί κανένα 2-3 άνθρωποι στη θάλασσα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει για κανέναν τίποτα. Αν βρέθηκε, αν δεν βρέθηκε, τίποτα. Πάνε αυτοί. Χαθήκανε.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και πού να πάμε. Να πάμε στο Λιξούρι.
1: Λοιπόν, στο Λιξούρι βλέπουμε εδώ ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει μια πρόταση για καταφύγιο 200 τουριστικών σκαφών στο Λιξούρι σε σχέδιο 31,5 εκατομμυρίων.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Έλα.
0: Γιατί το έχω έτσι και απορία. Με το αλλιευτικό εκεί, αγκυροβόλιο και όλα.
1: Θα περιμένουμε. Δεν έχεις ακούσει τίποτα.
0: Όχι.
1: Έλα.
0: Γι' αυτό.
1: Θα είναι και αυτό στο περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Στο περίμενε. Λοιπόν, νέα παρέμβαση στις λιμενικές και τουριστικές υποδομές της Κεφαλονιάς προτείνεται στο Λιξούρι με βασικό άξονα την αξιοποίηση της νότιας λιμενολεκάνης του κεντρικού λιμένα για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών δυναμικότητας περίπου 200 θέσεων. Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη των Δήμων Αργοστολίου και Λειψουρίου και αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου για την αξιοποίηση των λιμπονικών υποδομών, την αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου και τη λειτουργική σύνδεσή του με την κεντρική πλατεία της πόλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την ενσωμάτωση του συνόλου των προτάσεων της διαβούλευσης στο προτινόμενο σχέδιο, προκειμένου να αξιολογηθούν κατά την περαιτέρω επεξεργασία και οριστικοποίησή του. Πλωτές προβλήτες και νέες υποδομές εξυπηρέτησης. Κεντρικό στοιχείο της πρότασης που παρουσίασε ο πρώην Δήμαρχος Λειψουρίου Βασίλης Ρουχωτάς είναι η μετατροπή της νότιας λιμενολεκάνης σε σύγχρονο καταφύγιο τουριστικών σκαφών περίπου 200 θέσεων. Για την ανάπτυξή του προβλέπονται πλωτός κυματοθράυστης και πλωτές προβλήτες εκβάνθησης της λιμενολεκάνης, καθώς και δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των σκαφών. Η παρέμβαση εντάσσεται σε συνολικότερη πρόταση προϋπολογισμού 31,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προβλέπεται να υλοποιηθεί σταδιακά εφόσον προηγηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες χωροθέτησης και αδειοδότησης. Το ποσό αφορά το σύνολο της πρότασης και όχι αποκλειστικά το τουριστικό καταφύγιο. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η λειτουργική ενοποίηση της κεντρικής πλατείας με τα κρυπηδώματα του λιμένα και το παραλιακό μέτωπο, δημιουργώντας ενιαίο χώρο άνω των 20 στρεμμάτων. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανασχεδιασμό της κεντρικής πλατείας, ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ασφαλέστερες συνδέσεις με την παραλιακή λεωφόρο, το θέατρο και τους πεζοδρόμους. Στο τραπέζι και υποδομή για κρουαζιερόπλοια. Η ενίσχυση της θαλάσσιας τουριστικής δραστηριότητας εμφανίζεται και σε άλλες προτάσεις που κατατέθηκαν στη διαβούλευση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εξέταση κατασκευής προβλήτα για την πρόσδεση και εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων, η μετατροπή του υφιστάμενου τουριστικού καταφυγίου Λεγατάτων, ορίστε να το, σε αλλιευτικό καταφύγιο και η ανάπτυξη νέου τουριστικού λιμένα στην περιοχή κοντά στο λιμεναρχείο.
0: Μάλιστα.
1: Σου λύθηκε η απορία. Παράλληλα, η ίδια η Δημοτική Αρχή έχει θέσει μεταξύ των προτεραιοτήτων της την ανάπλαση του λιμανιού και του παραλιακού μετόπου από τον Άγιο Σπυρίδωνα ως το Λογκό, καθώς και τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο νότιο τμήμα της λιμενολεκάνης. Έτσι, η αναβάθμιση του λιμανιού και η ανάπτυξη υποδομών για σκάφη αναψυχής αναδεικνύονται σε έναν από τους βασικούς τουριστικούς άξονες του μακροχρόνιου σχεδιασμού για το Λειψούρι, με το επόμενο στάδιο να είναι η αξιολόγηση και η προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων που τελικά θα προχωρήσουν προς χρηματοδότηση. Όλα αυτά βεβαίως από το tornosnews.gr. Αν γίνουν όλα αυτά, το Λειψούρι θα γίνει Μονακό.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε να γίνει Μονακό. Έτσι όπως το φαντάζομαι ακούγοντάς το. Τώρα, το τι θα γίνει, το τι αντιδράσεις θα υπάρξουν, το τι άλλο μπορεί να συμβεί, θα το δούμε στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Κρατάμε προς το παρόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Μακάρι. Σε φαντάζομαι η περιοχή σου, να γίνει Μαϊάμι, να γίνει Μονακό.
0: Ναι,
1: να
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Και τι δεν θα γίνει.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου Πτέο και ταχογράφων.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
7: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
8: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
7: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
8: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι πριν από, αν θυμάστε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φιλοξενήσει την κυρία εδώ Πηγή Λυκούδη.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, με αφορμή την εκδήλωσή της, η Κεφαλονίτισσα συνθέτρια είχε επισκεφθεί την προηγούμενη Παρασκευή το Δημαρχείο Αργοστολίου και είχε συνάντηση με τον κύριο Τσελιμίδο, τον αναπληρωτή δήμαρχο και τον σύμβουλο δήμαρχο σε θέματα πολιτισμού, τον κύριο Ρουχωτά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθησε ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο κλίμα, συζητήθηκαν προοπτικές για μελλοντικές πολιτιστικές συνεργασίες, ενώ παράλληλα υπογραμμίστηκε και η σημασία της ανάδειξης του ελληνικού ποιητικού λόγου μέσα από την μουσική. Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μα κοίταξε να δεις. Είναι σημαντική η δημιουργός, κυρία Λυκούδη. Δεν είναι άντε-άντε,
1: ναι,
0: ούτε τραλαλά.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι σήμερα έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, το είπαμε και στον κύριο Κουρούκλη. Λοιπόν, σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Θεάτρου, στην αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου δηλαδή. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε εκτός από θέματα οικονομικού περιεχομένου, δηλαδή τροποποίησης προϋπολογισμών και τα λοιπά, βλέπουμε εδώ ορισμός μελών για τη δεύτερη θητεία, δηλαδή από τώρα έως και το 28 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυροκομείου. Έχουμε επιχορηγήσεις πολιτιστικών σωματείων, έχουμε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου και έχουμε και το τελευταίο σχετικά με τη μετονομασία οικισμών Φραγκάτα Βαλσαμάτα στην κοινότητα Ομαλών κατόπιν ετοιμάτων κατοίκων και εισήγηση της κοινότητας Ομαλών. Δεν ξέρω αν θυμάστε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε θέμα σχετικό, όμως ήτανε για να αλλάξει η ονομασία. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Σε μένα απευθύνεσαι ή στον κόσμο?
1: Γενικά στον κόσμο μάλλον.
0: Α, στον κόσμο. Εγώ το θυμάμαι.
1: Ναι. Αυτό υπήρχε. Υπήρχε κάτι έτσι προς το τέλος.
0: Και το ήταν με το ερχόμενο στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Όχι. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Είχε ζητηθεί.
1: Είχε ζητηθεί να αλλάξει όνομα.
0: Μπράβο. Και τώρα?
1: Τώρα υπάρχει μία συζήτηση ξανά για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ωραία.
1: Η οποία όμως δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Γιατί άλλο είναι να πεις τώρα ότι θα συζητήσω ξανά γι' αυτό, αλλά θα υπάρχουν, γιατί αυτό γίνεται κατόπιν ετοιμάτων κατοίκων και θα υπάρξει και η εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Ομαλών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι κάπως διαφορετικό.
0: Θα μάθουμε αύριο.

0: Έχουμε τον πρώην δήμαρχο του Λιξουρίου, τον κύριο Μάκη Θεοτοκάτο, ο οποίος κάνει μια παρέμβαση για το Μουσικό Σχολείο Λιξουρίου με τίτλο «Χαιρετίζουμε τη λειτουργία του, αλλά δεν μας χαρίστηκε». Γράφει λοιπόν ο πρώην δήμαρχος: «Η φυσική μου κατάσταση λόγω ηλικίας δεν μου επιτρέπει να ενεργοποιούμε όσο θα ήθελα στην κοινωνική ζωή του τόπου, γι' αυτό και παρακολουθώ τα τοπικά μας γεγονότα χωρίς κάποια ουσιαστική συμμετοχή και δράση. Παρ' όλα αυτά, τα εγγένεια του Μουσικού Σχολείου και κάποιες δηλώσεις του καλού μας Δημάρχου με αναγκάζουν να παραθέσω τα πιο κάτω. Η άποψή σας, κύριε Δήμαρχε, ότι οι συνθήκες καθιστούν δύσκολη και ανέφικτη τη δημιουργία πανεπιστημιακού τμήματος στο Λιξούρι, μπορεί μόνο να δικαιολογήσει την Υπουργό Παιδείας που πήρε το τμήμα ΤΕΗ από το Λιξούρι και το πήγε στην Κέρκυρα, αλλά και τη Δημοτική Αρχή που δεν πρόλαβε στεναρή, που δεν πρόβαλε στεναρή αντίσταση και δεν προέβη σε καμιά κινητοποίηση για να εμποδίσει την απομάκρυνσή του». Αυτά βέβαια για την τότε Υπουργό, όχι τη σημερινή, γιατί ναι, η απομάκρυνση έγινε επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα.
1: Επί Γαβρόγλου δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Οπότε...
1: Οι φίλοι, Γαβρόγλου.
0: Ναι. Όμως δεν μιλάμε για δημιουργία νέου τμήματος ΤΕΗ στο Λιξούρι, γιατί το τμήμα υπήρχε. Και όσο ό,τι αφορά τις συνθήκες, διερωτώ με, αν όταν στο Λιξούρι πριν από 80 χρόνια λειτουργήσε με μεγάλη επιτυχία σχολή υπομηχανικών ισότιμη των σημερινών ΤΕΗ, υπήρχαν καλύτερες συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τα νέα έργα στο Δήμο μας που αναφέρεστε, πιθανόν να μου διαφεύγουν κάποια, αλλά θα ήθελα να μάθω ένα νέο έργο που έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια και μην μας πείτε για ασφαλτοστρώσεις, γιατί τα έργα που επικαλείστε προϋπήρχαν και κάπως καθυστερημένα προβαίνετε στην επισκευή των ζημιών τους από το σεισμό του 14. Για δε το τουριστικό περίπτερο που έχει ρημάξει και λαϊλατηθεί, κουβέντα. Και να πάμε τώρα στα εγγένεια του Μουσικού Σχολείου που εκτελέστηκαν με πλήρη επισημότητα, όπου παραβρέθηκε πλήθος κόσμου συγκινημένος και χαρούμενος για τη λειτουργία του σε μια πόλη με πλούσια μουσική παράδοση και κουλτούρα. Δεν μπορώ όμως, τονίζει ο κύριος Θεοτοκάτος, να μην επισημάνω την προσπάθεια κάποιων ομιλητών που με υπερβάλλοντα ζήλο και πάθος θέλησαν να μας πείσουν ότι συντελείται ένα κοσμοϊστορικό γεγονός στον τόπο. Χαιρετίζουμε και καλωσορίζουμε τη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου στον νομό μας. Όμως δεν μας χαρίστηκε, αλλά είναι κάτι που το δικαιούμαστε, αφού σε όλα τα Επτάνησα λειτουργούν μουσικά σχολεία και δεν ξέρω γιατί εμείς δεν έπρεπε δικαιωματικά να το έχουμε. Προφανώς και αξίζουν συγχαρητήρια και έπαινε σε όλους όσους βοήθησαν για τη λειτουργία του. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί τόσες τυμπανοκρουσίες και τόσα λιβανίσματα για το αυτονόητο. Και ακόμα δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί η λειτουργία του Μουσικού Σχολείου υπήρξε ιδέα κάποιων, όταν με δεδομένη τη λειτουργία μουσικών σχολείων στα άλλα Επτάνησα ήταν φυσικό επακόλουθο η ίδρυσή του και στην Κεφαλονιά. Δεν μπορώ ακόμα να μην αναφερθώ στην πύρινη ομιλία του συμπαθούς διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που με εκείνο το περίφημο «ουδέν κακό να μηγές καλού» αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να μας πείσει ότι ευτυχώς που έκλεισε το Τμήμα Μουσικών Οργάνων και Ήχου και έτσι μας έδωσαν το Μουσικό Σχολείο.
1: Λοιπόν, εντάξει, αναφέρει ο άνθρωπος ότι λέει, μάλλον για όσους δεν γνωρίζουν, ότι όταν τα τέλη της δεκαετίας του 1940 η σύγκλητος του Πολυτεχνείου αποφάσισε την ίδρυση πέντε σχολών, υπομηχανικών ισότιμες του μικρού Πολυτεχνείου σε όλη την Ελλάδα. Μία από αυτές ήταν το Λιξούρι, τις εγκαταστάσεις της Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής. Λοιπόν, στη Βαλιάνη πρωτολειτουργήσε το 27 και το 28 και στελεχωνόταν με καθηγητές από την Ευρώπη, κυρίως Γερμανούς και Ιταλούς, και μαζί με τη Συμβιτανίδιο της Αττικής ήταν οι πρώτες επαγγελματικές σχολές που ιδρύθηκαν στη χώρα μας. Κριτήριο για την ίδρυση της σχολής υπομηχανικών τότε στο Λιξούρι υπήρξε η ιστορία, η παράδοση και η άρτια υποδομή της ΒΕΣ, της Βαλιανίου δηλαδή, κάτι που σήμερα αγνοήθηκε. Το 87 η Βαλιάνιος έπαψε να λειτουργεί και το κτηριακό της σε συγκρότημα μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο μερικών στρεμάτων γης. Η ιδιοκτησία κληρονοδοτήματος Παναγή Βαλιάνου αγοράστηκε από το Δήμο Λιξουρίου και τότε είχα την τιμή να είμαι δήμαρχος, με κύριο στόχο την επαραλειτουργία των σχολών υπομηχανικών. Το 2003 κάνει βασικά μία πάρα πολύ μεγάλη αναδρομή, αλλά φτάνοντας προς το τέλος λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία αποφάσισαν εν τέλει να καταργήσουν το εναπομείναν τμήμα ήχου και μουσικών οργάνων και αυτό να μεταφερθεί στην Κέρκυρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι τοπικοί παράγοντες δεν αντέδρασαν δυναμικά για να αποτρέψουν την κατάργησή του και σημειώνω ότι οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού του Λιξουρίου σταδιοδρομούν εργαζόμενοι με τους καλύτερους μουσικούς παράγοντες της χώρας. Προκαλεί λοιπόν εντύπωση το γεγονός ότι κανένας από τους ομιλητές της εκδήλωσης των εγγενείων δεν βγήκε να πει δύο λόγια για αυτή την κατάφορη αδικία. Αντιθέτως, προσπάθησαν κάποιοι να εξισώσουν την δημιουργία του μουσικού σχολείου με το πανεπιστημιακό τμήμα. Ας αναλογιστούμε λοιπόν πόσο πιο πετυχημένη και αρμονική από εκπαιδευτική άποψη θα ήταν η λειτουργία του μουσικού σχολείου εάν λειτουργούσε δίπλα-δίπλα με το ΤΕΙ και το τμήμα ήχου και μουσικών οργάνων και με μια φιλαρμονική σχολή στην πόλη μας με 200 χρόνια ιστορία. Τότε θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν και οι πομπόδεις πανηγυρισμοί, υπερβολές, τα λιβανίσματα στην κυβέρνηση και στην κουμπάρα υπουργό παιδείας.
2: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε και στον πάρα πολύ λίγο χρόνο που μας απομένει. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα έχουμε την πρώτη από τις 8 αγωνιστικές της League Phase του Europa League, μέσα στην οποία συμμετέχει και ο Ολυμπιακός και ο Όφη. Βέβαια, σήμερα παίζει ο ένας, αύριο παίζει ο άλλος.
0: Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός, λοιπόν, στις 10 η ώρα με την Γιαγκελόνια. Γιαγκελόνια, Μπιαλίστοκ, έτσι είπαμε, είναι η ομάδα. Και όπως είπαμε και χθες, είναι πολωνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Βεβαίως. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι αγώνες στο σημερινό πρόγραμμα. Ομόνια Λευκοσίας Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγας, Άντερλεχτ Λιόν είναι η μία, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Μίλαν Μπενφίκα που επίσης είναι καλή και Στούρμγκρατς Ρεν. Αύριο ο Όφη παίζει με την Χόφενχάιμ. Να δούμε τι θα κάνει.
0: Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά.
1: Όφη.
0: Όφη.
1: Λοιπόν, αν κρίνω, εντάξει, βέβαια είναι μία ομάδα η Χόφενχάιμ η οποία παίζει σε δυνατό πρωτάθλημα, παίζει το πρωτάθλημα Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, και για να βρίσκεται σε αυτή τη θέση πέρυσι, να πούμε ότι τερμάτισε στην πέμπτη θέση στο τρέχον πρωτάθλημα, το οποίο ήδη μετράει 3 αγωνιστικές. Η Χόφενχάιμ έχει πετύχει μόλις μία νίκη και 2 ήττες.
0: Μην ξεχνάμε βέβαια ότι το γερμανικό πρωτάθλημα δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μπορούσε κάτι να κάνει πάντως.
0: Είναι ανωτέρω επίπεδο από το δικό μας. Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει σήμερα, τι θα κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός και αύριο ο Όφη. Το Conference League, στο οποίο συμμετέχει ο Παναθηναϊκός, ξεκινάει 15 Οκτωβρίου.
0: Έχουμε καιρό
1: τότε. Έχουμε ακόμα, έχουμε.
0: Οπότε, όσοι παρακολουθείτε το μπλε ώρες, θα μπορέσετε τουλάχιστον να το δείτε μέχρι τις 10 η ώρα. Γιατί μετά πρέπει να δούμε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, όσοι Ολυμπιακοί παρακολουθείτε το μπλε ώρες, να το πούμε λίγο καλύτερα, οι υπόλοιποι δεν μπορεί να μην ενδιαφέρονται και θα συνεχίσουν να βλέπουν τις μπλε ώρες.
0: Πολύ ωραίο σιριάλ το μπλε ώρες.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία απλοκή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Και για σήμερα, Τετάρτη, Έχω την αίσθηση ότι είναι Πέμπτη σήμερα για κάποιο λόγο, αλλά είναι Τετάρτη.
0: Όχι, είναι Τετάρτη. Αύριο θα είναι Πέμπτη.
1: Να, μάλλον.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε όσοι είστε κοντά μας. Τα λέμε πάλι αύριο.
1: Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.

0: προσφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
7: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
8: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
7: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
8: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης.

0: ανακάλυψε σήμερα.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Περιστέρι λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθρωτικά υψηλές. Ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,7 δολάρια το βαρέλι. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Κυριάκου Περακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό του σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει η Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενίκια στη χώρα μας, καθώς το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει λίγο ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση για αυτή την ώρα στο Σύνταγμα έχει προγραμματίσει η ΑΔΔΗ. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης καταγράφηκε στην Πάτρα. Άγνωστος προσποιούμενος αστρολογιστή και με το πρόσχημα ότι πραγματοποιείται καταγραφή από δορυφόρο και ότι πρέπει να ελεγχθούν χρήματα και τη μαλφή που βρίσκονται στο σπίτι, κατάφερε να πει σε τηλεφωνική επικοινωνία την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει τα αντικείμενα αξίας. Η ηλικιωμένη φέρεται να παρέδωσε τοποθετώντας έξω από το σπίτι κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ καθώς και περίπου 1.000 ευρώ σαν μετρητά. Την επέκταση από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 500.000 εργαζομένους προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της. Η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μετά το πέρας της επίσκεψής του στη Συρία. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας, τόνισε Φιντάν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport Marius ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ρίχνονται απόψε στη μάχη του Europa League υποδεχόμενη τη Γιαγκελόνια στις 10 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα σήμερα στην τρίτη αγωνιστική της League Fest του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας στις 3 η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης και Μαρκό και τα δύο παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά Παναθηναϊκός ζωντανά από τον Sky είναι το πρόγραμμα της ημέρας. Κλείνει στις 8 με το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ.
4: Σε Cyclades Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclades.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας.
5: Καταιγίδες με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ανατολική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμοι τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick, Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Τζούνος, Χρήστος Κούτρας και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Τι γελάτε εσείς, δεν ακούτε τώρα ή όχι? Λύναμε κάτι θέματα εδώ στο στούντιο.
1: Ναι, τεχνικά. Τίπες. Forever Young.
0: Να το πω, δεν κάνω.
1: Forever Young.
0: Γιατί το έκανες, επέλεξε αυτό
1: είναι
0: το τραγούδι?
1: Είναι συμβολικό, γιατί, δηλαδή, γιατί γίνονται όλα αυτά? Για... Που πάνε και βάζουν, αλλάζουν τα αίματά τους, ναι. Κάνουν, έχω ένα φίλο ο οποίος ήταν 3 κιλά πιο παχής.
2: 3 κιλά. Από το κανονικό.
1: Είμαστε
2: 23 πάνω από το κανονικό.
1: Δεν το λάβεις. Μου λέει, έχω βρει καλύτερο τρόπο. Πάω και κάνω ουζουμπούρου. Πώς είναι αυτό?
0: Όχι,
1: το άλλο.
0: Μουντζάρο.
1: Μουντζάρο λέει. Κάνω μουντζάρο.
2: Ουζουμπούρου.
1: 6 μήνες λέει θα κάνει μουντζάρο και θα σταθεροποιηθεί 3 κιλά λιγότερο. Είναι τρέλα.
0: Για 3 κιλά.
2: Για 3 κιλά.
0: Όλο αυτό είναι επειδή δεν θέλουμε να το ράψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μα υποτίθεται πως αυτό.
0: Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα.
2: Όχι, αυτό είναι άλλη κατηγορία. Αυτό είναι άλλη κατηγορία.
1: Όταν είσαι 200 κιλά και έχεις 100 αρρώσεις μαζί, πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Ο άλλος όμως.
2: Για 3 κιλά.
1: Γιατί ο άλλος πήγε αλλάζει το αίμα του ή το κάνει?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις δεν ήταν ο Μαζονάκης. Είναι δεκάδες.
2: Είναι κόσμος ο οποίος έπρεπε
1: να αναζωογονηθούν.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπήρχε ραντεβού.
2: Στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Δεν υπήρχε ραντεβού. Δηλαδή έβαζες μέσον για να μπεις.
2: Ίσως αυτό να ισχύει και σε άλλα ιατρεία. Σε εισαγωγικά που εμπορεύονται τέτοιου είδους θεραπείες πάλι σε εισαγωγικά.
0: Απλώς η στραβή και το κακό γίνεται μία φορά. Και η ανθρώπινη ζωή δεν γυρίζει πίσω.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και πόσα άλλα δεν προβλήματα ενδεχομένως να δημιουργηθούν.
1: Αυτός που πάει και κάνει την.
0: Πώς λέγεται. Πλασμαφαίρεση. Κάπως αλλιώς τη λέγανε.
1: Δεν ξέρει ότι μπορεί να κινδυνεύει. Δεν το ξέρει.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Αν κάνεις εσύ, αν πήγες να κάνεις οποιαδήποτε πράξη, δεν κοιτάς από τι κινδυνεύεις?
1: Του λένε όλοι, εγώ πήγα, πέρασα καλά, ξέρω εγώ, είμαι νόστο που καλύτερα.
2: Το λένε.
1: Δεν το έχει πει κανένας ότι
2: πρέπει να πεθάνει. Ψάχνουμε στο ίντερνετ να βρούμε οτιδήποτε πιο απίθανο πράγμα κτλ. Μα μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Κοίταξε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Αυτό λειτουργεί και αντίστροφα. Αλλά και μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Ναι, κάνεις μια αναζήτηση.
2: Θα δεις αν επιτρέπεται.
0: Ναι, ναι.
2: Αν επιτρέπεται να γίνει,
0: δεν είναι αυτό. Γιατί άμα κάνεις μια αναζήτηση, αν η πλασμαφαίρεση προσφέρει, ξέρω κι εγώ, ωφέλει στην υγεία, μπορεί να σου βγάλει 15.000 παραπομπές που λέει ναι, είναι καταπληκτική.
2: Δεν θα κάνεις και την ανάποδη έρευνα.
0: Δεν το ξέρω. Δεν θα την κάνεις.
1: Το ChatGPT το διαβάσαμε. Ναι. Λέει ότι είναι μόνο για θεραπευτικούς λόγους, ναι, αν έχεις ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτοί λέγαν κάτι άλλο όμως.
1: Ναι, αυτοί,
0: και είχε περάσει.
1: Για να μου λες ότι δεν είχαν ραντεβού, σημαίνει ότι ο καθένας
2: είχε περάσει.
1: Για να φαίνεται εγκόμενος.
2: Συν το κόστος. Το οποίο δεν είναι μια εξέταση την οποία πας την κάνεις.
0: Είπαμε, οι συγκεκριμένες καταστάσεις δεν απευθύνονται στο πόπολο. Δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει το πόπολο. Εμείς δεν μπορούμε οικονομικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
2: Έτσι.
1: 7 και 10 χιλιάδες, πρέπει να το πληρώσεις.
0: Είναι για ανθρώπους υψηλού μορφωτικού επίπεδου και υψηλού εισοδήματος.
1: Ναι. Ο άλλος λέει, κοίταξε, θα εδώ πέρα.
0: Γιατροί.
1: Το βλέπεις αυτό, λέει, εδώ πέρα. Θα πάω, λέει, να κάνω μια λιπαναρρόφηση και θα γίνω αγνώριστος.
0: Ναι. Είναι ιατρική πράξη αυτή. Γίνεται
2: σε
1: νοσοκομεία.
0: Έχω την εντύπωση ότι γίνονται σε νοσοκομεία.
1: Το ελπίζω.
2: Ναι. Αλλά και η πλασμαφαίρεση μόνο σε νοσοκομειακή μονάδα μπορεί να γίνει.
0: Εδώ μαθαίνουμε ότι γίνονται μπότοξ και πηγαίνει ο άλλος και κάνει βελόνες. Εγώ μου είναι αδιανόητο ότι βάζουν βελόνες στο πρόσωπο. Δεν μπορώ να τριχιάζω και που το λέω. Να,
1: πάλι καλά που το κάνω σκομωτήρια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι για την υπόθεση του Μαζονάκη υπάρχει, καταρχάς έχουν προφυλακιστεί και οι δύο.
2: Ναι, μετά από 18 ναι, ώρες απολογίας συνολικά. Έτσι,
0: και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητεί να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμοδίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Καρνάδου.
2: Ναι. Ποιοι πρέπει να κάνουν δηλαδή τους ελέγχους.
0: Ναι.
2: Και
0: πώς εδώ πρέπει να διερευνηθεί και πώς γίνονταν οι έλεγχοι.
2: Ναι.
0: Είναι μόνο ποιοι.
2: Γιατί υπάρχει.
0: Και πώς γίνονταν οι έλεγχοι.
2: Υπάρχουν και ερωτήματα για τη διαδικασία. Υπό την έννοια ότι αν ο έλεγχος ήταν περιοδικός, τακτικός, υπήρχε ειδοποίηση, μας λένε.
1: Ναι. Ότι θα έρθω.
0: Ναι.
1: Άρα το βγάζε. Το βγάζε.
2: Αν έκανε έγγραφη καταγγελία ο Νότης Παπαδόπουλος και πήγαιναν για έλεγχο, τότε νομίζω δεν ειδοποιούσαν τον γιατρό.
1: Μάλιστα.
0: Θανάση, δεν έχει πιστοποιήσει το πτυχίο στο Δικατσάη, κυρία. Δεν υπάρχει πτυχίο ιατρικής από τη Χαβάη για το κβαντικό που είναι αυτό, δεν ξέρω.
2: Χονολουλού. Είναι κβαντική,
0: κβαντική ιατρική. Μπήκα και εγώ στο ΔΟΑΤΑΠ πια. Ναι. Δεν είναι ΔΟΑΤΑΠ. από περιέργεια να δω μήπως το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει
2: λάβει
0: πιστοποίηση. Είναι στα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Δεν είναι. Mm-hmm. Τα θέματα μας είναι άλλα βέβαια τώρα. Είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί αφορά την προστασία της υγείας. Απλώς θα πρέπει λίγο πιο υπεύθυνα, θεωρώ εγώ, οι ιατρικοί σύλλογοι και οι αρμόδιοι φορείς και οι θεσμικοί παράγοντες να ενημερώνουν ποιοι γιατροί κάνουν λάθος τη δουλειά τους, ποιοι είναι αντιποίηση αρχής, ποιοι επαγγέλματος κτλ. Γιατί ο γιατρός δεν είναι ένας τύπος που έκλεψε το γρηγορόσημο στην εφορία.
2: Όχι βέβαια.
0: Δεν είναι,
1: υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα.
2: Πιστεύεις τη ζωή σου στο γιατρό.
0: Υπάρχουν κάποια πειθαρχικά μέτρα και κάποια πρόστιμα. Αλλά δεν δημοσιεύουν. Δεν λένε ότι ο Χρήστος Κούτρας, παιδιά, κάνει το γιατρό χωρίς να είναι.
1: Μα δεν έλεγε ότι ήταν γυναικολόγος, κυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Και την πήγανε.
0: Άλλαξε.
1: Ναι.
2: Και ναι, μετά έλεγε ότι είναι ολιστική.
0: Άνευ ειδικότητας.
2: Βαντική και σαμανική.
0: Άνευ ειδικότητας.
2: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Ο κύριος Δημήτρης Γιάννηρης στη διεύθυνση παραγωγής αυτής της εκπομπής όπως κάθε μέρα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. 210-48-0-170-174 στα δικά σας μηνύματα και τηλεφωνήματα απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και μέσω Viber και εκεί μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. 6-9-8-1-2-3-1-3.
0: Ναι. Να πούμε ότι έχουμε σοβαρά θέματα με τις τιμές των καυσίμων. Το έχουμε αντιληφθεί πια όλοι.
2: Μα η αύξηση είναι πια καθημερινή.
0: Όταν περνάς βενζινάδικο, ψιλοτρέμεις. Σήμερα στην Κηφισίας, εγώ το αγαπημένο μου βενζινάδικο 2,22.
1: 2,22.
2: Και 2,15 το πέτρελαιο.
0: Πρωί-πρωί.
1: Οι Χούθοι έχουν καταλάβει όλη την Ιεμένη.
0: Ναι, έτσι. Οπότε τώρα θα γίνεται. Για να μην μπερδεύονται και διάφοροι πολιτικοί που δεν ξέρουν τον Περσικό και το Διόργα Σουέζ κτλ.
1: Η μία είναι η Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι,
1: και άλλη Διόργα Σουέζ. Ναι. Ναι. Πώς λέγεται, του. Όχι Σουέζ.
2: Θα λένε τώρα οι πολιτικοί όλοι. Όλα.
0: Περσικός.
1: Πώς λέγεται. Πώς λέγεται.
0: Πώς να λέγεται. Ποιο πώς λέγεται.
2: Τα στενά του Ορμούζ.
1: Τα στενά του Ορμούζ.
2: Ναι.
1: Το ένα Περσικός. Λοιπόν είναι η θάλασσα.
0: Τα στενά του Ορμούζ οδηγούν ναι, στον ναι. Περσικό.
2: Ναι. Ωραία. Είναι και τον Παραλταμπάμπ.
1: Πέντε λέει, πώς το λέει, 5 εκατομμύρια βαρέλια περνούσαν κάθε μέρα από εκεί, από αυτόν τον τεράστιο
0: αγωγό
1: που ήταν 750 μίλια και τον βομβαρδίσαν οι Χούθοι.
0: Σύν ότι η Σαουδική Αραβία είπε ότι παιδιά δεν έχουμε διάφορα θεματάκια. Στην Γερμανία που βγάλαμε τον συνάδελφό μας τον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle,
1: 5 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Μας είπε ότι οι προβλέψεις για τη Γερμανία είναι ότι θα φτάσει η βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο.
2: 3 ευρώ. Και σύντομα.
0: Και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα. Το άλλο θέμα που έχει εντύπωση και το συζητάμε.
1: Και δεν ασχολείται ο Τραμπ, γιατί φοβάται ότι αν αρχίσει ένας πόλεμος που εμπλέξει και τη Σαουδική Αραβία μέσα, το πετρέλαιο θα πάει στα 200.
0: Ναι.
2: 107,6.
0: Έχουν σταματήσει και τα διηλυσμένα, μας έλεγε ο Φιλιππίδης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και γενικά είναι δύσκολη κατάσταση. Ναι. Έρχεται μάλλον δύσκολος χειμώνας.
1: Κάντε τουλάχιστον κάτι με το ρεύμα.
2: Τι να γίνει με το ρεύμα.
0: Εγώ σε μένα
2: καταρχήν πρέπει να κάνει κάτι η Ευρώπη οριζόντια. Έτσι.
1: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει για το ρεύμα κάτι.
2: Δεν μπορεί να κάνει μόνη της η Ελλάδα, πρέπει να είναι κάτι οριζόντιο ευρωπαϊκό.
1: Παράγουμε ρεσί.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει, τι να μας εκτελέσουν.
1: Το 50% του ρεύματος το οποίο παράγουμε είναι άπε.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή γίνεται από αιωλικά και από, πώς τα λένε τα άλλα, τα ηλιακά. Λοιπόν, αν βάλουμε μπαταρίες αυτά, κάτι θα γίνει. Γιατί δεν θα μπαίνουν μέσα.
0: Να σου πω κάτι, για να μπουν οι μπαταρίες θέλουν χρόνια. Το και για το. Τα κάνουμε.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έγινε τίποτα.
0: Τώρα και για το ποπός μας. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Και το άλλο το θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υποθέτω το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα, είναι το πόσο μεγάλα φεύγουν τα παιδιά από το πατρικό δωμάτιο. Σοβαρό.
2: Πολύ μεγάλο.
0: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου είναι μαζί μας, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας. Γεια σας κυρία Κουφονικολάκου,
2: καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
3: Καλά κι εμείς.
0: Πώς το βλέπετε το θέμα της συνεργασίας με τον ΠΑΣΟΚ.
3: Έχω ξαναπατήσει σε αυτό το ερώτημα. Δεν, όχι, είμαστε ένα κόμμα των 3 μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Απόλυτη προτεραιότητα για εμάς το επόμενο χρονικό διάστημα έχει σκληρή δουλειά και συνεργασία με τους πολίτες.
2: Και αν δεν φτάνουν οι δικές σας δυνάμεις.
3: Απόλυτη προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο έχει να εστιάσουμε εκεί. Ξαναλέω, ένα κόμμα δεν έχουμε κλείσει 4 μήνες. Θα κλείσουμε σε κάποιες μέρες. Mm-hmm. Αυτή η συζήτηση είναι πρώιμη. Και σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας έχει απόλυτη προτεραιότητα.
1: Αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν και περιμένουν εκεί στην είσοδο, μπάσκετ μπουν μέσα στο κόμμα, θα τα πάρετε κάποια στιγμή. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα.
3: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. το μόνο που έχει μπει ως όρος είναι αυτός για τη βουλευτική ιδιότητα και ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα προνόμια και προκρατημένες θέσεις. Αυτό έχουμε πει από την αρχή. Τώρα, εάν με ρωτάτε, γιατί αισθάνομαι ότι αυτό με ρωτάτε, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, να σας πω ότι σύντομα θα μάθετε, διότι θα αποφασίσουν επ' αυτών τα συλλογικά μας όργανα.
0: Μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ?
3: Σας απάντησα. Για εμάς έχει απόλυτη προτεραιότητα η εφαρμογή του δικού μας προγράμματος. Έχει σημασία που το λέω αυτό.
0: Άρα όλοι θέλετε με κάποιο τρόπο αυτοδυναμία, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Όλοι θέλουμε την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες πολλαπλών προκλήσεων. Γιατί η ακρίβεια καλπάζει, γιατί η διαφθορά ταλανίζει τη χώρα. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που πρέπει να επιτευχθεί επιτέλους και στην Ελλάδα η παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί οι μισθωτοί υποφέρουν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές ανάγκες. Επομένως, για εμάς δεν είναι το ζήτημα αν θα είμαστε εμείς. Είναι το ζήτημα η υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών για το δημόσιο.
2: Ναι, αλλά είναι το ζήτημα για εμάς τους ψηφοφόρους, κυρία Κουφονικολάκου.
3: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν δικαιούμαστε να ξέρουμε ότι ψηφίζοντας Ελλάς, εάν και εφόσον είναι αυτοδύναμη και πρώτο κόμμα, πολύ ωραία σχηματίζει η κυβέρνηση. Εάν δεν συμβεί αυτό, να ξέρουμε και τι θα γίνει παρακάτω, ώστε να μείνει και η χώρα κυβέρνητη. Δεν το έχουμε το δικαίωμα. Μας ψηφοφόρει.
3: Καταρχάς,
2: δηλαδή καταλαβαίνω ότι ο στόχος σας είναι η πρωτιά και η αυτοδυναμία. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, να μην ξέρουμε το παρακάτω.
3: Καθόλου δεν υπήρχε η αντίστοιχη ανησυχία το 2023, όταν πράγμα τη Νέα Δημοκρατία δεν πέτυχε αυτοδυναμία και προχώρησε σε δεύτερη φορά σε εκλογές. Δεν έγινε τεράστιο θέμα. Όλη αυτή η κινδυνολογία.
0: Κύριε Φονκολάκου, το 2023, ναι, στις πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία είχε 20 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
3: Ωραία.
0: Και ήταν ψηφισμένος, ο νόμος της απλής αναλογικής.
3: Όπως είπε λοιπόν, σας απαντώ, και ο ίδιος ο κύριος Συρίγος, που ανήκει στο δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, ακυβέρνητη χώρα δεν υπάρχει. Και η φύση και η πολιτική απεχθάνονται το κενό. Από τη δική μου την πλευρά λοιπόν σας λέω ότι απόλυτη προτεραιότητα έχει εφαρμογή του δικού μας προγράμματος και ο πολίτης έχει δικαίωμα, οπωσδήποτε να γνωρίζει, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, ότι υπάρχει ένας ακέραιος πολιτικός φορέας, ο οποίος ειδικά με επιμονή στα ζητήματα της εντιμότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, θα προσπαθήσει την επόμενη μέρα να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πραγματικό όφελος για τη χώρα. Πραγματική προστιθέμενη αξία. Και αυτό και σε ό,τι αφορά τη ζωή, την καθημερινότητα, έτσι, τον έλεγχο των τιμών από το χωράφι στο ράφι, τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ζητήματα, ξαναλέω, του παραγωγικού μετασχηματισμού.
0: Κυρία Κουφονικολάκου,
1: το πακέτο αυτό της ΔΕΘ, το οποίο παρουσιάσατε, έχουμε καταλήξει τελικά πόσα δισεκατομμύρια στοιχίζει?
3: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε καταλήξει. Ναι. Οι άλλοι φαίνεται να ταλαιπωρούνται. Δηλαδή, βγάλανε στην αρχή ένα κόστος 18 δις για μικρό μέρος του προγράμματος, μετά εμφανίστηκαν με 13 δις για όλο το πρόγραμμα, μετά άλλαξαν γνώμη και είπαν ότι είναι 40 δις το πρόγραμμα.
1: Εμείς 7,5 από την αρχή, εγώ κάτι. Για 7,5 εγώ ακούσα.
3: 7,5 είναι τα δικά μας, βέβαια, η δική μας κοστολόγηση.
0: 7,3.
3: Από την 7,3 και 7,4, αλλά από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, ότι λαμβάνουμε υπόψη το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, ότι θα πρέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κοστολογήσει τα προγράμματα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα πρέπει όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένης της Νέας Δημοκρατίας να υποβάλουν, προκειμένου να γίνει αυτή η στάθμιση. Και είπαμε συνολικά ότι θα πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις, υποχρεούμαστε. Πώς το είπατε πριν, το δικαιούται ο πολίτης. Και για το αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και για την πολιτική στόχευση. Γιατί κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα το ότι κοστολογώ σωστά και ότι είμαι εντός του πλαισίου, και ένα άλλο ζήτημα το αν έχω στοχεύσει σωστά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κοινωνικών αναγκών.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε μία επίθεση σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας τις τελευταίες μέρες, η οποία είναι αδιανόητη, η οποία αφορά πάνω από 700.000 εγγεγραμμένους ανέργους και όλους τους
1: επιχειρηματίες. Το κάνουν επίτηδες, δηλαδή έχουν στο μυαλό τους να κόψουν το επίδομα?
3: Συντονισμένη επίθεση. Έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το λέει σε συνέντευξη. Έχουμε τον κύριο Κυρανάκη να το επιβεβαιώνει. Έχουμε τον κύριο Σπανάκη να το επιβεβαιώνει. Έχουμε τον κύριο Βορύδη να λέει ότι πρέπει να κοπούν και περισσότερο. Να εξορθολογιστούν, συγγνώμη, και περισσότερα. Mm-hmm. Μίλησε μάλιστα και για την επιδότηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και για την επιδότηση ενοικίου, έτσι. Με διορθώνεται αν κάνω κάτι.
0: Κυρία Κουφονικολάκου,
3: για πολλά περισσότερα.
0: Ναι, για να κλείσουμε.
3: Άρα, ναι, ένα κοστολόγηση, ναι, δύο πολιτική στόχευση. Εγώ πρέπει να αποδεικνύω, ναι, ότι έχω και τα εργαλεία να παρακολουθώ την υλοποίηση των στόχων μου, μάλιστα, αλλά και ότι έχω χαρτογραφήσει τις προεξάρχουσες ανάγκες. Εάν εμφανίζομαι στη ΔΕΘ όπως ο Πρωθυπουργός και δεν έχω ούτε ένα μέτρο για την ακρίβεια, είναι ένα πραγματικό ερώτημα το αν είμαι άξιος να συνεχίσω να βρίσκομαι στη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Για να κλείσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, το κόμμα σας έχει συγκεκριμένη πρόταση για το τωρινό κύμα ακρίβειας, κυρίως στον τομέα των καυσίμων? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
3: Κοιτάξτε, για τα καύσιμα έχει μιλήσει ήδη ο τομέας, αλλά θέλω να πω ότι η ακρίβεια είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε συνολικά, ολιστικά, αν θέλετε. Είναι και, ναι, της μόδας αυτή η λέξη.
0: Σωστό. Επειδή τα καύσιμα επηρεάζουν όλη την οικονομία.
3: Σωστά.
0: Για τα καύσιμα συγκεκριμένα.
3: Έχει μιλήσει και για. Έχει μιλήσει ο τομέας και για εισφορά και για άλλα πράγματα. Έχει μιλήσει και για έκτακτα μέτρα στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, αλλά δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό. Θέλω να σας πω το εξής. Ειδικά για την ακρίβεια, έχουμε ένα τριπλό μέτωπο. Το ένα είναι το βασικό καλάθι. Εκεί έχουμε πει ευθέως ότι υπάρχει το ζήτημα, η ανάγκη της μείωσης του ΦΠΑ αλλά και η ανάγκη εξασφάλισης διαφανούς και ελεγχόμενης τιμολόγησης από το χωράφι στο ράφι. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει για ένα ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και για θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας και για ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όμως συγχρόνως κάποιος, mm-hmm, πρέπει να δουλέψει και στην ενέργεια. Για την ενέργεια έχουμε μειώσει για μεσοσταθμική, μάλιστα, μείωση κατά 30% με εγγυημένη ποσότητα ενέργειας με μακροχρόνια συμβόλαια εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και συγχρόνως πρέπει κάποιος να επενδύσει και στη στέγαση, γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη στη στεγαστική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εκεί πρέπει να οριοθετήσει κανείς τα Airbnb, πρέπει να αποσυνδέσει την Golden Visa από τις κατοικίες, πρέπει, μάλιστα, να επενδύσει στην ανακαίνιση κλειστών σπιτιών και να τα δώσει στην αγορά και το καθεξής.
2: Καλό σας μεσημέρι.
3: Συγγνώμη που σας είπα.
0: Γεια σας, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς, διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και εγώ να σας πω ότι προφανώς έχει τύχει να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αλλάζει αυτό και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειάζεται να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi.
9: Κόσμος 96,5.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electro Team Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electro Team Marketos. φέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
12: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
11: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
11: και κινητό 6977 42 10 78.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
12: Κινηθείτε
11: προς το συμφέρον σας.
12: Προς το συμφέρον σας.
13: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
14: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
15: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
16: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
15: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στους ισχυρισμούς απάντησε μέσω του Σκάι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δήλωσε ότι οι διασώστες είδαν τον γιατρό από το Κολωνάκι να πραγματοποιεί κάρπα στο γνωστό τραγουδιστή με το ένα χέρι, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν βρισκόταν σε οριζόντια θέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφερόμενου μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent, αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στα $108 το βαρέλι. Στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Η φίλη μας η Πινελόπη λέει: χαίρεται, ένσταση σχετικά με τα σχόλια για την υπόθεση Μαζονάκη. Θεραπείες αυτές, ναι, απευθύνονται σε ψηλά βαλάντια, αλλά δεν κατανοώ και μορφωμένους. Είναι προσβολή για το μορφωμένο και δεύτερον, όλοι οι μορφωμένοι στη χώρα είναι υψηλόμισθοι. Όχι. Αλλά ένας μορφωμένος άνθρωπος ψάχνει λίγο καλύτερα πριν πάει να
1: υποβληθεί σε τέτοιου είδους
0: θεραπείες. Από αυτή την έννοια, μην παρεξηγέστε τόσο εύκολα, καταλάβετε. Τώρα δεν θα πω τι λένε για αυτό, εντάξει.
2: Τώρα, άμα πηγαίνεις σε μάγους, δεν μπορεί να είσαι και πολύ μορφωμένος, με συγχωρείς. Πρέπει να έχεις, να έχεις το κάλο.
0: Όλοι το πιστεύουν, παιδιά, μην το συζητάμε τώρα.
1: Μπορεί να υπάρξει ένα περιβάλλον που να σε πείσει να πας.
2: Δεν λέω γι' αυτό, λέω γενικώς.
0: Η πελατεία ήταν από το πάνω ράφι.
2: Πηγαίνουν στον υπνοτιστή, έστειλε η άλλη τη φωτογραφία του Μαζονάκη.
1: Μία από τις δύο φωτογραφίες που φαίνεται να έχει τραβήξει η γιατρός, τον άτυχο τον Μαζονάκη, όταν ήταν στο κρεβάτι εκεί στην πλασμαφαίρεση, φαίνεται ότι μία από τις δύο φωτογραφίες έχουν αποσταλεί. Και μάλιστα σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρό υπνοτιστή.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την Βουλή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση η ομιλία του, μέχρι στιγμής εκεί κινείται. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Για να μην αναφερθώ βέβαια στα κόμματα της εντός εισαγωγικών πατριωτικής δεξιάς, τα οποία έρχονται τώρα και καταψηφίζουν τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πολλά περισσότερα. Και βέβαια δεν συζητούμε καθόλου και δυστυχώς δεν φαίνεται να έχουμε την ευκαιρία να συγκεντρώσουμε την απαιτούμενη υπερπλειοψηφία ούτε καν για να γίνει μια αναφορά στο Σύνταγμα για την τεχνητή νοημοσύνη, το πρώτο θέμα το οποίο συζητείται σήμερα παγκοσμίως και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε και με μια λιτή συνταγματική πρόβλεψη όπως προτάθηκε από την αρμόδια επιτροπή, ότι τελικά αυτή θα πρέπει να έρχεται πάντα να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όλα αυτά δυστυχώς τα θέματα θα παραπεμφθούν στις συνταγματικές καλένδες. Θα επιμείνω και πάλι ωστόσο στο πολιτικό βάρος αυτής της συνεδρίασης, καθώς θα το ξαναπώ, η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό της περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί τι είδε ο πολίτης? Στη μία όχθη ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές για το 2027, το οποίο οδηγεί στο 2030 με μέτρα ενταγμένα σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, τα οποία θα έρθουν και για ψήφιση πολύ σύντομα στη Βουλή, κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ, αλλά έχοντας και ως διαβατήριο αξιοπιστίας μια συνεπή πολιτική που δικαιώνει το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε». Θυμίζω τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτου μισθού, ώστε τον Ιανουάριο του 2028 να φτάσει στα 1.000 ευρώ, τα 400 ευρώ καθαρά από αυτόν και κάθε Νοέμβριο σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, το επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, το μηδενικό φόρο σε 87.000 τρίτεκνους έως το εισόδημα των 20.000 ευρώ σε 50.000 αγρότες, αλλά και την ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός νέου και πολύ πιο δίκαιου υπολογισμού του τεκμαρτού του εισοδήματος. Θυμίζω επίσης το ριζοσπαστικό κουμπαρά για τη νέα γενιά, τη δυνατότητα σήμερα να μπορούμε να χτίσουμε μία καινούρια κουλτούρα αποτεμίευσης, ώστε τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν στην Ελλάδα όταν θα γίνουν 18 ετών να έχουν στη διάθεσή τους Ένα όχι ακαταπρόνητο περιουσιακό στοιχείο όταν θα ξεκινούν τη ζωή τους, το μηδενικό ένφια σε 650.000 ιδιοκτήτες, στην απαλλαγή 6 εκατομμυρίων οικιακών παροχών ρεύματος από τα έξοδα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και όλα αυτά με βάση έναν μακροπρόθεσμο συνδυασμό αυξήσεων και φόρων αφαιρήσεων.
1: Λοιπόν, αυτά. Αναφέρθηκε και λίγο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη.
2: Δεν ψηφίζουν το Σύνταγμα, έτσι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά να βρει κάποιον πριν και να συμφωνήσει μαζί του για κάποιο άρθρο να το ψηφίσουν, δεν είναι καλά.
1: Αλλά πρέπει να θέλουν και οι άλλοι όμως να το ψηφίσουν.
2: Ναι, αλλά δεν
1: πρέπει να θέλουν και οι άλλοι, δηλαδή.
2: Προφανώς θέλουν πριν, αν θέλουν. Ναι. Αλλά δεν είδα καμία προσπάθεια να συμφωνήσει με κάποιους ή να πει, παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό άρθρο, προχωρήσουμε.
1: Νομίζω ότι τα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης είχαν βγει και σε διαβούλευση και πια θα αλλάξουν κτλ. Δεν είδαμε και από κάπου αλλού διάθεση για να υπάρχει μια τέτοια
2: σύγκριση. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις ευθύνες.
1: Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες, βεβαίως. Ναι, αλλά πρέπει
2: και τώρα
1: να πει ότι
2: και
1: αυτό
2: το AI. Θέλει. Λες και το AI που θα το βάλουμε εμείς στο Σύνταγμα θα αλλάξει. Εμείς το παράγουμε το AI. Δεν φτιάχνετε από την Anthropic και την Meta και από τους άλλους.
1: Από αυτούς φτιάχνετε, αλλά σαν χώρα δεν πρέπει να έχεις ένα πλαίσιο.
2: Βεβαίως, εμείς από εμάς θα εξαρτηθεί.
1: Το πλαίσιο για τη χώρα μας, ναι.
0: Και πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα.
2: Αστεία
1: πράγματα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, ναι, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα της χώρας.
1: Γιατί να μην το έχουμε, και άμα το έχουμε.
0: Γιατί να το έχουμε στο Σύνταγμα της χώρας. Κάνουν ένα νόμο, 8.000 νόμους κάθε χρόνο κάνουν.
1: Και έτσι μπορεί να γίνει. Ναι. Να γίνει ένας νόμος και
0: να ξέρω πώς το. Δεν είμαι μελετητής της.
1: Ναι, βέβαια μου, εγώ δεν θα το βρίσκα κακό.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι στην επόμενη βουλή, όποια και αυτή είναι, ό,τι άρθρα θα βγουν προς αναθεώρηση θα ψηφιστούν, ή δεν θα ψηφιστούν.
1: Έτσι.
0: Το χρειαζόμαστε να υπάρχει αναθεώρηση του συντάγματος. Προφανώς ναι. Το χρειαζόμαστε σε συγκεκριμένα εδάφια. Mm. Ας πούμε, διαφωνεί κανένας να γίνει αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών?
1: Όχι, κανείς.
0: Υποθέτω.
2: Σε αυτό λοιπόν το νόμο τουλάχιστον θα μπορούσε να συμφωνήσει και να βάλουν κάτω και να πούνε έτσι θα είναι ο νόμος, γραμμή-γραμμή όλοι μαζί να συμφωνήσουμε να προχωρήσει. Έτσι. Βέβαια, η αντιπολίτευση στην άλλη μεριά σου λέει. Εσύ είπες ότι θα ψηφίσεις πρόεδρος της Δημοκρατία, θα αλλάξουμε το Σύνταγμα για να μπορεί να βγαίνει ο νόμος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151, αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι συμφωνία ολονών. Και πήγες και έβγαλες τον Τασούλα.
0: Mm-hmm. Ναι. Ποιον έπρεπε να βγάλει?
1: Γιατί ποιος άλλος έπρεπε να είναι?
2: Κάποιον ο οποίος συμφωνούν όλοι.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είπε.
0: Κάποιον, όταν... Να βγει κάποιος συμφωνούν όλοι δεν θα υπήρχε.
1: Δεν έχει γίνει και ποτέ νομίζω.
2: Πώς δεν έχει γίνει?
1: Στην περίπτωση που δεν ήταν.
2: Δεν ψηφίζει. Την άλλη φορά χρειαζόταν 180 για να ψηφιστεί. Άρα συμφώνησαν και οι άλλοι.
0: Πόσα κόμματα έχουμε στη Βουλή, Μωρέ?
1: Πολλά.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν όλοι. Από αυτή την έννοια το λέω.
1: Εσύ λες
0: να υπάρχει η βασική συμφωνία.
2: Καταρχήν δεν ήταν του κυβερνώντος κόμματος. Οι πρόεδροι ήταν.
0: Του αντιπάλου.
2: Να συμφωνήσουν και δύο. Πρώτη φορά έχουμε του κυβερνώντος κόμματος. Ενώ έχει αλλάξει το νόμο, ο οποίος λέει ότι μπορεί να βγαίνει με 151 και το λέει εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η ουσία. Πράγματι, πρέπει να βρούμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας στο οποίο θα συμφωνούν ένα πάνω από ένα.
1: Αυτό που λέμε κοινή αποδοχή. Αλλά ομόφωνα δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση.
2: Ομόφωνα δεν έχει, παιδί μου.
1: Τέτοια.
2: Θες όμως και άλλο ένα.
1: Στη Βουλή.
2: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο Ιωάννης Κιμιώνης λέει: κύριε Κούτρα, το πάνω ράφι μένα, αλλά δεν θυμάστε όταν ο Κρεμαστινός επέβαλε με το ζόρι το 88 την εγχείρηση του Ανδρέα στο Χέρφιλντ για να σωθεί, πόσα χαϊμαλιά του είχε φορέσει η Δήμητρα Λιάνη. Κακά τα ψέματα, ο φόβος μπλοκάρει τη λογική σε όλους και στο πάνω ράφι. Και η Ελένη, ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τη Δήμητρα δεν πήγαιναν στα medium. Ναι.
2: Παιδιά, δεν το λέμε. Με συγχωρείτε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά δεν...
2: όταν είσαι στον τελευταίο.
0: Ποιος
2: στάδιο...
0: να διαφωνήσει με αυτό που λέτε, αφού έχει συμβεί.
2: Όταν είσαι στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου, μπορώ να καταλάβω κάποιους ανθρώπους να πηγαίνουν και να ζητάνε από κάποιον μάγο να τον κάνει καλά.
1: Από οτιδήποτε, να πιαστούν από κάποιον.
2: Μια ελπίδα. Ναι. Αλλά τώρα για να πας να σου αλλάζει το αίμα για να νιώθεις καλύτερα, να πηγαίνεις ένα.
1: Ή για να χάσεις κανένα κιλό, ή για να αλλάξει η διαδεξία σου ή οτιδήποτε.
2: Και να πεθαίνεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο υπερβολικό. Ωστόσο. Αυτό που είπαμε και πριν. Όταν υπήρχε ένας κύκλος ο οποίος έλεγε εγώ πήγα, δείτε, ήταν καλά, έκανα και ενδεχομένως να πείσει και τον πιο δύσπιστο άνθρωπο ώστε να κάνει μια επίσκεψη και να πάρει εκεί την απόφαση του αν θέλει να το κάνει ή να μην το κάνει.
0: Δεν είναι μόνο έτσι. Mm-hmm. Είναι και ότι η πολιτεία θα πρέπει να προστατεύει τους ανθρώπους. Με ποιο τρόπο? Τους ανθρώπους δεν μπορούν να προστατευτούν μόνοι τους.
1: Με τους ελέγχους.
0: με τους ελέγχους, με το γεγονός ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η παραπλανητική διαφήμιση, με το γεγονός ότι θα πρέπει να καυτηριάζονται πρακτικές επικίνδυνες. Αφήστε το παράνομες μόνο. Επικίνδυνες, και να υπάρχει ένα πλαίσιο. Στο αυτό το πλαίσιο να ξέρει ο άλλος τι επιτρέπεται να κάνει, γιατί ακούνε.
1: Και με τον ακλίνικα κάνα τέτοιο ιατρείο.
0: Ακούνε, βλέπουν, διαβάζουν για κβαντικές ιατρικές, σαμανικές ιατρικές, ολιστική ιατρική. Το θέμα της ολιστικής ιατρικής έχει παίξει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Ξέρει δηλαδή ο Χρήστος Κούτρας από την Τρίπολη τι είναι η ολιστική ιατρική? Όχι. Πάει ο Νότης Παπαδόπουλος σε ένα και του λέει: «Α, πήγα σε έναν ολιστικό, έγινα καινούργιος». Πάει και αυτός.
1: Πήθηκε σε ένα.
0: Εδώ όμως, ναι, εκτός από το στόμα σε στόμα, εκτός από την ατομική ευθύνη που είναι πολύ σημαντική, ίσως η πρώτιστη, χρειάζεται να υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο να μην λειτουργούν σκιτζίδες.
2: Και να σε καθοδηγεί με κάποια
0: τρόπο. Εδώ λειτουργούν σκιτζίδες.
1: Ναι. Εδώ...
0: Γιατί δεν είναι, επαναλαμβάνω, λαδώσαμε το Τζούνο, τον Παπαδόπουλο και πήρα την άδεια. Επικίνδυνο είναι και αυτό. Αλλά όχι για την ανθρώπινη ζωή.
2: Mm-hmm. Ήθελα να ξέρω πόσα τέτοια γιατρία με μάγια λειτουργούν στην Αθήνα.
1: Πάρα πολλά. Όπως επίσης, αυτά μας έλεγαν και οι επικεφαλής των ιατρικών συλλόγων, πόσα έχουν κλείσει.
2: Πόσα.
1: Πολλά, δεν ξέρουμε.
2: Δεν ξέρουμε.
1: Τίποτα δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε, διότι υπάρχει... δεν ξέρουμε, διότι υπάρχει... προστασία των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, προστασία προσωπικών δεδομένων, επειδή έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να υφίσταται.
2: Κάτσε, με συγχωρείς, υπάρχει προστασία. Τι κάνει το ιατρείο, τι είναι αυτό?
0: Υπάρχει προστασία.
1: Δεν ανακοινώνεται.
0: Επίσης, ένας φίλος εδώ μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ σωστό. Το γιατρό από τη Σκύρο, τον θυμάστε?
1: Μάλιστα, ο οποίος δεν είχε.
0: Υπήρχε ένας γιατρός που δεν ήταν γιατρός.
2: Ναι, το λέγαμε.
0: Και ήταν στο νοσοκομείο 20 χρόνια.
2: Ναι.
0: Και κυκλοφορούσε με τη Φεράρι.
2: Χωρίς πτυχίο. Ρε παιδί μου, αυτός κορόιδεψε το σύστημα. Κορόιδεψε το σύστημα, δεν είχε χαρτί.
1: Χωρίς. Μπορεί οποιοδήποτε να παρουσιάσει κάτι πλαστό και να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί να είναι σε νοσοκομείο. Μπορεί να επεμβαίνει σε ανθρώπους. Να κάνει ιατρικές πράξεις.
2: Αυτό είναι επειδή πέσαμε σε έναν απατεώνα. Εδώ μιλάμε όμως ότι είναι γιατρία τα οποία δουλεύουν καθόλου ανώμημα και λένε απίθανα πράγματα. Έχεις αλλεργία, έλα σε μένα θα στυλίσω.
1: Ναι.
2: Και στο τσουβάζει εκεί και παίζεις πιάνο, ξέρω εγώ, ακουμπάς τα δάχτυλά σου και σου λέει, σου φταίει το σπανακόριζο. Ναι. Και σηκώβεις το σπανακόριζο και βλέπεις ότι δεν έγινε τίποτα. Έχεις δώσει 3.000 εν τω μεταξύ. Αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο
1: πρέπει να ελεγχθεί.
2: Και να μην βγαίνουν κομπογιανίτες και να παίρνουν τα λεφτά του κόσμου.
0: Και θα, πρέπει το 95% των γιατρών ή το 99% των γιατρών που είναι νόμιμοι, καλοί στο λειτουργήμά τους και σπουδαγμένοι και τα λοιπά, να προστατευθούν από το 1% που συμβαίνει και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει έλεγχος και για το τι αγοράζουν ως μηχανήματα και πώς μπαίνουν και πώς εισάγονται και πώς πιστοποιούνται αυτά τα μηχανήματα.
0: Πολλά θα πρέπει, λέμε κι εμείς, μετά Χριστόν προφήτες.
2: Όχι, και οι γιατροί έχουν μεγάλη ευθύνη. Ο ιατρικός σύλλογος έχει μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό πέφτει στο κεφάλι του σήμερα. Έτσι, σου λέει ο Κομπογιαννίτης, ο κανονικός γιατρός, είναι το ίδιο.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να πω, απόλαυση exclusive Nova Deals με Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, World, Signature Travel και άλλα, σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυποθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
1: Λοιπόν, να συνδεθούμε εκ νέου με τη Βουλή. Τώρα στο βήμα είναι ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
15: Για να δούμε τι είδους ελπίδα είστε. Είστε η ελπίδα του να παραμένει και τρίτη τετραετία η αγοραστική δύναμη του ελληνικού, η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ελπίδα που δίνετε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της οικονομικής σας πολιτικής. Η ελπίδα λοιπόν είναι να καθυλωθεί ο ελληνικός λαός στην τελευταία θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική του δύναμη. Και η περιπέτεια είμαστε εμείς που προτείνουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα σχέδιο ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, την ενέργεια. Παντού. Ελπίδα είστε εσείς. Ελπίδα πού στα ενοικία. Βγείτε στην κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη, να ακούσετε τους νέους. Δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Και έχετε ευθύνη. Ουδέποτε ξανά η χώρα δεκαετίες ολόκληρες είχε να αντιμετωπίσει τέτοια στεγαστική πολιτική. Και όταν τα λέγαμε, μας κοροϊδεύατε εδώ, μας λέγατε λαϊκιστές. Και μετά ένα ενίκιο που δεν λύνει κανένα πρόβλημα όταν έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού και δεν μπορούν να βρουν σπίτι με αξιοπρέπεια φοιτητές και νέες οικογένειες για να στεγάζουν τα όνειρά τους. Ελπίδα, τι ελπίδα. Ελπίδα στην υγεία που έχετε θράσει να απαντήσετε στο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ ότι έχετε κάνει. Τα έχετε κάνει, γι' αυτό ο ελληνικός λαός πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη μαζί με τον λαό της Βουλγαρίας. Συγχαρητήρια. Ελπίδα σε τι? Στους θεσμούς που ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα και τι δεν έχετε κάνει. Τι άλλο πρέπει να έχετε κάνει για να πούμε ότι μιλάμε για απόκληση από την ευρωπαϊκή λειτουργία των δεσμών. Επιθέσεις ανεξάρτητες αρχές. Κάνατε. Παιχνίδα με τη δικαιοσύνη. Κάνατε.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι και καλεσμένος αύριο στην εκπομπή μας στην τηλεόραση, οπότε θα κάνουμε μια εφόλης της ύλης συζήτηση μαζί του. Ο Τάσος λέει, εύστοχα νομίζω, τι να κάνει η πολιτεία, βρε παιδιά. Όταν ο άλλος βγάζει τα χρυσαφικά στην αυλή, τι να κάνει η πολιτεία.
1: Ναι,
0: το άλλο αυτό, δεν το λέω, κατάλαβες.
1: Ναι. Σε αυτό όντως δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η πολιτεία. Ενημερώνει η πολιτεία.
2: Ούτε και όταν υπάρχει πολιτικό στρατηγό στη Βουλή, ο οποίος μιλάει για επιστολές του Ιησού και για ματζούνια. Δεν είναι φανερό αυτό.
1: Εντάξει, και υπάρχει κόσμος ο οποίος προστρέχει και συγκλίνει και ψηφίζει και προτιμά και τα λοιπά. Δεν μπορεί να υπάρχει, το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί να έχει και η πολιτεία ένα αστυνομικό στο πλευρό του καθενός, ένα πυροσβέστη, ένα γιατρό, ένα δημόσιο λειτουργό, ένα δημόσιο... Δεν γίνεται.
2: Ναι, αλλά
1: δεν
2: μπορεί γίνεται. Να έχει ένα φίλτρο που αυτός που...
1: αυτό συζητάμε, ότι... δεν ελέγχω.
2: Ότι ναι. Θα σου βγάλω το γόνατο με μάγια και θα στο κάνω καλά.
1: Να μην υπάρχει.
0: Και ο Γιάννης έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πήγανε τη Δευτέρα, λέει, κάποιοι τους χαρακτηρίζει στο ιατρείο και τους είπαν ότι δημοσιογράφος είναι κλειστό. Και λέει, ρε παιδιά, το έχουμε κλείσει εδώ και μέρες τώρα.

0: Προορισμό Shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Κόσμος 96,5.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας. Γιατί

0: εμπιστευτείτε τον καθένα.
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
0: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
4: Συντήθηκαν συντριπτικά. Αυτή η άποψη δεν είναι πλειοψηφική εντός του Πασόκ. Είναι του αντίθετου της πλειοψηφικής.
5: Έρχεται και ο κύριος Πανάς και λέει ότι ουσιαστικά η Ελλάς κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Άρα βλέπω ότι είναι ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
6: Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι μαθητές τους καθηγητές, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μάλιστα να λέει ότι οι καθηγητές τους κάνουν απλώς μια διεκπεραίωση μέσα στην τάξη. Αυτά αφορούν την αξιολόγηση των καθηγητών, επαναλαμβάνω, από τους μαθητές. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των καθηγητών από τα όργανα της πολιτείας, χωρίς σχόλιο.
7: Εγώ δεν λέω ότι είναι ιδανική αξιολόγηση και σίγουρα η επόμενη θα έλεγα. Δεν
4: κόβεται κανείς και αυτό. Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των διόρθωσεων.
7: Πολύ ελάχιστη. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
6: Κανείς δεν φεύγει. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ξέρω ότι περιμένετε να ακούσετε καταρχάς το Δημήτρη Κολιομιχάλη. Και δεν θα σας απογοητεύσω. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας απογοητεύσω λιγάκι
6: εσύ,
8: εγώ.
6: Εσύ, Θα μας απογοητεύσεις εσύ, ωραία.
8: Τι έγινε, Σπύρο μου?
6: Καλά,
8: έγινε εδώ
6: πάει.
8: Και πολλή ώρα. Έγινε μια σύγκρουση τριών οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, από Κηφισιά δηλαδή προς Παραλιακή, στο ύψος του Περιστερίου. Άρχισε να δημιουργείται μποτιλιάρισμα και από πίσω έγιναν άλλα δύο τροχιά συμβάντα. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, όσοι κατεβαίνουν από την Κηφισιά, λίγο μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού, σχεδόν ακινητοποιούνται και πηγαίνουν με πολλά προβλήματα μέχρι το ύψος της γέφυρας Αχαρνών, μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, για να καταλάβουν όλοι. Το καλό είναι πως δουλεύουν οι εναλλακτικές διαδρομές, δηλαδή και η Κηφισίας, που είναι η πρώτη τη τάξη, ας πούμε, εναλλακτική διαδρομή, σας κατεβάζει μέχρι τους Αμπελοκήπους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και η Κύμης. Και εάν είστε πιο χαμηλά και θέλετε να μπείτε στην Νέα Φιλαδέλφεια και εν συνεχεία Αχαρνών Ιπατησίων, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Αν είστε προς τα δυτικά βορειοδυτικά προάστια, κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους, από το Μενίδη δηλαδή στις Αχαρνές προς τους Αγίους Αναργύρους, και μετά βγείτε στην Εθνική Οδό, θα έχετε γλιτώσει όλη την ταλαιπωρία. Ή τη λεωφόρο Φιλής. Τι άλλο έχουμε στο Λεκανοπέδιο? Έχουμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλής της Αμαλίας, στον άξονα, για την ακρίβεια, Συγκρού Βασιλής της Αμαλίας μέχρι τη Βουλή, και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, και στη Σταδίου, και σε όλο τον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Ακούσατε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Εμείς θα αρχίσουμε από τη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς σήμερα θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία και έχουμε ήδη μια μετοπική σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Πήρε το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απαντά αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάρουμε μια γεύση για να καταλάβετε τι εννοώ λέγοντας μετοπική σύγκρουση και αμέσως μετά στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη.
9: Αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη επιστρέφει σήμερα ως απάτη, αλλά δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με τον κύριο Τσίπρα, καθώς δεν είναι πια σε αυτήν την αίθουσα και δεν μπορεί να μου απαντήσει. Πάντως καταλήγω τελικά ότι Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
6: Αυτή την ώρα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Βήμα.
10: Ακολουθείτε. Κυρίες και κύριοι, προτείναμε ένα άλλο δρόμο και για τους θεσμούς και για την οικονομία και για το κοινωνικό κράτος. Για μια Ελλάδα που τους χωρά όλους. Όλους τους Έλληνες.
6: Και θα έχουμε και στη συνέχεια τα κυριότερα σημεία, αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στην Άτζη Κούκη. Γεια σου Άτζη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντάει στα πειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά στο Βήμα της Βουλής και ολοκλήρωσε την ομιλία του. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εστίασε στην στάση που έχει τηρήσει η αντιπολίτευση στην διαδικασία μέχρι και αυτή τη στιγμή, αλλά και κατά την πρώτη ψηφοφορία, καθώς σήμερα έχουμε την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, και ουσιαστικά έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος της διαδικασίας στην τωρινή Βουλή. Σχολίασε λοιπόν δεικτικά την προθυμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνενέσουν προκειμένου να αναθεωρηθούν τα άρθρα. Ο Πρωθυπουργός έστρεψε τα βέλη του κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε για καταστρατήγηση του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος, αφού δεν υπερψήφισε τις προτάσεις της πλειοψηφίας, με τις οποίες είχε δηλώσει τις συμφωνίες σε κάποια σημεία. Ενώ συναμόμως έφρασε την στάση του ΠΑΣΟΚ ως μια παραδοχή νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.
6: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Άτζη. Καλή δύναμη εύχομαι για τη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στο πλαίσιο της ψηφοφορίας, στη συζήτηση για την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν η Άτζη Κούκη. Θα επανέλθουμε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε τις εξελίξεις που έχουμε στο πεδίο της ενέργειας των καυσίμων. Μέρα με τη μέρα φαίνεται ότι προστίθεται και μια ψηφίδα που κάνει αυτό το μοσαϊκό όλο και πιο ζωφέρο. Οι τιμές ανεβαίνουν, η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα, οι αναλυτές δεν βλέπουν έξοδο κινδύνου και νοικοκυριά και επιχειρήσεις βλέπουν μπροστά τους ένα χειμώνα σε ένα εξαιρετικά πιεστικό περιβάλλον. Γιώργος Ασμάτογλου από την πλευρά των πρατηριούχων στην ΕΡΤ.
12: Το πετρέλαιο κίνηση στη Δευτέρα, την Τρίτη και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αυξήσεις αυτές. Η σημερινή μέρα είναι 4,5 λεπτά, η χθεσινή 2,5 και προχθές 3,5 λεπτά. Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνηση. Εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινούσε, θα ήταν στα 2 ευρώ. Όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σε μια μορφή επιδόματος οριζόντιας, θα ήταν το πετρέλαιο 1,70. Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό?
6: Δύσκολα να πει κάποιος ότι είναι αντιμετωπίσιμο. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
6: Σήμερα μίλησε και η πρόεδρος Κομισιόν στην...
13: Βέβαια.
6: Στις Βρυξέλλες. Μίλησε και για την ενέργεια. Δεν ξέρω εσύ πως αν άκουσες κάτι το οποίο δείχνει κάποιο δρόμο, Νίκο.
13: Πρώτα απ' όλα μας είπε το λογαριασμό ότι έχουμε πληρώσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε ενέργεια το τελευταίο εξάμηνο εδώ στην Ευρώπη. Επισήμανε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από μορφές ενέργειας που δεν παράγονται στην Ευρώπη κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας ανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα, ειδικά του ηλεκτρισμού, και γενικώς προωθώντας την ηλεκτροκίνηση και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Πάνω σε αυτό κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και στην ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε σχέση με, για παράδειγμα, με τη βιομηχανία την ευρωπαϊκή, με κρίσιμες πρώτες ύλες, σε σχέση με την Κίνα, αναβρήκε πάρα πολύ στον αθέμητο ανταγωνισμό που δέχεται η Ευρώπη από την Κίνα και επηρεάζει σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και στην ενέργεια. Αλλά για μέτρα, αυτό που λέμε, τι κάνουμε, δεν είχαμε κάτι. Δηλαδή, τι κάνουμε άμεσα. Γιατί
6: ωραία,
13: το πρόβλημα είναι τώρα.
6: Δεν είχαμε σε επίπεδο Ευρώπης. Θα έχουμε σε επίπεδο Ελλάδας, γιατί ξέρουμε ότι το απόγευμα γίνεται μια σύσκεψη. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι κάτι έκτακτο. Γίνεται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που έχει ο Πρωθυπουργός, παρακολουθώντας όλο αυτό το κομμάτι της ενέργειας, με τον αρμόδιο Υπουργό. Οπότε είναι κάτι ορατό για εμάς εδώ?
13: Κύριε, έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα παραστήσει και από το Βερολίνο. Όπου η Γερμανία αντιμετωπίζει και αυτή το ίδιο και πρόβλημα με εμάς, ενδεχομένως και μεγαλύτερο, και συζητάνε λύσεις. Άρα νομίζω ότι ο τρόπος που αυτό που θα επιλέξει η κυβέρνηση να κινηθεί είναι να κινηθεί παραλλήλως με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα η συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι στο εξής μέτωπο: επιδοτήσεις ως επιλογές, μείωση φόρων και επιβολή πλαφών.
6: Κάτσε, μείωση φόρων
13: αυτά τρία
6: των ειδικών υπάρχει στο τραπέζι το σενάριο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
13: Λέω ότι υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης αυτή η τάση.
6: Ναι, ναι.
13: Στην περίπτωση της Ελλάδας, ήδη στο ντίζελ για παράδειγμα μας ενδιαφέρει, είναι 10 λεπτά από το χαμηλότερο επιτρεπόμενο όριο στην Ευρώπη. Άρα η μείωσή του θα ήταν εξαιρετικά μικρή και ήδη υπερκαλύπτεται από την επιδότηση κατά 10 λεπτά που δίνεται. Νομίζω ότι σήμερα στο Μαξίμου θα κάτσουν να συζητήσουν λίγο πώς μπορούν στοχευμένα να ενισχύσουν, για παράδειγμα, την τιμή του ντίζελ, δηλαδή να δημιουργήσουν ενδεχομένως περιβάλλον μεγαλύτερης μείωσης τιμής προκειμένου η συγκράτηση των αυξήσεων, προκειμένου να πάρει μια ανάσα λίγο η οικονομία και να μην περάσει στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις τιμές και στις υπηρεσίες, βέβαια, έτσι, τον προϊόντο. Νομίζω ότι αυτό ψάχνουν μια έξυπνες λύσεις. Δεν υπάρχουν πολλές.
6: Δεν υπάρχουν πολλές, και αν υπήρχαν θα τις είχαν εφαρμόσει και άλλες χώρες. Διάβαζα σε διεθνή μέσα, Νίκο, στην Πορτογαλία έχουν αρχίσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες από επιχειρηματίες. Στη Γαλλία έχουν ξεσηκωθεί διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Χθες έκαναν συγκέντρωση ψαράδες, λένε δεν αντέχουμε εμείς με αυτά τα καύσιμα να βγαίνουμε να ψαρεύουμε. Ακόμα και στις Φιλιππίνες έχει εξηγερθεί όλος ο κόσμος, είναι σε απεργιακές κινητοποίησεις. Δηλαδή δεν είναι τώρα τι θα κάνουμε εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο.
13: Ναι, προφανώς όμως κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να ασχοληθούμε με το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βρισκόμαστε σε κρίση. Βρισκόμαστε εντός μιας κρίσης η οποία έχει μεγάλο βάθος, απρόβλεπτη διάρκεια. Δεν ξέρουμε, λέει, πόσο θα διαρκέσει. Πολλά απρόπτα, για παράδειγμα, αν ομιγέννητο αποφάσισε οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορισμό ή απαγόρευση στις εξαγωγές δηλισμένο πετρελαίο, όπως υπάρχουν κάποιες ιδέες από κάποιους γερουσιαστές και μάλιστα των Ρεπουμπλικάνων, αυτό αυτόματα θα δημιουργούσε μια τεράστια έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, διπλάσια της έλλειψης που έχει προκαλέσει των Ρώσων, της απουσίας από την παγκόσμια αγορά ντίζελ από τον Ιούλιο των Ρώσων, και έχει προκαλέσει τις τιμές που βλέπουμε και το ντίζελ να τρέχει μαζί με την αμόλυβδη.
6: Νίκο, θέλω να ακούσω μαζί τον κύριο Γεωργιάδη. Βγήκε στο Μέγκα. Είναι ο πρόεδρος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Συνήθως όποτε τον έχω ακούσει σε τηλεοπτικά πάνελ, επιχειρηματολογεί, δεν πετάει πυροτεχνήματα. Λέει κάτι το οποίο ίσως είναι απορία και αρκετού κόσμου. Και θα ήθελα μια απάντηση. Άκου τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
14: Το τελευταίο εξάμηνο η τιμή και πάλι ήταν μέχρι και τον Ιούνιο, όταν ίσχυε το μέτρο του πλαφών στα 100 δολάρια το βαρέλι διεθνώς, και η τιμή εδώ δεν ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 2,30 και 2,50.
6: Λέει ότι και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο. Γιατί τώρα έχει πάει στα, κοντεύει να φτάσει στα 2,20, θα έχει ξεπεράσει μάλλον τα 2,20, ενώ τότε δεν έφτανε.
13: Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ακούει ραδιόφωνο Sky.
6: Προβοκατόρικο ήταν, προβοκατόρικα το έβαλα το θέμα, γιατί εσύ το έχεις εξηγήσει αρκετές φορές.
13: Το κατάλαβα. Οι τιμές εδώ καιρό έχουν αποσυνδεθεί από το Brent. Το Brent δίνει μια εικόνα της πρώτης ύλης. Οι τιμές στη μεταποίηση, δηλαδή στο διυλισμένο καύσιμο, οι αυξήσεις είναι πολύ υψηλότερες από την αύξηση στην πρώτη ύλη, παρά το γεγονός ότι έχουμε ελλείψεις παγκοσμίως λόγω του κλεισίματος στο στενό του Ορμούς. Οι ελλείψεις σε επεξεργασμένο προϊόν είναι ακόμα μεγαλύτερες, κυρίως λόγω του προβλήματος της Ρωσίας, αλλά και το γεγονός ότι δεν λειτουργούν και δεν φεύγουν ποσότητες από διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής, έχουν κλείσει και πολλά ευρωπαϊκά. Το πρόβλημα βρίσκεται λοιπόν εκεί και στην τιμή που διαμορφώνεται λόγω αυτής της έλλειψης στα χρηματιστήρια τα τοπικά. Εμείς παγόμαστε στο χρηματιστήριο της Ανατολικής Μεσογείου, όπου υπάρχει ο δείκτης Platts. Μπορεί να φαίνεται και να μην είναι τόσο εύβοιχο στα ελληνικά. Ο δείκτης Platts καθορίζει τις τιμές της ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων, πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός βρίσκεται και τρέχει με πολύ υψηλό ρυθμό, υψηλότερο των αυξήσεων του Brent, και είναι η αιτία πίσω από την οποία υπάρχουν οι μεγάλες αυξήσεις. Η γενεσιουργός, ωστόσο, αιτία είναι η έλλειψη προϊόντος. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα δηλαδή.
6: Ναι,
13: δεν είναι κατεφημισμό και δεν οφείλεται σε ένα μόνο παράγοντα.
6: Κάτσε τώρα να σε πάω στα σκληρά. Μάριος Γιαννόπουλος έχει βγει για να κάνει το ρεπορτάζ της αγοράς, αυτό που λέμε. Γεια σου Μάρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Οι οδηγοί εμφανίζονται έντονα προβληματισμένοι στα πρωτήρια που βρισκόμαστε. Και αυτό διότι βλέπουν το εκρηκτικό ράλι των τιμών να επηρεάζει πολύ βαθιά την τσέπη τους. Σήμερα 2,16 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης και 2,17 η τιμή του ντίζελ κίνησης. Προκαλεί πονοκέφαλο. Κάποιοι μάλιστα επιχειρούν να μην φουλάρουν τα οχήματά τους. Επιχειρούν να βάζουν, ας πούμε, λίγο-λίγο 20 με 25 ευρώ.
6: Εγώ πάντα 20 ευρώ έβαζα, είναι το γνωστό.
15: Κάπως έτσι το κάνουν και οι περισσότεροι, διότι δεν μπορούν να φουλάρουν σε καμία περίπτωση το όχημα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις υπάρχουσες τιμές. Θέλεις 110 ευρώ για 50 λίτρα βενζίνης. Όπως μας είπε κάποιος ο οποίος ήρθε να φουλάρει, όλοι οι υπόλοιποι.
6: Δεν ξέρω αν έχεις κάνει το ερώτημα σε πρατηριούχους. Έχει κόψει καθόλου η κίνηση?
15: Η κίνηση από ό,τι φαίνεται μένεται. Παρόλα αυτά.
6: Όχι, θέλω να πω η κατανάλωση. Δηλαδή, αν το έχουν δει στην αντλία τους, ότι έχει πέσει η κατανάλωση. Ότι κυκλοφορούν όλο και περισσότεροι λιγότερο με το αυτοκίνητο. Αν έχουν τέτοια εικόνα. Αυτό μπορεί να σου προκύψει και αργότερα από το ρεπορτάζ, βέβαια. Αλλά αυτό που μας λες είναι ότι.
15: Προς το παρόν δεν μας έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο πλατηριούχοι. Αυτό που μας έχουν πει είναι ότι έχει κατακαιρματιστεί με τον τρόπο που είπαμε.
6: Ναι. Κατάλαβα. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Νίκο.
13: Υπάρχει μια μικρή κάμψη.
6: Υπάρχει, Νίκο.
13: Υπάρχει μια μικρή κάμψη, ναι, η οποία εμφανίστηκε από το Μάιο και μετά. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενταθεί. Δεν φαίνεται στον δρόμο, η αλήθεια είναι, καθόλου. Αλλά ο Σεπτέμβρης είναι και κακός μήνας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν φαίνεται στους δρόμους.
6: Το αντίθετο θα έλεγα.
13: Στους τζίρους των πρατηρίων εννοώ από πλευράς ποσοτήτων κυρίως. Γιατί οι τζίροι είναι αυξημένοι λόγω της αυξημένης τιμής. Αλλά τεχνητά δηλαδή. Χωρίς να έχουν κέρδος μεγαλύτερο. Αλλά στην περίπτωση των ποσοτήτων που πολλούν είναι μικρότερες ποσότητες.
6: Μάλιστα. Να μην σε ρωτήσω, να μην κάνω το άχαρο ερώτημα ότι εάν βλέπεις κάποιο φως τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές, να μην το κάνω. Θα απογοητεύσουμε τους ακροατές.
13: Μετά από πολλές, περίπου 20 ημέρες που ήταν τέρμα πατημένο το γκάζ στην αμόλυβδη, αναμένονται όχι μεγάλες, μικρές αυξήσεις αύριο και μεθαύριο. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο ντίζελ κίνησης και για το υγραέριο, το οποίο οι τιμές προβλέπεται ξανά με την ίδια έδειξη, μεγάλες αυξήσεις και το επόμενο διήμερο. Δηλαδή 1 με 2 λεπτά. Νομίζω ότι είναι πιθανό τη Δευτέρα να συναντηθούν αμόλυβδοι και ντίζελ σε μέση τιμή χώρας κοντά στο 2,20.
6: Ωραία. Και επιστρέφω τώρα, σε πηγαίνω από το ένα στο άλλο. Επειδή το βλέπω να γράφεται πολύ στο διαδίκτυο, από αυτή τη σύσκεψη εσύ στο Μαξίμου δεν περιμένεις να βγει κάτι σήμερα?
13: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι, γιατί την πίεση την εισπράττουν και στο πολύ πιθανό να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε ένα τρέχον σύστημα επιδοτήσεων, έχουμε δυστυχώς ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές, το οποίο δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει, αλλά δεν δείχνει να αλλάζει και προς τα κάτω. Το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα χτιστούν οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.
6: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και στις εξελίξεις που έχουμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη, το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τελευταία εξέλιξη είναι μια εισαγγελική παρέμβαση σχετικά όχι με αυτόν καθ' αυτόν το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά για το ποιος και πώς θα έπρεπε να ελέγχει η ιατρία, τύπου ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου, για το ποιος θα έπρεπε να ελέγχει το πώς λειτουργούν και αν είναι νόμιμα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ο εισαγγελέας, εάν δεχθούμε ότι αυτό είχε μέσα παράνομα μηχανήματα ή λειτουργούσε με έναν τρόπο που δεν ήταν σύνομος, ποιος ευθύνεται που δεν τον είχε ελέγξει? Ο ιατρικός σύλλογος, κάποιος άλλος φορέας? Και ξεκινάει τώρα, ανοίγει μάλλον ο ασκός του αιώλου, τώρα με αυτή την υπόθεση, αλλά θα γυρίσουμε ένα βήμα πιο πίσω, γιατί προηγήθηκε μια μαραθώνιος απολογία των δύο γιατρών, την παρακολούθησε όλη η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Καλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, η οποία διήρκεσε 18 ώρες. Ξεκινήσαμε μία η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 6:30 το πρωί. Και οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οδηγήθηκαν στην φυλακή. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν άλλαξαν την εμπρεσπιστική τους γραμμή και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε στις 4:15 το απόγευμα. Όπως φέρεται να ισχυρίζονται, 6 λεπτά μετά ειδοποίησαν τον ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στις 4:26, και επειδή δεν υπήρχε φορείο, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρπα που το έκαναν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αλάρμ, που έχουν ακουστεί, ότι χτυπούσε το μηχάνημα, 3 φορές χτύπησε για να δείξει ότι υπάρχει κάποιο, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για τα αλάρμ, λοιπόν, που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε 2 τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σχετικά με τις 2 φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η κατηγορούμενη όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη ότι αυτό είναι μια πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε, την απολογία της, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο Σπύρο έχει κατονομάσει στον ανακριτή ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο, γιατί όλοι λέγανε αρχικά ότι την έχει στείλει τη φωτογραφία και το βίντεο στη σύζυγό της.
6: Ναι, ναι, σωστά.
16: Εκείνη λέει ότι όχι, δεν την έχω στείλει στη σύζυγό μου. Έχω στείλει σε ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο το κατονόμασε. Στην απολογία τους και οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα, πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στο ιατρικό σύλλογο και το 2025 και το 2025, και μάλιστα προσκόμισαν και σχετικά τιμολόγια. Τώρα, ο κατηγορούμενος γιατρός ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4, ισχυρισμό τον οποίο φαίνεται να επιβεβαίωσαν 2 αυτόπτες μάρτυρες που κατέθεσαν στον ανακριτή, ένας ασθενής του και η γραμματέας του. Μάλιστα, και ο κατηγορούμενος προσκόπησε ένα έγγραφο συνταγογράφησης ότι και είχε την ώρα 16:06, δηλαδή στις 16 ναι. και στα 6 πρώτα λεπτά. Δεν έπεσαν οι ισχυρισμοί τους και έτσι είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Προφυλακίστηκαν και οι δύο.
6: Έλενα, επειδή εσύ αντιλαμβάνομαι ότι είσαι με ελάχιστο έως καθόλου ύπνο, γιατί παρακολούθησες όλη αυτή τη διαδικασία και το ξέρω, γιατί ενημέρωνες συνέχεια και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky σε κάθε βήμα. Κάποια στιγμή θυμάμαι μετά τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή θυμάμαι ότι μας ενημέρωσες ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη γυναίκα γιατρό.
16: Ναι, η γυναίκα γιατρός μετά την απολογία της στον ανακριτή, και ενώ είχε αρχίσει η απολογία του συζήτησης, αισθάνθηκε αδιαστησία, έντονη αδιαστησία. Είχε λοιπόν ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Αμέσως έστρεψαν οι αστυνομικοί προκειμένου να την συνεφέρουν. Ειδοποιήθηκε ο σύζυγός της, ο οποίος εκείνη την ώρα έδινε την απολογία του στον ανακριτή. Διεκόπη η απολογία του. Ο σύζυγος αμέσως έτρεξε για να της δώσει τις πρόσθετες βοήθειες για να της κάνει κάρπα. Αμέσως ειδοποιήθηκε, θέλω να σας πω, το ασθενοφόρο. Ήταν διασώστες του ΕΚΑΠ, όμως εκείνη φώναζε ότι δεν ήθελε να της παρασκευθεί οποιαδήποτε βοήθεια. Και έτσι τα ασθενοφόρα συνέχισε την απολογία του ο κατηγορούμενος μέχρι τις 6:30. Μετά επανήλθε, συνήλθε η σύζυγός του. Ναι.
6: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Έλενα. Είναι ακόμα στην αρχή είμαστε σε αυτή την υπόθεση. Η Έλενα Γαλάρη, την ακούσατε πώς εξελίχθηκε χθες η απολογία των κατηγορουμένων και με το επεισόδιο αυτό, τέλος πάντων, την αδιαθεσία που ένιωσε η γυναίκα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, τώρα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Η Βιβί Γκίκα θα μας πει. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
17: Καλό Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των πολλήρων απολογιών και οι δύο, η γιατρός παραμένει προσωρινά κρατούμενη εδώ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου και βρισκόμαστε, ενώ ο σύζυγός της παραμένει προσωρινά κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εκτέλεση της διάταξης του ανακριτή για την προσωρινή κράτησή τους και τη μεταγωγή τους σε σοβρονιστικό κατάστημα. Τώρα, όσον αφορά εδώ που βρισκόμαστε στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, θέλω να σου πω ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η στάση που φέρεται να είχε κρατήσει η γιατρός κατά την παραμονή της στην υποδιεύθυνση ασφαλείας πριν την πολύρρα υπολογία της. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να σου πω ότι φέρεται να μην είχε αντιληφθεί πλήρως το βάρος της υπόθεσης και τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει. Φέρεται να ρωτούσε εάν μπορούσε να παραγγείλει φαγητό, να ζητούσε να βγει λίγο έξω προκειμένου να πάρει λίγο αέρα, και φέρεται να ρωτούσε ακόμη και αν ο χώρος όπου κρατούνταν θα αποτελούσε το κελί της. Ζήτησε μάλιστα από τη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα, Σπύρο.
6: Ναι. Προφανώς υπήρξε κάποια σύγχυση με όλη αυτή τη διαδικασία. Ο σύζυγός της πάντως είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, μας λέει. Και αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα διηγηθούν ουσιαστικά.
17: Ακριβώς αυτό, μέχρι να εκδοθεί το φυλακιστήριο και να αποφασίσουν σε ποιες φυλακές θα γίνει η μεταγωγή τους.
6: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Να είσαι καλά. Η Βιβί Γκίκα από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR.
6: Κόσμος 96,5.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά.
8: Υδραυλικά.
7: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.
12: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 62 90 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energowave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Επιστρέφουμε και όπως πάντοτε αυτή την ώρα στο μαγκαζίνο στις 2.30, λίγο μετά τις 2.30, ακούτε τις αναλύσεις και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, και τον ευχαριστώ που είναι και σήμερα μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ. Δυστυχώς κάθε φορά που βγαίνω,
16: ναι,
17: τα πράγματα είναι χειρότερα. Δεν είναι καλός ιονός.
16: Όχι, όχι, όχι. Δεν φταίει ο αγγελιαφόρος, όχι, όχι. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις Φιντάν, επίτρεψέ μου να πω εγώ τη σκέψη μου, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός. Ουσιαστικά ο Φιντάν χτίζει πάνω στη ρητορική των προηγούμενων ημερών, δεν κάνει κάτι καινούριο, πάνω στη ρητορική που έχει προηγηθεί χτίζει. Όμως δεν είναι τόσο απλό. Φαίνεται ότι προσθέτει ένα αφήγημα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να δικαιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της. Με έναν τίτλο, το αφήγημα της απειλής. Εγώ πολύ το θεωρώ πολύ κρίσιμο αυτό.
17: Μπορεί να φαίνονται, όπως πολύ σωστά είπες, μια από τις κλασικές δηλώσεις, όμως σε ένα σημείο η δηλώση, η ρητορική του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας είναι δίχως προηγούμενο. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει, που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δηλαδή από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστερόριζο, σας το λέω έτσι, για εμάς αποτελεί απειλή αυτό το πράγμα, λέει. Δηλαδή μέχρι τώρα ακούγαμε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες.
16: Τις συνθήκες, ναι.
17: Η Ελλάδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Αν δεν τα αποστρατιωτικοποιήσει, ενδεχομένως να αμφισβητήσουμε την κυριαρχία τους. Έχουμε δει επιστολές κτλ. Τώρα όμως πάει σε άλλο επίπεδο. Στην απειλή. Τι σημαίνει απειλή? Γιατί μπορεί. Η απειλή. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, μπορείς να κάνεις κάτι.
16: Αυτό εννοώ.
17: Αυτό είναι μια άλλη είδους κλίμακας δήλωση.
16: Ναι.
17: Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Βλέπει Ισραήλ, τα
16: Ισραήλ, ναι, ναι.
17: Φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουμε και το έχουμε μεταφέρει. Αποτελούν απειλή. Την προσοχή μας, ένα από τα ζητήματα εστιάζουμε την προσοχή μας είναι τα νησιά. Μιλάει ότι αυτό από το 1960 ασχολούμαστε, αλλά τώρα το ότι λέει απειλή σε συνδυασμό με όσα είπε χτες ο εκπρόσωπος του κυβερνήτου κόμματος Τσιλίκ, που μίλησε για προβοκάτσεις που κάνει η Ελλάδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη και στο πεδίο και στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, αν τα βάλουμε και κάτω μαζί με τον Ερντογάν, η Τουρκία λέει κάτι. Αυτό που λέει είναι ότι, για να το, εγώ το μεταφράζω και ας παρεξηγηθώ, μην τύχον και εγκαταστήσετε Ισραηλινά όπλα στα νησιά. Αυτό είναι το μήνυμα. Τώρα από εκεί πέρα, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, αυτό είναι, ναι, δουλειά των
16: αυτό με τους Ισραηλινούς καλλιεργείται νομίζω έντονα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που συνεχώς τροφοδοτούν την κοινή γνώμη ότι οι Ισραηλινοί ήδη είναι στα ελληνικά νησιά.
17: Ακριβώς.
16: Στην Κύπρο είδατε τι έκαναν κτλ.
17: Έτσι, πολύ σωστά. Νομίζω η ουσία των δηλώσεων είναι αυτή. Μην τύχουν και εγκαταστήσετε, ναι, Ισραήλ, ναι, όπλα στα νησιά. Ναι. Από το 1960 ασχολούμαστε με το θέμα, λέει, αυτό λέει, αλλά τώρα είναι απειλή. Γιατί τώρα έρχεται η ασφαλεία του, ναι, Αχιλέα.
16: Και όταν μια χώρα χαρακτηρίζει κάτι απειλή, επιχειρεί να χτίζει ένα αφήγημα που να δικαιολογεί και τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει.
17: Αφήνουμε τα ελληνοτουρκικά στην άκρη. Φύγαμε από αυτό.
16: Ναι,
17: θέμα.
16: Ναι, ναι.
17: Να θυμηθούμε τι έχει πει ο Βλαδίμιρος Πούτιν πριν κάνει κάτι στην Ουκρανία. Ναι. Δείτε τις δηλώσεις. Αλλά αυτό είναι άσχημο για την Τουρκία, γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είναι συμμαχικές χώρες. Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές κρίσεις. Έχουν μπει μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει προσπάθεια. Οι διάφοροι επικοινωνίες συνεχίζονται. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Σε επίπεδο ρητορικής, μόνο κοιτάξτε τι έλεγε ο Βλαδίμιρος.
16: Ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης. Είναι δηλώσεις που χρήζουν έτσι προσεκτικής ανάγνωσης, αυτές που έκανε ο Τούρκος, προσέξτε, όχι υπουργός άμυνας, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών, ο επικεφαλής της διπλωματίας, εκείνος που υποτίθεται ότι αναζητά άλλες διόδους συνεννόησης με κάποιο κράτος και όχι την αντιπαράθεση. Ο κύριος Παπαφλωράτος, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, ήταν το πρωί στο Sky.
18: Τον τόνο τον έδωσε προημερών ο κύριος Έρντογαν, ο οποίος αποφάσισε να εγκαταλείψει πλέον ξεκάθαρα την πολιτική των ήρεμων υδάτων και να επισέλθει σε μια νέα φάση. Ξέρει η Άγκυρα ότι από το 28 που αρχίζουν και έρχονται τα F-35, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα επί του πεδίου. Επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει κατά βάθος ένα πόλεμο, προσπαθεί να εκβιάσει την Ελλάδα για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο με μια στρατιωτική νίκη, που ξέρω ότι δύσκολα θα την επιτύχει.
16: Θα δούμε τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής. Φωτιές έχουν ανάψει οι δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Πάνα, στην Ναυτεμπορική. Ήταν στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, όπου εκεί σε ένα πάνελ ήταν και ο κ. Κερίδης. Θα ακούσετε και τη φωνή του. Ρωτήθηκε για την προοπτική συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κύριος Πάνας είπε λοιπόν σε εκείνο το σημείο, απαντώντας στους δημοσιογράφους:
19: εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
20: Άρα πώς είσαι,
19: κύριε? Πού το κακό, κύριε Κερίδη? Εμένα μου κάνει εντύπωση.
21: Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
19: Γιατί να ρωτήσω
21: ότι
19: την Άννα
21: Διαμαντοπούλου,
19: κύριε? Ότι
21: θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
19: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
21: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
16: Δεν το άφησε να πέσει κάτω αυτό που είπε ο κύριος Πάνας από το ΠΑΣΟΚ. Δεν το άφησε να πέσει κάτω ο κύριος Κερίδης. Το θέμα είναι ότι δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω, εντάξει, από τη Νέα Δημοκρατία αναμενόμενο. Δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω ούτε οι σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ και για του λόγου του αληθές. Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
22: Ναι, ήταν άμεσα τα ανακλαστικά της Χαριλαοτρικού. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε εκνευρισμός, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αρχικά μέσω διαρών και στη συνέχεια και με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία απαντούσαν τον Παύλο Μαρινάκη για όσα είπε για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ανέφεραν ότι το στελεχός τους, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής, έκανε άστοχη και προσωπική άποψη, ήταν αυτό το οποίο εξέφρασε ο κύριος Πάνας, και βεβαίως αυτά όλα έγιναν χτες. Σήμερα μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ πρωτοκλασσάτων αδειάζουν τον σύντροφό του. Σε μια επιχείρηση όμως θα μπορούσα να σου πω να χαμηλώσουν οι τόνοι.
16: Να φύγει από την ατζέντα αυτό το θέμα.
22: Ναι, ναι. Μην μεγεθύνουμε ένα θέμα, είπε ο Δημήτρης Μάντζος. Χθες η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε λόγο για δηλώσεις τελεχών που πολλές φορές γίνονται κατά λάθος. Κοίταξε, για το ΠΑΣΟΚ είναι μια κρίσιμη στιγμή. Ήταν κρίσιμο το ορόσημο της ΔΕΘ και εκτιμούν στη Χαριλαοτρικού ότι το κέρδισαν αυτό το στοίχημα. Ότι ήταν πολύ καλή η παρουσία τους προέδρους τους, ότι έδωσε απαντήσεις, ότι το πρόγραμμά τους ήταν συγκροτημένο, συγκεκριμένες οι θέσεις, ότι παρουσίασαν μια εικόνα κυβερνησιμότητας για το ΠΑΣΟΚ, και αυτό ήταν που ήθελαν να κάνουν. Και τώρα βεβαίως το βλέπω ψηλοστραμμένο στις δημοσκοπήσεις.
16: Γιατί τώρα να τροφοδοτεί την κοινή γνώμη μια συζήτηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, συζητάνε για το τι είπε ο Πάνας.
22: Ήταν κάτι που δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση από τη Χαριλαοτρικού αυτό. Όπως αντιλαμβάνεσαι.
16: Επειδή συχνά το βλέπουμε το φαινόμενο, όταν κάνει κάποιος πολιτικός μια δήλωση, μετά να επιχειρεί λιγάκι να το μαζέψει, να κάνει κάποια ανάρτηση, δεν έχει επανέλθει ο βουλευτής?
22: Ναι, δεν είδα κάποια τέτοια διάθεση δεν για να επανέλθει συγκεκριμένος βουλευτής. Ναι, ναι, ναι.
16: Όχι, λέμε, λοιπόν, μου έχει ξεφύγει εμένα κάτι. Όχι.
22: Μέχρι αυτή την ώρα
16: μέχρι αυτή
22: που
16: την ώρα. Σωστά, σωστά, μέχρι τώρα.
22: 3:20 είναι. Για να δούμε. δεν είδαμε να επανέρχεται. Δεν τον πήρε το μάτι μου και στη Βουλή, που ήταν αρκετοί βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και παρακολούθησαν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
16: Και με μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση, εμείς αρχίσαμε από τα κοινοβουλευτικά. Είναι η συζήτηση που γίνεται και μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Έχουμε την ψηφοφορία, τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, που όπως φαίνεται δεν θα καταλήξει πουθενά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και εκεί είδαμε να συγκρούονται με σφοδρότητα Μητσοτάκης
22: Ανδρουλάκης.
16: Έχουν πάρει την
22: αντισκητάλη
16: από τη Θεσσαλονίκη και το συνέχισαν εκεί.
22: Φαίνεται σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει αναβάσει στροφές αυτή την ώρα. Αυτή είναι η εκτίμηση πέρξης της Χαριλαοτρικούπη, και πρέπει να σου πω ότι είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τους βουλευτές του αμέσως μετά από αυτήν τη συζήτηση, για να συζητήσουν για όλα τα θέματα, για τα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσουν στη Βουλή. Ήδη είδαμε χθες την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Παύλος Χριστίδης για το επίδομα ανεργίας, που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα. Θα χρησιμοποιήσουν από τη Χαριλαοτρικούπη το όπλο που έχουν, τη φάρετρα του, στη Βουλή, προκειμένου να αναδείξουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, όπως μας λένε.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη με αυτό το, πώς να το πούμε, τη δήλωση βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε στο ΠΑΣΟ και τώρα που επιχειρούν τα στελέχη, τέλος πάντων, να φύγουν τα φώτα από αυτή τη δήλωση που προκάλεσε, η αλήθεια είναι, αρκετή συζήτηση.

0: Και τώρα θα περάσουμε σε ακόμη μία έρευνα η οποία αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά όχι τους μαθητές. Μέχρι τώρα οι αξιολόγησεις αφορούσαν τους μαθητές, τη δυνατότητά τους να κατανοούν ένα κείμενο σε πολλά πεδία, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη φορά οι μαθητές αξιολογούν τους καθηγητές και τα αποτελέσματα είναι το ίδιο ανησυχητικά ή, εν πάση περιπτώσει, προκαλούν τον ίδιο προβληματισμό. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
1: Θα λέγαμε, Σπύρο, ότι έχουμε όντως τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα με την προηγούμενη έρευνα της PISA, αλλά από την αντίθετη πλευρά, την αντίστροφη ρότα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη φορά οι μαθητές, οι 15χρονοι μαθητές, κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι ίδιοι τους εκπαιδευτικούς τους. Στο κατά πόσο ενδιαφέρονται για το μάθημα το οποίο κάνουν, στο κατά πόσο επιμένουν ώστε αυτό να γίνει κατανοητό από όλους τους μαθητές. Και εδώ έχουμε τη συμμετοχή 6.858 μαθητών.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός, πράγματι, από 229 σχολεία. Εδώ μιλάμε για το 95% του πληθυσμού στόχου, το οποίο καλύφθηκε. Μεγάλο ποσοστό. Τώρα, λιγότεροι από τους μισούς μαθητές φαίνεται ότι αισθάνονται ότι ο εκπαιδευτικός δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την μάθησή τους. Δηλαδή, μόλις το 48,9% των μαθητών στην Ελλάδα δήλωσε ότι είμαστε ικανοποιημένοι τον τρόπο που γίνεται το μάθημα. Είναι μικρό το ποσοστό του. Είναι κάτω από τους μισούς. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός δεν δείχνει ενδιαφέρον συστηματικό για το μάθημα, στο να γίνει αυτό κατανοητό, και ότι πάρα πολλές φορές μέσα στην τάξη γίνονται τα μαθήματα διεκπαιρεωτικά.
0: Όπως γράφει και ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή, που φέρνει στο φως και αυτή την έρευνα, διεκπαιρέωση, λένε οι μαθητές, κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν δείχνουν, βεβαίως μην τα ισοπεδώνουμε όλα, μιλούν για ένα ποσοστό καθηγητών που ενεργεί έτσι, λειτουργεί έτσι μέσα στην τάξη, δεν είναι όλοι οι ίδιοι προς Θεού, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι μαθητών λέει πως αρκετοί καθηγητές μπαίνουν στην τάξη και κάνουν απλά μια διεκπαιρέωση, δεν έχουν καμία ζέση, πώς να το πω, να δουν αν ο μαθητής έχει κατανοήσει ή δεν έχει κατανοήσει το μάθημα.
1: Να πούμε πάντως σε αυτό ότι ναι, αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα όντως υπάρχουν. Φαίνεται όμως ότι σε περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων, εκεί έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Εκεί έχουμε πολλές φορές υψηλότερες αναφορές υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή στα πιο μικρά σχολεία, ειδικά σε αγροτικές περιοχές με λιγότερους μαθητές, φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η έρευνα. Επίσης, μεγαλύτερη υποστήριξη δήλωσαν ότι λαμβάνουν από τους εκπαιδευτικούς μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Ειδικά αυτό στην Ελλάδα καταγράφηκε σε μεγάλα ποσοστά από την έρευνα.
0: Και από την πλευρά των καθηγητών, από ό,τι διαβάζω στο ίδιο ρεπορτάζ, προβάλλει η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία τους, θέματα όπως ο αριθμός των μαθητών ανατάξει, η κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό, δηλαδή θέτουν και οι καθηγητές από την πλευρά τα θέματά τους, προκειμένου να λειτουργεί, όπως λένε, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Μιλούν για ελλείψεις κάθε χρονιά.
0: Όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, ήταν καλεσμένη στην ΕΡΤ. Η κυρία Ζαχαράκη ρωτήθηκε για αυτό το θέμα, εξέφρασε και εκείνη τον προβληματισμό της, αλλά ρωτήθηκε γιατί οι καθηγητές δεν αξιολογούνται μόνο από τους μαθητές στην έρευνα της PISA, αξιολογούνται και από το κράτος, από τους φορείς του κράτους, της πολιτείας. Εκεί η κυρία Ζαχαράκη έδωσε κάποια στοιχεία που μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας για το πώς γίνεται αυτή η αξιολόγηση και τι συνέπειες έχει.
2: Αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση, αυτό προβλέπει ο νόμος. Γίνεται η αξιολόγηση από το σύμβουλο, ο οποίος μπαίνει μέσα στην τάξη. Αυτό δεν ήταν δεδομένο, δεν ήταν αυτονόητο. Και το ότι πράγματι βρισκόμαστε με αρκετά συμπεράσματα αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό ότι γίνονται πολλές επιμορφώσεις πλέον στους εκπαιδευτικούς.
0: Η αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της και το τι προβλέπει ο νόμος, από την κυρία Ζαχαράκη. Πάλι για νέους θα μιλήσουμε, όχι ακριβώς για μαθητές, αλλά λίγα χρόνια μετά. Λίγα. Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει σε ποια ηλικία οι νέοι απομακρύνονται από την εστία τους, από τα σπίτια τους, από το πατρικό σπίτι, το σπίτι των γονιών. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο αυξάνεται και αυτό το όριο αποχώρησης από το σπίτι. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το παντρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρησης από το σπίτι των γονιών τους ήταν περίπου τα 31 έτη, έναντι των 26,3 ετών κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι στην Ελλάδα αποφάσισαν να αποκτήσουν το δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικότερο εμπόδιο να πούμε ότι αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης, αφού το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Τονίζει μάλιστα η Eurostat ότι πραγματικά ακόμη και την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, η μέση ηλικία αποχώρηση των Ελλήνων από το πατρικό τους ήταν κάτω από τα 30 έτη, όριο το οποίο έσπασε για πρώτη φορά το 2021. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει και ο τρόπος πλέον που εκπαιδευόμαστε, οι σπουδές, ανεβαίνει η ηλικία, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά. Και από εκεί και πέρα αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο το κόστος στέγασης, που σίγουρα δυσχεραίνει την
0: υπόθεση. Βέβαια, σημαντικότατο εμπόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Μιας και είπε η Σοφία Καλαβρού ότι ένα από τα σημαντικά εμπόδια είναι το κόστος για τη στέγη, εννοείται ότι είναι, και στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει σημάδι κάμψης σε αυτή την ιστορία, πώς να το πω. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, οι τιμές των διαμερισμάτων συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα και το 2026. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο η αύξηση έφτασε το 5,5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πού ακριβώς ανεβαίνουν περισσότερο οι τιμές. Τα νέα διαμερίσματα έως 5 ετών ακριβήραν κατά 6,2%, ενώ στα παλαιότερα η αύξηση ήταν 5%. Αν πάμε τώρα στις περιοχές, η Αθήνα καταγράφει αύξηση 5%, ενώ η Θεσσαλονίκη 4,7%, και αυτό συμβαίνει ενώ έχουμε ήδη πίσω μας μια πολύ ισχυρή άνοδο. Γιατί το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,3% κατά μέσο όρο, ενώ το 2024 είχαμε αύξηση 9,1%. Δηλαδή, ο ρυθμός έχει λίγο κόψει ταχύτητα, όμως το πρόσημο παραμένει θετικό. Και για όποιον ψάχνει αυτήν την περίοδο να αγοράσει σπίτι, σημαίνει ότι η αγορά εξακολουθεί να γίνεται ακριβότερη.
0: Ναι, το βλέπουμε αυτό. Είναι καθημερινότητα πλέον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου ήταν. Πριν παραδώσουμε σκητάλη στην Deutsche Welle, υπάρχει μια αποκάλυψη του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Θα το ακούσετε και σε λίγο αναλυτικότερα, ότι οι ρωσικοί δορυφόροι, δορυφόροι από τη Ρωσία, πέρασαν πάνω από αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία πριν από ιρανικές επιθέσεις. Όλα αυτά έγιναν κάποιους μήνες πριν στη Μέση Ανατολή, όταν υπήρχαν σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες, και δείχνει το βαθμό εμπλοκής της Ρωσίας και τη βοήθεια, τη στήριξη στην Τεχεράνη που παρήχε η Μόσχα, προκειμένου να χτυπήσουν οι Ιρανοί αμερικανικές βάσεις. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που την αποκάλυψε το CNN. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ματέωση του ταξιδιού του Φρίντριχ Μέρτς στον ΟΗΕ εξαιτίας κακών δημοσκοπήσεων για τις τοπικές εκλογές την Κυριακή. Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου γερμανικού σταθμού ZDF προτείνει ο Γερμανός Υπουργός Πολιτισμού Βάιμερ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Μετά από φερόμενη επίθεση με ντρόουν της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθη της Ιεμένης κατά της Μέκας, οι Ισλαμικές οργανώσεις καταδίκασαν την πράξη. Η Παγκόσμια Ισλαμική Ένωση, με έδρα τη Μέκα, σε σημερινή δήλωσή της έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των αξιών του Ισλάμ και των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαρακτήρισε επίσης την επίθεση ως πρόκληση για τους μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Να αλλάξουμε το θέμα και να έρθουμε στη Γερμανία. Εντάσεις προκαλούν στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών και του καγκελαρίου Μέρτς οι κακές δημοσκοπήσεις λίγες μόνο μέρες πριν από τις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο. Για τον λόγο αυτό, ο Γερμανός καγκελάριος ματέωσε την ομιλία του στον ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί πλήθος συνεδριάσεων με τους τοπικούς αρχηγούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και στόχο την αξιολόγηση των πρόσφατων εκλογικών αποτελεσμάτων αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις. Τέλος, να συμπληρώσουμε ότι με δημόσια δήλωσή τους οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων της Χριστιανικής Ένωσης στήριξαν δημόσια το Φρίντριχ Μέρτς και απέρριψαν τις συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες των Χριστιανοδημοκρατών. Εδώ το Ιτσαβέλα από τη Βόνα ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι προτάσεις του Υπουργού Πολιτισμού Βόλφρα Βάιμερ για συγχώνευση και μερική κατάργηση των τοπικών δημόσιων καναλιών που ανήκουν στο ΕΡΔΕ, αλλά και ιδιωτικοποίηση του δεύτερου δημόσιου καναλιού του ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Ως αιτιολογία ανέφερε την επιβάρυνση των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, καθώς τα δημόσια μέσα χρηματοδοτούνται από το τέλος ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με τον Βάιμερ, τα ΕΡΤΕΛ αυτού του κόσμου βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η αγορά των μέσων ενημέρωσης αποτελεί σήμερα, κατά τη γνώμη του, ένα ολιγοπόλιο που αποτελείται από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα δημόσια μέσα. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την πολιτική των μέσων ενημέρωσης και της ραδιοτηλεόρασης. Αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατήδιων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
7: Τι γίνεται?
0: Σήμερα αστρονόμαστε στην τηλεόραση.
7: Βέβαια, έχει πραγματάκια. Ξεκινάει η αγωνιστική του κυπέλου που μεταδίδουμε εδώ από τον Sky. Από Υβριδική τα παιχνίδια της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα και το Άρης Μαρικό 3 και 5 παρατέταρτο αντίστοιχα.
0: Κάτσε, δηλαδή σε 5 λεπτά βάζεις Υβριδική Sky και τη βλέπεις.
7: Σωστά, Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης, τρίτη αγωνιστική για τη League Phase του κυπέλου.
0: Και στο καπάκι συνεχίζεις Υβριδική για Άρης Μαρικό.
7: Ναι, και χάνεις και λίγο από τις καθυστερήσεις άμα θες να δεις την αρχή τον Άρη. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός στον Ελεύθερο Sky και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από το Open. Αύριο 2 ακόμα παιχνίδια για την αγωνιστική που ολοκληρώνεται. Στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ, στις 6 παρατέταρτο από τον Sky τον Ελεύθερο, το πρώτο από την Υβριδική, ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι που είναι ζωντανά από τον Sky και στις 10.30 αύριο εκπομπή στο The Sky με όλα τα highlights και τα στιγμιότυπα για το τι έχει συμβεί στην τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Επίσης έχουμε Ολυμπιακό απόψε 10 η ώρα με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας, πρώτη αγωνιστική στο Europa League. Και αύριο ο Όφι παίζει με τη Hoffenheim και αυτός 8 παρατέταρτο ο Όφι την πρεμιέρα του στο Europa League. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για τους κριτικούς που θέλουν φυσικά να ξεκινήσουμε το δεξί. Είπαμε ότι είναι όχι ο μήνας του μέλητος, το εξάμηνο του μέλητος.
0: Πολύ για τον Όφι. Αυτές τις ώρες και τα ονόματα των ομάδων τα διάβασες? Ήταν μια ειλικρινή. Τα διάβασες, τα λέει από μέσα, γιατί είδα ότι έβλεπες το κινητό σου. Τα διάβασες.
7: Τα μάτσα ακριβώς τα είπα και στο δελτίο του Skype πριν, οπότε τα θυμόμουν, τα είπα και στην τηλεόραση.
0: Τόσες ώρες, τόσες ομάδες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Μαρία Γιώργαρη για το Δελτίο Ειδήσεων. Συνοψίζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις ακριβώς στις 3. Και αμέσως μετά, δεν χρειάζεται εγώ να το πω, το γνωρίζετε καλύτερα και από μένα. Μαρία Αναστασόπουλου, Γιάννης Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλή συνέχεια, εύχομαι.

0: σύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
11: Natural Factors.
10: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
12: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
15: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
14: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
15: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
14: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
15: Τι ερώτηση.
14: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
15: Αυτό ξαναπες.
14: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
16: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
17: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
18: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
19: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
20: Πολύ καλός στην υποκριτική. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο πυροϊστάμενος στις εισαγγελίες της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα

0: για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Επίσης ζητά να γίνει έρευνα σχετικά με τις ενέργειες που έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο μεταξύ, το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σε ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο γιατρών αναφέρουν ότι θα προσβάλλουν το εντάλμα προσωρινής κράτησής τους για το θάνατο του τραγουδιστή. Στους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι δεν υπήρχε φόρειο στο ασθενοφόρο και τη μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο, απάντησε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Δήλωσε ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ είδαν τον γιατρό από το Κολωνάκι να πραγματοποιεί κάρπα στον γνωστό τραγουδιστή με το ένα χέρι, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης δεν βρισκόταν σε οριζόντια θέση όπως προβλέπεται. Σε ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο γιατρών αναφέρουν ότι θα προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθρωτικά υψηλές. Ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Φοιτητές άνοιξαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Οδό Νίκης, διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες. Στη Θεσσαλονίκη, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό κοντά στη Σύδνο, όταν γιοταχή φορτηγό με οδηγό 36χρονο αλλοδαπό συγκρούστηκε με σταματημένο προπορευόμενο δημόσιας χρήσης φορτηγό με οδηγό 46χρονο. Νεκρός από τα συντρίμμια του γιοταχή φορτηγού ανασύρθηκε ο 36χρονος οδηγός. Στη σύλληψη 45χρονου Γεωργιανού στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί νωρίτερα έπειτα από κλίση της σύζυγου του στην άμεση δράση, όταν ο σύζυγός της προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγγια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, αυτήν την ώρα η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης Μαρκό και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο παίζουν και Φυσιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Ήταν τα

ένα κάπως όμορφο. Τι μέρα είναι σήμερα, Κωστάκι μου? Είναι Τετάρτη, ε! Έφτασα, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Είναι ένα όμορφο μεσημέρι Τετάρτης, με έναν Σεπτέμβριο ο οποίος έχει μπουκάρει στις ζωές μας και μας βάζει στο φθινόπωρο με πάρα πολλές ειδήσεις. Και ειδήσεις που μάλλον δεν περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα διαχειριζόμαστε. Εμείς τι θεωρούσαμε? Θα γυρίσουμε μετά το καλοκαίρι από τις διακοπές και θα ασχολούμαστε με την προεκλογική περίοδο. Πού, ποια προεκλογική περίοδο? Βλέπετε εσείς να συζητάμε αυτά? Έχουν προκύψει μία σειρά από άλλα θέματα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και έχουμε ήδη ένα πινκ-πονκ δηλώσεων από τους πολιτικούς αρχηγούς, ειδικά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι έδωσαν πάρα πολλές ατάκες και θα τις ακούσουμε σε λίγο. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση. Μπήκαν όλα στο τραπέζι και φυσικά όλα αυτά στον απόϊχο της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης και των μέτρων που ανακοινώθηκαν.

αλλά να σας θυμίσουμε ότι εδώ είμαστε μια υπέροχη παρέα, μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να σας ενημερώσει και να σας ψυχαγωγήσει. Εδώ ο συνάδελφος έχει μπλέξει στην κίνηση, οπότε ελπίζω σε λίγο να έχουμε και εικόνα από την κίνηση στους δρόμους για να σας τη μεταδώσουμε. Μέχρι τότε όμως, Κωστάκη, δώσ' το.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται καταρχάς με μια φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν αυτή τη στιγμή 3 ενέργεια μέσα. Η Σοφία Γαλάνη έχει έρθει στο στούντιο για να μας ενημερώσει, να τα βάλουμε όλα σε σειρά. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Περίπου στις 2 το μεσημέρι ενημερώθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που αναφέρεις και η σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολχικό του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων δεύτερης εμοδέ και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο από αέρος. Προφανώς και ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες το έργο του πυροσβεστικού σώματος. Έχει ήδη κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, για να δούμε και τα αίτια φυσικά. Προσώρας δεν έχουμε πληροφόρηση ότι απειλεί κατοικίες. Είναι αγροτοδασική έκταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες αναφορές. Ας ελπίσουμε ότι θα οριοθετηθεί σύντομα, όπως και οι προηγούμενες που είχαμε όλες αυτές τις μέρες, γιατί έχουμε συνέχεια πυρκαγιές, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουμε τελειώσει και το επισημαίνουμε ξανά και ξανά. Ακόμη είναι υψηλές θερμοκρασίες, ακόμη υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Γι' αυτό βγαίνουν και οι χάρτες κανονικά με την επικινδυνότητα.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε μέρα. Σοφία, σε ευχαριστώ για οτιδήποτε νεότερο προφανώς μας ενημερώνει.

0: αφού δεν βλέπω να ακούμε κίνηση από αλλού, πες μας εσύ τι γίνεται στους δρόμους, θα τελειώνει.
1: Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Έχω βρει και τους υπεύθυνους. Ποιοι είναι υπεύθυνοι? Οι μετεωρολόγοι φταίνε, η Σούζη φταίει.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει θα βρέξει, έχουν πάρει όλα αυτοκίνητα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται έξω σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Εντάξει, Γιάννη μου, φθινόπωρο, καλώς ήρθε.
1: Όχι, δεν θέλω. Εσύ πήρες μηχανή. Δεν έχω πάρει ποτέ μηχανή στο βρεκοστάκι μου. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θες να παίρνεις δικάβαλο τον κολοκυθά? Να πηγαίνετε καμιά φορά.
1: Να θα μείνω κάπου κοντά σου εκεί πέρα. Ηλιούπολη, δεν είσαι εσύ, Ηλιούπολη? Άρα, να τελειώνουμε. Έχει πάρα πολύ κίνηση ο Κηφισός γιατί είχε ένα τροχείο. Το άκουσα τον Κολιομιχάλη. Νωρίς το άκουσα αυτό. Αλλά έχει φτάσει κίνηση, λογικά είναι μέχρι τη Λαμία τώρα.
0: Ναι, θες να ανοίξει τους χάρτες?
1: Αυτό θα δω.
0: Σε περιμέναμε.
1: Αυτό
0: μπορεί να ανοίξει τους χάρτες λιγάκι.
1: Αμέσω ανοίγω τους χάρτες. Καλησπέρα σε όλους, θα πω. Ναι, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ρωτάει και ο φίλος μου Γιαννίδης που είμαι.
0: Παράλληλα, άλλαξε και λίγο το κανάλι που έχουμε απέναντί μας για να βλέπουμε Βουλή.
1: Ναι, ναι.
0: Για αν χρειαστεί να συνδεθούμε. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο.
1: Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Εδώ, λοιπόν, οι χάρτες, το ανωδικό του Κηφισού τίποτα. Το καθοδικό του Κηφισού έχει κίνηση από το ύψος της Νέας Ερυθρέας μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι το Κόκκινο Μήλο. Είναι πολύ ζώρικο το καθοδικό και όσοι έρχεστε από Αττική Οδό θα ζοριστείτε για να βγείτε μετά στις περιοχές που θέλετε. Η Κηφισίας ανεβαίνοντας έχει κίνηση από Κατεχάκη μέχρι και Χαλάνδρη σταματημένα. Από κατεβαίνοντας από Άλαση Συγκρού μέχρι και Χαλάνδρη επίσης. Και πάμε τώρα στα επίμαχα. Λοιπόν, από την πλατεία Μαβίλη κατεβαίνοντας μέχρι και μέχρι τη Φρατζή,
0: μάλιστα,
1: μέχρι να βγείτε στο Φίξ δηλαδή, είναι σταματημένα. Είναι τσούκου τσούκου. Από Μαβίλη μέχρι και Φρατζή να φτάσετε. Δηλαδή για να βγείτε Συγκρού ή να πάτε ευθεία για Καλυθέα. Επίσης, ο δρόμος που συνδέει το Ηλίζιαν με την πλατεία Συντάγματος είναι σταματημένος. Έχει μόνο ένα κομμάτι με το μπουμπίς που σου σε γλυκαίνει και λες ωραία και μετά τέλος.
0: Κόλαση γενικά, Γιάννη.
1: Γενικώς έχετε πάρει τα αυτοκίνητά σας όλοι, καλά κάνετε. Φοβηθήκατε τη βροχή. Καλά κάνετε και φοβηθήκατε τη βροχή γιατί θα βρέξει και
0: πάλι. Άρα θα τα ακούσει η Σούζη μετά, για να σε δω μετά.
1: Θα
0: όλα
1: τα ακούσει
0: αυτά,
1: και η Σούζη.
0: Αυτή την καταγγελία που περιφέρεις τόση ώρα.
1: Μαρία μου, είμαι μία ώρα και 25 λεπτά από την Παιανία μέχρι εδώ.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Και δεν είναι κατάσταση αυτή. Και με τη βενζίνη στο Θεό.
0: Ναι, καλά, αυτό που το βάζει.
1: Γιατί
0: έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, όπως ακούτε. Μου έλεγε φίλος που εργάζεται στην περιοχή του Ασπροπύργου και μένει στην Γλυφάδα ότι κάνει κάθε μέρα 2 ώρες και ένα τέταρτο να πάει και άλλους 2 ώρες να γυρίσει. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό.
1: Και ακόμα δεν έχει γυρίσει όλος ο κόσμος. Βέβαια, στον Ασπρόπυργο, ο φίλος που
0: το λέει. Δεν έχει γυρίσει, παιδιά μου.
1: Όχι, τώρα γύρισαν. Θέλω να πω, επειδή το κάνει τώρα. 2 μέρες θα μου πει. Στον Ασπρόπυργο έχουν γυρίσει νωρίτερα. Γιατί οι δουλειές εκεί ανοίγουν νωρίτερα, δεν ανοίγουν με τα σχολεία. Επίσης, παραλιακή, αγαπημένος παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι το Φάληρο.
0: Τέλεια.
1: Τέλος.
0: Ωραία. Δεν θα σα μαυρίσουμε άλλη ψυχή, έτσι κι αλλιώς θα συναντήσετε όλα αυτά στον δρόμο.
1: Σας
0: λέμε όμως, μήπως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές για να μην ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ.
1: Εναλλακτική χρησιμοποίησα. Την Κηφισίας κατέβηκα, όπου ήταν μια χαρά μέχρι τον Αμπελόκηπο, μετά σταματημένη. Επίσης, δεν σα μαυρίσουμε την ψυχή. Γιατί σας δίνουμε την επιλογή να ακούσετε παραπάνω τα παιδιά της αλλαγής.
0: Δηλαδή... Επίσης, είτε σου συμβαίνουν όλα αυτά κάθε μεσημέρι γιατί έχεις 2 δουλειές. Ενώ εμείς το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ανέβουμε από το ισόγειο στον πρώτο. Από την τηλεόραση το ραδιοφωνάκι.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Δεν συναντάμε κίνηση, αν το πολύ πολύ να συναντήσεις συναδέλφους και να τα κουτσοποιήσεις.
1: Ήθελα περιπέτειες κι εγώ. Ήθελα τις περιπέτειες μου.

0: Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που έχουν συμβεί στη Βουλή, να ξέρετε, τα τελευταία λεπτά. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτό το γνωστό το είχε πει και στη ΔΕΘ, ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ακοστολόγητοι, αντιφατικοί κλπ.
1: Είναι η απάντηση στο δίδυμα Φεγγάρια, μάλλον αυτό.
0: Ναι. Όποιο ψηφίσει. Μπορούμε να το βάλουμε το τραγούδι μεταξύ τα δίδυμα Φεγγάρια. Το έχουμε. Όποιο ψηφίσει όχι παρόν στην πράξη, θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο για τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
1: Αυτό είναι το σοβαρό. Αυτό είναι το σοβαρό. Και καλό θα ήταν να είχαμε μια. Ας το πω, μια συνένεση αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Γιατί πολλές φορές μπορεί η αντιπολίτευση να βάζει επιχειρήματα στο τραπέζι, αλλά μπορεί κάποια πράγματα να τα κάνει από γυνάτη. Δηλαδή δεν θα συμφωνήσω για το θέμα αυτό, γιατί είμαι αντιπολίτευση. Ενώ κανονικά στο Σύνταγμα πρέπει να βάζουν, κάτω τα σοβαρά θέματα και να λένε σε αυτά θα συμφωνήσουμε. Σε αυτά διαφωνήσουμε. Αυτό βέβαια δείχνει τις προθέσεις κυβέρνησης. Αν θέλει να κάτσει ένα τραπέζι με όλους αυτούς. Τέλος πάντων.
0: Πάντως στα άμεσα, στα των εκλογών που έρχονται δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε το δίλημα της επόμενης περίοδου. Ναι. Μαντέψτε ποιο είναι χωρίς να σας το πω. Δεν χρειάζεται το πω. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή αυτό αλλάζει. Είναι, ρε παιδί μου, Μητσοτάκης χάος ήταν κάποτε.
1: Ναι.
0: Τώρα παίζουμε με την αναταραχία κυβερνησία. Άλλωστε ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, έχει πει ότι αν παιδιά δεν προκύψει κυβέρνηση, μπορεί να έρθουν οι άλλοι από απέναντι να κάνουν ντου. Πολύ λογικό να γίνεται αυτή η δήλωση.
1: Μα είναι έτοιμη, περιμένει την κυβέρνηση.
0: Λογικά ο κύριος Φλωρίδης κάτι γνωρίζει. Δεν μπορεί να το λέει έτσι στον αέρα.
1: Επιβραβεύτηκε ήταν... όμως. Είναι υποψήφιος βουλευτής πια στην Θεσσαλονίκη.
0: Άρα συμφωνεί και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Πριν από λίγους μήνες είχε ρωτηθεί στην ΕΡΤΑ τον φίλο μας Κώστα Μπακλιμίτσο και του λέγανε θα είσαι υποψήφιος. Όχι βέβαια, εμένα δεν ενδιαφέρουν αυτά.
0: Ναι. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια λοιπόν θα ασχίσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός. Η περιπέτεια λέει δεν προκύπτει μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά και από όσα κατά τον ίδιο δείχνει σήμερα η αντιπολίτευση.
1: Άρα εμείς μπορούμε να επιλέξουμε περιπέτεια με Νέα Δημοκρατία δηλαδή ή ελπίδα.
0: Το αντίθετο.
1: Α, το αντίθετο είναι.
0: Είπε ο Μητσοτάκης.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Τώρα πώς εσύ το καταλαβαίνεις.
1: Δεν το κατάλαβα.

0: Βέβαια εγώ θα εξακολουθήσω να την έχω, αν μου επιτρέπετε την απορία ακόμα. Έχουμε τον κύριο Φλωρίδη σήμερα στον Άρη, αν μπορούμε να το βρούμε. Σίγουρα θα έχει παίξει στο μαγκαζίνο για τα περιντού. Αν μπορούν να μας βοηθήσουν και οι συνάδελφοι, ποια κομμάτια έχουμε, παρακαλώ. Εξακολουθώ να έχω την απορία, γιατί διαρκώς ρωτάτε η αντιπολίτευση τι θα κάνει και με ποιον θα συμπράξει, ενώ αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις πρώτη Νέα Δημοκρατία και με τεράστια διαφορά.
1: Όπου υποτίθεται αυτά είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και αν...
0: Πρέπει να βρει τέρι.
1: Μπράβο. Στην περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, πρέπει να τη ρωτάμε κι εμείς, ρε αδερφέ, είσαι πρώτος. Και μάλλον θα είσαι πρώτος. Τι πρέπει να κάνουμε.

0: ρίχνει αυτό το τραγούδι τώρα.
1: Είναι. Ναι,
0: αλλά... Άλλαξε το, Κωστάκι.
1: Άλλαξε το. Ναι.
0: Κομματάρα, αλλά άλλαξε.
1: Εντάξει, το τραγουδάρα. Πώς να γλιτώσει ένας από τον άλλον, πάντα αφιερώνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πώς να γλιτώσουμε εμείς από όλους, γενικώς.
0: Λαϊκισμοί τώρα.
1: Εντελώς. Ήταν 100% λαϊκισμός αυτό.
0: Αυτή την ιδέα τώρα δεν την ήθελε.
1: Αυτό ήταν 100% λαϊκισμός. Ενώ πριν το είχα απογειώσει με την Ελπίδα.
0: Όλα αυτά είναι πάρα πολύ παλιά.
1: Το Ελπίδα, γιατί το έβαλε ο Ζωκίος Μητσοτάκης. Η Ελπίδα είναι και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καρισιανού.
0: Η οποία, κυρία Καρισιανού, τώρα δημοσκοπήσαν στο 4%.
1: Δεν το ξέρεις, δημοσκοπήσαν αυτές. Μπορείς την καλύπη να είναι αλλιώς. Αυτά λένε κι άλλοι.
0: Εντάξει, πριν πέτυχα ένα που παρακολουθούσα τη συζήτηση στη Βουλή, είχε σηκωθεί ο κύριο Σαββουλάκης και
1: μιλούσε.
0: Γιατί είχε προκληθεί από τον Πρωθυπουργό, τον κατηγορούσε ο Πρωθυπουργός ότι έχει πει κάποια πράγματα εθνικά επικίνδυνα.
1: Ναι.
0: Και του λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, καλά είστε, φοβερός ηθοποιός, λέει. Κοιτούσατε εμένα και μιλούσατε στον κύριο Φλωρίδη. Μπράβο σας.
1: Καλό.
0: Είπε καλό ο Ανδρουλάκης.
1: Σήμερα
0: σημειώστε τη μέρα.
1: Καλό. Πάντως αυτό που λέει ο Φλωρίδης δεν το υποστήριξαν και πάρα πολλοί υπουργοί. Υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, όλοι ήταν αντίθετοι σε αυτό. Είπαν ότι όχι, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο που λέμε και δεν υπάρχει αυτό κτλ. Βάζουμε απλά ότι να μην υπάρξει κυβερνησία για το καλύτερο της χώρας. Ναι, δεν βάζουν ότι άμα υπάρξει κυβερνησία οι Τούρκοι θα καταλευτούν και θα προκαλέσουν, μας προκαλέσουν, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, θα κάνουν τον ντου. Όλοι οι υπουργοί λένε το αντίθετο. Και καθημερινά δηλαδή διαχωρίζουν τις θέσεις τους για το Φλωρίδη. Αντιθέτως, για το Μαρινάκι, διαχωρίζουν τις θέσεις τους ελάχιστοι. Δηλαδή, αυτοί που λένε όχι, δεν θα γίνει αυτό.
0: Οι περισσότεροι, από ό,τι είδα, υποστήριξαν από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη.
1: Είναι ναι, μεν αλλά.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Όχι, να επιδοτήσουμε την εργασία, να μην συνεχίζουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης, δηλαδή.
1: Μόνο η κυρία Κεραμέως το έχει πει και το Υπουργείο Εργασίας, η κυρία Ευθυμία, ο κύριος Καραγκούνης. Δεν μπορούν να μην το πούνε.
0: Δεν γίνεται να μην το πει, γιατί ναι. Η κυρία Κεραμέως είναι υπουργό σε αυτό το Υπουργείο. Αλίμονο αν έλεγε η κυρία Κεραμέως ότι ανοίγει το τέτοιο θέμα, αλλά μου κάνει τεράστια εντύπωση.
1: Κάτι σκέφτηκα.
0: Πώς. Ορίστε, πες το.
1: Κάτι σκέφτηκα αυτό και την Κεραμέως που είπες.
0: Ότι.
1: Ότι είναι στην ίδια περιφέρεια με το Μαρινάκι. Στο βόρειο τομέα.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Είναι στο βόρειο τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήδη τρέχουν δημοσκοπήσεις.
0: Άρα παίζουμε τώρα το σκάκι των εκλογών.
1: Ήδη παίζουν δημοσκοπήσεις για το ποιος είναι πάνω και κάτω.
0: Και ακούν οι πολίτες ότι αυτή τη στιγμή μία από τις συζητήσεις που γίνεται στην
1: πολύ σοβαρή επίσης.
0: Μέσα στην κυβέρνηση είναι το αν θα γίνει δίμηνο το επίδομα ανεργίας. Μπράβο. Πάμε από το καλό στο καλύτερο.
1: Βόρειο τομέα λέγεται αυτό.

0: Λοιπόν, επειδή μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα το ανοίξουμε και αυτό το θέμα, όλα όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα για την υπόθεση Μαζονάκη είναι από τα ανίποτα, παιδιά. Σήμερα ο εισαγγελέας παρήγγειλε μάλιστα κατεπίγουσα έρευνα για το τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας.
1: Λογικό,
0: για τους ελέγχους, για το ότι διαφημίζονταν αυτές οι πρακτικές σε συνέδρια, παρουσία υπουργών όπως είδαμε από το 2023 και δεν είχε γίνει τίποτα. Αν άλλα
2: Κόσμος και... 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
0: Έκαναν πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
0: Τι εννοείς, τα μηχανήματα ήταν μπροστά, εκεί. Τα μηχανήματα
1: απλά
0: κρύβονταν και μπαίναν στο σεντούκι και στις ντουλάπες μόνο όταν εμφωνιζόταν ο ιατρικός σύλλογος. Και ρωτώ, υπήρχε και ενοχλούμε πολλές φορές και, αλλά νιώθω ότι τα πάμε λίγο διότι του οποίου. Πάμε στην ουσία και στην καρδιά του θέματος. Υπήρχε ένα καθεστώς προστασίας των συγκεκριμένων γιατρών λόγω του πελατολογίου, ναι ή όχι?
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Και αν όχι, δεν γίνονται πάντα. Εδώ συγκεκριμένα, μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω.
1: Όχι,
0: εδώ.
1: Υπάρχουν...
0: Λόγω του ότι πήγαιναν πελάτες συγκεκριμένοι,
1: ναι,
0: ονόματα συγκεκριμένα, υπήρχε ένα καθεστώς προστασίας, έπαιρνε τηλέφωνο κανείς και έλεγε παιδιά, αυτό δεν τον πειράζουμε καλέ, σε αυτόν πηγαίνει ο τάδε,
1: ναι,
0: σε αυτόν πηγαίνει σύζυγος του τάδε, ο σύζυγος της τάδε, ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο εισαγγελέας να ερευνηθεί σήμερα.
1: Έτσι συμβαίνει, γιατί όταν μαζεύονται πολλοί υπάρχει προστασία. Αυτό συμβαίνει.
0: Όχι,
1: ναι,
0: λέω ότι όταν το γενικεύουμε όμως και το κάνουμε.
1: Όχι, τώρα υπάρχει συγκεκριμένο.
0: Αθωώνονται όλοι. Δεν γίνεται. Εδώ υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι, δεν αθώνονται. Στο γενικεύω, γιατί δυστυχώς το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Εδώ μιλάμε για μία περίπτωση.
0: Δεν έχει ξαναπεθάνει άνθρωπος μέσα στην ιατρία.
1: Όχι, αλλά υπάρχουν γιατροί που προστατεύονται επειδή πηγαίνουν διάσημοι εκεί.
0: Ναι,
1: ναι. Και δεν γίνονται,
0: ναι,
1: έλεγχοι και τα λοιπά.
0: Αν κόβει απόδειξη σε μία επίσκεψη,
1: ναι, ναι,
0: άλλο να έχει πεθάνει άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ίδια τάξη ζητήματα όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Εμείς σε διαφημίσεις, αφού σας πούμε ότι λόγω καραμπόλας 4 οχημάτων έχουμε δυσκολία αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά την υπόγεια διάβαση της Κατεχάκη. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μας, για την ενημέρωση. Μας ενημερώνουν ακροατές. Σε λίγο θα το βγάλουμε στον αέρα τον άνθρωπο βεβαίως, μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Και τροχαίο με μηχανές επίσης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα επιστρέψουμε, ναι, σε πάρα πολύ λίγο με όσα συμβαίνουν στους δρόμους και όχι μόνο.
1: Δεν πάει καλά το πράγμα. Πάμε στην Εθνική μαζί μας. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Και είναι φτιαγμένο για εμένα, για εσένα και για όλους. Γιατί μπορείς να το φτιάξεις στα δικά σου μέτρα, δηλαδή να επιλέξεις εσύ το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θα βάζεις χρήματα ανά μήνα ή ανά τρίμηνο με πάγια εντολή. Επισκεφτείτε το nbg.gr, nbg.gr, την Εθνική Τράπεζα, για το επένδυση στα μέτρα μου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχουμε τίποτα άλλο?
5: Όχι, τελειώσαμε.
4: Άντε να κλείσουμε σιγά-σιγά.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Η
4: εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καραμπόλα 4 οχημάτων πριν από λίγο στη λεωφόρα Αλεξάνδρα, στο ύψος του Αρίου Πάγου, στο ρεύμα προς Πατησίων. Δυσχέρεια και στην Κηφισίας, λόγω καραμπόλας, επίσης 4 οχημάτων στο ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά τον φόβο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι πολύ καλός στην υποκριτική. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Τόσο σοβαρό παιδί με τριβέτα.
3: Άχολο κοιτά μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είναι 34 λεπτά μετά τις 3. Πραγματικά επικρατεί ο χαμός έξω στους δρόμους.
1: Υπάρχει λόγος, ναι.
0: Οπότε πρέπει νομίζω να κάνουμε ένα μάζεμα όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια νταλίκα που έπεσε στα Μέγαρα σε Ιωταχή στην τρίτη σύραγγα στο ρεύμα προς Πάτρα. Φτάνει η αστυνομία, όπως μας ενημερώνει τώρα η Σοφία Γαλάνη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε εντωμεταξύ από πριν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το τροχαίο με τις μηχανές που έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στο σημείο. Και έχουμε και την καραμπόλα 4 οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά την υπόγεια της Κατεχάκη, για να ξέρετε. Για τη φωτιά που μας ενημέρωνε η Σοφία νωρίτερα στο Λαγκαδά, έχουν ενισχυθεί δυνάμεις, έχουν μπει πια 7 εναέρια και έχουμε και φωτιά στη Ζάκυνθο, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Κατά τα άλλα, παιδιά, είναι όλα ήρεμα.
1: Ναι, ίσχα.
0: Δηλαδή, θα είναι ένα ήρεμο μεσημεράκι από την
1: Πάει καλά, πάει καλά. Πάει πολύ καλά. Και δεν έχει βρέξει. Ναι, δεν έχει βρέξει ακόμα. Θα μας τα πει σε λίγο και η Χριστίνα. Πάμε λίγο στην υπόθεση αυτή που συζητάμε όλοι και μαθαίνουμε πράγματα. Βασικά, σε πολλά όντως πέφτουν τα σύννεφα και μένουμε το στόμα ανοιχτό. Και το λέω κάθε μέρα αυτό γιατί μαθαίνουμε πράγματα καινούργια.
0: Δεν μπορείς να μην.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Όχι να μην αναρωτηθείς γιατί τόσο άδικα έφυγε ένας άνθρωπος από τη ζωή.
1: Ναι, αλλά
0: με όλα αυτά
1: όπως πάει το πράγμα, έχουν γίνει όλα λάθος. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή έχουμε μάθει ότι όλα γίναν λάθος. Και όλα ψέματα και όλα λάθος. Ναι. Και σήμερα αποφασίστηκε να ελεγχθεί το παρελθόν, δηλαδή η έλεγχη που έχει κάνει ο ιατρικός σύλλογος. Και προφανώς ο ιατρικός σύλλογος πρέπει να μπει στο στόχαστρο. Σήμερα το πρωί είχα ρωτήσει την κυρία Δημοκλήδου και λέω: θα ψάξετε και πριν, λέει, τώρα ψάχνουμε την υπόθεση Μαζονάκη.
0: Σωστά.
1: Ακόμα δεν έχουμε πάει σε όλη τη λειτουργία και σε όλες τις υποθέσεις.
0: Αρχίζει όμως σιγά σιγά να ανοίγει έρευνα. Και σήμερα, επειδή η απορία μας ήταν, όταν ο Μαζονάκης ήταν στο κρεβάτι, η ΓΑΚΑ τον τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο. Στην αρχή όλοι απορρίσαμε και λέμε, ρε παιδί μου, πού γιατί τις τράβηξε αυτές τις φωτογραφίες.
1: Υποθέσαμε, τις έστειλε στον σύζυγό της, υποθέσαμε.
0: Σήμερα τελικά αυτό δεν ισχύει. Όχι, σήμερα αποκαλύπτεται ότι έστειλε αυτές τις φωτογραφίες και αυτό το υλικό σε έναν υπνοτιστή. Δεν λέω γιατρό υπνοτιστή όπως κυκλοφορεί παντού, γιατί δεν υπάρχει γιατρός
1: υπνοτιστής.
0: Σε έναν υπνοτιστή.
1: Ο υπνοτιστής τι είναι, αυτός που κάνει με το εκρεμές και σε παίρνει ο ύπνος.
0: Υπνοτιστής. Δεν ξέρω πώς ορίζεται. Θες να το βάλω να δούμε πώς ορίζεται. Περίμενε, θα είναι χρήσιμο κι αυτό. Μισό λεπτό. Τι είναι ο υπνοτιστής.
1: Μπράβο. Η χρησιμότητα του να στείλει τη φωτογραφία του Μαζονάκη σε αυτή την κατάσταση εκείνη τη στιγμή στο υπνοτιστή τι ήταν.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί.
1: Θα έκανε κάτι από απόσταση.
0: Περιμένετε, γιατί έρχονται και άλλες πληροφορίες από τον συνάδελφό μας τώρα, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
1: Ναι.
0: Εχθές, αν θυμάστε, η ΓΑΚΑ έκανε ένα έργο. Συγγνώμη. Ένιωσε αδιαθυσία.
1: Τα μεσάνυχτα
0: και
1: κοντά.
0: Να πάει ζήτησαν να πάει ασθενοφόρο. Αλλά δεν ήθελε να την παραλάβει το ΕΚΑΒ.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ξέρω, μήπως δεν πιστεύει γενικώς.
1: Στο ΕΚΑΒ.
0: Και στο ΕΣΥ, ίσως. Λοιπόν.
1: Τι τραβάμε.
0: Μας ενημερώνει λοιπόν τώρα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος για τα εξής. Ναι. Η γιατρός, λέει, δείχνει τώρα να συνειδητοποιεί τι έγινε και είναι εξαντλημένη από την ολονύχτια διαδικασία.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, από την ημέρα που έχει συλληφθεί το ζευγάρι, το έχουν επισκεφθεί, το έχουν επισκεφθεί τα 2 από τα 3 τους παιδιά. Το τρίτο παιδάκι ίσως και να είναι ανήλικο. Επίσης, μαθαίνουμε ότι ο οδηγός ταξί που μετέφερε το Μαζονάκι και έχει δώσει την ώρα άφηξη στην Καρνεάδου.
1: Όπου από εκεί ξεκίνησε η έρευνα, βασικά.
0: Ναι, δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Τον χρησιμοποιούσε ο καλλιτέχνης ο Γιώργος Μαζονάκης πάνω από 20 χρόνια όταν ήθελε κάποιο ταξί.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό έχω ακούσει εγώ.
0: Ναι, ότι ήταν κάτι που δεν έχεις ακούσει τώρα.
1: Συνεργαζόταν με τον Μαζονάκη.
0: Μετά το Κολονάκι θα τον πήγαινε στον υπνοτιστή στην Κηφισιά. Αυτό του είχε δει. Και τον υπνοτιστή τον έχει ήδη καλέσει ο ανακριτής, πιθανότητα για τη Δευτέρα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή αποκάλυψη.
1: Είναι σοβαρή αποκάλυψη γιατί καταλαβαίνουμε, μάλλον αυτό που καταλαβαίνουμε, ότι κρύβεται συνεργασία από κάτω και κρύβεται αλυσίδα.
0: Και από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος ο οποίος είχε συστήσει στο Γιώργο Μαζονάκη το ζευγάρι γιατρών στην Καρνεάδου ήταν ο υπνοτιστής.
1: Α, από εκεί μπορεί να τον έχει γνωρίσει.
0: Όχι, μπορεί. Αυτός φαίνεται.
1: Α, το ξέρουμε.
0: Είχε συστήσει το Γιώργο.
1: Γιατί
0: αυτούς τους γιατρούς.
1: Υπάρχει ένα ερώτημα από χθες που το βάλαμε και αυτό στο τραπέζι, ότι ποιος έστειλε το Μαζονάκι σε αυτούς τους γιατρούς. Δηλαδή, ποιος είπε πρέπει να πας αυτούς γιατί κάνουν αυτό, εκείνο κτλ. Και θα είσαι άλλος άνθρωπος. Και η έρευνα δείχνει ότι είναι ο υπνοτιστής, έτσι. Μάλιστα.
0: Τι είναι ο υπνοτιστής, δεν είπαμε όμως, παιδιά.
1: Ναι, μπράβο. Τι είναι ο υπνοτιστής. Τι δουλειά είναι ο υπνοτιστής, τι επαγγέλλεται.
0: Λοιπόν, είναι το άτομο που εφαρμόζει ύπνωση σε κάποιον. Είναι μια κατάσταση έντονης συγκέντρωσης και αυξημένης ανταπόκρισης σε υποβολές. Δεν σημαίνει ότι κάποιος κοιμάται ή χάνει τον έλεγχό του. Ναι. Κατάλαβες, τον έλεγχο του εαυτού του, ρε παιδί μου.
1: Είναι αυτό που σε βάζει σε ύπνωση και εσύ μιλάς παράλληλα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ.
1: Και αποκαλύπτεις πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχω ακούσει αυτό, ότι ο υπνοτιστής σε βάζει σε ύπνωση και εσύ παρόλα αυτά λες αλήθειες, λέει, εκείνη την ώρα. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Ναι. Να μου πεις ποιος ο λόγος τώρα για όλα αυτά, τι συζητάμε.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλω την αγάπη μας στον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, ο οποίος είναι στην ακρόαση.
1: Να είναι καλά.
0: Και πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια και πάντα ο κύριος Σφακιανάκης μας βοηθάει στα δύσκολα θέματα.
1: Καλά, μας έχει βοηθήσει.
0: Εγώ στον υπνοτιστή.
1: Μας έχει βοηθήσει πολλές δεκαετίες ο κύριος Σφακιανάκης για να καταλάβουμε πράγματα που δεν καταλάβαινε κανένας τότε.
0: Ωραία.
1: Με το ηλεκτρονικό έγκλημα.
0: Συνήθως λοιπόν ο υπνοτιστής σου ζητά να χαλαρώσεις.
1: Ωραία.
0: Να επικεντρωθείς στη φωνή σου ή σε μια συγκεκριμένη εικόνα. Δηλαδή θέλω να σκεφτείς ένα λιβάδι, ρε παιδί μου τώρα.
1: Ωραία, εντάξει, ναι.
0: Και χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενες λεκτικές οδηγίες. Συνήθως το άτομο παραμένει ξύπνιο, δηλαδή αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Δεν ελέγχει το μυαλό, δεν αποκτά κάποια υπερφυσική εξουσία πάνω σου. Ναι, τέλος πάντων, δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Τι πήγε να. Από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει. Το θέμα είναι ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζει και ξετυλίγεται όλο αυτό το κουβάρι. Μην εκπλαγείς αν αύριο λέμε ότι όλοι αυτοί οι διάσημοι που πήγαιναν στη ΓΑΚΑ και τον άλλον πήγαιναν και στον υπνοτιστή, ότι ήταν διπλή υπηρεσία. Μην πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι, αλλά βρε Μαρία μου, συγγνώμη τώρα. Ναι,
0: κάνα
1: μια απορία που θα την ρωτούσα. Αυτοί λένε ότι είναι γιατροί. Ο υπνοτιστής είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν λέει μισό λεπτό.
1: Είναι σαν να λες πάω στο γιατρό και πάω για γυμναστήριο.
0: Ναι. Okay.
1: Δεν συνδυάζεται.
0: Σε καταλαβαίνω. Ναι. Όλα αυτά είναι λογικά πράγματα.
1: Πάω πιλάτες μετά. Όχι, okay, πήγαινε. Ναι.
0: Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως. Ναι. Γιατί το ρωτούσαμε τον κύριο Ξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου.
1: Τον πρόεδρο, ναι.
0: Ναι, τον κύριο Ξαδάκτυλο. Ναι. Ο οποίος λέει ο άνθρωπος, τον ρωτήσαμε, υπάρχει ειδικότητα γιατρός υπνοτιστής. Και ο άνθρωπος σταματάει στον αέρα την ώρα της σύνδεσης και λέει, τι άλλο θα ακούσουμε. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ειδικότητα. Άρα, εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι.
1: Ναι.
0: Ή επιλέγεις το δρόμο της επιστήμης και να πεις ότι εγώ ακούω τους γιατρούς, τους επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να μου κάνουν διάγνωση, να μου γράψουν εξετάσεις, να με χειρουργήσουν και να μου σώσουν τη ζωή, ή επιλέγω άλλους δρόμους, γιατί έχω σταματήσει να πιστεύω στην επιστήμη, όπου μπορεί τη ζωή να στη σώσουν άλλες κατηγορίες επαγγελματιών. Αυτά είναι δύο εντελώς διακριτά πράγματα. Το γιατί εσύ έχεις επιλέξει να πας σε αυτό το δρόμο είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε. Γιατρός πάντως δεν είσαι εκεί, αν βρίσκεσαι στην άλλη κατηγορία.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και πληροφορίες για την κατάσταση των δύο γιατρών. Ο Θοδωρόπουλος λέει ότι θα έχει ξεκινήσει απεργία πείνας. Ότι είναι μόνο σε ένα κελί σε έρημη ψυχική κατάσταση και δήλωσε απεργός πείνας και δεν θέλει να φάει τίποτα. Το είπε, αυτό το είπε από την αρχή, ότι αν προφυλακιστεί, χθες το έλεγε, ότι αν προφυλακιστεί θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας. Και η κυρία Γάκα είναι στην Κυψέλη ακόμα, δεν ξέρω αν έχει μεταφερθεί τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, και είναι στο Αλφατάφ Κυψέλης εκεί. Και είναι εκνευρισμένη, λέει, πάρα πολύ, όπως μας είπε και ο Παναγιώτης στο ρεπορτάζ του, και έχει ζητήσει να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα. Και έχει ζητήσει, επίσης ρώτησε τους αστυνομικούς αν μπορεί να παραγγείλει κάτι. Ρώτησε επίσης αν άκουσα καλά σε ρεπορτάζ, νωρίτερα εδώ το άκουγα, ότι αν μπορεί να παραγγείλει κάτι και αν θα είναι όντως το κελί της αυτό που είναι τώρα εκεί. Δηλαδή αν θα παραμείνει εκεί.
0: Θέλει να το επιπλώσει.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Γενικώς πάντως αυτό που περιγράφεται ως συμπεριφορά από τη συγκεκριμένη κυρία, η οποία καταλαβαίνω ότι είχε συνηθίσει σε μια ζωή πολύ συγκεκριμένη, τόσα λεφτά που περνούσαν από αυτό το ιατρείο τις εξασφάλιζαν αυτή τη ζωή. Έχει
1: φως, και θεούς γενικώς.
0: Μπλαζέ. Δηλαδή λένε οι αστυνομικοί, άκουγα να το λέει ο κύριος Μπαλάσκας αν δεν κάνω λάθος, ότι πέρασε ένας αστυνομικός από δίπλα της και κατά λάθος της κούντιξε και γύρισε και τον κοίταξε τύπου, συγγνώμη, ξέρεις ποια ακούμπησες. Άρα αυτοί οι δύο άνθρωποι που τους βλέπουμε έτσι άκαμπτους, παγωμένους, ενώ μέσα στο ιατρείο τους έχει φύγει ένας άνθρωπος, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη θέση στην οποία βρίσκονται. Κατηγορούνται, αυτή τη στιγμή φλερτάρουν με τα ισόβια. Και ο ένας και ο άλλος.
1: Αυτή είναι η ποινή.
0: Δεν το έχουν αντιληφθεί μάλλον.
1: Τι θα είναι η ποινή, ισόβια κάθεξη είναι.
0: Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγει. Εδώ έφτασαν στο σημείο, παιδιά, ναι, να καταγγέλνουν το ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή είπαν ότι το ΕΚΑΒ δεν έκανε καλά τη δουλειά του και ότι δεν είχε κρεβάτι και πήγαν με μια καρέκλα να μεταφέρουν το μαζονάκι.
1: Σε ρωτάνε,
0: μέσα στο ασθενοφόρο, ναι, μέσα στο ασθενοφόρο υπάρχει και η καρέκλα και το φορείο, γιατί μέσα στο ασανσέρ για να κατεβάσουν τον άνθρωπο δεν υπήρχε δυνατότητα να μπει το φορείο.
1: Ακριβώς.
0: Έπρεπε να μπει καρέκλα.
1: Ακριβώς. Και ρωτάνε πάντα στο ΕΚΑΒ επίσης, το ρωτάνε πριν, λέει, θέλετε καρέκλα ή φορείο. Δηλαδή πριν ανέβουν, ας πούμε, σε κάποιο σπίτι κάποια μέρες, πριν έρθουν, ρωτάνε κάτι τέτοιο. Είναι πράγματα που δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να συντονιστούμε. Γιατί εκεί κάπου χάνεται η αλήθεια, η λογική σε όλα αυτά που λέμε τόση ώρα.
0: Και έχουν το θράσος να ρίχνουν ευθύνη σε αυτούς που όλοι οι λογικοί άνθρωποι ξέρουν ότι μπορεί να σώσουν τη ζωή μας και αυτό κάνουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ κάθε μέρα. Τη στιγμή που όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ο Μαζονάκης ήταν σχεδόν μία ώρα νεκρός, ο διασώστης του ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Είχε απέναντί του ένα σώμα το οποίο ήταν σε μία συγκεκριμένη κατάσταση και φαινόταν ότι έχει φύγει από τη ζωή πολλά πολλά λεπτά πριν. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα από ό,τι φαίνεται.
1: Έχετε μάθει πολλά για αυτά. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού υπάρχει ένα κλίμα ήδη. Γιατί, αν θυμάστε καλά, από το πολλά βίντεο που δείξαμε τις προηγούμενες ημέρες, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν πολύ κοντά στις γυναικείες φυλακές.
0: Όταν συνέχεια, ναι, τις φυλακές της γυναικείας.
1: Και τραγουδούσε εκεί και έκανε παρέα.
0: Έτσι, φαντάζομαι αυτό θα ληφθεί και υπόψη.
1: Ναι, προφανώς. Και ακούστηκε ότι θα πάει εκεί η γιατρός. Αυτή η συγκεκριμένη και δεν ήταν πολύ καλό το κλίμα. Γι' αυτό μάλλον υπάρχουν κάποιες δυσκολίες αυτό, δηλαδή στο να την υποδεχθούν εκεί. Θέλει διάλειμμα και ο Κώστας για να γυρίσουμε μέσα μετά και να απολογηθεί η Σούζη για τον καιρό.
0: Θέλω όμως πρώτα να περάσουμε μία βολτίτσα τώρα, έτσι όπως είμαστε.
1: Όπως είμαστε.
0: Από κάποια επενδυτικά προγράμματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην οργάνωση της ζωής μας. Γιατί κάποιοι από εμάς, όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα, λέμε δεν είναι για μας. Αν σας έλεγα όμως πως το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους, τι θα λέγατε? Και αυτό γιατί ο καθένας μας μπορεί να το φέρει στα δικά του μέτρα. Μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, κάθε πότε θα βάζουμε χρήματα, ανά μήνα, ανά τρίμηνο, και επιπλέον μπορούμε να προσαρμόζουμε τις επιλογές μας όποτε θέλουμε ή ακόμη και να το διακόψουμε ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με την υποστήριξη από έναν προσωπικό συνεργάτη, έναν άνθρωπο δηλαδή της Εθνικής, που είναι εκεί για να μας ενημερώσει ώστε να φτιάξουμε το πλάνο μας ακριβώς όπως μας ταιριάζει. Επένδυση λοιπόν στα μέτρα μου, από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα μας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι εδώ, δεν είμαστε δικαστήριο.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυποθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
17: Ήρθες.
18: Ήρθα που να μην ερχόμουν.

0: Αχ, μου βάλες το τραγούδι μου τώρα, γιατί το έκανες αυτό. Λοιπόν, να το κόψεις και το ξαναβάλουμε αυτό το τραγούδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κόψα μου το My Way, δεν πάω το πατήσουμε τώρα. Πάνω είναι η Ρωσιλία, γιατί έχει έρθει η κυρία Σούζη τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πώς και πώς, καλά τώρα. Την περιμένουν πώς και πώς την κυρία Σούζη.
1: Ναι,
0: οι φίλοι μας.
1: Τι κάνετε?
0: Θα απολογηθείς τώρα.
1: Γιατί βράμε πάλι?
0: Γιατί τα έχω σας ένα στην αρχή με τον Μπίκα, προσωπικά.
1: Γιατί?
0: Δεν έχεις ακριβώς ευθύνη, αλλά έχεις ευθύνη ως μετεωρολόγος. Επειδή λες ότι θα βρέξει, πήραν όλοι αυτοκίνητα και γίνεται χαμός έξω.
1: Εγώ δεν ξέρω,
0: δεν ξέρω τι λες. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο του χρόνου.
1: Εγώ χτες είπα ότι είναι η μόνη μέρα που δεν φαίνεται να βρέξει στην Αττική.
0: Γιατί έχουν πάρει αυτοκίνητα σήμερα?
1: Γιατί άλλος είπε ότι θα βρέξει. Καλά να πάθουνε.
0: Συγγνώμη κιόλας, αλλά εντάξει, έχουν πάρει όλα τα αυτοκίνητα. Ναι. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Έχουν συμβεί και διάφορα. Εντάξει, όντως έχουν συμβεί διάφορα. Γυρίσαμε κανονικά και είναι η πρώτη ποπομέρα τη σεζόν. Η πρώτη ποπομέρα. Είναι παντού πρόβλημα.
1: Είναι μεγάλο
0: πρόβλημα. Ναι. Παντού έχει πρόβλημα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. 6981231003 στο Viber προφανώς να μας στείλετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κίνηση ή κλασικά 210. 48-00-170-174. Για πάμε στον καιρό τώρα.
1: Οι περισσότερες βροχές είναι στην Κρήτη. Αυτό είπα και χθες και εκεί θέλει προσοχή. Και έχει πράγματι βγάλει κάμποσα.
0: Από το πρωί,
1: και καταιγίδες. Και θα είναι περίπου μέχρι αύριο το πρωί, κάπως έτσι. Κρήτη, και θα πιάσει και τα 12 όπως την είδε το χαμηλό. Από αύριο το απόγευμα βελτιώνει το καιρός και Κρήτη και 12. Στην υπόλοιπη χώρα έχει λίγες βροχές εδώ και εκεί. Λίγο στην Εύβοια, λίγο στα Υπηρετικά. Στα Χλαμάρες δηλαδή. Αλλά από αύριο βελτιώνει το καιρό σε όλη σχεδόν τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα 12, που θα βελτιωθεί αύριο από το απόγευμα, βράδυ και μετά. Ηλιοφάνεια αύριο με λίγη συννεφιά γενικότερα στα Υπηρετικά. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή γυρίζουμε στο άλλο μοτίβο πάλι, το καλοκαιρινό. Απογευματινή αστάθεια στα δυτικά, βορειοδυτικά, ορεινά Υπηρετικά. Κατά τα άλλα ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες μόνο αύριο θα είναι ενισχυμένοι στο Αιγαίο και θα φτάνουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Παρασκευό, Σαββατοκύριακο μέχρι 6.
2: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας, η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-25251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Και εγώ θα φύγω, θα πάω στο Photo Center. Γιατί εκεί θα ανακαλύψουμε όλες τις νέες συλλογές. Εννοείται, γιατί έχει νέες συλλογές ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού μόνο στα Photo Center.
8: Γιατί με την Pee-wee νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντια έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισία έως Νέα Φιλαδέλφια. Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων πριν από λίγο στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Αρείου Πάγου στο ρεύμα προς Πατησίων. Δυσχέρεια και στην Κηφισία λόγω καραμπόλας, επίσης τεσσάρων οχημάτων μετά την υπόγεια γέφυρα της Κατεχάκη. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυταπάτη του παρελθόντος, η οποία, όπως είπε, επιστρέφει σήμερα ως απάτη. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μία περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και ανέφερε πως η δημοκρατική αναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη τώρα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει πρόβει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν από τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνώρισαν το αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έχει στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. 5 λεπτά μετά την κλίση που έλαβε, έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο της Καρνεάδου, όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία. Αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση το ΕΚΑΒ, διαψεύδοντας ότι καθυστέρησε, όπως είχαν ισχυριστεί οι δύο γιατροί. Αυτή την ώρα, κλιμάκιο της ΕΔΕ, παρουσία αξιωματικών της ασφάλειας, πραγματοποιεί έλεγχο σε μεγάλη εταιρεία, η οποία εισάγει στην Ελλάδα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν στο ιατρείο του Κολονακίου. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα $107 το βαρέλι. Νωρίτερα, φοιτητές άνοιξαν

0: Σαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Οδό Νίκης, διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν πήγες δυνάμεις και 3 εναέρια μέσα. Στη Θεσσαλονίκη, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό κοντά στη Σύνδο. Όταν γιοταχή φορτηγό με οδηγό 36χρονο Λοδαπό συγκρούστηκε με σταματημένο όχημα. Προπορευόμενο όχημα δημόσιας χρήσης, φορτηγό επίσης με οδηγό 46χρονο. Νεκρός από τα συντρίμια του γιοταχή φορτηγού, ανασύρθηκε ο 36χρονος οδηγός. 45χρονο Γεωργιανός συνέλαβαν στη Νέα Σμύρνη αστυνομική μετά από κλίση τη συζύγου του στην άμεση δράση ότι ο άντρας προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε μέσα περίστροφο και φυσίγκια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, εξέλιξη είναι η αναμέτρηση νίκης Βόλου με Αστέρα. Στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης Μαρκό. Και τα δύο παιχνίδια προβάλλονται σε απευθείας μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο παίζουν Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, το μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής.
4: Φέρτε μας τον ψυχίατρο να δούμε τι θα γίνει.
5: Να τον τρελάνουμε και αυτόν και συνταγές να δίνει.

0: Είμαστε, είναι 10 λεπτά μετά τις 4. Καλώς μας ήρθατε, παιδιά. Και τώρα ο Πασόκεμον τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Φταίει, λέει η Σούζη, που ο Πασόκος πήγε ώρα Πασόκ στη δουλειά. Τώρα έχει καλή δικέτα.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό. Το δέχομαι, εντάξει.

0: Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τους δρόμους, για την κυκλοφορία μας στους δρόμους. Είχαμε κάποιες καραμπόλες νωρίτερα, τροχαία προς την Αλεξάνδρα, καραμπόλα είχαμε νωρίτερα στην Κηφισία, στο ρεύμα προς Αθήνα. Για να δούμε λιγάκι τώρα πώς έχουν επηρεάσει. Ευχάριστα και δεν μπορώ. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό από τη Νέα Ερυθρέα, παραμένει το πρόβλημα μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, ζόρικα στο καθοδικό ρεύμα. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Αττική Οδό. Επίσης, όσοι ανεβαίνετε τον Κηφισό, θα βρείτε κίνηση χαμηλά από το Εγάλεο μέχρι και την Αχαρνών. Κίνηση επίσης για όσους έρχεστε από Ασπρόπυργο. Δεν μας πήρε ο φίλος ο Κυλάκος, δεν ξέρω τώρα τι εικόνα έχει. Εδώ χαμηλά ο Πειραιάς είναι μια χαρά. Το κέντρο ζορίζεται αρκετά, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αμαλίας. Θα σας πω και κάτι το οποίο είναι από τα μεγάλα ζόρια της ημέρας. Ξεκινώντας σχεδόν μετά την Πανόρμο και κατεβαίνετε και φτάνετε μέχρι και την Καλλιρόης, μέχρι και τη Φρατζίμη σας πω, όπου είναι σταματημένα. Είναι πολύ ζόρικο αυτό το κομμάτι, είναι αρκετά δύσκολο. Και το αναδικό πιάνει εκεί λίγο πριν από το Χίλτον μέχρι και τη Μαβίλη χαμηλά. Μετά πιάνει στο ψυχικό ανεβαίνοντας. Είναι καλύτερα τα πράγματα και μετά στο Μαρούσι. Και στο Μαρούσι είναι ζόρικα. Αρκετά. Από το Χαλάνδρι μέχρι και το Μαρούσι έχει πολλή κίνηση. Κατεβαίνοντας θα βρείτε ανατμήματα κίνηση και από το Μαρούσι μέχρι και χαμηλά, όπως σας είπα. Η Μεσογείο είναι καλή επιλογή γενικώς, όπως λέει και ο φίλος μου Κώστας Μιχάλης. Και βγαίνοντας σε περιφερειακή Μητρού θα βρείτε κίνηση στον Καρέα κλασικά τέτοια ώρα. Έτσι εκεί λίγο πριν τις στροφές για Κεσαριανή και τα λοιπά. Και στην Ηλιούπολη, εκεί στην πρώτη πλατεία. Αυτή η πρώτη πλατεία, ρε Κώστα, μεσή που την ξέρεις στην Ηλιούπολη, έχει πάντα κίνηση.
1: Γιατί
0: μπαίνουν όλοι από παντού. Έχεις δίκιο, έχεις
2: παιδιά,
0: δίκιο.
2: Παιδιά, πάντα έχω τεράστιο πρόβλημα σε αυτές τις πλατείες τα κυκλικά. Ειδικά στην Ηλιούπολη και είστε. Όχι, όχι. Ναι, η πρωτεύουσα των πλατείων στην Ελλάδα.
0: Μα είναι και ανάποδα οι πλατείες εκεί.
2: Ναι, πάντα προσπαθώ να σκεφτώ, δηλαδή να ανατρέξω στις γνώσεις από το μάθημα, από τα μαθήματα για το δίπλωμα. Ποιος μπαίνει πρώτος, ποιος μπαίνει αμέσως μετά, ποιος έχει προτεραιότητα.
0: Στην Ηλιούπολη είναι ανάποδα. Δηλαδή, να ξέρεις, κάθε πλατεία της μεγάλης είναι ανάποδα. Δηλαδή, δεν είναι όπως σε άλλες πλατείες. Βασικά, κοίτα αν υπάρχει stop.
2: Να τελειώνουμε.
0: Γιατί μπορείς να μου βάλεις stop και μέσα στην πλατεία. Κανονικά. Έχει και κάτι γήπεδα σήμερα. Απλά τα βάζω και αυτά στο παιχνίδι για την κίνησούλα. Παίζει τώρα νωρίς ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Δεν παίζει στο κέντρο της Αθήνας. Παίζει και ο Ολυμπιακός μας μετά, έτσι από ό,τι ξέρω. Αργά, αργά. Αλλά αυτό κρατάει. Εδώ, στο Καραϊσκάκι, εδώ, στο Καραϊσκάκι, ναι.

0: καρέτα μας το κορίτσι μας το αγαπημένο, με τον υπέροχο αυτόν, τι να πω τώρα, αυτό το υπέροχο παιδί, ο Μπάστερ, ο οποίος, τι να πω, διαρκώς θέλει να κοιμάται, θέλει να αράζει, είναι αυτό το φανταστικό μπόξερ της καρδιάς, είναι το μπόξερ της εκπομπής αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Η Μαργαρίτα μας λοιπόν που ζει στο Λονδίνο λέει, τώρα εγώ να διστραβάω με τις πλατείες οδηγώντας δεξιοτήμονο στην Αθήνα που είναι ανάποδα οι προτεραιότητες στις πλατείες. Καλά, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πάμε μια βόλτα να το ζήσουμε μαζί, Μαργαρίτα μου, όταν θα έρθεις εδώ στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Κυλάκος λέει, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, σχόλασα και οδηγώ για Γλυφάδα, Γέφυρας, Προπύργου προς Αθήνα, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση.
1: Τον κάλεσα, μα τον κάλεσα, είδα κίνηση ασπρόπη, ναι. Πού είναι ο Κυλάκος, έχουμε φίλους, επειδή είστε καθημερινά αυτή την ώρα στην παρέα μας και είστε σε δρόμους που θέλουμε, είναι σημεία ενδιαφέροντος. Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο φίλος μου στο Σαβακάκη, ο Δημήτρης, το ξέρεις Δημήτρης Σαβακάκη.
0: Ο αγαπημένος μας.
1: Άρα, γεια σου. Λοιπόν, είναι
0: αγαπημένος συνάδελφος, εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Εξαιρετικό παιδί. Είναι στην Εόλου τώρα και τρώει κάτι ελαφρύ και ακούνε την εκπομπή.
0: Εόλου,
1: Εόλου και
0: ωραία,
1: τρώει
0: κυράκι.
1: Κάτι ελαφρύ, μια χαρά. Κεντράκι. Ποιος ξέρει τι κάνει εκεί.
0: Ο φίλος μας ο Τζανέτος, αν μπορούμε, Σοφία, να κάνουμε να έχουμε μία ακόμη ενημέρωση για τα συμβάντα που είχαμε στους δρόμους από την τροχιά. Γιατί μας λέει ότι στην πλατεία Καραϊσκάκη χρειάζεται επιγόντως τροχέα στην Αθήνα. Είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πάμε να πάρουμε στην τροχιά να μας ενημερώσουν, παρακαλώ. Και θα σας θα επανέλθουμε βεβαίως σε πάρα, πάρα πολύ λίγο. Τώρα κατά τα άλλα προφανώς έχετε παρακολουθήσει όλα όσα έχουν γίνει από χθες μετά την έξοδο του Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού.
1: Δεν σήκωσε μεγάλο κύμα όπως περίμενα.
0: Ναι, οκ. Okay. Επειδή πάντως το είπες χθες και έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, καμιά πενταριά ήταν.
1: Ναι, ναι, τόσο ήταν.
0: Κατοστή. Που τους έβαλαν εκεί τα πούλμαν και τους πήγαν τους ανθρώπους.
1: Τους οργάνωσαν, εντάξει.
0: Πάντως,
1: ναι.
0: οι άνθρωποι που είδαμε χθες έξω από τις φυλακές Δομοκού, mm-hmm. έχω γίνει πάρα πολύ, εκφράζω πάρα πολύ αυτά που νιώθω τελευταία και πρέπει λιγάκι να το συμμαζέψω. Μου θύμισαν πάρα πολύ αυτούς που μαζεύονταν, ας πούμε, στον Άγιο Παντελεήμονα ή στα πανηγύρια της Ανατολικής Αρκετικής που κυνηγούσαν τους μετανάστες ή έσπαγαν πάγκους.
1: Άρα δεν έκανε rebranding ο Κασιδιάρης.
0: Τώρα. Σε παρακαλώ, μη τα βάζουμε. Είναι όλο το υπόλοιπο, μάλλον είναι το πολιτικό σύστημα και τα δημοκρατικά κόμματα και είναι απ' την άλλη και ο Κασίδης.
1: Για το rebranding κατά εσύ.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν έκανε rebranding σε φυλακή.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ιδίως.
0: Ότι υπάρχει τέτοιο υλικό στην Ελλάδα, το ξέραμε ότι υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Προφανώς, μην κρυβόμαστε. Και κινείται ήδη με έναν τρόπο.
1: Κινείται ήδη. Ήδη κάποιοι απειλούν γενικώς. Έχουν βγει παγανιά στα μέσα ενημέρωση. Ενημερώνω τους φίλους που δεν έχετε εικόνα από αυτά. Στα μέσα ενημέρωση οι φίλοι του Ηλία Κασιδιάρη έχουν βγει ήδη παγανιά εδώ και μέρες και μας απειλούν γενικώς. Θα έρθει ο Ηλίας και θα κρυφτείτε, ο Ηλίας θα κυβερνήσει, ο Ηλίας θα κάνει αυτό, ο Ηλίας θα κάνει εκείνο. Δεν ξέρω αν τα ξέρει όλα αυτά ο Ηλίας, ότι θα τα κάνει όλα αυτά, αλλά οι φίλοι του γενικώς απειλούν γιατί ζουν ακόμα την παλιά περίοδο. Όταν δεν ήξεραν όλοι τι είναι ο Ηλίας και θεωρούσαν όλοι ότι είναι ένα παιδί το οποίο.
0: Ναι, όχι, όλοι
1: απλά,
0: αυτοί.
1: Απλά είναι λίγο πιο άγριο από τα άλλα.
0: Όλοι ναι. αυτοί. Και τα λέει.
1: Και τα λέει, ναι. Εδώ μιλάμε για ένα Ναζί, η εγκληματική οργάνωση έχει φυλακιστεί, ακόμα έχει μια ποινή. Απλά βγήκε από την φυλακή. Αυτά. Φτάνουνε. Ναι.

Για την πλατεία Καραϊσκάκη που μας ρωτήσατε πριν από λίγο, μας λέει η Σοφία τώρα ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, αλλά θα επανέλθουμε σε λίγο μήπως μας πούν κάτι άλλο. Όμως έχουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας παράσυρση πεζού από μηχανή. Αυτό είναι σοβαρό και περιμένουμε να δούμε βεβαίως και τι άλλο θα μάθουμε από εκεί. Και φυσικά η καραμπόλα που σας είπαμε στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα. Αν μπορούμε, Σοφάκι, να δούμε πού υπάρχει μεγαλύτερη δυσχέρεια, να σβήσουμε τα παλιά για να ξέρουμε τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, να, πλατεία Καραϊσκάκη, σύγκρουση 2 ΙΧ, γι' αυτό βλέπετε τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα πάνε και τα περιπολικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και για να εξομαλυνθεί σιγά σιγά η κατάσταση.

0: Λοιπόν, βγαίνουν τώρα, για να επανέλθουμε σε αυτά, γιατί η ταχύτητα με την οποία έρχονται τα νέα δεδομένα, τα νέα στοιχεία και οι πληροφορίες για την υπόθεση Μαζονάκη, νομίζω δεν το έχουμε ξαναβιώσει. Μαθαίνουμε τώρα περισσότερα πράγματα για το σκεπτικό της απόφασης του ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκηση των δύο. Ναι. Θυμίζω ότι ο σύζυγος, ο άντρας, γιατρός, είπε ότι θα κάνει απεργία πείνας αν
1: και δίψας και τα λοιπά. Ο σύζυγος δεν είναι αυτός που από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα που τον κάλεσαν σαν τον πρώτη μέρα να μιλήσει, δεν ήταν ακόμα κατηγορούμενος, τα ρίχνει στη σύζυγό του.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη μέρα.
0: Και οι αρχές, ανακριτής και εισαγγελέας, θεώρησαν ότι ήταν πάρα πολύ κρίσιμη η συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων μετά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη. Γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της προφυλάκησης, στο ότι οι δύο γιατροί έκαναν πολύ σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς την απαιτούμενη άδεια, χωρίς να έχουν εξοπλισμό, χωρίς να έχουν υποβάλει προηγουμένως τον ασθενή σε όλες τις αναγκαίες εξετάσεις, και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ φαίνεται ότι ήταν το πιο κομβικό, για να το πούμε πολύ απλά. Αυτό που εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση και μας το έλεγε σήμερα ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, γιατί είχαμε στην εκπομπή την πρώτη αντίδραση του ΕΚΑΒ σε όσα καταγγέλλονταν από τους κατηγορούμενους.
1: Ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ εμάς και δεν το λέμε γι' αυτό. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο ΕΚΑΒ. Και έχει ζήσει πάρα πολλά για το ΕΚΑΒ. Και δεν είναι συνδικαλιστής του ΕΚΑΒ. Οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ δεν είναι συνδικαλιστές. Ότι έχουν ένα συνεργασιακό όργανο και ζητάνε τα δικαιώματά τους. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί.
0: Τι μας είπε λοιπόν? Μας είπε ότι ο διασώστης που έφτασε εκεί έκανε κάρπα στο Μαζονάκι με το ένα χέρι. Προσέξτε το αυτό. Κάρπα, ακόμη τι να σας πω τώρα. Και ο εθελοντής ο οποίος θα πάει στον Ερυθρό Σταυρό να κάνει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, ξέρει, εμείς που δεν έχουμε εκπαιδευτεί, ξέρουμε ότι κάρπα κάνεις με τα δύο χέρια. Ο γιατρός λοιπόν αυτός, στο Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή και προσπαθούσε να τον συνεφέρει, του έκανε κάρπα με το ένα χέρι. Δηλαδή δεν του έκανε κάρπα, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό αποκαλύφθηκε σήμερα. Και επίσης αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι την αδρεναλίνη τελικά στο Μαζονάκι δεν την έκανε ο γιατρός, την έκανε 56χρονη. Που και αυτό το πότε έγινε η αδρεναλίνη και η δόση που έγινε. Και αν έγινε, δεν ξέρουμε αν επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας.
1: Ο γιατρός, θέλω να μου εξηγήσει κάτι, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει καλά. Και επειδή έχουμε βάλει αυτή την υπόθεση κάτω και επειδή ρωτάτε συνέχεια πράγματα, ο γιατρός σε τι βαθμό ασχολήθηκε με το Μαζονάκι?
0: Αυτό τώρα αξιολογείται και ερευνάται. Τι ώρα έφτασε στο ιατρείο? Δεν ήταν στο ιατρείο τη στιγμή.
1: Αυτό το έχουμε δει, ήταν σε ένα εστιατόριο.
0: Και κάποια στιγμή από τη γιατρό.
1: Ο ίδιος είπε ότι είχε άλλο ασθενή, ότι έγραψε επίσης ένα παραπεμπτικό στις 4 και κάτι για έναν άλλο ασθενή.
0: Ναι, την έχουμε και τη συνταγή.
1: Ναι, και τη συνταγή την έχουμε. Τον άνθρωπο τον έχουμε. Τι να πούμε, δεν φταίει ο άνθρωπος αυτός, ναι, προφανώς.
0: Ποιος τώρα?
1: Ο άνθρωπος που του έγραψε παραπεμπτικό.
0: Γιατί έχει βγει.
1: Ο άνθρωπος που του έγραψε παραπεμπτικό, γιατί τον έχει βγάλει. Έχει βγει βορρά αυτό ο άνθρωπος. Δηλαδή το όνομά του κανονικά και τα φάρμακα. Αλλά υποτίθεται έγραψε παραπεμπτικό στις 4 και 5 για αυτό το λόγο. Για να δείξει ότι δεν ήταν μέσα. Ότι ήταν μόνη της η σύζυγος. Με το προσωπικό. Επίσης, έχεις καταλάβει πόσο άτομο προσωπικό έχει το ιατρείο, τέλος πάντων αυτό?
0: Δεν ξέρω καν αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν
1: νοσηλευτές.
0: Δηλωμένοι. Ποιος ήταν ο ρόλος τους, ποια ήταν η ειδικότητά τους.
1: Γραμματεία σίγουρα.
0: Φαντάζομαι ότι, αυτή τη στιγμή ζουν και υπό το καθεστώς. Τώρα, σκεφτείτε αυτοί οι άνθρωποι τι. Βέβαια, αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν ότι συνέβαιναν παράνομα πράγματα μέσα στο ιατρείο, σε ποιο βαθμό το γνώριζαν και τι ευθύνη έχουν, και αυτά μένουν να αποκαλυφθούν.
1: Επίσης, βάλε στο ζύγι το πόσο ισχυροί άνθρωποι έμπαιναν σε αυτό το ιατρείο κάθε μέρα και πόσο μπορεί να αυτοί οι άνθρωποι εργαζόμενοι στο ιατρείο να έχουν φοβηθεί για τη δουλειά τους όταν έβλεπαν το πόσο ισχυροί ήταν οι δύο γιατροί αυτοί, πόσο ισχυρός ήταν ο γιατρός και πόσες επισκέψεις σημαντικών σε πολλά εισαγωγικά προσώπων είχαν για να μπορούν να μιλήσουν και να πούνε κάτι για τη θέση τους εκεί.

0: Λοιπόν, μας λέει η Αδριανή τώρα, μας ενημερώνει ότι κινείται στην Εθνική Οδό προς Κόρινθο και διάβασε σε ταμπέλα ότι στην επιγραφή προφανώς, ότι στα τούνελ έχει διακοπή κυκλοφορίας λόγω τροχαίου. Εννοείται ότι βγήκα λέει στην παλιά Εθνική και σας ενημερώνω.
1: Ναι, είναι αυτό το τροχαίο μόνο στα Μέγαρα που είχαμε νωρίτερα. Είναι τροχαίο με την Ταλίκα, μάλλον νωρίτερα.
0: Μπορεί να είναι αυτό.
1: Αν μπορούμε να το ξαναψάξουμε, βρε Σοφία, να δούμε ποια είναι η εξέλιξη, τι ακριβώς ήταν αυτό, γιατί είχαμε μάθει μόνο την πρώτη εικόνα για το τι είχε γίνει στην Εθνική με την Ταλίκα που είχε χτυπήσει στο τούνελ εκεί.
0: Συνεχίζω λίγο ακόμη με το σκεπτικό της απόφασης προφυλάκησης που έχει έτσι ενδιαφέρον. Οι δικαστικές αρχές φαίνεται ότι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεων και των παραλήψεών τους.
1: Αυτό είναι ο δόλος.
0: Αυτό είναι ο δόλος, σωστά. Και γίνεται και αναφορά σε ενέργειες των δύο που κατά την κρίση των δικαστικών αρχών παρεμπόδισαν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, αποκρύπτοντας στοιχεία ή προσπαθώντας να δώσουν μια ψεύτικη εικόνα και για το πότε έφτασε ο Μαζονάκης στο δέντριο. Γιατί ο Θεούλης αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει όμως και τον νοικοκύρη. Όταν αποφασίζεις να καλύψεις κάτι τόσο σοβαρό, που αναρωτιέμαι πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πιστεύει ότι έχει πεθάνει στο ιατρείο του Γιώργος Μαζονάκης και θα μπορέσει να κρύψει την αλήθεια. Δεν ξέρω. Και επίσης θέλω να βάλω και άλλη μια παράμετρο. Αν ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα με αυτόν τον τρόπο, και ήταν ένας άλλος άνθρωπος, θα είχε πάρει το θέμα την έκταση που έχει πάρει τώρα?
1: Μπορεί να μην είχαμε μάθει τίποτα από όλα αυτά. Okay. Μπορεί να είχαμε μάθει απλά ότι ένας άνθρωπος, ένας πελάτης, ασθενής ή οτιδήποτε άλλο, απλά δυστυχώς έχασε τη ζωή του με ανακοπή μέσα σε ένα ιατρείο. Τίποτα. Μετά το ψάχναμε μόνο ο ιατρικός σύλλογος, και αν μαθαίναμε κάτι. Μαζί μας η Εθνική Τράπεζα το επένδυσε στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Είναι φτιαγμένο για μένα, για σένα και για όλους φυσικά, με ποσό επένδυση από μόλις 50 ευρώ. Αλλά επιλέγεις και εσύ το κάθε πότε θα βάζεις χρήματα, ανά μήνα, ανά τρίμηνο, με πάγια εντολή. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου. Πληροφορίες στο NBG στο site.gr. NBG.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Μποτζουάνα?
3: Τι είναι Μποτζουάνα, καλέ?
4: Πρόστη του Παρισιού, τι να είναι η Μποτζουάνα? Χώρα της Αφρικής είναι.
2: Μα δεν το καταλαβαίνετε από το όνομα Μποτζουάνα? Μα τώρα εγώ στην κατάσταση που είμαι, μπορώ να καταλάβω ποια είναι η Μποτζουάνα?
5: Ναι, η κατάστασή σου

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα
4: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 2671-0252-251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
11: Την άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου νωρίτερα σημειώθηκε καραμπόλα 4 οχημάτων στο ύψος του Αρίου Πάγου. Δυσχέρεια και στην Κηφισίας λόγω καραμπόλας επίσης 4 οχημάτων μετά την υπόγεια γέφυρα της Κατεχάκη. Πυκνή ροή των οχημάτων και στη Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο και από Μοσχάτο προς Πειραιά. Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Το δίλημα ελπίδα, η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά στο φόβο. Από το Μητσοτάκης η χάος πήγατε στο Μητσοτάκης, η Ερντογάν, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν οι δύο γιατροί σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν στο μεταξύ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Τι έχει γίνει με το επίδομα ανεργίας του Μαρινάκη?
1: Μη μιλήσει ένας άνθρωπος σε προσωπική στιγμή.
0: Συνέντευξη ρε παιδιά δεν έδινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι ρε παιδιά, αλλά ως Παύλος, όχι ως εκπρόσωπος.
0: Α, δεν το είχαμε καταλάβει.
2: Δεν τίθεται συζήτηση αυτή τη στιγμή.
3: Αυτό είναι. Αυτό είναι καθαρό που λέτε.
4: Αυτό είναι πιο καθαρό σε σχέση με αυτό που είπατε πριν.
2: Σε εξηγώ όμως, ποια είναι η φύση του επιδόματος.
4: Ο κ. Μαρινάκης δεν είναι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είναι μια προσωπική του άποψη.
4: Μια κυβέρνηση.
2: Η οποία υπέστηκε κοπτορακτική. Εκείνη την ώρα δεν εκπροσωπούσε την κυβέρνηση.
3: Ωραία, οκ.
4: Τι εκπροσωπούσε δηλαδή.
2: Δεν εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, ήταν μια συνέντευξη.
3: Το είπε
4: σε χαλαρή συζήτηση δηλαδή. Η κυβέρνηση με λαγό τον κ. Μαρινάκη αγνοεί και γι' αυτό ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχουμε μια επίσημη διάψευση και καταδίκη αυτής της απόφασης για να τελειώσει.
5: Η κυβέρνηση βρίσκεται σε βέρτικο και σε πλήρη σύγχυση. Ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Βορύδης τον στηρίζουν απόλυτα, τον καλύπτουν με τις δηλώσεις τους και ο κύριος Πρωθυπουργός είναι άφαντος.
1: Σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ Ελλάς. Ακούσατε τώρα. Ήταν η κυρία Φθημίου, ο κύριος Κατρίνης και ο κύριος Αυγερινός από την Ελλάς. Για το επίδομα όλα αυτά.
0: Έρε κόντρες για το Μαρινάκι.
1: Μιλάμε για μεγάλες στιγμές.
6: Η απάντηση είναι κατ' εμέ, αλίμονο αν δεν εδικαιούτο. Πότε, προφανώς όχι, γιατί μιλάμε για ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο, όχι στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, όχι σε μια συνέντευξη όπου εκπροσωπεί την κυβέρνηση, σε μια προσωπική συνέντευξη Vidcast.
0: Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Το έλεγαν και τα έλεγαν και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτά.
1: Θυμάσαι αυτό, ε.
0: Αν το θυμάμαι, λέει.
1: Και άνθισαν. Άνθισαν όλα τα λουλούδια.
7: Στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης άποψης από τα πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω κιόλας, ο υποφαινόμενος προσωπικά, εγώ πολλές φορές έχω εκφράσει προσωπικές προτάσεις και απόψεις που δεν ήταν στον κυβερνητικό σχεδιασμό.
2: Με ρωτάτε αν έχω την ίδια άποψη. Όχι, δεν έχω την ίδια άποψη. Αλλά η άποψη επίσημη εκφράστηκε.
0: Άντε, είπαμε δεν έχει. Στο Πασόκ υπάρχουν λουλούδια.
1: Καλά, εκείνα τις λουλούδια. Εκείνα τις αγρούς, λιβάδια.
8: Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν.
9: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
0: Να πω κάτι που μπορεί να μην είναι πολύ δημοφιλές αυτή τη στιγμή.
1: Ακούσαμε τον κύριο Πάνα.
0: Ναι. Δεν είπε και κάτι τρομερό ο κύριος Πάνας. Τι εννοώ. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στον ίδιο χώρο, δεν είναι.
1: Αυτό να πει.
0: Ναι, δηλαδή, οκ. Αν έπρεπε να το πει, καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε, γιατί υποτίθεται πας και λες αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στους ψηφοφόρους ότι εμείς πάμε να βγούμε πρώτοι. Το καταλαβαίνω, πολιτικά δεν ήταν σωστό.
1: Το timing. Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης δεν το έχει κλείσει, έτσι. Το έχει κλείσει.
0: Ορίστε.
1: Το έχει κλείσει ο κ. Ανδρουλάκης το θέμα.
0: Έχει έβγαλε ανακοίνωση, Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι, εντάξει. Προσωπική άποψη και εδώ, να ξέρουμε. Πώς ακούσαμε πριν το Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Και εδώ προσωπική άποψη στο Πασόκ.
4: Δεν έχει συζητηθεί καν στο Πασόκ αυτό το ζήτημα.
1: Δεν υπάρχει
4: τραπέζι. Η μόνη απόφαση του Πασόκ που υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι ομόφωνη από τη βάση είναι ότι πρέπει να χάσει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση και το Πασόκ σε αυτή την προοδευτική κυβέρνηση θέλει και πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο.
5: Ο μόνος φορέας της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, της ελληνικής και της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, είναι το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Και εκεί είναι ακριβώς όλη η αλήθεια και, αν θέλετε, και η πολιτική μας
2: ταυτότητα.
10: Πρώτον, το αποτέλεσμα των εκλογών. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, καλά τα συζητάμε εδώ πέρα. Πρέπει να ξέρουμε και τι θέλει ο κόσμος. Πώς μας κατατάσσει στη Βουλή, ποιοι είναι οι συσχετισμοί, ποια είναι τα κόμματα. Άρα αυτό είναι βασικό στοιχείο για να κάνεις οποιαδήποτε πρακτική συζήτηση επί των δυνητικών συγκυβερνητικών σχημάτων. Το δεύτερο είναι η πολιτική και προγραμματική συνάφεια.
11: Δεν προλαβαίνω και το Σάββατο το βράδυ, άμα κάνω πως γένω.
0: Μπορώ από κάτω που παίζει το δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Δίδυμα φεγγάρια πάντως.
1: Όταν προκύπτει πρόβλημα, τέτοιο πρόβλημα, λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα.
0: Υπερβολές. Υπάρχουν και συνεδριακές αποφάσεις, κύριε.
1: Ναι, σωστά.
2: Το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα. Λέει, θέλω να βγω έστω και με μία ψήφο πρώτο κόμμα. Αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και δεν κοιτάει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό δεν είναι
4: αριστερό. Δεν είναι
2: ρεαλιστικό.
4: Δηλαδή. Αν είστε πρώτο κόμμα, ποιο θα συνεργαστεί?
2: Εμείς έχουμε πει ότι με ένα κόμμα θα μπορούσαμε να συνεργαστεί, κύριε Κατρίνη, είτε είναι το Πασόκ. Εσείς κλείσατε την πόρτα. Εμείς είμαστε ρεαλιστές.
4: Είμαστε ρεαλιστές.
2: Εσείς δεν φαίνετε
4: ρεαλιστικά.
1: Είναι δάκαρα αυτή του Κατρίνη. Δεν σας θέλουμε, κύριε Ευθύμιο. Δεν σας θέλουμε. Ντροπή του, ντροπή του.
0: Καλά όλα αυτά. Η Ελλάς τους θέλει τους Πασόκους.
1: Κοίτα, δεν έχω καταλάβει. Είναι ή δεν είναι όμορφη χώρα, θα μας πούν κάποια στιγμή.
0: Δεν είναι αντίπαλοι, είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Το είπε ξεκάθαρα.
0: Τι είπε όμως ο Μάνος Αυγερινός σήμερα το πρωί στο Όπερ.
5: Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα να συζητήσουμε για συγκυβέρνηση ή για κάποια κουμπίδο συνεργασίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ δήλωσε ότι το αν θα συγκυβερνήσουμε ή θα συνεργαστούμε θα το κρίνει η λαϊκή τιμιγορία. Αυτό τι σημαίνει. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία βγει πρώτο κόμμα, πρέπει το Πασόκ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και το δεξί άποψη. Χέρι της κυρίας Διαμαντοπούλου πριν τρεις εβδομάδες ανέβασε ότι παιδιά τις αποφάσεις του συνεδρίου τις παίρνουμε
12: τώρα,
5: με τότε συνθήκες. Αν αλλάξουν οι συνθήκες θα το ξαναδούμε.
0: Λοιπόν, κάνω μια παρένθεση. Παρακαλώ, κυρία Γαλάνη, να έχουμε ξανά. Λοιπόν, μας το έχεις γράψει εσύ. Πάμε να πάρουμε πάλι την τροχέα για να μας πούν. Έχουμε δυσχέρεια στην κακιά σκάλα λόγω του τροχαίου με την Ταλίκα. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει τραυματιστεί ελαφριά, όπως μας γράφει η Σοφία. Ναι. Η τροχέα λέει ότι στο τρίτο τούνελο που έγινε το συμβάν. Κινείται η αριστερή λωρίδα. Έχει έρθει στο Viber μήνυμα από την Τίνα και την ευχαριστούμε. Τεράστιο μποτιλιάρισμα, μας λέει, αυτή τη στιγμή είμαστε σταματημένοι. Προχωράμε τώρα με 10, έχουν περάσει 4 ασθενοφόρα. Άρα μήπως έχουμε περισσότερους τραυματισμούς.
1: Είναι πολύ σοβαρό.
0: Στο σημείο.
1: Έχουν πάει για επανεδεχόμενο. Ναι, αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Και Σοφία, όταν έχεις δυνατότητα να μπεις μέσα να μας πεις τι σας λέει η τροχέα επίσημα. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως και ακούστηκε το όνομα Διαμαντοπούλου, ακούστηκε και η Διαμαντοπούλου μίλησε. Ναι, στο Πασόκ όλες τις πλευρές λένε τα ίδια. Και η Διαμαντοπούλου.
13: Αυτό το ανέκδοτο έχει παραπάει. Και επαναλαμβάνεται και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ξεκίνησε κυρίως όταν έκανα την δημόσια ερώτηση για τα οικονομικά του κυρίου Τσίπρα, όπου τότε μου είπαν πρόσεξε γιατί θα υπάρξουν πολλά πιστόλια και υπήρξανε. Το πιστόλι ήταν από εκείνη την πλευρά και δεύτερον από τη Νέα Δημοκρατία και από τον δεξιό χώρο. Γιατί θέλουν να κλείσουν κάθε δρόμο για το κέντρο όσον αφορά το Πασόκ.
14: Η αντιπαράθεση θα κορυφώνεται στο δρόμο για τις κάλπες. Ain't no sunshine when she's gone.
0: It's not warm when she's away. Εγώ δεν μπορώ με το σπανό.
1: Δεν μπορείς,
0: Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει ο Κώστας.
1: Για
0: να μην εκφράζω την αγάπη μου στο σπανό.
1: Φυσικά.
0: 20 χρόνια το κάνω.
1: 20 χρόνια μόνο.
0: Παρέθηκα τώρα. Δεν θέλω άλλο.
1: Έχετε άλλα 20. Μια καλησπέρα να πούμε στην Άννα που μας ακούει. Τι έπαθες.
15: Αλλά
1: 20.
0: Καλά. Ποτέ δεν ξέρεις, ναι.
1: Μας ακούει η φίλη μας η Άννα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες και εσύ στην Άννα μια καλησπέρα.
0: Γεια σας, Άννα μας.
1: Γεια σας, Άννα μας.
0: Πες να μιλάω στον πληθυντικό ή στον Ενικό. Τώρα μου έδειξε το γύρισε στον πληθυντικό.
1: Στον Ενικό δεν πειράζει. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Κώστας Τσιτούνας, ο αδερφός μου Κώστας Τσιτούνας, που ξεκινήσαμε μαζί σε αυτή τη δουλειά, ο άνθρωπός μας. Λοιπόν, μας ακούει εδώ πέρα και κάνει τις παρατηρήσεις του. Πάμε να μπαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε Σπάνε, παρακαλώ. Το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win είναι για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
16: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Να δω

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Λοιπόν, στην κακιά σκάλα έχουμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με ενταλικά. Μέχρι στιγμής η επίσημη ενημέρωση που έχουμε εμείς είναι ότι ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί. Στο τρίτο τούνελ συνέβησαν όλα. Εκεί κινείται αυτή τη στιγμή η αριστερή λωρίδα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber της, του σταθμού, στο 698-123-1003, και σας ευχαριστούμε. Ο φίλος μας, για παράδειγμα, εδώ μας λέει τι έχει γίνει, παιδιά, στην Εθνική. Μετά τα Μέγαρα υπάρχουν πυροσβεστικά, έχει κλείσει κυκλοφορία, που σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Επίσης, έχετε στείλει πάρα πολύ. Αυτό που λέγαμε για την Ηλιούπολη, για το ποιος έχει προτεραιότητα.
1: Ναι,
0: λέει τόσο απλό. Όσοι μπαίνουν στην πλατεία έχουν στόπ. Όσοι μπαίνουν στην πλατεία. Ωραία, και αυτός πάει γύρω-γύρω από την πλατεία.
1: Ελεύθερα, ελεύθερα. Ελεύθερη προτεραιότητα.
2: Δηλαδή έχεις στόπ.
0: Ναι, όταν μπεις δηλαδή.
1: Ναι, είναι ανάποδα, το καταλαβαίνεις. Όταν μπαίνεις πρώτα στην πλατεία και με σταματάει ο άλλος.
2: Εμείς είμαστε Ηλιούπολη.
1: Ναι, αυτό το λέω. Είστε Ηλιούπολη, αυτό το θέμα. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό που λέμε στην Εθνική είναι αυτός η κακιά σκάλα και φτάνει μέχρι την Κινέτα. Δηλαδή φτάνει από το κομμάτι που μας λένε λίγο μετά τα Μέγαρα και φτάνει μέχρι την πρώτη παραλία της Κινέτα στην ουσία, εκεί πέρα που στρίβεται. Λίγο πριν την Κινέτα. Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό. Θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά όσοι ταξιδεύετε προς Κόρινθο. Αυτό είναι λοιπόν τώρα που συμβαίνει στην Εθνική Οδό. Εμείς φεύγουμε σιγά σιγά. Η κυρία Γαλάνη μας συντώνησε δημοσιογραφικός. Εννοείται η καλή μας Σοφία. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη ήταν μαζί μας. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στην επικοινωνία μαζί σας.
0: Θα περάσουμε τώρα μία βολτίτσα από τα Honda Center, κυρίες και κύριοι, γιατί πρέπει να κάνουμε τώρα αυτή τη νέα περίοδο. Μπαίνει το φθινόπωρο, αυτό, το ένα, το άλλο, νέα αρχή με στυλ. Βρείτε λοιπόν όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης, ομορφιάς και μόδας στα κατάστηματα Honda Center και στο www.hondocenter.com. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής στις αγορές και κερδίστε 15% της αξίας τους σε Go for More πόντους. Η πρόσφορα ισχύει έως και 20 Σεπτεμβρίου για συναλλαγές από 30 ευρώ και πάνω. Γεια σας!
1: Ποια ακολουθούν παιδάκι μετά, δεν έβαν βακάρις για να δώσουν μετά.
0: Έρχονται
1: βακάρις.
0: Τα αγόρια, μείνετε συντονισμένοι.
1: Δεν είναι τα δύο αγόρια μετά, και τα χαμόγελο Κώστας που φεύγουμε και έρχονται τα αγόρια. Και τα χαμόγελο Κώστας. Εμείς πάλι αύριο στις 3, γεια σας.

χρυσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211.

0: σύμφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Το Μητσοτάκη ή χάος, πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και ανέφερε πως η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο μεταξύ, το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά την θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να έχει στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και τρία νεαέρια μέσα. 45χρονο Γεωργιανός συνέλαβαν στη Νέα Σμύρνη αστυνομική μετά από κλίση τη σύζυγου του στην άμεση δράση ότι ο άνδρας προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγγια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 σε εξέλιξη η αναμέτρηση Άρης Μαρκό. Μεταδίδεται απευθείας από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο παίζουν και Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6

0: και τοπικά 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμακάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Sky 100,3. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν από τη γιορτή της Σοφίας και της πίστης και της ελπίδας και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε.
1: Αλλά από τα αγγλικά πήγες να το πεις,
0: το 9-16.
1: Γιατί
0: εγώ ξέρεις, είμαι Άγγλος.
1: Βέβαια.
0: Και στα ραντεβού.
1: Οι άλλοι δεν το ξέρουν, εγώ να τους το πω.
0: Στα ραντεβού μου και σε όλα μου. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους αρκετή, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Μπορείτε να μας στέλνετε και να μας ενημερώνετε για το γίνεται με την κίνηση, γιατί ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι η βενζίνη έχει εκτοξευθεί, ο κόσμος συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα αυτοκίνητά του. Τηλέφωνο 210-4800-170-174, μέσω ίντερνετ σε διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Έχουμε, όπως ακούσαμε και στις ειδήσεις, στην κακιά σκάλα τροχαίο Μενταλίκα, ένας ελαφρά τραυματίας στο τρίτο τούνελ που έχει γίνει το σήμερα, κινείται η αριστερή λωρίδα. Πλατεία Καραϊσκάκη, σύγκρουση 2 οχημάτων. Λεωφόρο Αλεξάνδρος, 2 μηχανές, σύγκρουση 2 ελαφρά τραυματίες. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, ό,τι ώρα κι αν είναι.
0: Και εκεί στην κακιά σκάλα περιμένουμε και ενημέρωση από την τροχαία, είναι πολύ πρόσφατο, οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν. Να είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας, μην έχουμε κάτι άλλο.
1: Αν είστε κάπου στο δρόμο, ναι. Και έχετε δει, έχουμε και Viber 698-123-1003. Μας στέλνετε στο Viber ενημέρωση, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε.
0: Αλλά για να μας στείλετε από το κινητό σας, πρέπει να έχετε παρκάρει το αυτοκίνητό σας, τότε να στείλετε, γιατί το αυτοκίνητο ακόμα και στο φανάρι να είστε και να το χρησιμοποιείτε το κινητό σας, τρώτε κλίση, αν υπάρχει κάποιος εκεί κοντινός τροχονόμος. Λοιπόν, είπαμε για την κίνηση, είπαμε για τις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα βρίσκεται γύρω στα 108 δολάρια το βαρέλι. Είναι βέβαια πιο χαμηλά από το ιστορικό ρεκόρ του 2008 που είχε φτάσει 140 δολάρια. Βέβαια τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω αν διάβασες και αν άκουσες ότι η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να περιορίσει τις εξαγωγές προς την Ευρώπη,
1: ναι.
0: Μετά τα drones και την επίθεση που κάνανε στο βασικό αγωγό. Ανησυχεί η Ευρώπη, ανησυχούμε και εδώ στην Ελλάδα. Θα κάνουμε έτσι, θα γίνονται συσκέψεις κυβερνητικές, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι στη βενζίνη και έρχεται και το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο, όλη η τιμή επηρεάζει και τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Mm-hmm. Το 2008 που λέγαμε γιατί είχε φτάσει 140 δολάρια το βαρέλι, εκεί η αμόλυβδη, το 2008 μιλάμε, είχε 1,4 το λίτρο.
1: Ναι.
0: Το ρεκόρ, mm-hmm. το ιστορικό, είχε 1,4. Το 2022, που ήταν επίσης μια εκτόξευση, με 130 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη πέρασε τα 2 ευρώ. Είχε μεσολαβήσει στο ενδιάμεσο η αύξηση του δικοφόρου κατανάλωσης, το ΦΠΑ κτλ. Έτσι λοιπόν η βενζίνη εκτοξεύτηκε, η αλήθεια είναι, με όλα αυτά που γίνανε μετά και βέβαια και με την Ουκρανία και όλο αυτό το. Και τώρα ας πούμε έχουμε ένα άγνωστο έδαφος, γιατί δεν ξέρουμε πότε τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη περίπτωση να, τουλάχιστον στα τελευταία χρόνια, να περιορίσουν τις εξαγωγές οι Σαουδάραβες.
1: Ναι, είναι πολλά μαζεμένα. Είναι πολλά μαζεμένα που έχουν πέσει και πέφτουν όλα στο πετρέλαιο. Εμένα μου στείλε ένας φίλος μία απόδειξη χτεσινή από πρατήριο βενζίνης που έβαλε. Έβαλε 53 λίτρα βενζίνη. Και είναι τελική τιμή αξία καυσίμου 55-45, φόροι και δασμοί 59.
0: Ναι, είναι το δικό φόρο κατανάλωση.
1: Δηλαδή 55 βενζίνη, 60 ναι. Φόροι. Το ξαναλέω, 55 βενζίνη, 60 φόροι. Πλήρωσε 115. Είναι φοβερό να είναι οι φόροι παραπάνω από αυτό που αγοράζεις. Το οτιδήποτε αγοράζεις.
0: Είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο δεν έχει λυθεί και απλά πρέπει να ξέρουμε ότι όταν γεμίζουμε το ρεζερβουάρ, πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε γεωπολιτική, πληρώνουμε πολέμους, ισοτιμίες, μεταφορικά κόστη, πολιτικές αποφάσεις και βλέπουμε πολλές φορές ότι όταν το βαρέλι πέφτει, η Αντλία δεν βιάζεται καθόλου να το ακολουθήσει, το βαρέλι που πέφτει. Βέβαια, όταν είχε γίνει το ιστορικό ρεκόρ του 2008, είχε πέσει πάρα πολύ γρήγορα το τιμή του πετρελαίου, είχε φτάσει σε 40
1: δολάρια
0: κάποια στιγμή, οπότε ναι. Ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα να είμαστε αισιόδοξοι αν αυτό το πράγμα, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, το θέμα αυτό που βλέπουμε δηλαδή και πώς το παρακολουθούμε, όλοι μας το παρακολουθούμε γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όταν έχεις πολλές ώρες στην κίνηση, πολλές ώρες για να πας στη δουλειά σου και να γυρίσεις, πληρώνεις και πάρα πολλά.
1: Μα αφορά και τους ίδιους.
0: Πληρώνεις πάρα πολλά τα καύσιμά
1: σου. Τους παρατηριούχους και αυτοί οι ίδιοι έχουν ακριβώς την ίδια, πώς το λένε, την ίδια χαλάκτηση.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Γιατί αυτοί τα ακούνε έτσι. Πάει ο πελάτης και βρίσκει μπροστά του τον παρατηριούχο και τα ακούνε.
0: Όμως ο πελάτης που τα πληρώνει όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν να ευχηθούμε ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα θα ισορροπήσει, θα επανέλθουν οι τιμές αυτές στα νορμάλ επίπεδα των τελευταίων, ξέρω εγώ, ή πέρσι τουλάχιστον.
1: Ναι, πέρσι τουλάχιστον.
0: Αυτά τα νορμάλ επίπεδα.
1: Ναι.
0: Όχι πως είναι νορμάλ, ακόμα και 1,7 να πληρώνω στη βενζίνη και 1,8.
1: 1,7 θα είναι θαύμα, έτσι.
0: Δεν είναι,
1: εδώ θα δούμε 1,9 θα δούμε.
0: Δεν είναι νορμάλ επίπεδο. Τώρα πλέον βλέπεις και 2,2, βλέπεις διάφορα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα σπάσει και το ρεκόρ της βενζίνης, της μέσης τιμής, αλλά. Ας ελπίσουμε να είναι για λίγο. Και έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Μέσα στον Οκτώβριο έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε να εκφράσουμε την ελπίδα ότι μέχρι τότε θα έχει εκτονωθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: θα έχουμε βρει μια λύση.
1: Ευτυχώς μάλλον είναι το. Πώς το λένε, μάλλον ο καιρός είναι με το. Όπως είπε και η Χριστίνα, ευτυχώς ο καιρός νομίζω είναι με εμάς. Είναι μπουνάτσα. Θα είναι μπουνάτσα ο καιρός. Θα είναι ζεστός. Ναι. Και δεν θα θέλουμε από Σεπτέμβριο, από τέλη Σεπτέμβρη, τουλάχιστον να μας δείχνουν τα πετρέλαια.
0: Περιοχές στην Ελλάδα που έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εδώ μπορεί να έχουμε, ας πούμε, μια καλή θερμοκρασία. Μπορεί όμως σε βόρεια Ελλάδα, σε ορεινές περιοχές, να κάνει πάρα πολύ κρύο. Οπότε δεν τους πολύ αφορά το ότι, ξέρεις, σε εμάς έχει.
1: Ότι έχει εδώ πέρα
0: ζέστη. Ήδη υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που έχει χαμηλές θερμοκρασίες και μονοψήφιες.
1: Ναι. Και ας λέει το τραγούδι, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μωρέ κάνει και παρακάνει.
0: Το νευροκόπι πόσο έχει, αν υπάρχει, θα το βρούμε, ναι, το νευροκόπι. Το κλασικό νευροκόπι.
1: Θα σου βρω εγώ και θα σου πω.
0: Ναι.

0: 5 και 4 λοιπόν στον Sky 100,3 ο Θοδωρής Μαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτος, αδιόρθωτοι όπως πάντα. Να το θυμάστε αυτό ότι είμαστε αδιόρθωτοι, εμείς το έχουμε εμπεδώσει, το ξέρουμε. Ήρθε ο καιρός να το μάθετε κι εσείς. Λοιπόν, Ευρωκόπη Θοδωρή, έχουμε γύρω στους. Εντάξει, καλά πηγαίνει. Μέσο όρο 22 βαθμούς μέχρι στιγμής.
1: Α, μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι τον Ευρωκόπη πάνω. Και έχει μερική ηλιοφάνεια.
1: Το υψηλή το 22?
0: Είναι κανονική.
1: Όχι το υψηλή το 22.
0: Από
1: 9-22, ξέρω εγώ.
0: Ναι, γιατί εκεί έχει χαμηλές. Ναι, σωστά λες. Έχει από 10 μέχρι 24, από 12 μέχρι 26. Αλλά είναι νευροκόπη, έτσι. Είναι νευροκόπη και είναι όμορφο το νευροκόπη. Λοιπόν, είμαστε 5 και 16 πρώτα λεπτά και μία απορία που έχει πολλοί κόσμος μετά την πανδημία, φυσικά, είναι τελικά συμφέρει, βολεύει, μας αρέσει η τηλεργασία ή προτιμάμε να πηγαίνουμε γραφείο 100% ή προτιμάμε να πηγαίνουμε γραφείο 50% σπίτι 50%. Τι λέει ο κόσμος για όλα αυτά? Λοιπόν, φαντάζομαι θα το έχεις ακούσει και εσύ, έτσι, πολλοίς κόσμος που λέει η πρώτη, ξέρεις, αντίδραση είναι ότι μια χαρά τα κάνουμε, γίνονται οι δουλειές από το σπίτι. Βέβαια, μιλάμε για δουλειές που μπορούν να γίνουν από το σπίτι. Έτσι, τώρα, αν είσαι γιατρός, δεν μπορείς να είσαι στο σπίτι.
1: Καλά, βέβαια. Τώρα μιλάς για υπαλλήλους εταιρείας.
0: Δηλαδή,
1: όταν είσαι.
0: Γραφείου, δουλειές γραφείου.
1: Όταν έχεις δουλειά δική σου, δεν σε νοιάζει αν θα είσαι από το σπίτι, αν δεν θα είσαι.
0: Ναι.
1: Πάντως, πολλές εταιρείες που το ακολουθήσαν αυτό το σύστημα στον κορονοϊό και το συνεχίζουν, έχουν προσαρμόσει ακόμα και τους χώρους εργασίας. Δηλαδή, ξέρουν πλέον ότι αντί για 50 εργαζόμενοι θα δουλεύουν 40, έχουν μειώσει τα γραφεία και έχουν μειωθεί, ας πούμε, και η θέση στο πάρκινγκ, για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: πράγμα
0: ναι.
1: Σημαίνει ότι πλέον ξέρουν ότι πλέον 40 θα πηγαίνουν στην
0: Ελλάδα. Ναι,
1: πηγαίνουν 50.
0: Ναι, βέβαια. Κάποιοι μάλιστα μετακόμισαν και άλλαξαν, πήραν και μικρότερα γραφεία, μικρότερα κτίρια.
1: Αυτό
0: γιατί ξέρουν
1: καλό.
0: Ότι.
1: Τα γνωρίζει από τις εταιρείες.
0: Από τις εταιρείες.
1: Από τους εργαζόμενους.
0: Όχι.
1: Πάρουν το γραφείο, δεν κάνουν τι είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, μια έρευνα που γίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε από ιατρικό οργανισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιολογώντας λοιπόν αυτή την επαγγελματική ικανοποίηση με το να πηγαίνεις στη δουλειά ή να μην πηγαίνεις καθόλου. Έδειξε λοιπόν ότι τελικά, ναι, οι περισσότεροι θέλουν να κάτσουν στο σπίτι. Στη μελέτη λοιπόν συμμετείχαν 1869 εργαζόμενοι που εργάζονταν πλήρως εξ αποστάσεως, 200 υβριδικοί, δηλαδή 50-50, και 3.700 εργαζόμενοι που ήταν από το χώρο εργασίας. Η ικανοποίηση.
1: Οι υβριδικοί πηγαίνανε στην πόλη με το νερό.
0: Ναι.
1: Με το νερό, με το ηλεκτρικό, και μετά πηγαίνανε βενζίνη.
0: Κανονικά. Ναι, γιατί είναι και βενζίνη τώρα. Ναι. Λοιπόν, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση, ο μέσος όρος ήταν από 1 έως 5. Στην κλίμακα βαθμολογία πήρε 4,22 οι πλήρως απομακρυσμένοι από τη δουλειά. Αυτοί που δουλεύουν από το σπίτι, 4,22. Η αμέσως μετά η υβριδική, η 50-50, δηλαδή λίγο σπίτι, λίγο γραφείο, ήταν 4,12. Ξαναλέω, 4,22 η καθόλου γραφείο, 4,12 η 50-50 και 3,89 αυτοί που ήθελαν αποκλειστικά το γραφείο.
1: Μέσα στο 5, φαντάζομαι, μέχρι το 10.
0: Μέσα στο 5, από το 1 μέχρι το 5. Ναι. Αυτό που βγήκε τελικά το συμπέρασμα είναι ότι δεν σημαίνει τελικά ότι η τηλεργασία είναι καλύτερη για όλους, αλλά δεν σημαίνει και ότι αν είσαι από το σπίτι χάνεις την επαφή, γιατί η έρευνα είχε πάρα πολλές ερωτήσεις. Και αποδείχθηκε ότι και αυτοί που ήταν από το σπίτι είχαν την ίδια σύνδεση με το γραφείο σαν αυτούς που ήταν από εκεί πέρα. Γιατί μάλιστα τοποθούσαν πιο πολύ. Γιατί ξέρεις, άμα δεν τον βλέπεις τον άλλον κάθε μέρα, λες να περάσω μια φορά την εβδομάδα να δω τι κάνει.
1: Η φυσική παρουσία μπορεί να προσφέρει, ας πούμε, συνεργασία, επαφή, αμεσότητα, αλλά επίσης παράλληλα σημαίνει χαμένες ώρες σε μετακινήσεις, σε διακοπές, άσκοπες συσκέψεις. Και μια κουλτούρα που αυτό είναι το σημαντικό, που μετρά περισσότερο το σε βλέπω από το τι πραγματικά παράγεις. Εκεί είναι η ουσία, δεν είναι ιδεολογία τηλεργασία, είναι εργαλείο και μάλιστα σε δουλειές, σε άλλες δουλειές λειτουργεί εξαιρετικά και σε άλλες καθόλου. Όταν οι άνθρωποι λοιπόν λένε ότι δουλεύουν καλύτερα, ισορροπούν καλύτερα τη ζωή τους, δεν αισθάνονται λιγότερο συνδεδεμένοι με τη δουλειά τους. Οπότε οι εταιρείες πρέπει τότε να σκεφτούν ότι πώς θα τους φέρουμε πίσω στο γραφείο, υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Και αν αρχίσουν πλέον να κάνουν την ερώτηση στον εαυτό τους, γιατί ακριβώς θέλουμε να επιστρέψουν. Δηλαδή, αν υπάρχει παραγωγικότητα, δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψει κάποιος, η εταιρεία αρχίζει και ρωτάει γιατί να επιστρέψουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και καλά, θέλω να σε βλέπω. Το θέμα είναι τι παράγεις.
0: Ναι,
1: αν εσύ, ας πούμε, παράγεις καλύτερα στο χώρο σου, είναι καλό για την εταιρεία και για σένα βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: είναι το ζήτημα. Δεν είναι και καλά, έλα εδώ, να σε βλέπω κτλ.
0: Και ξέρεις κάτι, αυτό έχει καταρρύψει και το μύθο. Εμείς το είχαμε ζήσει πάρα πολύ, πολύ έντονα. Αυτό έχει καταρρύψει και το μύθο των γραφείων που ήταν, ξέρω εγώ, γραφεία από διαφημιστικές εταιρείες, από περιοδικά που υπήρχε το ξενύχτη, το μόνιμο ξενύχτη. Μπαίνουμε σε ένα meeting 10 ώρα το βράδυ, βγαίνουμε 12, αράζουμε, δεν πάμε σπίτι κτλ. Τώρα είδαν ότι χωρίς τέτοια ατελείωτα meeting, χωρίς brainstorming φοβερά, χωρίς να χρειάζεται να είσαι εκεί, μπορείς να αποδίδεις, να αποδώσεις μια χαρά και να μην ξεχνάς.
1: Έχουν αλλάξει πολύ αυτά. Δηλαδή πλέον κυτηρούνται όλα τα ωράρια. Δηλαδή αυτό είναι μια πολύ παλιά τακτική. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι η παρουσία δεν είναι από μόνη της απόδειξη παραγωγικότητας. Αυτό είναι το στοιχείο όλο, το οποίο μάλιστα το μάθαμε μετά την πανδημία. Ναι, πριν την πανδημία. Δεν υπήρχαν πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Μετά την πανδημία αρχίζει και αναπτύσσεται αυτή η κουλτούρα της τηλεργασίας, που δεν απαραίτητα ότι πάω σπίτι μου για να λουφάρω, δηλαδή να μην δουλεύω και να κάνω. Γιατί όταν αυτό το παραδοτέο έρθει στην ώρα του, τι σημασία έχει αν είσαι στο γραφείο σου, τι σημασία έχει αν είσαι στο σπίτι σου. Έχεις ένα παραδοτέο, μια συγκεκριμένη μέρα, μια συγκεκριμένη ώρα και ποιοτικό. Μιλάμε τώρα για ποιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, μην είναι αρπαχτή που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ο Λευτέρης έστειλε φωτογραφία από την Κακιά Σκάλα που είναι όλα μποτιλιαρισμένα και μάλιστα είναι μπροστά στο, πώς το λένε, στο τροχαίο. Ο Λευτέρης. Καλησπέρα και ο Μάρκος λέει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Κακιά Σκάλα. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο που στέλνει από Βοβούσα. Τώρα είναι 12 βαθμοί. Αργότερα θα πάει στους 6 με 7 βαθμούς. Μάλιστα. Πού είναι Βοβούσα, κάτι να σου πω που είναι Βοβούσα.
1: Ο Πέτρος λέει. Ναι, καλά, αποκλείσεις της τροχέας, χορτάσαμε και όλοι έχουν γίνει αρνάκια. Το βλέπω κάθε μέρα στο δρόμο. Εγώ έχω μια μικρή έτσι διαφωνία σε αυτό. Το να οι παραβιάσεις στο κόκκινο καλά κρατούν. Έχουν μάθει οι οδηγοί που είναι πλέον οι κάμερες της τροχέας. Εκεί είναι όντως αρνάκια. Αλλά σε άλλους δρόμους όπου ξέρουν προς το παρόν, γιατί μπορεί αύριο να μπουν οι κάμερες της τροχέας εκεί. Γιατί ανακοινώθηκαν οι κάμερες που είναι. Δηλαδή το βλέπεις καθημερινά. Εγώ το βλέπω καθημερινά αυτό. Και κινητά σε αυτοκίνητο να περνά το κόκκινο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει μόνο σε σημεία τα οποία ξέρουν ότι έχει κάμερα.
0: Θα τα τσακώσουν.
1: Το γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μεγάλη προσοχή με την ευκαιρία, αυτό θα ήθελα να πω. Όλοι το ξέρουμε, αλλά θέλει λίγο, πώς το λένε, όταν γίνει ένα ατύχημα και χτυπήσουν κάποιοι δύο άνθρωποι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σηκώνεται ένας και εγκαταλείπει το τροχαίο και φεύγει. Είδαμε σήμερα το πρωί ένα πατίνι που έπεσε πάνω σε ένα μηχανάκι. Τον γκρέμισε τον άνθρωπο, πέρασε με κόκκινο το πατίνι, με πράσινο το μηχανάκι, τον γκρέμισε και σηκώθηκε και έφυγε. 99% δεν τη γλιτώνει. Θα σε πιάσουν παρακάτω και θα σου φορτώσουν και το τυπικό πάρτι.
1: Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία σε αυτό.
0: Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία.
1: Και κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα, γιατί το κάνει κάποιος. Τώρα, αυτό πώς μπορεί να το αναλύσει κάποιος και να καταλάβουμε γιατί το κάνουν, έχει πολλούς λόγους. Αλλά αυτή τη στιγμή ο νορμάλ άνθρωπος δεν το κάνει. Δεν το κάνει ποτέ. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά ξέρεις, αποκλίνουσες συμπεριφορές υπάρχουν παντού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια αποκλίνουσα συμπεριφορά, την οποία εγώ δεν την μπορώ να την κατανοήσω, ούτε εσύ μπορεί να την κατανοήσεις. Μπορεί να την κατανοήσουν άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να μας κάνουν μια ανάλυση γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί, ας πούμε, κάποιος εγκαταλείπει το θύμα του.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί λόγοι. Δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε, ούτε μας ενδιαφέρουν φυσικά, ούτε μας ενδιαφέρουν
0: σε αυτή τη φάση. Οι λόγοι δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Δηλαδή, υπάρχει η δικαιολογία και υπάρχει η αιτία. Η δικαιολόγηση και η αιτιολόγηση. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά, όπως το είπες, θα σε πιάσουν, ρε παιδί μου. Δεν πρόκειται να την γλιτώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που την έχουν γλιτώσει. Βλέπεις ακόμα και τώρα οικογένειες που αναζητούν ακόμα και ψάχνουν να δουν αν κάποιος είδε ένα δυστύχημα. Έχω δει περίπτωση, έχω γνωστού μου περίπτωση που ψάχνει χρόνια να βρει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ψάχνει χρόνια να βρει κάποιον που να είδε.
2: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
3: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας, η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Watch this. This is the heavy monster sound.

το Digital Theater οπουδήποτε έχετε από τις 12 Οκτωβρίου, το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο που έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Το Titanic An Immersive Voyage. Είναι μια διεθνής immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκεάνο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Η έκθεση δεν προσεγγίζει τον Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός, ακολουθεί τη διαδρομή του από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του. Την επιβίβαση, τη λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία της σύγκρουσης, τη σιωπή του ναυαγίου. Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό, καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Titanic Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Woody. Γνωρίζετε ποιο

0: και εξαποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
15: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τρόχιο ατύχημα πριν από λίγο στην Αθηνών Κορινθού, στο ύψος της Κακιάς Κάλλιας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός Νταλίκας. Με τέμπο 2 η κυκλοφορία στο σημείο. Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρος, στο ύψος του Αρείου Πάγου. Τραυματίες είναι ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Ακινητοποιήθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα στο σταθμό Κατερίνης η αμαξοστοιχεία του ΟΣΕ που εκτελούσε το δρομολογείο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Για τη μεταφορά των 86 επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train. Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για κοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του Πασόκ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατά επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο μεταξύ το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Sky 100,3 είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Στο μικρόφωνο είμαστε 26 λεπτά πριν από τις 6. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας μεταφέρουμε κάπου μακριά, σε ένα μέρος όπου είναι μια ταβέρνα που μπαίνεις μέσα και δεν σε πλησιάζει κανένας σερβιτόρος. Αντί για σερβιτόρο βλέπεις ένα μπλοκάκι και ένα στυλό, γράφεις μόνος σου την παραγγελία, την πας στην κουζίνα, στρώνεις το τραπέζι σου, παίρνεις τα ποτά σου και περιμένεις.
19: Από δεν μαγειρεύεις κιόλας, έτσι, ευτυχώς.
18: Αυτό όμως δεν είναι πείραμα εστίασης, είναι η ταβέρνα Γαλήνη στην Αστυπάλαια. Εκεί είναι η κυρία Μαρία που μαγειρεύει, λοιπόν, γιατί κάποιος μαγειρεύει. Έχει στήσει λοιπόν ένα μαγαζί που λειτουργεί αλλιώς, χωρίς βιασύνη και κυρίως το πολύ σημαντικό, το οποίο μας λείπει πάρα πολύ, χωρίς τυπικότητες. Και υπάρχει βέβαια και μια μεγάλη έκπληξη στο τέλος. Δεν ζητάς λογαριασμό, υπολογίζεις μόνος σου πόσο μπορεί να κόστησε το φαγητό που έφαγες και πληρώνεις. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει δηλαδή τιμοκατάλογος. Πληρώνεις αυτά που νομίζεις ότι πρέπει να πληρώσεις. Είναι αυτό που.
19: Το κοστολογίζεις όσο νομίζεις εσύ, έτσι.
18: Είναι μια λέξη η οποία σήμερα μπορεί να φαίνεται μερικές φορές ως πολυτέλεια και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Είναι η εμπιστοσύνη. Δεν πας μόνο για να φας. Πας να συμμετέχεις, πας να βοηθήσεις ενδεχομένως και να θυμηθείς ότι η φιλοξενία είναι μια ιδιότητα ανθρώπινη. Δεν είναι αυτονόητη βέβαια, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, γιατί η καθημερινότητά μας μοιραίο είναι και δυστυχώς ελέγχους, κανόνες, υποδείξεις, κάμερες από εδώ από εκεί, καχυποψία, τα έχουμε πει και πολλές φορές, σαν να πιστεύουμε ότι κάποιος μας επιτηρεί. Γιατί κάτι θα πάει στραβά.
19: Εκεί λοιπόν. Ναι, γιατί το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι καχυποψία, ότι από πίσω κρύβεται μια απάτη, μια κομπίνα. Πρώτα μπαίνει το κακό και μετά το καλό. Αυτό είναι.
18: Αυτή η Γαλήνη λοιπόν, η ταβέρνα η Γαλήνη, προτείνει ακριβώς το αντίθετο. Λιγότερος ο έλεγχος, μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί πρέπει στο τέλος να πληρώσουμε. Δεν είναι μοντέλο βέβαια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού, ούτε να εξειδανικεύσουμε αυτή την ταβέρνα, αλλά. Η φιλοξενία δεν είναι μόνο κάτι επαγγελματικό. Είναι μια σχέση μεταξύ του ανθρώπου που μας εξυπηρετεί και εμάς που μας εξυπηρετεί αυτός ο άνθρωπος.
19: Ναι, δηλαδή, ναι.
18: Είναι σε μια εποχή που είναι όλα αυτοματοποιημένα, το να έχεις ένα καλό σέρβις πολλές φορές δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, το αναζητάς.
19: Ναι. Τίποτα δεν είναι.
18: Επίσης,
19: τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
18: Και επίσης, πρόσεξε, αυτό το πιο σημαντικό από όλα είναι να εμπιστευτείς έναν άγνωστο. Γιατί εγώ που θα πάω εκεί είμαι άγνωστος για την κυρία Μαρία.
19: Ναι.
18: Δεν με ξέρει.
19: Από το άκουσε.
18: Ξέρει, κάπου κυρία,
19: το είδα,
18: εγώ κάπου το είδα.
19: Σε έβγαλε και δρόμο.
18: Ναι. Εγώ θα την πληρώσω την κυρία Μαρία με το ποσό που θα τη δώσω. Η κυρία Μαρία δεν ξέρει πώς θα την πληρώσω. Θυμάμαι μια ταβέρνα που πάρα πολύ παλιά στη Μύκονο, στον Πάνορμο, όπου δεν είχε ρεύμα.
19: Ναι.
18: Και ήταν το hit του νησιού ότι πάμε στην ταβέρνα αυτή που δεν έχει ρεύμα. Τώρα βέβαια έχει γίνει λίγο trendy ναι. το να είναι χωρίς ρεύμα και αυτά όλα. Τότε απλώς δεν πήγαινε το ηλεκτρικό εκεί. Ναι. Κατάλαβες, δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε επιτυδευμένο ναι, ο άνθρωπος. Ναι. Σου φίλε, δεν έχω ηλεκτρικό εδώ. Τι να κάνω.
19: Είχε κάνει καζάνι από εδώ.
18: Τα ψήνω από εδώ, τα ψήνω από εκεί, τι να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Και τότε φαινόταν πάρα πολύ, πάρα πολύ αυθεντικό. Το λέμε αυτό, ξέρεις, λέγαμε προηγουμένως για την ενσυναίσθηση, για αυτά που βλέπουμε στους δρόμους. Και βλέπεις σε ένα μέρος της Ελλάδας, στην Αστυπάλαια, πόσο απλά είναι τα πράγματα. Την ίδια
19: ώρα. Δεν το έκανε για το TikTok η γυναίκα.
18: Όχι, ποιο TikTok. Δεν έχει στυλό, ποιο TikTok.
19: Ναι, ναι, εγώ θα είμαι περίεργος. Θα ήθελα μετά από καιρό να άκουγα από τη γυναίκα αυτή πόσα. Εντελώς από περίεργη, τίποτα άλλο. Πόσα αφήνει ο κόσμος. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτήν την ταβέρνα αφήνει παραπάνω.
18: Καλά,
19: έχω
18: βέβαια,
19: την αίσθηση ότι θα αφήνει παραπάνω. Ναι, δηλαδή, αφού αισθάνεσαι τόσο πολύ υποχρεωμένο από την γυναίκα. Δηλαδή, και 20 να το υπολογίζει το τραπέζι, θα αφήσει 25-30.
18: Παραπάνω μπορεί να αφήσει. Δεν είναι.
19: Όχι, από όσο υπολογίζει, θα πει. Βάλε και ένα δεκάρι παραπάνω.
18: Το πώ υπολογίζει ένα τραπέζι, άστο είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Ειδικά στην Αθήνα, πράγματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Πώ υπολογίζουμε ότι κάνει ένα τραπέζι που θα πάμε και πώ τελικά μα έρχεται.
19: Κάνει, εντάξει, ναι.
18: Σπάνιο να έρθει λιγότερα από όσο υπολογίζει. Είναι πολύ σπάνιο.
19: Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε.
18: Και αυτό συμβαίνει ακόμα και στι διακοπέ μα. Βλέπει πλέον, α πούμε, στι διακοπέ σε ένα μέρο που πήγαινε παλιότερα, παιδί μου. Έχουν διπλασιαστεί τα φαγητά.
19: Ναι, κανονικά.

0: λοιπόν τη το χρόσταγε τη Kate Bush να γίνει επιτυχία 40 χρόνια μετά αυτό το τραγούδι, από έναν φοβερό δίσκο με πολλές άλλες επιτυχίες, με πολλά άλλα υπέροχα τραγούδια. Το Hounds of Love λεγόταν ο δίσκος. Το τραγούδι είναι το Running Up That Hill. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά, όχι το δεν, ξεχάσατε. Not που λένε, ξεχάσατε το δεν. Πήγε πολύ καλά ο δίσκος τότε, αλλά όχι όσο πήγε 40 χρόνια μετά το 2025 με την σειρά που το φιλοξένησε. Για παίζα, Θοδωρή, που είσαι master, master των σειρών.
1: Τώρα που το είπε στο Master, η σειρά αυτή το Stranger Things επανέφερε το Master of Puppets τον Metallica. Και όχι απλώς τα επανέφερε, τα εκτόξευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θυμάσαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι αν έχεις διαβάσει τις δηλώσεις Kate Bush.
0: Της Kate Bush,
1: ναι, ήταν, ναι. Ευχαριστήσει, ας πούμε, τους Duffer Brothers, που ήταν η παραγωγή αυτής της σειράς. Γιατί την επανέφεραν σε δημοσιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατασυγκινημένη ναι. Ήταν. Πραγματικά οι δηλώσεις ήταν φανταστικές, ήταν κατασυγκινημένη. Και είναι από τα πράγματα τα οποία για άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην τέχνη ότι με κάποιο τρόπο ένα αριστούργημα δεν θα χαθεί ποτέ. Δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Μπορεί να μην το χαρεί ο άνθρωπος που το δημιουργεί. Δημιούργησε, μπορώ να περάσω πάρα πολλά χρόνια, αλλά το ίδιο το έργο θα βρει το δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και η επιστροφή του Run Up That Hill έδειξε αρκετές δεκαετίες αργότερα. Έδειξε ότι η πραγματική διάρκεια δεν χτίζεται με τη συνεχή έκθεση και χτίζεται όταν πραγματικά υπάρχει η ταυτότητα στη μουσική σου. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στη ζωή της Kate Bush. Ότι διάλεξε να μην είναι παντού και έτσι κατάφερε να μείνει. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Η Kate Bush είχε για μεγάλο διάστημα έβγαζε άλμπουμ, αλλά δεν είχαν ποτέ την απήγηση εκείνης εποχής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Των 80's.
0: Είναι μια γυναίκα, είναι μια γυναίκα η οποία εκτός από το ταλέντο, τη φωνή και τις συνθέσεις τους, αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι και το ήθος της. Όλοι έχουν να πούνε ότι πόσο ηθικό πλάσμα είναι, πόσο ήρεμη, χαμηλών τόνων γυναίκα είναι. Και αυτό αποδείχτηκε ότι τη τα έφερε έτσι η ζωή. Και αυτό το κομμάτι ξαναζεί, όχι μια δεύτερη ζωή, μια πρώτη, τώρα τη ζει τη ζωή του.
1: Αυτό που είπε η Kate Bush όταν έκανε τις δηλώσεις που τη ρωτήσανε μετά είναι ότι το τραγούδι το γνώρισαν πλέον και νέες γενιές που ενδεχομένως εκείνη την εποχή δεν ζούσανε. Μετά από 40 χρόνια ακούσε ένα κομμάτι και να σου αρέσει. Είναι και μεγάλη δικαίωση για τον καλλιτέχνη. Και είναι αυτό που λέμε, γιατί που είπαμε και προηγουμένως για την Kate Bush, ότι ανήκε στην μουσική βιομηχανία, αν μη τι άλλο, αλλά ποτέ δεν έγινε προϊόν της.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν έδειχνε αυτή τη ματαιοδοξία να είναι πάντα στα πράγματα κτλ. Και μάλιστα η Kate Bush κάποιο διάστημα είχε βγάλει και ένα πάρα πάρα πολύ ψαγμένο άλμπουμ, το οποίο πήγε χάλια.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν
1: είπε από πολύ τίποτα. Αλλά ήταν αυτό που θέλει να βγάλει εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν φανταστικό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα θεωρήσουμε μακάρι Στάκη Γιαννούτσο στο Sky 100,3. Στείλτε μα τα μηνύματά σα στο site φυσικά του σταθμού. Πε την άποψή σου. Εκεί γράψτε μα τι καλησπέρε και ό,τι άλλο σα κάνει εντύπωση. Αλλά φυσικά και στο Viber 698 123 1003.

0: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ λοιπόν, Sky 100,3, Θοδωρής Μπαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, 13 λεπτά πριν από τις 6. Δεν έχουμε κανένα νέο από τα τροχαία. Είπαμε και στην Κάκια Σκάλα και στην Πλατεία Καρεσκάκη τη σύγκρουση και με τις δύο μηχανές στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οπότε, αν κάτι ξέρετε, μπορείτε να μας στείλετε φωτογραφίες ή να μας πείτε νεότερα. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 στο Viber. Καλημέρα σε, καλησπέρα σε όλους. Αθανασία, μας ακούς χρόνια και μας εκτιμάς και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Ο κακόψυχος μας έστειλε ένα μήνυμα, νομίζω το κάνει για πλάκα.
1: Ναι, και εγώ αυτό.
10: Είναι τρόλο κακόψυχος.
1: Ναι, είναι τρόλο.
10: Αν μας ξαναστείλει, θα σε αξιολογήσουμε.
1: Ναι, κακόψυχε. Ναι. Πες να δούμε αν είσαι καλόψυχος τελικά, αλλά κάνεις κακόψυχα τρόλ. Λοιπόν, πώς το λένε, η συζήτηση του καλοκαιριού. Προς το τέλος του καλοκαιριού φυσικά ήταν η Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν, και τώρα έχουν μείνει τα απόνερα της Ιθάκης, τα απόνερα του ταξιδιού. Δηλαδή πόσο η Οδύσσια του Νόλαν βοήθησε την Ελλάδα. Αν άνοιξε ένα παράθυρο στην Ελλάδα, το οποίο το ζητούμενο ήταν αυτό. Όχι απλά να πούμε ότι αυτή η ιστορία έχει την Ιθάκη και το ταξίδι του Οδυσσέα να γυρίσει στην Ιθάκη και ποια είναι η Ιθάκη κτλ. Ούτε μόνο τουριστικά. Πώς μπορεί να αφήσει μια υπεραξία σε αυτήν εδώ πέρα τη χώρα, την οποία, όπως λένε οι επιστήμονες και μάλιστα ο Στράτιος Σιαφολέας, ο οποίος μελετά αυτά τα θέματα, λέει ότι ποτέ δεν είναι αργά. Μην φοβηθείτε αν περάσουν και 5 και 6 μήνες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Πάντα θα υπάρχει χώρος και χρόνος για να αξιοποιηθεί η ταινία. Αλλά
10: εννοεί με εισιτήρια και τα λοιπά και να έρθουν στην Ιθάκη.
1: Γενικότερα, ναι. Όχι μόνο στην Ιθάκη. Να πάρει μια υπεραξία. Όλη η χώρα και πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ποιοι ελληνικοί οργανισμοί και αυτοί που βρίσκονται στην Ελλάδα και αυτοί εκτός Ελλάδος έχουν ακολουθήσει αυτό το τεράστιο κύμα, έχει γράψει. Πού είναι οι καμπάνιες που να επαγγελματίζουν πως Αυτή είναι η Ελλάδα, που είναι τα μουσεία, τα πανεπιστήμια, οι αποστολές ακόμα και επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Η ταινία, όπως το λέει λοιπόν ο Στράτος, είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία, γιατί πρόκειται για Λαχείο, για την Ιθάκη, για την γύρω περιοχή, για την Ελλάδα. Οι επισκέπτες μας που έρχονται στην Ιθάκη, αν ζητήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον Οδυσσέα, δεν θα βρουν αυτή τη στιγμή κάτι απάντηση. Λίγοι, μικροί και διάσπαρτοι αρχαιολογικοί χώροι θα μπορούσαν να βοηθήσει ένα ενιαίο γόψη. Υπάρχουν ιδέες. Ιδέες υπάρχουν πολλοί. Αρκεί να μην, έχουμε, φύγει, να μην χαθεί
10: το,
1: αυτή
10: το
1: η
10: Το θέμα είναι ότι έχουμε παγκόσμια σύμβολα, δεν έχουμε πολλές φορές παγκόσμια στρατηγική. Και η επιτυχία της ταινίας δεν πρέπει να μεταφραστεί σε δωμάτια, τραπέζια, εισιτήρια, γιατί τότε μπορεί να επαναλάβουμε τα λάθη του υπερτουρισμού. Η πραγματική ευκαιρία είναι μεγαλύτερη. Είναι αυτό που λέμε το soft power. Να συνδεθεί διεθνώς η Ελλάδα, να ξανασυνδεθεί με τον Όμηρο, τη μυθολογία, τον πολιτισμό, την ιστορία, αλλά με πάρα πολύ σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να υπάρχει ένα ενιαίο ψηφιακό πόρταλ για τον Οδυσσέα και την Ιθάκη, διαδρομές, χάρτες, ιστορικό υλικό, μόνιμες θεματικές ξεναγήσεις, συνεργασία υπουργείων, πανεπιστημίων, μουσείων, μια καμπάνια που να συνδέει και την ταινία αυτή, αλλά και άλλες που θα γίνουν στο μέλλον με τον πραγματικό τόπο και όχι μόνο με εικόνες κάρτ ποστάλ. Και επίσης σοβαρή προετοιμασία των υποδομών, ώστε η πιθανή αύξηση των επισκεπτών να μην μετατραπεί σε ένα κύμα υπερτουρισμού. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει ένα ετήσιο φεστιβάλ Ομήρου και κινηματογράφου στην Ιθάκη. Και θεματικά πακέτα που να συνδυάζουν την Ιθάκη, την Κεφαλονιά και άλλους προορισμούς. Όχι απλώς να λες, ελάτε να δείτε που γυρίστε και η ταινία. Ελάτε να δείτε, να ζήσετε το μύθο που εξακολουθεί να συνομιλεί με τον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ο Νόλαν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έστρεψε την παγκόσμια προσοχή στην Ελλάδα.
1: Και έφερε και πολλά λεφτά στην Ελλάδα. Επένδυσε πάρα πολλά λεφτά.
10: Το θέμα είναι
1: αυτή την ταινία.
10: Αυτά τα λεφτά να μην έρθουν, ας πούμε, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Η σειρά μας είναι τώρα να αποδείξουμε ότι ξέρουμε τι να κάνουμε. Την προσοχή του κόσμου που έστρεψε ο Νόλαν στην Ελλάδα. Τη δουλειά του την έκανε ο Νόλαν με αυτό. Εντάξει, δεν την έκανε τσάμπα. Έβγαλε πολλά λεφτά. Και εμείς πρέπει να αξιοποιούμε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν χρειαζόμαστε πάντα ένα ξένο σκηνοθέτη για να μας δείχνει πώς πρέπει να γίνεται το marketing, το πρακτιστικό. Άρα λοιπόν, και ούτε να περιμένουμε τις ευκαιρίες, πρέπει να τις σχεδιάζουμε τις ευκαιρίες. Είναι πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν σίγουρα, γιατί έχει συντηρηθεί πάρα πολύ ταινία.
1: Ο Στράτος Σιαφολέας, που λέγαμε προηγουμένως, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια σε πόλεις που διεκδικούν Ολυμπιακούς αγώνες. Έχει διδακτορικό σε στρατηγική τεχνολογία και άλλα πολλά. Κλείνει το μήνυμά του αυτό, λέγοντας ότι η ταινία, φέρνει παράδειγμα δηλαδή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η ταινία έχει δημιουργήσει περιέργεια για την Ελλάδα, όπως είχε κάνει το Game of Thrones για την Κροατία και τον Ντουμπρόβνικ, με εντυπωσιακά αποτελέσματα για τον τουρισμό της χώρας αυτής. Αυτό το ενδιαφέρον δεν εξατμίζεται σε μια χρονιά, αν φροντίσει η Ελλάδα φυσικά να το συντηρήσει.
10: Και στην Ισπανία αξιοποιούν τις τοποθεσίες και του Game of Thrones και άλλων σειρών. Το έχουν κάνει δηλαδή εκεί, και φαντάσου, ας πούμε, και στον Ντουμπρόβνικ που έχουν γυριστεί πολλές σκηνές του Game of Thrones. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και το Game of Thrones ήταν μυθοπλασία.
1: Ναι.
10: Τώρα μιλάμε για τον Όμηρο. Ο Όμηρος είναι ελληνικό προϊόν και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Δεν είναι να ευχηθούμε ότι σε πέντε χρόνια θα βγει, ξέρω εγώ, ο Σκορσέζε, που τον αγαπώ πάρα πολύ, βέβαια έχει μεγαλώσει Σκορσέζε, και να κάνει μια ταινία για, για τον Όμηρο.
1: Για
10: την Ιλιάδα, ξέρω.
1: Είναι τα οφθαλμοφανή, ας πούμε.
10: Πρέπει δηλαδή, είναι πράγματα, δηλαδή τώρα που μιλάμε για την ιστορία και επειδή έχουμε τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος πιστεύαμε ότι θα μας υποστηρίξει στην επιστροφή των εκλεκτών του Παρθενώνα, όμως όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας του, το γύρισε πάρα πολύ και είπε ότι είναι απόφαση πάλι του Βρετανικού Μουσείου. Και το παράδοξο με τα εκλεκτά του Παρθενώνα είναι ότι όσο περισσότεροι Βρετανοί συμφωνούν να επιστρέψει στην Αθήνα, τόσο πιο δύσκολο φαίνεται για ένα Βρετανό πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση. Ενώ βγαίνει ο Βρετανικός λαός και λέει: δώστε τα εκλεκτά στον Παρθενώνα, πίσω στην Ελλάδα. Βλέπεις ότι δυσκολεύεται ο Μπέρναμ να το κάνει. Ναι, είναι το Βρετανικό Μουσείο. Ναι, να σας τα δανείσουμε. Τι, να μας τα δανείσετε και να αποδεχτούμε ότι είναι δικά σας? Είναι δυνατόν? Ποτέ κάποιος...
1: Απαγορευτική λέξη ο δανεισμός, ας πούμε, σε αυτά τα γλυπτά.
10: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα πολιτικής απόφασης πλέον στο Λονδίνο. Ποιος θα πάρει την απόφαση? Δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξο.
1: Δεν είναι εύκολο καθόλου. Δεν είναι εύκολο καθόλου, γιατί ξέρουν όλοι, και εμείς που είμαστε απ' έξω και εκείνοι που το ζουν εκεί, ότι αν ξεκινήσουν και δίνουν γλυπτά έργα σε χώρες από τις οποίες τα έχουν πάρει, θα πρέπει να κάνουν
10: κάποια πράγματα.
1: Μια γενική μοιρασιά και θα του μείνει το Βρετανικό Μουσείο μόνο να τρέχει εκεί σε κάποια
10: πράγματα. Γίνονται πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια. Δίνανε κάτι πραγματάκια, αλλά πολύ λίγα. Η αλήθεια είναι. Πάντως, σε έρευνα που έγινε πριν από κάνα χρόνο περίπου, το 56% των Βρετανών δήλωνε υπέρ της επιστροφής.
1: Ναι.
10: Και το 22% μόνο υπέρ της παραμονής στο Λονδίνο.
1: Ναι, ναι.
10: Καταλάβεις,
1: είναι μεγάλα νούμερα.
10: Ναι, τώρα,
1: είναι μεγάλα νούμερα και για Βρετανούς, έτσι.
10: Ας κάνουν δημοψήφισμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
10: Μετά το Brexit.
1: Που είχε την τεράστια επιτυχία να κάνουν ένα δεύτερο παιδί.
10: Και να μεσολαβήσουμε εμείς. Να μεσολαβήσουμε εμείς ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πούμε, παιδιά, αν ψηφίσετε να έρθουν τα γλυπτά πίσω, εμείς θα ψηφίσουμε να ξαναμπείτε στην Ευρώπη.
1: Ναι, ωραία, ναι.
10: Εμείς μαζί.
1: Ναι.
10: Θα στηρίξουμε.
1: Ωραίο. Ή να κάνουμε εμείς τον δικηγόρο του διαβόλου. Μόλις πάνε να πούνε το ναι, να επιστραφούν. Λέμε τώρα. Όχι, να λέμε εμείς. Σίγουρα, είστε σίγουροι.
10: Ναι.
1: Ρε παιδιά, σκεφτείτε το λίγο ακόμα. Ωραία, περνάνε εδώ τα μάτια.
10: Θέλω να δω τον πρωθυπουργό που θα το κάνει αυτό που λες.
1: Ποιο πρωθυπουργό, τον εκεί.
10: Τον εδώ.
1: Τον εδώ.
10: Το να σκεφτούμε.
1: Τον εδώ, εντάξει, θα είναι μεγάλη επιτυχία.
10: Έτσι.
1: Για τον εδώ.

0: Εδώ λοιπόν είναι, δεν είναι μόνο η U2, είναι η U2 με τον BB King, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925. Το Rolling Stone τον κατέταξε πίσω μόνο από τον Jimmy Hendrix. Μόνο πίσω από τον Jimmy Hendrix. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Jimmy Hendrix, θα ήταν μακράν πρώτος στη λίστα των καλύτερων κιθαριστών στον κόσμο.
1: Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια του Νότου, του Αμερικανικού, δούλεψε πάρα πολύ, κουβάλισε δυσκολίες σε μια εποχή που ήταν γεμάτη φιλετικές ανισότητες και κατάφερε, αυτή είναι το μεγάλο στοιχείο της επιτυχίας του, κατάφερε να γίνει από τους πιο αναγνωρίσιμους μουσικούς του κόσμου μέσα σε αυτές τις δυσκολίες. Γιατί μιλάμε τώρα για τον Jimmy Hendrix, ας πούμε. Δεν είχε ο Jimmy αυτά τα βιώματα που είχε ο BB King. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σα
0: πει. Με τη Λουσίλ την κιθάρα του, λοιπόν, μας χάρισε όλη αυτή την ωραία και την υπέροχη μουσική.
1: Walking Dead, Λουσίλ δεν λέγανε εκείνο το ρόπαλο που είχε ο Νίγκαν.
0: Δεν σας είπα εγώ ότι είναι μάστερ εδώ πέρα στη σειρά.
1: Λουσίλ.
0: Και ακόμα δεν έχετε δει και δεν έχετε ακούσει τίποτα. Αδιόρθωτος.
1: Λοιπόν, οι αδιόρθωτοι λοιπόν από το Sky 100,3. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 6. Φεύγουμε σιγά σιγά. Ήταν ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Και θα είμαστε μαζί πάλι αύριο. Τι ώρα?
0: Στις 5 με 6 το απόγευμα, εντάξει. Θα το εμπεδώσουμε και εμείς, πού θα πάει.
1: Έτσι λοιπόν, ρύθμιση του ήχου Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ για τα μηνύματα και που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Σούπερ μάρκετ.
5: Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
8: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
9: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
10: Λογικές τιμές.

0: τα καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Το διάσημο φιλέα Fogg.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Fogg, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγουλή. Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος του Αρείου Πάγου. Τραυματίες είναι ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Κακιάς Σκάλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Τραυματίστηκε ελαφρά οδηγός Νταλίκας. Από δύο λωρίδες διεξάγεται η κυκλοφορία στο σημείο. Δυσχέρεια αυτή την ώρα παρατηρείται στην κυκλοφορία στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το παλαιό Φάλιρο. Παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι προς Παραλιακή. Επίσης στην Αττική Οδό από Αχαρνές ως Μαρούση, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αυξημένη και η κίνηση στην Κηφισίας ανατμήματα, στη Βασιλίση Σοφία, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Ακινητοποιήθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα στο σταθμό Κατερίνης αμαξοστοιχεία του ΟΣΕ που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Για τη μεταφορά των 86 επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train. Ανέβηκε το θερμόμετρο στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ έστρεψε τα βέλη του τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο θέμα της οικονομίας κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, επικεντρώνοντας τις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μία περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Το δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά στο φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, είπε κ. Ανδρουλάκης και ανέφερε πως η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Για το θέμα της ακρίβειας και τα ελληνοτουρκικά απαντούν οι πολίτες στη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky που θα παρουσιαστεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 8 παρατέταρτο με τη Λένα Φλιτζάνη. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσκόπησης και θα παρουσιαστεί επίσης η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή αλλού αρμόδιου δημόσιου φορέα. Για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

0: και οι λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλησης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν από τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα λάθη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. 5 λεπτά μετά την κλίση που έλαβε, έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο της Καρνεάδου, όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία. Αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση στο ΕΚΑΒ, διαψεύδοντας ότι καθυστέρησε όπως είχαν ισχυριστεί οι δύο γιατροί. Την ίδια ώρα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κλιμάκιο της ΑΔΕ, παρουσία αξιωματικών της ασφάλειας, πραγματοποιεί έλεγχο σε μεγάλη εταιρεία η οποία εισάγει στην Ελλάδα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν στο ιατρείο του Κολονακίου. 37χρονος επικίνδυνος κακοποιός από τη Δανία με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των σουηδικών αργών συνελήφθη από Έλληνες αστυνομικούς σε μονοκατοικία στον Άγιο Νικόλαο Χαλκίδας, ένα από τα κρυσφύγετά του τα δύο τελευταία χρόνια που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο 37χρονος κατηγορείται ότι ήταν μέλος κυκλώματος ναρκωτικών και όπλων που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας και σε ένοπλες επιθέσεις. Στη Ζάκυνθο για 5η μέρα αγνοούνται τα ίχνη 62χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στο νησί μεταβαίνει και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας.
1: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, στον αγώνα που ολοκληρώθηκε, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3. Αυτή την ώρα παίζουν Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Άρης Μαρκό. Μεταδίδεται απευθείας από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική αύριο 5 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο 5η στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη απόγευμα 6 και 12 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Δείχνει το ρολόι, να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Καλησπέρες να πούμε και στον απόδημο ελληνισμό, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το εξωτερικό μέσω του skyradio.gr. Συνδέονται για να μαθαίνουν τα νέα από την πατρίδα. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε, να είστε καλά, όμορφο απόγευμα εύχομαι σε όλους, ό,τι και αν κάνετε αυτήν την ώρα, είτε είσαστε στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι, είτε είσαστε με τα παιδιά που πάτε για κάποια δραστηριότητα, είτε κάνετε τη βόλτα σας έξω, έχετε βγάλει το σκύλο για παράδειγμα να κάνετε τη βόλτα σας, οτιδήποτε και αν κάνετε αυτήν την ώρα, εμείς είμαστε εδώ έχοντας απέναντί μου τον Νότι Παπαγιαννάκο που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Γαλάνη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη όταν καλέσετε στο 210-48-00-170 έως και 4. Επίσης έχουμε επικοινωνία και μέσω του skyradio.gr όπου θα δείτε το ειδικό πλαίσιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Εκεί γράφετε το μήνυμα που θέλετε και είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα. Και επίσης έχουμε και το νέο τρόπο αυτό επικοινωνίας, είναι το Viber που είναι στη διάθεσή σας. Ο αριθμός πολύ απλός 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι καταγράφετε γύρω σας και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Πάρα πολύ απλός ο τρόπος, στο Viber 698-123-1003.

0: απόγευμα Σαββάτου και είναι πλούσια και σήμερα η επικαιρότητα από όλα τα θέματα που μας απασχολούν και παρακολουθούμε ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων όλα όσα συμβαίνουν στη Βουλή, όπου έχουμε την, μάλλον πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αν δεν κάνω λάθος και η συζήτηση επί της συνταγματικής αναθεώρησης, θα ακολουθήσει η ψηφοφορία σε υψηλούς τόνους, φοδρή κριτική στη στάση του Πασόκ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή και απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη για να πάρει και τις απαντήσεις από την πλευρά του Πασόκ. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο η Άντζη Κούκη που είναι ήδη μαζί μας. Επίσης στην επικαιρότητα έχουμε τα της υπόθεσης Μαζονάκη και όλη τη διερεύνηση που γίνεται τώρα γύρω από τον θάνατο του δημοφιλέστατου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες, μάλλον όχι, σήμερα το πρωί, πρώτες πρωινές ώρες, είχαμε την προφυλάκηση των γιατρών του Μαζονάκη. Τώρα όμως έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες, πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Η μία αφορά την εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε σχέση με τις πρακτικές αυτές, τις πλασμαφαιρέσεις και όλες αυτές τις θεραπείες που υπόσχονται ορισμένοι προκειμένου να δώσουν λύση σε ό,τι πρόβλημα σε απασχολεί. Υπάρχει και μία πτυχή της εναλλακτικής ιατρικής που μπορεί να σε ικανοποιήσει. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο επικερδές εμπόριο, πολλές φορές εκτός ραντάρ ΑΔΕ, έτσι, και οτιδήποτε αφορά την απόδοση ΦΠΑ ή οτιδήποτε άλλο, φόρου εισοδήματος και ούτω καθεξής. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον η έρευνα ως προς το σκέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπως και η παράλληλη έρευνα που, όπως μάθαμε, διεξάγεται από την ΑΔΕ σχετικά και με την φορολογική διερεύνηση του ζεύγους των γιατρών, αλλά και της εταιρείας που εισάγει τα εν λόγω μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στη χώρα μας. Επίσης, η άλλη εξέλιξη που έχει πολύ ενδιαφέρον έχει να κάνει με αυτόν τον γιατρό υπνοτιστή, στον οποίο εστάλει από τη γιατρό του Μαζονάκη εστάλει η φωτογραφία του, ενώ ο ίδιος ήταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Του κοινοποιήθηκε λοιπόν στο γιατρό υπνοτιστή η συγκεκριμένη φωτογραφία και συμπληρωματικά με αυτό έχει ενδιαφέρον και η κατάθεση του οδηγού ταξί, ο οποίος εξυπηρετούσε για πολλά χρόνια τον Γιώργο Μαζονάκη όταν αυτός χρειαζόταν ένα ταξί, ο οποίος είπε ότι αμέσως μετά το ραντεβού στην Καρνεάδου ο Γιώργος Μαζονάκη επρόκειτο να πάει στην Κηφισιά προκειμένου να επισκεφθεί αυτόν τον υπνοτιστή. Οπότε πολλές οι εξελίξεις και πολλά τα μέτωπα στα οποία κινείται η έρευνα και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εννοείται ότι επηρεάζει άμεσα την τσέπη μας, τις μετακινήσεις μας, την οικονομία, τα ράφια, τις υπηρεσίες και πάρα πολλά άλλα, οι τιμές του πετρελαίου, καθώς, όπως γράφει πάρα πολύ εύστοχα στο sky.gr και σας καλώ να διαβάσετε την ανάλυση, στερεύουν οι εφεδρίες του πετρελαίου, κλείνει ο ένας δρόμος μετά τον άλλον και έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την παρατεταμένη αύξηση στις τιμές του αποκαλούμενου μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά πλέον του μαύρου χρυσού. Αργότερα στις 7 και 10 θα έχουμε και ειδική συζήτηση για το θέμα αυτό, για το άλμα στις τιμές της ενέργειας, τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ, του καυστήρα αλλά και του ρεύματος. Παρακολουθούσα και τις διαμαρτυρίες για παράδειγμα στη Γαλλία για τα καύσιμα, όπου εκεί η αμόλυβδη έχει φτάσει τα 2 ευρώ και 15 το λίτρο. Εδώ στη χώρα μας είμαστε ήδη σε αυτό και ίσως και υψηλότερα, και υπάρχουν και φόβοι στη Γαλλία για επανάληψη των κίτρινων γυλαίκων. Θυμάστε αυτές τις μαζικές και βίαιες σε πολλές περιπτώσεις συγκεντρώσεις το 2018. Υπενθυμίζω ότι στη Γαλλία θα έχουν εκλογές την Άνοιξη, όπως και εμείς του χρόνου το 2027. Πάμε στα της Βουλής, κυρίες και κύριοι. Άντζη Κούκη, η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, ακούραστη στο ρεπορτάζ, τα παρακολουθεί όλα για να μας τα μεταφέρει. Γεια σου, Άντζη.
1: Καλώς σας απόγευμα, Νίκο. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας και είχαμε και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Πρόκειται για την δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία που αφορά την συνταγματική, τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Τα πράγματα δεν παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση και με την πρώτη ψηφοφορία που είχαμε τον Ιούνιο. Τα ναι που συγκέντρωσαν τα άρθρα που προτείνονται από την πλειοψηφία για αναθεώρηση κυμαίνονταν από 158 μέχρι 161. Άρα δεν είδαμε τον αριθμό 180 που ήταν και αυτός που απαιτούνταν για να φανεί ένα δείγμα συνένεσης μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τώρα, νωρίτερα, είχαμε μια μετοπική σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού αλλά και του Νίκου Όμπλη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Βήμα της Ολομέλειας, όπου ανέβηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτογνές για την στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την απροθυμία της ουσιαστικά να προχωρήσει σε κάποια συνένεση πριν τις εκλογές. Και ουσιαστικά είναι κάτι, μια κίνηση που μετέφρασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως την πίστη της, ουσιαστικά την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ πιστεύει πως η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές θα είναι νικητής. Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρυλάκης αντέστρεψε τα βέλη προς την κυβέρνηση, μίλησε για το δίλημα των εκλογών, Μητσοτάκης ή χάος, ότι από αυτό το δίλημα.
0: Αντζή. Δεν την έχουμε την Αντζή Κούκη. Έχουμε ένα ζήτημα με τηλεφωνική γραμμή. Θα το επαναλάβουμε. Θα φροντίσει η Σοφία για να έχουμε και πάλι σε λίγο την Αντζή Κούκη. Σε υψηλούς τόνους λοιπόν η κόντρα. Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, ο οποίος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη επιστρέφει σήμερα ως απάτη, αλλά δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με τον κύριο Τσίπρα καθώς δεν είναι πια σε αυτήν την αίθουσα και δεν μπορεί να μου απαντήσει. Πάντως καταλήγω τελικά ότι ΠΑΣΟΚ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα σύντομο απόσπασμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη για την οικονομία.
3: Είστε η ελπίδα του να παραμένει και τρίτη τετραετία η αγοραστική δύναμη του ελληνικού, η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ελληνικού λαού. Ελπίδα είστε εσείς. Ελπίδα πού στα ενοικία. Πήγαινε στην κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη, να ακούσετε τους νέους. Δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Και έχετε ευθύνη.
0: Δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα σε λίγο, σε 10 λεπτά από τώρα θα τα πούμε και με τον Σάκη Μουμτζή που θα είναι μαζί μας να δούμε τα της πολιτικής επικαιρότητας και τι συνέβη σήμερα στη Βουλή. Τώρα εμείς πάμε στο άλλο θέμα της ημέρας που είναι η διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε χθες μαραθώνια διαδικασία, ξεκίνησε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι η εξηγή που έπρεπε να δοθούν. Αρχικά έδωσαν το υπόμνημα, κατέθεσαν το υπόμνημά τους οι δύο κατηγορούμενοι και στη συνέχεια δέχθηκαν ένα καταιγισμό ερωτήσεων. Μια διαδικασία που, όπως σας έλεγα, ξεκίνησε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Η Έλενα Γαλάρη ήταν εκεί κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας. Μιλάμε για πολλές ώρες, 17-18 ώρες, Έλενα.
4: Σε 18 ώρες μαραθώνια αναρτητική διαδικασία ολοκληρώθηκε και σήμερα το πρωί λίγο μετά στις 6:30. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αρτέθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ωστόσο, φαίνεται να μην μπορούσαν να αντικρούσουν όλα τα στοιχεία που είχαν σε βάρος στις δικαστικές αρχές, τα ψηφιακά πιστήρια, καταθέσεις. Δεν έπεισαν τις δικαστικές λειτουργούς, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους αύριο. Αναμένεται να οδηγηθούν τις κληρίες του Κορυδαλού, όπως μαθαίνουμε, μέχρι τότε κρατούνται στην υποδιέθμιση ασφάλειας Αττικής. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο, κατά την απολογία τους, φέρονται να έχουν επιρρύψει ευθύνες στους διεσώστες του ΕΚΑ, δεν έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή στις 16 και 15. υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ 6 λεπτά αργότερα και έφτασε αμέσως στο ασθενοφόρο, το οποίο όμως, όπως λένε, δεν υπήρχε φορείο και γι' αυτό το λόγο οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε ένα κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο διακόπτοντας την κάρτα.
0: Από την πλευρά του βέβαια το ΕΚΑΒ δίνει εξηγήσεις γι' αυτό, ότι είναι η διαρρύθμιση.
5: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
4: Το οποίο κατονόμασε πρόκειται για έναν υπνοθεραπευτή, ο οποίος έχει ήδη κληθεί από τον ανακριτή για να καταθέσει την ερχόμενη Δευτέρα. Ο ίδιος φέρεται να επιβεβαιώνει ότι έλαβε τη φωτογραφία του, του Γιώργου Μαζονάκη από την κατηγορούμενη γιατρό, λέγοντας ότι είχαν μια επαγγελματική συνεργασία. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον Μαύρο. Θα δούμε τι θα πει.
0: Όπως επίσης, για να κλείσουμε, Έλενα, έχει ενδιαφέρον, επειδή έχει και πολύ θορυβό γύρω σου, δυστυχώς δεν σε ακούμε και πολύ καθαρά. Έχουμε και, είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η εξέλιξη όσον αφορά την εισαγγελική παραγγελία για τις πράξεις και ενδεχομένως τις παραλήψεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τον έλεγχο αυτών των ιατρίων.
4: Βέβαια, κατεπίδουσα τα πρωτοκαρδική έρευνα. Έχει διατάξει ο προϊστάμενος εκκλησίας υπηρετικών της Αθήνας, ο κ. Αριστείδης Κορέας, ο οποίος ζητεί να αναζητούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, να ερευνηθεί σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 η συγκεκριμένη θεραπεία και εξοπλισμός ήταν παρουσιαστεί σε συνέδρια. Δεν σταματά όμως εδώ η έρευνα, επεκτείνεται και σε άλλα κέντρα, ζητεί να ερευνηθεί σε βάθος πενταετίας εάν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας και αρμόδιοι φορείς είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα αυτά τα κέντρα, αφενός σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Έλενα Γαλάρη, κυρίες και κύριοι. Εμείς πριν πάμε στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στους τίτλους ειδήσεων, έχω να σας πω εκ μέρους του Μητροπολιτικού Κολεγίου ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα και πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα Οκτωβρίου στο mitropolitiko.edu.gr.
6: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Smart,
10: Ford,
9: Opel
10: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
9: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
11: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
9: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
11: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
9: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
12: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
13: Καλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive Voyages, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο για τη λεωφόρο Συγκρού. Παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Εγάλεο και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι προς Παραλιακή. Επίσης στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Αρίου Πάγου. Ελαφρά τραυματίες είναι ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Δύο όψεις του διονομίσματος χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3 απόγευμα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά. Από όπου και αν μας ακούτε, είμαστε εδώ εκτάκτως στη θέση της Κατερίνας Δράκου, η οποία θα είναι από Δευτέρα μαζί σας πλέον. Θα είμαστε μαζί σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο 6 με 8 και εννοείται αμέσως μετά στο καθιερωμένο μας ραντεβού στο βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3, 8 με 9 με όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Και βεβαίως σήμερα θα έχουμε και τη δημοσκόπηση. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η δημοσκόπηση, η πρώτη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ μετά την ανάπαυλα και του Αυγούστου. Να δούμε πώς καταγράφει τις δυνάμεις και της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, θα λέγαμε έτσι, της τριάδας της κορυφής, όπου εκεί θα δούμε αν υπάρχουν εκπλήξεις ή όχι, ή αν τα πράγματα θα είναι κάπως σταθερά. Υπενθυμίζω, η τελευταία δημοσκόπηση είχε βγάλει τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30 και κάτι ήταν του Ιουλίου, στο 17 και κάτι ο Αλέξης Τσίπρας και γύρω στο 12 ή 13% ήταν το ΠΑΣΟΚ. Μένει να δούμε αν θα διατηρηθεί, αν θα διατηρηθούν αυτά τα ποσοστά και στην απόψινή δημοσκόπηση. Όπως με ενημερώνει τώρα η Σοφία Γαλάνη, όσον αφορά την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, κανένα άρθρο δεν πήρε 180 θετικές ψήφους. Αυτά μας μεταφέρει η Άντζη Κούκη, η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, οπότε θα έλεγε κανείς μια ακόμα χαμένη ευκαιρία συνένεσης, έτσι ώστε να επικαιροποιηθεί, να προσαρμοστεί, να εξυγχρονιστεί ο καταστατικός χάρτης της χώρας, το σύνταγμά μας. Είναι πολλές οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, πλην όμως δυστυχώς δεν υπάρχει κομματική συνένεση σε τίποτα και για τίποτα όσον αφορά το σύνταγμα. Πάμε να ακούσουμε και δύο σύντομα ηχητικά πριν υποδεχθώ τον καλεσμένο μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή.
1: Τον περασμένο Ιούλιο από αυτό το βήμα είχα περιγράψει ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο. Yeah. Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική της αντιπολίτευσης. Σε άλλες συνταγματικές αναθεωρήσεις υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός, για να απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγο αργότερα.
2: Και σήμερα έρχονται και μας λένε με ύπος καρδιναλίων, μα αφού συμφωνούσαμε γιατί δεν το ψηφίσατε. Τι περιμένετε από εμάς, να στηρίξουμε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, που εννοεί αναθεώρηση του άρθρου 86, την τελική απόφαση να παίρνει η Βουλή και να μπορεί ξανά ο επόμενος κύριος Γεωργιάδης να λέει έχουμε 157 και γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τη δικαιοσύνη.
0: Αυτή ακριβώς η αποστροφή έδωσε και ένα επιχείρημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Νίκος Ανδρουλάκης προεξοφλεί την επόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, διότι αν από τώρα λες ότι θα έχεις τον επόμενο Άδωνη Γεωργιάδη στην ίδια θέση, αυτό σημαίνει ότι θα έχεις και κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σάκη Μουμτζή, καλησπέρα. Ο αρθρογράφος του
3: Κύπελ
0: και της Καθημερινής είναι μαζί μας. Πώς είδες τη συζήτηση στη Βουλή?
3: Αναμέναμε, δεν είχε καμία έκπληξη. Απλώς το κακό είναι ότι υπάρχει μια αναθεώρηση καμένη. Πάνω πια και την επόμενη Βουλή, όπου εκεί θα συγκεντρωθεί ο αριθμός 180, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο με βάση τις υπάρξεις δημοσκοπήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα τα οποία πιθανόν να προκύψουν. Ενδεχομένως να έχουμε πλειοψηφία των 180-185 βουλευτών από ένα ετερόκλητο σώμα, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ όμως να συμφωνήσει επί της ουσίας. Γιατί τώρα, ό,τι ψηφιστεί θα πρέπει να θα προσδιοριστεί και επί της ουσίας, έτσι.
0: Ναι.
3: Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Άρα μια αναθεώρηση πάει χαμένη, πάει στις καλένες.
0: Ναι. Και το περιεχόμενο αυτής της αναθεώρησης, έτσι, έχει μέσα θέματα που έρχονται και επανέρχονται περί ευθύνης υπουργών, περί αξιολόγησης, περί αξιοκρατίας και άλλων
3: θεμάτων.
0: το άρθρο 16, πάρα πολύ σημαντικό, που σε κάποιο επίπεδο ομονοούν κάποια από τα κόμματα, πλην όμως διστάζουν και δεν μπορούν να έρθουν σε μια συμφωνία. Γιατί τόσο μεγάλη απέχθεια ως προς τη συνένεση? Θεωρείς ότι είναι τόσο δεδομένο ότι το εκλογικό κοινό, βλέποντας συνένεση, θα έλεγε τον μαυρίζω τον συγκεκριμένο επειδή παρέχει συνένεση?
3: Υπάρχει ένας διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος του Τσίπρα, το οποίο δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Ο Τσίπρας δεν είναι βουλευτής, δεν άλαβε ως εκπρόσωπο λόγο, δεν είχε κάποιον εκπρόσωπο να τοποθετηθεί. Την έβγαλε καθαρή. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που δεν φτιάχνει την βουλευτική ομάδα είναι αυτός, για να μην παίρνει θέση. Έτσι. Να κρατάει τα πάντα στο φλού, στο θολό. Αλλά ο Ανδρουλάκης δέχεται την πίεση αυτή από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Τηρεί αυτή την ακραία στάση, την πολιτική στάση, γιατί δεν ξέρω αν στη τελική ανάλυση του κάνει καλό ή κακό.
0: Μα αυτό λέω ακριβώς, Σάκη μου, ότι προεξοφλούν, ότι το όχι σε όλα είναι αυτό που θέλει και ένας δυνητικός ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ. Μήπως όμως δεν είναι έτσι, γιατί τουλάχιστον δεν καταγράφεται κάποια βελτίωση στα ποσοστά της Χαριλάου Τρικούπη έχοντας υιοθετήσει αυτή τη στάση?
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόβλημα δομικό, ότι τα 2/3 είναι τη δεξιά και το 1/3 είναι, θέλει μια κάποια μορφή συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Και ο Ανδρουλάκης είναι υποχρεωμένος να ισορροπεί. Δεν μπορείς να ισορροπήσεις εκεί μέσα, αν σε αυτή την εξίσωση, την οποία δεν επιλύεται, βάλουμε και τις πολύ κακές προσωπικές σχέσεις του Ανδρουλάκη με τον Μητσοτάκη, τότε καταλήγουμε εδώ που καταλήξαμε. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη, γι' αυτό είπα. Δηλαδή, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Ανδρουλάκης να συμφωνήσει με τον Μητσοτάκη σε κάποιο θέμα τέτοια σημασία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Οπότε, ναι. Αυτά λειτουργούν σε βάρος των θεσμών.
0: Ναι. Απολύτως. Πάμε να θυμηθούμε, επειδή αναφέρθηκες και σε αυτό το 1/3 που θέλει συνεργασία ΠΑΣΟΚ με ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πάνας προκάλεσε μεγάλη συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε. Ήταν σε ένα πάνελ μαζί με τον Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία, όπου κάποια στιγμή εξέφρασε την άποψή του για το προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, κατά πόσο είναι κοντά στην σοσιαλδημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε τι ακολούθησε.
4: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
5: Άρα θα συζητήσουμε.
4: Πού το κακό, κύριε Κερίδη?
6: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
4: Γιατί να ρωτήσω
6: ότι
4: την Άννα
6: Διαμαντοπούλου? Ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
4: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
6: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
0: Ακούσαμε λοιπόν το απόσπασμα.
3: Ήθελε και τα άκουσε ο Πάνας και νομίζω σήμερα ακολούθησε τα βήματά του και η κυρία, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, Βάσια Αναστασίου, η οποία είπε και αυτή, ακριβώς το ίδιο, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και ως εκ τούτου υπάρχουν πιθανότητες προγραμματικής σύγκλησης. Υπάρχει το ενδεχόμενο της προγραμματικής σύγκλησης. Okay. Είναι μια τάση αυτή στο ίδιο, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ισχυρή, της οποίας κύριος εκφραστής είναι ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας. Σε αυτή τη μεριά υπάρχει η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία κινείται στο εντελώς στην αντίθετη περιοχή. Mm-hmm. Ενδεχομένως να έχει και να μπει μαζί με το μέρος της και κάποιους ψηφοφόρους του κυρίου Γερουλάνου, έτσι ώστε να συγκροτεί το 1/3 του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο βάσης εννοώ, που κινείται σε εντελώς διαφορετική γραμμή από αυτή του κυρίου Δούκα, του κυρίου Πάνα και της κυρίας Αναστασίου. Ναι. Και υποθέτω και πολλών άλλων.
0: Ναι.
3: Και έχουμε και σήμερα και τον κύριο Δοδονή στην Βουλή, ο οποίος μάλλον ξεπέρασε και την πιο κακιά στιγμή μπορεί να έχει ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μάλιστα και συνταγματολόγος, όταν απέτησε την απομάκρυνση του Γιώργου Φλωρίδη από τα βουλευτικά, από τα υπουργικά έδρανα.
0: Επειδή αναφέρεσαι σε αυτό, Σάκη Μουμτζή, πάμε να ακούσουμε. Έχουμε ετοιμάσει το σχετικό ηχητικό, η Σοφία Γαλάνη και η ομάδα. Έχουμε ετοιμάσει το συγκεκριμένο ηχητικό, πάμε να το ακούσουμε.
7: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Δεν έχετε καμία θέση στην αίθουσα αυτή. Σας ανεχθήκαμε, αλλά ήσασταν προκλητικός.
8: Δεν έχετε δουλειά εδώ.
7: Λάθρα! Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι γιατί... αντικανονική.
5: Ωραία, θέσατε...
7: η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης,
5: είπα...
7: ο οποίος δεν είναι βουλευτής.
5: Ωραία.
7: Στη συζήτηση της αναθεώρησης του συντάγματος φτάνει πια με τη χρησιμοποίηση των αντισυνταγματικών πρακτικών του Τσίπρα για να δικαιολογηθούν τα δικά σας έσχη. Είστε εξίσου άθλοι και οι δύο. Είναι αντισυνταγματικές πρακτικές Τσίπρα. Αν θεωρείτε ότι είστε η θεσμική συνέχεια των εκτροπών Τσίπρα, εγώ θα συμφωνήσω.
8: Κατάτησες το πόνο.
7: Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Και άσε που κατάτησαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
0: Και με παρέμβαση Κωνσταντοπούλου, έτσι που έρχεται σαν κερασί.
3: Δεν ξέρω. Ο κύριος Δονής με εκπλήσει. Διότι μαζί του είχα κάνει 2-3 εκπομπές με τον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί. Ναι. Στην πρωινή του ζώνη. Όταν φλέρταρε με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Δεν τα ξεχνάμε κι αυτό. Φλέρταρε με τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Δονής. Και τώρα εκπλήσουμε με το κυρίως με τον τόνο της φωνής του. Και με αυτό το ύφος το οποίο δεν απάντησε έναν επιστήμονα σε ένα νέο, πολιτικό για μια πρακτική η οποία είναι καθιερωμένη εδώ και πολλές δεκαετίες στο ελληνικό κοινοβούλιο κατά την διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι η υποψηφιότητα του Γιώργου Φλωρίδη στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης πόνεσε και εξ αυτού του λόγου και αυτές οι τσιριδούλες που μόλις ακούσαμε. Τσιριδούλες με τενόρο και από δίπλα μια σοπράνο.
0: Με αυτά και με εκείνα, Σάκη Μουντζή, επειδή σε διάβαζα όπως το κάνω καθημερινά στην καθημερινή, στη σελίδα 12, με αυτά και με εκείνα το Πασόκ έχει εκνευριστεί καθότι υπάρχει αυτός ο διακηρυγμένος στόχος, το επανέλαβε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, για νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά.
3: Το γράφω σήμερα στην καθημερινή, Νίκο, ότι αυτός ο στόχος του Πασόκ προκαλεί γέλοτα. Δηλαδή καταλαβαίνω να το πει ο Τσίπρας και ο Τσίπρας το μάζεψε, λέει θα κερδίσω στις δεύτερες εκλογές. Το ενδεχόμενο της νίκης του Τσίπρα το πάει στις δεύτερες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει, είναι τρίτος με 4 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο και λέει ότι θα μπορεί να κερδίσουμε μια ψήφο διαφορά. Αυτά όταν ο κόσμος δεν είναι χαζός, θα καταλαβαίνει πόσο συνδυματολογικά είναι κάποιες συνθηματολογικές είναι κάποιες πολιτικές προτάσεις και τις προσπερνά. Δηλαδή θα μπορούσε να μην πει τίποτα επί του θέματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την πίεση και αυτό το άγχος που έχει για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του δεν θα πρέπει να τον επηρεάζουν σε τέτοια υπερφύελα συνθήματα και σε τέτοιες αδιέξοδες στρατηγικές. Διότι όταν λες, ενώ είσαι τρίτος και λες ότι διεκδικώ την πρώτη θέση έστω με μία ψήφο διαφορά, νομίζω ότι ο κόσμος δεν σε παίρνει στα σοβαρά. Λίγο υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση με το Πασό.
0: Και να κλείσουμε αυτό, Σάκη.
3: Ο Ανδρουλάκης καταλαβαίνει ότι παίζει την καρέκλα του.
0: Ναι.
3: Οπότε το άγχος του είναι διπλό.
0: Ναι.
3: Και αυτό εξηγεί πάρα πολλά.
0: Ναι. Οι υψηλές προσδοκίες πολλές φορές οδηγούν σε υψηλές απογοητεύσεις. Οπότε.
3: Φυσικά.
0: Θέλει προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκης Μουμτζής.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αρθρογράφος στο Liberal και στην καθημερινή, ο Σάκης Μουμτζής που μόλις ακούσατε. Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας μεταφέρω αυτό που μας λέει ο Θοδωρής, ακροατής μας, για το τροχαίο που έχει συμβεί στην Κωνσταντινουπόλεως. Με ρεύμα προς Ιερά Οδό έχει δημιουργηθεί ποτηλιά από χαμοστέρνας με κατεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως και στο αντίθετο ρεύμα έχει μείνει ένα ταξί αλλά δεν έχει κίνηση. Αυτά, οπότε αν πρόκειται να κινηθείτε προς την Κωνσταντινουπόλεως ή αν βρίσκεστε στην περιοχή και βλέπετε κίνηση, μποτιλιάρισμα, να ξέρετε ότι υπάρχει ζήτημα στο σημείο αυτό. Εμείς πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει πάνω από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου θα βρείτε στο mitropolitiko.edu.gr.
5: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
4: ερχόμαστε!
3: Θοδωρής Μαμπακάρης.
4: Τάκης Γιαννούτσος.
3: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
4: Στο Sky 100,3.

0: 6 και 53 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Τώρα πάμε να αναφερθούμε και σε κάτι που έχει το ξεχωριστό του ενδιαφέρον, καθώς κάθε χρόνο τέτοια εποχή εκφωνεί την ετήσια ομιλία της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, από το Στρασβούργο για την κατάσταση της Ένωσης. Είναι κάτι ανάλογο με το που κάνουν οι Αμερικανοί πρόεδροι για το State of the Union, αναφερόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι ανάλογο λοιπόν έχουμε εμείς εδώ με την κατάσταση της Ένωσης, όπου ουσιαστικά η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάζει και την ατζέντα για την επόμενη χρονιά. Αναφέρθηκε λοιπόν σε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών για την οικονομία, την άμυνα, την ενέργεια, τη μετανάστευση, αλλά και την ψηφιακή ρύθμιση για τα social media. Αλλά αυτό που προκάλεσε έτσι μεγάλη συζήτηση ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον επιδιώκει μια πρωτοφανή σχέση με τον Καναδά. Πρωτοφανή γιατί μιλάμε για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη θέλει να ανοίξει μία πόρτα προς τον Καναδά, ώστε να γίνει το πρώτο της συνδεδεμένο μέλος. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Διονύσης Δημητρακόπουλος. Είναι καθηγητής στο τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κάτοχος της έδρας Jean Monnet με θέμα τη δημοκρατική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Και
0: θέλαμε ένα σύντομο σχόλιο. Πώς ακούσατε σήμερα την Φόντερ Λάιεν?
1: Θα σας πω, αν μου ζητούσατε να βάλω ένα τίτλο, θα έλεγα μία από τα ίδια, όσπραστα βασικά, με τις εξής εξαιρέσεις. Πρώτον, αυτή στην οποία αναφερθήκατε μόλις τώρα, αυτό το κοινοφανές σχήμα το οποίο η ίδια περιέγραψε ως συνδεδεμένο μέλος για τον Καναδά, είναι μια έννοια η οποία δεν έχει νομική βάση, νομική υπόσταση στις συνθήκες. Δηλαδή, αν κάποιος ακροατής ή ακροάτρια ανοίξει τη συνθήκη για να δει τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να βρει την απάντηση. Συμβολικά όμως είναι σημαντική η πρόταση, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει η βούληση, τουλάχιστον στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για μια σαφώς πιο στενή σχέση με τον Καναδά, ο οποίος έχει πολλά κοινά στοιχεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από αυτά είναι ο ανηλαιής πόλεμος που δέχεται σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο από την Προεδρία Τραμπ.
0: Οπότε είναι και ένα καρφί για τον Τραμπ, δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, αλλά ναι. Προσέξτε τώρα, μου δίνετε μια πολύ καλή ευκαιρία να σημειώσω το εξής. Είναι τόσος και τέτοιος ο τρόμος που υπάρχει στις καγκελαρίες της Ευρώπης, στις ευρωπαϊκές ηγεσίες, ευρωπαϊκών θεσμών και κρατών μελών, που η κυρία Φοντερ Λάιεν έσπευσε να πει στην ίδια ομιλία ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι εις βάρος κανενός, εναντίον κανενός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό είναι ενδεικτικό, νομίζω. Και μιλάμε για μία από τις πιο μεγάλες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο, έτσι, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Απολύτως.
1: Μια σημαντική χώρα όπως ο Καναδάς.
0: Ναι. Το άλλο που προσωπικά συγκράτησε ήταν αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και έχει να κάνει πλέον με τα ζητήματα της άμυνας, αλλά και την ρωσική απειλή πλέον, που εκφράζεται ανοιχτά σε ορισμένα κράτη-μέλη.
1: Βέβαια. Και μια ένδειξη ακόμα είναι αυτή η πρόταση, ότι έχει αρχίσει και οριμάζει στα μυαλά των Ευρωπαίων ηγετών η ιδέα ότι οι Αμερικανοί δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτό που έκαναν πολλά χρόνια, δεκαετίες, να διασφαλίζουν την άμυνα της Ευρώπης. Άρα χρειάζονται νέα σχήματα που θα φέρουν μέσα σε ένα κάποιο νέο θεσμικό πλαίσιο χώρες οι οποίες ομονοούν με την Ένωση σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό ενέταξε σε αυτό το σχήμα τον Καναδά, την Νορβηγία, τη Βρετανία με τα γνωστά χαρακτηριστικά της και την Ουκρανία. Επειδή υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα θέματα, είναι πολύ γνωστή συζήτηση για το ότι η Επιτροπή δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, έσπευσε η κυρία Φοντερ Λάιεν να μας πει ότι αυτό θα γίνει σε επίπεδο ηγετών κρατών ή κυβερνήσεων, κάτι που είναι και θεσμικά σωστό. Έχει σημασία όμως να πούμε ότι μας είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα προτείνει και μια ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, όπου όπως όλες οι στρατηγικές ασφάλειας και κρατών, είτε πολιτιών αναδυόμενων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, θα αποτυπώνει την αντίληψη που υπάρχει για τις απειλές και δεύτερον, θα διατυπώνει προτάσεις για τις λύσεις, τις απαντήσεις απέναντι στις απειλές. Το ακριβές περιεχόμενο μένει να προσδιοριστεί, αλλά έχει σημασία να θυμόμαστε ότι αυτό το σχήμα σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βούληση να αρχίσει να απογαλακτίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Αμερικανική αμυντική ομπρέλα.
0: Και να περνά πλέον στη φάση της ενηλικίωσης.
1: Ναι.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το σύντομο σχόλιο εδώ στον Sky 100,3.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κατά τις 7 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
7: Yeah.
6: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη.
9: Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
12: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
13: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
14: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
17: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
18: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
19: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
20: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
21: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
22: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
23: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
24: Τηλέφωνο 2671-052-251.
25: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
26: Η μόνη σας επιλογή.
27: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
28: Όλα γίνονται μαγεία.
29: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game.

0: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ματρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Γάλλιο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι προς Παραλιακή επίσης στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισία σαν τμήματα, στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού. Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Αρίου Πάγου. Ελαφρά τραυματίες είναι ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Τροχιά ατύχημα σημειώθηκε στην Αθηνών Κορίνθο στο ύψος της Κακιάς Κάλλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός Νταλίκας. Από δύο λωρίδες διεξάγεται η κυκλοφορία στο σημείο. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Νωρίτερα, τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο θέμα της οικονομίας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, επικεντρώνοντας τις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκηση χάος πήγατε στο Μητσοτάκηση Ερντογάν, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι. Για το θέμα της ακρίβειας και τα ελληνοτουρκικά απαντούν οι πολίτες στη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky που θα παρουσιαστεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 8 παρατέταρτο με την Λένα Φλιτζάνη. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσκόπησης. Θα παρουσιαστεί επίσης η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. 5 λεπτά μετά την κλίση που έλαβε, έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο της Καρνεάδου, όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση το ΕΚΑΒ, διαψεύδοντας ότι καθυστέρησε, όπως είχαν ισχυριστεί οι δύο γιατροί. Την ίδια ώρα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό.

0: των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Στη Ζάκυνθο για πέμπτη ημέρα αγνοούνται τα ίχνη 62χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στο νησί μεταβαίνει και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, αυτήν την ώρα παίζουν και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-0 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και Άρης Μάρκο 1-0. Για την ίδια διοργάνωση στις 8 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά, 7 και 11 για την ακρίβεια. Είμαστε εδώ για τη δεύτερη ώρα εκτάκτως μαζί. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο η Κατερίνα Δράκου με το καλό. Από τη Δευτέρα θα είναι και πάλι εδώ μαζί σας. Απέναντι μου παραμένει ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος. Ρυθμίζει το τελικό ήχο που φτάνει στα ραδιοφωνά σας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια και βλέπω εδώ στο ακροατήριο και η Τζίνα νωρίτερα που έγραφε σήμερα τα τραγούδια σας γράφουν. Ευχαριστώ για την παρέα, έγραφε η Τζίνα νωρίτερα. Και πριν από λίγο και η Ελένη, τι τραγουδάρα σχολιάζει, Σελένα Γκόμες, Σελίνα Γκόμες, απίστευτη σχολιάζει η Ελένη, η ακροατριά μας. Οπότε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σήμερα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με τα ακούσματα στο ραδιοφωνό μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Αν έχετε κάτι που συμβαίνει γύρω σας και θέλετε να το κοινοποιήσετε ή να πείτε απλά μια καλησπέρα, 210-48-00-170 έως και 4. Όπως επίσης στο Viber θέλετε να πείτε ένα γεια, να στείλετε ένα μήνυμα, μια φωτογραφία, ό,τι θέλετε, 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber, να έχουμε επικοινωνία. Όπως επίσης θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Τώρα, στα θέματα στην κορυφή της ειδησιογραφίας, εννοείται ότι είναι το ζήτημα των καυσίμων, το θέμα της ενέργειας, διότι όταν μιλάμε για πετρέλαιο, μιλάμε για όλα τα παράγωγα, τα διυλισμένα προϊόντα, μιλάμε δηλαδή για το ρεζερβουάρ και όχι μόνο, μιλάς και για τον καυστήρα πετρελαίου, έτσι, και για το ρεύμα, γιατί ακόμα και οι εναλλακτικές, όπως για παράδειγμα η αντλία θερμότητας, τι χρειάζεται, χρειάζεται ρεύμα. Το ρεύμα όμως επηρεάζεται η τιμή του από το φυσικό αέριο, το οποίο επίσης έχει πάρει την ανηφόρα, και έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε αυτό το πρόβλημα και το βλέπουμε γύρω μας. Ήδη υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης που αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του θα ήταν στην περιοχή του 1,90 με 2 ευρώ, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι το ζήτημα που υπάρχει. Σας έλεγα και νωρίτερα στην πρώτη ώρα στην εισαγωγή, παρακολουθούσα το γαλλικό δελτίο ειδήσεων χθες βράδυ και τις διαμαρτυρίες, μεταξύ άλλων οι ψαράδες στη Γαλλία είναι στα κάγκελα, καθότι το κόστος να μετακινηθούν, να μπορέσουν να ψαρέψουν και στη συνέχεια να διαθέσουν τα αλλιεύματά τους, το κόστος αυτό ξεπερνά την τιμή πώλησης, οπότε είναι ασύμφορο και οι ίδιοι προτιμούν να παραμείνουν στο λιμάνι αντί να βγουν στα ανοιχτά να ψαρέψουν. Ανάλογες διαμαρτυρίες υπάρχουν και για το κόστος της αμόλυβδης στη Γαλλία στα 2 ευρώ και 15, και όλο αυτό το κίνημα και το κύμα διαμαρτυρίας φέρνει έτσι στις μνήμες και τα κίτρινα γυλαίκα του 2018, αυτές τις μαζικές και σε πολλές περιπτώσεις βίαιες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι εκλογική χρονιά για τη Γαλλία το 2027. Αναφέρομαι τώρα στη Γαλλία επειδή έβλεπα το δελτίο ειδήσεων, αλλά είναι και σε άλλες χώρες όπου προκύπτουν τα ίδια θέματα, τα ίδια ζητήματα, το κόστος ζωής και η αύξηση του κόστου ζωής και όλα όσα έρχονται μαζί με αυτό και σε πολιτικό επίπεδο, διότι η οργή μπορεί να οδηγήσει και σε επιλογές οι οποίες να είναι αυτό που λέμε οι αντισυστημικές όμως που έχουν να κάνουν με την άκρα δεξιά και με επιλογές που εννοείται ότι σίγουρα θα έχουν πολλαπλές επιπτώσεις, πολύ περισσότερο από το κόστος ζωής στις δημοκρατίες μας και γενικότερα στον τρόπο ζωής μας. Οπότε όλα αυτά τα κρατούμε και πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα, και έχω πολύ τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ σε παράλληλη σύνδεση τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι πρόεδρος των βενζινοπολών της Αττικής και είναι μια ψύχρεμη φωνή για να μας μιλήσει για το ζήτημα των καυσίμων που μας απασχολεί όλους. Και σε παράλληλη σύνδεση ο κύριος Ορέστης Όμραν, τον γνωρίζετε οι περισσότεροι και από τις εκπομπές που κάνουμε για τα ευρωπαϊκά θέματα, είναι διεθνής δικηγόρος, ειδικό σε θέματα ενέργειας και οικονομίας και πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, κύριε Όμραν, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά και καλησπέρα σας.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να ξεκινήσω από εσάς, επειδή έλεγα για το πετρέλαιο θέρμανσης και διάβαζα πληροφορίες κοντά στο 1,90 με 2, αν ξεκινούσε η διάθεση σήμερα, ανά λίτρο.
1: Πολύ κοντά στο 2 στις μεγάλες αστικές πόλεις, δηλαδή πάνω από 1,95 σίγουρα,
0: ναι.
1: Και σίγουρα πάνω από 2 στα νησιά και στις απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα όπως την έχουμε έως σήμερα.
0: Και μιλάμε για ορεινές περιοχές που έχουν και μεγαλύτερες ανάγκες για θέρμανση, έτσι.
1: Σαφώς, σαφώς. Κοιτάξτε, το να μετακινηθεί, επειδή δεν υπάρχουν πρατήρια υγρογραυσίμων σε απομακρυσμένα χωριά, ναι. Το να μετακινηθεί ένα βιτιάκι να μεταφέρει 400-500 λίτρα, γιατί παραπάνω δεν παίρνει κανένα, δεν προμηθεύεται κανένα, και μιλάμε στις βορειότερες περιοχές αυτές τις ποσότητες, και να κάνει 30 χιλιόμετρα να πάει και 30 χιλιόμετρα να γυρίσει, καταλαβαίνετε ότι αυτό επιφέρει ένα επιπλέον κόστος. Αντίστοιχα, το να μεταφερθεί το προϊόν, όπως και η βενζίνη και τα όλα τα άλλα πετρέλαια, προς ένα νησί, και αυτό επιβαρύνει με ένα μεταφορικό κόστος την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν μια μεγάλη απόκληση στις τιμές σε αυτές τις περιοχές. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη η τιμή, έτσι. Δηλαδή όταν συζητάγαμε μέχρι πέρσι ότι στην έναρξη περίοδου τα 1000 λίτρα κοστίζανε 1100 ευρώ, τώρα μιλάμε στα 1000 λίτρα περίπου 2000 ευρώ.
0: Άρα μιλάμε για μια τεράστια αύξηση.
1: Και αν υπολογίσουμε ότι ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, όπου είναι πολυκατοικίες. Και είναι μια πολυκατοικία η οποία έχει 10 διαμερίσματα. Τα 1000 λίτρα επαρκούν όταν κάνει κρύο για πολύ λίγες μέρες. Σκεφτείτε τώρα λοιπόν, κάθε διαμέρισμα να πρέπει να δώσει 200 ευρώ για να καλύψει τη θέρμανση περίπου των 15-20 ημερών. Γιατί αυτές είναι οι μέρες που καταναλώνει μια πολυκατοικία για να σταθεί όταν έχει πολύ κρύο κατά διάρκεια του χειμώνα 1000 λίτρα. Έτσι. Άρα μιλάμε, αν βάλει κάποιος και το κόστος του ρεύματος και το κόστος των κοινοχρήστων ή οτιδήποτε άλλο επιβάρυνση έχει ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, πάγιο, καταλαβαίνουμε ότι εκτοξεύεται η τελική τιμή. Αυτή είναι η αλήθεια και γι' αυτό έχει φέρει αναστάτωση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Και το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν υπάρχει και εναλλακτική, κύριε Όμραν, γιατί παράλληλα με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, στο οποίο αναφερόμαστε με τον κύριο Παπαγεωργίου, θες να στραφείς να πεις θα ζεσταθώ με air condition. Εκεί πάλι η τιμή του ρεύματος επηρεάζεται από εκείνη του φυσικού αερίου. Θέλω να πω, είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα αυτή η τέλεια καταιγίδα που έχει διαμορφωθεί να προκαλεί τεράστια μα τεράστια ανησυχία.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέτε ότι όντως δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσα κάποια εναλλακτική, διότι όντως η μία αγορά επηρεάζει την άλλη και τα ανάπαλλη. Ίσως η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο όπως σωστά λέτε χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και άρα καθορίζει τις τιμές ρεύματος που πληρώνουμε. Η κατάσταση με το φυσικό αέριο είναι και χειρότερη αυτή τη στιγμή από την κατάσταση με το πετρέλαιο. Ειδικό στην Ευρώπη, όπου εισάγουμε το 97% σχεδόν των ανακών μας σε ενέργεια από τρίτες χώρες. Το φυσικό αέριο είναι πάνω από τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Προσεγγίζει τιμές τις οποίες είχαμε δει στο 2022 στις αρχές της ενεργειακής κρίσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν, προφανώς το να βρει κάποιες εναλλακτικές δεν είναι εύκολο. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται είναι να ενισχυθεί η προβλεψιμότητα των τιμών των αγορών και να υπάρχει ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων εκείνων και των επιχειρήσεων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και που βασίζονται στην κατανάλωση και την κατανάλωση ενέργειας, μιλώ για τις επιχειρήσεις. Και προφανώς συμβάλλουν τις κοινωνικές ομάδες.
0: Ναι, και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, διότι κυρία Παπαγεωργίου, αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη από χθες και το σενάριο που έρχεται συμπληρωματικά, αναφέρομαι ότι από χθες έχουμε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι ο χερσαίος αυτός αγωγός από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, που ουσιαστικά επέτρεπε στο να υπάρχει μια παράκαμψη των στενών του Ορμούζ, αυτός ο αγωγός έχει υποστεί ζημιές, οπότε και η εξαγωγή μέσω του λιμανιού του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα πλέον τίθεται να αμφιβόλω, έχει σταματήσει. Οπότε και οι παραδόσεις πετρελαίου προς την Ευρώπη από τη Σαουδική Αραβία έχουν σταματήσει. Αν ισχύσει και το σενάριο που δείξαμε και χθες το βράδυ εδώ στην τηλεόραση του Sky και υπάρξει και ένας περιορισμός των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ, εκεί τα πράγματα γίνονται φιαλτικά. Δηλαδή, και ζυγίζω τις λέξεις, αλλά μιλάμε για μεγάλες ποσότητες που θα λείψουν από την παγκόσμια αγορά.
2: Κοιτάξτε, κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες ενός αμοιβικού γεγονότος, το οποίο επιβαρύνει την τιμή στα ενεργειακά προϊόντα. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι καλές και το χειρότερο όλων είναι η ανασφάλεια που δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση. Μια ανασφάλεια η οποία επιβαρύνει την τελική τιμή του προϊόντος, του δηλισμένου προϊόντος. Mm-hmm. Έτσι, γιατί πια δεν υπάρχει άμεση σχέση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent με την τιμή των δηλισμένων προϊόντων. Ξέρετε,
0: καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί το συζητούν πολλοί συμπολίτες μας, ότι είχε το Brent για παράδειγμα 100 και το πετρέλαιο είχε τόσο, και τώρα το Brent έχει 108 και το πετρέλαιο έχει παραπάνω από ό,τι είχε τότε. Εδώ λοιπόν έχει αποσυνδεθεί, αυτό μας λέτε.
2: Ακριβώς, έχει αποσυνδεθεί η τιμή του πετρελαίου Brent ή του αργού, mm-hmm. η επιβάρυνσή του στην τελική τιμή που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής προμηθεύοντας από το πρατήριο αγροκαυσίμων βενζίνη ή πετρέλαιο, η βαρύτητά του είναι 30%. Δηλαδή κατά 30% επηρεάζει την τελική τιμή. Άλλο ένα 20% επηρεάζει το υψηλό ΦΠΑ, το οποίο είναι ποσοστιαίο, είναι 24%. Και αν η τιμή έχει 1,5 ευρώ του προϊόντος, ένα 30 που είναι η φυσιολογική τιμή, το 24% είναι πολύ λιγότερο. Αν η τιμή του προϊόντος έχει 2 ευρώ, όπως έχει σήμερα 2,03, η τιμή του ΦΠΑ είναι αρκετά μεγαλύτερη.
0: Ναι, αλλά άρα υπάρχει λοιπόν μείωση της κατανάλωσης ταυτόχρονα, έτσι. Οπότε και
2: επιβαρύνει την τιμή αυτό. Και ένα 50% επιβαρύνει η γενικότερη ανασφάλεια που υπάρχει στις αγορές. Ποια ανασφάλεια? Το αν μετά από 3 μήνες θα υπάρχει το πετρέλαιο στις ποσότητες εκείνες που χρειάζεται η αγορά. Κρατήστε το αυτό, κύριε Αδρίτσο, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πριν από το καλοκαίρι, από το Πάσχα, ότι αυτό που θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία θα είναι η επάρκεια των δηλισμένων προϊόντων. Όχι τόσο η τιμή. Mm-hmm. Η τιμή θα ανέβει, θα κατέβει, μπορεί να υπάρξει μια γεχηρία. Και να ξέρετε ότι αυτό που επιβαρύνει περισσότερο την ακρίβεια είναι ο πόλεμος στη Ρωσία-Ουκρανία. Και λιγότερο ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Αυτή είναι και η θέση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι.
2: Ότι ακριβώς. Ναι. Η Ρωσία είναι η χώρα η οποία προμηθεύει την Ευρώπη σε μεγαλύτερο ποσοστό σε φυσικό αέριο και σε μικρότερο ποσοστό σε υγρά καύσιμα. Λόγω της αμεσότητας της γυπνίασης.
3: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
2: Εμείς κερδίζαμε τιμα αριθμικά 8 λεπτά, 7 λεπτά το λίτρο. Το ίδιο συνεχίζουμε να κερδίσουμε και τώρα, ή αν πάει η τιμή 3 ευρώ. Δεν έχουμε ποσοστιαίο κέρδος. Άρα δεν καταγράφουμε έσοδα υπερβολικά. Αντιθέτως, τα λειτουργικά έξοδα είναι αυτά που μας κρατάνε χαμηλά στο ισοζύγιο και αυτό θα κάνει πολλά πρατήρια το επόμενο διάστημα να κλείσουν να βάλουν λουκέτο.
0: Έχει μειωθεί η κατανάλωση, κύριε Παπαγεωργίου, λόγω των αυξημένων τιμών ή είναι μια από τα ίδια?
2: Όχι, δεν έχει μειωθεί ιδιαίτερα. Σε ένα ποσοστό 2-3% υπάρχει μια μείωση η οποία είναι πρόσκαιρη. Και να σας πω γιατί δεν έχει μειωθεί. Οι καταναλωτικές ανάγκες είναι πολύ συγκεκριμένες. Μπήκαμε, ο πόλεμος αυτός μας βρήκε στην κορύφωσή του μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Καλοκαιρινή περίοδο για την Ελλάδα είναι χώρα επισκέψιμη από τον τουρισμό. Και εκεί που είμαστε 9 εκατομμύρια, ξαφνικά γινόμαστε 12, 13, 15 κατά μέσο όρο. Καθ' όλη τη διάρκεια των 3-4 μηνών. Οπότε υπήρχε αυξημένη. Το πρόβλημα θα φανεί από τα μέσα, από αυτό το μήνα. Mm-hmm. Και πηγαίνοντας προς τα Χριστούγεννα.
0: Όταν μειώνεται ο τουρισμός, λοιπόν. Κύριε Όμρα, να κλείσουμε με εσάς τη δική σας οπτική.
4: Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να είναι πάρα πολύ αισιόδοξος όπως έχουν τα πράγματα σήμερα. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη καμπή της όλης διαδικασίας.
2: όσο δεν επιλύεται το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή, και όταν λέω επιλύεται, δεν μιλάω για μια μόνιμη λύση, αλλά για μη τι άλλο, μια σταθεροποίηση της κατάστασης, όταν βλέπουμε ότι εντείνονται οι επιθέσεις σε κομβικές υποδομές, όπως η Σαουδική Αραβία, το αναφέρατε κι εσείς, αλλά και όταν η κίνηση εντός και εκτός των στενών του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, θα επηρεάζονται αρνητικά οι τιμές στην αγορά ενέργειας του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δυστυχώς σημειώθηκε προηγουμένως να πούμε ότι πλέον δεν εισάγουμε από τη Ρωσία, είναι μηδενικές εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Κάποιο πετρέλαιο από τη Ρωσία φτάνει μέσω παράνομων διαδρομών, κυρίως μέσω της ναυσιπλοείας. Το κακό είναι ότι προμηθευόμαστε πάρα πολύ ακριβά πλέον, σχεδόν ολιγοπωλιακά, αν όχι μονοπωλιακά, από τους Αμερικάνους, οι οποίοι προφανώς εκμεταλλεύονται την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γεμίσουν οι αποθήκες με φυσικό αέριο. Μια ανάγκη η οποία εντάθηκε πάρα πολύ τον Αύγουστο, γιατί δεν ήμασταν καλά καθόλου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε αυτό πιέζει τις τιμές ακόμη περισσότερο προς τα πάνω.
0: Σημερίζεστε τον προβληματισμό του κυρίου Παπαγεωργίου ότι δεν θα έχουμε θέμα μάλλον δεν θα έχουμε θέμα τιμών τόσο πολύ όσο επάρκεια στο επόμενο διάστημα?
2: Κοιτάξτε, θέμα τιμών ήδη έχουμε κατά την ταπεινή μου άποψη, που σημαίνει ότι σημειώνονται αυξήσεις οι οποίες τελικά καταλήγουν στον καταναλωτή με τον ένα με τον άλλο τρόπο, γιατί έτσι λειτουργεί η αγορά ενέργειας. Άρα έχουμε ήδη αυξήσεις. Τώρα, θέμα επάρκειας, το ξέρει καλύτερο και ο Παπαγεωργίου από μένα. Θεωρώ ότι έχει δίκιο, εάν και εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της αναστολής παραδόσεων φορτίων πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία στα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Αυτό θα δημιουργήσει κενό στην αγορά. Δηλαδή, εάν δεν επιδιορθωθούν οι υποδομές εκεί, επειδή χτυπήθηκαν και φαίνεται ότι είναι σε αναστολή παραγωγή, ήδη ενημερώθηκαν κάποιοι παραλήπτες ότι δεν θα πάρουν τα φορτία παρά μόνο τον Νοέμβριο. Αν λοιπόν αυτό συστηματοποιηθεί και δεν επιδιορθούν άμεσα οι βλάβες, τότε ναι, θα υπάρξει κενό στην αγορά και είναι πιθανό να υπάρξουν και ζητήματα επάρκειας. Στην Ελλάδα, με τα στρατηγικά μας αποθέματα, με το πώς λειτουργεί αυτή την ελληνική αγορά ενέργειας, αυτό το οποίο διαβεβαιώνει η κυβέρνηση είναι ότι είμαστε καλά για περίπου 90 μέρες, το οποίο είναι μεγαλύτερος αριθμός των μερών σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη με τα στρατηγικά τους αποθέματα. Το αναφέρω, αλλά φυσικά είναι σωστό αυτό που λέει και ο Παπαγεωργίου, ότι εν τέλει, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ίσως υπάρξει και θέμα επάρκειας.
0: Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να δοκιμαστούν αυτά τα όρια των στρατηγικών αποθεμάτων. Κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Όμραν, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, εγώ θα σας πω εκ μέρους της Vodafone, μάλλον θα σας θέσω το ερώτημα: χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
5: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά γαλιατσάτος, βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
7: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
7: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
8: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
9: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας, η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
11: Σιδηρικά,
12: υδραυλικά.
11: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
11: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Αρείου Πάγου. Ελαφρά τραυματίες είναι ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Νωρίτερα τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκη σι χάος πήγατε στο Μητσοτάκη σι Ερντογάν, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος στις εισαγγελίες της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα σε σχέση με μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: είμαστε και πάλι, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Να ανταποδώσω καλησπέρα στο Γιώργο Κανίδη που μας ακούει και λέει: σε λίγο καιρό που λογικά θα έχει φθινοπορεινό καιρό στα ορεινά της χώρας, θα είναι ωραία με τα φύλλα που πέφτουν και την πανδεσία χρωμάτων στα δάση και τα σχετικά. Έτσι θα είναι και στην Οξιά. Εντάξει, λέει, είμαι εκτός θέματος, αλλά αυτό μου ήρθε στο μυαλό αυτό το απόγευμα. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο Κανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εννοείται ότι εμένα με ικανοποιεί πάρα πολύ που σκέφτεσαι τον καιρό και το μυαλό σου πάει στην αγαπημένη μου Οξιά και συγκεκριμένα στη γραμμένη Οξιά. Και μιλώντας για τα ορεινά της ναυπακτίας, εννοείται ότι ανταποδίδω καλησπέρα στον Κώστα Πάνου από την Ελατού. Έτσι, από την Ελατού, ορεινή ναυπακτία, και εννοείται ότι ανταποδίδω να είσαι καλά, αγαπητέ Κώστα Πάνου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Χαιρετισμούς στα Πάτρια Εδάφη. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούστε προσεκτικά, διότι από σήμερα μπήκε σε εφαρμογή, σε πλήρη εφαρμογή, ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο και περιλαμβάνει πολύ σημαντικές διατάξεις. Μία από αυτές που είχε την καλοσύνη να μου στείλει νωρίτερα για να τα μελετήσω όλα αυτά τα θέματα ο κύριος Στράτος Παραδιάς, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Μία από αυτές τις διατάξεις, κύριε Πρόεδρε, αφορά τον αυτόματο διαχωρισμό της κληρονομικής περιουσίας από την ατομική περιουσία του κληρονόμου, και αυτό για να περιοριστεί το φαινόμενο των μαζικών αποποιήσεων ακίνητης περιουσίας. Οπότε ουσιαστικά, αγαπητέ Πρόεδρε Στράτο Παραδιά, τι αλλάζει με το κληρονομικό δίκαιο?
1: Μέρα ιστορική για την ένωμη τάξη της χώρας μας. Το νέο κληρονομικό δίκαιο ισχύει από σήμερα με πολλές διατάξεις πάρα πολύ σημαντικές. Η πρώτη είναι αυτή που είπες, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του κινήματος «δεν κληρονομώ», ναι, το οποίο το αντιμετωπίσαμε σαν κοινωνία με πολύ αρνητικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης.
0: Ναι, έτσι, γιατί αναρωτιέται ο κληρονόμος τι κρυφά χρέη έρχονται από πίσω, είτε από το δημόσιο είτε από
1: κρυφά,
0: τράπεζα.
1: Είτε και φανερά. Ό,τι και φανερά, να είναι.
0: Σωστά.
1: Είτε και να είναι, οι υποχρεώσεις του κληρονόμου πλέον δεν μπορεί να υπερβούν την αξία της περιουσίας που κληρονομεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική διάταξη. Άλλη διάταξη είναι ότι
0: και,
1: στην νόμιμη
0: μοίρα. Και διαχωρίζεται,
1: μοίρα,
0: ναι, και διαχωρίζεται,
1: ναι, ναι, βέβαια,
0: η ατομική περιουσία του κληρονόμου.
1: Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να μπουν οι δανειστές,
0: ναι,
1: του κληρονομούμενου,
0: ναι,
1: στην περιουσία του κληρονόμου και να του πούνε: άκου να δεις, αυτός μας πρόσταγε 1 εκατομμύριο, 2 κτλ. Το δημόσιο, ναι, το ίδιο η εφορία, ναι, και τώρα θα τα πληρώσεις εσύ. Αυτό δεν γίνεται πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να υπερβούν οι υποχρεώσεις του οικονομικές που θα υποχρεωθεί να εξοφλήσει ο κληρονόμος, να υπερβούν την αξία της περιουσίας που κληρονόμησε. Αυτή είναι μια αυτόματη προστασία, ναι, που δεν υπήρχε πριν. Έπρεπε κάποιος να ζητήσει το ευεργέτημα της απογραφής, να κάνει μια ολόκληρη διαδικασία.
0: Αυτό
1: τώρα είναι αυτόματη
0: αυτό
1: νόμο.
0: Υποφελία απογραφής.
1: Απογραφής. Αυτό παλιότερα τώρα πλέον είναι εκ του νόμου πλέον είναι αυτό.
0: Και είναι αυτόματο. Δεν χρειάζεται αυτό να ζητήσεις κάτι.
1: Άλλη επίσης είναι η αλλαγή στον θεσμό της νόμιμης μοίρας. Εάν κάποιο παιδί πήρε λιγότερο μερίδιο από αυτό που δικαιούταν με βάση την νόμιμη μοίρα, που είναι το μισό του κανονικού,
0: ναι,
1: τότε η αξίωση που έχει για αυτό που έχασε κατά του αδερφού του, ας πούμε, δεν μεταφράζεται σε ποσοστό επιτικοπαίδου ή του ακινήτου, ώστε να είναι συγκύριοι και να τραβηχτούν στα δικαστήρια 100 χρόνια για τη συγκυριότητα του ακινήτου, αλλά μεταφράζεται σε χρηματική αξίωση, σε χρήματα. Mm. Δηλαδή χρωστάει λεφτά και όχι μερίδιο του ακινήτου αυτός που πήρε το ακίνητο. Έτσι. Είναι επίσης η προσαρμογή της κληρονομικής διαδοχής στις πιο σύγχρονες μορφές οικογένειας. Αυξάνεται το μερίδιο της μητέρας που έχει μόνο ένα παιδί από το 1/4 στο 1/3. Και προστατεύεται επίσης και ο επιζών σύζυγος γενικά, αλλά και ο σύντροφος σε κάποιο βαθμό. Την πιο σημαντική όμως τροποποίηση, κάτι που απαγορευόταν πιο πριν.
0: Και το, ναι, σύμφωνο, ναι, συμβίωσης, ή για παράδειγμα όταν έχεις γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.
1: Όλες αυτές οι μορφές γάμου έχουν πλήρη κληρονομικά δικαιώματα. Όλες αυτές τις μορφές. Εδώ μιλάμε τώρα για μια συμβίωση άτυπη.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει κάποιος βαθμός προστασίας και του συντρόφου. Δεν μπορεί να γίνει όπως έγινε στην Μαντάμ Ορτάν, ας πούμε, να πετάξουν έξω το σύντροφο, ας πούμε, mm-hmm, οι συγγενείς Έτσι, υπάρχει μια προστασία που διαρκεί ένα χρονικό διάστημα, δεν μετατρέπεται σε κυριότητα, μετατρέπεται σε δικαίωμα χρήσης μιας κοινής κατοικίας.
0: Η ιδιόγραφη διαθήκη τώρα, Πρόεδρε, θα συνεχίζει να ισχύει.
1: Ναι, θα ισχύει, ακριβώς δώσαμε μεγάλο αγώνα σε αυτό. Θεωρήσαμε ότι είναι δικαίωμα του πολίτη με μια ιδιόγραφη διαθήκη που να μην ξέρει κανείς άλλος να κανονίσει τα περιουσιακά του δικαιώματα. Βέβαια, μπαίνουν κάποιες κλείδες ασφαλείας υπέρ της οικογένειας. Αν η ιδιόγραφη διαθήκη, ας πούμε, την έχει γράψει κάποιος μέσα που νοσηλεύεται σε κάποιο ίδρυμα μέσα και τα έχει αφήσει στην νοσοκόμα, έτσι. Mm-hmm. Αυτές οι τέτοιες ιστορίες είναι άκυρες, τέτοιες διαθήκες. Έτσι. Δηλαδή, και κάποιες άλλες επίσης διασφαλίσεις. Να πάμε όμως στο πιο σημαντικό από όλα. Έσπασε ένα ταμπού που ίσχυσε επί 80 χρόνια στο ελληνικό δίκαιο αδίκως και επιτράπει πλέον από σήμερα να γίνονται κληρονομικές συμβάσεις μεταξύ εκείνων ο οποίος θα κληρονομηθεί, του πατέρα, της μάνας και των νομίμων κληρονόμων, όπου όλοι θα υπογράψουν τι θα πάρει ποιος πότε, ναι, και γιατί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν μετά να πάνε στα δικαστήρια και να αρχίζουν να μεταξύ τους και να λένε όχι, εσύ με αδίκησες και εγώ πήρα λιγότερα και εσύ παραπάνω. Όποιος έχει να μοιράσει επιχειρήσεις, όποιος έχει να μοιράσει περισσότερα στοιχεία με παιδιά από διαφορετικούς γάμους κτλ, κτλ, μπορεί τώρα πλέον να καλέσει όλους τους ενδιαφερόμενους, να τους καθίσει κάτω και να υπογράψουν όλοι μαζί. Και προσέξτε, με πρόταση της Κομιδά, αυτό το δικαίωμα επεκτάθηκε όχι μόνο εν ζωή του κληρονομούμενου, αλλά και μετά το θάνατο του κληρονομούμενου, οι κληρονόμοι που εξαδιαθέτουν έχουν το δικαίωμα να κάνουν διανομή μεταξύ τους της περιουσίας, φιλικά, αδερφικά, ειρηνικά, και το συμβόλαιο αυτό της διανομής να το μεταγράψουν σαν να είναι αποδοχή κληρονομιάς. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα ανατρέχει την ημέρα του θανάτου. Αυτό θα γλιτώσει την κοινωνία, τους ανθρώπους γενικά, από τεράστια γραφειοκρατία, βάσανα, αλλεπάλληλες φορολογίες, ένα απίστευτο αλαλούμ επανειλημμένο, πρώτα να αποδεχτούν εξαδιαθέτου και μετά και εξαδιαρέτου και μετά να πάνε να τα διαρρέσουν και ξανά και ξανά και ξανά. Αυτός ο θεσμός όμως έχει μια έλλειψη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, αν το κράτος δεν τη διορθώσει άμεσα. Η έλλειψη είναι ότι θα έπρεπε αυτές οι κληρονομικές συμβάσεις να εξομοιωθούν ως προς το αφορολόγητο όριο της αξίας των ακινήτων των περιουσιακών στοιχείων με την γονική παροχή που είναι στις 800.000 και όχι με την κληρονομική διαδοχή που είναι μόνο στις 150. Είναι μια επανάσταση που η σημερινή κυβέρνηση την ξεκίνησε το 2019-2020 και οφείλει να την ολοκληρώσει επεκτείνοντας το αφορολόγητο των γονικών παροχών και στις κληρονομικές συμβάσεις. Αλλιώς ο θεσμός αυτός, ο οποίος είναι εξαιρετικός, θα μείνει στο ράφι, στα αζήτητα, ουδείς θα κάνει κληρονομική σύμβαση, γιατί δεν έχει λόγο να το κάνει. Ναι. Γιατί θα πάει στην γονική παροχή που έχει 800.000 αφορολόγητο, αντί να πάει στην κληρονομική σύμβαση και να πληρώνει από τα 150.000 για πάνω, να αρχίσει να πληρώνει φόρο. Ναι. Το έχουμε επισημάνει όλος ιδιαιτέρως. Έχουμε απευθυνθεί για αυτό το θέμα, έχουμε μιλήσει με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, το έχουμε θέσει το θέμα αυτό. Έχει ζωτική σημασία αυτός ο θεσμός να πετύχει. Mm-hmm. Έτσι. Μιλώντας όμως για Υπουργείο Δικαιοσύνης, πρέπει να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη και μια άλλη πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ήδη έχει αρχίσει τις συνεδριάσεις της η ειδική ομάδα εργασίας που συνέστησε ο υπουργός για την αναμόρφωση του δικαίου της συνιδιοκτησίας, της συνιδιοκτησίας, της πολυκατοικίας, μια μεγάλη πληγή της κοινωνίας που έχει 100 χρόνια να αλλάξει νομοθετικά, να ρυθμιστεί ριζικά. Γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά, έχουν τεθεί πάρα πολλά θέματα. Όποιος ενδιαφέρεται για τις προτάσεις που έχει θέσει το Υπουργείο μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας comida.gr και να ενημερωθεί. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, είναι αξιόλογοι επιστήμονες που συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρμοδίων Υπουργείων, συμμετέχει και η Πομιδά. Και εγώ προσωπικά και ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, ο κ. Βάπας. Και πιστεύουμε ότι θα καταλήξουμε σύντομα σε κάτι το οποίο για την κοινωνία, μάλιστα, θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα.
0: Κάτι
1: ακόμη που πρέπει να πω, το οποίο έχει άμεση σχέση με την επικαιρότητα, είναι ότι έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών να αναβάλει και πάλι την έναρξη υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων, των κατοικιών, γιατί τα επαγγελματικά είναι ούτως ή άλλως υποχρεωτικά να κατακτήσει τα τραπεζικά. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει τις εξαιρέσεις και τους όρους της λειτουργίας, και διότι οργανωτικά, από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη, δεν έχει προχωρήσει το Μητρό, το ΟΜΗΔΑ, όπου εκεί θα έπρεπε, ανοίγοντας σε κάθε μίσθωση που καθένας θα δηλώσει, θα μεταφέρει στο ΜΙΔΑ ότι είναι ενεργή, να δηλώσει και τον τραπεζικό λογαριασμό που θα κατατέθει το ενοίκιο, ούτως ώστε η ΑΔΕ να μπορεί να ελέγξει τη ροή του χρήματος από τον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Αυτή η υποδομή δεν υπάρχει μέχρι στιγμής και συνεπώς έχουμε ζητήσει, και δεν ξέρω τι θα κάνει το Υπουργείο, είναι δικό του θέμα, αλλά εμείς έχουμε ζητήσει να αναβληθεί, ούτως ώστε όταν εμείς δεν είμαστε εναντίον της εφαρμογής, Αλλά λέμε ότι πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται και να ζητάμε κάποιες εξαιρέσεις. Ζητάμε, ας πούμε, τα πολύ μικρά ενίκια να μην υπάγονται μέσα. Έτσι, ζητάμε τους ανθρώπους άνω των 70 ετών που δεν έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικών συναλλαγών.
0: Ότι
1: δεν
0: και η διοίκηση πρέπει να έχει και μια ολοκληρωμένη εικόνα, έτσι δεν είναι?
1: Μα αυτό λέμε εμείς.
0: Γιατί αλλιώς καταλήγουμε να έχουμε μέσο όρο ενοικίων, πόσο το είχε υπολογίσει ο κ. Πιερακάκης, πόσο το είχε ανακοινώσει, 200 κάτι ευρώ.
1: 250 και 300 και τέτοια. Κοιτάξτε.
0: Τα οποία είναι πλασματικά τώρα, έτσι. Δηλαδή, γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται.
1: Σε ένα βαθμό, όχι τόσο όσο νομίζετε. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Σε όλη την επαρχία και στις ενοικίες και στις παλιές μισθώσεις, στις παλιές μισθώσεις των παλιών σπιτιών, τα ενοίκια μη φαντάζεστε ότι διαφέρουν πάρα πολύ. Όμως λέτε εσείς, μα πού είναι αυτά τα ενοίκια? Αυτά τα ενοίκια δεν παρουσιάζουν δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχει κανένα λόγο εσείς να ασχοληθείτε, ούτε αυτός που πληρώνει 250 ευρώ ενοίκιο θα έρθει να σας παραπονεθεί. Θα σας πληνιάσει, θα σας παραπονεθεί αυτός που πάνε και του ζητάνε για ένα διάρρη 500-600 χίλια ευρώ, δεν ξέρω τι κτλ. Ενοίκια εντελώς ανασφαλή για αυτούς που τα ζητάνε, τους ιδιοκτήτες, και τους έχουμε προειδοποιήσει κατά επανάληψη ότι δεν έχει καμία αξία να ζητάς εσύ ένα. Το καλό ενίκιο ή το μεγάλο ενίκιο, όσο να αναζητήσεις, αν μπορέσεις να βρεις, τον καλό ενοικιαστή. Έτσι, τον καλό ενοικιαστή θα σε βοηθήσει να το βρεις, το πιστοποιητικό της φερεγγιότητας, που θα το βρίσκει ο ίδιος ενοικιαστής και θα σου το δείχνει, και θα παίρνει το σπίτι αμέσως και σε πολύ καλή τιμή. Ναι. Και πιστεύω σύντομα να το δούμε και αυτό, γιατί έτσι θα αλλάξει και η λειτουργία της αγοράς και θα δούμε καλύτερες μέρες και οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές, οι σοβαροί ενοικιαστές, οι πραγματικοί.
0: Έχει προαναγγελθεί αυτό. Για πότε το περιμένουμε το πιστοποιητικό φερεγγιότητας?
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Αλλά πρέπει να γίνει. Ισχύει παντού σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι θα πάει στη Γερμανία να νοικιάσει σπίτι και θα του δώσουν σπίτι, αν δεν φέρει ένα χαρτί που να λέει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σοβαρός και φερέγγιος? Στη Γαλλία σου δίνει κανείς σπίτι, απ' έξω δεν περνά. Στην Αγγλία θα βρει σπίτι, στην Ισπανία θα βρει σπίτι. Και εμείς εδώ έχουμε την αξίωση ο κάθε ιδιοκτήτης να είναι εθελοντής, καμικάζει, δηλαδή ας πούμε, να είναι υποχρεωμένος να νοικιάζει το σπίτι του χωρίς να ξέρει απολύτως τίποτα για όποιον εμφανίζεται το πουθενά. Και λέει να μου εμπιστευτεί στο σπίτι σου που κάνει 100.000 ευρώ, 200-300, δεν ξέρω πόσο κάνει. Γιατί οι τράπεζες για 5.000 να ξέρουν τα πάντα για σένα, να ξέρουν τα πάντα για σένα. Και ο ιδιοκτήτης που καλείται να σου δώσει το σπίτι να μην ξέρει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και να είναι αμαρτία, να είναι αμαρτία αν σε ρωτήσει, να σε ρωτήσει, ας πούμε, που δουλεύεις, ξέρω εγώ, λέω ένα απλό πράγμα. Ναι. Έτσι, εμείς δεν ζητάμε να ξέρουμε τα προσωπικά δεδομένα, τα προσωπικά στοιχεία του καθενός.
0: Βέβαια, έχω ακούσει περιπτώσεις.
1: Την αξιολόγηση που έχουν οι τράπεζες.
0: Ναι, έχω ακούσει περιπτώσεις, κύριε Παραδιά, όπου πραγματικά αυτή η ανάκριση ξεπερνά τα όρια όμως. Τώρα, εσείς αυτό που μας περιγράφετε είναι εντελώς σε λογικό πλαίσιο.
1: Αλλά είναι τώρα, αυτό.
0: Έτσι,
1: είναι
0: να πρέπει ο άλλος να βγάζει ε1 και λοιπά και να πρέπει όλα να τα
1: αδειάζει.
0: Καταλαβαίνετε ότι και αυτό δεν είναι καλό.
1: Είναι μια σύμβαση διαρκής. Είναι μια σχέση διαρκής. Ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση που έχει να δώσει τα κλειδιά του ακινήτου τα έδωσε και ο ενοικιαστής από εκεί πέρα μπαίνει θέμα αν κάθε μήνα θα είναι συνεπής υποχρέωση. Υποχρέωση δεν είναι μόνο το ενοίκιο. Είναι τα κοινόχρηστα, πολύ σοβαρή υποχρέωση. Είναι λογαριασμοί. Έτσι. Είναι ο σεβασμός στην περιουσία. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί ο ιδιοκτήτης να μην ξέρει τίποτα? Γιατί είναι αμαρτία να ρωτήσει κάποιο διοικητή που δουλεύει?
0: Ναι, όχι.
1: Γιατί είναι αμαρτία? Για λόγο είναι αμαρτία? Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή,
0: όσο κάποιος μένει σε κάποια λογικά πλαίσια, εννοείται ότι αυτό.
1: Δεν υπάρχει πιο λογικό πλαίσιο από την αξιολόγηση που το ίδιο το κράτος θα κάνει, την απρόσωπη αξιολόγηση, χωρίς να φανερώσει κανένα απολύτως προσωπικό δεδομένο του κάθε ενοικιαστή. Ο ενοικιαστής θα φέρνει τη βεβαίωση που θα την παίρνει δωρεάν από την καινούργια αυτή υπηρεσία που αναμένεται να γίνει. Έχει χρηματοδοτηθεί αυτή από το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο είμαι σε θέση να ξέρω. Και αυτό θα λύσει τα χέρια στην αγορά και θα γίνονται πολύ πιο γρήγορα μισθές και με πολύ πιο χαμηλά μισθώματα στη μεγάλη πλειοψηφία των ενοικιαστών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ο σκοπός είναι να απομονωθούν οι δίθεν ενοικιαστές, αυτοί οι παραβατικοί, οι οποίοι μπαίνουν μέσα, μην το εξαρχίσει γιατί δεν πληρώσουν απολύτως τίποτα. Είναι η συμφορά των ιδιοκτητών και η στάση τους κάνει ζημιά στους υπόλοιπους ενοικιαστές, οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Δηλαδή, καθίσατε ύποπτοι και όλοι οι υπόλοιποι χωρίς να φταίνε. Δηλαδή, είναι έλεος.
0: Κύριε Παραδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ για χαρά. Για
0: να είστε καλά. Ακούσατε τον πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Στράτο Παραδιά. Εμείς, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, έχω να ανταποδώσω καλησπέρα στον Ανδρέα και τη Μαρία που μας ακούν από τη Σπερχιάδα, από τη Δυτική Φθιώτιδα. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Και έχω να σας πω εκ μέρους της Vodafone, Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 7 και 53 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος μου στέλνει εδώ μήνυμα από τη Φιλανδία και αναφέρεται μεταξύ άλλων για τους ποδηλατόδρομους στο Ελσίνκι, για το ότι δεν υπάρχουν γκράφιτι στους δρόμους, μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα και εντελώς διαφορετική καθημερινότητα όπως τη βλέπεις στο Ελσίνκι αλλά και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, που δυστυχώς εδώ στην Αθήνα πρέπει πάρα πολλά να γίνουν, έτσι ώστε κάποια στιγμή, δεν είμαι σίγουρος πότε αυτό θα συμβεί, να πλησιάσουμε αυτήν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν οι πολίτες σε αυτές τις χώρες, εν αντιθέσει με εμάς που το προσπαθούμε αλλά δεν το καταφέρουμε, το προσπαθούμε σχήμα λόγου, απλά για να το λέμε, αλλά είναι σίγουρο ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από τις χώρες αυτές. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με το Λονδίνο και το Γιάννη Χανιωτάκη για διαφορετικό λόγο. Δεν θα μιλήσουμε για τα γκράφιτι ούτε για τους ποδηλατοδρόμους στο Λονδίνο, αλλά κυρίως για όλα όσα συμβαίνουν και αυτόν τον πολιτικό σεισμό, έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί η Γιάννη, μετά και από την κοινή κήρυξη των ηγετών της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, που ούτε λίγο ούτε πολύ λένε προς το Λονδίνο ότι μετά από το Brexit έχουν τεθεί ένα αμφιβόλο οι προσδοκίες μας και γενικότερα οι οικονομίες μας, οπότε θέλουμε ενδεχομένως να ακολουθήσουμε έναν διαφορετικό δρόμο. Καλησπέρα την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Βρετανική Πρωτεύουσα. Ήταν μια ιστορική σύνοδος, Νίκο, αυτή. Στην ουσία, οι επικεφαλείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων των τριών εθνών είπαν όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προειδοποίησαν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της. Υποστήριξαν πως το συγκεντρωτικό μοντέλο που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα έχει πάψει να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά βέβαια σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, διότι για πρώτη φορά από το 1999, όταν και δημιουργήθηκαν τα τοπικά κοινοβούλια, κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν ταυτόχρονα πρώτη δύναμη στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.
0: Όμως, είναι πολύ σημαντική αυτή η συγκυρία έτσι όπως την περιγράφεις. Το ερώτημα είναι στο κοινό, στον μέσο Λονδρέζο. Τι αντίκτυπο έχει συγκεκριμένη διακήρυξη? Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις ως προς το Brexit? Μπαίνει ξανά η συζήτηση το πόσο καταστροφικό τελικά ήταν το Brexit?
1: Αυτό είναι δεδομένο. Εδώ και πολύ καιρό όλες οι μετρήσεις κοινής γνώμης δείχνουν μια μεταστροφή της κοινής γνώμης. Είτε είναι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που έχει μετανιώσει για την ψήφο του υπέρ του Brexit, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που ζητάει είτε πλήρη επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε επιστροφή στην Τελωνιακή Ένωση και στην κοινή αγορά. Βέβαια, να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την Σύνοδο των Τριών Εθνών. Δεν έχει κάποιο δεσμευτικό χαρακτήρα, δεν έχει κάποια νομική ισχύ δηλαδή. Στέλνει βέβαια ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα στο Λονδίνο. Είχαμε και μία απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, το οποίο στην ουσία τους έκλεισε την πόρτα. Δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός τάσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης και ότι επικεντρώνεται στην επίλυση των ζητημάτων που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις οικογένειες, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο θέμα της οικονομίας.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα, και εννοείται μένει να δούμε τη διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και από την Downing Street. Όλα αυτά θα έχουν εννοείται ξεχωριστό ενδιαφέρον και θα τα καλύπτεις για λογαριασμό του Sky. Γιάννη Χανιωτάκη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Και έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το δίωρο επικοινωνίας μέσα από ενημερωτική εκπομπή, και επιστρέφουμε με ενημερωτική εκπομπή εννοείται και με το ειδησιογραφικό μαγαζίνο του Sky 100,3 σε λίγα λεπτά από τώρα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες.
7: Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
10: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
9: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
10: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
9: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
11: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
12: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
13: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
14: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27.

Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσικλέτα σημειώθηκε το απόγευμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Αρείου Πάγου. Ελαφρά τραυματίστηκαν ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Νωρίτερα τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο θέμα της οικονομίας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, επικεντρώνοντας στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά στο φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Για το θέμα της ακρίβειας και τα ελληνοτουρκικά απαντούν οι πολίτες στη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, που θα παρουσιαστεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τη Λένα Φλιτζάνη. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσκόπησης, όπου θα παρουσιαστεί επίσης η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται κοντά στα $106 ανά βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες. Νωρίτερα οι Χούθη δήλωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία με τη συνδρομή πυράβλων και ντρόουνς σε ανταπόδοση πλήγματων που εξαπέλυσε το Ριάντ στην Ιεμένη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαθαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζήτα να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν γίνει στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 5 λεπτά μετά την κλίση που έλαβε, έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο της Καρνεάδου, όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση το ΕΚΑΒ, διαψεύδοντας ότι καθυστέρησε όπως είχαν ισχυριστεί οι δύο γιατροί. Την ίδια ώρα και ο ιατρικός

0: Υπουργός Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλάσμα αφαίρεσης. Κλιμάκιο της ΑΔΕ, παρουσία αξιωματικών της ασφάλειας, πραγματοποιεί έλεγχο σε μεγάλη εταιρεία η οποία εισάγει στην Ελλάδα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν στο ιατρείο του Κολονακίου. Την ίδια ώρα η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Με τη νέα ρύθμιση, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί διαμορφώνεται στα 65 ευρώ. Για τη Θεσσαλονίκη η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η νέα τιμολόγηση, όπως αναφέρει το Συνδικάτο των Ταξί, είναι αποτέλεσμα της συζήτησης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα ισχύσει αμέσως μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Στη σύλληψη ενός 45χρονου Γεωργιανού στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί νωρίτερα μετά από κλίση της συζύγου του στην άμεση δράση ότι ο άνδρας προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγγια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στη Ζάκυνθο για πέμπτη μέρα αγνοούνται τα ίχνη μιας 62χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στο νησί μεταβαίνει και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με 2-0. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και Άρης Μαρκό 1-0. Για την ίδια διοργάνωση αυτήν την ώρα παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και τα ελληνοτουρκικά. Το τελευταίο διάστημα, όποιος παρακολουθεί τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και τις επίσημες ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που δεν συνηθίζει τις κορώνες, θα αντιληφθεί ότι δυναμώνει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πλέον, για πρώτη φορά, ο Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει απειλή τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών με ό,τι αυτό μπορεί να επιφέρει. Αυστηρό μήνυμα εκπέμπουν οι Βρυξέλλες που μιλούν για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Απειλή για την Τουρκία χαρακτηρίζει ο Χακάν Φιντάν την ελληνική στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου, συντηρώντας τη ρητορική της έντασης απέναντι στην Αθήνα. Κατά την επίσκεψή του στη Συρία, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, καλώντας μάλιστα την Αθήνα να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της.
2: Έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για την στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς για μας αποτελεί απειλή. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
1: Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας.
3: Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, casus belli, κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.
1: Ο Χακάν Φιντάν κρατά ανοιχτό το παράθυρο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αφήνοντας όμως αιχμές για τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
2: Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας.
1: Στην Τουρκία, Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο.
0: Πρόκειται για μία από τις συνήθεις πρακτικές των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες, με την προκλητική στάση της Ελλάδας και με την Ελλάδα να βρίσκεται έντονα στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αυτή η κινητικότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως η Ένωση θα υιοθετήσει ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο στη σκιά της πρόσφατης κρίσης στη Θέουτα.
0: Το μήνυμα της Ευρώπης είναι σαφές. Θα συμμορφωνόμαστε πάντα με τις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Ωστόσο, δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ όσον αφορά την προστασία των συνόρων μας.
1: Τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για τις μαζικές και εργαλειοποιημένες μεταναστευτικές πιέσεις είχε ζητήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με άρθρο του στο Πολίτικο στις αρχές Αυγούστου.
0: Στα ελληνοτουρκικά λοιπόν έχουμε αναβάθμιση της έντασης και την έχουμε με μια πρωτοφανή διατύπωση. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη, τον αναλυτή μας Κωνσταντίνο Φίλη, αλλά και τον Γιάννη Σουλιώτη για το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Το Χακάν Φιντάν αυτό που ουσιαστικά λέει είναι να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά και βεβαίως αλλάζει το δόγμα. Αλλάζει το δόγμα λέγοντας ότι τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, κατά παράβαση των συνθηκών όπως ισχυρίζει το ίδιος, είναι απειλή για την Τουρκία. Όταν λέμε απειλή, όταν βάζει τη λέξη απειλή, εκεί μπορεί, μπαίνουν διάφορα σενάρια, αυτό μας έλεγαν στρατιωτικοί αναλυτές, και της αυτοάμυνας κτλ. Πολλά δεδομένα αλλάζουν. Ψάξαμε τις παλιότερες δηλώσεις του. Ο Φιντάν έλεγε πάντα δεν θέλουμε την επιπλέον στρατιωτικοποίηση, δεν θέλουμε τη στρατιωτικοποίηση, αλλά αυτό που είπε απειλή και ότι ζητάει από την άλλη να τηρήσει τις συνθήκες είναι αλλαγή δεδομένων. Ουσιαστικά όμως όλος αυτός ο εκνευρισμός και όλη αυτή η ένταση έρχεται λόγω του Ισραήλ. Στις δηλώσεις του είπε δεν θέλουμε άλλες χώρες να παρασύρουν την Ελλάδα κτλ. Αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να μην εγκατασταθούν Ισραηλινά ραντάρ και οπλικά συστήματα στα νησιά. Και θέτει το ζήτημα με έναν σκληρότερο τρόπο, με έναν πιο έντονο τρόπο, φτάνοντας σε ένα επιπλέον επίπεδο. Τώρα από εκεί πέρα, πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα το δούμε. Πάντως, από τον Ερντογάν, τον Τσιντίκ και τον Φιντάν, έχουμε σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες περίπου, δηλώσεις για τα νησιά, για την παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τώρα απειλή. Δηλαδή, η Λέσβος ήταν στρατιωτικοποιημένη, η Σάμος ήταν στρατιωτικοποιημένη, το Καστρόιζο ήταν στρατιωτικοποιημένο. Η Τουρκία αυτό πια από σήμερα το θεωρεί ως απειλή για την ύπαρξή της και για την ασφάλειά της.
5: Είναι τα πρόσωπα όπως μας τα είπες, είναι η αλληλουχία των γεγονότων, είναι και μόνο τυχαία δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε όλα αυτά. Κωνσταντίνε, ακούσαμε και τον Μανώλη, είναι μια συνειδητή απειλή και γίνεται για πρώτη φορά. Αναλλάζει λοιπόν το δόγμα, το οποίο σημαίνει τι. Και πώς θα πρέπει να το αξιολογήσει και η Αθήνα.
6: Η μεγαλύτερη απειλή, Λένα, για την Τουρκία είναι πράγματι η εγκατάσταση Ισραηλινών οπλικών συστημάτων και ραντάρ στην ελληνική νησιωτική χώρα, κυρίως γιατί αυτό δίνει ένα προβάθισμα στην Ελλάδα. και γιατί καθιστά την Ελλάδα, δεν θα πω απροσπέλαστη, αλλά πάντως πάρα πολύ ισχυρή ως προς την αποτροπή της. Από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία λέει σήμερα ο Φιντάν πράγματι αποτελούν, θα έλεγα, συνιστούν μάλλον αλλαγή υποδείγματος και γίνονται για δύο λόγους που είναι και οι δύο για μελλοντική χρήση. Ο ένας είναι για να μπορεί η Τουρκία να έχει μία έξωθεν καλή μαρτυρία σε περίπτωση που κληθεί να αντιδράσει βρισκόμενη δήθεν σε αυτοάμυνα ή τέλος πάντων να αντιδράσει δείχνοντας...
5: Είναι πιθανό ένα τέτοιο σενάριο?
6: Δεν θεωρώ ότι είναι το πιθανότερο σενάριο, όχι. Το πιθανότερο σενάριο είναι η Τουρκία να προσπαθήσει να αποτρέψει και το έχει ξεκινήσει ήδη με κάθε τρόπο την εγκατάσταση των Ισραηλινών συστημάτων στα ελληνικά νησιά.
5: Αυτό ακριβώς. Εξαντλείται μόνο στη ρητορική ένταση. Κωνσταντίνε.
7: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φίλη. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φίλη. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θέλει να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα στα ελληνικά.
5: Συμφωνώ. Αυτό είναι ένα σκεπτικό, Μανώλη. Κωνσταντίνε, σε ρώτησε αν πιστεύεις ότι εξαντλείται μόνο στη ρητορική ένταση. Αν θέλω να πω ότι όλες αυτές οι δηλώσεις, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις μένουν στα λόγια μόνο.
6: Επιτρέψτε μου να πω, Λένα, ότι ο δεύτερος λόγος μελλοντικής χρήσης έχει να κάνει με το εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας. Αν δηλαδή ο Ερντογάν θέλει να επικαλεστεί μία κρίση ή μία απειλή απέναντι στη χώρα για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κατέλθει σε τρίτες εκλογές χωρίς να το έχει πράξει αυτό ή να αλλάξει το Σύνταγμα. Μάλλον οι πρόωρες εκλογές είναι το πιθανότερο σενάριο. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σου. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μένει σε ρητορικό επίπεδο. Όταν θα ξεκινήσει μέσα στο 2027 η εγκατάσταση των Ισραηλινών συστημάτων, τότε εκεί μπορεί να δούμε πράγματι αντίδραση επί του πεδίου που δεν θα είναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, Σόνι και Ντέ, τόσο δυναμική ώστε να μας οδηγεί σε μια κρίση. Θα είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να καταδείξει ότι θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε ό,τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θα μπορούσε, ας πούμε, να προβεί σε κάποιες ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες θα καταδείξουν είτε μέσα από στρατιωτικές ασκήσεις, είτε μέσα από άλλες ενέργειες, ότι η ίδια έχει τον κυρίαρχο ρόλο και τη δεσπόζουσα θέση την κατέχει σε σχέση με το Αιγαίο, ακόμα και τα ελληνικά νησιά.
5: Μανώλη, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά της τουρκικής πολιτικής, γνωρίζεις πολύ καλά και τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, όταν είναι σε μια προεκλογική φάση, πόσο απρόσμενο, πόσες εκπλήξεις μπορεί να έχει όλο αυτό?
7: Αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να επιλύσει και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το κουρδικό. Μέχρι και για τον Ocalan συζητούν εδώ τι θα γίνει, αν θα έχει μια δική του βίλα κτλ. Άρα υπάρχει ένα εθνικιστικό κίνημα που δεν είναι ικανοποιημένο από όσα συμβαίνουν. Αλλά νομίζω στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών, επειδή κλείνει ένα μέτωπο, η Τουρκία αυτή τη στιγμή θεωρεί ένα πολύ σημαντικό μέτωπο αυτό τη θεωρία της περικύκλωσης του Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος. Σε αυτό εστιάζει την προσοχή της και θα προσπαθήσει να μην πετύχει αυτή η περικύκλωση, τουλάχιστον όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε, μπροστά μας έχουμε διάφορα ζητήματα που πρέπει, χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση.
5: Και ένα νομοσχέδιο προσεχώς της Γαλάζιας Πατρίδας.
7: Ακριβώς, το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, η πόντιση καλωδίου, τα σενάρια που είχε αναφέρει και ο κύριος Φίλης για την επέκταση των χωρικών εντάτων στα 12 μίλια σε κάποιες περιοχές, αλλά και όταν θα έρθουν τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και τα ραντάρ στα ελληνικά νησιά. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά πάντα εμείς είμαστε αισιόδοξοι, γιατί υπάρχουν και οι διπλωμάτες των δύο χωρών και οι πολιτικοί που πολλές φορές βρίσκουν λύσεις. Ας αισιοδοξούμε τουλάχιστον προς αυτήν την κατεύθυνση.
5: Το καλώδιο, Κωνσταντίνε, με γαλλική υπογραφή. Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, μπορεί να είναι ένα πρώτο crash test αυτής της έντασης, πώς διαμορφώνεται και πώς μπορεί να εξελιχθεί.
6: Μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής, Λένα, την οποία θέλω να τσεκάρει και ο Μανώλης, που έχει πάντα έγκυρο ρεπορτάζ, είναι ότι θα έρθει μεν το νομοσχέδιο στις επιτροπές στις αρχές Οκτωβρίου, αναφέρομαι στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά μπορεί και να καθυστερήσει κάποιους μήνες, δηλαδή να μην οριστικοποιηθεί πριν από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το δούμε αυτό. Ως προς το καλώδιο, είναι σαφές ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει, προφανώς με γαλλική υποστήριξη, αλλά κυρίως ελληνική θα είναι υποστήριξη επί του πεδίου. Εκεί η Τουρκία δεν πιστεύω, Λένα, ότι θα φτάσει στο σημείο της παρεμπόδισης του γαλλικού πλοίου. Θα φέρει γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα πιθανότατα το πλοίο αυτό. Θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, το αργότερο τους επόμενους μήνες. Δεν θα το επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, αλλά εκτιμώ ότι θα θελήσει να δημιουργήσει προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν, για να καταδείξει ότι αυτή κατέχει τη δεσπόζουσα θέση. Άρα, όχι παρεμπόδιση, παρενόχληση του πλοίου, αλλά άλλες ενέργειες οι οποίες θα αυξήσουν το κόστος για την Ελλάδα σε σχέση με την επιλογή να προχωρήσει με το GSI.
5: Και σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται, στην αίθουσα σύνταξης μας περιμένει ο Γιάννης Σουλιώτης. Κλείδωσε η επίσκεψη κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στη χώρα μας, Γιάννη.
8: Λένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, αρχές Οκτωβρίου αναμένεται εκτός απρόπτου βέβαια να επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος προτίθεται να ταξιδέψει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της επίσκεψης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τον κύριο Ρούμπιο θα συνοδεύουν προφανώς αξιωματούχοι του State Department, δηλαδή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και δύο υφυπουργοί εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό διότι στο επίκεντρο των επαφών που προγραμματίζεται αναμένεται να βρεθούν εκτός από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και θέματα ασφαλείας, όπως είναι η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας. Μάλιστα, σε αυτό το πνεύμα υπήρξε χθες μια, θα μπορούσαμε να την πούμε, Ελένα, προπαρασκευαστική συνάντηση Ελλήνων αστυνομικών της Τρομοκρατικής Υπηρεσίας με Αμερικανούς ομολόγους τους και θέμα την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για υπόπτους για θέματα τρομοκρατίας, κυρίως αυτούς που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, Λένα.
5: Μανώλη, σου αναθέτουμε ρεπορτάζ να μάθεις αν ο Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί και την Άγκυρα μετά την Αθήνα.
7: Αυτά αναρωτιόμουν.
5: Είναι το επόμενο σου ρεπορτάζ. Και Κωνσταντίνε, να ρωτήσω τώρα. Η επίσκεψη αυτή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, τι επίσκεψη είναι και τι μήνυμα στέλνει με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε στη γειτονιά μας?
6: Καταρχάς, διαβάσαμε ο ένας σκέψη του άλλου. Γιατί και εγώ το πρώτο που σκέφτηκα είναι κατά πόσο θα το συνδυάσει με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία.
5: Ψάχνει ήδη ο Μανώλης, δεν μας το έχει πει.
6: Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι είναι προφανώς σημαντική, γιατί πρέπει να πούμε, Ελένα, και να παραδεχτούμε ότι η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή άμεσους διάβλους επικοινωνίας με την Αμερικανική κυβέρνηση συνολικά. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα και προφανώς μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, αλλά όχι σε επίπεδο ηγετών. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, να το τονίσουμε αυτό, των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα. Τα θέματα τα οποία έθιξε και ο κύριος Σουλιώτης είναι ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο με την Αμερικανική πλευρά. Το σημαντικό για μένα είναι, προφανώς θα συζητηθούν και τα περιφερειακά ζητήματα, ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και σε σχέση με το Μεσανατολικό και σε σχέση σε μια κρίσιμη στροφή των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και βέβαια να έχουμε κατά νου ότι είναι λίγες οι φορές πλέον που βγαίνει εκτός Αμερικής. Είναι κυρίως μένει στην Ουάσιγκτον, μένει στον Λευκό Οίκο γύρω από αυτόν, γιατί πρέπει κάποιος να συγκρατεί και να φρενάρει και τον Αμερικανό πρόεδρο.
5: Δύσκολο project και αυτό.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια αδίλεπτη διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε τα ευρήματα της νέας μεγάλης δημοσκόπησης της PULS για τον Sky. Στο στούντιο μαζί με τη Λένα Φλιτζάνη, ο επικεφαλής της PULS Γιώργος Αράπογλου και ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξης Παπαχελάς.
1: Από 13 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έγινε η συλλογή των στοιχείων. Περιμέναμε να ολοκληρώσει τη συνέντευξή του και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την Κυριακή το μεσημέρι και συμμετείχαν 1.106 ενήλικοι συμπολίτες μας με δικαίωμα ψήφου.
2: Άρα είχαν χρόνο να εμπεδώσουν τα μέτρα. Μπορούμε πλέον να πούμε ότι έχουν μια καλύτερη εικόνα για το πώς τα μέτρησαν και το πώς τα ζήγησαν. Ε?
1: Έτσι ακριβώς, έχουν εικόνα τουλάχιστον συνολική και των τριών αρχηγών και αρκετό χρόνο πιστεύω μέχρι και χθες που κάναμε τη συλλογή των στοιχείων να αφομοιώσουν ό,τι οι τρεις ανέφεραν.
2: Λοιπόν, πρώτο ερώτημα που θέσαμε για την ανησυχία στα ελληνοτουρκικά. Εδώ βλέπουμε και θέμα της επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε και στην αρχή του δελτίου μας και βλέπουμε την εξέλιξη. Εδώ παρατηρούμε, Αλέξη, ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 που μετρήσαμε το ίδιο ερώτημα. Τούτων δοθέντων λοιπόν, γιατί μειώνεται η ανησυχία ενώ η ένταση όπως είδαμε οξύνεται και οξύνεται σε καθημερινή βάση?
3: Κοίταξε, νομίζω ότι ίσως ο κόσμος έχει κουραστεί. Μιλάμε πάρα πολύ καιρό για αυτά τα θέματα, για τα ελληνοτουρκικά. Βεβαίως, όσο καλό και να είναι το ρεπορτάζ και ακριβές, κάπου ο κόσμος θεωρεί ότι έχουν μπει σε μια ρουτίνα ακόμα και τα προβλήματα. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια άλλη φάση κλιμάκωση αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά. Άρα, εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο από ότι ανησυχεί ο περισσότερος κόσμος, όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση.
2: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων
4: του κόσμος 96,5.
2: Μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του? Οι συνταξιούχοι βλέπουμε εδώ. Αξιολογήσαμε τώρα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% τον αξιολόγησε θετικά, 54% είναι οι αρνητικές απαντήσεις. Πάλι ανακατηγορία απασχόλησης εδώ, οι επιχειρηματίες, εκεί είναι το δυνατό χαρτί του Νίκου Ανδρουλάκη. Και αξιολογήσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, 25% απάντησε θετικά, το 57% αρνητικά. Το δυνατό χαρτί του Αλέξη Τσίπρα, ο δημόσιος τομέας. Και για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα, αξιολογήσαμε και μετρήσαμε για το χώρο της κεντροαριστεράς. Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας σερίζουν για την ηγεσία της κεντροαριστεράς. Επομένως έχουμε να δούμε ποιος από τους δύο κερδίζει το μας. Και βλέπουμε εδώ τα ποσοστά που συγκεντρώνουν. Το παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας, Αλέξη.
3: Ναι, βέβαια είναι ένα ντέρμπι, πρέπει να πούμε. Είναι πάρα πολύ κοντά τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε. Να πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον εδώ η ανάλυση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός εκεί που έχει μεγάλο πλεονέκτημα είναι στους συνταξιούχους, δηλαδή στους ηλικιωμένους. Ένας ηλικιακός παράγοντας υπάρχει οπωσδήποτε εκεί. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι το πόσο κοντά είναι ο κύριος Τσίπρας, τον κύριο Μητσοτάκη, στους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα με φνηδιάζει, γιατί δείχνει ότι κάποια από τα μέτρα που εξήγηλε ή κάτι από αυτά που είπε, μίλησε σε κάποιο κόσμο που δεν είναι η κλασική δημόσια υπάλληλη, που βεβαίως είναι μεγάλη πλειοψηφία αυτών που είδαν θετικά την παρουσία του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ. Αυτό πραγματικά εμένα μου κάνει εντύπωση.
2: Γιώργο, τι λες?
1: Λένα, είναι ακριβώς όπως διάβασες τα στοιχεία και μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το Exit Poll. Νομίζω ότι δείχνει ένα μοίρασμα της απήχησης των πολιτικών αρχηγών και κυρίως το συμπέρασμα είναι, νομίζω, ότι και οι τρεις αρχηγοί πήγαν αρκετά καλά, αφού τα ποσοστά θετικής αξιολόγησης υπερβαίνουν τα ποσοστά των κομμάτων.
3: Πάντως εδώ αποδεικνύεται, βλέπω, Γιώργο, αυτό που έχεις δείξει στις έρευνες και παλιότερα, ότι ουσιαστικά η ΔΕΘ δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, άντε να κερδίσει μια μονάδα η κυβέρνηση από τα μέτρα, Και ίσως όταν μπουν τα λεφτά στην τσέπη, τότε να το καταλάβει περισσότερο ο ψηφοφόρος.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Αλέξη. Το έχουν επιβεβαιώσει οι προηγούμενες χρονιές. Είχαμε δει και πέρυσι να μην υπάρχει σημαντική διαφορά. Θα δούμε φέτος αν στην πρόθεση ψήφου υπάρχει διαφορά. Και να υπάρχει επίδραση όταν αρχίσουν τα μέτρα πλέον να γίνονται αντιληπτά. Άρα νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.
2: Πριν δούμε τη συνολική εικόνα για την κεντροαριστερά, Αλέξη, το ποσοστό που συγκέντρωσε ο Αλέξης Τσίπρας έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη. Πού πιστεύεις βασίζεται, ποιον κόσμο έχει πείσει περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας και αν έπαιξε ρόλο και η εμφάνισή του στη δέθηση αυτό, αν άλλαξε εκεί το κλίμα ή ήταν εξ αρχής αυτό?
3: Νομίζω ο κ. Τσίπρας έχει ένα προτέρημα, αν θες ένα πλεονέκτημα μάλλον, ότι έχει κυβερνήσει και αυτό παίζει ένα ρόλο επασχετώσει στην απήχηση που έχει. Και το γεγονός βεβαίως ότι όλοι περίμεναν την πρώτη εμφάνιση για την περσινή δεν ήταν ουσιαστικά, ήταν μια ομιλία ξεκάρφωτη. Φέτος όλοι περίμεναν τι μέτρα θα πει και νομίζω υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό δηλαδή ο παράγοντας του καινούριου, αν θες, ή της επανεμφάνισης έπαιξε ένα ρόλο.
2: Η συνολική εικόνα, πώς τους αξιολογήσατε και τους τρεις? Κυριάκος Μητσοτάκης 32% θετικά. Οι θετικές απαντήσεις εδώ. Νίκος Ανδρουλάκης 25%. Αλέξης Τσίπρας 25%. Εδώ έχουμε μία ισοψηφία. Έχουμε όμως και ένα ποσοστό του Πρωθυπουργού Αλέξη, το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να μετρήσουμε την απόστασή του από τους πολιτικούς του αντιπάλους και αν με αυτή την εικόνα αξιολογείται ότι ήταν εν τέλει μια καλή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση.
3: Εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια ουδέτερη εμφάνιση, δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι, ούτε κέρδισε τίποτα, ούτε απόθεσε κανέναν. Βλέπω αυτό το ντέρμπι ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Τσίπρα, το οποίο το βλέπουμε και στις υπόλοιπες νομίζω κάρτες. Και αυτό που θα δούμε αργότερα που έχει ένα ενδιαφέρον είναι το ότι ο κύριος Τσίπρας το θέμα της ακρίβειας παίζει έτσι ένα ρόλο.
2: Σε όλους.
3: Ναι.
2: Γιώργο, η απόσταση αυτή είναι μια απόσταση που θα περίμενες και για την ισοψηφία τον Ανδρουλάκη και Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την απήχηση που έχει σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει το ποσοστό του κόμματός του. Θα δούμε στην πρόθεση πόσο είναι, αλλά θυμίζω ότι τον Ιούνιο η Νέα Δημοκρατία έχει 26% στην πρόθεση. Βλέπουμε δηλαδή ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο το ποσοστό των δύο αρχηγών της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διότι τα ποσοστά τους είναι πιο χαμηλά.
2: Περίμενε ότι θα ήταν μεγαλύτερη η μεταξύ τους διαφορά.
1: Η μεταξύ τους διαφορά και υπάρχει μια ερμηνεία την οποία όμως δεν θα βγει. Στο να τη δώσω, θα τη
2: ας
1: δούμε στη
2: δώσω,
1: συνέχεια.
2: Να τη δώσω, να την κρατήσεις. Ναι.
3: Γιατί λοιπόν, αυτά πρέπει να τα δούμε σε σύγκριση, δεν θα το πούμε τώρα προφανώς, στην πρόθεση ψήφου.
1: Ακριβώς.
3: Δεν υπάρχει κάτι,
1: και ένα πολύ,
3: ένα παράδοξο.
1: Νομίζω ενδιαφέρον συμπληρωματικό ερώτημα που θα το δούμε στη συνέχεια, που το επιλέξαμε μαζί με τους ανθρώπους του Sky. Θέλω απλώς να αναφέρω ότι τα ποσοστά τους είναι ακόμα υψηλότερα από τα ποσοστά των κομμάτων τους. Άρα νομίζω ότι γενικά ό,τι άκουσαν οι πολίτες από τους τρεις αρχηγούς άρεσαν. Έστω και αν δεν τα θεωρούν επαρκή, άρεσαν. Και φαίνεται αυτή η ισοψηφία των δύο αρχηγών, όπως επεσήμανες και στους πολιτικούς αυτοχαρακτηρισμούς, να μεταφέρεται και εκεί στη κέντρο αριστερά. Όντως είναι λίγο πιο ψηλά ο Αλέξης Τσίπρας. Στο κέντρο φαίνεται να περνάει λίγο πιο μπροστά ο Νίκος Ανδρουλάκης και στην αριστερά φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας να υπερέχει σημαντικά.
2: Λοιπόν, ένα είναι πώς αξιολογούμε την εμφάνιση του εκάστοτε πολιτικού αρχηγού και ένα δεύτερο, πόσο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα είναι τα μέτρα και οι εξαγγελίες τους. Εδώ λοιπόν λέμε πώς ακούστηκαν, πώς εμπεδόθηκαν. Το 30% λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρκετά, πολύ ως απόλυτα. Αρκετά, πολύ ως απόλυτα για τον Νίκο Ανδρουλάκη το 16%. Για τον Αλέξη Τσίπρα το ποσοστό αυτό είναι το 17%. Καταλαβαίνουμε ότι και εδώ πέρα τα ποσοστά είναι πάνω κάτω τα ίδια, Αλέξη.
3: Ναι, και εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά Τσίπρας και Ανδρουλάκης, με τον Πρωθυπουργό να είναι βεβαίως αρκετά μπροστά.
2: Είναι κάποιος που έπεισε λιγότερο?
3: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε περίπου στα ίδια. Εγώ δεν βλέπω καμία μεγάλη αλλαγή. Δεν ξέρω εσύ, Γιώργο, να είστε.
1: Βλέπω τα ποσοστά των κομμάτων τους ουσιαστικά, αλλά βλέπω και τη διαφορά εδώ με τον Πρωθυπουργό να μεγαλώνει. Άρα θα έλεγα ότι το πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού, αυτό που κέρδισε από τη ΔΕΘ, δεν ήταν τόσο ότι υποσχέθηκε.
3: Το οποίο
1: λίγο
3: το ακυρώνει η επόμενη κάρτα.
1: Ενδεχομένως.
2: Είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές στην προηγούμενη που αξιολογούμε την παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Τουλάχιστον για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ πιο πάνω το ποσοστό τους από όταν ρωτάμε εάν τα μέτρα που εξήγηλαν, οι προτάσεις τους, είναι ρεαλιστικές. Εκεί είναι μεγαλύτερες οι διαφορές σε σχέση με τον Πρωθυπουργό, νομίζω.
1: Αυτό που επισημαίνει η Λένα, νομίζω, είναι το πιο σημαντικό. Άρεσαν και των τριών. Αλλά όταν έρχεται η συζήτηση στο πιανού είναι πιο ρεαλιστική η στόχη, σε ποιον πιστεύω ότι θα τα υλοποιήσει, εκεί φαίνεται ο Πρωθυπουργός να υπερέχει σημαντικότερα.
3: Όντως είναι δικαιολογημένα καχύποπτος, θα έλεγα.
2: Έρχεται όμως το ερώτημα που λες, Αλέξη, για την ακρίβεια. Ποιο από τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Εδώ κρίνονται βέβαια οι χειρισμοί της κυβέρνησης, κρίνονται όμως και οι προθέσεις της αντιπολίτευσης. Ένα θέμα με το οποίο φαίνεται ότι θα πάμε σε αυτές τις εκλογές, ένα θέμα καθημερινότητας που μας δοκιμάζει όλους. Και εδώ πέρα, για να δούμε τι απαντήσαμε. 25% Κυριάκος Μητσοτάκης, 11% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 19% ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κανένας 31%. Το θέμα είναι ότι είναι η πρώτη αυτή απάντηση, αλλά ο Κανένας δεν διοικεί η Αλέξη, άρα εδώ τι γίνεται?
3: Εδώ νομίζω ότι είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο, το θέμα της ακρίβειας. Πιστεύω θα είναι το τεράστιο θέμα το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα καλό ποσοστό σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη και βλέπουμε βέβαια το θυμό να κρύβεται στο 31%. Έτσι, υπάρχει 31% του κόσμου που λέει ότι κανείς δεν έχει πρόβλημα της ακρίβειας, εμείς το ζούμε, το βιώνουμε και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτό είναι για μένα ένα κλειδί, αν θες, για να εξηγήσει και την αντιστημικότητα που ενδεχομένως θα δούμε αργότερα.
2: Γιώργο, επειδή το ποσοστό εδώ το 31% είναι αρκετά υψηλό, μπορεί να αλλάξει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι που δεν έχει γίνει σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο διαχείρισης μηχανισμών στην αγορά, που μπορεί αυτό το ποσοστό να αλλάξει άρδιν την εικόνα σε ένα μήνα, για παράδειγμα, σε δύο, σε τρεις, μέχρι να πάμε στις εκλογές?
1: Λένε κάτι δραματικό, να διαφοροποιήσει δραματική. Δεν θα ήμουν αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει. Όπως είπε ο Αλέξης, δείχνει έναν έντονο προβληματισμό και αμφισβήτηση. Τρεις αρχηγοί που υποσχέθηκαν και ανακοίνωσαν πράγματα που άρεσαν. Δεν φαίνεται κανένας από τους τρεις να μπορεί να πει σε αυτούς τους τρεις, στους 10 Έλληνες, ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης ακρίβειας.
3: Και να πούμε ότι πια είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που αντιμετωπίζουν πολλές κοινωνίες με πολλές διαδηλώσεις, τεράστια δυσφορία από την Αμερική μέχρι τη Συρία. Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πια.
2: Αλέξη, ωστόσο η κριτική μετά τη ΔΕΘ ήταν ότι, όχι ότι ακούσαμε μέτρα για την ακρίβεια και δεν τα αξιολόγησε ο κόσμος καλά, είναι ότι δεν ακούσαμε μέτρα. Επομένως εδώ πέρα το πόσο ρεαλιστικά για το πόσο μπορεί να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ ή γενικότερα με την εικόνα που παρουσιάζει πρωτίστως η κυβέρνηση.
3: Νομίζω ότι είναι δύο θέμα. Το πρόβλημα της ακρίβειας, όλοι ξέρουν ότι όσο και να βγαίνουν διάφορα μέτρα, συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι άλλο, στην πράξη πάλι τελικά έχονται αυξήσεις και τις πληρώνουμε όλοι. Που νομίζω ότι είναι, αν θες, το πιο σημαντικό. Και το δεύτερο, αυτή η κριτική που ακούω πάρα πολύ είναι ότι ένας πολύ τεχνοκρατικός λόγος αυτός του Πρωθυπουργού για τα μέτρα της ΔΕΘ, δεν είχε καμία πολιτικότητα και αυτό σε ένα βαθμό ενίσχυσε το γεγονός ότι δεν πέρασε τον κόσμο.
2: Δηλαδή, και ήταν την ανασφάλεια,
3: ναι,
2: σε αυτό το τομέα.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, θα ψηφίζετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Εδώ διερευνάμε προθέσεις. 6% λέει σίγουρα ναι, έχει τσιμπήσει λίγο το σίγουρα ναι, μάλλον ναι 7% από 8, μάλλον όχι 15%, σίγουρα όχι 61%, δεν ξέρω, δεν απαντώ λέει το 11%. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι θα ψήφιζαν τον κύριο Σαμαρά. Οι αποσυσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα γενναιόδωρο ποσοστό. Οι συσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα ποσοστό 8%. Εδώ, Αλέξη, μπορούμε να διαβάσουμε ένα ποσοστό, να δούμε σε μια περιοχή στην οποία μπορεί να κινηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός?
3: Εγώ βλέπω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπαίνει σίγουρα στη Βουλή. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, κανένα ερώτημα γι' αυτό. Και μετά, εγώ θα έκανα το ερώτημα στον Γιώργο, επειδή θυμάμαι είχε κάτι μυστικά κλειδιά τα οποία παλιότερα μας εξηγούσε τα πράγματα. Που έλεγαν, αν θυμάμαι καλά, ότι στο σίγουρα ναι υπολογίζουμε ένα 80%.
1: Άψογος.
3: Έτσι, άψογος. Ότι θα ψηφίσει στο τέλος.
1: Θα γίνει πρόθεση.
3: Και από το 7% μπορεί να είναι ένα 30%, κάπου εκεί.
1: Ένα αξιόλογο κομμάτι, αλλά όχι πλειοψηφικό.
3: Ωραία. Για πες μας λοιπόν πόσο μας βγάζει τώρα αυτό, έτσι,
2: περίπου,
3: για
2: να θυμίσεις περίπου. Μην σε ζωρίσουμε πολύ.
1: Θυμάσαι πάρα πολύ σωστά. Όπως είδαμε, είναι μια μέση προσέγγιση αυτή η εκτίμηση, που δεν είναι σίγουρο θα ισχύσει. Είδαμε περιπτώσεις που πήγε πολύ καλύτερα ένα κόμμα, και αναφέρομαι στα δύο τελευταία, τα δύο πιο πρόσφατα κόμματα. Αλλά είδαμε και περίπτωση που πήγε λίγο χειρότερα από αυτή την εκτίμηση. Άρα είναι μια μέση εκτίμηση. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, που επαναλαμβάνω είναι ενδεικτικός, σημαίνει ότι όχι απλώς υπερβαίνει το 3%, αλλά μπορεί να ξεπεράσει και το 5% ή να προσεγγίσει ακόμα και το 6%, αν αυτό το 20% που χάνει από το 6 το πάρει από το 7. Όμως θέλω να πω ότι μόνο όταν ένα κόμμα μπει στην πρόθεση μπορούμε να έχουμε αξιόπιστη αποτύπωση της δυναμικής του.
2: Ερώτηση. Όταν περιμέναμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, η προσμονή στους δείκτες της μετρήσης ήταν η ίδια με τώρα?
1: Ήταν λίγο καλύτερα πήγε ο κύριος Τσίπρας από τον υπολογισμό αυτόν, από αυτό που έδειχνε η πιθανότητα ψήφου. Λίγο χειρότερα πήγε η κυρία Καριστιανού από ό,τι έδειχνε η πιθανότητα ψήφου. Και αυτό είχε ερμηνεία. Είχαμε πει ότι υπήρχε ένα κοινό στην κεντροαριστερά που ταυτιζόταν, έβλεπε και τα δύο κόμματα. Και αυτό το κομμάτι φάνηκε να το κερδίζει ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό και είπα ότι αυτός ο υπολογισμός είναι μια μέση προσέγγιση και δεν είναι καθόλου σίγουρο βέβαια ότι θα υπολογίσει την πρόθεση ψήφου, αν και όταν υπάρξει το κόμμα.
2: Περνάμε στην επόμενη κάρτα. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Εδώ βλέπουμε την μεγάλη εικόνα, την αποτύπωση. Ο κανένας είναι η τρίτη απάντηση, δεν είναι πλέον δεύτερη. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το προβάδισμα. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγο ενισχυμένος είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν βλέπω ουσιαστικές μεταβολές, Αλέξη, αλλά ένα μήνυμα στέλνει η μπάρα του κανένα.
3: Νομίζω η μπάρα του κανένα είναι όντως ψηλά, αλλά πάντα βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να απέχει πάρα πολύ από τους επόμενους. Και αυτό τελικά είναι αυτό που έχει σημασία όταν κάνει κανείς τη σούμα.
2: Γιώργο.
1: Είδαμε αξιοπιστία, ρεαλισμό και εφαρμοστικότητα των εξαγγελιών. Είδαμε υπεροχή στον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό παράγοντα που πρέπει να το λάβουμε παράλληλα με ό,τι δούμε στην πρόθεση ψήφου. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, τα πρόσωπα στην Ελλάδα και γενικότερα.
3: Να σε ρωτήσω, αν πιστεύετε αυτό το δίδυμο Μητσοτάκης Τσίπρας, όσο θα πλησιάζουν τις εκλογές, θα αρχίσει να σφίγγουν αυτές οι διαφορές. Δηλαδή θα αποκτήσει ποτέ το χαρακτήρα ντέρμπι ή θα μείνει έτσι, πιστεύεις?
1: Η εικόνα, να δούμε την πρόθεση ψήφου και να απαντήσω σε αυτό για να μην επικαλεστώ την πρόθεση ψήφου πριν τη δούμε. Θα έλεγα πάντως ότι δεν είμαι σίγουρος, χωρίς να μπορούμε να το αποκλείουμε. Αλλά ας δούμε την πρόθεση ψήφου και ας απαντήσω μαζί.
2: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% επί 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15% στα ίδια. Το Πασόκ 15,5 από 10 έχει συμπίσει και εδώ μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελληνική Λύση 7,5% από 7 έχει υποχωρήσει ελάχιστα. Το ΚΚΕ 6% από 6 σταθερά. Πλεύση Ελευθερίας 5% από 4,5 που την είχαμε εντοπίσει στην προηγούμενη μας μέτρηση. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 5 από το 7,5. Εδώ είναι μια αισθητή υποχώρηση, θα τη συζητήσουμε και στη συνέχεια. Φωνή Λογικής 3% από 3. Μέρα 25, 2,5%. ΣΥΡΙΖΑ εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση στο 2%. Άλλο 4,5% και η γκρίζα ζώνη στο 12,5%. Ένα πρώτο σχόλιο από σένα, Αλέξη, καταρχάς για την κυβέρνηση.
3: Νομίζω ότι η κυβέρνηση μένει σταθερά, δηλαδή κέρδισε μόνο μισή μονάδα ουσιαστικά από τη ΔΕΘ. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ότι η ΔΕΘ έχει αρχίσει να γίνεται αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες non event. Είναι σαν να μην συνέβη.
2: Τόσο είναι συνήθως, Γιώργο. Μετά από μια εμφάνιση στη ΔΕΘ.
1: Ναι, λένε έχουμε δει και σταθερά το ίδιο ποσοστό. Έχουμε δει ακόμα και μικρές υποχωρήσεις. Είναι αυτό που λέει ο Αλέξης. Η ΔΕΘ δεν επιδρά στους πολιτικούς δείκτες άμεσα.
3: Υπάρχει και ένα φρενάρισμα, Τσίπρα.
1: Σωστά. Σωστά. Νομίζω ότι είναι εμφανές, ειδικά αν θυμηθούμε ότι σε όλες τις προηγούμενες έρευνες κάθε μήνα κατέγραφε υψηλότερο ποσοστό και αξιόλογα υψηλότερο ποσοστό. Άρα νομίζω ότι εδώ αποτυπώνουμε ένα πρώτο φρενάρισμα σε αυτή την ανωδική πορεία.
3: Πώς το ερμηνεύεις?
1: Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την επόμενη έρευνα για να δούμε αν είναι κάτι πρόσκαιρο, στιγμιαίο και συνεχιστεί η ανωδική πορεία. Οπότε τότε το ερώτημά σου για το ντέρμπι των δύο μπορεί να έχει καταφατική απάντηση ή αν πράγματι αποτελεί ένα άνω όριο, έστω προσωρινό, που θα χρειαστεί προσπάθεια από τον πρώην Πρωθυπουργό και τα στελέχη του για να το ξεπεράσει. Αυτό νομίζω θα κρίνει και την απάντηση στο ερώτημα για το ντέρμπι των δύο προσώπων, αλλά και γενικότερα νομίζω την εξέλιξη του
3: Ελλάδας. Εικόνα ο Κασιδιάρης πώς θα άλλαζε αυτό το γράφημα.
1: Παρατηρούμε, όπως έχουμε πει Αλέξη, μετράμε κόμματα που υπάρχουν ή τουλάχιστον όταν ανακοινωθούν επίσημα, για να μην κατηγορηθούμε είτε ότι υποτιμάμε κάποιο κόμμα είτε ότι το διαφημίζουμε. Θα έλεγα εδώ ότι παρατηρούμε να φουσκώνει σιγά σιγά πάλι η απάντηση άλλο κόμμα που το είχαμε δει λίγο πριν παρουσιαστούν τα δύο κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα.
2: Περισσότερο φουσκωμένο.
1: Ναι, αρκετά περισσότερο. Έως και διψήφιο λένε είχε φτάσει τότε με τα δύο αυτά κόμματα. Αλλά είμαστε στην αρχή.
2: Και πάλι τότε είχαμε το κόμμα Σαμαρά. Θέλω να πω ότι τότε στις.
1: Και υπήρχε
2: στην,
1: και το κόμμα
2: έρευνά μας. Είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Άρα, επομένως, αυτό το 4,5 είναι πιο φουσκωμένο και λες ότι θα μπορούσε να είναι η
1: οι αποφασισμένοι, οι πρώτοι έτοιμοι αποφασισμένοι ψηφοφόροι κάποιων νέων κομμάτων. Η εκτίμησή μου είναι θα το δούμε να φουσκώνει και άλλο όσο τουλάχιστον δεν ανακοινώνονται επίσημα νέα κόμματα, αλλά το σωστό θα είναι να περιμένουμε αν υπάρξουν να ανακοινωθούν τα κόμματα και να τα μετρήσουμε χωριστά στην πρόθεση ψήφου.
2: Αλέξη, σχετικά με τη μισή ποσοστιαία μονάδα που φαίνεται να κερδίζει το ΠΑΣΟΚ, που είναι η ίδια σε ποσοστό εννοώ με τη Νέα Δημοκρατία, που εδράζεται λες αυτό στην εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη σε κάποια προγραμματική θέση του ΠΑΣΟΚ?
3: Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να το πω αυτό. Πάντως κάθε μισή μονάδα παίρνει ο κ. Ανδρουλάκης, προφανώς τον βοηθάει στη φάση που είναι. Γενικά όμως βλέπουμε και εκεί υπάρχει ένα φρενάρισμα, το οποίο δεν το βλέπω να ξεμπλοκάρει με κανένα τρόπο.
2: Και σενάριο κατανομής με τώρα με αναποφάσεις τους, με τρόπο αναλογικό. Εκεί η Νέα Δημοκρατία 30,5%. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, Ελπίδα για Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,5% και το άλλο 5%. Αλέξη, εδώ τη δική σου άποψη, γιατί λέμε πολύ και για αυτοδυναμία, λέμε τώρα και για ποσοστά, πώς τα βλέπεις αυτά?
3: Αυτοδυναμία είναι δύσκολο να το δεις με το 30,5, εκτός να πάμε σε μια δεύτερη Κυριακή όπου τεθούν τα διλήμματα πολύ σκληρά. Το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα αλλάξει μέχρι τότε. Το μόνο που σκέφτομαι βλέποντας αυτό το χάρτη, αυτό το γράφημα, είναι ότι θα είναι μια βουλή με πολύ τρέλα. Έτσι όπως μπαίνουν όλα αυτά τα μικρά κόμματα και τα άλλα τα οποία θα μπουν, πραγματικά θα είναι μια βουλή όπου δεν θα βαριόμαστε, αλλά θα έχει και πάρα πάρα πολύ ένταση και πολύ τρέλα.
2: Και βέβαια, Γιώργο, πάντα λέμε ότι αυτή η εικόνα μπορεί να αλλάξει αναλόγως στα κόμματα και τους συνδυασμούς που μπορεί να έρθουν στην πορεία. Επομένως, Αλέξη, αν ήσουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού και έβλεπες αυτές τις μετρήσεις και τις προηγούμενες που παρουσιάσαμε, θα του έλεγες ότι καλή απόφαση για τις εκλογές την άνοιξη έπρεπε να κάνει τώρα?
3: Είναι πολύ νωρίς να το πούμε ακόμα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ήταν καλό να τις κάνει τώρα, γιατί η ακρίβεια δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που ενδέχεται να φτάσει. Ο κ. Σαμάρας δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει κόμμα. Ο κ. Τσίπρας ακόμα το οργανώνει το κόμμα. Ο κ. Κασιδιάρης ακόμα δεν έχει προλάβει να βγει από τη φυλακή. Άρα θεωρητικώς θα μπορούσε να εμφυδιάσει τους πάντες και να κάνει εκλογές τώρα. Ο αντίλογος είναι ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του, με την έννοια ότι αποδομείται ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης από την ίδια τη συμπεριφορά της. Βέβαια, απ' την άλλη, βλέπω μια κυβέρνηση με πάρα πολλούς εσωτερικούς καυγάδες. Ένα ξεκατίνιασμα ώρες-ώρες, το οποίο είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Και μια κυβέρνηση που φοβάμαι ότι κάποιοι υπουργοί έχουν κατεβάσει ουσιαστικά τα μολύβια και απλά ασχολούνται. Δεν κόβουν πίτες ακόμα, γιατί είμαστε το Σεπτέμβριο. Αλλά τους βλέπεις ότι ασχολούνται κυρίως με το πώς θα επανεκλεγούν.
2: Γιώργο, ένα δικό σχόλιο για την τελική εικόνα. Είναι η αποτύπωση της στιγμής, είναι η φωτογραφία της στιγμής. Ωστόσο, μας δείχνει μια τάση.
1: Δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, όποτε και αν γίνουν εκλογές. Αλλά όπως επισημάνατε, 9 κόμματα φαίνεται να περνούν το 3%. Είναι όντως μια κατάσταση αρκετά περίεργη και είμαστε σε αναμονή και νέων κομμάτων. Άρα, νομίζω ότι αυτή δεν θα είναι προσωπική μου εκτίμηση η οριστική εικόνα πλησιάζοντας προς τις εκλογές. Και όσον αφορά για την απόφαση του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Και εγώ, όπως και ο Αλέξης, θα περίμενα τουλάχιστον την έρευνα του Οκτωβρίου πριν διαμορφώσουμε καλύτερη εικόνα.
3: Πάντως, εγώ ήμουν Τσίπρας, αυτό που θα προσπαθούσα να κάνω είναι να ξαναμαζέψω όλο αυτό που είχε το 2015. Έτσι, δηλαδή, να πάρει την κυρία Κωνσταντοπούλου, να πάρει από τον κύριο Βαρουφάκη, όλους αυτούς οι οποίοι είναι. Αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή.
1: Στελέχη ή ψηφοφόρους?
3: Ψηφοφόρους.
1: Ψηφοφόρους. Προφανώς. Ναι. Συμφωνώ.
2: Και για το ΠΑΣΟΚ, Αλέξη, θα μπορούσε να γυρίσει αυτή την εικόνα, να έχουμε μια θεματική άνοδο κάποια στιγμή, όταν βλέπεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας τουλάχιστον προς ώρας φρενάρει, είτε γιατί σταμάτησε να ενθουσιάζει, γιατί εν πάση περιπτώσει προσέχουν άλλα κόμματα? Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο για το ΠΑΣΟΚ?
3: Κοίταξε, στο ΠΑΣΟΚ νομίζω υπάρχει μια ανακούφιση, γιατί υπάρχει ένα φρενάρισμα, όπως είπαμε, του κύριου Τσίπρα. Άρα δεν μεγαλώνει ψαλίδα και αυτό προκαλεί μια ανακούφιση. Απ' την άλλη, είναι τόσο συμπιεσμένος ο πολιτικός χρόνος που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να υπάρξει κάποια αλλαγή μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε έτσι θα πάμε με αυτά
2: θεματικές
3: τα ποσοστά.
2: Θεματικές άρα αλλαγές στις επόμενες μετρήσεις δεν βλέπεις, προφανώς τα γεγονότα, αλλά με αυτή την εικόνα θα βαδίσουμε.
3: Νομίζω έτσι θα πορευτούμε, εκτός αν αποκτήσει ένα στοιχείο ντέρμπι προς το τέλος αυτή η μάχη. Και βέβαια, όπως είπες, τα γεγονότα μερικές φορές μας εφηδιάζουν όταν οι υπόλοιποι κάνουν σχέδια.
2: Γιώργο.
1: Έτσι ακριβώς λένε, εγώ δεν θα απέκλεια τίποτα. Νομίζω ότι και οι επόμενες ρεύες θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και ας μην αποκλείουμε τις εκπλήξεις, έστω και αν αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι το πιο πιθανό σενάριο.
0: Υπόθεση τώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κορυφή του Παγόβουνου αποδεικνύεται ότι ήταν το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι. Μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, η εισαγγελία ζητά προκαταρκτική έρευνα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες από πράξεις ή παραλήψεις του ιατρικού συλλόγου που είχε την υποπτία, είτε άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Στο μεταξύ, προκαλούν οι αποκαλύψεις των διασωστών του ΕΚΑΒ για την εικόνα που αντίκρισαν για το πώς είδαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στον Κορυδαλό οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Νέα ντοκουμέντα από το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης αποκαλύπτουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζονάκη. Οι καταγραφές δείχνουν 5 ενεργοποιήσεις συναγερμού με ένδειξη ότι η φλεβική πίεση είχε ξεπεράσει το ανώτατο όριο. Το ψηφιακό αρχείο του μηχανήματος αποτυπώνει και το ακριβές χρονολόγιο. Έναρξη θεραπείας στις 14 και 14. Πρώτη ανταλλαγή αίματος στις 14 και 37. Παύση στις 15 και 22 και επιστροφή αίματος στις 16 και 28. Ώρες κλειδιά που πλέον αποτελούν μέρος της έρευνας. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της αγγελίας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα για τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και σε ποιες ενέργειες είχε προχωρήσει ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαφημιζόταν σε συνέδρια.
5: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ουδέποτε θα παρέχει τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη ή λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων.
4: Η έρευνα επεκτείνεται και την τελευταία πενταετία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγιναν έλεγχοι νομιμότητα σε κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αλλά και αν υπήρξαν πρακτικές που έθεταν σε κίνδυνο ασθενείς ή τους παραπλανούσαν με οικονομικό όφελος.
6: Είναι το ανώτατο όργανο δικαιοσύνης, το οποίο θα θέσει το θέμα στους δικαστές. Συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να μην ελεγχθούν οι ελεγκτές, διότι οι ελεγκτές είναι εκεί για να ελέγχουν. Δεν με εκπλήσει αυτή η διαδικασία.
4: Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή κρίθηκαν προσωρινά κρατουμένοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
7: Όσα απόρρια της παντελώς ανετιολόγη της αναβάθμισης της κατηγορίας θα προσβάλλουμε άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο.
4: Σύμφωνα με το σκεπτικό, κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων, ενώ οι δικαστικοί λειτουργοί κάνουν λόγο για παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία, ιατρικές πράξεις χωρίς άδεια, απουσία προηγούμενου ιατρικού ελέγχου και συνέχιση της διαδικασίας παρά τα αλάρμ του μηχανήματος.
8: Είχαν κάνει αυτό οι γιατροί που έκανε διασώσεις, μπορούσε να έχει επανέλθει ο τραγουδιστής.
4: Στις απολογίες τους, οι δύο γιατροί επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε στις 16 και 15, ότι το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16 και 21 και έφτασε στις 16 και 26. Είπαν ακόμη ότι δεν υπήρχε φορείο και ότι οι διασώστες τον κατέβαζαν σε κάθεσμα διακόπτοντας την κάρπα.
8: Κάναμε τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Οι διασώστες τον βρήκαν σε ημικαθιστή θέση και ένα γιατρό, ο οποίος έκανε με το ένα χέρι κάρπα.
4: Γιατρός για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε κατά τη θεραπεία είπε ότι συνηθίζει να καταγράφει ασθενείς και ότι την φωτογραφία δεν την έστειλε στο σύζυγό της αλλά σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατονόμασε και το οποίο φέρει μεταξύ άλλων την ιδιότητα του υπνοθεραπευτή.
9: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου.
10: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία?
9: Βεβαίως, στο παρελθόν, ναι, ναι.
4: Ο ανακριτής τον έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης φέρε την έχει ζητήσει από οδηγό ταξί να τον μεταφέρει στο χώρο του συγκεκριμένου προσώπου στα βόρεια προάστια.

0: Και είχαμε εισαγγελική εντολή, κυρίες και κύριοι, να ελεγχθούν όσοι ελέγχουν, δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλος δημόσιος φορέας. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο. Η Άννα Κανδύλη πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, βλέπουμε πόσα κενά υπάρχουν και πόσο θολό είναι το τοπίο όσον αφορά τους ελέγχους σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, το τομέα της υγείας. Η έρευνα αυτή λοιπόν δεν θα έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο ιατρείο και τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, ακριβώς. Αν υπήρχαν καταγγελίες ή τις έκανε, αν έκανε ελέγχους, τι αποτελέσματα έδειξαν αυτοί οι έλεγχοι, αλλά απλώνεται. Και λέω εγώ τώρα, έπρεπε να συμβεί αυτό για να απλωθεί η έρευνα, για να ψαχτούν όλα αυτά τα κέντρα και μάλιστα με δεδομένο ότι αν κρίνω από το συγκεκριμένο της Καρνάδου που διαφήμιζε και το μηχάνημα, που διαφήμιζε και τη δουλειά του, υποθέτω και άλλα το κάνουν
2: αυτά.
1: Όλα
2: αυτά δεν γίνονταν εγκρυπτό, αυτό είπαμε από την
1: ακριβώς
2: πρώτη στιγμή, γίνονταν σε κοινή θέα,
1: ακριβώς,
2: ήταν πολύ διαδεδομένα σε συγκεκριμένους κύκλους και μη. Έγιναν κάποιες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο και το 2024 και το 2025. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να μας εξηγήσει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των καταγγελιών, διότι αλλάζει πάρα πολύ συζήτηση αν ήταν για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και εν τέλει πήγε το όποιο κλιμάκιο, έλεγξε τα
1: και
2: μηχανήματα είχαν κλειδωθεί κάπου
1: λέει
2: και γιατί δεν βρήκαν. Και αν βρήκαν, για ποιο πράγμα βρήκαν. Και πού επιπλέον υπάρχει ένα ποινολόγιο, ποιος το μαθαίνει, ποιος ξέρει. Ποιες διαπιστώσεις, ποιες παραβάσεις έχουν γίνει,
1: δεν
2: σε ποιο ιατρείο.
1: Δεν το ξέρουμε. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες έτσι. Δηλαδή πέφτουν πειθαρχικές ποινές ενδεχομένως. Μαθαίνουμε για ποιους και τι έχει γίνει και τι έχουν προκύψει από τους ελέγχους. Και το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση είναι, Λένα, ότι δεν βρίσκανε τίποτα στους ελέγχους, λένε. Ωραία, εγώ να δεχτώ ότι τα κρύβανε τα μηχανήματα, αφού τα διαφημίζανε. Αφού είχαμε συνέδριο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή.
2: Έχουν απαντήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γι' αυτό. Για τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν και
1: ότι
2: σε συνέδρια.
1: Δεν είχαν αντιληφθεί
2: οι γιατροί και διαφήμιζαν τις θεραπείες.
1: Βεβαίως, αυτό λέμε. Αν δεν είχαν αντιληφθεί, δεν είχαν σχετικές καταγγελίες, δεν είναι detective ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν έχει τη δυνατότητα που έχει ένας εισαγγελέας, που έχει ένας αστυνομικός. Ωραία, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν απευθύνονταν σε έναν εισαγγελέα ή σε έναν αστυνομικό για να κάνει τους ελέγχους. Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ, Λένα? Ότι στο τέλος μπορεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, να δούμε μια ευθύνη κατακερματισμένη, που αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά δεν θα πληρώσει κανένας, δεν θα λογοδοτήσει κανένας για όλα αυτά, για την ανυπαρξία των ελέγχων.
0: Και πριν κλείσουμε, στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά 2-0 σε μια αναμέτρηση που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και Άρης Μαρκό, και αυτήν την ώρα σε εξέλιξη η αναμέτρηση Ατρόμητος ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία,
7: τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η ΕΛΑΣ 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθαρίζεται τον

0: άλλων πως η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα τα ψήφι τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια, θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε επίσης ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκη σε χάος πήγατε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνεδρία το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύεται. Έναν 20χρονο που παρίστανε τον αστυνομικό σε σειρμό του ηλεκτρικού στην Κηφισιά συνέλαβαν αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς για αντιποίηση αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί οπλών. Μεθυσμένη διαπιστώθηκε ότι ήταν ο Γερμανός κυβερνήτης και ο Τούρκος συγκυβερνήτης ιδιωτικού τουρκικού αεροσκάφους που βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης και τυλίχθηκε στις φλόγες στην βορειοδυτική Λιβύη την περασμένη Δευτέρα, χωρίς να τραυματιστεί ευτυχώς κανείς από τους τρεις επιβαίνοντες. Τα δύο μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν. Ο γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών. Πρόκειται για τον Βιταντόνιο Λοβάλο που έζησε στο Αβιλιάνο της Νότιας Ιταλίας. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά 2-0. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και Άρης Μαρκό 1-0. Για την ίδια διοργάνωση αυτήν την ώρα παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην

Τώρα εντάξει, blues, BB King. Νομίζω ότι ήταν ο βασιλιάς του blues, έτσι τον έχουν χαρακτηρίσει, έτσι τον έχουν αποκαλέσει. Και μάλιστα το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε στην έκτη θέση στον κατάλογο με τους 100 μεγαλύτερους κιθαριστές όλων των εποχών. Νομίζω χαρακτηριστικό αυτό. Γεννήθηκε σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 1925, παρακαλώ. Ελπίζουμε να είστε καλά, καλό βραδάκι. Είναι Τετάρτη, είναι στα μέσα της εβδομάδας βρισκόμαστε. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο έτσι λίγο περίεργο, με την έννοια ότι θα έχει μερική ηλιοφάνεια. Οπότε θα είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα πάμε για βουτιά, ρε Νότι. Κατάλαβες. Εγώ θέλω λίγο ήλιο, ρε παιδί μου. Δεν το έχω με τη συννεφιά πολύ. Δεν με εμπνέει. Άρα εντάξει, θα έχουμε δρόμο μπροστά μας εμείς οι χειμερινοί. Λοιπόν, βλέπω πρόβλημα στο καθοδικό του Κηφισού. Προφανώς έχουμε κάποια τροχέα. Οπότε έχει ενημερωθεί το σύστημα έξω, η Αργυρό και Μελιάρη, ότι αν καλέσετε να μας δώσετε μια εικόνα, πάρα πολύ απλή διαδικασία, τηλεφωνείτε στο 210-48-00-174 και εκεί λοιπόν αφήνετε αριθμό κινητού, έτσι ώστε να μην μας βρίζετε. Θα χρεωθούμε εμείς για την κλήση. Οπότε απλή διαδικασία. Έτσι, για να βγάλετε, ρε παιδί μου, τα σωδικά σας. Να πείτε το πρόβλημά σας. Έχουμε κολλήσει στην κίνηση. Εδώ είμαστε εμείς. Όσο μπορώ θα σας φτιάξω το κέφι. Τουλάχιστον σε επίπεδο τρόπου ή εκφοράς του λόγου. Γιατί στην ουσία των πραγμάτων, υπάρχει ένα ζόρι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, είδα το πρώτο μαγαζί. Πόσο έχουμε? 16 Σεπτεμβρίου. Από αυτά με τα εποχικά είδη, παιδιά, ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα. Είχανε βάλει κάτι κούτες απ' έξω και λέω, δεν είναι αυτό που βλέπω. Και είδα από μέσα ότι άναβαν τα λαμπάκια στα δεντράκια επάνω και τα λοιπά. Συγγνώμη, 16 Σεπτεμβρίου να ετοιμαστούμε για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, αυτό το μαγαζί τώρα την άλλη εβδομάδα θα ανοίξει, στην ουσία. Όσο πάμε και το... Δηλαδή, μετά το 15 Αύγουστο, γρήγορα τα σχολικά και από 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίγουν τα Χριστουγεννιάτικα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν ξέρω, το έχετε δει στη γειτονιά σας σε παρόμοια καταστήματα? Αυτό. Τώρα κατά τα άλλα, δημοσκόπηση Pulse, την είδαμε στο δελτίο του Sky με την Λένα Φλιτζάνη, ανάλυση εννοείται, και μια πρώτη, αν θέλετε, αποτίμηση των πολιτών για τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στην ΔΕΘ, καταγράφει αυτή η δημοσκόπηση. Για λογαριασμό του Sky πάντα, με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό θετικών κρίσεων και συγκεκριμένα το 32%, που από μόνο του δεν είναι και τόσο ψηλό. Αν θέλετε να το δούμε, στο ύψος μου είναι περίπου Νότι. Το 32% τις θεωρεί θετικές. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό που τις θεωρεί αρνητικές. Τις προτάσεις τώρα του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούν θετικά ακόμα μικρότερο ποσοστό, το 25% των πολιτών, και για τους δύο. Άρα ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό εκεί αυτών που θεωρούν ότι ήταν αρνητικές οι προτάσεις, ή τέλος πάντων δεν ήταν αυτές που περίμενα. Το πιο ηχηρό μήνυμα έρχεται πάντως από το μέτωπο που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα και δεν είναι άλλο από αυτό της ακρίβειας. Στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα και τις συνέπειές του, η συχνότερη απάντηση δεν είναι κάποιο από τα τρία πολιτικά πρόσωπα, αλλά κανένας, σε ποσοστό 31%. Ο ένας στους τρεις λοιπόν πιστεύει ότι κανείς τους, μα κανείς τους, δεν αγγίζει την ουσία της καθημερινότητας και ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα της ακρίβειας. Τα ελληνοτουρκικά παίζουν ψηλά, εξακολουθούν να αποτελούν σταθερή πηγή ανησυχίας. Το 54% δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά έως πολύ για τις σχέσεις με την Τουρκία, ποσοστό που παραμένει πάνω από το 50% σε όλες τις τελευταίες μετρήσεις. Ήταν 56% τον Ιούλιο, 55% τον Μάιο, 53% τον Μάρτιο. Τώρα είμαστε στο 54%. Αυτά εδώ τα ολίγα, κωδικοποιημένα σας τα δίνω. Βεβαίως μπορείτε να μπείτε και αν έχετε χρόνο και διάθεση στο sky.gr να τα δείτε όλα αυτά αναλυτικά και με γραφήματα, έτσι όπως πρέπει να είναι. Τώρα, νομίζω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα της ακρίβειας που έδειξα, το πιο ωραίο σχόλιο το κάνει ο Γιαννακίδης. Εγώ τον Κωστά Γιαννακίδη τον εκτιμώ πάρα πολύ. Λέει, πιο πιθανό είναι να μην έρθει ο χειμώνας παρά να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα. Είναι ένα θεματάκι αυτό, ειδικά αν έχεις πετρέλαιο θέρμανσης, το κοιτάς με μισό μάτι το Λέβητα.
Λοιπόν, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκου στη ρύθμιση του ήχου. Απλά τα πράγματα. Εδώ παρέα μας και αυτό το βραδάκι. Έχουμε την Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174, πάντα στην διάθεσή σας, και το ξαναλέω. Βλέπω ότι στο καθοδικό του Κηφισού έχουμε προβληματάκι. Νωρίτερα είχαμε εκεί στην κακιά σκάλα με την ανατροπή της Νταλίκας. Πανικός έγινε. Τώρα, αν θέλετε και να μας δώσετε μια εικόνα, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αφήστε αριθμό κινητού και θα τα πούμε με δική μας χρέωση. Να πείτε τον πόνο σας, έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, εδώ να το μοιραστούμε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο μικρόφωνο έως τις 11, όπως κάθε βραδάκι Δευτέρα με Παρασκευή, τι κάνουμε, ζούμε αληθινά εδώ στον Sky 100,3, Δημήτρης Γιατζόγλου. Τώρα, επικοινωνίας 2, η πιο χρήσιμη, Viber 6981231003, ξαναλέω, Viber 6981231003, εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί μου σημαίνει ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εννοείται ότι εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στη Σόφη, καλώς την, Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή, Σόφη Μαραγκίδου. Έχουν στείλει τώρα και μηνύματα και ο Αλέξανδρος. Καλό βράδυ από Λευκάδα. Επικαιροποίηση στοιχείων στρατού. Μου άλλαξαν το φύλλο πορείας, αλλά η σχετική πλατφόρμα μου λένε δεν λειτουργεί καλά. Η μέρα θα έρθει ο Ερντογάν, όχι μια νύχτα ξαφνικά, και θα του πω περίμενε να φτιάξει πλατφόρμα. Ρε Αλέξανδρε, μισό. Εμείς ενώ ότι είμαστε στην ηλικία πια που δεν, έτσι. Έχουμε παραδώσει πνεύμα εμείς. Άστο. Πόσο είσαι ρε Αλέξανδρα και σου άλλαξαν το φιλοπορίας, έτσι από περιέργεια. Αλλά το σχόλιο του, παιδιά, είναι όλα τα λεφτά. Η μέρα θα έρθει, λέει ο Ερντογάν, και όχι μια νύχτα ξαφνικά, και θα του πω εγώ, περίμενε να φτιάξει πλατφόρμα. Ελληνικό δημόσιο. Να είσαι καλά, μου φτιάξεις τη διάθεση. Αλλά πες μου πόσο είσαι και σου άλλαξαν το φιλοπορίας. Και δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Μου λέει ο άλλος, ο φίλος ο Γκατζόλης. Αυτός πάντα με ψέλνει, δεν πειράζει, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μας άκουγε νύχτα, ήταν φοβερός και τρομερός ακροατής. Μονίμως τα ρίχνει. Λοιπόν, γύρισα από τις διακοπές καλοχειμωνάκια. Εγώ τώρα, λέει, έφυγα για διακοπές. Τουρ με αυτοκίνητο στις πρωτεύουσες των Βαλκανίων. Α, πολύ ωραία. Από Αλεξανδρούπολη, Μπουρκάς, Βάρνα, Βουκουρέστη, Σόφια, Σκόπια, Τύρανα, Άγιοι Σαράντα και τέλος Θεσσαλονίκη. Στην πρωτεύουσα όλων των Βαλκανίων. Χαιρετισμούς από Τύρανα. Καλά, ρε φίλε. Από Τύρανα η γυναίκα μου με τη Μουρμούρα. Όπου με Τυρανά η γυναίκα μου με τη Μουρμούρα. Γι' αυτό κάθεσαι και ακούς, ενώ είσαι ταξίδι Sky, έτσι. Γι' αυτό κάθεσαι και ακούς ραδιοφωνάκι. Γιατί σε Τυρανά, στα Τύρανα η σύζυγος. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στη Ρίτσα. Ρίτσα, έχω δώσει τα στοιχεία της κόρης στον Θανάση Καραγιάννη να επικοινωνήσει για αύριο, για την δεύτερη ώρα, και ελπίζω να μπορέσουμε να τα πούμε. Γιατί είναι φιλόλογος σε λύκειο στη Νέα Υόρκη, σε μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή. Επίσης, με υπερηφάνεια διδάσκει ελληνική μυθολογία σε Αμερικανούς μαθητές. Και μάλιστα συνόδευσε και αυτά τα παιδιά σε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελλάδα για να δουν από κοντά αυτά που τους διδάσκει. Εξαιρετικά, και μακάρι αύριο, την δεύτερη ώρα της εκπομπής, να μπορέσουμε να τα πούμε με την κόρη σου σε μια τηλεφωνική επικοινωνία, σύνδεση με την Νέα Υόρκη. Θα χαρώ πάρα πολύ. Αφού μας έστειλες χθες τα στοιχεία. Την καλησπέρα μου και στον Νίκο. Ο πόνος μας είναι ότι τελείωσε το καλοκαίρι και μεγάλωσε η νύχτα. Ευτυχώς ήρθαν νωρίς τα Χριστούγεννα και θα πλακώσουμε από την 28 Οκτωβρίου τα μελομακάρονα. Ο καθένας με τον πόνο του, αλλά σας το ξαναλέω. Το ότι είδα μαγαζί τέτοια εποχή με τα εποχικά να ετοιμάζεται μέσα με δέντρα, με φωτάκια, με γυρλάντες, με μπάλες, το ένα τ' άλλο κτλ. Μου έκανε φοβερή, μα φοβερή εντύπωση. Τώρα. Επειδή ήθελα να μείνω σε κάποια από τα θέματα της ημέρας, θέματα που θα ήθελα να τα σχολιάσουμε και μαζί. Πρώτα απ' όλα, θα τα ακούσατε ότι οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Έτσι. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του PISA, δηλαδή φτάσανε στο σημείο τώρα και οι μαθητές να σχολιάζουν την άποψή τους, να την διατυπώνουν για το αν είναι ευχαριστημένοι ή όχι από τους καθηγητές. Βέβαια, το τι κάνει η τάξη μέσα στο σχολείο είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε λίγο, όχι απλώς στη διαπίστωση. Ωραία, λένε οι μαθητές ότι οι καθηγητές διεκπεραιώνουν το ζήτημα της διδασκαλίας. Έτσι, το καταλαβαίνω. Αλλά
μπορούμε να μην μείνουμε σε αυτό, στην διαπίστωση του θέματος απλώς, και να δούμε πού μπορεί να οφείλεται αυτό. Και θα ήθελα και την άποψη τώρα γονιών ή εκπαιδευτικών που είναι στην παρέα μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε την άποψή σας. Είτε στο www.skyradio.gr, μπείτε εκεί που λέει πες την άποψή σου, να μου τη σημειώσετε, είτε στο Viber 698-123-1003. Ξαναλέω, 698-123-1003, εύκολο είναι να σας γίνει συνήθεια και είναι και ο ωραίος τρόπος επικοινωνίας. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί, βεβαίως, η διαπίστωση είναι πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική. Έχει σημασία τι διαπιστώνουν τα ίδια τα παιδιά για τον τρόπο διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς. Αλλά γιατί έχουμε αυτό το αποτέλεσμα? Εμένα αυτό με νοιάζει. Γιατί θα έρθει πάλι του χρόνου μια αντίστοιχη έρευνα και θα λέει πάλι τα ίδια. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι? Ας πούμε, είναι ok το πρόγραμμα διδασκαλίας? Είναι ok όλο το υπόλοιπο σύστημα που έχει να κάνει με αυτά που κατά καιρού συζητάμε και μας κάνουν εντύπωση? Γιατί μη μου πείτε, επειδή ακόμα τώρα άρχισε η σχολική χρονιά, ότι δεν θα έχουμε πάλι ειδήσεις φέτος του τύπου στο τάδε σχολείο πλακώθηκαν τα κορίτσια μεταξύ τους, bullying, το να τ' άλλο κτλ. Που είναι ειδήσεις πια στην ημερήσια διάταξη κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εκεί τι ρόλο παίζουν οι καθηγητές, το ξεχνάμε? Γιατί αυτό θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο ενός γενικότερου, αν θέλετε, συστήματος διδασκαλίας. Ταπεινή μου άποψη. Ή ας πούμε το ότι δέχονται και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπούλινγκ, όχι μόνο από μαθητές. Το είδαμε αυτό και το ζήσαμε και με τον θάνατο μιας καθηγήτριας πέρυσι. Το θυμάστε το θέμα και έχει γίνει σ' άλλος. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τι ρόλο παίζουν και οι γονείς? Με την έννοια ότι, ωραία, είναι ο Νότσι Παπαγιαννάκος μαθητής του Δημήτρη Γιατζόγλου. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου ως καθηγητής του κρίνει ότι είναι σκράπας και του βάζει, ξέρω εγώ, 8. Το δέχονται όλοι οι γονείς αυτό ή πάνε στο σχολείο και τα κάνουν λίμπα? Με την έννοια ότι πιάνουν και τον καθηγητή και του λένε ρε Μίτσο, όχι το, ναι, Μίτσο θα με έλεγαν, γιατί του έβαλες του Νότι? Εγώ ξέρω το λόγο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, τεράστιο θέμα. Οπότε θέλω την άποψη και γονιών, τι σας λένε δηλαδή τα παιδιά για το τι κάνουν στο σχολείο. Και αναφέρομαι και σε δημόσια σχολεία, γιατί κακά τα ψέματα, το έλεγα και τις προάλλες, είναι ρε παιδί μου ένας αναπληρωτής που του λένε μια εβδομάδα πριν ανοίξει η σχολική, έναρξη σχολικής χρονιάς, εσύ θα πας, ξέρω εγώ, τώρα στη Σαμοθράκη. Όχι, Σαμοθράκη μπορεί να βρεις και σπίτι εύκολα, γιατί δεν, τέτοια εποχή δεν έχει τουρισμό. Άντε να πας στην Πάρο, που το καλοκαίρι κρατάει μέχρι το αρχές Νοεμβρίου η σεζόν. Ή να πας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού. Το έχει εύκολο αυτό? Δηλαδή, αυτό γιατί δεν το κοιτάμε? Ή επίσης, πόσο έτοιμοι είναι οι εκπαιδευτικοί? Ως παιδαγωγοί, τους ετοιμάζει η αντίστοιχη σχολή παιδαγωγικά για να είναι έτοιμοι? Και βέβαια αυτά αλλάζουν, έτσι. Δεν είναι και... Αυτά θέλουν και μια επικαιροποίηση ως θέματα. Δεν μπαίνει κάποιος εκπαιδευτικός και μετά από 25 χρόνια είναι ίδια τα πράγματα. Θα ήταν πολύ ωραίο να γινόταν από τους μαθητές με σοβαρότητα και ειλικρίνεια, μου λέει ο Παναγιώτης. Έτσι θα μπορούσαν να καταλάβουν πού είναι το λάθος και πώς θα έπρεπε να προσαρμόσουν το μάθημά τους. Έτσι όπως έγινε τώρα, αυτό είναι πλάκα μαθητών. Γεια σου ρε Παναγιώτη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Φώτης. Καλησπέρα Δημήτρη. Για να δούμε όλο το θέμα. Ας δούμε ποια σχολεία συμμετέχουν στην PISA και ποιοι μαθητές, μαθήτριες απάντησαν. Για μπείτε λίγο στα πόδια του εκπαιδευτικού που μπαίνει σε μια τάξη, όχι στο χαλάνδρι, όπως είναι ο φίλος ο Φώτης, αλλά αλλού. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι κέριο το σχολείο σου. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ γιατί πάντα έχεις τις κεραίες ανοιχτές. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Βρέτα από Ραφίνα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ειλικρινά για τα μηνύματα που τα θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμα και ωραία επικοινωνία. Και σου κάνουμε και παρέα και αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Να λοιπόν ένα θέμα. Όπως και άλλα θέματα. Ας πούμε για παράδειγμα, σας έλεγα χθες για την τηλεοπτική κάλυψη της εξόδου Κασιδιάρη από τις φυλακές. Ο Ηλίας Κανέλης
έγραφε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα υπό τον τίτλο «Βήμα στο Χρυσαυγίτη». Αυτό το πρόσωπο ακρίτως υποδέχτηκαν χθες πολλοί λειτουργοί των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σημειώνει, έξω από τις φυλακές. Τον περίμεναν να κάνει κήρυγμα εθνικισμού, με το Fred Berry βέβαια, έτσι. Τον περίμεναν να κάνει κήρυγμα εθνικισμού και να ανακοινώσει τα πολιτικά σχέδιά του, στην ουσία να ανακοινώσει ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα πολιτικών χειρισμών απέναντι στην νομιμότητα των δικαστικών αποφάσεων. Ο Κασιδιάρης και τα άλλα μέλη της εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής είχαν και συνεχίζουν να έχουν στόχο την αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας με τη βοήθεια κοινού που γοητεύεται από ένα ριζοσπαστικό φαίνεστε κόντρα στο σύστημα, όλο το υπόλοιπο σύστημα. Και σύμφωνα με αυτό που ζούμε, και ο Μητσοτάκης είναι εχθρός και όλοι οι υπόλοιποι και οι δημοσιογράφοι είναι εχθροί, ξέρετε, για τον Κασιδιάρη και την παρέα του. Να θυμηθούμε, καλά, την Κανέλη το θυμάστε, έτσι, αλλά ήταν 25 Μαρτίου του 2013 όταν χρυσαυγίτες βουλευτές πήγαν να διαμαρτυρηθούν τότε έξω από το Μέγκα και ο βουλευτής Παπάς ούρισε μπροστά στο σταθμό με τα χειροκροτήματα του Κασιδιάρη. Γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε μέρος του συστήματος για αυτούς. Καταλάβατε. Οπότε, να μην το ξεχνάμε, ιδίως όσοι κρατάμε το μικρόφωνο. Είτε το τηλεοπτικό, είτε το ραδιοφωνικό, είτε το πληκτρολόγιο και γράφουμε, είτε την πένα και επίσης γράφουμε. Το έβαλα και αυτό. Ό,τι θέλετε, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το 698-123-1003. Την καλησπέρα μου στον Τάσο. Ναι, φταίει η διδασκαλία. Το παιδί μου έκανε μαθηματικά με πληροφορικάριο. Κάτσε ρε φίλε, φταίει ο πληροφορικάριος που μπήκε εκεί ή το σύστημα το εκπαιδευτικό που δεν έχει μαθηματικό στο παιδί σου? Κάτσε ρε Τάσο μου. Περίμενε. Τώρα θα μου πεις, θα μπορούσε να μην έχει και μαθηματικό μέχρι τα Χριστούγεννα. Διότι λέει το κράτος, λέει ότι μπορεί να διδάσκει. Και, ωραία, τώρα κατάλαβα τι εννοείς. Το ίδιο και το ιδιωτικό σχολείο, η κόρη μου είχε και δασκάλα στην Τετάρτη Δημοτικού, νηπιαγωγό παρακαλώ. Και την πλήρωνες και εσύ ρε Τάσο? Πλήρωνες σε ιδιωτικό σχολείο κάτι τέτοιο? Κάτσε. Την καλησπέρα μου και στη φίλη την Ελένη. Τώρα τι μου ήρθε, ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την απουσία ορίων. Α, όχι, αυτό είναι το χθεσινό θέμα. Κάτσε, τώρα κάτι μου είχε έρθει. Καλησπέρα, θα ήθελα ένα ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς. Τι εννοείς? Για βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Το ερωτηματολόγιο από την έρευνα, από την πίσα, αυτό εννοείς? Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3.

0: λοιπόν, μου ήρθε το
1: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Και τις πάλις συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το Πασόκ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθαρίζεται, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν. Παράλληλα, πέριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελεγχούς και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύονται. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το ύψος της συμβολής της με την λεωφόρο Κατεχάκη, λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε νησίδα. Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν λοιπόν σαν σήμερα το 1965 όταν ο David Jones αλλάζει επισήμως το όνομά του σε David Bowie. Το δανείστηκε από το αμερικανικό μαχαίρι Jim Bowie Knife. Την καλησπέρα μου και καλώς ήρθατε. Και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε.

0: Έχει δίκιο η Ελένη μου λέει και να βαθμολογηθούν και οι γονείς ως προς την συμπεριφορά και τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το βάλε στο τραπέζι. Την καλησπέρα στην Ασπασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και να πω και την καλησπέρα μου και στον κύριο Γιώργο Ξενάκη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Τα παιδιά μοιραία αναπαράγουν την απαξίωση για το σχολείο που τα εθίζουν οι γονείς τους. Επίσης, συγκρίνουν το δημόσιο σχολείο με τους 25 μαθητές ανά τμήμα με τα φροντιστήρια, που έχουν ολιγομελή τμήματα και άρα η σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς είναι πολύ καλύτερη και γίνεται εκεί καλύτερη δουλειά, εννοείται στα φροντιστήρια. Αυτό θέλετε να μου πείτε, έτσι. Επίσης, την καλησπέρα μου. Και ευχαριστώ πολύ μισό λεπτάκι γιατί κάτι έχασα εδώ και μόλις το βρήκα. Στον κύριο Σταμάτη Παπαδημητρίου, η λογική του να, τρώνε, να ρωτάνε την γνώμη των μαθητών για το εκπαιδευτικό υλικό, τη διδασκαλία, οι εργασίες στο σπίτι, όλα αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία μιας σύγχρονης τάξης. Το καταλαβαίνω. Δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και μια εικόνα ότι η εκπαιδευτική διαδικασία τους αφορά και η γνώμη τους είναι σημαντική. Όλο αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο και σοβαρό τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα και την καλησπέρα μου στον κύριο Σταμάτη. Καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο. Μου λέει: κακές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών σε μαθησιακούς διαγωνισμούς όπως PISA, σε συνδυασμό με το σύγχρονο ψηφιακό τρόπο ζωής, με κάνει να μην αισιοδοξώ για το μέλλον αυτού του τόπου όσον αφορά το γενικό επίπεδο των ανθρώπων του. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κοινωνία μας, αλλά οι σχετικές ενδείξεις δεν είναι καλές. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ρίτσα μου, δεν χρειάζεται να ευχαριστείς. Το μόνο που θέλω να ενημερώσω την κόρη σου εκεί στη Νέα Υόρκη ότι θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε αύριο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για 11 παρα 25 ώρα Ελλάδος να μας πει για όλα αυτά τα ωραία που φτιάχνει εκεί. Λοιπόν, χθες μου στείλε μήνυμα ένας φίλος ακροατής, ο Ανδρέας. Είχε να κάνει με πολλά ζητήματα το μήνυμά του. Θέλω να τα βάλει κάτω ο ίδιος και να μας τα παρουσιάσει. Τα έγραφε πολύ ωραία. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για το ότι δέχτηκες να μιλήσουμε. Είσαι καλά?
1: Εγώ. Καλησπέρα καταρχήν και χαρά μου που τα λέμε και στον αέρα του ραδιοφώνου.
0: Να σε καλά. Πρώτα απ' όλα, με τι ασχολείσαι?
1: Εγώ είμαι διοικητικός υπάλληλος σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Αλλά από ό,τι μου πες, δεν είσαι μόνιμος αν κατάλαβα καλά.
1: Όχι βέβαια. Είμαι εγώ και άλλοι 20.000 περίπου σε όλη την Ελλάδα που έχουμε ένα καθεστώς ομοιρίας που έχουμε μπει σαν επικουρικό προσωπικό άλλοι πριν το COVID, άλλοι κατά το COVID. Mm-hmm. Ήμασταν αυτοί που πήραμε το χειροκρότημα μετά τους εμβολιασμούς.
0: Α, τι ωραία, μισό. Έχει γράψει ο Αλέξης Παπαχελάς ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο για εσάς. Και όχι μόνο για εσάς. Για το ότι ξεχνάμε εύκολα ποιους χειροκροτούσαμε τότε. Θα το διαβάσω κάποια στιγμή στην. Τώρα δεν ξέρω πότε. Θα προλάβω το διαβάσω κάποια στιγμή, το έχω κρατήσει. Τώρα το θυμήθηκα από αυτό που μου είπες. Χειροκροτηθήκατε λοιπόν εσείς, έτσι.
1: Χειροκροτηθήκαμε από τον κόσμο. Βέβαια το ότι ζούσαμε καθημερινά.
0: Τυχεροί εδώ στην Αθήνα άκουσαν και συναυλία πάνω από φορτηγό με την πρωτοψάλτη.
1: Έτσι, εμείς το τι ακούγαμε όμως καθημερινά και το τι περνούσαμε με τον κόσμο, άλλοτε με την άρνηση, άλλοτε με το άγχος του κόσμου, δεν το έχει υπολογίσει κανείς.
0: Ναι. Ωραία. Μισθολογικά, τι σημαίνει αυτό το πράγμα ότι είσαι διοικητικό?
1: Μισθολογικά σημαίνει ότι είσαι ένας επικουρικός υπάλληλος ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Ο μισθός αυτή τη στιγμή είναι 860 ευρώ.
0: Καθαρά.
1: Καθαρά. Ωραία. Αν βέβαια χτύπα ξύλο, σπάσει το πόδι σου, κρυώσει και αυτά, από την πρώτη και όλα στη μέρα σου έρχεται ένα email που λέει ότι με απόφαση του διευθυντή τη διοικητική υπηρεσία γίνεται περικοπή χρημάτων γιατί είσαι άρρωστο.
0: Γιατί δεν υπάρχει σε εσά το καθεστώ ότι παίρνει αναρωτική?
1: Όχι, βέβαια, δεν έχει το δικαίωμα να πάρει αναρωτική προφανώ γιατί είσαι επικουρικό υπάλληλο.
0: Ωραία, τι θα πει επικουρικός? Είναι τιμωρία το να είσαι επικουρικός υπάλληλος ή τι είναι, κάτεργα?
1: Μάλλον.
0: Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι. Έκανες κάτι και στο παρελθόν και έχεις τιμωρηθεί, ρε Αντρέα?
1: Όχι. Η τιμωρία είναι.
0: Σίγουρα. Ποινικό μητρό. Κάτσε, σε πειράζω.
1: Ολόλευκο.
0: Για να είσαι εκεί, ολόλευκο είναι. Αλλά σε πειράζω. Πολιτικά φρονήματα, κάτσε, μήπως τα επαναφέρουμε με κάποιο τρόπο.
1: Και επειδή κάποιοι μπορεί να πούν ότι.
0: Εξορία κανένας παππούς, κάτι.
1: Όχι, ευτυχώς όχι. Ευτυχώς και κάποιοι όμως να ξεκαθαρίσουν ότι κάποιοι δεν μπορεί να πούν, κοίτα τώρα.

0: που είναι προεκλογική περίοδος βγήκε να κάνει προπαγάνδα εναντίον της κυβέρνησης. Πιστέψτε με, ανήκω στην ομάδα της κυβέρνησης.
1: Όταν λες ομάδα, περίμενε.
0: Ανήκω
1: στην παράταση του
0: κυβερνών κόμμα. Δηλαδή, ανήκω, είμαι ψηφοφόρος εν δυνάμει και όχι.
1: Ωραία. Ανά σε ρωτήσω κάτι.
0: Είμαι Νέα Δημοκρατία.
1: Μ' άρεσε η κουβέντα. Γιατί είσαι Νέα Δημοκρατία?
0: Είμαι Νέα Δημοκρατία, ας πούμε ότι είναι οικογένεια.
1: Κάτσε ρε φίλε, δεν είναι. Περίμενε, περίμενε. Τώρα θα γίνω έξω.
0: Βέβαια.
1: Πόσο είσαι, περίμενε, πες μου την
0: ηλικία. Είμαι 47.
1: Κάτσε ρε φίλε, είσαι 47. Μπορεί να είναι το ερώτημα, το πολιτικό επιχείρημα, είναι οικογένεια?
0: Όχι, δηλαδή... καλουχήθηκα με την οικογένεια σε αυτή την παράταξη. Έμαθα και σε κάποια πιστεύω ότι θα σπάζομαι. Αν θέλεις να μιλάμε στα ίσα, τον τελευταίο καιρό, όσο πάνε και λιγοστεύουν αυτά που ασπάζομαι και συμφωνώ με την παράταξή μου.
1: Ναι.
0: Έχω τον τίτλο εδώ στην περιοχή μου του αντιδραστικού, ότι δεν κλείνω το στόμα μου.
1: Α, είσαι σοκομματική αντιπολίτευση.
0: Αρκετά.
1: Τι είσαι, Δένδιας?
0: Μπορεί. Γιατί όχι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Και μια στιγμή στον τομέα της υγείας, Άδωνης δεν είναι πάντως για να κλείσω.
1: Α, να τα. Τώρα αν ακούει ο Άδωνης θα καλέσει. Κατάλαβες τώρα τι μου κάνεις. Και όχι τίποτα άλλο, θα μείνεις εκεί να το απαντήσεις. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Εντάξει. Ωραία. Μου είπες 860.
0: 860. Καθαρά.
1: Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο στην ηλικία σου, 47.
0: Για έναν άνθρωπο στην ηλικία
1: σου. Τι σημαίνει το 860.
0: Απλά να ζήσεις.
1: Έχεις δικό σου σπίτι?
0: Το ευτύχημα είναι αυτό, ότι ζω σε μια επαρχιακή πόλη που έχω το δικό μου σπίτι. Mm-hmm. Γιατί αν θα ζούσα παραδείγματος χάρη στην Αθήνα, με τα 500 ευρώ το ενίκιο, πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσα να βγω έξω?
1: Και το 500, μου? Περίμενε, δεν τα ξέρεις καλά. Το 500 δεν θα ήταν σε σπίτι.
0: Σε 1,5 δωμάτιο, να το πούμε.
1: Όχι, μπορεί να ήταν ένα σπίτι, αλλά να ήταν τις δεκαετίες του 60 ή του 70. Έτσι. Το 500 άρι, γι' αυτό το λέω. Αλλά τέλος πάντων, ωραία. Τι όνειρα κάνει ένας άνθρωπος με 860 καθαρά στα 47 του, ρε παιδί μου? Έχεις οικογένεια, έχεις παιδάκια, τι έχεις?
0: Όχι, δυστυχώς δεν έχω οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα μπορούσα να έχω οικογένεια στην εποχή μας, όταν θα προσπαθήσεις να ανοίξεις ένα σπίτι και το παιδάκι θα έχει κάποιες υποχρεώσεις. Όλοι μιλάνε για την υπογεννητικότητα.
1: Περίμενε, που δεν έχεις εσύ επιδόματα και τέτοια, δηλαδή δεν έχεις δώρα
0: Χριστούγεννα,
1: Πάσχα. Και επίσης, αν σπάσεις το πόδι σου, χτυπάω ξύλο, μην το πάθεις. Μην μου επίσης μετά με να κατέβει.
0: Όχι, δεν θα σε πω.
1: Εντάξει. Αλλά. Ωραίος είναι. Συγγνώμη τώρα, αλλά αυτός έχει χιούμορ. Να σου πω, δεν θα πληρωθείς κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Θα το πάμε και παρακάτω.
1: Λέγε. Τώρα εκεί που φτάσει.
0: Δεν είχα το μυαλό να σπουδάσω κάτι παρεμφερές νοσοκομιακό τότε.
1: Έχεις σπουδάσει κάτι άλλο?
0: Είχα ασχοληθεί με το εμπορικό ναυτικό. Και για κάποιους λόγους υγείας δεν μπόρεσα να ακολουθήσω το επάγγελμα.
1: Μάλιστα.
0: Και αποφάσισα, μια και μπήκα στον τομέα της υγείας, στο δημόσιο, mm-hmm. να τελειώσω σε 4 χρόνια μέσα με δική μου επιλογή. Δεν με υποχρέωσε κανένας. Το ανοιχτό πανεπιστήμιο.
1: Α, τι ακολούθησε εκεί, τι έκανες?
0: Ακολούθησα τη δημόσια διοίκηση.
1: Μάλιστα. Άρα έχεις και ένα πτυχίο.
0: Έχω και ένα πτυχίο το οποίο δεν αναγνωρίζεται, γιατί θα σου πει η πρόσληψή σου είναι σαν διοικητικός υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Οπότε
0: άρα,
1: ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν εσύ ήθελες να προοδεύσεις.

0: Και άδεια χωρίς πληρωμή. Μα δεν είναι αναρρωτική άδεια. Έτσι.
1: Okay, όμως. Επειδή έτυχε να αρρωστήσω,
0: ναι.
1: Μπορώ να διαβάσω και το email χωρίς κάποια στοιχεία. Μισό λεπτό.
0: Όχι, ναι, περίμενε. Ναι. Κάτσε. Ελένη, εσύ που μου έστειλες το ερώτημα, άκου.
1: Μισό λεπτό να το βρω μόνο.
0: Για πες.
1: Νοσοκομεία. Τα έχω τα email όλα.
0: Πότε συνέβη αυτό, δηλαδή πριν.
1: Θα σα πω ημερομηνία, θα σα πω λεπτά.
0: Ναι. Κάτσε να το δούμε. Γιατί ξέρεις.
1: Λοιπόν, έγινε 3-9 του 26.
0: Ναι, ωραία.
1: Περικοπή αποδοχών του υπαλλήλου.
0: Και ο λόγος ήταν η ασθένειά σου.
1: Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικού, σε εφαρμογή των ανωτέρων διαστάξεων, όπως περικοπούν οι αποδοχές 3 ημερών ασθένειας κατά το ίμιση για το χρονικό διάστημα 1η-9η έως 3-9η στον επικουρικό υπάλληλο του νοσοκομείου μας με σχέση εργασίας.
0: Παίρνεις δηλαδή μισόμερο κάματο στην ουσία.
1: Μισόμερο κάματο.
0: Μισόμερο
1: Δέλτα έψιλον διοικητικού, διοικητικών.
0: Ελλάδα 2026 τιμωρούν, ρε παιδιά, αυτόν που
1: αρρωστάει. Ελλάδα 2. Ελλάδα 2, εγώ θα το πω για να μας
0: έρθει. Δηλαδή, πιο... κάτσε. Αυτό είναι φοβερό. Πρέπει να μάθουμε από πότε ισχύει αυτό, αυτή η διάταξη. Είναι φοβερό.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, μωρέ, εγώ κατάλαβα. Εσύ κατάλαβες.
1: Εγώ έχω καταλάβει και το έχω ζήσει στο παιδί μου και με αρκετούς συναδέλφους.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μου είπες ότι είσαι και Νέα Δημοκρατία κτλ. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, είσαι και η ίδια ομάδα με, επειδή ήταν ο μπαμπάς σου, ξέρω εγώ τι ομάδα είναι ο πατέρας.
1: Όχι, ευτυχώς εκεί έχουμε ένα θέμα.
0: Α, δηλαδή
1: ο
0: συγγνώμη.
1: Μου είναι ΑΕΚ, ο αδερφός μου Παναθηναϊκός και εγώ Ολυμπιακός.
0: Εκεί δεν είχατε θέμα να διαφωνήσετε, επειδή μεγάλωσες όμως και γαλουχήθηκες με, σε οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, λες δεν αλλάζω.
1: Ας πούμε έτσι.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Και στα φοιτητικά τα χρόνια.
0: Ήσουν αδάπο ενουδουφουκού.
1: Και ΑΚΕΟΥ που λένε κάποιοι.
0: Και ΑΚΕΟΥ και το λένε και δυνατά.
1: Και το λένε δυνατά, ναι, και δεν έχουν καλή φωνή.
0: Με ρωτάνε μέσω ΕΣΠΑ είσαι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μέσω πρόσληψης του νοσοκομείου. Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι που ήταν μέσω ΕΣΠΑ, αλλά το ΕΣΠΑ μας τελείωσε και μεταφερθήκαν στην ιστοδοσία του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, τι ήθελα. Α, πια μου είπες πριν ότι κάποιες θέσεις πια δεν σου αρέσουν. Τι δεν σου αρέσει από τις. Πώς το λένε. Από τις θέσεις πια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μου λες σε λένε και αιρετικό εκεί, στο μέρος
1: είμαι,
0: που ζεις.
1: Είμαι αρκετά αιρετικός, ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου μιλήσω για το τομέα της υγείας.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου μιλήσω κάτι άλλο. Όλοι μιλάνε.
0: Ωραία, για τη δουλειά σου. Ναι.
1: Okay. Για πρόεδρος του νοσοκομείου, ναι, δεν θα διαφωνήσω. Βλέπουμε αλλαγές, βλέπουμε να γίνονται προσπάθειες για καλυτέρευση του ασθενή, του συνοδού, του υπαλλήλου. Αλλά δεν θα πάρω εμένα που είμαι ο τελευταίος τροχός στα μάξη, θα πάρω κάποιο σημαντικό κομμάτι. Τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Τι κίνητρα τους δίνει να έρθουν στα νοσοκομεία της επαρχίας, ναι. Τι μισθούς τους δίνει να έρθουν στα νοσοκομεία της επαρχίας και τι συνθήκες τους δίνει να έρθουν στα νοσοκομεία της επαρχίας, όταν συνεχώς οι νοσηλευτές, οι γιατροί δέχονται επιθέσεις από τον καθένα μας. Γιατί άργησε μισή ώρα ο γιατρός να εξετάσει εμένα και εξέτασε τον άλλον.
0: Γιατί προφανώς κρίνει ότι εκεί υπάρχει μια βαρύτητα στο περιστατικό.
1: Λέω.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί εμένα τώρα μου έχει καρφωθεί. Έχεις κάποιον ασφαλιστικό φορέα.
1: Έχουμε ασφαλιστικό φορέα, το ΙΚΑ.
0: Αυτό το αντίστοιχο. Κάτσε ρε παιδί μου. Όταν χάνεις το μεροκάμα το λόγο ασθένειας, δεν παίρνεις κάτι από εκεί.
1: Όχι.
0: Ή πρέπει να είστε πολύ ειδικό καθεστώς. Δεν το ξέρω. Πρέπει να το δω. Ενδεχομένως πάρω να ρωτήσω και κάποιον εργατολόγο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Mm-hmm. Ειλικρινά μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Όταν το έθεσα εγώ σε μια κομματική συγκέντρωση πριν 2 μήνες περίπου, σε 2 υπουργούς, έναν της περιοχής μου και έναν που μας είχε επισκεφτεί, λέω: δεν έχω πάρει ποτέ το λόγο έτσι επίσημα, γιατί δεν θέλω, γιατί είμαι αντιδραστικός. Αλλά να σας κάνω αυτά τα ερωτήματα. Τι κίνητρο μου δίνεται εμένα, γιατί λέγανε για την οικογενειακότητα, λέγανε ότι πρέπει ο Έλληνας να κάνει οικογένεια, να μην φεύγει από τον τόπο του. Τι κίνητρο μου δίνεται, λέω, όταν εγώ σαν επικουρικός υπάλληλος. Που διανύω το 8ο έτος του επικουρικού υπαλλήλου. Και μην μου πείτε για τις προκηρύξεις, ότι θα προκηρύξουμε θέσεις,
0: ναι,
1: θα σας προσλάβουμε. Όταν στο δικό μου το νοσοκομείο, τέλος του χρόνου θα φύγουν 7 διοικητικοί με σύνταξη και έχουν προκηρύξει μια θέση.
0: Λοιπόν, Ανδρέα μου, είμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ.
0: Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ που έστειλες το μήνυμα και δέχτηκες να μιλήσεις. Να είσαι καλά. Μου λέει εδώ ο Νίκος, δηλαδή λέει συγγνώμη, στον ιδιωτικό τομέα, όταν κάποιος αρρωσταίνει, πληρώνεται. Κάτσε ρε φίλε, λείπεις 3 μέρες αναρωτική. Εγώ δεν έχει τύχει και μάλιστα να σου πω την αλήθεια, πέρυσι που είχα ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας, δεν έλειψα ούτε μια μέρα. Δεν το κατάλαβε κανείς, το έκανα, μου γύρισε boomerang. Αλλά Δεν έτυχε. Δεν έχει τύχει να πάρω αναρωτική ποτέ. Λείπεις ρε Νότι, τρεις μέρες εσύ, έτσι. Τι γίνεται?
2: Την πρώτη τελειώνεις με μισή και τις άλλες μισό-μισό.
0: Μισό-μισό. Την πρώτη
2: μισή.
0: Την πρώτη μισή και τις άλλες μέρες μισό από τον ασφαλιστικό φορέα εννοείς και μισό από τον εργοδότη. Δεν τα χάνεις όμως.
2: Χάνεις μισό μεροκάματο.
0: Χάνεις μόνο για μία μέρα μισό μεροκάματο. Κάτσε ρε Νίκο, πού δουλεύεις εσύ? Δηλαδή, όταν λέει αρρωσταίνει κάποιος, πληρώνεσαι. Όχι, μας λες τώρα για ελαφρότητα προσέγγισης του θέματος. Να, εδώ σου λέει ο Νότης. Γιατί σου λέω, δεν έχει τύχει να κάνω ποτέ χρήση αναρωτικής. Ποτέ. Στα 35 χρόνια που δουλεύω, όχι, είχα κάνει κάποια στιγμή κάτι, ένα χειρουργείο. Νομίζω ότι δεν είχα πρόβλημα τότε. Αλλά, ωραία, να το λύσουμε. Αλλά κάτσε ρε Νίκο, δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα, έχεις αρρωστήσει και δεν έχεις πληρωθεί ποτέ. Τότε έχει πρόβλημα το αφεντικό σου, δεν ξέρω. Ή ο ασφαλιστικός φορέας. Τι να σου πω. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber του Sky, το 698-123-1003. Αυτά μας τα είπε ο φίλος εδώ, ο Ανδρέας. Δεν ξέρω από ποια πόλη είναι, πάντως είναι, ακούσατε το καθεστώς που δουλεύει. Και μας τα είπε μια χαρά. Λοιπόν, τώρα το άλλο, επειδή έχει γίνει ένας πανικός με αυτή την ιστορία που είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοιτάξτε, είπε ότι είναι μια προσωπική του άποψη, έτσι. Γιατί ξεσπάσε ένας πόλεμος τις τελευταίες ημέρες μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με φόντο βεβαίως την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Όπως το είχε πει την Παρασκευή, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, και η αναφορά αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Πρώτα απ' όλα, κάτι που διάβασα στο Μικροπολιτικό, δεν ξέρω αν θα διαψευστεί ή αν θα υπάρξει απάντηση, είναι ότι μόλις το άκουσε αυτό ο Πρωθυπουργός, κάλεσε την κυρία Κεραμέως και επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Υπουργό και τη ζήτησε να προχωρήσει άμεσα στη διάψευση, ξεκαθαρίζοντας ότι η θέση του κυρίου Μαρινάκη δεν εκφράζει την κυβέρνηση, ότι ήταν αυστηρά προσωπική αυτή η θέση. Τώρα κοίταξε να δεις, σε προεκλογική περίοδο, αν θες να βγάλεις τα μάτια σου, ανοίγεις τέτοια θέματα. Γι' αυτό μαζεύτηκε το θέμα από την Κεραμέως. Εδώ λέει ότι την κάλεσε ο Πρωθυπουργός και της είπε μάζεψέ το. Έτσι λέει ο Μικροπολιτικός των Νέων. Το αποδίδω εκεί που ήταν βέβαια. Επειδή το άκουσα αυτό, θέλω να πω το εξής όμως, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Έγινε ένας πανικός με τον Απόστολο Πάνα, αυτόν τον εκεί από το Πασόκ, που είπε τέλος πάντων, απαντώντας σχετική ερώτηση σε ένα πάνελ, ο βουλευτής του Πασόκ είπε ότι εγώ βλέπω ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση. Αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνεργασίας. Στο πάνελ ήταν και ο βουλευτής ο κύριος Κερίδης, ο οποίος αντέδρασε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Α, μπράβο, ωραία! Τώρα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το πράγμα». Αμέσως απάντησε ο κύριος Πάνας λέγοντας: «Πού είναι το κακό, κύριε Κερίδη? Εμένα μου κάνει εντύπωση». Και ο Κερίδης είπε: «Τη ρωτάτε την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Μανιάτη, ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές τους». Και είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε εν ολίγης, ότι τέλος πάντων αυτό το ένα τ' άλλο για τον κύριο Πάνα και τα λοιπά. Συγγνώμη, αλλά και ο κύριος Πάνας την προσωπική του άποψη είπε. Αν θέλετε να το δούμε κανονικά όπως είναι το πράγμα. Όπως την προσωπική του άποψη είπε για το θέμα του επιδόματος ανεργίας ο κύριος Μαρινάκης, και ο κύριος Πάνας την προσωπική του άποψη είπε. Γιατί πέσε να τον φάνε τότε με την ίδια λογική? Είπε την προσωπική του άποψη και έγινε πανικός. Έτσι είναι. Όταν λες προσωπική άποψη, ισχύει για όλους. Δεν είναι αλακάρτ. Νομίζω. Ταπεινή μου άποψη. Προσωπική μου άποψη.

Φώτης, επανέρχομαι. Για να δείτε την διαφορά στο σχολείο. Αναρωτική άδεια μόνιμου εκπαιδευτικού και αναρωτική άδεια αναπληρωτή. Επειδή οι αναπληρωτές πληρώνονται μέσω διαφόρων προγραμμάτων ΕΣΠΑ κτλ., επιδότηση του κράτους, δεν δικαιούνται ολόκληρο μισθό στην άδεια και αναγκάζονται να επιστρέψουν στη δουλειά. Εσείς ολόκληρο το δικαιούστε. Βοήθησε με. Δεν το ξέρω. Φώτη μου, επειδή το ξέρεις, είσαι εκπαιδευτικός πάρα πολλά χρόνια, δώσε μια εικόνα. Νίκο, δεν μου απάντησες στο ερώτημα που βάζεις. Γιατί δεν μπορείς να κατηγορείς έτσι. Δεν μπορείς να κατηγορείς έτσι. Την καλησπέρα μου και στην Κλέρη. Να είσαι καλά από την όμορφη Πειραϊκή. Όμορφη Πειραϊκή. Και ειδικά τέτοια εποχή είναι κούκλα. Κούκλα. Στην κυριολεξία. Ένα από τα θέματα που θα πιάσουμε μετά και έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον είναι ένα θέμα που μας έκανε φοβερή εντύπωση και θα το συζητήσουμε με έναν συνάδελφο, τον Θανάση Χιούση. Είχαμε τρία περιστατικά μαζεμένα τον τελευταίο καιρό που κάποιοι δεν δήλωσαν τον θάνατο των γονιών τους για να παίρνουν τις συντάξεις. Ήταν τρία περιστατικά. Θα τα θυμηθούμε, αλλά προσωπικά μου έκανε εντύπωση. Οφείλω να ομολογήσω πάρα πολύ αυτό το θέμα και θα ήθελα έτσι να το πιάσουμε με κάποιο τρόπο. Όπως επίσης, τεράστιο θέμα, η ιστορία που την έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά βγήκαν στοιχεία από την στοιχεία επίσημα από την, για το τι συμβαίνει στην και στην Ελλάδα από την Eurostat. Στην ηλικία των 31, στα 31 τους, όταν δηλαδή έχουν εισέλθει πλέον στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους, αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Eurostat, η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Έχουμε φτάσει λοιπόν στα 31, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία. Τώρα, για ποιο λόγο τα Ελληνόπουλα εγκαταλείπουν πλέον τόσο αργά το πατρικό τους, πιο αργά από τις εποχές των μνημονίων, όταν η ανεργία των νέων είχε φτάσει ακόμη και σε ένα επίπεδο του 60%, είναι ένα θέμα. Ας σημειωθεί ότι όλη την προηγούμενη δεκαετία η μέση ηλικία αποχώρησης των Ελλήνων από το πατρικό τους ήταν κάτω των 30. Τώρα έχουμε φτάσει στα 31. Βέβαια, εδώ σίγουρα παίζει ένα ρόλο το ενίκιο. Ακόμη και αν το ποσοστό απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτερο από ό,τι είναι τώρα, αυτό σημαίνει ότι θα έφευγαν νωρίτερα από τον πατρικό τους? Όχι. Η απάντηση μάλλον είναι όχι. Και αυτό διότι το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2%, όχι 72, 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, όπως κατέδειξε πρόσφατη σχετική μελέτη από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Δεδομένου λοιπόν ότι οι περισσότεροι νέοι αμείβονται με πολύ χαμηλότερους μισθούς, καθώς δεν έχουν πολλά χρόνια στην αγορά εργασίας ή είναι και, ξέρετε, μειωμένα τα ωράρια κτλ., δεν μπορούν με αυτά τα ενίκια να φύγουν από το σπίτι. Έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα η Δήμητρα Μανιφάβα στην Καθημερινή για το γιατί μένουν στο πατρικό μέχρι τα 31 οι νέοι στην Ελλάδα. Να λοιπόν κάτι που θα ήθελα επίσης να σχολιάσουμε. Είτε στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, είτε στον αριθμό του Viber εδώ στο Sky 698-123-1003. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα έως τις 11, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3.

0: παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, πως η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Παράλληλα, ο κύριος Γιαννακούλιας περίψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής, σημειώνοντας ότι ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Όπως υπογράμμισε, η χώρα έχει αποδείξει στην πράξη ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Υπενθυμίζοντας στην Άγκυρα ότι εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου το κάζους μπέλι σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος από την Αθήνα. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε το απόγευμα στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα, τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια, θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του Πασόκα, από την πλευρά του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκη ή χάος, πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Στην υπόθεση θανάτου του

0: Βου Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύονται. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέρω Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ, με μόνη ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε εργαστήριο αλουμινίου στο Πέραμα Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο, ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιάκτζογλου με την εκπομπή Zoom Αληθινά.

έχουμε εναλλαγές, δεν έχετε παράπονο. Και αυτό γιατί σαν σήμερα το 1970, σε ψηφοφορία που διεξάγεται από το βρετανικό περιοδικό Melody Maker, η Led Zeppelin ψηφίζονται ως το πιο δημοφιλές συγκρότημα και μάλιστα είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 7 χρόνια τότε που οι Beatles δεν είναι στην κορυφή της λίστας.

0: έχω ξεχάσει να σας πω ότι έχουμε μια υπέροχη ομάδα. Είδατε, μας την έφτιαξε ένας φίλος ο Γιάννης. Έπιασα την κουβέντα. Πιάσαμε την κουβέντα. Καλά κάναμε και την πιάσαμε την κουβέντα. Αλλά έχουμε και ομάδα φίλων της εκπομπής στο Facebook. Οπότε εκεί μπορείτε να μας βρείτε στο www.facebook.com κάθετος groups, κάθετος zoome, και θα κάνουμε και δεκτό το αίτημά σας. Ξαναλέω, www.facebook.com κάθετος groups, κάθετος zoome. Εκεί λοιπόν βρίσκεται την ομάδα φίλων της εκπομπής Zoom αληθινά. Έχει και την φωτογραφία μας, έχει τα πάντα. Έτσι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βραδάκι. Βραδάκι Τετάρτης 16 του μήνα. Να συμπληρώσω μόνο ότι σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1977, έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, η απόλυτη ντίβα στον χώρο του λυρικού θεάτρου. Με τα μοναδικά φωνητικά και υποκριτικά της προσόντα ανανέωσε την όπερα και μάλιστα αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε τραγουδίστρια της όπερας που φιλοδοξεί να κερδίσει από τους ειδικούς το, και το κοινό τον τίτλο της Νέας Κάλλας. Αλλά σαν σήμερα επίσης 16 Σεπτεμβρίου του 2025 έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, και ηθοποιός και σκηνοθέτης. Εννοείται ότι από τους μεγαλύτερους στάρ του κινηματογράφου της δεκαετίας του 70 αλλά και του 80, γιατί όχι. Νομίζω ότι κομβικό σημείο στην καριέρα του ήταν ο ρόλος του σε εκείνο το western, το «Οι δύο ληστές» μαζί με τον Πολ Νιούμαν. Το έχετε δει, υποψιάζομαι. Η ταινία ήταν η πιο κερδοφόρα εκείνης της χρονιάς και ο Ρέντφορντ εννοείται ότι σύντομα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή αστέρια του Hollywood. Επίσης μια άλλη ωραία εμβληματική ταινία ήταν αυτή που έπαιξε μαζί με την Streisand τα καλύτερα μας χρόνια, όπως και το Κεντρί, γιατί εκεί ξανασυνάντησε τον Πολ Νιούμαν. Αυτά θυμάμαι, αυτά σας είπα, γιατί έφυγε σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2025 από τη ζωή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Νότσο Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας αυτό το βράδυ είναι ο Θανάσης Καραγιάννης στην αριστερεξία και μπέλια παραγωγή τη εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-174. Μηνύματα καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Βλέπω ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα έξω. Άρα, αν έχετε παρατηρήσει εσείς το παραμικρό, τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τώρα, οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας, η πιο κλασική πια, είναι το Viber του Sky 100,3, 698-123-1003, ξαναλέω 698-123-1003, ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και τα λέμε με χαρά. Η Αναστασία. Καλησπέρα Δημήτρη, για το θέμα που μόλις έδειξες. Θέλω να πιστεύω ότι οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και στις ΗΠΑ, όπου παραδοσιακά οι νέοι έφευγαν από το πατρικό τους μετά το πανεπιστήμιο. Όμως υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι. Αφενός, οι Έλληνες γονείς είναι ιδιαίτερως προστατευτικοί με τα παιδιά. Τα δε παιδιά είναι αρκετά καλομαθημένα και αργούν να ανεξαρτητοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι είναι και το μήνυμα του φίλου του DJ Νέμος. Οι νέοι στα 30 τους μένουν με τους γονείς τους διότι δεν μπορούν να έχουν το δικό τους σπίτι, ευάερο, ευήλιο, με θέα τη θάλασσα ή την Ακρόπολη. Αυτή η γενιά μάλλον είναι αρκούντος καλομαθημένη και τα θέλουν όλα στο πιάτο, χωρίς κόπο και θυσίες. Είναι μια ανάγνωση, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον φίλο τον Αβράμ, ο οποίος μου λέει: Δημήτρη, ίσως η Γιούρος θα τη λέει και λίγο. Με τα ενίκια όπως είναι, φεύγουν στα 31 και επιστρέφουν στα 40, μου λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, είναι αρκετά τα θέματα που βάζουμε. Πάντως, κοιτάξτε, νομίζω ότι και εμείς υπήρξαμε εκεί γύρω στα 30. Εγώ θυμάμαι στα 30, μη σας πω ότι έπαιρνα και λίγο περισσότερα λεφτά από ό,τι παίρνω τώρα. Στα 31 μου. Έτσι. Είχα εκπομπή. Ήταν άλλα τα χρόνια. Δηλαδή, ναι, τώρα που το σκέφτομαι, στα 31 μου έπαιρνα περισσότερα λεφτά από ό,τι παίρνω τώρα. Το τώρα είναι το κατάντια. Αφήστε το. Λοιπόν, θέλω τις απόψεις σας. Συζητάμε πολλά. Λοιπόν, διάβαζα πριν από λίγες μέρες ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Να φτιάξουμε μια φανταστική οικογένεια. Τετραμελή. Με μηνιαίο εισόδημα και των δύο ανεργάζονται 2.300 ευρώ. Και διαμονή στο Νίκη. Μπορούμε να δούμε πόσα χρήματα θα μείνουν σε αυτή την οικογένεια όταν καλύψει τα βασικά έξοδα. Δεν ξέρω αν θα μείνει και κάτι. Λέμε. Και για ποιο λόγο δεν μπορεί να κερδίσει περισσότερα χρήματα? Γιατί οι μισθοί παραμένουν χαμηλά? Το έγραφε πολύ ωραία Γιονακίδης. Λοιπόν, θα πάρουμε μια παραδοσιακή κοινωνική σταθερά της πατρίδας μας. Μια τετραμελή λοιπόν οικογένεια. Εργάζονται και οι δύο γονείς. Πόσα να τους δώσουμε? Τον διάμεσο μισθό. Ο διάμεσος μισθός είναι εκείνος από τον οποίο οι μισοί εργάζονται, οι μισοί εργαζόμενοι παίρνουν λιγότερα και οι άλλοι μισοί περισσότερα. Σύμφωνα με την Εργάνη, το 2025 ο διάμεσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας ήταν 1.221,32 ευρώ. Εμείς σας είμαστε λίγο πιο γαλαντόμοι να τους δώσουμε, να έχουμε το σενάριο, καθαρό εισόδημα για την τετραμελή οικογένεια 2.300 ευρώ. Συμφωνούμε? Νότι, πώς το βλέπεις? Δεν βγαίνει. Πρόσεξε, και με ενίκιο. Με ενίκιο. Δηλαδή να δουλεύουν οι δύο, να βγάζουν 2.300 καθαρά, να έχουν δύο παιδιά και να μένουν και στο ενίκιο. Τους δώσαμε μισθό. Έτσι. Σπίτι, να τους βάλουμε στο ενίκιο λοιπόν. Τρία υπνοδωμάτια. Θα ήταν ωραία, αν έχουν και δύο παιδιά. Θα είναι ωραία το, πες ότι είναι και αγόρι και κορίτσι, να έχει το καθένα το δωματιάκι του, ρε παιδί μου. Άλλας, δεν ξέρω. Ένα ενίκιο κοντά στο 700. Επειδή του συμπάθησε ως πιτωνικοκύρης. Έτσι, όχι για κανένα άλλο λόγο. Μένουν λοιπόν 1.600. Ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα, τηλέφωνα, ίντερνετ. Να βάλουμε ένα 300 ευρώ. Οριακά είναι το 300. Εδώ το ρεύμα πια δούλεψε λίγο το air conditioning παραπάνω και ζαλίστηκα. Το καλοκαίρι. Ζαλίστηκα. Δεν φτάνουν. Ας πούμε ότι εμείς βάζουμε για ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα. Τα κοινόχρηστα δε έχουν πάει να μην πω σε ποια μάνα. Σε ποιο τη μάνα. Άστο. 300 ευρώ να σου βάλω. Μένουν 1.300. Άρα το χιλιάρικο έχει φύγει για ενίκιο, ρεύμα, κοινόχρηστα κτλ. Για φανταστικούς χαρακτήρες μιλάμε. Super. Το σούπερ δεν πάει σούπερ, πάει σούπερ μάρκετ. Μου λέει ο Νότης 25 ευρώ την ημέρα σούπερ μάρκετ. Το λιγότερο. Πόσα θέλει μια τετραμελής οικογένεια για το σούπερ μάρκετ? Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ, η μέση οικογένεια ελληνική που έχει αυτά τα μέλη χρειάζεται 357 ευρώ το μήνα για τρόφιμα και μία αλκοολούχα ποτά. Στη δική μας οικογένεια θα διαθέσουμε πάνω από τα διπλά, αν και φοβάμαι ότι αν είναι έφηβοι στο τραπέζι, με τα 800 λίγα θα βγουν και πάλι. Αν είναι δύο έφηβοι στο τραπέζι. Δηλαδή μια οικογένεια με δύο παιδιά στην εφηβεία. Τι μένουν? Έχουμε βγάλει λοιπόν από τα 2.300 που παίρνουν και οι δύο που εργάζονται. Ενίκιο 700. Κοινόχρηστα, νερά, ρεύματα κτλ. Και ίντερνετ. Ένα 300. Λάουλα το πήγαμε. Και ένα 800. Σούπερ μάρκετ και κάτι άλλο. Πόσα μένουν? 500. Αυτοκίνητο δεν έχουν. Δεν θέλουν βενζίνη. Ωραία φίλε, τα φροντιστήρια τα αφήσαμε έξω. Κάτσε, δεν νομίζω ότι φτάνουνε. Δεν θέλει σέρβις. Δεν θα θέλει ασφάλιστρα. Δεν θέλει λάστιχα που και που το ρημάδι. Πες ότι έχει και μια βλάβη. Το αφήνεις σπίτι σου και πας ποδαράτο. Άρα μάγκες. Και το λέω αυτό σε πολλούς που λένε, μα τι γκρινιάζει ο κόσμος που δεν, ή πώς πάνε και οι διακοπές σε όλοι και τα λοιπά. Υπάρχει μαύρο χρήμα ρε παιδιά. Με τη μόνη διαφορά ότι το μαύρο χρήμα δεν θα δω, εκτός και αν έχεις και σπίτι στο χωριό και σου στέλνει και το λάδι το ντενεκέ, εκτός και αν έχεις και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, εδώ σας έβαλα ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκετε. Λέω, να μου πείτε κι εσείς. Εκτός και αν δεν έχεις ενίκιο, πρόσεξε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, οκ, okay, γλιτώνεις το 700, αλλά δεν βάλαμε τα φροντιστήρια, έχεις δίκιο. Καλά, μπορεί να είναι λίγο πιο μικρά τα παιδιά. Άντε. Έτσι. Έπιασα την περίπτωση που είναι μικρά τα παιδιά, δεν θέλουν φροντιστήριο.
1: Πήγαινε τώρα να πάρεις τετράδια.
0: Πήγαινε τώρα να πάρεις τετράδια, μου λέει ο Νότης. Τι δώσατε για σχολικά? Σας έχω βάλει τόσα θέματα. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά. Θέλω την άποψή σας για αυτό που είπα. Για μια οικογένεια που παίρνει 2.300 ευρώ. Σας έβαλα κάτω κάποια έξοδα. Αλλά να μένει στο ενίκιο. Δεν μένουνε. Δεν μένουνε. Εκτός και αν υπάρχουν γονείς και παππούδες που κρατάνε και τα παιδιά, τσοντάρουν και λίγο, σου έχουν αφήσει και ένα κεραμίδι, τότε είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω. Μου λέει ο Στράτος, ναι, αλλά μου λέει στα 30 έχεις ανάγκη πιο πολλά λεφτά. Τώρα είσαι πιο λιτός, πιο κατασταλαγμένος, πιο συνειδητοποιημένος. Άρα έχεις ανάγκη λιγότερα. Τι λες ρε φίλε, στα 30 μου έμενα και εγώ στο πατρικό μου. Καλά τότε είχαμε, ναι, αλλά για... Περίμενε, Στράτο, εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις? Είσαι εκεί στα 2-300 που λέγαμε πριν, που κάτσαμε, κάναμε οικογένεια. Καλησπέρα Δημήτρη. Παρακολουθώ, λέει, μια περίεργη μανία των περισσότερων δημοσιογράφων να θέλουν τους νέους να μένουν στα δικά τους σπίτια και όχι των γονιών τους. Σε πιο νεαρή ηλικία, γιατί άραγε? Για να τα παίρνει το κράτος και από τους νέους, γιατί όσο είναι στο πατρικό είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Εμείς διαβάσαμε στοιχεία της Eurostat. Δεν είπα την άποψή μου για αυτό το θέμα. Σου διάβασα στοιχεία της Eurostat. Μου λέει εδώ πέρα ο Ντίνος. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Σε σχέση με το ερώτημά σου, για ποιο λόγο παραμένουν μετά τα 30 στην πατρική εστία, ήθελα να σου απαντήσω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που μιλάει για το σύνδρομο της ελληνικής οικογενειακής πολυκατοικίας, το οποίο έχει γράψει ο εξαιρετικός ψυχολόγος και φίλος ο Γρηγόρης ο Βασιλιάδης. Αναπτύσσει λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τη συγκεκριμένη τάση και αυτή την ανάγκη. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της τάσης θεωρώ πως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε προτεστάντες, δηλαδή άνθρωποι τακτοποιημένοι με συγκεκριμένη αίσθηση καθήκοντος. Πολλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε γύρω από αυτό, τόσο υπό το πρίσμα του επαγγελματία ψυχικής υγείας, όσο και από προσωπική εμπειρία. Δεν πειράζει, είναι φωνητική πληκτρολόγηση, μια χαρά κατάλαβα την ουσία. Εσύ είσαι επαγγελματίας ψυχικής υγείας? Βοήθησέ με. Και αν είσαι και θες να πεις και την άποψή σου, γιατί μου λες και από προσωπική εμπειρία. Όταν λες προσωπική εμπειρία, τι εννοείς? Είσαι στην κατηγορία των 30-30 κάτι που ζεις σε επαγγελματική πολυκατοικία? Για να καταλάβω. Και αν ναι, τέλος πάντων, στείλε μου και έναν αριθμό κινητού και αν θέλεις να τα πούμε. Θα χαρώ ιδιαιτέρως. Ξαναλέω λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας. Ισχύει το Viber 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε και με χαρά θα τα διαβάσω. Ο Ντίνος, αν είναι επαγγελματίας ψυχικής υγείας, αλλά με νοιάζει και από προσωπική εμπειρία. Τι εννοείς προσωπική εμπειρία? Για να καταλάβω. Έτσι, από περιέργεια. Λοιπόν, σας έβαλα κάτω ένα μοντέλο μιας οικογένειας, το ξαναλέω, 2.300 να παίρνουν καθαρά. Δουλεύει και ο κύριος, δουλεύει και η κυρία και έχουν και δύο παιδάκια και μένουν και στο ενίκιο. Δεν φτάνουν με την ανάλυση που κάναμε. Και δεν είπα και κάτι χοντρό? Είπα κάτι χοντρό? Όχι. Στο έξοδο. Τώρα, αν τα παιδιά ήθελαν φροντιστήριο, πάει αλλού η ιστορία. Αν ήταν πιο μεγάλα. Νομίζω δηλαδή. Έλατε, τα μικρά δεν έχουν αγγλικά? 200 δεν είναι αυτά το μήνα? 200 το μήνα. Είναι έξοδο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα και πρόσεξε. Και υπάρχει και το ότι το 1/3 των μισθωτών, σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΟΣΑ και του συστήματος Εργάνη, γιατί εκεί περνάνε οι μισθοί από τον ιδιωτικό τομέα, το 1/3 αμείβεται κάτω από 1.000 ευρώ. Το 1/3. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ και του συστήματος Εργάνη. Έτσι. Αυτά εδώ να τα έχουμε όλα κατά νου. Για μισό λεπτά, γιατί κάτι μου ήρθε. Ο Νικόλας. Η έρευνα μετράει και τους νέους που πήγαν έξω. Όχι προφανώς, Νικόλα μου. Γιατί προφανώς τώρα κάτι θες να πεις με αυτό και καταλαβαίνω απόλυτα. Όχι, όχι. Δεν τους μετράει αυτούς τους νέους. Λέει, για αυτούς που είναι εδώ. Αυτά τα ολίγα. Την καλησπέρα μου και στον Ευγένιο. Με αυτό το ενίκιο και αυτά τα έξοδα πρέπει να κάνει απαραίτητα κάποιος από τους δύο δουλειές. Συμβαίνει αυτό. Για να έχουν κάποια ποιότητα ζωής θα πρέπει να παίρνουμε πάνω από 2.500 ευρώ. Δυστυχώς, το ζευγάρι εννοείται. Για να γίνει αυτό ρεαλιστικό θα πρέπει είτε να αλλάξουν χώρα, είτε να μείνουν στην, όχι στην Αθήνα ή σε κάποια μεγάλη πόλη, με σαφώς μικρότερο ενίκιο. Ακριβώς αυτό. Αλλά προσέξτε. Προφανώς και παίζει το ότι πάρα πολλοί κάνουν δεύτερη δουλειά. Έτσι. Και αυτό παίζει. Έχει δίκιο ο Ευγένιος σε αυτό που λέει. Έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Ανήκει στην κατηγορία αυτή η Ευγένεια. Πες μου κάτι περισσότερο αν θέλεις. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία.
1: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Marquetos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marquetos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας, στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, κατεπίγουσα προκαταρτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Νέες αυξήσεις έρχονται για στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθερίος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετώ, χαιρετώ, χαιρετώ την καλησπέρα μου. Τετάρτη. Έτσι, στα μέσα της εβδομάδας. Μου λέει ο Ευγένιος, έχω δικό μου σπίτι, αλλά πληρώνω διατροφή και υψηλό γραμμάτιο ακριβώς σαν να έχω ενίκιο. Άρα προφανώς στεγαστικό, έτσι δάνειο. Αλλά επειδή μόνο όταν έχεις χρόνο περνάς καλά, έχω φροντίσει να μην κάνω δεύτερη δουλειά, αλλά να κάνω τέλεια αυτό που κάνω και να διεκδικώ υψηλές αμοιβές. Μόνο έτσι. Να μου πεις το κόλπο. Της διεκδίκησης, κάτσε, εδώ μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Πες μου πώς διεκδικείς υψηλή αμοιβή. Γιατί απλά λέει θέλω να έχω οτιδήποτε με κάνει επιϊκώς χαρούμενο. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου, Ευγένη. Αλλά πες μου, εντάξει, τέλεια. Καταλαβαίνω. Κι άλλοι κάνουν τέλεια τη δουλειά τους. Αλλά πώς διεκδικείς υψηλή αμοιβή. Αυτό θέλω να μου πεις. Και προφανώς δεν νομίζω ότι αλλάζεις και εύκολα δουλειές, έτσι. Γιάννης. Εγώ μου λέει είμαι πατέρας δύο παιδιών, κόρες. Η μία είναι πρώτη δημοτικού και άλλη είναι προνήπιο. Παρόλο που η γραφική λύση αυτό μεγάλο μέρος ήταν πλαστελίνες, μαρκαδόροι κτλ. Τα έξοδα ήταν εφιάλτικα, τσάντες φαγητό, δοχείο φαγητού κτλ. Δώσε τιμές, έτσι από περιέργεια. Έτσι, δώσε τιμές. Και Αβραάμ, δεν το μου λες καθόλου χοντρό. Ο Βορύδης είχε τοποθετήσει, μου λέει, τη μεσαία τάξη γύρω στα 3.500 ευρώ το μήνα. Η μεσαία τάξη. Δηλαδή περίπου 42.000 ευρώ το έτος. Με 2.400 ευρώ πλέον να χρειάζεται μια μέση οικογένεια για να βγάλει το μήνα, η Eurostat απλώς σηκώνει τα χέρια ψηλά. Α, τώρα κατάλαβα τι εννοείς. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, βάλαμε πάρα πολλά θεματάκια. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber του Sky, το 698-123-1003. 698-123-1003. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να πω. Μου έκανε εντύπωση τώρα μια είδηση που διάβαζα από Γερμανία μεριά. Το Bloomberg την σημειώνει. Μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις προειδοποίησεις του Γερμανού Υπουργού Άμυνας, του Πιστόριους, ότι η Ρωσία μπορεί να είναι σε θέση να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ έως το 2029, κυβερνητικοί φορείς αξιολογούν τις υποδομές της χώρας. Και τι κάνουν, τι αξιολογούν πρώτα, τα νοσοκομεία. Δεδομένης της θέσης στην καρδιά της Ευρώπης η Γερμανία, θα αποτελούσε ένα βασικό κόμβο διαμετακόμισης στρατιωτών, αλλά και προορισμό για την ιατρική τους περίθαλψη. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς, για πιθανό σενάριο ρωσικής εισβολής, έως και 1.000 τραυματίες στρατιώτες θα μπορούσαν να καταφθάνουν στη Γερμανία κάθε μέρα. Τα 5 λοιπόν στρατιωτικά νοσοκομεία της Γερμανίας θα εξαντλούσαν πάρα πολύ γρήγορα την χωρητικότητά τους, γεγονός που βάσει του νόμου που απαιτεί από τα πολιτικά νοσοκομεία να συνδράμουν σε καιρό πολέμου, θα έθετε το σύστημα υπό πρωτοφανή πίεση. Ακούστε τώρα λοιπόν τι ψάχνουν στη Γερμανία, έτσι. Βεβαίως αυτό θα οδηγούσε αναγκαστικά σε μια αν θέλετε διαλογή μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής περίθαλψης. Αυτό λέει, ψάχνουν τώρα στη Γερμανία. Τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για ένα ενδεχόμενο πολέμου και χιλιάδες τραυματίες καθημερινά. Το ξαναλέω, εάν ας πούμε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Πιστόριος, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, έχουμε μια επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ της Ρωσίας έως το 2029. Αυτά τα ολίγα. Τα κρατάμε γιατί νομίζω ότι έχουν το ενδιαφέρον τους. Τώρα, θα πιάσουμε ένα θέμα που σας είπα και πριν από λίγο, θα το δούμε τώρα, γιατί νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον του.

0: Θανάσης Κιουσή είναι συνάδελφος εδώ στον Sky. Και μια μέρα μου λέει, έχω συγκεντρώσει, μου λέει, τα στοιχεία για αυτά τα περιστατικά που είχαμε, που αν δεν κάνω λάθος τρία ήτανε, αλλά ήταν μαζεμένα και μας είχαν κάνει και εντύπωση. Τι είχε συμβεί λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις? Είχαν πεθάνει, ξέρω εγώ, οι γονείς και δεν είχαν δηλωθεί ακριβώς για να παίρνουν τα παιδιά τη σύνταξη. Δεν ξέρω, Θανάση μου, τα λέω σωστά? Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα, μια χαρά, μια χαρά εσύ.
0: Ωραία, μια χαρά. Έχει συγκεντρώσει, νομίζω, τρεις περιπτώσεις πρέπει να ήταν, έτσι?
1: Ναι, ήταν τρεις περιπτώσεις. Η πιο πρόσφατη ήταν στον Μαραθώνα, αν θυμάστε καλά. Είχε απασχολήσει τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Και τα κοινωνική δικτύωση, δίκιο έχεις.
1: Μια 68χρονη είχε αποκαλύφθηκε ότι είχε θάψει την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της, ούτως ώστε να συνεχίσει να εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της, σαν να ήταν κανονικά η ζωή η γυναίκα. Την καταγγελία την έκανε η κόρη της δράστριας εντός εισαγωγικών. Και διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα των αρχών ότι στον αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού, σε ένα υπόγειο, βρέθηκαν τα οστά της γυναίκας. Η γυναίκα αυτή είχε πεθάνει 10 χρόνια. Και αυτή ήταν η περίπτωση που ουσιαστικά έτσι με παρεξένεψε και με έβαλε στην περιέργεια να το ψάξει λίγο παραπάνω. Και για άλλες περιπτώσεις, γιατί μου φάνηκε πολύ πρόσφατη. Και όντως είναι ακόμη μια περίπτωση πρόσφατη, περίπου ένα μήνα πριν, τον Μιστρά, ένας άνδρας διαπιστώθηκε επίσης ότι είχε, αφού του είχε πεθάνει ο πατέρας του, δεν έκανε κηδεία, δεν δήλωσε ποτέ το θάνατό φυσικά. Και έγινε η μακάβρια αποκάλυψη ότι τον είχε κρύψει τουλάχιστον επί 2,5 χρόνια σε ένα καταψύκτη. Είχε, όπως σας είπα, αποκρύψει το θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τόσο τη σύνταξη του ιδίου, αλλά και τη μητέρα του, καθώς ο πατέρας ήταν και δικαιούχος σε μια δεύτερη σύνταξη. Όμως η περιπτώση δεν τελειώνει. Ένα χρόνο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, το κλειδί Διωθείας, μια 62χρονη, επίσης σε μια ανάλογη περίπτωση, έθαψε την νεκρή μητέρα της σε ένα πρόχειρο τάφο, σε ένα παλιό στάβλο δίπλα στο σπίτι. Η μητέρα είχε πεθάνει το 2023, ενώ σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η ίδια, αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη κανονικά, όπως και ένα επίδομα αναπηρίας. Την είχε θάψει σε ένα μαντρί, να πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα, όπως είχε αποκαλυφθεί τότε, η ίδια πήγαινε κανονικά για να εισπράττει τη σύνταξη από την τράπεζα ή τον εκάστοτε φορέα, με μια άλλη ηλικιωμένη, και την οποία, για την οποία έλεγε ότι είναι η μητέρα της. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα παζλ με τις περιπτώσεις αυτές, ούτως ώστε φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι, σκεφτόμενοι πώς λειτουργήσαν αυτοί οι άνθρωποι, κάνανε κάτι πάρα πολύ απλό. Ουσιαστικά δεν δήλωσαν ποτέ το θάνατο των γονιών του.
0: Ναι, ναι. Για δηλαδή, χρόνια κιόλας, έτσι. Για χρόνια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε ότι στον Μαραθώνα η γυναίκα έχει πεθάνει 10 χρόνια. 10 χρόνια δηλαδή εισέπρατη κανονικά η σύνταξη της μητέρας. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν δήλωσαν ποτέ το θάνατο, δεν πήγαν ποτέ στον ασφαλιστικό φορέα, στον ΕΦΚΑ ή από οποιοδήποτε ταμείο μπορεί να εισπράττει κάποιος σύνταξη, ούτως ώστε να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται οικονομικά τους γονείς τους. Πέρα του αδιανόητου ηθικά, της αδιανόητης φύσης του προβλήματος, διαπιστώνουμε ότι κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό πάρα πολύ εύκολα, καθώς δεν υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας η οποία να αγγιάται, ότι ενημερώνονται οι αρχές και φυσικά τα ταμεία ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν φύγει από τη ζωή. Επομένως, κάποιος μπορεί να εισπράττει κανονικά τη σύνταξη από τους γονείς του. Και μιλάμε για μακάβριες περιπτώσεις. Κάποιος ο οποίος φτάνει στο σημείο να πάβει τον πατέρα του, τη μητέρα του, να τον βάζει σε ένα καταψύκτη. Οι άνθρωποι αυτοί φυσικά έχουν οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κάτι τέτοιο. Είναι αδιανόητο. Αλλά υπάρχει και νομικό ζήτημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ, αν είναι ανοιχτές δικαστικές περιπτώσεις, σε βαθμό απάτης, υπεξαίρεσης, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ανθρωποκτονία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν από φυσιολογικά αίτια σε περισσότερες περιπτώσεις. Ουσιαστικά απλά έκαναν μια απάτη, μια πολύ μεγάλη απάτη φυσικά, σε βάρος του δημοσίου.
0: Μάλιστα. Και οι περισσότεροι είναι και μεγάλες ηλικίες, δεν ξέρω και αν έχουν και κάποια άλλα ζητήματα, έτσι. Έχει πολλές πτυχές το θέμα, πάρα πολλές πτυχές.
1: Πάρα πολλές πτυχές. Είναι, όπως σας είπα, οικονομική φύση. Είναι οικονομικό πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ένας άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό το σημείο, προφανώς είναι...
0: Μπορεί να το πω, μη στέκει και καλά, λέω. Αλλά ή μπορεί να μην στέκει καλά, αλλά είναι και πάρα πολύ έξυπνος αυτός ο χρόνος. Έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό λέω, ότι έχει πολλές αναγνώσεις το θέμα. Τέλος πάντων, Θανάση μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα. Α, ό,τι ετοιμάζεις να μας τα λες. Εντάξει.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση. Θανάση Χιούση, συνάδελφος εδώ στον Sky. Στέλιο, μου στείλες ένα μήνυμα. Μου έχει στείλει και έναν αριθμό. Ωραία. Δεν έχω καταλάβει με τι ασχολείσαι. Τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης, νομίζω τον έχουμε φιλοξενήσει δύο φορές. Και Σιγκαπούρης. Έτσι, γιατί είναι και πολλά. Δύο φορές έχει έρθει στην εκπομπή. Αλλά. Βοήθησε με λίγο. Με τι ασχολείσαι. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο από Ελβετία. Γιώργο από Ελβετία, όποτε θες να τα πούμε. Νομίζω ότι τα έχουμε ξαναπεί, αν δεν κάνω λάθος, βοήθησε με λίγο, τα έχουμε πει και στον αέρα. Αν όχι, να τα πούμε, ευχαρίστω, στείλε μου αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε. Την καλησπέρα μου και στον Κώστα. Ίσως έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μου λέει, έχω την εντύπωση ότι αυτά τα λέει ο υπουργός της Γερμανίας. Εδώ σου μίλησα για τον υπουργό άμυνας. Μπορεί να τα λένε και οι δύο, δεν ξέρω. Αλλά πρόσεξε, εάν ψάχνουν την ετοιμότητα των νοσοκομείων, είναι ένα θέμα. Βέβαια, εσύ έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί υπάρχει στη Γερμανία μια κουβέντα για τις δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και ίσως θεωρείς και το λες και έχεις δίκιο ως ένα βαθμό ότι αυτό γίνεται από εκεί για εσωτερική κατανάλωση, να τους πείσουν εν ολίγης να δεχτούν τις αυξήσεις για τις δαπάνες, για στρατιωτικές δαπάνες. Έτσι, αυτό εδώ. Κωνσταντής. Ωραίο το Κωνσταντής. Αφού λέει συντάξει είναι. Δεν καταλαβαίνω τη λέξη που μου λες. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Θα πρέπει να γίνει συμφωνία να περνά ένα ποσό στους κληρονόμους, απαρακρατημένα λεφτά, όπως π.χ. η περιουσία χωρίς διαθήκη, έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε τέτοια μακάβρια. Παρακρατημένα λεφτά μου λες, έτσι. Αφού η συντάξη είναι παρακρατημένα λεφτά, θα πρέπει να γίνει συμφωνία να περνά ένα ποσό στους κληρονόμους, όπως π.χ. η περιουσία χωρίς διαθήκη, έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε τέτοια μακάβρια. Ναι, αλλά κληρονόμοι. Τότε όλοι θα πρέπει μια σύνταξη σε μόνη βάση, αν πεθαίνουν οι γονείς τους. Αυτό τώρα εννοούμε. Δεν ξέρω, είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Γιατί νομίζω ότι δεν έχει και βάση. Εκτός και αν είναι κάποιος άπορος. Δεν μιλάω τώρα για τέτοια περίπτωση. Έτσι. Δεν μιλάω για τέτοια περίπτωση. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ίσχυε και το Viber 698-123-1003. Το λέω έτσι αρκετά συχνά για να γίνει, να το γνωρίσετε. Γιώργο από Ελβετία, το ξαναλέω. Εάν θες να τα πούμε στον αέρα, θα χαρώ πάρα πολύ κάποια μέρα. Να μας πεις για τη ζωή εκεί, να πούμε για τα πάντα. Και τι δουλειά κάνεις, εννοείται, από Ελβετία, και πώς βρέθηκες και εκεί. Είδα ότι ένα από τα θέματα που σας άγγιξε περισσότερο, σήμερα δεν μου θίξατε καθόλου αυτό που είπα νωρίτερα και νομίζω ότι ο Ηλίας Κανέλης είχε δίκιο για τον τρόπο που ταχώνει στους δημοσιογράφους και στα κανάλια που κάλυψαν την χθεσινή έξοδο από τις φυλακές του Κασιδιάρη. Ενώ εχθές πολλοί μου τη βγήκατε από εκεί, από εκείνη τη μεριά. Σήμερα δεν το σχολιάσατε, αλλά αυτό που σχολιάσατε περισσότερο ήταν η ιστορία με τους νέους. Πώς είναι στο Πατρικό μέχρι τα 31, του σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν από την Eurostat. Ήταν λοιπόν ένα από τα θέματα που μου πιάσατε. Όπως επίσης, δεν ξέρω τώρα αυτό, δεν έχουμε στο ακροατήριο κάποιες και κάποιους που είναι οικογένεια με 4 μέλη, δηλαδή το ζευγάρι και 2 παιδιά, να μένουν στο ενίκιο και να έχουν εισόδημα 2.300 ευρώ και οι δύο μαζί καθαρό. Γιατί κάναμε μια υποθετική, αν θέλετε, μια υπόθεση εργασίας, μια υποθετική οικογένεια, και βάλαμε κάτω 2.300 ευρώ να βγάζουν και οι δύο. Δεν βγαίνουνε. Όταν μένεις και στο ενίκιο, έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στον Ευάγγελο. Δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρω. Να το ψάξω. Μπορεί να είναι γνωστό και εγώ να μην το ξέρω αυτό που λες. Έτσι, και δεν θα ήθελα να πω το όνομα χωρίς να ξέρω εγώ τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, προφανώς για να το λες, ισχύει αν έχει γίνει και δικαστήριο. Έτσι. Και ήταν και η Χαρούλα Αλεξίου μάρτυρας. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να το κοιτάξω. Δεν το γνωρίζω. Δεν τα γνωρίζω κιόλα. Καταλαβαίνεις, έτσι.

Πάντως, επίσης, ένα από τα θέματα της ημέρας που επίσης σχολιάστηκε πάρα πολύ ήταν αυτή η ιστορία με τους υπεράριθμους στις ελληνικές φυλακές. Προφανώς ασφυκτική η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Εγώ, επειδή μένω στον Κορυδαλλό, πρέπει να σας πω ότι θυμάμαι χρόνια ολόκληρα να γίνονται κινητοποιήσεις, να φύγουν οι φυλακές από τον Κορυδαλλό κτλ. Και μάλιστα ένα κομμάτι έχει φύγει, νομίζω από τις γυναικείες φυλακές, και έχει γίνει μια υπέροχη, πολύ μεγάλη παιδική χαρά. Ένα μεγάλο κομμάτι έχει ανοίξει εκεί μπροστά στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Τώρα δεν ξέρω με τα υπόλοιπα. Πάντως, ας πούμε, οι φυλακές Κορυδαλλού είναι οι μεγαλύτεροι στην χώρα, έτσι. Έχουν χωρητικότητα για 1.222 άτομα. Και αυτή τη στιγμή έχουν 1.825. Οι παραπάνω δεν ξέρω πού είναι, πώς μπαίνουν μέσα. Ας πούμε, στην Κομωτινή εκτείουν την ποινή 325 έγκλειστοι, παρότι η χωρητικότητα του καταστήματος είναι για 162 μόλις. Άρα, υπερδιπλάσιος. Όχι, διπλάσιος, συγγνώμη, ο αριθμός, διπλάσιος. Και πολλά ακόμη. Η επιλογή να τεθεί τέλος σε ένα καθεστώς ατιμωρησίας και να εκτείονται πραγματικά οι ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, νομίζω ότι ήταν ένα ζητούμενο. Αλλά χρειάζονται πολύ σύγχρονες και ανθρώπινες και ασφαλείς φυλακές που θα λειτουργούν σε αρμονία με τα ποινικά δικαστήρια. Κάτι τέτοιο δεν έχει επιτευχθεί. Όχι, να σου πω κάτι, αγαπητέ μου Βαγγέλη, μην είσαι κακοπροαίρετος. Με τη Χριστίνα πότε έκανα εκπομπή, ρε φίλε? Πριν 20 χρόνια. Γιατί έλειψα 12, έχουν περάσει και 2, 14 χρόνια πες. Έκανα πριν και την εκπομπή στη τηλεόραση και τα λοιπά, δεν κάναμε εκπομπή. Άρα πρέπει να ήταν πριν 20 χρόνια. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Χίλια συγγνώμη. Δεν το θυμάμαι. Αλλά σου είπα να το ψάξω και να το δω. Και τότε να το πούμε. Δουλεύει στο. Σε ενταξιακά στεγαστικά προγράμματα. Γι' αυτό είπε στο παράδειγμα πώς να βγει με τα έξοδα μια προσφυγική οικογένεια. Έχεις δίκιο, ναι. Για την αναφορά στο Μητροπολίτη Σιγκαπούρης, ήταν μια πρόταση προσκεκλημένου που έμοιαζαν στο. Όχι. Εντάξει, εγώ τον είχα φέρει πάντως στο Μητροπολίτη, δύο φορές έχει έρθει και έχουμε κάνει εκπομπή. Και πολύ ωραία εκπομπή, πρέπει να σου πω. Και ευχαριστήθηκα, πραγματικά. Τότε ήταν. Πού να θυμάμαι, βρε φίλε μου, πού να θυμάμαι. Εδώ δεν θυμάμαι οριακά πια τι έφαγα χθες. Που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας είπα την πρώτη μου εικόνα σήμερα που με έκανε λίγο να γελάσω. Το ότι είδα το πρώτο κατάστημα με χριστουγεννιάτικα. Είναι στην Ταξιαρχών εκεί στον Κορυδαλλό. Ένα κατάστημα με εποχικά. Είδα κούτες χθες, τεράστιες από έξω και τα λοιπά. Λέω τι κάνουν. Και πέρασα σήμερα και στολίζεται το μαγαζί με τα πρώτα χριστουγεννιάτικα. Και έχουμε 16 Σεπτεμβρίου. Νότι! Δηλαδή, καλά το είπα εγώ. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που μετά το 15 Αύγουστο θα παίρνουμε γρήγορα τα σχολικά, θα ακούμε τις διαφημίσεις και από την 1η Σεπτεμβρίου θα ακούμε τα διαφημιστικά για τα χριστουγεννιάτικα. Εκεί πάει το πράγμα, νομίζω. Τι να κάνω κι αυτοί, θέλουν να δουλέψουν με τα εποχικά, έτσι. Όσο πιο πολύ. Αφήστε το άλλο. Εγώ έχω λαμπάκια, αυτά με τις ψιρούλες, που με το σύρμα, όλο το χρόνο. Εμένα μου αρέσουν. Σε ένα ωραίο αποξηραμένο εκεί με κλαδιά και τέτοια, είναι πάρα πολύ ωραίο ντεκόρ. Να το κάνετε κι εσείς. Φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Έτσι δημιουργεί ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα στο σπίτι.

Τώρα σας γνωστάω πάρα πολλά. Δεν προλάβαμε να πούμε άλλα. Εντάξει, μ' αρέσει που έχουμε επικοινωνία και μ' αρέσει που τα λέμε. Και καλύτερα να τα λέμε μεταξύ μας παρά να τα λέω και μόνος μου. Εννοείται. Οπότε, Στέλιο μου, πρόσεξε. Θα ήθελα να ξέρω τι πώς και τα λοιπά. Για αυτό που μου είπες. Γιατί δεν έχω πια καλεσμένους στο στούντιο. Αλλά αν πάρεις άδεια και μπορούμε έστω τηλεφωνικώς να τα πούμε. Γιατί είσαι και στην Θεσσαλονίκη, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε. Μου λέει ο Κωνσταντής, μπορεί να πληρώνει κάποιος 40 χρόνια εισφορές σύνταξης και να πεθάνει 2 χρόνια αφού βγει στη σύνταξη. Τι γίνεται, λέει, με όλες αυτές τις εισφορές? Και εγώ, λέει, θα ήθελα στα παιδιά μου. Τα παιδιά μου. Όχι, ρε φίλε, έλα τώρα, χτυπά ξύλο. Τι κουβέντα είναι αυτή που έπιασες? Σταμάτα. Και κλείνουμε με τον Αβραάμ. Έχουμε μόνιμα αναμένα τα λαμπάκια στο σπίτι. Μην ανησυχείς. Καλά. Ανάβουν για τα δικά μας. Έτσι, και τα δικά μας τα λαμπάκια είναι αναμένα, αγαπητέ μου Αβραάμ. Τώρα το είδα. Ωραία, μια χαρά, θα το βρω. Λες για τη Μεσίνη Λοΐζο ότι έπαιρνε 5,5 χρόνια σύνταξη της νεκρής μητέρας της. Θα το δω. Δεν το θυμόμουν, ρε φίλε. Χίλια συγγνώμη, δεν το θυμόμουν. Ορίστε, μου στείλες και το δημοσίευμα. Να πω την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη. Από Αστόρια ο Παναγιώτης. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλέ μου φίλε. Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλους. Ραντεβού αύριο Πέμπτη. Μια χαρά. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη ακριβώς στις 11 και μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και τα λέμε αύριο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος. Όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέ μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, ελληνική λύση 8,5%, κομμουνιστικό κόμμα 7%, πλεύση ελευθερίας και ελπίδα για τη δημοκρατία από 5,5% και φωνή λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκο Ανδρουλάκη. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε το απόγευμα στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα τα ψήφι τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για κοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαθαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί, μεταξύ άλλων, εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαθέρεσης.

0: 8 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελονία στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, με τον αγώνα να είναι 1-1 στο ημίχρονο. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Θα είμαστε μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. 2-10-48-00-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Κοινωνία, επικοινωνία, Sky 100,3 κάθε βράδυ, συν επιστήμη. Διότι κυρίες και κύριοι, απόψε θα περιπλανηθούμε στον άγνωστο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και θα δούμε τι γίνεται με τις προφητείες για το αν τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει ή όχι να υπερβεί την ανθρωπότητα. Οπότε θα διερευνήσουμε με τον προσκεκλημένο μας τον καθηγητή, τον κύριο Βασίλη Βεσκούκη, αν έχουμε μπει στο σπιράλ του θανάτου ή όχι, όπως λένε. Θα περιπλανηθούμε σε μια έκθεση η οποία έχει τον τίτλο What If Science Festival, η οποία έρχεται από το Ίδρυμα Ευγενίδου στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου με πειράματα, STEM εργαστήρια, ρομποτική, τεχνολογικές επιδείξεις, παιχνίδια γνώσεων, επιστημονικές συζητήσεις και ξεχωριστές δράσεις στο ψηφιακό πλανητάριο. Κανονικά όλα τα σχολεία θα έπρεπε να περάσουν από αυτή την έκθεση για να μάθουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γοητεία του κόσμου, το πώς λειτουργεί. Να φύγουν από τις ξερές αναγνώσεις των βιβλίων και να μπουν στον υπέροχο κόσμο της επιστημονικής λειτουργίας. Πώς λειτουργούν, για παράδειγμα, τα έξυπνα αυτοκίνητα. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντοτε με γνώμονα την επιστήμη, θα είναι μαζί μας η Δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν, που βγαίνουν μέσα από την καρδιά μας και την ψυχή μας. Καλησπέρα, στιγμιότυπα Sky 100,3. Εν συντομία στην επικαιρότητα των μέσων ενημέρωσης, η σειρά μπλε ο

0: Στις τηλεόραση του Sky ήταν πρώτη στον χθεσινό ανταγωνισμό μεταξύ όλων των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Στην τηλεόραση του Sky έρχεται επίσης από την 21η Σεπτεμβρίου ο Μάνος Μπουλαρίνος 10 λεπτά πριν από την έναρξη του Δελτίου, διαχωρίζει τη θέση του ως συνήθως. Άκουσατε και την δημοσκόπηση της Pulse για το λογαριασμό του Sky, μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Σε εξέλιξη ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ομάδα της Πολωνίας Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καρεσκάκης, 1-1 ισόπαλες οι δύο ομάδες για, για την League Phase του Europa League. 11 και 10 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον προσκεκλημένο μας, τον καθηγητή, τον κύριο Βασίλη Βεσκούκη, καθηγητής Γεωπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που απόψε έχει την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας μετά από δικό μας αίτημα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και σας φέραμε εδώ στο ραδιοθάλαμο, διότι διαβάζουμε διαρκώς τις εκτιμήσεις, μαρτυρίες, αναφορές ανώτατων στελεχών από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιούν ότι η AI θα υπερβεί την ανθρωπότητα και θα μπορέσει να την καταλύσει, να την περιορίσει, να ελέγξει το διαδίκτυο, να, για πρώτη φορά η τεχνολογία να πάρει το πάνω χέρι από τον άνθρωπο.
1: Να σας πω από την αρχή μια δήλωση, ναι, ότι ούτε η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει, ούτε η ιατρική θα μας καταστρέψει, το λέω επειδή είναι της μόδας τώρα, ναι, με την τρέχουσα επικαιρότητα, ούτε καμία άλλη τεχνολογία ή επιστήμη θα μας καταστρέψει. Αν κινδυνεύουμε από κάτι, κινδυνεύουμε από τη χρήση όλων αυτών, κινδυνεύουμε από την έλλειψη γνώσης και υπευθυνότητας στον τρόπο με τον οποίο τα εντάσσουμε σε οτιδήποτε είναι αυτό που κάνουμε και τα χρησιμοποιούμε, και ασφαλώς και από τους θεσμούς οι οποίοι όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά λειτουργούν ώστε να ελέγχουν όλα αυτά. Οπότε από μόνο του να λέμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που έχουμε δει στις ταινίες πολλά.
0: Ωραία,
1: πράγματι ταινίες να γίνονται έτσι, δεν οδηγεί πουθενά, δεν έχει καμία λογική και ίσα ίσα κάνει κακό στην επιστήμη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική τεχνολογία η οποία έχει πάρα πολλά να προσφέρει, όταν όμως αξιοποιηθεί με τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθεί, και εκεί πρέπει να στρέφουμε την
0: σωστά
1: προσοχή.
0: Το πώς και το γιατί. Μια για να αναφερθήκατε στους γιατρούς, υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή απέναντι στους επιστήμονες, σε όσους τηρούν τον όρο του Ιπποκράτη, και σε όλους εκείνους που υποδίονται, είναι αγύρτες και προσφέρουν όλες αυτές τις υπηρεσίες. Και αυτό είναι καθοριστικό πάντα. Δηλαδή είναι άλλο το medium και άλλο ο καρδιολόγος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό είναι θέμα και ευαισθησίας και της πελατείας.
0: Δηλαδή ναι, δεν είναι μόνο του.
1: Σκέφτεστε, βρίσκουν πελάτες αυτοί.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν θέλω να το σχολιάσω περαιτέρω.
0: Χαριτολογώντας, θα λέγαμε ότι το τραγούδι Πήγα σε μάγισσες και χαρτορίχτρες είναι άλλη δεκαετία, το 80, δεν είναι για σήμερα. Τώρα έχουμε, δηλαδή, συζητάμε για τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Αυτό να κάνουμε την αντίστοιξη και το πού θα μας οδηγήσει. Και δίπλα μας υπάρχει το πρόβλημα ότι κάποιοι υποδίονται τους γιατρούς, τα στελέχη της NASA, οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί, και δεν μπορεί να πιστοποιηθεί αν είναι όντως απατεώνες ή ιατροί.
1: Αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα πάντως, ναι, σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Ναι.
1: Και το ιατρικό επάγγελμα, επειδή σχετίζεται άμεσα με τη ζωή, προφανώς έχει πάντα την πρωτοκαθεδρία σε αυτού του είδους τη δημοσιότητα. Αλλά για να πάμε πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι πάρα πολύ μεγάλες υπερβολές αυτά που γράφονται και λέγονται, ότι η τεχνητή νοημοσύνη σε 10 χρόνια θα αφανίσει την ανθρωπότητα. Γιατί να την αφανίσει? Ναι. Δηλαδή, πώς το φανταζόμαστε? Διαβάζω ότι τεχνητή νοημοσύνη θα καταλάβει το ίντερνετ. Με τι θα μοιάζει η κατάληψη του ίντερνετ από την τεχνητή νοημοσύνη? Θα κλείσουν όλες οι οθόνες και θα μας ζητάνε χρήματα για να μπούμε στο ίντερνετ? Και αν τα δώσουμε, σε ποιανού το λογαριασμό θα πάνε αυτά τα χρήματα? Στις τεχνητής νοημοσύνης? Θέλω να πω, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο
0: δεν υπάρχει
1: σύνθετο.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε από τα σκληρά, γιατί έχουν χτυπήσει τα καμπανάκια από τους ανθρώπους που είναι από μέσα, που λένε ότι υπάρχει ο κίνδυνος η η ανθρωπότητα να πληγεί από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να ελέγξει και να αναπαραχθεί σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να περιορίσει την ανθρωπότητα.
1: Η ταινία του 1980, Παιχνίδια Πολέμου, το ίδιο πράγμα έλεγε και δεν ήταν γραμμένη με αυτού του είδους την τεχνητή νοημοσύνη, τέλος πάντων, από κάτι τέτοιο. Αλλά το ενδιαφέρον είναι το εξής. Κυκλοφορούν διάφορες τέτοιες δηλώσεις πραγματικά. Κάποιος που λέει ότι ήταν εργαζόμενος της μίας εταιρείας και στη συνέχεια πήγε στην άλλη, η δήλωσή του είναι ότι έφυγε τρέχοντας και από τις δύο, γιατί μόλις συνειδητοποίησε τι κακό θα μας βρει. Κοιτάξτε, αυτός που τα λέει, πώς κατάφερε να αποκτήσει τέτοια δημοσιότητα? Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αν βγείτε εσείς και εγώ και πούμε ότι, ξέρετε, αυτό που είναι έξω θα ανοίξει μια μεγάλη τρύπα και θα το καταπιεί.
0: Με την ιδιότητα του πρώην στελέχους, του εργαζόμενου.
1: Και υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι πρώην στελέχοι, και μια και μιλάγαμε προηγουμένως για γιατρούς που έχουν επανειλημμένως καταγγείλει αυτά τα ζητήματα που συζητάμε. Αλλά η δημοσιότητά του σταμάτησε σε κάποιο πεντάλεπτο τυπικό. Απλώς αναφέρθηκε το θέμα. Για να μην πούμε ότι δεν το αναφέραμε, θέλω να πω ότι ο ίδιος ο όμιλος, όχι ένας, πολλοί, μια ομάδα ομίλων οι οποίοι ελέγχουν την ενημέρωση, διαδίδουν τέτοιου είδους πολύ εύκολα και σε απίστευτη κλίμακα και πολύ γρήγορα ειδήσεις, οι οποίες, ναι, ότι κινδυνεύουμε από την τεχνολογία το ξέραμε. Το ότι θα μας αφανίσει όμως, υπάρχει μια απόσταση.
0: Ναι, οι παλαιότερες συζητήσεις που ήταν για αφανισμό του ανθρώπινου γένους ήταν με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
1: Ναι, και αν είμαστε τόσο
0: έξυπνοι. Και των πυρηνικών όπλων, δηλαδή η εφαρμογή της προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Αν είμαστε τόσο έξυπνοι ώστε τα πυρηνικά όπλα να συνδέονται σε κάποιο δίκτυο που συνδέεται στο ίντερνετ και μπορεί να συνδεθεί η τεχνητή νοημοσύνη, τότε η ανθρωπότητα αξίζει τον αφανισμό, με συγχωρείτε.
0: Πάντως η συζήτηση είναι ότι αυτό που διαβάζουμε, γιατί δεν είμαστε πρωτογενώς σε αυτό παρόντες και παρούσες, είναι ότι θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και να βάλουν το όριο.
1: Θα σας πω λίγο, θα πάρω λίγο τη χρονική πλευρά αυτής της συγκυρίας. Τον Σεπτέμβριο, δηλαδή το μήνα που διανύουμε, πρόκειτο όλες οι μεγάλες εταιρείες, πρώτοι από όλες οι OpenAI, να μπουν στα χρηματιστήρια. Είχαν ανακοινώσει μυθικούς αριθμούς αναμενόμενων κερδών. Πέρυσι εξέδωσαν πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα, δηλαδή δανείστηκαν με την υπόσχεση να τα δώσουν πίσω, σχεδιάζοντας επενδύσεις, η OpenAI μόνο, 1,5 τρισεκατομμύριο τα επόμενα χρόνια. Την ίδια περίοδο η ίδια εταιρεία δήλωνε έσοδα 20 δισεκατομμύρια και 74 δισεκατομμύρια ζημιές μέχρι το 2028. Αυτό είναι του παραχρόνου. Έρχεται λοιπόν τώρα μία σειρά από τέτοιες τρομοκρατικές ειδήσεις να μας πούνε ότι πρέπει να το ελέγξουμε λίγο, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Όλοι λένε ότι απειλούμαστε, απειλείται η ύπαρξή μας, απειλείται το ίντερνετ, θα μας κλείσει το βίντεο, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέγαμε παλιά, να σου καεί το βίντεο, αν θυμάστε, και τέτοια πράγματα. Γιατί πιστεύω, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, ότι περί χρημάτων πρόκειται. Δεν βρέθηκε η συγκυρία, δεν επαληθεύτηκε το σχέδιο, δεν υλοποιήθηκε το σχέδιο, πώς να το πω, το επενδυτικό σχέδιο, να γίνει αυτή η δημόσια προσφορά και είσοδο στο χρηματιστήριο στα μεγέθη που θέλανε. Οπότε είπανε, πρέπει να μαζευτούμε λίγο, και για να μαζευτούμε λίγο, πρέπει κάπως και ο κόσμος να το δικαιολογήσει, ότι δεν μπορούμε να βγούμε ακόμη. Γιατί κοιτάξτε, συνδεόμαστε παντού και η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κόψει το ρεύμα. Μα γιατί να μας το κόψει το ρεύμα η τεχνητή νοημοσύνη? Δηλαδή, και είναι λάθος να μιλάμε και για την τεχνητή νοημοσύνη. Σαν να λέμε, το καράβι θα μας πάει κάπου στραβά. Μα αυτός ο καπετάνιος και ο όποιος άλλος καθορίζει το δρομολόγιο θα μας πάει, όχι το καράβι. Δεν φταίει η συσκευή.
0: Πάνω στα αεροσκάφη έχει και τον αυτόματο πιλότο.
1: Στα αεροσκάφη έχει και τον αυτόματο πιλότο, και ειδικά στα πολεμικά αεροσκάφη, κάθε πολεμικό αεροσκάφος φορτώνεται με λογισμικό της εκάστοτε αποστολής. Αλλά το θέμα, ξαναλέω.
0: Εκεί έχουμε και τη χρήση τεχνολογίας και τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Και τον ανθρώπινο παράγοντα και τον παράγοντα αυτού που αποφασίζει αν θα φορτωθεί ή όχι το λογισμικό για την εκάστοτε αποστολή. Πάντως όλα αυτά, ξαναλέω, πολύ τυχαία εντός εισαγωγικών, συγκυριακά έχουν οδηγήσει στο μάζεμα αυτού του επενδυτικού ίστρου και αυτής της επιθετικής λογικής ότι δώστε μας λεφτά όλοι, γιατί η μόνη ελπίδα σας είναι να βγάλουμε λεφτά επειδή θα σας πάρουμε τις δουλειές και να, τουλάχιστον να πάρετε το μέρισμα που θα σας δώσουμε.
0: Ναι, να πάρετε κάτι λιγότερο.
1: Να πάρετε το μέρισμα, ναι, γιατί οι δουλειές σας δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά όλα αυτά τελικά και οι ίδιοι την άλλη μέρα το πρωί τα μαζεύουν. Ναι. Είπε ο Άλτμαν στην Αυστραλία κάποια στιγμή ότι δεν θα γίνει τελικά αυτό με το τώρα κοντά με τον Αρμαγεδόνα των δουλειών και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Ενώ πριν από τρεις μήνες ο ίδιος έλεγε ότι εμείς ποντάρουμε σε αυτό και σας προειδοποιούμε και γι' αυτό πρέπει να επενδύσετε σε εμάς. Και όλοι εμείς τον παρακολουθούμε.
0: Ναι. Πάντως, ωραία. Υπάρχει μια συγκράτηση σε αυτό το μέρος. Από την άλλη, όταν αρχίζει κανείς και εφαρμόζει τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, ανάλογα με τα εργαλεία που θα πληρώσει, μπορεί να έχει ένα περιεχόμενο, όχι πρωτογενές, δημοσιογραφία, που να εκτελεί πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να έχει συγκεντρώσει άπειρες πληροφορίες για ένα θέμα, σε πολύ μεγάλο βάθος, να μπορεί να έχει τα ερωτήματα, τα κεντρικά, και να μπορεί να το γράψει. Και μάλιστα με τον τρόπο το δικό σας, το δικό μου και πάει λέγοντας. Και στη συνέχεια και να το οπτικοποιήσει. Να το κάνει βίντεο ρεπορτάζ ή να το κάνει και ταινία. Το εισαγωγικό.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι εντυπωσιακό.
0: Αυτό είναι, μπορεί να είναι 10-15 θέσεις εργασίας.
1: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά κοιτάξτε, για κάθε επάγγελμα βέβαια αυτό υπάρχει πάντα και αυτός ο λόγος και αυτός και ένας αντίλογος. Ναι. Θα σας πω, ας πούμε, για τα επαγγέλματα της πληροφορικής, των προγραμματιστών που λέγαμε παλιά, ναι, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ότι η παραγωγικότητα είναι πολλές φορές, όχι 2 και 3, πολύ περισσότερες φορές μεγαλύτερη. Ναι. Και πραγματικά με αυτή την έννοια εντός εισαγωγικών χρειάζονται πολύ λιγότεροι. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τόσο απλό, γιατί όταν ήρθαν οι υπολογιστές, οι οποίοι έκαναν πάρα πολύ γρήγορα πράξεις και αντικατέστησαν τα λογιστήρια που είχαν εκατοντάδες ανθρώπους και πάλι έκαναν λάθη, δεν φύγανε αυτοί οι άνθρωποι. Απλώς ανακαλύψαμε νέες δουλειές που μπορούν να γίνουν με τους υπολογιστές. Και φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνθηκε κατά πολύ
1: Ακριβώς. Η εργασία επιβαρύνθηκε και με πολλές άλλες τεχνολογίες οι οποίες αρχικά ήρθαν για να μας απελευθερώσουν, αυτό επιβαρύνθηκε. Έτσι λοιπόν.
0: Και παραθετικά στην Ελλάδα, που είναι η γραφειοκρατία, η έγχαρτη έγινε ψηφιακή, τα λογιστήρια έχουν επιβαρυνθεί με όλη τη λειτουργία του κράτους.
1: Ακριβώς, και αυτό, και έχουμε και ένα πρόσφατο παράδειγμα πάλι που ξανά υποφέρουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κάνουν κάτι που.
0: Με τους παρόχους.
1: Με τους παρόχους.
0: Παρόχους των τιμολογίων. Ναι. Που ήμασταν ήδη σε ένα πάροχο και ξαφνικά πρέπει να πάμε σε έναν άλλο πάροχο. Επιβεβλημένα.
1: Τώρα αυτό είναι μια.
0: Έχει μια πολύ ωραία η παρατήρηση αυτή, γιατί είναι και οργανωμένη η γραφειοκρατία από τη μία, ψηφιακή οργανωμένη γραφειοκρατία, και από την άλλη η υπόδειξη για παρόχους. Είτε θέλουμε είτε όχι. Με την επισήμανση ότι έχει και η ΑΔΕ, ότι δίνεται δωρεάν και υπηρεσία.
1: Εγώ δεν μπορώ να τεκμηριώσω αν πρόκειται περί συνεννόησης και συμμορίας, αλλά όταν μια εταιρεία ζητάει 500 ευρώ από έναν επαγγελματία, ένα δικηγόρο, ένα γιατρό, για να του κάνει αυτά τα 5 κλικ για τα οποία συζητάμε και έχει χίλιους τέτοιους πελάτες. Δεν έχει χίλιους, έχει πολλές χιλιάδες, έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν να ρωτήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη πόσο στοιχίζει αυτή η διαδικασία, να δούμε τι θα μας πει.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Έτσι δεν είναι, μια γιατί, και την έχουμε να τη ρωτήσουμε.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια κατεύθυνση και υπάρχει μάλιστα και μια καταληκτική ημερομηνία τώρα την 1η Οκτωβρίου. Για τους παρόχους. Το λέω να το εξειδικεύει. Έχει νόημα να το εξειδικεύουμε, το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ότι αυτό που κοστίζει ακριβά η τεχνολογία το προσφέρει σχεδόν δωρεάν.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Και το θέμα μας είναι ότι και πάλι υπάρχει μια τρομακτική απάθεια. Και στο καταναλωτικό κοινό, δεν είμαστε σοβαροί καταναλωτές, και στην πολιτεία, η οποία δεν βάζει κάποιους όρους λειτουργίας αυτών των εταιριών. Αλλά τι περιμένεις από μια πολιτεία η οποία πας να κάνεις μια ανάληψη από τα χρήματά σου και σου παίρνει ένα ευρώ?
0: Έλατε.
1: Για κάθε πράξη που κάνεις. Και δεν είναι ένα ευρώ, είναι πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Και το ότι είναι ελεύθερο το σύστημα το τραπεζικό, όποτε θέλουμε είναι ελεύθερο, όποτε δεν θέλουμε πρέπει να καλύψουμε τη λειτουργία του συστήματος του τραπεζικού. Και άρα είναι μια ευρύτερη φιλοσοφία. Και όποτε θέλουμε βγάζουμε και το φόβητρο της τεχνητής νοημοσύνης και τελικά, ξέρετε, κάνουμε κακό στην επιστήμη.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ότι ξαφνικά υπάρχει ο φόβος για την επιστήμη ότι θα έρθει και θα μας συντρίψει αφού θα δρά ανεξέλεγκτη σύμφωνα με τη νέα προφητεία.
1: Ναι, να σας πω όμως μια ορθολογική κατά την άποψή μου διατύπωση του επιχειρήματος. Επειδή επιλούμαστε από την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να μάθουμε βαθύτερα και περισσότερα γράμματα mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Η κυριαρχούσα λογική ποια είναι? Ακριβώς η αντίθετη. Ότι δεν χρειαζόμαστε να μάθουμε πολλά πράγματα, γιατί θα τα κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα δύο δεν είναι μια καταστροφική αντίφαση να πω της ανθρώπινης φύσης, έτσι για να γίνω γλαφυρός? Κάτι τέτοιο δεν είναι? Αλλά αν το βλέπουμε σαν σοβαρά σαν απειλή, και σε ένα βαθμό υπάρχουν πολλά επιχειρήματα να φοβόμαστε για κάποια πράγματα, τότε πρέπει να βαθύνουμε τη δική μας υπόσταση, τη δική μας γνώση, έτσι ώστε να την ελέγχουμε καλύτερα, που και το ότι χρησιμοποιούμε τη διατύπωση να την ελέγχουμε είναι λάθος, γιατί απευθυνόμαστε ή υπονοούμε ότι απευθυνόμαστε σε κάποιον που έχει συνείδηση και υπόσταση.
0: Ναι,
1: η
0: σωστά.
1: Τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ούτε συνείδηση ούτε υπόσταση.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Άρα δεν έχει τίποτα να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει να κάνει με 5 ονοματισμένες εταιρείες.
0: Ναι, ναι, που επιδιώκουν να ελέγξουν την κατεύθυνση, το περιεχόμενο της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όχι, το περιεχόμενο, τη χρήση, σε τι θα έχει πρόσβαση για να εκπαιδεύεται και να γίνεται εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών καλύτερη, και όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι πολύ καλά, ξέρετε, για την επιστήμη, και πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς και να φτιάξουμε και εμείς τα δικά μας τέτοια πράγματα. Και όλες οι προσπάθειες που βλέπουμε να γίνονται στον ερευνητικό τομέα, τουλάχιστον στη χώρα μας, πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Αλλά αντί, ας πούμε, να καλλιεργούμε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που να ανακαλύπτει καλύτερα φάρμακα, για παράδειγμα, ταΐζουμε την τεχνητή νοημοσύνη με οτιδήποτε εντός εισαγωγικών πουλάει κείμενα γενικώς και αορίστως. Τι λέγαμε την άλλη φορά, ότι παίρνουν τα παλιά βιβλία και τα σκίζουν για να τα ταΐσουν στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν τα βρήκανε κάπου ψηφιακά, έτσι ώστε να παράγεται περιεχόμενο αδιάφορο, άχρωμο, άοσμο και ό,τι άλλο θέλετε, για να παράγεται ένα κάτι το οποίο δεν έχει βάθος, να το πω τελικά. Δεν έχει ρίζες. Ναι. Δεν χρειάζομαι να μάθω να γράφω έκθεση, θα μου τη γράψει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάντως στις πληροφορίες μπορεί να τις αναζητήσει. Δηλαδή, τώρα, αν βάλεις σε ένα από τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης κάποιους παραμέτρους, να πούν δώστε μας όλα τα έργα που ανατίθενται πάνω των 25.000 ευρώ στον τομέα της πληροφορικής.
1: Και με μια μηχανή αναζήτησης το έκανε.
0: Τώρα όμως έχει περισσότερο βάθος.
1: Ναι, βεβαίως, αλλά έτσι ήμασταν εντυπωσιασμένοι και όταν πρώτο ήρθαν οι μηχανές αναζήτησης.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τώρα, δηλαδή, σε μια σελίδα μπορείς να έχεις. Το θέμα είναι αν μπορείς να καταλάβεις τι είναι, ποια εταιρεία έχει πάρει το έργο, πώς αυτό έχει.
1: Μια χαρά πια μπορείς.
0: Όχι, αν
1: μπορείς.
0: Μπορεί και να το κάνει και αυτό.
1: Μπορεί να το κάνει και αυτό, και μάλιστα ένα ωραίο κόλπο.
0: Άρα να μειώνεται η δουλειά για μας.
1: Κοιτάξτε λίγο. Ένα ωραίο κόλπο στη Διάβγεια που ανακοινώντουσαν όλες οι δαπάνες του κράτους και οι αναθέσεις, ήταν η πληροφορία να είναι φωτογραφία. Έτσι ώστε να μην μπορεί να διαβαστεί μηχανικά ο αριθμός, το αφημί, το όνομα της εταιρείας, το όνομα του Δήμου που τα δίνει κτλ. Αυτό εμπόδιζε, παρά το ότι ήταν η πληροφορία ψηφιακή και διαθέσιμη, εμπόδιζε κάποιον να τη μελετήσει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Το βλέπει, το διαβάζει, το μετατρέπει σε δεδομένο κανονικά, το ταξινομεί τις περισσότερες φορές σωστά, και άρα είστε σε πολύ εύκολη θέση να μάθετε αν κάποιος δήμος προτιμάει έναν προμηθευτή περισσότερο από έναν άλλον ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
0: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήξερα τι κάνουν.
1: Αυτό
0: ασφαλώς
1: και γίνεται. γίνεται.
0: Αυτό
1: βέβαια, πολλά στοιχεία ήταν φωτογραφημένα. Ήταν σκαναρισμένα. Το σκαναρισμένο είναι μια φωτογραφία και ήταν όλα δημόσια, εντός εισαγωγικών, όλα διατιθέμενα στο διαδίκτυο, αλλά κανείς δεν μπορούσε να τα επεξεργαστεί μηχανικά εκτός αν κατέβαλε τρομακτικό κόπο. Τώρα δεν χρειάζεται αυτό.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα...
1: τώρα το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ακριβώς λύνει τα θέματα που βάζουμε στις εξετάσεις με μια φωτογραφία, έτσι μαζεύει και το ποιος έχει πάρει τις δουλειές.
0: Αυτό είναι τρομερό εργαλείο πάντως. Δημοσιογραφικά την προηγούμενη δεκαετία ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έπρεπε να έχεις πρόσβαση στο κράτος, σε κάποιον υπάλληλο ή σε κάποια ανταγωνίστρια εταιρεία που θα έχει συλλέξει ως μυρμήγκι όλες αυτές τις δουλειές και τις αναθέσεις, να στις δώσει, να τα φωτοτυπήσεις,
1: να
0: το ξαναπεράσεις, να κάνεις υπολογισμούς, να τα βάλεις στο Excel.
1: Τώρα
0: το Excel να τα πας στο...
1: Και να κάνεις σωστά τα διαγράμματα.
0: Τα
1: τώρα υπάρχει η δημοσιογραφία δεδομένων και τέτοια δεδομένα παράγονται πολύ εύκολα από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ο καθηγητής ο κύριος Βασίλης Βασκούκης είναι ήδη 11.30. Τίτλοι των ειδήσεων από το ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε στον τομέα της επιστήμης, κυρίες και κύριοι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
3: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μόνη ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά στα ζητήματα της επιστήμης και της τεχνητής νοημοσύνης, αν θα καταπνίξει ή όχι την ανθρωπότητα, αν θα ελέγξει τα πάντα ή θα μας αφήσει χώρο για να πνεύσουμε. Θα συζητάμε απόψε ζωντανά στο ραδιοθάλαμο με τον καθηγητή γεωπληροφορικής τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Βασίλη Βεσκού. Και εμείς ως επιστήμη έχουμε σταθερά θέση υπέρ της επιστήμης και κατά των όλων των ανθρώπων που επιχειρούν να παραπλανήσουν το κοινό με ψευδοθεωρίες, με ψεκασμένες αντιλήψεις εντός εισαγωγικών, με ανθρώπους οι οποίοι είναι παραδοσιακά τους παλιότερα τους λέγαμε αεριτζίδες ή και παπατζίδες, και ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το φοβικό σύνδρομο που υπάρχει στους ανθρώπους ή απλώς την αδιαφορία τους. Παραμένοντας λοιπόν στον τομέα της επιστήμης, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε μια νέα πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο στο πλαίσιο του εορτασμού των 70 ετών προσφοράς του στην εκπαίδευση, στην επιστήμη και τεχνολογία, παρουσιάζει το What If Science Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Ένα διήμερο δράσεων για μικρούς και μεγάλους, με πειράματα, STEM εργαστήρια, ρομποτική, τεχνολογικές επιδείξεις, παιχνίδια γνώσεων, επιστημονικές συζητήσεις, ξεχωριστές δράσεις, που όλα αυτά στο ψηφιακό πλανητάριο. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κ. Μανώλης Πλειονής, είναι ο Σύμβουλος Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθηγητής αστροφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τέλος πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πολλές ιδιότητες. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας, πληθυντικός αριθμός, ένα φοβερό διήμερο. Επιστημονικό, από την αρχή ως το τέλος, για μικρούς και μεγάλους. Γιατί το κάνετε?
1: Πράγματι έχουμε και ελπίζουμε ο κόσμος.
0: Θα μπορούσατε να κάνετε ένα διήμερο υπνοτισμού.
1: Ναι, έχουμε χορτάσει δυστυχώς από τις θεωρίες συνωμοσίας, είπατε και εσείς, ψευδοεπιστήμες, παραψυχολογία, μεταφυσική.
0: Η γη είναι επίπεδη.
1: Και αυτά θα συζητήσουμε.
0: Είναι επίπεδη.
1: Εσείς τι λέτε?
0: Έχω διαβάσει.
1: Με πολύ απλά πειράματα και ναι, μια επικοινωνία με φίλους σας και σε άλλες χώρες μπορείτε κάλλιστα να αποδείξετε και εσείς ο ίδιος ότι είναι στρογγυλή. Σφαιρική μάλλον.
0: Σφαιρική για την ακριβία, ναι.
1: Αυτά ναι, θέλουμε να μεταλαμβαδεύσουμε και σε αυτό το διήμερο.
0: Στην εποχή των τζαρλατάνων, έτσι. Που με τη χρήση των καλλιτεία.
1: Να σας πω κάτι. Οι ψευδοεπιστημονικές προσεγγίσεις, φοβικά σύνδρομα που είπατε, αρνητές ακόμα και των εμβολίων κλπ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχε και στις αρχές του αιώνα μας. Ναι. Δεν ήταν βέβαια τόσο διαδεδομένο και δεν δικαιολογείται πλέον με την εξέλιξη επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και την δυνατότητα να έχει ο κόσμος πληροφόρηση ανά πάσα στιγμή, δεν δικαιολογείται να υπάρχει τέτοια έκταση στα φαινόμενα αυτά. Παρά τα αυτά, και για λόγους πιστεύω που είναι κατανοητοί, συμβαίνει. Και ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Δυστυχώς περνάμε μια περίοδο εκτεταμένης και βαθιάς κρίσης, και οικονομικής και κρίσης αξιών και κρίση περιβαλλοντολογικής, με αποτέλεσμα ο κόσμος να χάνει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς, να χάνει την εμπιστοσύνη του στην πολιτεία, και η επιστήμη, επειδή είναι ένας πυλώνας του κράτους, χάνει και την εμπιστοσύνη.
0: Και ανεξάρτητος ταυτόχρονα, έτσι, γιατί η επιστήμη δεν έχει, στηρίζεται στην έρευνα, η έρευνα δεν έχει όριο.
1: Προσέξτε, δεν είναι πυλώνας της κυβέρνησης, είναι πυλώνας του κράτους, με την έννοια της οργανωμένης κοινωνίας και καθοδηγητής, άμα θέλετε, των εξελίξεων στο επίπεδο της τεχνολογίας και της γνώσης. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς, επειδή ταυτίζει ο κόσμος με θεσμούς, τους οποίους απορρίπτει για πολλούς λόγους που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, μεγάλη κουβέντα, δυστυχώς συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους θεσμούς που απορρίπτει ο πληθυσμός, ένα μέρος του πληθυσμού, γιατί η αλήθεια είναι δεν είναι τόσο πολύ όσο νομίζουμε. Ναι. Παρά τα αυτά, είναι ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας.
0: Ναι, πάμε να περάσουμε στο επιστημονικό κομμάτι του φεστιβάλ, γιατί αυτό έχει το ξεχωριστό ενδιαφέρον στο ψηφιακό πλανητάριο 18 και 19. Ξεχωρίζω ορισμένες από τις δράσεις. Το Σάββατο στις 10.30 το πρωί έχετε ζωντανή περιήγηση στο διάστημα.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό και καινούριο. Θα είναι ένα ταξίδι όπου θα ξεκινήσουμε από τη Γη και θα φτάσουμε στο Big Bang. Μέσα από εικόνες, μια ταινία συνεχόμενη όπου θα ταξιδεύουμε σαν να είμαστε σε ένα διαστημόπλιο και να πηγαίνουμε και σε μεγάλες αποστάσεις αλλά και πίσω στον χρόνο. Νομίζω ότι θα είναι πολύ εντυπωσιακό και θα αρέσει πολύ στο...
0: Άρα είναι ταινία δηλαδή.
1: Δεν είναι ακριβώς ταινία, δεν είναι ταινία. Είναι, χρησιμοποιούμε πραγματικά δεδομένα. Μα. Δηλαδή έχουμε κάνει μια είναι ψηφιοποιημένη εκδοχή δεδομένων πραγματικών που ξεκινάς από το πλανητικό σου. Θα βλέπουμε, δηλαδή θα δούμε πραγματικά πώς είναι ο Δίας, πώς είναι ο Κρόνος και λοιπά, πώς τον έχουμε αποτυπώσει με τις διαστημικές μας αποστολές. Θα προχωρήσουμε μέσα στο διάστημα, θα βγούμε έξω από το πλανητικό μας σύστημα και θα προχωρήσουμε στο γαλαξία μας και μετά θα φύγουμε από το γαλαξία μας, θα πάμε στην τοπική ομάδα γαλαξιών, θα φύγουμε από εκεί, θα προχωρήσουμε στο Σμήνος της Παρθένου, που είναι το Σμήνος των γαλαξιών της Παρθένου, και θα προχωρήσουμε στα πιο απομακρυσμένα. Σε σκατιές θα λέγαμε του σύμπαντος.
0: Άρα έχετε εντός χαριτολογός που θα στο ψηφιακό πλανητέριο θα έχετε ένα enterprise.
1: Ακριβώς, θα μπορούσα να πούμε.
0: Ναι,
1: αλλά θα ήθελα να πω εδώ κάτι που να το συνδέσουμε και την προηγούμενη συζήτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι ότι αφού ολοκληρώσουμε την Παρασκευή, προσέξτε, την Παρασκευή έχουμε ένα αφιέρωμα στον άνθρωπο στο διάστημα, στο πλανητάριο. Και διάφορες άλλες εκδηλώσεις στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας και πειράματα κλπ. Στο τέλος αυτής της διαδρομής που θα έχουμε το απόγευμα της Παρασκευής, στις 8.30 ώρα, θα έχουμε μια συζήτηση με έγκριτους επιστήμονες και πανεπιστημιακούς, αλλά και με εικόνα θα συζητήσουμε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψευδοεπιστήμη ακριβώς και ειδικά για δύο θέματα τα οποία μας αφορούν εμάς πιο πολύ. Είναι, όπως το είπατε ήδη, κατά πόσο η Γη είναι επίπεδη ή σφαιρική και ένα πείραμα που κάναμε...
0: Εγώ το έλεγα για πλάκα.
1: Όχι, πολύ σωστά το είπατε, γιατί είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία...
0: Παραμένει ένα θέμα, μάλιστα.
1: Παραμένει ένα θέμα και κάναμε και ένα διεθνές πείραμα σε συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπίου με το Ίδρυμα Ευγενίδου πριν από μερικούς μήνες και έχουμε τα αποτελέσματα για να τα παρουσιάσουμε. Και το ζήτημα και το ερώτημα το άλλο που θα πιάσουμε είναι κατά πόσο πήγαμε στη Σελήνη ή όχι. Ξέρετε την παραφιλολογία που υπάρχει, ότι
0: δεν πήγαμε. Ταινία και στούντιο,
1: ακριβώς. Οπότε θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον, θα κλείσει η βραδιά της Παρασκευής με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με παρουσία πολλών στοιχείων και αποδεικτικών συμπερασμάτων σχετικά με αυτά τα θέματα. Το Σάββατο το πρωί, όπως είπατε, έχουμε το συγκεκριμένο, την περιήγηση στο σύμπαν, αλλά παράλληλα έχουμε και ένα κυνήγι θησαυρού και διάφορες άλλες δράσεις, οι οποίες, να σας πω την αλήθεια, έχουν ήδη, επειδή είναι βέβαια χωρίς κόστος, αλλά με αγορά εισιτηρίων ψηφιακών από το διαδίκτυο, έχουν κλείσει ήδη. Όμως, το απόγευμα του Σαββάτου θα είμαστε έξω από το Ευγενίδιο Ίδρυμα, θα είμαστε στο πεζοδρόμιο με πολλές δράσεις εξωτερικές που εκεί δεν χρειάζεται καν εισιτήριο, δηλαδή όλος ο κόσμος που πιθανώς να μην έχει βρει εισιτήρια για τις δράσεις που θα είναι μέσα στο Ευγενίδιο, θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις εξωτερικές, πειράματα και στο τέλος θα κλείσουμε και με ένα, έτσι, αν θέλετε, με ένα χαλαρό τρόπο, με ένα μουσικό, έτσι, με ένα disc jockey και ένα μικρό πάρτι με το οποίο θα κλείσουμε όλο το διήμερο.
0: Έχετε πάντως και ένα θέμα για την αυτόνομη οδήγηση.
1: Βεβαίως, έχουμε αυτόν για την αυτόνομη οδήγηση. Έχουμε επίσης σε μια πισίνα θα έχουμε και υποβρύχια τα οποία είναι αυτοκινούμενα. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Και πώς όλη αυτή η γνώση μπορεί να περάσει και στα σχολεία του Μάξι, ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
0: Δεν πειράζει, Γιάννη, μου είναι σχόλιο ποδόσφαιρο. Πηγαίνω μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς μπορεί να περάσει στα σχολεία, γιατί τώρα Παρασκευή είναι μέρα εργάσιμη, δύσκολο. Για να επισκεφτεί μια.
1: Είναι το απόγευμα, καταρχάς. Είναι το απόγευμα. Γι' αυτό το κάνουμε Παρασκευή. Είναι απογευματινή η ώρα, δηλαδή ξεκινάμε το απόγευμα της Παρασκευής και ολοκληρώνουμε το.
0: Να σας τοποθέσω διαφορετικά. Ναι. Συζητώντας με την κόρη μου, είχε το άγχος πέμπτη δημοτικού, θα κάνω φυσική. Από παιδί ως παιδί φαντάζει τρομακτική φυσική πριν γίνει το πρώτο μάθημα. Η δασκάλα τους έβαθε σε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και ξαφνικά άλλαξε όλη διάθεση.
1: Κοιτάξτε,
0: με ένα παράδειγμα. Το κρύος και ο ζεστός αέρας στο δωμάτιο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα ανοίξουμε το παράθυρο. Ποιος φεύγει ο ζεστός αέρας ή μπαίνει ο κρύος? Ποιος νικάει? Αυτό απλό.
1: Και έτσι πρέπει να γίνεται η προσέγγιση της επιστήμης με τα νέα παιδιά, με τα παιδιά, τα είτε μικρά είτε μεγαλύτερα κλπ. Πρέπει να γίνεται μέσω από απλά και απτά πειράματα, διαδραστικές δραστηριότητες και όπως ξέρετε πολύ καλά, ο καθηγητής ή ο δάσκαλος, ανάλογα με τη συμπεριφορά του, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα κλπ, ή θα κάνει το παιδί να αγαπήσει ένα μάθημα ή να το αντιπαθήσει. Επομένως, η προσωπικότητα και των δασκάλων παίζει τρομερό ρόλο, αλλά επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που πέρα από τα σχολεία υπάρχουν και όλες αυτές οι δραστηριότητες από κέντρα που ενδιαφέρονται για να έτσι διεμβολήσουμε, αν θέλουμε να πούμε, την αδιαφορία που υπάρχει, γιατί υπάρχει δυστυχώς μεγάλη αδιαφορία, κοιτάμε για τα καθημερινά και ίσως και δικαιολογημένα από την άποψη ότι ο κόσμος πιέζεται και προσπαθεί να βρει λύσεις για τα καθημερινά του προβλήματα. Ναι. Παρά τα άλλα, όποιος μπορεί, κάνει μεγάλο έργο και απέναντι στα παιδιά του, αλλά και απέναντι στην κοινωνία, να επιδιώκει με τα παιδιά να αποκτούν γνώσεις και να αποκτούν και δεξιότητες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο κύριος Μανώλης Πλειώνης, Σύμβουλος Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Ίδρυμα Ευγενείου, καθηγητής αστροφυσικής στο Αριστοτέλειο. manolispliones.gr, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Ίδρυμα Ευγενίδου, Παρασκευή και Σάββατο 18 και 19, τα ψηφιακά δωρεάν εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, θα είναι και έξω από το Ίδρυμα. Και γενικότερα μπορείτε να πάτε στο Πλανητάριο, όποτε θέλετε, είναι στο τέρμα της Λεωφόρου Συγκρού, κατεβαίνοντας αριστερά, έχει και στάσεις απ' έξω, είναι συγκλονιστική εμπειρία. Επιστρέφουμε στο ραδιοθάλαμο, κύριος Βασίλης Βεσκούκης.
2: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάνουμε πειράματα για να το αποδείξουμε ότι η γη δεν είναι επίπεδη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή το πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Καταλαβαίνετε.
0: Αν επιτρέπετε, θα σας απαντήσω εδώ. Παλαιότερα, όταν είχαμε σε άλλη ώρα από τις 10 ως 12 ανοιχτές γραμμές με τους ακροατές, πάρα πολύ την εποχή του COVID που ήταν πολύ πιεσμένοι, στρεσαρισμένοι άνθρωποι, είχαν υποστηρίξει ακόμη και αυτό. Εκτός των πολλών άλλων πραγμάτων που προσέκρουαν στην πραγματικότητα, ότι ναι, κάπου τελειώνει η γη.
2: Κοιτάξτε, την εποχή του Μεσαίωνα υπήρχε ένας κρατεός μηχανισμός που επέβαλε μέσω της πίστης τη συμπεριφορά στους ανθρώπους και πολύ περιορισμένοι τρόποι να μάθει κανείς πράγματα, να ενημερωθεί για οτιδήποτε. Αυτό σήμερα δεν είναι πλέον ούτε οι θρησκείες, ούτε καν οι θρησκείες αυτό το κυρίαρχο, αλλά ο καθένας έχει το δίθεν προνόμιο της αυθαιρεσίας της πίστης του σε οτιδήποτε. Όχι το θρησκευτικό. Πιστεύω ότι αυτό που λες ότι είναι καλό ή που είναι επιστήμη, εγώ λέω ότι δεν είναι επιστήμη. Άρα δεν είναι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κοινό είναι πολύ πρόσφορο κοινό να τρομοκρατηθεί, γιατί περί τρομοκρατίας πρόκειται, από δημοσιεύματα, οποιοδήποτε δημοσίευμα του τύπου η τεχνητή νοημοσύνη θα μας αφανίσει.
0: Παλιότερα το λέγαμε και για τα ρομπότ αυτό, ότι τα ρομπότ έρχονται και θα διαλύσουν το...
2: Να σας πω, το ενδιαφέρον με τα ρομπότ είναι ότι πλάθονται κατ' εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου. Ναι. Όπως και ο άνθρωπος ήταν κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ναι. Το ρομπότ δεν είναι ανάγκη να μοιάζει με άνθρωπο και μια χαρά πάλι μπορεί να μας αφανίσει αν ένα ρομπότ είναι πολεμική μηχανή και πάει να μας πυροβολήσει. Αλλά κάποιος θα το προγραμματίσει. Mm-hmm. Κάποιος θα του δώσει ένα στόχο και αυτό θα το εκτελέσει. Αν μέσα του έχει βάλει και τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει αυτό, δηλαδή αν του έχει βάλει ένα εργαλείο που θα μπορούσε, παράδειγμα, να λύσει όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα θέματα της ρήπασης της ατμόσφαιρας, της ενέργειας, του νερού και όλα αυτά, και εμείς φτιάξαμε αντί για όλα αυτά μια πολεμική μηχανή, καταλαβαίνετε ότι αξίζουμε τον αφανισμό, ειδικά όλοι εμείς που τα παρακολουθούμε αυτά.
0: Η αυτονόμηση όμως, πάντα που υπάρχει ως ερώτηση, επιμένω σε αυτό.
2: Η αυτονόμηση προϋποθέτει συνείδηση. Όταν υπάρξει συνείδηση της ύπαρξης, οτιδήποτε αποκτά συνείδηση της ύπαρξής του, από εκεί και μετά ακολουθεί ένα δικό του δρόμο. Αλλά νομίζω ότι είναι ύβρις να ισχυριζόμαστε, μπορεί να το λέω και να υπερβάλλω, αλλά είναι ύβρις να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε κοντά στο να αποκτήσει κάποια μηχανή συνείδηση. Γιατί δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι τι είναι η δική μας συνείδηση. Αν το...
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν η συνείδηση είναι κάτι που περιέχεται πού, στον εγκέφαλο, σε ποιο σημείο, στο υπόλοιπο νευρικό σύστημα, κάπου αλλού. Κανείς δεν ξέρει. Η υπόσταση τι είναι. Δεν το ξέρουμε. Άρα πώς εικάζουμε ότι μια μηχανή η οποία απλώς μας μιμείται, έχοντας συγκεντρώσει ό,τι παρατήρηση μπορεί να γίνει πάνω μας, θα αποκτήσει συνείδηση. Ψεύτοσυμπεριφορά θα είναι.
0: Έχει, ναι. Έχει όμως μια εντός εισαγωγικών διχασμένη συμπεριφορά όταν το διορθώνεις. Που του λες αυτό που λέει κάτι, ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος.
2: Ναι,
0: εντός εισαγωγικών, χαριτωμένο.
2: Μα έχει εκπαιδευτεί να το κάνει και έχει εκπαιδευτεί να μας κολακεύει.
0: Ναι,
2: και αυτό. Τι σωστή ερώτηση και δεν το πρόσεξα. Και αν δεν μου το έλεγε, θα μου διέφευγε. Όλα αυτά είναι μόνο marketing.
0: Είναι κορπάκια.
2: Και το marketing, ξέρετε, χωράει παντού, γιατί εφόσον αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν αγορές που λειτουργούν όπως λειτουργούν, κάπως πρέπει να λειτουργήσουν. Αλλά η ουσία παραμένει. Δεν μπορούμε να πληγώνουμε την επιστήμη, μια επιστήμη που πραγματικά μπορεί να λύσει όλα αυτά που αντιλαμβανόμαστε ως σοβαρά προβλήματα, καταχρώμενη με αυτόν τον τρόπο αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο. Γιατί αν χάσει, όπως λέμε ότι η ιατρική βάλεται από κάποιους που ασκούν αυτό το κομπογεννητισμό στο επάγγελμα, η επιστήμη όμως της ιατρικής, αλίμονο αν την μηδενίσουμε. Έτσι υπάρχει και σε όλες τις άλλες επιστήμες και ιδιαίτερα σε αυτήν που είναι μια υπερεπιστήμη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διασφαλίσουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε την επιστήμη που υπάρχει εκεί μέσα και να την προάγουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας και τα σχολεία μας πρέπει να είναι τέτοια που να δημιουργούν ανθρώπους που να μπορούν να είναι ανεξάρτητοι από την τεχνητή νοημοσύνη για να την πάνε μπροστά.
0: Σωστή.
2: Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να πάει μπροστά. Απλώς θα αναπαράγει τις άρκες της. Τίποτα περισσότερο.
0: Πάρτε μια ανάσα, καθηγητής Βασίλης Βεσκούκης, για να πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη για μια ανάγνωση θέματος, δεσογόνα ανάγνωση από το sky.gr.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Θα μείνω πιστός στο πνεύμα της συζήτησης. Θα μιλήσω και εγώ για τεχνητή νοημοσύνη, διότι έχουμε τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, τον κύριο Sam Altman, ο οποίος αναγνωρίζει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ναι, μεν οι ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης είναι δικαιολογημένες. Βεβαίως, ζητά από την άλλη, από το κοινό, να εμπιστευτεί τις εταιρείες του κλάδου ότι θα ενεργήσουν με υπευθυνότητα. Δήλωσε μιλώντας σε συνέδριο της Salesforce στο Σαν Φρανσίσκο, μεταξύ άλλων, ο ισχυρός άντρας της OpenAI, ότι ο κόσμος θα πρέπει να μας εμπιστευτεί ότι θα κάνουμε το σωστό, επειδή είναι το σωστό και επειδή αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης. Όπως δήλωσε μάλιστα ο επικεφαλής της OpenAI και παραδέχθηκε εν τούτης ότι οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν πλέον μεγαλύτερη βάση από ό,τι στο παρελθόν, καθώς οι δυνατότητες των συστημάτων εξελίσσονται με ταχύτητα. Δεν χρειάζεται πλέον τόση φαντασία όσο παλαιότερα για να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαν να πάνε στραβά τα πράγματα, είπε μεταξύ άλλων. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ένα δίκιο να ανησυχεί. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε πως οι δηλώσεις του Altman έγιναν λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση του πρώην ερευνητή της Anthropic, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον χώρο του AI. Υποστήριξε ο ερευνητής ότι εάν η τεχνητή νοημοσύνη δεν τεθεί υπό έλεγχο, υπάρχει το ενδεχόμενο να οδηγήσει ακόμη και στην εξόντωση της ανθρωπότητας έως το τέλος της δεκαετίας. Πάρα πολύ ενισχυτικές προβλέψεις. Βεβαίως, να πούμε ότι ορισμένα στελέχη και ειδικοί του κλάδου δήλωσαν ότι συμμερίζονται την εκτίμηση, χωρίς όμως να εξηγούν με ποιον τρόπο κατέληξαν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα ή χωρίς να εξηγούν επίσης πώς ακριβώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ένα τέτοιο σενάριο. Και βεβαίως η συζήτηση αναζωπήρωσε, και με αυτό θα ολοκληρώσω, τις ανησυχίες για την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Είχαμε και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, τον κύριο Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έχει ζητήσει να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης και έχει ήδη καλέσει τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν κανόνες για τον κλάδο. Οι εταιρείες βεβαίως μπορούν να αυτορυθμιστούν παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες. Αρκετοί επικεφαλείς μεγάλων εταιριών τάσσονται υπέρ της αυτορύθμισης του κλάδου, αντί για αυστηρότερη κρατική παρέμβαση. Είναι OpenAI, είναι η Nvidia, η οποία λέει ότι δεν χρειαζόμαστε νέους νόμους και τάσσεται υπέρ της ευθύνης των ίδιων των εταιριών, και ο CEO της Nvidia, ο Jensen Huang, όλα αυτά, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, έτσι. Αν μη τι άλλο, η ασφάλεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας απασχολεί και οι Colossi, OpenAI και ανθρώποι κατά βάση συνεχίζουν να αναζητούν και να ψάχνουν κοινά πρότυπα ασφαλείας.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης με την επικαιρότητα που την καταγράφει το sky.gr. Επιστροφή στο ραδιοθάλαμο στην συζήτησή μας με τον καθηγητή Γεωπληροφορικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Βασίλη Βεσκούκη. Άρα η επίθεση στην ειδησιογραφία από τα ανώτερα στελέχη των εταιρεών AI για τους κινδύνους της τεχνολογίας συνεχίζεται.
2: Συνεχίζεται και όπως δεν είπαν τίποτα για το διατάφτα. Ναι. Δεν είπαν τίποτα για το γεγονός ότι αποφάσισαν ότι δεν τους παίρνει, για να το πω στην καθομιλουμένη, να κατέβουν να ζητήσουν τα 3 εκατομμύρια που ζητούσαν και έβγαλαν ένα μπαμπούλα στο προσκήνιο ότι μας απειλεί, θα μας καταστρέψει, πρέπει να το ρυθμίσουμε, να το ένα, να το άλλο. Να σας πω κάτι. Ίσως βιολογικές έρευνες να έγιναν σε μη ασφαλές περιβάλλον, γιατί ίσως δεν ξέραμε τι μπορεί να συμβεί. Σωστή. Έτσι δεν είναι? Αλλά η επιστήμη έχει προοδεύσει και η επιστήμη συσσωρεύει τη γνώση που σχετίζεται με την ασφάλεια και οφείλει, είναι το χρέος της, να την εφαρμόζει κάθε φορά. Υπάρχει κανείς που μπορεί να πιστέψει ότι κατά τύχη ή από αυλεψία ή από ό,τι άλλο θέλετε η τεχνητή νοημοσύνη έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτη? Δηλαδή αν κάποιος, και ακόμα και αν έχει γίνει αυτό, δεν θα έπρεπε κάποια ή κάποιες ή όλες μαζί οι εξουσίες να παρέμβουν και να τους μαζέψουν αυτούς τους ανθρώπους που το άφησαν ανεξέλεγκτο?
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Δηλαδή όλοι λένε παιδιά κίνδυνος και δεν είναι.
2: Εσείς το δημιουργήσατε τον κίνδυνο με την αυλεψία σας και με την επιθετικότητά σας απέναντι στο κυνήγι του χρήματος. Και ξαναλέω, βλάπτετε την επιστήμη με αυτόν τον
0: τρόπο. Άρα καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι είναι ένα περισσότερο κερδοσκοπικό παιχνίδι μετρίασης επειδή δεν μπορούν να αντλήσουν τα κεφάλαια για τα οποία υπολόγιζαν, να χαμηλώσουν τις προσδοκίες έτσι ώστε να πάνε πιο σιγά.
2: Είναι ένα μεγάλο σύνθετο παιχνίδι το οποίο καπηλεύεται μια επιστήμη η οποία θα μπορούσε να λύσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Στο οποίο παιχνίδι αυτό όσοι παίζουν αφέθηκαν να διαβάσουν όλα τα βιβλία και όλο το υλικό που έχει γραφτεί ποτέ και να συμπεριφέρονται στη συνέχεια ως αν να τους ανήκει και να απαιτούν από όλους εμάς, επειδή έγραψαν ένα πρόγραμμα, να το πω, το οποίο έχει διαβάσει τα πάντα και άρα μπορεί να γράψει και τα πάντα με κάποιο εντός εισαγωγικών δημιουργικό τρόπο, να τους πληρώσουμε. Ναι, αλλά τα πάντα δεν τα έγραψαν αυτοί.
0: Σωστά.
2: Και ο Πλάτωνας δεν όφιλε να είχε γράψει κάπου στην πέτρα ότι αυτό απαγορεύεται να εκπαιδεύσει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Άρα απαγορεύεται η αναπαραγωγή των κειμένων χωρίς να δίνει.
2: Ναι, για οποιαδήποτε χρήση των κειμένων. Ναι. Θέλω να πω ότι η γνώση.
0: Εδώ παρενθετικά, συγγνώμη, ναι. Η κλοπή που έχει γίνει, ας πούμε, στη μουσική είναι τεραστίων διαστάσεων.
2: Στα πάντα.
0: Το λέω για ένα παράδειγμα. Γιατί...
2: Βεβαίως. Η γνώση όμως ανήκει στην ανθρωπότητα. Ανήκει σε αυτούς που την. Όχι μόνο σε αυτούς που στα χέρια τους
0: δηλαδή.
2: Βγήκε μπροστά. Ακριβώς. Ως αγαθό.
0: Όχι,
2: ανήκει σε όλη την ιστορία. Δηλαδή, κάποιος θα μπορούσε να πατεντάρει. Ο Τέσλα πατένταρε τον ηλεκτρικό κινητήρα. Και αν η πατέντα του Τέσλα είχε λειτουργήσει, ο πλανήτης δεν θα χωρούσε να βάλει το χρυσάφι το οποίο θα έπρεπε να είχε εισπράξει. Αλλά με ένα βίαιο τρόπο και με τον νόμο του ισχυρού, ο Τέσλα παραμερίστηκε. Αν διαβάσετε την ιστορία, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το να εμπιστευτούμε τις εταιρείες, να εμπιστευτούμε ποιες εταιρείες? Αυτές που έλεγαν ότι θα χαθούν όλες οι δουλειές και μετά έλεγαν ότι δεν θα χαθούν όλες οι δουλειές. Αυτές οι οποίες έλεγαν φέρτε μας δισεκατομμύρια για να δημιουργήσουμε 3 εκατομμύρια και να σας δώσουμε μέρισμα όταν χάσετε τη δουλειά σας, έτσι ώστε να έχετε να φάτε. Αυτούς πρέπει να τους εμπιστευτούμε, γιατί έχουν ηθική τάξη και για την ηθική τα κάνουν όλα αυτά, ξέρετε. Λίγο λογική δεν βλάπτει.
0: Μία τελευταία ερώτηση, καθώς οδηγούμε στο τέλος. Κύριε Βεσκούκη, η Ελλάδα πού βρίσκεται στον αστερισμό της τεχνητής νοημοσύνης?
2: Κοιτάξτε,
0: στον ανταγωνισμό, μάλλον.
2: Η Ελλάδα, όπως και η Ευρώπη, έχει ένα εξαιρετικό έμψυχο υλικό, με το οποίο δυστυχώς τροφοδοτεί τους μεγάλους. Και το στοίχημα είναι τώρα που γίνονται και έχουν αρχίσει και ξεκινάνε οι μεγάλες επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης, το factory τεχνητής νοημοσύνης, ο Δέδαλος, ο Φάρος, έναν υπερυπολογιστή που απέκτησε πρόσφατα το Πολυτεχνείο, θα έχουμε οι Έλληνες ερευνητές στα χέρια μας εργαλεία να προσθέσουμε αξία και να δημιουργήσουμε δική μας προστιθέμενη αξία και προϊόντα στον τομέα αυτών. Και μια χαρά μπορούμε να σταθούμε, τελικά θα μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι σε όλα αυτά, αρκεί να έχουμε μια τέτοια στρατηγική η οποία θα μας βάλει να δουλέψουμε, γιατί χρειάζεται δουλειά, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά είμαστε πάρα πολύ αξιόλογοι επιστημονικά, δυστυχώς τροφοδοτούμε με προσωπικό.
0: Φεύγουν δηλαδή, δεν μπορούν να μείνουν στη
2: φεύγουμε
0: χώρα και φεύγουμε.
2: Και αυτό έξω. Το περί brain gain πραγματικά δεν μπορώ ούτε να το δω πουθενά, ούτε και να το αντιληφθώ ως φαινόμενο.
0: Ναι, γιατί είναι σαφές ότι όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις προδιαγραφές, δέχονται μια πρόταση από το εξωτερικό και...
2: Και η πρόταση από το εξωτερικό προέρχεται από κάποιο τόσο μεγάλο μέγεθος
0: και προοπτική
2: που δεν μπορείς να το αντιστοιχεί.
0: Είναι λίγο σαν τους ποδοσφαιριστές, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι, δηλαδή, είναι. Γιατί όχι.
0: Ωραίος ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, αλλά παίζει στην Τούμπα, εξαιρετικό το συνέστημα. Θα πάει όμως να παίξει και στη Λαμία. Θα πάει να παίξει και στις Σέρρες. Θα πάει να ταλαιπωρηθεί κάποιος, θα τον. Επειδή είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, θα τον τραυματίσει. Οπότε σου λέει καλύτερα, δεν πάμε στη Γερμανία να μην προδούμε την τύχη μας.
2: Ακριβώς. Δηλαδή είναι. Εντάξει, τώρα η μεταφορά είναι πολύ ευστοχή. Δηλαδή,
0: γιατί υπάρχουν ταλέντα, το βλέπω. Δηλαδή, τις προάλλες είχαμε χθες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μια ομάδα που έφτιαξαν ένα ρομπότ που αν ριχάται σε έναν τείχος ελάχιστο χρόνο κέρδισαν το πρώτο βραβείο.
2: Υπάρχουν δείγματα στην Ευρώπη. Η Γαλλία ξυλώνει τη Microsoft. Η Γερμανία επίσης. Οι Ελβετοί έχουν φτιάξει δικό τους λειτουργικό σύστημα, μια έκδοση του Linux με το οποίο ξυλώνουν τα Windows. Καλά θα κάνουμε και εμείς να μπούμε σιγά σιγά σε μια λογική, όχι να ξυλώσουμε τη Microsoft, αλλά όχι μόνο να ξυλώσουμε τη Microsoft, αλλά να στεκόμαστε και να αποκτήσουμε μια υπόσταση που ξέρετε όλοι αυτοί μας έχουν ανάγκη, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε καταναλωτές.
0: Φυσικά πρέπει να πληρώσουμε το τέλος.
2: Αν αποφασίσουμε ότι δεν θα τους τροφοδοτήσουμε, τελείως υπόθεση. Και βλέπετε ότι έχει καταλήξει από τη μία πλευρά είναι θέμα της ελεύθερης οικονομίας ή της αγοράς, ποιος θα αγοράσει από ποιον, αλλά αν επιχειρηθεί να εφαρμοστεί ένας κανονισμός απέναντι σε μια εταιρεία και να της μπει ένα πρόστιμο, ο πρόεδρος απειλεί με αντίμετρα.
0: Αυτό το βλέπουμε την Google σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Αυτό, σε αυτό είναι αναφέρομαι και όχι
0: σε και στην Ελλάδα δεν ασκούνται πιέσεις για τη μία απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων.
2: Αν το παρακολουθήσετε αυτό το θέμα με το.
0: Για τη μία εφαρμογή της νομοθεσίας.
2: Με το ξύλωμα των αδειών λογισμικού, θα το δείτε και η Ευρώπη προσπαθεί. Αλλά πρέπει να προσπαθήσει πολύ σκληρότερα και να έχει πολύ δρόμο να διανύσει.
0: Να κάνει και ένα τζαρτζάρισμα δηλαδή.
2: Πρέπει να κάνει κάποιο τζαρτζάρισμα, πρέπει να πει κάποιο όχι και πρέπει να δείξει ότι όχι μόνο γράφει ευχολόγια, πολύ εκτενή ευχολόγια με τη μορφή οδηγιών κάθε είδους, αλλά ότι έχει να παράξει και δική της αξία και να σταθεί μέσα στις εξελίξεις αυτές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ.
0: Κύριος Βασίλης Βασκού, καθηγητής Γεωπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑ 100,3 με Σάνθια Μεθνά Μαράκη και μετά μαζί μας η Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για τα άλλα ζητήματα πάντα στον τομέα της επιστήμης εδώ τα βράδια του ΣΚΑ 100,3.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη 17, το ΠΑΣΟΚ 12, η ελληνική λύση 8,5, κομμουνιστικό κόμμα 7, πλεύση ελευθερίας και ελπίδα για τη δημοκρατία από 5,5% και φωνή λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριακός Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Άλεξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα «Ελπίδα ή περιπέτεια» θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορηγεί σε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, το εύρος 3,75 έως 4% προχώρησε σήμερα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στέλνοντας παράλληλα σαφέ.

0: της Κρήτης. Η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αιγαίας Γαλήνης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αιγαίας Γαλήνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο. Sometimes.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3, είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, έκανε το απαραίτητο βήμα, νίκησε με 2-1 την Γιαγκελόνια, πήρε το τρίποντο στην πρεμιέρα του Europa League. Και οι φίλοι του αποχωρούν από το Γιώργος Καρασκάκης, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι γύρω δρόμοι έχουν πάρα πολλά οχήματα, χρειάζεται ψυχραιμία. Εμείς εδώ στο Ραδιοθάλαμο απόψε έχουμε ένα άτυπο αφιέρωμα, επιστήμονες απέναντι στους τσαρλατάνους, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι παντού, ολόγυρά μας.
1: Πόπο, και έχουμε τέτοιο αφιέρωμα.
0: Ναι, άτυπο, διατρέχει τις και τις δύο ώρες, δηλαδή με την έννοια ότι είναι άνθρωποι. Νωρίτερα ήταν το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και αν θα μας πνίξει ή όχι, όπως γράφεται εσχάτως τελευταία, αν θα υπερνικήσει την ανθρωπότητα. Οι απαντήσεις από τον καθηγητή γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού Βασίλη Βεσκούκη, το αφιέρωμα στο Ίδρυμα Ευγενίδου στο ψηφιακό πλανητάριο για την επιστήμη, διήμερο 18 και 19. Και τώρα ήρθε η ώρα της ψυχολογίας, η δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, είναι στο Ραδιοθάλαμο. Να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Μπορούμε.
1: Ναι, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Γιατί σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε με ένα παραμύθι από τη Χιονάτη, αλλά μπορούμε να ακούσουμε την επικαιρότητα.
0: Ναι, γιατί έχουμε την ευκαιρία να σε έχουμε εδώ απόψε και φαίνεται ότι η υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Εδώ διαβάσαμε ότι υπήρχε και μια επικοινωνία με έναν, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, υπνοτιστή.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ, ναι, στην εφημερίδα, ότι στάλησαν φωτογραφίες, ναι, του ή τα δεδομένα του την ώρα που ήταν ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν αίσθητος ή που ήταν, δεν ήταν πια εν ζωή ίσως, και ότι ήταν με ένα υπνοτιστή. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα για ποιο λόγο κανείς να στείλει σαν υπνοτιστή κάτι τέτοιο, όμως θα έλεγα για τους υπνοτιστές, γιατί αυτό

0: social, έτσι, διάφορες διαφημίσεις σχετικές και διάφορες προωθήσεις από βίντεο ότι με τον υπνοτισμό μπορεί κανείς να ανασύρει αναμνήσεις. Οι επίσημες ψυχολογικές εταιρείες και κυρίως η Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία, που είναι και η πιο έγκυρη στον κόσμο γιατί έχει πάρα πολλά μέλη και πάρα πολύ σοβαρούς επιστήμονες, κατατάσσουν αυτή τη μέθοδο σε μια μέθοδο η οποία δεν είναι επιστημονική, δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, και στην οποία στην πραγματικότητα αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε ύπνωση, μπαίνουν σε μια κατάσταση τρανς, δηλαδή σε μια κατάσταση μισούπνου, μισοξύπνου, αφού πάρουν κάποιο φάρμακο. Δεν γίνεται αυτό χωρίς φάρμακο. Έχω δηλαδή παρακολουθήσει το πώς ακριβώς γίνεται. Και σε αυτή την κατάσταση υποτίθεται ότι θυμώνται γεγονότα από την πρώιμη ηλικία, από τις πολύ παιδικές ηλικίες. Όμως ξέρουμε ότι αυτά τα γεγονότα δεν είναι αληθινά. Ξέρουμε δηλαδή ότι αυτά τα γεγονότα μπορεί σε κάποια περίπτωση να είναι κάτι που όντως ισχύει, αλλά πάρα πολλές φορές είναι ένα μείγμα μυθοπλασίας, ένα μείγμα ψευδών αναμνήσεων ή και ένα μείγμα παραμορφωμένων αναμνήσεων. Δηλαδή μπορεί κανείς να θυμάται κάτι, ένα μικρό κομμάτι από μια ανάμνηση, και αυτό να το εμπλουτίζει με διάφορα άλλα στοιχεία της φαντασίας του και αυτής της κατάστασης που είναι χωρίς άμυνες πολλές, οπότε δεν είναι έγκυρα αυτά τα οποία λέγονται.
1: Ναι, είναι μια ονειρική κατάσταση.
0: Ούτε καν, δεν είναι καν. Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση που κανείς είναι κάτι μεταξύ ύπνιου και ξύπνιου, αλλά στην πραγματικότητα η συζήτηση που γίνεται είναι ακόμη σε θέση να κάνει μια συζήτηση, δηλαδή να απαντήσει σε ερωτήματα, όχι να κάνει μεγάλη συζήτηση, να απαντήσει σε ερωτήματα. Οι απαντήσεις αυτές που δίνει δεν είναι απαντήσεις τις οποίες πρέπει κανείς να πάρει ως απαντήσεις που αφορούν πραγματικά γεγονότα. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι μέσω από αυτή τη μέθοδο θα αποκαλύψουν παιδικά τους τραύματα. Αυτός είναι ο κύριος ο λόγος που συνήθως πηγαίνουν σε αυτές τις συνθήκες, και ότι μέσα από αυτά τα τραύματα θα μπορέσουν μετά να τα επουλώσουν, γιατί θα τα έχουν ανακαλύψει και αποκαλύψει πλήρως, αλλά αυτό δεν ισχύει πραγματικά. Θα απέτρεπα λοιπόν τον κόσμο από το να πηγαίνει σε τέτοιου είδους καταδήλωση θεραπευτές. Δεν υπάρχει καμία πιστοποιημένη εκπαίδευση, δεν υπάρχει καμία πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και υπάρχουν κάποια ιδιωτικά ινστιτούτα που το ένα επιβεβαιώνει το άλλο και πιστοποιεί το άλλο, αλλά χωρίς να υπάρχει καμία εγκυρότητα και καμία αποδοχή από την επιστημονική κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Είτε υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ψυχίατροι και πάρα πολύ καλοί
1: ψυχολόγοι. Αυτή η κατηγορία των ανθρώπων δεν έχει κανένα επιστημονικό υπόβαθρο, έρισμα, πιστοποίηση, πτυχίο, αναγνώριση. Είναι σε άλλη σφαίρα. Μη επιστημονική.
0: Και είτε υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ψυχίατροι και πάρα πολύ καλοί ψυχολόγοι που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, σοβαρά πανεπιστήμια, και έχουν επιστοποιήσει από σοβαρούς φορείς. Και μπορεί κανείς, όταν έχει οποιοδήποτε θέμα, οποιοδήποτε τραύμα και θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτό, να απευθυνθεί σε έναν από αυτούς. Mm-hmm. Και στο δημόσιο πλαίσιο και στο ιδιωτικό θα βρει άπειρους.
1: Μάλιστα. Άρα προσοχή είναι και ευθύνη των ανθρώπων.
0: Είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους παρόλα αυτά. Και εγώ μερικές φορές όταν βλέπω στα social διάφορους ανθρώπους που θα πω ότι ισχυρίζονται ότι έχουν κάποια γνώση ψυχολογίας, όχι ότι είναι ψυχολόγοι, γιατί οι ψυχολόγοι έχουν άδεια άσκηση επαγγέλματος και είναι ένας όρος, ένας τίτλος που αν κανείς τον χρησιμοποιήσει παρανομεί, οπότε δεν τον χρησιμοποιούν, αλλά που εφευρίσκουν διάφορους άλλους τρόπους για να αυτοονομάζονται διάφορων ειδών θεραπευτικά θεραπευτές ή σύμβουλοι, και που στην πραγματικότητα δεν αντιστοιχούν σε πανεπιστημιακές εκπαιδεύσεις αυτές, και έχει μεγάλη νομίζω σημασία. Δεν είναι εύκολο κάποιος ως κοινό να μπορέσει να ξεχωρίσει ποιος είναι και ποιος όχι, αλλά τουλάχιστον να μην τρέπεται κανείς. Μπορεί να μπει στο ίντερνετ στην εποχή μας. Όλη μας η ζωή είναι κρεμασμένη στο διαδίκτυο. Όλοι ξέρουν τα πάντα για όλους. Μπορείς να μάθεις ό,τι θέλεις για τους άλλους ανθρώπους. Ακόμη και κατά λάθος. Και αυτοί ακόμη που νομίζουν ότι δεν ανεβάζουν τίποτα, και για αυτούς ακόμη μπορεί να μάθεις άπειρα πράγματα. Να δεις πώς το σπίτι τους, να δεις τι φάγανε χτες και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, θα πρότεινα λοιπόν σε όλους να μην τρέπονται καθόλου και να τολμάνε να μπαίνουν και να βλέπουν πραγματικά ποια πανεπιστήμια έχει κανείς τελειώσει, και αυτό νομίζω ότι είναι τουλάχιστον μια επαρκής προϋπόθεση. Δεν σημαίνει ότι όποιος τελειώνει ένα πανεπιστήμιο είναι απαραίτητα καλός, αλλά σίγουρα έχει τις βάσεις και την πιθανότητα να είναι καλός.
1: Ναι. Και έχει συνέχεια άδεια ασκήσεως επαγγελμάτων.
0: Και άλλωστε αυτό που είδαμε με όλη αυτή την τραγική ιστορία με το Γιώργο το Μαζονάκη, είδαμε τι σημαίνει κάποιος να μην είναι εκπαιδευμένος, κάποιος να υποδίεται ότι έχει μια ειδικότητα ιατρική, γιατί άκουσα την πρόοδο των γυναικολόγων που έλεγε ότι εμείς δεν ξέρουμε να υπάρχει γυναικολόγος σε αυτό το ιατρείο. Να υποδίεται λοιπόν και πώς... και δεν ξέρω εγώ τι άλλους τίτλους από Ινστιτούτα από τα οποία δεν βρίσκονται καν από ό,τι διάβασα στο πλαίσιο του Αμερικάνικου Εκπαιδευτικού Συστήματος, αλλά είναι κάποιες ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες δίνουν επιστοποιήσεις χωρίς καμία εγκυρότητα στην πραγματικότητα με βαρύγδουπους τίτλους. Και είδαμε λοιπόν αυτό το πράγμα πόσο ακραία τραγική επίπτωση μπορεί να έχει. Ευτυχώς όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πρέπει να είναι ένα μάθημα για την κοινωνία μας, γιατί πραγματικά ζούμε σε ένα καθεστώς ανομίας σε πάρα πολλά πράγματα και στον χώρο της υγείας υπάρχει μεγάλη ανομία.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο που θέλετε να κάνετε σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κάτι που σας...
0: Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι διάβασα ότι... όταν τον κατέβασαν για να τον πάρει το ΕΚΑΒ, ότι δεν ήταν εντυμένος. Ναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης προφανώς ήταν νεκρός εκείνη την ώρα από ό,τι έτσι διαβάσαμε. Αυτό μου έκανε εντύπωση και μου έκανε εντύπωση σε ένα συμβολικό επίπεδο. Προφανώς δεν αλλάζει την ιστορία, αλλά σε ένα συμβολικό επίπεδο τους νεκρούς πάντα τους σεβόμαστε. Ναι. Και... αν αυτό το συνδέσει κανείς με όλα αυτά που διαβάζουμε, ότι ήδη 45 λεπτά πιθανόν να μην ζούσε ήδη και να καθυστέρησαν και να μην αυτό και να μην κάλεσαν το ΕΚΑΒ και διάφορα τέτοια, ότι όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι και σε συμβολικά είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν μπορεί να μπαίνεις κάπου ντυμένος και να βγαίνεις
1: χωρίς
0: ζωντανός, χωρίς ρούχα. Όλα τα ταφικά έθιμα από την αρχαία Ελλάδα μέχρι όλους τους λαούς, πάντα τον νεκρό τον σέβονται και πάντα τον νεκρό τον τίνουν. Τον τίνουν στην αρχαία Ελλάδα με τα λευκά ενδύματα για να μην εμφανιστούν γυμνοί μπροστά στο Γκέρβερο και ντροπιαστούν. Τον τίνουν οι Χριστιανοί με τα καλά του, οι Εβραίοι με τα σάβανα, οι Ισραηλινοί με τα καφάν, που είναι αυτά τα λευκές και λεμπίες που είναι χωρίς ραφές, χωρίς τσέπες, έτσι μονοκόμματες, και γενικά όλοι οι λαοί. Οι Κινέζοι τους δίνουν με πολύτιμα μεταξωτά, πολύχρωμα μεταξωτά, εκτός από κόκκινα, από ό,τι διάβαζα, γιατί λέει τα κόκκινα μπορεί να μετατρέψουν το νεκρό σε φάντασμα. Αλλά όλα τα άλλα χρώματα τα χρησιμοποιούν, και υπάρχουν και κάποιοι λαοί που κάνουν ακόμη πιο παράξενα πράγματα, όπως ας πούμε στη Μαδαγασκάρη. Και εκεί πέρα του φοράνε τα καλά του και ο νεκρός θάβεται, αλλά κάθε μερικά χρόνια ανοίγουν τον τάφο, το ξαναβγάζουν και του βάζουν καινούργια ρούχα για να δείξουν ότι δεν τον έχουν ξεχάσει. Και του βάζουν πάλι καινούργια ρούχα. Σε όλες λοιπόν τους λαούς υπάρχει αυτό το έθιμο, και αυτό δεν είναι το σεβασμό στους νεκρούς. Υπάρχει ένα μουσείο, το οποίο είναι μουσείο που αφορά τεχνητότητα και αφορά τις τελετουργίες θανάτου. Το θέμα ακούγεται μακάβριο, αλλά νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα μουσείο πολύ φωτεινό, πολύ όμορφο, που μάλιστα διατίθεται και για γιορτές και για διάφορα άλλα πράγματα, γάμους και διάφορους άλλους χώρους, στη Γερμανία, στο Κάσελ. Και σε αυτό το μουσείο μπορεί κανείς να δει τις διάφορες τελετουργίες από τους διάφορους λαούς, πόσο πολύ διαφορετικά είναι και πόσο πάρα πολύ όμοια. Αλλά αυτός είναι ένας κοινός παρονομαστής. Και νομίζω ότι και συμβολικά δείχνει την παραμέληση που υπήρχε για το Γιώργο το Μαζονάκη εκείνες τις ώρες και την κάποιο είδους κακοποίηση.
1: Τρομερό. Πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή. Γιατί για τον τρόπο συμπεριφοράς από την αρχή ως το τέλος απέναντι σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε πήγε εκεί εμπιστευόμενος κάποιους άλλους ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια θεραπεία, μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του.
0: Και με την αφορμή αυτή, ίσως, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο πήγε και δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά ίσως να είναι μια αφορμή για τη σημερινή συζήτηση αυτή, το ότι στην εποχή μας οι άνθρωποι κυνηγούν το να μένουν ωραίοι και το να μένουν νέοι.
1: Ναι, υπάρχει ένα τεράστιο πάθος για να επιστρέψουν σε μια νεότητα, αλλάζοντας το πρόσωπό τους, αλλάζοντας χαρακτηριστικά του σώματος, και στην πραγματικότητα γίνονται κάποιοι άλλοι, οι άλλες, με πολύ μεγάλο κόστος, αγωνία και μετά διάθεση όλης αυτής της επέμβασης, παρέμβασης από την αρχή ως το τέλος στα social media.
0: Ναι, και θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς ένα πάθος αυτό, αλλά είναι μια αλυσίδα πραγμάτων τα οποία δημιουργούν τη συνθήκη, γιατί οι άνθρωποι συγκρινόμαστε μεταξύ μας και αυτό μας επηρεάζει πάρα πολύ. Σε κάποιους λίγους ανθρώπους είναι μια παθολογία προσωπική, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, που είναι οι δυσμορφικές διαταραχές, όταν δηλαδή έχει κανείς την αίσθηση ότι το σώμα του έχει κάποιο ελάττωμα που είναι μείζον. Αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτό είναι ένα 2% του πληθυσμού maximum, και σε άνδρες και σε γυναίκες και σε αγόρια και σε κορίτσια, και είναι έτσι μια ειδική κατηγορία που μπορούμε να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό ίσως αργότερα. Αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού έχει να κάνει περισσότερο με το περιβάλλον, έχει να κάνει με την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, έχει να κάνει με το πώς οι άλλοι μας μετράνε, πώς η κοινωνία μας μετράνε και τι βλέπουμε τελικά όταν κοιτάμε τον καθρέφτη μας. Και θα θυμηθώ τη Χιονάτη.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί
1: καθρέφτη, καθρεφτάκι μου.
0: Στο παραμύθι της Χιονάτης, ναι.
1: Πες μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες.
0: Είναι η βιολογική μητέρα που αργότερα οι αδερφοί Γκριμ τη μετατρέπουν σε μητριά. Και αφήνουν τη μητριά να έχει αυτό το ρόλο, που να είναι αυτή η οποία αναρωτιέται ποια είναι η ομορφότερη. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ήδη βλέπουμε ότι ήδη από εκείνη την εποχή έχουμε την ίδια εικόνα, έτσι, που αυτό που έχει σημασία είναι ότι η γυναίκα καθορίζεται μέσα από τη σχέση της με τους άλλους και μέσα από τη θέση της. Δηλαδή η βασίλισσα μητριά πρέπει να είναι η ομορφότερη από όλο το βασίλειο για να είναι καταξιωμένη. Και ταυτόχρονα έχει να ανταγωνιστεί μία άλλη όμορφη, τη Χιονάτη, και μία πιο νέα, γιατί είναι και η νεότητα της Χιονάτης η οποία αμφισβητεί το ρόλο της βασίλισσας, και έτσι ξαφνικά αυτές γίνονται ανταγωνίστριες και η εικόνα που δίνεται σε αυτή τη γυναίκα, ο ρόλος που δίνεται στη μητριά, η θέση που γίνεται μέσα στο βασίλειο και που αμφισβητείται μέσα από την ομορφιά της Χιονάτης και την νεότητα της Χιονάτης, είναι πολύ σημαντική. Και αυτή η αμφισβήτηση κάνει τελικά τις δύο γυναίκες να μπαίνουν σε μια αντιπαλότητα μεταξύ τους. Δηλαδή, αντί να διαβάζει η μητριά με τους θεσμούς ή να τα βάζει με τη συνθήκη που τη μετράει μονάχα, αν είναι πάρα πολύ όμορφη, τα βάζει με τη Χιονάτη. Και δημιουργείται ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους με το γνωστό μήλο κλπ. Και λοιπά,
1: το παράδειγμα. Είναι η Χιονάτη είναι και αδύναμη.
0: Πολύ. Ξέρουμε.
1: Και σε δυσμενή θέση, όχι.
0: Είναι αδύναμη σε δυσμενή θέση, αλλά κυρίως είναι νέα και όμορφη. Και αυτό σε δυσμενή θέση, θα έλεγα, σε μια άλλη ανάγνωση από τη μεριά της ομορφιάς και της προσδοκίας που υπάρχει από τις, για τις γυναίκες τότε και για τους άντρες και σήμερα. Θα έλεγα ότι ο αδύναμος είναι μάλλον μητρία. Σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι, αλλά όταν εξαπολύει την επίθεση μητριά, δεν είναι αδύναμη η Χιονάτη, δεν έχει ήδη μια απώλεια της μητέρας της, όχι. Η δύναμη της λέτε ότι είναι η ομορφιά.
0: Η ομορφιά και η νεότητα.
1: Και λοιπόν, η νεότητα.
0: Αλλά δύο πράγματα. Ναι. Είναι και η νεότητα, γιατί αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ότι όταν κοιτάμε τον καθρέφτη μας, τι βλέπουμε στην πραγματικότητα. Βλέπουμε τον εαυτό μας. Βλέπουμε πως είμαστε πραγματικά. Τι βλέπουμε.
1: Βλέπουμε πως θέλουμε να είμαστε.
0: Δεν βλέπουμε ποτέ το σώμα μας. Βλέπουμε την ηλικία μας. Βλέπουμε τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για μας. Βλέπουμε πως συγκρινόμαστε με τους άλλους. Βλέπουμε τα σχόλια που έχουμε κάποτε ακούσει για την εμφάνισή μας. Βλέπουμε τις φωτογραφίες που διορθώσαμε. Βλέπουμε την εικόνα που θα θέλαμε να βλέπαμε στον καθρέφτη. Δηλαδή πως είμαστε και πως ήμασταν. Προχτές μου ήρθε στο ChatGPT, μου ήρθε μια προτροπή να βάλω μια φωτογραφία μου και να μου φτιάξει τη φωτογραφία μου, δεν ξέρω, σαν να είμαι 60, 70, 80, δεν ξέρω, το 2050 δεν το είχε, θα το διάλεγαν, ήταν σαν να είμαι στη θάλασσα, σε ένα βουνό και σε αυτά. Έβαλα λοιπόν μια φωτογραφία, αυτή τη συνηθισμένη φωτογραφία που μου βάζω πάντα στα social και πολύ κοινότυπη, και την έβαλα και πραγματικά έβαλα να κάνει μακροβούτι και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Κοίταγα μετά τη φωτογραφία και λέω πώς είναι αυτή, δεν είμαι εγώ, δεν μοιάζει αυτή η κοπέλα με εμένα, είναι καθόλου, παρότι αυτό που έβλεπε ήταν το ίδιο πρόσωπο, ίδιες ρητίδες, ναι. Τα ίδια μάτια, το ίδιο σχήμα σώματος, το ίδιο πασαλημένο μολύβι του κραγιόν. Αυτά δεν είχαν αλλάξει καθόλου, δεν τα είχε επεξεργαστεί, αλλά παρόλα αυτά με τους φωτισμούς και τα διάφορα είχε γίνει μια άλλη εικόνα. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι κάτι που θα θέλαμε να βλέπουμε μερικές φορές και που μας παρασύρει
1: και παρασύρεται και τεχνητή νοημοσύνη από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Και τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή
0: φυσικά.
1: Και εκείνη παίζει το παιχνίδι της τέλειας εικόνας.
0: Ναι.
1: Η δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος στο Ραδιοθάλαμο, με το παραμύθι της Χιονάτης, κυρίες και κύριοι, πορευόμαστε. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα, επιστροφή στο ρεαλισμό της πραγματικότητας, με την Αθηνά Μαράκη από τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, η καταπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητάνε να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, το εύρος 3,75 έως 4%, προχώρησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι η ενότητα ραδιούψη. Ξέχασα να το αναφέρω στην αρχή. Μαζί με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι θα πορευτούμε μέχρι τη μία με το παραμύθι της χιονάτης, κυρίες και κύριοι, και την ανάλυση του για τη δύναμη της νεότητας και της ομορφιάς. Γίνεται εισαγωγή σε ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες, άνδρες και γυναίκες, πώς θα παραμείνουν νέοι, νέες, όμορφοι και όμορφες διαρκώς, και το κόστος αυτής της τεράστιας προσπάθειας και τις οδυνηρές συνέπειες που μπορεί να έχει ή την ευτυχία που μπορεί να προκαλέσει.
1: Και η εικόνα σώματος είναι σημαντική, και μπορεί κανείς να αισθάνεται ότι ένα σημείο του σώματός του δεν του αρέσει και μπορεί μια αισθητική παρέμβαση πραγματικά να τον κάνει να νιώσει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείεται αυτό, δηλαδή μπορεί να νιώσει μια συγκεκριμένη ενόχληση και να αισθανθεί ότι ανέστρεψε ή ότι διόρθωσε κάτι. Στους περισσότερους όμως ανθρώπους όταν συμβαίνει αυτό, αυτό έχει συνέχεια και στους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι ευχαριστημένοι μετά από αυτό, και αυτό οδηγεί σε περαιτέρω επεμβάσεις ή σε περαιτέρω βελτιώσεις, και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι περισσότεροι όταν ξεκινάνε να κάνουν από ένα μπότοξ μέχρι οτιδήποτε, αφενός ξεκινάνε πολύ νωρίς και δεν σταματάνε ποτέ, δηλαδή δεν είναι ποτέ αρκετές, γιατί αυτό το οποίο κυνηγάνε είναι μια εικόνα σώματος η οποία να είναι πάρα πολύ ωραία κατά τη γνώμη τους ή να είναι συγκρίσιμη με άλλους, και αυτό δεν έχει ποτέ, αυτή όσο το κυνήγι της τελειότητας δεν έχει κανένα τέλος και καθορίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την εικόνα που έχουν οι γύρω μας, από το πώς μεγαλώνουμε όταν είμαστε παιδιά, γι' αυτό και οι γονείς είναι πολύ σημαντικοί. Η εικόνα σώματος δεν είναι κάτι που χτίζεται στην εφηβεία, χτίζεται στα πρώτα παιδικά χρόνια. Δηλαδή το πώς μιλούν οι γονείς, το πώς μιλάει η μητέρα για το δικό της σώμα, επηρεάζει το παιδί πολύ στη διαμόρφωση. Τι τρώει, αν κάνει δίαιτες, αν κάνει μπότοξ, αν κάνει πλαστικές, αν αισθάνεται ότι είναι δυσαρεστημένη με το σώμα της, αν είναι πολύ περήφανη που κατάφερε να μην φάει ένα γλυκό μια μέρα ή που φόρεσε ένα φόρεμα που φάνηκε ότι την κολακεύει παρά το σώμα της δεν είναι τόσο τέλειο. Αυτή η δημιουργία δημιουργεί έτσι δυσανάλογα μια ταυτότητα και από τη μητέρα και από τον πατέρα, και τα παιδιά, ξέρετε, πάντα όλα αυτά τα πράγματα τα υιοθετούν, πάντα τα βλέπουν σιωπηλά, τα καταγράφουν και αργότερα τα χρησιμοποιούν αργότερα, είναι κομμάτια και τις δικές τους ταυτότητας που έχουν να τα αποδεχτούν ή να τα παλέψουν ή να τα φέρουν στις ψυχοθεραπείες για να τα αλλάξουν, αλλά πάντως σίγουρα επηρεάζονται. Οπότε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δημιουργία της εικόνας που έχουμε για το σώμα μας και το πώς πρέπει να είναι, είναι μια κοινωνική δημιουργία, είναι μια κοινωνική διαδικασία, και γι' αυτό τουλάχιστον όταν είμαστε με παιδιά να προσέχουμε. Γιατί
0: την παρατήρηση στο σχόλιο.
1: Ναι,
0: το
1: σχόλιο που κάνουμε για τον εαυτό μας, όχι για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς, το πώς τρώμε, το πώς δινόμαστε, το πώς λέμε ότι είμαστε άσχημοι, το πώς λέμε ότι δεν θα βάλω αυτό το τζιν γιατί δεν φαίνομαι αρκετά λεπτή, διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά όλα τα παιδιά τα παίρνουν και ανάλογα διαμορφώνουν και αυτά αντίστοιχες εικόνες σώματος. Δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται ένα προς ένα, ότι θα γίνουν ολόιδια, αλλά σημαίνει ότι αυτή η προβληματική περνάει μέσα στο μυαλό τους και ότι το σώμα τους δεν το αντιλαμβάνονται όπως θα έπρεπε, δηλαδή σαν το μόνο που έχουμε, σαν κάτι που εξαρτώνται όλα από αυτό, και από αυτό που έχουμε να κάνουμε δεν είναι να προσπαθούμε να είναι τέλειο, αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να το συντηρούμε καλά και να το φροντίζουμε πολύ καλά. Και ότι μπορεί να μας αρέσει το σώμα μας πολύ, μπορεί να μας αρέσει και λιγότερο κάποιες φορές, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι το πώς του φερόμαστε. Και με αυτή την έννοια πρέπει λοιπόν και οι γονείς να το έχουν αυτό πολύ στο νου τους και να βοηθάνε τα παιδιά να αναπτύσσουν μια υγιή σχέση με το σώμα τους ανάλογα με τις διάφορες ηλικίες.
0: Ναι. Όμως εκεί μπαίνουν και τα άλλα κριτήρια των τρίτων ή του πλέον του αλγορίθμου.
1: Τα κοινωνικά δίκτυα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι λάδι στη φωτιά. Στην εικόνα του σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Θα λέγω ότι είναι βενζίνη στη φωτιά, δεν είναι καν λάδι. Δηλαδή αμέσως παίρνει έφλεκτο. Γιατί πραγματικά τα κοινωνικά δίκτυα πρώτα απ' όλα μας βομβαρδίζουν για το πώς πρέπει να δείχνουμε. Και οι γυναίκες και τα και οι άντρες. Νομίζω ότι ρίχνοντας μια ματιά στα social media αμέσως βλέπει κανείς πόσες διαφημίσεις, πόσα ρίλ για γυμναστικές, για τα ιτσί, για σωματική βάζα, για μύες, για λίπος, για αν κάνετε 4 ασκήσεις κάθε πρωί, στην καρέκλα σας καθιστεί και σηκώνετε το πόδι σας, θα μεταμορφωθείτε. Η μόδα επίσης, έτσι, αν πάρετε αυτά τα make-up και αυτά θα γίνετε όμορφοι, λες και αν φορέσεις το κραγιόν που φοράει ένα πανέμορφο μοντέλο γίνεσαι και εσύ πανέμορφη επειδή φόρεσες αυτό το κραγιόν. Όπως και πράγματα, τι μπορείτε να κάνετε ώστε το εσωτερικό του παιδιού σας να μην έχει πραγματικά καμία χαλάρωση όσο χρονών και αν είστε, γιατί είναι ντροπή να μεγαλώνεις και να χαλάει το σώμα σου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αποδεκτό.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που στείλω και το social media, αλλά γιατί κολλήσαμε.
1: Όπως και το bodybuilding.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η ιστορία με τους μύες και την αύξηση των μειών, που αυτό το έχουμε ήδη και πριν τα social media.
0: Σωστά.
1: Το έχουμε από το 70-80 με τις διάφορες ταινίες, το Schwarzenegger μέχρι οτιδήποτε.
0: Και στον ναζισμό υπήρχε η αποθέωση και του γυμνού σώματος και του γυμνασμένου ως πρότυπο που δήθεν παρέπεμπε στην αρχαία Ελλάδα.
1: Και για τους άντρες είναι το να είναι κανείς, να έχει πολλούς μύες και να είναι ογκώδης, μυϊκά ογκώδης, θέλω να πω. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, έτσι, και το πρότυπο που προσπαθεί κανείς να πετύχει, που δίνεται, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν προσπαθεί κανείς να το πετύχει.
0: Ναι, το ιδεατό,
1: το κοινωνικό πρότυπο.
0: Το κοινωνικό πρότυπο.
1: Αυτό το οποίο
0: παλιότερα ήταν ο άνθρωπος που διάβαζε, ας πούμε.
1: Ναι, πότε.
0: Που δεν ήταν, υπήρχε και αυτό. Δηλαδή, παλαιότερα κοινωνίες ήταν λίγο διαφορετικές και έλεγαν είναι χρήσιμο κάποιος να είναι δάσκαλος, να είναι, έχει ένα κύρος γιατρός, να διαβάζει, να έχει πνευματική ανάπτυξη, όχι μυϊκή μάζα, αυξημένη μυϊκή μάζα.
1: Τώρα είναι,
0: και να τρώει πρωτεΐνες, ας πούμε, για να μην χάσει.
1: Είναι στην εικόνα. Τα κορίτσια πρέπει να είναι λεπτά και οι γυναίκες, και τα αγόρια πρέπει να είναι.
0: Ωραία. Γιατί αυτό το μίσος στις μεγαλύτερες ηλικίες, αυτός ο άτυπος και υποδόρειος ηλικιακός ρατσισμός?
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Νομίζω ότι
0: υπάρχει,
1: είμαστε
0: όμως,
1: σε μια κοινωνία που αποθεώνει την νεότητα. Και την αποθεώνει την νεότητα σε όλες τις μορφές της. Δηλαδή πρέπει να είσαι νέος, να μπεις νέος, να κάνεις πράγματα, να μπεις νέος στις δουλειές, να μπεις νέος στη Βουλή, να μπεις νέος παντού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το οποίο αποθεώνουμε είναι αυτό. Καθώς και όλοι οι showbiz, καθώς και όλος ο χώρος της μόδας, έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο ο χώρος της μόδας μέσα στα χρόνια, ενώ από το 30 και μετά που ξεκίνησε, έτσι, η μόδα πραγματικά να πηγαίνει στον πολύ τον κόσμο, σε αυτή την εικόνα του ότι πρέπει να είμαστε, ότι η εικόνα του σώματος είναι πάρα πολύ σημαντική και όχι η λειτουργία του σώματος, όχι η υγεία του σώματος, όχι η χρησιμότητα του σώματος, αλλά κυρίως το πώς φαίνεται, και ότι πρέπει να φαίνεται με κάποιες πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, και αυτό κάνει τους ανθρώπους να είναι πολλές φορές δυστυχείς. Μου έχει τύχει πολλές φορές να έχω συναντήσει μοντέλα της μόδας τα οποία είναι αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα και να έχουν μεγάλες δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με το άλλο φύλο, και να είναι πανέμορφα και άντρες και γυναίκες. Μου έχει συναντήσει να δω ανθρώπους που τρώνε μία καραμέλα τη μέρα και μετράνε τις θερμίδες και μπορούν να μην κοιμηθούν το βράδυ γιατί φάγανε μία καραμέλα, δεν μπόρεσαν να κρατηθούν και αυτό να τους χαλάσει. Συνάντησα και πρόσφατα ένα παιδάκι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ένα αγόρι 8 χρονών, το οποίο ερωτεύτηκε μια μαθητριά του και ήθελε να κάπως να της δείξει αυτό τον ερωτά του στο 8, και ρώτησε τον αδερφό του τι να κάνει, και του είπε ο αδερφός του, κοίτα τι θα κάνεις, θα κάνεις πάρα πολλά push-ups, και όταν κάνεις πάρα πολλά push-ups μετά θα πας και θα τη βρεις, γιατί θα έχεις δυναμώσει και τα μπράτσα σου θα έχουν γίνει πολύ δυνατά. Και θα πας και θα τη βρεις. Και όταν τη βρεις, λέει, τι θα κάνεις, τι πρέπει να κάνω, λέει, όταν τη βρω. Όταν τη βρεις, λέει, θα της πεις, για πες μου, τι είναι εκεί απέναντι, και θα τεντώσεις το χέρι σου και θα δείχνεις εκεί απέναντι, και εκείνη θα δει τους μύες στο χέρι σου και αμέσως θα σε ερωτευτεί. Οπότε ο μικρός έκανε άπειρα push-ups για να πάει σχολείο τις επόμενες μέρες. Φανταζόταν ότι μέσα σε μία εβδομάδα θα καταφέρει πραγματικά να γίνουν οι μύες έτσι. Και μετά πήγε στο κορίτσι και του έδειχνε κάτι άσχετο στην αυλή του σχολείου και της έλεγε τι είναι αυτό εκεί πέρα, για να μπορέσει να δει τον μπράτσο του και να γοητευτεί από αυτό. Αυτό στα 8, με έναν αδερφό 13 που είχε αυτή την ιδέα με όλη την καλή πρόθεση και την επιθυμία να βοηθήσει τον αδερφό του. Αλλά φαντάζεστε πώς σκεφτόμαστε και πώς αυτή η εικόνα σώματος διαπερνά και τα παιδιά και την εικόνα τους, και τελικά βλέπετε τα παιδιά πώς διαστρεβλώνουν πράγματα, πώς εμείς αυτά που τα θεωρούμε αυτονόητα, για τα παιδιά υπάρχει ένας άλλος κόσμος της φαντασίας και τα διαβάζουμε με έναν άλλο τρόπο.
0: Στην ταινία Love Actually, αγγλική κωμωδία προ-20ετίας, στην οποία παίζει ο Hugh Grant, υπάρχει μια ανάλογη περίπτωση όπου ένας πιτσιρικάς είναι ερωτευμένος εντός εισαγωγικών μια συμμαθήτριά του, που είναι μαυρούλα και έχει υπέροχη φωνή, αλλά ο μπαμπάς του, που τον υποδίδεται ο Liam Neeson, δεν το συμβουλεύει να κάνει μπράτσα, αλλά επειδή η κοπέλα τραγουδά, ο μικρός αρχίζει, μαθαίνει και παίζει ένα όργανο, δεν θυμάμαι αν παίζει τρομπέτα ή κάτι άλλο, και με τη συμμετοχή στη μουσική προσπαθεί να την προσεγγίσει και τα καταφέρνει. Άρα εκτελεί μια πνευματική λειτουργία, στρέφεται στον πολιτισμό περισσότερο και όχι στα... Γι' αυτό λέμε διαφορετικά τα μηνύματα ενδεχομένως 20 χρόνια πριν. Να μεταφέρω ορισμένα από τα μηνύματα των ακροατών. Η Νανά λέει: πολύ σεξ το σημερινό σας θέμα, κυρία, πάλι όπως πάντα πολύ ενημερωμένη, καταρτισμένη. Σας ακούω πάντοτε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Καραπουλάκης: είναι τραγικό ένα έτη 2026 για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εποχή του AI να μιλάμε ακόμη για υπνοτιστές, κιτζίδες, τσαρλατάνους, φραπελιές και να δοξάζουμε κάστανα και παντόφιλες Αγίων. Δεν βάλαμε μυαλό τελικά με το νερό του Καματερού. Θυμίζω το νερό του Καματερού ήταν μια παλιά ιστορία της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Που πέρασε στην ιστορία όμως.
0: Που πέρασε τελικά στην ιστορία. Οι φραπελιές ήταν αυτό που μας έλεγε μια κυρία της τηλεόρασης, κυρία Αναδρούζα, η οποία πρότεινε από την ΕΡΤ τον καιρό εκείνο, μιλούσε για τα πλεονεκτήματα της λεγόμενης, ονομάστηκε αργότερα, φραπελιάς. Δηλαδή,
1: είναι αυτό.
0: Δείχτε παρακολουθεί. Συγγνώμη κιόλας. Που σπουδάζατε, έτσι φαντάζομαι, διαβάζατε. Δεν το είχατε δει, που ήταν η μιλούσαν για την, από την ΕΡΤ κιόλας, για τη θεραπευτική αξία των φύλων της ελιάς. Τα φύλλα που τα έχουν ραντίσει σε όλη την Ελλάδα, και η πρόταση και τα πειράματα εκεί, η όλη συζήτηση μεταξύ των πολλών ειδικών εντοσιογικών ήταν, και η πρόταση για να θεραπευτεί, αν δεν κάνω λάθος, ο καρκίνος ήταν, να κάνουν, μεταφέρω, δεν υιοθετώ, να πολιτοποιούν, να βάζουν στο μίξερ τα φύλλα της ελιάς μαζί με νερό και να επιχειρούν να τα πιούν.
1: Αυτές οι ιστορίες ήταν πραγματικά απίστευτες.
0: Έχει και η τηλεόραση τη βαριά ευθύνη, γιατί τέτοιες καταστάσεις, τέτοιοι άνθρωποι και σε σταθμούς εθνικής εμβέλειας και σε μικρότερους κάνουν καριέρα, γίνονται πολιτικοί κτλ. Και προτείνανε τέτοια πράγματα από πιστοποιημένες.
1: Και σήμερα στην τηλεόραση.
0: Ναι, και συνεχίζει και σήμερα.
1: Αυτή η τακτική συνεχίζει και υπάρχει και με πολλοί άνθρωποι.
0: Και άλλα μηνύματα. Ακροατών, ο Άρης: επιστήμονες με διάθεση προσφοράς εναντίον πολιτικών με εγωπάθεια ή Νάρκισον. Σημειώσατε ένα. Έβγε ο Άση η απόψινη εκπομπή. Γράφει ο Άρης. Και η Έφη: έχουμε φτάσει, όχι εμείς, αλλά το ζεύγος Γάγα και Θεοδωρόπουλο στην εξύβριση νεκρού. Μαγειρεύανε τόση ώρα η λέξη των εισαγωγικών, μετά το τέλος Μαζονάκη, σε κανένα δεν αξίζει. Καλή συνέχεια, γράφει Εφη.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Να πω ότι για την εικόνα σώματος, ότι έχει και μια ταξική διάσταση, όπως και όλες αυτές οι πρακτικές αντιγύρανσης, από το τι πλαστικές θα κάνεις στο σώμα σου και πώς πάρα πολλές, και ειδικά πρόσωπα, λαιμούς και τέτοια, ώστε να φαίνεσαι, και στο υπόλοιπο σώμα, ή ώστε να φαίνεσαι πιο νέα και να ταιριάζει σε κάποια πρότυπα, ότι κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εύποροι πλήττονται περισσότερο από αυτό, και αυτό για τον εξής απλό λόγο, ότι έχουν περισσότερη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, γιατί μπορούν να έχουν πάρα πολύ μεγάλο κόστος και Είναι ατελείωτες, δηλαδή δεν είναι κάτι που κάνεις και μετά τελειώνει, αλλά συνεχίζει ξανά, ξανά, ξανά και παρακάτω. Και νομίζω ότι αν βληθεί κανείς στα ιδιωτικά σχολεία και στα δημόσια σχολεία, τους γονείς, όσο πιο ακριβό το σχολείο, τόσο πιο πολλές παρεμβάσεις που βλέπεις ότι έχουν κάνει οι γονείς.
0: Στα πρόσωπα των γονέων.
1: Στα πρόσωπα των γονέων και στο σώμα των γονέων.
0: Ναι.
1: Γιατί διαθέτουν αυτούς τους οικονομικούς πόρους, τους συχνά περιόριστους οικονομικούς πόρους για χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν είναι τυχαία λοιπόν ότι η μόδα και στη τάξη των δισεκατομμυριούχων διεθνώς βλέπουμε ότι υπάρχει η μέση δαχτυλίδη, τα χείλη, τα φουσκωτά και οι μηδενικές ρητίδες ως όλους αυτούς τους τρισεκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους που βλέπουμε κυρίως από την Αμερική, που όλες οι γυναίκες είναι πανομοιότυπες. Οι γυναίκες αυτές της upper-upper class πρέπει όλες να έχουν μέση δαχτυλίδη σαν τις Σάντσες και να έχουν πραγματικά αυτά τα χείλη τα παραμορφωμένα, γιατί αυτή είναι η μόδα τώρα σε αυτό το κοινωνικό επίπεδο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί influencers οι οποίοι πρεσβεύουν αυτή τη μόδα και οι οποίοι έχουν ήδη κάνει ήδη και στα 20 τους 20 και 30 επεμβάσεις. Υπάρχουν πολλών των τέτοιες μαρτυρίες.
0: 20 και 30 επεμβάσεις.
1: Πολλές τέτοιες μαρτυρίες υπάρχουν για influencers οι οποίοι ήδη έχουν κάνει πρώτα απ' όλα για να μπορέσουν να πρεσβεύουν κάτι τέτοιο και να έχουν άπειρους followers. Και ξέρετε, άμα έχεις 2 εκατομμύρια followers γιατί έχεις κάνει όλες αυτές τις επεμβάσεις και πρεσβεύεις, ξέρω εγώ, αυτά τα χείλη, τα παραμορφωμένα. Ότι τότε γίνεσαι και αξιόπιστος.
0: Ναι,
1: γιατί για να σε ακολουθούν τόσοι είσαι αξιόπιστος και κανείς δεν ασχολείται αν αυτό που λες πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι αληθινό, κάτι το οποίο είναι επιστημονικό, κάτι το οποίο ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Φτάνουν οι followers για να αποκτείς εγκυρότητα, να πουλάς αναβολικά, να, δεν ξέρω, να πρεσβεύεις οποιασδήποτε άλλο παρεμβάσεις, διατροφές ή οτιδήποτε άλλο. Κανένας επιστήμονας δεν είναι τόσο αξιόπιστος σαν τους influencer με τους πάρα πολλούς followers. Γιατί κανένας επιστήμονας δεν έχει τόσο πολλούς followers.
0: Ναι. Το λέτε ειρωνικά, να το διευκρινίσω έτσι, ότι κανένας επιστήμονας δεν είναι τόσο αξιόπιστος.
1: Όχι, δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Στα social media κανένας
0: ότι...
1: δεν είναι. Λέω ότι ο κόσμος παρασύρεται.
0: Α, ότι ναι, παρασύρεται.
1: Ότι παρασύρεται από τους άλλους followers και θεωρεί πιο έγκυρο αυτό που του λέει από ότι αυτό που θα του πει ένας επιστήμονας, από ότι θα του, αυτό που θα του πει ένας
0: επιστήμονας. Ωραία, και πάει, επιστρέφουμε πάντα στο κεντρικό ερώτημα. Πώς ο μάγος της φυλής, που ξέρουμε ότι. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει γνώσεις επιστημονικές, εξακολουθεί να γοητεύει τους πάντες.
1: Με τον ίδιο τρόπο νομίζω που γοητεύει και ο influencer.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Ο μάγος φιλής, ο influencer.
1: Μιλάει μία μόδα και αυτοί οι followers, αυτά τα like είναι αυτά τα οποία του δίνουν εγκυρότητα, του δίνουν αναγνωριστημότητα και, και κάνουν τους ανθρώπους να τον ακολουθούν και να τον πιστεύουν ενώ δεν θα πρέπει να τον πιστεύουν. Και ενώ ξέρουμε ότι η κοινωνική τάξη παίζει μεγάλο ρόλο και θα περίμενες από ανθρώπους πιο μορφωμένους,
0: ναι,
1: έτσι, να έχουν μεγαλύτερη αντίσταση
0: ή πιο ψαγμένους ή πιο που είναι μέσα στα πράγματα.
1: Αυτό δεν ισχύει. Ξέρουμε ότι η ανάγκη, γιατί αυτό συμβαδίζει και με τις επιταγές της εποχής, η ανάγκη του να είναι κανείς όμορφος με τα πρότυπα της εποχής ή του να είναι κανείς νέος, ξέρουμε ότι πραγματικά οδηγεί στο να πέφτουν θύματα πάρα πολλοί άνθρωποι ή και να μην πέφτουν θύματα αλλά να μπαίνουν σε ατέρμονες προσπάθειες να πλησιάσουν κάτι το οποίο δεν έχει κανένα νόημα γιατί στην πραγματικότητα όσο και να προσπαθήσεις και να βελτιώσεις το σώμα σου, γιατί όπως λέει και μία φίλη μου, και η φύση λέει κάνει λάθη, μπορούμε να τα διορθώσουμε όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα, για πλαστικές, για μπότοξ και όλα αυτά. Μου λέει μην είσαι τόσο απόλυτη και η φύση κάνει λάθη. Αλλά
0: μπορεί να κάνει λάθη, αλλά εξαρτάται τι θες να διορθώσεις.
1: Και μπορεί κανείς να τα διορθώσει και μπορεί πραγματικά να γίνει πιο ωραίος ή να φαίνεται πιο νέος. Όμως αυτό στην πραγματικότητα δεν μας δίνει αυτό που ψάχνουμε. Γιατί τι ψάχνουμε όταν το κάνουμε αυτό το πράγμα? Mm-hmm. Ψάχνουμε στην πραγματικότητα το να γινόμαστε πιο αποδεκτοί από τους άλλους, το να γινόμαστε πιο αξιαγάπητοι, το να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, το να νιώθουμε καλύτερα, το να έχουμε καλύτερες σχέσεις και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Όλες οι έρευνες λοιπόν λένε ότι κάνοντας αυτές τις επεμβάσεις μπορεί να νιώθεις πιο ωραία με το χέρι σου, με τη μύτη σου, με το αυτί σου και να αισθάνεσαι ότι έχεις πραγματικά βγάλει ένα μειονέκτημα από το σώμα σου, την κυταρίτιδα που είχες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ότι στην πραγματικότητα στους άλλους αυτούς παράγοντες που είναι και ο πραγματικός τελικός στόχος όλης της ιστορίας από τη μητριά της Χιονάτης μέχρι σήμερα, ότι εκεί πέρα δεν έχουμε καμία βελτίωση και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα.
0: Στο εσωτερικό μας, στο μέσα μας.
1: Στο εσωτερικό μας και σχέση μας.
0: Και σχέση με τους ανθρώπους.
1: Ποτέ, ναι, ότι αυτό δεν έχει αποτέλεσμα σε αυτό το επίπεδο.
0: Μισό, για να το διευκρινίσουμε όμως, είναι θεμητό κάποιος να θέλει να αλλάξει κάποια στοιχεία του προσώπου του γιατί δεν το αρέσουν?
1: Φυσικά το δεν του αρέσουν είναι κάτι σχετικό. Γιατί εάν αυτό είναι σε ένα επίπεδο πραγματικά μιας δυσφορίας με κάποιο σημείο του σώματός του, να είναι θεμητό. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι δυσφορούν με το σώμα τους σε τέτοιο μεγάλο βαθμό και μπαίνουν σε μια πολυετή κατάσταση.
0: Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Αρχίζει η παθολογία.
1: Που εκεί γίνεται παθολογία.
0: Μάλιστα, αυτό,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί εκεί πέρα γίνεται αιμονική αυτό το κυνήγι. Δηλαδή όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Η γυμναστική μπορεί να φτάνει 3-4-5 ώρες τη μέρα για να μπορεί κανείς να αποκτήσει μίες, να μπαίνουν συνέχεια σε μια τέτοια συνθήκη του να αναζητούν θεραπείες και τρόπους για να αλλάξουν την εμφάνισή τους, να έχουν ίσως μια πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση που μερικές φορές έχουν καταθλιπτικά στοιχεία και σίγουρα μια τάση για αιμονές, θα έλεγα. Μια τάση δηλαδή νευρωτική, τώρα δεν μας πειράζει ο όρος, που να... έτσι αιμονικά να μην μπορούν να αφήσουν αυτό το κομμάτι και να θεωρούν ότι μόνο μέσα από αυτό θα είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το να κάνουμε πράγματα για το σώμα μας, αλλά μην συνδέουμε την ευτυχία μας με το σώμα μας. Η ευτυχία συνδέεται μονάχα με το σώμα στο βαθμό που το σώμα μας επιτρέπει να παραμένουμε υγιείς και να μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε και να μην μας εμποδίζει να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα στην κίνησή μας, στις δραστηριότητές μας, στη συμμετοχή μας, στις κοινωνικές μας σχέσεις, και όχι στην τελειότητα που δεν προσεγγίζεται και που πάντα θα υπάρχουν κάποιοι πιο νέοι, πιο ωραίοι, πιο
0: πάντα θα υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν νεότεροι από εμάς που θα έρχονται, αλλά είναι δύσκολο ακόμη, δεν βρίσκουμε απάντηση στο γιατί άνθρωποι μορφωμένοι που έχουν επίγνωση κατάσταση, μπορεί να είναι πολιτικοί, μπορεί να ξέρουν τα κόλπα, να εμπιστεύονται άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα τσαρλατάνοι.
1: Βρίσκομαι, θα πω. Οι κοινωνικές θεωρίες μας δίνουν απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα. Μας λένε ότι είναι η σύγκριση με τους άλλους αυτή η οποία βάζει τους ανθρώπους να ακολουθούν πρότυπα τέτοιου τύπου σε τέτοιο βαθμό που να ακυρώνουν την κρίση τους και να εμπιστεύονται τους εαυτούς τους σε πράγματα και σε καταστάσεις και σε επεμβάσεις που δεν έχουν νόημα και πολλές φορές είναι επικίνδυνες. Και ενώ ξέρουμε ότι συνήθως η φτώχεια και η υγεία δεν πάνε μαζί, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που είναι πιο φτωχοί στους περισσότερους παράγοντες έχουν πολύ χειρότερη υγεία και σωματική υγεία και ψυχική υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλές σοβαρές δημοσιεύσεις, για παράδειγμα στο Lancet που είναι ένα πάρα πολύ έγκυρο περιοδικό διεθνώς, και υπάρχουν πολλά editorial, δηλαδή πολλές πρώτες σελίδες με τοποθετήσεις των πιο σημαντικών ανθρώπων ίσως στην επιστήμη του χώρου αυτού, οι οποίες λένε ότι η φτώχεια πραγματικά οδηγεί σε πολύ κακή σωματική υγεία, γιατί οδηγεί σε λιτότητα, σε έλλειψη κοινωνικής προστασίας, σε έλλειψη πρόληψης, και με αυτόν τον τρόπο πραγματικά επιβαρύνει τους ανθρώπους. Όμως το θέμα της ομορφιάς και της νεότητας, εδώ είναι η άλλη κοινωνική τάξη η οποία πλήττεται περισσότερο.
0: Και προσωπικά ακόμη δεν, μέσα μου δεν υπάρχει απάντηση γιατί υπάρχει αυτός ο άτυπος, υποδόριος, ηλικιακός ρατσισμός απέναντι σε κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει.
1: Γιατί είμαστε σε μια κοινωνία ναι. που το γύρας και ο θάνατος θέλουμε να το εξαφανίσουμε. Όπως εξαφανίζουμε και το θάνατο. Εξαφανίζουμε και ό,τι έχει να κάνει με κηδείες, ό,τι έχει να κάνει με νεκρούς, ό,τι να κάνει. Το μηδενίζουμε. Δεν μιλάμε για το θάνατο. Λέμε πάντα έφυγε. Ποιος έφυγε. Τι έφυγε. Πού πήγε. Δεν λέμε τη λέξη πέθανε. Μόνο τα μικρά παιδιά λένε τη λέξη πέθανε. Οι μεγάλοι δεν τη λένε.
0: Στη μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας ο θάνατος παίζει καθοριστικό ρόλο. Υπάρχει πάντα ο Οδυσσέας, για παράδειγμα, στον Οδύσσο κατεβαίνει στον Άδη. Περνά τον Κέρβρο και βρίσκει τις ψυχές των νεκρών και συνομιλεί.
1: Μου έχει τύχει πολλές φορές σε θεραπείες άνθρωποι να μου λένε ότι. Να μου διηγούνται την ιστορία τους και να μου λένε ότι έφυγε ο Τάδε και έφυγε ο Τάδε. Ξέρω, και εγώ να μην καταλαβαίνω ότι αν πέθανε ή αν έφυγε. Όντως ναι. για ένα διάστημα ναι, και να πρέπει να το διευκρινίσουμε και να το ψάχνουμε. Είμαστε λοιπόν μια κοινωνία που αυτό προσπαθεί να το εξωστρακίσει. Να είμαστε πάντα νέοι, ωραίοι και αθάνατοι.
0: Λοιπόν, έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Ειλικρινά θα μπορούσε να έχει και άλλη συζήτηση. Μάλλον Χάρης δεν κατάλαβε ότι δεν συζητάμε για το δικαίωμα κάποιου να, το μάλλον τη βούλησή του και τη θέλησή του να γυμνάζεται. Γιατί είναι υγεία και
1: όχι
0: μικρό
1: βέβαια, μιλάμε για την ακρότητα που κανείς έχει μια δυσμορφική διαταραχή και υποφέρει από αυτό και δεν το κάνει γιατί το απολαμβάνει, αλλά γιατί δεν αντέχει να μην το κάνει, γιατί αισθάνεται πάρα πολύ άσχημος.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Η Δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος στο Ραδιοθάλαμο.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 1.
0: Ο Woody Allen έχει χρησιμοποιήσει τον όρο σε 2 ταινίες. Η μία ήταν την κατάρα του πράσινου σκορπιού και άλλη μία που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πρόσφατη και μου διαφεύγει το όνομά της δυστυχώς είναι αλλά εκεί επειδή είχε κάνει και τις θεραπείες του είχε βάλει και το ζήτημα των απατεώνων υπνοτιστών. Η Αργυρό Γεμελιάρητα στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Νότης Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, με αγαλμάτινο κορμί ρύθμισε τον ήχο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Βασίλης Χουφόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρήσει ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκο Ανδρουλάκη. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλο, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζήτα να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Από την πλευρά του Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Σε αύξηση των επιδοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος 3,75 με 4%, προχώρησε χθες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Ή μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να αυξήσει σήμερα τα επιτόκια δεν βασίζεται κατά την άποψη της κυβέρνησης σε ιδιαίτερα πιστική οικονομική επιχειρηματολογία, δήλωσε εντωμεταξύ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Είναι η πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 που η Fed αυξάνει τα επιτόκια. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε από τον νέο κεντρικό τραπεζίτη Kevin Warsh, ο οποίος είχε επιλεγεί από τον Τραμπ την περασμένη άνοιξη με την προσδοκία ότι θα μείωνε τα επιτόκια. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από τα 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 55 σε 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. 71 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Η λέμβο εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αιγαίας Γαλήνης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό.

0: σύντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
8: Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα.
14: Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
15: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
16: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
18: Θα αλλάξει το σήμα και δεν θα ακούμε αυτό το υπέροχα ερωτικό τίλιο. Να το βάζω πάντα, λες, να είναι το σήμα κατά τεθέν. Να το βάζω στην αρχή που είναι αυτά που έχω πάντα, τα ηχητικά που έχω πάντα. Μαζί με το Βουλαρίνο ακούω τώρα «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό». Δεν είναι και τελείως ατέριαστο. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει τι να πρωτοστηρίξει. Τι να πρωτοστηρίξει? Θα στηρίξει τους μαθητές. Τους μαθητές οι οποίοι, λέει, βαθμολογούν πολύ χαμηλά τους καθηγητές τους στην Πίζα και σκέφτομαι τι θα γινόταν αν και οι καθηγητές άρχισαν να βαθμολογούν τους μαθητές τους όσο αξίζουν. Οι μαθητές, λέει, δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει, όχι συγγνώμη, ό,τι λένε για τους καθηγητές τους, ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Ενώ η τάξη διψάει για γνώση. Ειδικά εκεί Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου είναι με ανοιχτά, σαν Παναγίες κάθονται, κρέμονται από τα γύλια του καθηγητή. Τι θα τους πει? Και εκείνος ο άτιμος πάει και διεκπεραιώνει. Πάμε σε ένα σάπιο φρούτο να δούμε ποιο κομμάτι του είναι περισσότερο σάπιο. Παιδιά, το φρούτο είναι όλο σάπιο. Και είναι κυρίως επειδή το θέλει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας και ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής, αλλά της κοινωνίας, γιατί η πολιτική τι είναι? Μαγαζάτορες, οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο. Οι γονείς που έτσι και κανένας καθηγητής βρεθεί και κάνει σωστά τη δουλειά του και βαθμολογήσει τα καμάρια τους με όσο αξίζουν, θα κάνουν απεργία πείνας στην καλύτερη περίπτωση έξω από το σχολείο και θα καλέσουν τα κανάλια. Τα κανάλια των οποίων οι δημοσιογράφοι βεβαίως και θα αφουγκραστούν το αίτημα των γονιών και θα τα βάλουν με τον σκληρό και αυστηρό καθηγητή που τολμά να βαθμολογεί, να αφήνει στην ίδια τάξη τα καμάρια τους. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα σχολεία, να ξέρετε, παιδιά, έτσι. Είναι, θα το ξέρετε οι περισσότεροι, είναι όχι όλοι οι γονείς. Ξέρετε για ποιους μιλάω. Οι γονείς αυτοί μεγαλώνουν αντίστοιχα παιδιά. Οπότε να στηρίξω και το Δήμαρχο Ρόδου, ο οποίος πήγε να κάνει, να παραβρεθεί στον αγιασμό. Από κάτω γινόταν της κακομοίρας, τι να γίνει. Και ο Δήμαρχος Ρόδου τότε απείλησε τα παιδιά με σκληρά αντίπεινα.
19: Καλημέρα, παιδιά. Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα έρθει λίγο πιο κοντά ή θα φύγουμε.
18: Πω, τι θα τους κάνει, θα φύγει, πώς θα το αντέξουν αυτό τα παιδιά. Απείλησε μαθητές

0: που δεν ενδιαφερόντουσαν καθόλου για τη διαδικασία του αγιασμού, ότι θα φύγει. Εννοείται ότι με αυτές σχέστηκαν αν θα έπαιβει ο Δήμαρχος Ρόδου, όπως σχέστηκαν και αν θα ήταν εκεί. Και έτσι συνέχισαν να κάνουν αυτό που έχουν εκπαιδευτεί όλα αυτά τα χρόνια και από το σχολείο και από τους γονείς και από τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή να κάνουν του κεφαλιού τους.
1: Έλα λίγο κοντά. Καλημέρα παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το είπα κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό.
0: Το ξέρουν, γι' αυτό κάνουν έτσι. Όπως επίσης ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν έτσι, γιατί έτσι και τολμούσε κανένας φουκαράς καθηγητής να τους, πώς να το πούμε, να τους αναγκάσει, να τους οδηγήσει σε συνέπειες, να τους τιμωρήσει επειδή είναι εντελώς απίδαρχοι. Θα ξεσηκωνώσαν το οι γονείς και πιθανότατα και ο ίδιος ο Δήμαρχος.
1: Καθηγητά και δικιάρχα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός. Ειλικρινά. Καλά τα στήρια, καλά τα κάγκελα, καλά οι αίθουσες, αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπω.
0: Λυπάται για αυτό που βλέπει ο Δήμαρχος Ρόδου, δηλαδή ο Δήμαρχος του Δήμου, ο οποίος ανακαλύπτει στο τέλος του καλοκαιριού ότι οι μεγαλύτερες παραλίες του νησιού είναι κατηλημένες από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Και στο τέλος του καλοκαιριού πάνε και τις ξυλώνουν. Αυτού του Δήμου ο Δήμαρχος λυπάται. Τον πείτε τι σχέση έχει, ρε Βουλά, είναι το ότι αφήνουν τους απατεώνες, τους κλέφτες των παραλιών να κάνουν ό,τι γουστάρουν με την πειθαρχία στα σχολεία. Και θα σας πω ότι έχει και παραέχει, έτσι και μου το πείτε αυτό. Διότι όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια κοινωνία στην οποία δεν επιβάλλονται οι κανόνες, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια κοινωνία που όποιος γουστάρει κάνει ό,τι γουστάρει, και συνήθως ο λίγο πιο αυτός που έχει τις άκρες, να το πούμε έτσι, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα παιδιά να είναι πάρα πολλά, να έχουν εμπεδώσει το αίσθημα πειθαρχίας, και σίγουρα δεν μπορούμε να το απαιτούμε όταν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για την απειθαρχία που κυριαρχεί έξω από το σχολείο. Ξαναλέω, σκεφτείτε τι έχει να τραβήξει, τι, επειδή λέει οι καθηγητές θα απευθυνθώ, λέει ο Δήμαρχος με ύφος κιόλας. Σκεφτείτε τι θα τραβούσαν καθηγητές, δάσκαλοι, που θα αποφάσιζαν να το κάνουν κανονικό σχολείο. Δηλαδή σχολείο εκεί που λέει τώρα κάνουμε αυτό, παιδιά, όποιος κουνηθεί φεύγει. Γιατί τώρα πρέπει να κάνουμε ησυχία. Όποιος μιλήσει, αλλού. Τι θα συνέβαινε σε αυτόν τον άνθρωπο. Και υποψιάζομαι, μπορεί εδώ να κάνω λάθος, αλλά είναι η υπόθεση που κάνω, ότι έτσι και ξεσηκωνόντουσαν αρκετοί γονείς εναντίον αυτών των ανθρώπων που θα θέλανε πραγματικά να επιβάλλουν την πειθαρχία στο σχολείο, μπορεί να ήταν αγκαλιά μαζί τους και ο Δήμαρχος. Γενικά να πούμε ότι όταν μια κοινωνία δεν έχει πειθαρχία πουθενά, είναι λίγο δύσκολο να την έχει στο σχολείο.

αλλάξεις, πείτε ότι έχει πέσει το σύστημα και δεν δουλεύουν ούτε το GAV, ούτε το IDICA, ούτε τίποτα. Για να δω. Οπα, για να δούμε. GAV.gr. GAV.gr. Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε. This site can be reached. Τη βρούμε τη δημόσια υπηρεσία που θέλουμε. Φαίνεται να έχει πέσει το gap.gr. Για να δούμε ψηφιακά έγγραφα. Μα ορίστε ρε, ψηφιακά έγγραφα. Λόγω τεχνικών προβλημάτων παρατηρούνται προσωρινές δυσλειτουργίες σε ορισμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Καταβάλλονται προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή επίλυση του προβλήματος και την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών. Εντάξει, συμβαίνει. Ειδικά που μου λες, βλέπω το site, φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Τώρα δεν πρόκειται να μπω σε κάθε τι, αλλά το ειδικά φαίνεται να λειτουργεί. Εντάξει, υπομονή, ψυχραιμία. Γίνονται αυτά. Χαλάνε τα πράγματα. Δεν με να φτιάχνονται. Ο Σταύρος πέρυσι στην ίδια παραλία είχε κάνει καταγγελία στην αρχή του καλοκαιριού μέσω My Coast. Εννοείται δεν έγινε τίποτα. Μα ήταν η αρχή του καλοκαιριού, ρε Σταύρο. Θα πάμε να διώξουμε τους κλέφτες από τις παραλίες στην αρχή του καλοκαιριού. Θα τους αφήσουμε να βγάλουν, να βγάλουν, να βγάλουν λεφτά. Και μετά θα τους μαζέψουμε τα πράγματα που θα πρέπει να μαζέψουν σιγά σιγά και οι

0: Αλέξανδρος Μάνο, εσύ πρέπει να βάλεις ένα ράσο και να αρχίσεις αγιασμούς στα σχολεία. Ξέρεις πόσα θα οικονομήσω, δεν έχω ιδέα. Αλλά άμα είναι να οικονομήσω να το κάνω, γιατί όχι. Τι εννοείς αν πληρώνονται? Δεν ξέρω. Αλλά γιατί όχι, αφού παίρνουν για όλα τα άλλα, γιατί να παίρνουν για τον αγιασμό? Τι? Ποιος πληρώνει όλο το μήνα μια φορά? Κοίτα, ούτε εγώ είμαι χριστιανός και δεν πάω στην εκκλησία, αλλά ξέρω ότι ό,τι μυστήριο γίνεται το πληρώνεις. Δεν έχεις ακούσει ότι πόσα σας ζήτησε ο παπάς για το γάμο? Ναι, τι εντάξει αυτό. Δεν είμαι κατά. Όποιος θέλει να πηγαίνει να πληρώνει. Δεν είναι, είμαι υπέρ. Όχι μόνο δεν είμαι κατά, είμαι και υπέρ. Αλλά λέω. Δεν ξέρω τι κάνουν στους αγιασμούς. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να προλάβουμε λίγο τη σαλάτα που έχει προκαλέσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης με αυτή του εδώ την κουβέντα.
1: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα. Που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε
1: πρέπει
2: λίγους
1: να
2: μήνες, τι θα λέει?
1: Η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
0: Και μετά λέει να δίνεται επίδομα εργασίας. Πώς το λένε, ένα επιδότηση εργασίας.
3: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Σαλάτα τα έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κυρίως επειδή δεν μπορεί μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική να μην ξέρει πόσο εύκολα μπορεί κάτι που ο ίδιος δεν ήθελε να πει να παρερμηνευθεί. Εκτός αν ήθελε μια χαρά να το πει. Δεν συζητάμε για τον είναι λάθος αυτό που είπε από κάθε άποψη. Πρώτον, γιατί οι άνεργοι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πραγματικά, ένας πιτσιρικάς μπορεί να βρει πολύ εύκολα δουλειά. Ένας άνεργος 55-60 ετών δεν είναι και τόσο εύκολο να βρει. Δεύτερον, γιατί να επιδοτείται η εργασία σε περίοδο που χαμηλής ανεργίας? Την εργασία την επιδοτείς όταν η ανεργία σου είναι υψηλή και θέλεις να βρίσκουν δουλειά οι άνθρωποι. Όταν η ανεργία είναι χαμηλή και οι εργοδότες ψάχνουν αλλά δεν βρίσκουν, γιατί να τους πληρώνεις κιόλας το μισθό που θα δώσουν και να μην τους πεις παιδιά δώστε κάτι παραπάνω για να βρείτε εργαζόμενους? Δεν είναι πολύ λογικό να επιδοτείς την εργασία όταν έχεις χαμηλή ανεργία? Είναι όμως ευχάριστο, αρκεί να είσαι εργοδότης. Σαλάτα λοιπόν τα έκανε και μετά άρχισε το αντίστοιχο που κάνουν οι γυναίκες που τα κάνουν σαλάτα. Θυμάστε, ακούγαμε τη δημοσιογράφο την περασμένη εβδομάδα που έλεγε προσβάλλεται μια γυναίκα. Τίποτα άσχετα, δεν είχε σχέση με το φίλο της η συζήτηση. Έτσι και ο Παύλος ο Μαρινάκης δεν είπε ότι είναι προσβάλλεται γυναίκα, για όνομα του Θεού, αλλά είπε ένας νέος.
3: Από το Πασόκ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
0: Γιατί ρε παλικάρι, τι είναι ο νέος πολιτικός? Τι είναι, οι πορδές του μυρίζουν για σεμί του νέου του πολιτικού? Όταν ακούτε κάποια γυναίκα να επικαλείται το φίλο της ή έναν άντρα να επικαλείται την ηλικία του, τότε ξέρετε ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι τα έχει κάνει σαλάτα. Ευτυχώς που υπάρχει το Πασόκ που λέει το αντίθετο.
4: Κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το Πασόκ έχει προτείνει την συνέχιση της καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά.
0: Με πολλές λέξεις δηλαδή, αυτό που είπε ακριβώς ο Μαρινάκης, επιδότηση εργασίας. Το οποίο ξαναλέω, δεν είναι λογικό σε περιόδους χαμηλής ανεργίας. Δεν έχει νόημα όταν είναι χαμηλή ανεργία να πληρώνουμε εμείς τα έξοδα του εργοδότη. να πληρώνουν γενικώς οι εργαζόμενοι τα έξοδα του εργοδότη δεν είναι λογικό για να προσλάβει κόσμο όταν είναι χαμηλή η ανεργία. Αυτό είναι μέτρο που το παίρνεις όταν έχεις ψηλή ανεργία και θες να τη χαμηλώσεις. Δεν θέλουν εργαζόμενους οι εργοδότες και τους λένε εντάξει, μπορείς να κάνεις και με λιγότερους, ας σου δώσω λίγο να πάρεις έναν παραπάνω, 2, 5, 10 παραπάνω, θα σου τσοντάρω κι εγώ ως κράτος λίγο χρήμα. Όταν κάνουν κρά για να βρουν εργαζόμενους, γιατί να τους δώσεις εσύ λεφτά? Ας πληρώσουν εκείνοι που κάνουν κρά. Barbra Streisand.

0: Λοιπόν, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρήσει ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητάνε ερευνηθεί, μεταξύ άλλων, αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορηγεί σε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος 3,75% με 4%, προχώρησε χθες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Στον απόϊχο της απόφασης της Fed να αυξήσει τα επιτόκια, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε αναρτησή του έγραψε: «Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και κάντε το γρήγορα. Τα επιτόκια θα έπρεπε να είναι στο 1% ή λιγότερο», υποστήριξε ο Τραμπ. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
14: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
15: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
16: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξύ...»

αγιασμό, λέει ο Σταύρος. Πολύ βιαστικά, γιατί μου άρεσε το μήνυμα του Σταύρου. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Κώστας Σπανός στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Σταύρος, λοιπόν, λέει στον αγιασμό, μας είπε ο παπάς ότι είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί ο Σταύρος έχει ένα κομματάκι στη μέση τίμιου ξύλου. Αν ενώσουμε όλα τα κομματάκια τίμιου ξύλου μαζί, φτιάχνουμε Αμαζόνιο, να ξέρετε. Είναι όπως και τα κομματάκια του τείχους του Βερολίνου. Κάνεις το σινικό τείχος άμα τα ενώσεις όλα όσα έχουν κυκλοφορήσει και έχουν πολιθεί.

Βαρύνονταν, ακούς για αγιασμό, ζορίζεσαι, βλέπω περαστικούλια. Δεν ζορίζομαι καθόλου, ίσα ίσα. Και ως μαθητής ήταν από τις καλύτερες μέρες του σχολείου ο αγιασμός. Χωρίς μαθήματα, χωρίς τίποτα. Κάναμε και το κλασικό αστείο του, πήγαινε να πετάξει ο παπάς με το βασιλικό το τέριο και αποφεύγαμε, κάναμε να μην μας βρούνε τα νερά. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα στο πες την άποψή σου, τα γράφετε δηλαδή και στο Viber στο 698 123 1003.

0: Στο διαδίκτυο, λέει η Ελισάβετ, κυκλοφορούν εικόνες με παιδιά δημοτικού να πετούν τα βιβλία που τους μοίρασαν στα σκουπίδια. Αν είναι πραγματικές εικόνες, ποιοι θα πληρώσουν τα πεταμένα βιβλία? Αυτοί που θα πληρώσουν και τα μη πεταμένα. Και μήπως θα τους δώσουν και καινούρια, αλλά ας είναι καλά οι που πληρώνουν. Παιδιά, να πούμε κάτι. Το έχουμε πει σε πολλά μαθήματα, να το πούμε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι μαθητές κάνουν βλακίες. Αυτό είναι η δουλειά του μαθήνα, να κάνει βλακίες. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Σε αυτή την ηλικία το μυαλό σου είναι πουρές. Κάνεις βλακίες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που η δουλειά τους είναι να τιμωρούν, να μαζεύουν, να συνετίζουν τους μαθητές όταν κάνουν βλακίες, δεν το κάνουν. Τι να κάνουμε. Και έτσι στεναχωριέται και ο Δήμαρχος Ρόδου, παιδιά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, να χαιρετήσω την προϊσταμένη της Εισαγγελίας της Αθήνας, η οποία διέταξε κατεπίγουσα προκαταρτική έρευνα για να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τη γνωστή υπόθεση, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τα ακούσαμε χτες, τα συνέδρια για τα οποία μιλάει η εισαγγελέας. Ακούσαμε, ήταν συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, τότε Θάνος Πλεύρης υπουργός αν δεν κάνω λάθος, του Υπουργείου Τουρισμού, υπουργός Βασίλης Κικίλιας, της Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειάρχης Πατούλης, και με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου, δεν θυμάμαι τον πρόεδρο, ζητώ συγγνώμη, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Βρε παιδιά, τι να κάνει και ο Ιατρικός Σύλλογος? Να πάει να, δηλαδή συνάδελφος να βγάλει μάτι συναδέλφου? Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ακούσαμε και την Ελέκτρια προψές, την επικεφαλής των ελέγχων. Σου λέει, εμείς μπαίνουμε σε μαγαζί συναδέλφου. Πάμε εμείς να τον, για όνομα του Θεού. Δηλαδή θα έτσι και αρχίσει ο Ιατρικός Σύλλογος και πει, παιδιά, αυτούς τους απατεώνες, όποιον λέει κβαντικό, οτιδήποτε εναλλακτικό, τον διαγράφω από μέλους. Γιατί δεν είναι, είναι απατεώνες, είναι παπατζής, σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Θα χάσουμε πολλούς και θα χάσουμε και πολλούς ψηφοφόρους, παιδιά. Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος, τι έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, ποιο παιδάκι θυμάται, είναι συνδικαλιστικό όργανο. Μην κοιτάτε που παρεμφανίζεται ως επιστημονικό. Συνδικαλιστικό όργανο είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, ό,τι καταγγελία είχε γίνει δεν ήταν γραπτή. Λέει η νομική εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία. Προφορική καταγγελία, όχι εγγραφή.
0: Η προφορική καταγγελία. Η προφορική. Και είναι γνωστό ότι τα αυτιά είναι κουφή. Είναι στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, πάσχουν από κόφωση όλοι. Πας και κάνεις προφορική καταγγελία. Πού να σε ακούσουνε. Γράψ' την ακάτω στο χαρτί να ασχοληθούν. Να τη δουν οι άνθρωποι με όλη την καλή, είχαν όλη την καλή διάθεση. Αλλά ήταν προφορική καταγγελία. Δεν την άκουσε κανένας. Έφυγε. Για την κβαντική ιατρική ειδικά. Αλλά μην νομίζετε όλες οι εναλλακτικές θεραπείες. Ό,τι έχει μπροστά κάτι άλλο ιατρική. Κάτι άλλο φάρμακο. Να ξέρετε είναι παπατζηλίκι. Αν δεν είναι παπατζηλίκι, είναι σκέτο φάρμακο. Δεν χρειάζεται ταμπελίτσα πριν. Έχουμε, όσοι παρακολουθείτε εδώ τις εκπομπές, τα μαθήματα, έχουμε γελάσει και έχουμε κοροϊδέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό την κβαντική ιατρό Μαρία Καριστιανού. Θα θυμάστε, τα διαβάζαμε εδώ πριν από πότε, όταν άρχισε να πει να ξεκινάει την πολιτική της καριέρα. Όσοι ακούγατε αυτό εδώ την εκπομπή ήξεραν ότι η Μαρία Καριστιανού είναι κβαντική ιατρός. Και έτσι άλλωστε αναφερόμαστε και σε αυτήν στα μαθήματα ως η κβαντική ιατρός. Σιγά σιγά το ανακαλύπτουν και άλλοι, τι να κάνουμε, έτσι είναι, δεν μπορεί κανείς να τα ανακαλύπτει όλα. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να μην το πολύ λένε. Θέλω να πω, ακούω σε εκπομπές πάρα πολλές και παρακολουθώ και τέτοια, μιλάει η κβαντική τέτοια. Κανονικά θα έπρεπε κάθε φορά που αναφέρεται η κβαντική ιατρική κολλητά να αναφέρεται και ότι η Καριστιανού πουλάει κβαντική ιατρική και μάλιστα σε παιδάκια. Ακόμα χειρότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μην στεναχωρήσουμε και τους ψηφοφόρους της Μαρίας των ψεκιών. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης δεν μασάει και τους στεναχωρεί.
2: γυναικολόγος.
3: Έγραψε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος. Και έλεγε κουβαντικής ιατρικής.
2: Ναι.
3: Ναι. Να ξεχάσουμε τα βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καριστιανού αυτό το κουβαντικής ιατρικής.
2: Ναι,
3: δεν υπάρχει κουβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κουβαντική ιατρική, να πάτε. Δεν υπάρχει.
0: Πολύ σωστά τα λέει ο Άδωνης. Πάρα πολύ σωστά. Βέβαια, δεν εξηγεί γιατί κάτι το οποίο και ο ίδιος αποκαλεί απάτη δεν διώκεται από την ελληνική νομοθεσία. Τι είδους απάτη είναι αυτή που δεν διώκεται? Και γιατί δεν διώκεται? Γιατί επιτρέπει η ελληνική πολιτεία, της οποίας η ελληνική κυβέρνηση, της οποίας υπουργός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε αυτούς τους απατεώνες να ασκούν την απατεωνία τους? Εγώ ξέρω ότι μια κυβέρνηση, ο Τάδε, είναι απατεώνας. Χτυπάει τα κουδούνια, λέει ότι είμαι από το ΔΕΔΙΕ και παίρνει τα λεφτά του κόσμου. Τον κλείνουμε φυλακή. Τον απατεώνα κβαντικό ιατρό, γιατί όχι?
3: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το ακούτε εναλλακτικές και ολιστικές και τα λοιπά.
4: Τώρα αφού το λέτε έτσι μας.
0: Παραμύθια της καλημάς όλα αυτά είναι απάτες, αλλά εμείς ως κυβέρνηση αφήνουμε τους απατεώνες, αυτούς που πουλάνε παραμύθια της καλημάς, βάζοντας σε κίνδυνο υγεία και ζωή, τους αφήνουμε να δρουν ανενόχλητοι. Drinking whiskey in a bar with your friends. Ain't that great, ain't that grand. Η Ελένη πολύ σωστά ρωτάει, όταν ο Βελόπουλος πουλούσε επιστολές του Χριστού Βη και καμιά θεολογική σχολή ή εκκλησία να πει ότι ο Χριστός δεν έγραψε τίποτα και να επιτεθεί στο Βελόπουλο? Όχι βέβαια. Κανονικά αυτό είναι. Χριστιανός δεν είμαι, οπότε συγγνώμη που ανακατεύομαι, αλλά με το μυαλό μου θα υπέθετα ότι είναι από τις φοβερότερες βλασφημίες. Να πεις ότι έχεις κάτι που έχει κάνει ο Χριστός ενώ δεν το έχει κάνει. Αυτό είναι βλασφήμια για να το πουλήσεις κιόλας, για να βγάλεις λεφτά. Αυτό είναι μέχρι και για αφορισμό θα ήταν. Υποθέτω, ξαναλέω, δεν ξέρω, αλλά όχι. Τώρα μεταξύ μας. Γιώργος από το Far West, ήταν κβαντική η καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Μπορεί να ασχοληθεί, μπορεί και όχι. Πολύ σωστά λέει ο Διονύσης, τολμάει δάσκαλος να κάνει παρατήρηση σε παιδί. Θα πάει ο μπαμπάκας του και θα τον πάρει και θα το σηκώσει το δάσκαλο και η μαμάκα του. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ο μπαμπάκας του. Καραφλόκοντος. Χθες μου έκαναν δώρο ένα φτηνιάρικο aftershave που είναι σίγουρα του που θα το δώσω στον καμπρό. Ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος πολύ σωστά λέει, μιλάς για τον Άδωνη και το νομοθετικό πλαίσιο, λες και είναι κυβέρνηση. Περίμενε πρώτα να γίνουν κυβέρνηση και μετά τους κρίνεις. Διαφημίσεις.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Κωνσταντίνος ο Κολιομιχάλης δεν ζει στο στούντιο. Όχι, δεν τον βάζουμε μέσα, τον έχουμε στο μπαλκόνι απ' έξω δεμένο. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα χτες τσουκαλά και τον Πασόκ και πρέπει να... Δεν πρέπει, δηλαδή, αλλά τέλος πάντων έχω τις καλές μου, οπότε θα τηρήσω την υπόσχεσή μου, θα τον ακούσουμε, παρότι έχουμε και άλλα πολύ ωραία, και αύριο μέρα είναι για τα πολύ ωραία τα άλλα. Ο εκπρόσωπος του Ανδρουλάκη Τσουκαλάς μας λέει πόσο χαμηλό είναι το κόστος του προγράμματος που εξήγηλε ο Νίκος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Συνολικά τα χρυσινά μέτρα του Ανδρουλάκη πόσο κοστίζουν? Συνολικά.
2: Σας τα λέω σε ένα μέρα έτσι. Τι συνολικά? Συνολικά.
3: Πόσο περίπου, πόσο κάνει? Πόσο κάνει το πακέτο?
2: Είναι πολύ λιγότερο από τον δημοσιονομικό χώρο που χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία το 27.
0: Πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Είναι παιδιά. Από 4 δισεκατομμύρια στην τετραετία.
4: Εγώ δεν είμαι καλή στα μαθηματικά. Θέλετε να μου πείτε ένα.
2: Κι
4: άλλο κόσμο δεν είναι. Δεν απάντησε αυτό που μα δίνετε. Έναν αριθμό θέλω.
2: Εμεί είμαστε οι μόνοι.
3: Υπήρχε περίπτωση να δώσει απάντηση.
4: Κιτεράκι δηλαδή.
3: Υπήρχε περίπτωση να δώσει απόμπιση.
2: Ο Τάκη βγήκε και είπε 2,2 δι.
4: Τι ρωτάω το Μητσοτάκη.
2: Πόσο κάνει το κάθε μέτρο? Κάθε μέτρο.
1: Δηλαδή στην τετραετία πόσο κόστο?
3: Ήταν ένα αριθμό.
2: Είναι πολύ λιγότερο από 4 δι. Πολύ λιγότερο από 4 δι.
1: Στην τετραετία.
0: Τετραετία, το λέει, τον ακούμε, το Τζουκαλά, δηλαδή 4 δις, τετραετία. Πολύ λιγότερο από 4 δις, ούτε 4, πολύ λιγότερο, όχι λιγότερο, πολύ λιγότερο. Λοιπόν, εγώ είμαι καλός στα μαθηματικά, έχω και ο κομπιουτεράκι και έκανα το εξής, το πολύ απλό, υπολόγισα μόνο 2 από τις εξαγγελίες του Νίκου, την 13η σύνταξη και το 14ο μισθό. Τίποτα άλλο, δηλαδή αν πούμε ότι είπε, αν έβγαινε ο Νίκος και έλεγε παιδιά δεν θα κάνω τίποτα, θα δώσω όμως 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και 13η σύνταξη. Τίποτα άλλο όμως. Αυτά τα δύο κοστίζουν. Μέση σύνταξη 800 ευρώ, να πούμε, επί 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ίσον 2 δις το χρόνο. Και είναι γύρω στα 1000 ο μέσος μισθός του δημοσίου, 900 να πούμε, επί 700.000. Βγαίνει καμιά 650-700 χιλιάρικα για το 13ο μισθό. Δηλαδή αμέσως πάμε στα σχεδόν 3 δις το χρόνο. Μόνο από αυτά τα δύο. Και αναρωτιέμαι γιατί το κάνουν, έργα μου το. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι νομίζουν? Δεν έχουμε κομπιουτεράκια, δεν ξέρουμε να κάνουμε πράξη, δεν μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς, τίποτα. Είμαστε το κακό δείγμα της Πίζα. Έχουμε κομπιουτεράκι, βάζουμε τους αριθμούς επάνω, ρωτάμε. Πάμε, γκουγκλάρουμε πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, πόσο είναι ο μέσος μισθός στο δημόσιο, πόσοι είναι οι συνταξιούχοι, πόσοι είναι η μέση σύνταξη. Και κάνουμε τις πραξούλες. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να ξέρουμε πια. Εκτός αν πρόκειται για κάποιο διαγωνισμό και κάποιο στοίχημα. Εγώ θα πω τη μεγαλύτερη αρκούδα. Θα είναι η δικιά μου η αρκούδα, όμως θα είναι πιο μαύρη από τη δικιά σου. Θα είναι του ίδιου μεγέθους, αλλά πιο μαύρη. Θα είναι πιο τρομακτική. Δεν ξέρω. Και μια και μιλάω για αρκούδες που είναι απειλητικά ζώα έτσι και φοβιστικά, να πω ότι δεν φτάνουν έναν φανφαραντούρι, ο οποίος πω ότι έχουν να πάθουν οι Τούρκοι έτσι και εκλεγεί πουθενά σε καμιά θέση εξουσίας.
5: Τρίτον, γιατί δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στη Νότια Κρήτη? Γιατί?
0: Γιατί? Επειδή απειλούν οι Τούρκοι με πόλεμο? Και γιατί, τι έγινε να πούμε? Εμείς τα διδάσκουμε στο πανεπιστήμιο αυτά. Έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
5: Μιλάω με διπλωμάτες, μιλάω με την νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, μιλάω με ανθρώπους που γνωρίζουν 5 πράγματα, τα διδάσκουμε και στο πανεπιστήμιο και ξέρουμε ότι η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και η θωράκισή της προϋποθέτει να τα έχεις μπροστά σου.
0: Αφού τα διδάσκουν στο πανεπιστήμιο οι άνθρωποι. Τι άλλο, τα διδάσκουν κανονικά στο πανεπιστήμιο. Γίνει κανένα μπραφ με κανένα γείτονα, εσύ του βγάζεις το διεθνές δίκαιο. Λες, οπ, τι λέει το διεθνές δίκαιο, έρχεται το γείτονα, λες, ω, δεν το είχα διαβάσει, τον συγγνώμη, φεύγω. Τα διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, παιδιά. Έχουμε τελειώσει Call of Duty, φιλέ. Α, που λέει τα διά... εξού και το καθηγητές 3 εχά.

0: Δόμνα μου, δεν ξέρω αν τα διάφορα ιατρία που κάνουν κολονοσκοπήσεις και γαστροσκοπήσεις είναι νόμιμο να κάνουν μέθη. Που δεν έχω ιδέα. Αν δεν κάνω, αν θυμάμαι καλά, άκουσα έναν γιατρό που λέει κάποια είδη μέθης μπορεί να τα κάνουν. Αλλά ρωτάς άνθρωπο που δεν έχει ιδέα. Τι με ρωτάς εμένα. Ποιος θα μας προστατεύσει, ρωτάει ο Πάνος από το Πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ποιος θα σώσει τους γιατρούς από το Πειθαρχικό που είναι από πάνω τους και δεν τους αφήνει να εξαπατήσουν ούτε τόσο δά. Πάει ο άλλος, λέει, είμαι κβαντικός ιατρός και κατευθείαν το Πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου του λέει, πού πας εκεί, πας να κοροϊδέψεις τον κόσμο, διαγράφεσαι. Μ' αρέσει που ερευνά και ο εισαγγελέας για τις ευθύνες που μπορεί να έχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Και με αυτό το ωραίο μήνυμα τελείωσα για σήμερα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο, καλό μεσημέρι.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτεπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει μάλιστα πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει έως απολύτως ρεαλιστικά τα εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η δικαστική λειτουργία έκρινε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζήτησε να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαθαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, το εύρος 3,75 έως 4%, προχώρησε χθες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Στον απόϊχο της απόφασης της Fed να αυξήσει τα επιτόκια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του έγραψε: «Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και κάντε το γρήγορα. Τα επιτόκια θα έπρεπε να είναι στο 1% ή λιγότερο», υποστήριξε ο Τραμπ. Νωρίτερα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια δεν βασίζεται κατά την άποψη της κυβέρνησης σε ιδιαίτερα πιστική οικονομική επιχειρηματολογία. Είναι η πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 που η Fed αυξάνει τα επιτόκια. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε από τον νέο κεντρικό τραπεζίτη Kevin Warsh, ο οποίος είχε επιλεγεί από τον Τραμπ την περασμένη άνοιξη με την προσδοκία ότι θα μείωνε τα επιτόκια. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο για την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.

0: στις 9, φίλες και φίλοι, για το σημερινό μας πρωινό. Τώρα, υπάρχουν και άλλα θέματα της ζωής μας, εδώ μέσα σε αυτό το κάθος μας, και θα τα διαχειριστούμε με τον προσκεκλημένο μας. Αλλά πριν πάω εκεί, να σταθώ σε δύο από αυτά. Το τρίτο θα το ξεκινήσω με τον προσκεκλημένο. Ήρθε η ώρα, είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα στη ζωή. Αξιολογούνται οι μαθητές και βαθμολογούνται με βάση την PISA. Ήρθε η ώρα να αξιολογήσουν και εκείνοι τον δάσκαλό τους ή τον καθηγητή και την καθηγήτριά τους. Και τι είπαν τα παιδιά? Τα παιδιά είπαν κάτι το οποίο συζητείται σε όλο το εύρος της κοινωνίας για τα παιδιά που πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο. Βεβαίως και υπάρχουν ξεχωριστοί καλοί καθηγητές που ξεχωρίζουν από το σύνολο, αλλά ποιο είναι το δεδομένο, ποια είναι η εικόνα η γενική που έχουν οι μαθητές και οι μαθήτες για τον καθηγητή τους? Ότι ο καθηγητής ή η καθηγήτρια απλώς παραδίδει μάθημα, δεν μεταδίδει γνώση. Άρα η αξιολόγηση είναι δεδομένη και υποχρεωτική. Τώρα, υποτίθεται ότι η κυβέρνηση αυτή εισήγαγε μια μορφή αξιολογήσεως. Μάλλον δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, διότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνει πιο βαθιά, πιο ουσιαστική και ευεργετική, αν θέλουμε να έχουμε δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης στον τόπο μας. Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο. Θα το αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες περαιτέρω. Χθες το πρωί σας διάβασα την επιστολή ενός πατέρα, ο οποίος στην πατέρα ενός παιδιού μιας κόρης, τότε ήταν 10 ετών, ο οποίος ανακαλύπτει στην περιπέτεια διαζυγίου με την πρώην σύζυγό του ότι το παιδί, η σύζυγος, το έχει πάει σε μία γυναικολόγο ετών 10 ετών το κορίτσι, σε μία γυναικολόγο που ο ίδιος από την έρευνα διαπιστώνει ότι αυτή η γιατρός δεν έχει ειδικότητα γυναικολόγου. Τώρα, τι σημαίνει γιατρός χωρίς ειδικότητα, θα το αφήσω για την αυριανή μας εκπομπή. Το μεσημέρι στην τηλεοπτική εκπομπή με την Μαρία Αναστασοπούλου προσκαλέσαμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, είναι η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Θα σας βάλω ένα μικρό απόσπασμα από τη συζήτησή μας. Στην Ελλάδα, όπως σας έχω πει, σε αντίθεση με τα κράτη, δεν λέω τα κανονικά κράτη, λέω απλώς τα κράτη, όπως ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, προσέξτε, θα ακούσετε από την εκπρόσωπο, την νομικό σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, θεωρείται προσωπικό δεδομένο γιατρού ο οποίος εξαπατά το επάγγελμά του, το λειτουργήμά του, τον εντοπίζει ο ιατρικός σύλλογος, ο φορέας του μέσω του Παιδαγικού Συμβουλίου, αλλά δεν το μαθαίνει η κοινωνία, διότι λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Άρα ποια χρεια έχει το Παιδαγικό Συμβούλιο για να λειτουργεί συντεχνιακά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Παρακαλώ ένα αποσπασματάκι, επαναλαμβάνω, για θέμα το οποίο θα το χειριστώ αύριο.
1: Το Σεπτέμβριο λοιπόν, προφανώς εννοείται του 2025, ήταν ο τρίτος έλεγχος.
0: Ο τρίτος.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί
1: είχε
0: πήγατε
1: γίνει
0: τρεις
1: το
0: φορές?
1: Το 2024.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, το 2024 ο έλεγχος είχε γίνει δειγματοληπτικά.
0: Το 25 γιατί ξαναπήγατε?
1: Γίνεται το 2024. Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία.
0: Κυρία Πρόεδρε, γιατί δεν έμαθε
1: η... Προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε
0: ποιον
1: γίνεται ο έλεγχος.
0: Η κοινωνία γιατί δεν μαθαίνει?
1: Προσωπικά δεδομένα, το ξέρετε.
0: Μα τι θα πει, μα είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι δυνατόν να μην ξέρει ο πολίτης ότι το χ πρόσωπο παριστάνει ότι είναι γυναικολόγος ενώ δεν έχει την ειδικότητα? Δεν πρέπει να το μάθει, είναι προσωπικό δεδομένο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ δομικό, κυρίες και κύριοι, στοιχείο. Είναι μέσα σε αυτά τα διερευνόμενα αναφορικώς με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να επανατακτοποιήσουμε τη θεσμική λειτουργία σε πολύ κεντρικά θέματα. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αν μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του γιατρού και εάν... Προφανές είναι ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει να μαθαίνουμε, να γνωστοποιείται και στην Ελλάδα κάθε παράπτωμα γιατρού και η ποινή που επιβάλλεται, αν επιβάλλεται, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Διότι, μια μικρή λεπτομέρεια, η γυναικολόγος στην οποία πήγε η σύζυγος, η πρώην σύζυγος του, καταγγέλλοντος το κορίτσι του, το παιδί του, όταν ήταν 10 ετών, είναι η γιατρός η οποία εμπλέκεται και προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατόπιν ενεργειών του πατρός αφαιρέθηκε η ειδίκευση γυναικολόγου την οποία δεν είχε κάνει η γιατρός, αλλά ποτέ δεν το έμαθε η κοινωνία, διότι κατά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή μάλλον κατά

0: η οθότητα της Ελλάδος θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Αν είναι κωμωδία αυτό το πράγμα. Το τρίτο θέμα, κάτι το οποίο το συζητούμε ευρέως και το διαχειριστούμε τώρα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι αυτό το ο υπεράριθμος πληθυσμός στις ελληνικές φυλακές και το τι γίνεται, το τι ορίζουμε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ποιες είναι εκεί οι δράσεις που επιτρέπονται ή απαγορεύονται. Έχουμε μια υπερπληθώρα, έχουμε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά στα σοφρονιστικά καταστήματα, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι, το αντικείμενο δεν είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά θα σας πω εγώ τώρα τι συμβαίνει. Όταν ψηφίσαμε, η Βουλή ψήφισε το νέο ποινικό κώδικα το 2024 και τέθηκε σε εφαρμογή, είχαμε πει τότε ότι αρκετά κοιτάξαμε προς την πλευρά των εγκληματιών, των οποίων τα δικαιώματα υπερεπαρκώς προστατεύονται, ας δούμε και προς τη μεριά των θυμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάμαι ότι η φράση αυτή εδώ την είχα.
0: Εδώ. Ναι. Είπατε, όπως και είπατε, και ήδη και κάποιες πιο μικρές φυλακές υποτύπου μιας πολυκατοικίας, ναι, την οποία να διαμένουν εκεί αυτοί οι οποίοι πια θα φυλακίζονται, διότι αλλάξατε τον ποινικό κώδικα. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Τώρα, το αποτέλεσμα αυτού του ποινικού κώδικα σε αυτά τα 2,5 χρόνια είναι ότι ενώ ο μέσος όρος, ο αριθμός των φυλακισμένων στην Ελλάδα ήταν 9 με 10.000, τώρα είμαστε στις 15.000. Γιατί? Διότι τώρα οι διατάξεις του ποινικού κώδικα λένε προς τους αυτούς που σκέφτονται να εγκληματίσουν, καταρχάς, ότι προσέξτε, διότι αν παρανομείτε σε βάρος των συμπολιτών σας, σε βάρος της πολιτείας, ο κίνδυνος να πάτε φυλακή είναι σοβαρός.
0: Και θα δοκιμαστεί η ζωή σας με εγκλεισμό.
1: Και αυτό αποδεικνύεται ήδη. Άρα, εδώ το θέμα δεν είναι, είχα πει και τότε, δεν είναι να πάνε στη φυλακή, είναι να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κάνουν εγκλήματα. Το να κάνεις έγκλημα δεν είναι υποχρεωτικό, δεν σου το επιβάλλει κανένας. Είναι μια δική σου απόφαση. Λοιπόν, από την ώρα που παίρνεις την απόφαση αυτή, να ξέρεις ότι επιτέλους θα υπάρξουν συνέπειες. Και αυτό ησυχάζει, ας πούμε, την ελληνική κοινωνία που είχε μια αίσθηση γενικευμένης ατιμωρησίας. Και αποδίδει. Στο βαθμό που αποδίδει. Τώρα. Όντως, δεν είναι τόσο επαρκείς οι φυλακές, παρότι μπήκαν σε λειτουργία δύο καινούργιες που θέλουμε, ή παρά το γεγονός ότι με μία διάταξη που ψηφίσαμε, όσοι αλλοδαποί κρατούνταν στις ελληνικές φυλακές με χαμηλές ποινές, αυτούς τους είπαμε ότι έχουν το δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα και αν τυχόν όμως ξανάρθουν, θα πάνε μέσα κανονικά και με διπλάσιο χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν από την Ελλάδα και από τις φυλακές 600, επαναλαμβάνομαι, χαμηλές ποινές. Άρα 600, για να καταλάβω, είναι μια φυλακή. Μια φυλακή ολόκληρη είναι 600, αυτό τόσο είναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα μεγάλο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αύξηση των καταστημάτων κράτησης, έτσι όπως τα λέμε, δηλαδή των φυλακών. Εξελίσσεται. Πιστεύω ότι σχετικά σύντομα θα υπάρξουν έτσι βελτιώσεις. Όπως επειδή τώρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οργάνωσε και λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα πια το βραχιολάκι, δηλαδή μπορούν πια οι δικαστές με τους εισαγγελείς να διατάξουν να βγεις από τη φυλακή σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι και σε παρακολουθούν. Αυτό, όταν έχουμε χαμηλές ποινές, τότε
0: εφαρμόζεται αυτό.
1: Άρχισε. Γιατί δεν υπήρχε υποδομή σε όλη τη χώρα να εφαρμοστεί. Ξεκίνησε και σιγά σιγά οι δικαστές και οι εισαγγελείς κατανοούν ότι είναι μια δυνατότητα που μπορούν να την κάνουν χρήση.
0: Η κοινωνική ποινή, αυτό το.
1: Η εργασία. Και αυτό πηγαίνει. Ναι. Και αυτό εξελίσσεται.
0: Είτε είχαμε γι' αυτό, κύριε.
1: Θα σας δώσω όποτε θέλετε. Ναι. Δεν είναι εύκολα, είναι. Κάθε τόσο το ανακοινώνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, για να ξέρει η κοινωνία.
1: Τις επόμενες μέρες θα τα ανακοινώσουμε.
0: Και σε ποιες ποινές επιβάλλεται αυτή. Δηλαδή, σε ποια παραπτώματα επιβάλλεται
1: αυτή. Ναι, μέχρι όταν σου επιβάλλει το δικαστήριο μέχρι 2 χρόνια φυλακή, μπορεί να ζητήσεις εσύ όμως από το δικαστήριο να σου επιβάλλει.
0: Να κάνεις κοινωνική εργασία.
1: Ακριβώς, να κάνεις την κοινοφέλη εργασία. Ήταν να επιλύσαμε κάποια προβλήματα που αφορούσαν την ασφάλιση και κυρίως την υγειονομική φροντίδα των ανθρώπων αυτών. Ποιος τα πληρώνει. Τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω και αυτό μπαίνει σε μια λειτουργία. Άρα θέλω να πω, εμείς πήραμε, δηλαδή είχαμε ένα σύστημα, ποινικό σύστημα στη χώρα, το οποίο καταστρέφονταν σταδιακά, δεκαετίες. το οποίο οδηγούσε σε πλήρη ατιμωρησία. Έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια πλήρη αντιστροφή, εναρμονιζόμενη με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας που λέει, παιδιά, φτάνει.
0: Ωραία. Έχουμε φυλακή υψίστης ασφάλειας στο Δομοκό. Από εκεί λέγεται ότι ο αποφυλακιστής εχθές.
1: Ο Μεάδια, ο ποιος, ο Κασιδιάρης.
0: Κασιδιάρης. Ναι. Ότι έκανε εκπομπή μέσω της χρήσης του σταθερού τηλεφώνου. Με το οποίο το έχουν οι κρατούμενοι για να επικοινωνούν με τα οικεία τους πρόσωπα. Ναι. Αλλά αυτός έκανε εκπομπή.
1: Δεν το γνωρίζω. Τώρα, ναι, αυτά, ναι, αφορούν τους ανθρώπους που διοικούν τις φυλακές να εφαρμόζουν τον νόμο. Τώρα, μην γελιόμαστε.
0: Ναι. Όταν λέμε φυλακή ψήσης ασφαλείας, έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά αυτή η φυλακή σε σχέση με το κατάστημα Κορυδαλού, ας πούμε, το σοφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλού?
1: Έχει περισσότερους περιορισμούς. Μάλιστα. Όσον αφορά τον τρόπο που οι κρατούμενοι φυλάσσονται εκεί. Ναι. Αυτό. Αλλά τώρα μην γελιάμε. Φυλακές υψής ασφαλείας με την έννοια που γνωρίζουμε, όπως έχουν οι Αμερικάνοι για παράδειγμα, δεν διαθέτει η Ελλάδα.
0: Γιατί το ονομάζουμε έτσι τότε? Γιατί δεν είναι τα αφορμή να κάνουμε σχόλια?
1: Είναι σαν το ακροτήριο της καλής ελπίδας. Δηλαδή θα λέμε έτσι.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά όχι, να μην το λέμε. Ναι. Να μην το λέμε. Προτιμότερο να μην το λέμε για να μπορούν να κατανοούν. Γιατί προχθές, ας πούμε, ένας κρατούμενος με πολύ μεγάλη δράση, εγκληματική δράση, πήρε την άδειά του και χάθηκε. Ναι. Ψάχνει η αστυνομία. Σύμβουλο. Δηλαδή όλα αυτά.
1: Δείτε λίγο. Δείτε ένα συμβούλιο όμως.
0: Ναι. Αλλά ξέρετε τι λένε, ότι τον αποφυλάκησε ή ο Χρυσοχοίδης ή ο Φλωρίδης. Ναι. Στην κοινωνία έτσι απλώνεται.
1: Εντάξει, όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά λέω εγώ τώρα, αυτά ασχολείται ένα δικαστικό συμβούλιο εκεί που είναι και δικαστές. Και αυτοί μπροστά τους τώρα είχαν ένα δεδομένο, ας πούμε. Ναι. Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη πάρει 15 φορές άδεια και γυρνούσε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όταν ένας έχει δείξει τέτοια συμπεριφορά, είναι λογικό να έχει δημιουργήσει τη βεβαιότητα και στους ανθρώπους αυτούς που αποφασίζουν ότι θα ξαναγυρίσει.
0: Ναι.
1: Δείτε λίγο τώρα, στη θέση των ανθρώπων ελάτε. Έτσι.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν θέλω, δεν εκφράζω κρίση εκ του ασφαλούς για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, όχι, κύριε Υπουργέ, απλώς τι προσπαθώ να πω. Ότι αν έχω τον τίτλο Φυλακές Υψής Ασφαλείας, άρα και η λειτουργία όλο και σε συνάρτηση και με τα παράπλευρα, τα που λέτε, το δικαστικό συμβούλιο που αποφασίζει άδειες κλπ. Θα είναι κάτω από άλλη κρίση, φαντάζομαι. Αν όμως αφαιρέσουμε την άδεια, τότε και η κοινωνία θα είναι και εκείνη ελαστική και θα μπορεί να τα σχολιάσει αλλιώς. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Εγώ την κριτική την ακούω και πολλές φορές είναι δίκαιη. Αλλά η δική μας αποστολή είναι να εξηγούμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Τώρα, εάν σε μια φυλακή που έχει κανόνες αυστηρούς, αυτοί που έχουν την ευθύνη για να λειτουργεί φυλακή δεν τους τηρούν τους κανόνες αυτούς, τότε υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη διοίκηση της φυλακής. Αυτό είναι. Και εκεί νομίζω ότι το Υπουργείο θα παρέμβει.
0: Μήπως χρειάζεται μια συνεργασία σας με τον κύριο Χρυσοχοίδη?
1: Όχι, είναι άριστη, πρέπει να σας πω, κάτι.
0: Όχι, δεν αξιολογώ αν είναι άριστη μια. Όχι, θέλω να πω ότι αν μαζί από κοινού και οι δύο εξηγήσετε στην κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Να ξέρει η κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
1: Τα δεδομένα είναι αυτά. Με τον κύριο Χρυσοχοίδη έχουμε συνεργαστεί. Γιατί πολλές διατάξεις του ποινικού κώδικα τις φτιάξαμε με την εμπειρία που έχουν εξωματικής αστυνομίας. Δηλαδή, για παράδειγμα. Παλαιότερα υπήρχε η λεγόμενη πρόβλεψη της υποτροπής. Δηλαδή έβγαινες έξω ή μάλλον πήγαινες στον ανακριτή και τον εισαγγελέα για ένα σοβαρό αδίκημα και σου βάζαν τους λεγόμενους περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, δηλαδή θα πας στο τμήμα ή θα πάρεις μια εγγύηση και τα λοιπά, δεν θα φύγεις από τη χώρα. Αυτοί τους όρους αυτούς τους τηρούσαν. Αυτούς. Και κάνανε κι άλλα. Λοιπόν, πήγαιναν μετά σε έναν άλλο ανακριτή. Τα ίδια και αυτός. Εδώ είχαμε περίπτωση που ένας ήταν 13 φορές έτσι έξω. Γιατί αυτά δεν. Λοιπόν, τι κάναμε.
0: Γιατί δεν επικοινωνούσαν οι ανακριτές μεταξύ των.
1: Αλλά δεν υπήρχε και η πρόβλεψη για την υποτροπή. Τώρα τι λέμε. Τώρα λέμε, εάν είσαι έξω με περιοριστικούς όρους και διαπράξεις άλλο αδίκημα, άσχετο, έφυγες μέσα. Και γι' αυτό. Τώρα, άμα δείτε τι γίνεται. Δηλαδή, αυτή η αύξηση του αριθμού των φυλακισμένων κατά 50% οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι η αστυνομία έχει αυξήσει πάρα πολύ την επιχειρησιακή της δυνατότητα. Δηλαδή, είναι καταπληκτικά. Πώς να σας πω, βλέπετε.
0: Αλλά ξέρετε τι λένε τώρα οι αστυνομικοί από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, μία πλευρά λένε αυτό, κάνουν αυτό, και από την άλλη πλευρά λένε στο αυτή των συναντέλφων μου. Ναι, αλλά τους αφήνουν οι εισαγγελείς. Ναι, πάνε στον ανακριτή και τους αφήνουν όξο.
1: Αυτά τα λέγανε πριν.
0: Τα λένε ακόμη, κύριε Υπουργέ.
1: Μισό. Όταν σε δύο χρόνια εφαρμογή στο νέο ποινικό κώδικα έχει αύξηση, όταν επί δεκαετίες ολόκληρης έχει 9 με 10 χιλιάδες και σε δύο χρόνια που εφαρμόζει το νέο κώδικα έχει πάει 15 χιλιάδες, και αυτό συνεχίζεται, εάν δεν καταλάβουμε.
0: Ναι, αυτό είναι ένας αριθμός που λειτουργεί στο δικό σας επιχείρημα.
1: Όχι, λέω αυτό. Εγώ με σταματούν οι αστυνομικοί. Και μου λένε οι αστυνομικοί το αντίθετο, ότι επιτέλους η δουλειά μας οδηγεί κάπου. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των αστυνομικών, συν το γεγονός ότι οι διατάξεις πια δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά.
0: Ο συνάδελφός μου, ο Χρήστος Κούτρας, μου λέει να σας ρωτήσω, εάν ξέρετε, πόσες δίκες αναφορικώς με ελέγχους σε γιατρούς, θεραπευτήρια και κλινικές εκκρεμούν. Διότι μαθαίνει ότι οι έλεγχοι μεν γίνονται, αλλά μετά από όλα αυτά πάνε στους εισαγγελείς και ενδιαμέσως ξαναλειτουργούν με άλλο ονόματα αυτές οι κλινικές, με άλλους τίτλους, με άλλο νομικό πρόσωπο.
1: Ναι, μην τα μπερδεύουμε τώρα, γιατί είναι άλλο μια ποινική διαδικασία σε εξέλιξη και άλλο εάν κάποιες αρχές τους χορηγούν άδειες να δουλέψουν με άλλα κτλ. Αυτό δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει μπροστά της μια υπόθεση που όταν έρθει η στιγμή θα τη δικάσει. Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Δεν είναι όλα η δικαιοσύνη, γιατί όλα τα φορτώνουμε εκεί. Και οι πολιτικοί, όταν έχουν μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, στη δικαιοσύνη πάνε. Πάνε όλοι στον Άριο Πάγο εκεί και λέει: ξέρεις, έχω πλακωθεί με τον άλλον ή καταγγέλλω τον άλλον. Και καλείται ο Άριος Πάγος τώρα να λύσει τα προβλήματα των πολιτικών. Και η δικαιοσύνη φορτώνεται την πολιτική αντιπαράθεση και γι' αυτό το λόγο πολλοί τη θεωρούν ότι η δικαιοσύνη παίζει πολιτικό παιχνίδι. Δεν παίζει. Οι πολιτικοί πάνε και την εμπλέκουν εκεί. Και όταν βγάζει μια απόφαση. Γι' αυτό που οι πολιτικοί προσέφηκαν, αν τους αρέσει χειροκρότημα, αν δεν τους αρέσει, αρχίζουν ας πούμε περίπου τις ύβρις, ας πούμε. Και ο κόσμος σου λέει ότι αυτή η δικαιοσύνη τελικά είναι μια λειτουργία της χώρας που ενώ πρέπει να είναι ανεξάρτητη, παίζει πολιτικά παιχνίδια. Δεν είναι έτσι. Ναι. Η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να κάνει μια σωστή αντιπαράθεση στη Βουλή ή στα δημόσια μέσα οδηγεί τα πράγματα στο να εμπλέκουν τη δικαιοσύνη. Δεν είναι δουλειά της δικαιοσύνης να λύνει τις διαφορές των πολιτικών. Η δουλειά της δικαιοσύνης είναι να υπηρετεί τους πολίτες όταν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα με την εξουσία ή έχουν κάποιο πρόβλημα με τους συμπολίτες τους. Αυτό είναι η δουλειά της. Δεν είναι. Αλλά τι έγινε, αυτό δεν το ζήσαμε 3 χρόνια με την τραγωδία των Τεμπών. Δεν επιχειρήθηκε εκεί να πληγεί η δικαιοσύνη ότι είναι μια λειτουργία, ας πούμε, που βάζει πλάτη στην κυβέρνηση για να συγκαλυφθεί η μεταφορά ενός παράνομου φορτίου και βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο. Και αυτό ακόμα ξέρετε, δεν έχει στη συνείδηση του κόσμου αφαιρεθεί. Πάλι κάτι έμεινε.
0: Ναι. Τώρα όμως, επειδή τώρα μιλάμε για τη συνείδηση των πολιτών και το τι του μένει, είναι ότι. Να σας πω τώρα, έχω τώρα τις αντιδράσεις από το Viber που έχουμε το σύστημά μας. Λοιπόν, 6981231003 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Ότι 7 χρόνια δεν χτίσατε μια καινούργια φυλακή. Ότι απέδρασε ένας προχθές βαρυπινίτης από τις Σέρες, η φωτογραφία του ήταν θολή για να μην αναγνωριστεί. Ότι οι πολίτες έχουν αυτό το θέμα, δηλαδή λέει. Ψάχνουμε κάποιον αλλά δεν δημοσιεύεται η φωτογραφία του, τη βρίσκουν στο διαδίκτυο βέβαια, ενώ για να βγει η εντολή του εισαγγελέα να τον δείξουμε εμείς από τις τηλεοράσεις και τα λοιπά, κάνει καμιά εβδομάδα, μη σου πω και παραπάνω. Λέει, ας πούμε αυτός ο Ριζάη φορούσε βραχιολάκι, έφυγε. Φορούσε βραχιολάκι.
1: Δείτε τώρα.
0: Βλέπετε πώς όλα αυτά φτιάχνονται στο μυαλό των πολιτών μας.
1: Ακριβώς. Επειδή είναι ένα μπέρδεμα, πρέπει τώρα εμείς να το κοιτάξουμε.
0: Θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνόν κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Σε αύξηση των επιδοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης το εύρος 3,75 με 4% προχώρησε χθες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Στον απόϊχο της απόφασης της ΦΕΤ να αυξήσει τα επιτόκια, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του: «Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και κάντε το γρήγορα. Τα επιτόκια θα έπρεπε να είναι στο 1% ή λιγότερο», υποστήριξε ο Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Για εσάς τις φρέσκες και τους φρέσκους στην παρέα μας, να γνωρίζετε ότι στο Ιδοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Φιωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα, εγώ εκμεταλλευόμενος τα θέματα της επικαιρότητας, όλα αυτά τα θέματα που συζητούμε με τον κύριο Φλωρίδη είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρουμε. Δεν έχει απλωθεί αυτό το πράγμα στην κοινωνία, δυστυχώς. Είναι ένα από τα σφάλματα, δεν οφείλεται στον κύριο Φλωρίδη, της κυβερνήσεως κεντρικά, αυτό που λέμε του επιτελικού κράτους. Να εξηγήσουν ότι από το 19 και μετά οι άδειες, η λειτουργία των φυλακών, η αστυνόμευση στις φυλακές και το ίδιο το σοφοριστικό σύστημα είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη, τον οποίο θα καλέσει ο κύριος Γιαννίδης να έρθει αυτή τη συζήτηση να την κάνω μαζί του. Τώρα όμως, επειδή οφείλετε δύο λόγια να το κλείσουμε, κύριε Φλωρίδη, είναι γεγονός ότι σας έχω πάει σε παιδεία άλλου συνάδελφου.
4: Δεν πειράζει. Απλώς.
3: Όχι, χρειάζονται απαντήσεις στην κοινωνία, δεν το συζητώ. Θα έρθει ο κ. Χρυσοχοίδης να τα συζητήσουμε.
4: Δεν τα λέω. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε μία αποστολή να αναμορφώσει το ποινικό σύστημα της χώρας. Το κάναμε. Και αυτό παράγει αποτελέσματα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε κρίσιμες διατάξεις αυτό έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή με τον κύριο Χρυσοχοίδη.
3: Ναι, για αυτό... μια που λέμε Χρυσοχοίδης, ναι. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί, θα είναι εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
4: Οπότε ορίστε. Θα μπορεί να σας αναπτύξει και το εξελισσόμενο πρόγραμμα δημιουργίας νέων φυλακών, όπως και όσες λειτουργήσαν τώρα, όπως είναι η φυλακή της Δράμας ή του Λασιθίου που ετοιμάζεται τώρα, συν η μεγάλη μεταφορά του Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, αυτό το τεράστιο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Επομένως, πώς να σας πω, την ελληνική κοινωνία πρωτίστως την ενδιαφέρει εάν η πολιτεία πήρε επιτέλους τις αποφάσεις για να προστατεύσει την κοινωνία από το έγκλημα. Αυτό το κάναμε. Ναι. Και η αστυνομία με βάση αυτό το πλαίσιο έχει αποτελέσματα.
3: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κομμάτι, συντριπτικό θα έλεγα, της κοινωνίας που θέλει και άλλα περισσότερα. Θέλω να πω, μπορεί να ψηφίζουν άλλο κόμμα, αλλά στο θέμα σκέλος ασφάλεια τα περιμένουν από την κυβέρνηση. Δηλαδή, μπορεί να λένε δεν μας νοιάζει ο Μητσοτάκης, αλλά θέλουν από την κυβέρνηση να είναι πιο αυστηρή αυτό.
4: Δεν διαφωνώ.
3: Να επιβάλλει τον νόμος, κυρίως να εφαρμόζει τον νόμος.
4: Εφαρμόζεται. Μα επαναλαμβάνω.
3: Το είπατε προηγουμένως, ότι αυξήθηκαν κατά 4.000.
4: Κατά 5.000. Κατά 50% σε δύο χρόνια.
3: Καταδίκες. Σωστότερο.
4: Αυτό είναι νόμος και τάξη. Νόμος τι είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει ποινές και τάξη είναι η αστυνομία.
3: Και εσείς στην κοινωνία τα γνωρίζει όλα αυτά, γιατί δεν τα ξέρει ούτε η δημοσιογραφία.
5: Να έχετε απέναντί σε ένα που δεν το έχω κι εγώ τόσο ξεκάθαρο στο
4: μυαλό. Είναι ένα έλλειμμα και των δυο μας.
5: Ωραία.
4: Το λοιπόν, της πληροφόρησης δηλαδή.
5: Στην Αλφα Θεσσαλονίκης θα κατέβει.
4: Α, μάλιστα.
5: Ανακοινώθηκε. Ναι. Θα μπούμε στα πολιτικά.
4: Λοιπόν. Α, να μπούμε, ναι. Εγώ, όπως ξέρετε, είχα δηλώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, αρκετές φορές κιόλας, ότι σε ερωτήσεις που μου κάνανε οι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι, ότι δεν επιθυμώ. Δηλαδή, θα κλείσει ο κύκλος. Έλεγα εδώ, επανήλθα μετά από τόσα χρόνια σε μια κυβερνητική θέση. Έκανα ένα έργο, ας κριθεί αυτό, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο. Όμως, τι ήταν αυτό που μου οδήγησε να αλλάξω απόφαση? Ήταν η εκτίμηση ότι πάμε σε ιδιαίτερα κρίσιμες εκλογές το 2027, εκλογές οι οποίες θα κρίνουν αν αυτή η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, το οποίο περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας προστατεύει την ελληνική κοινωνία από δύο πράγματα. Πρώτον, οργανώνει καλά την εθνική άμυνα. Αυτό είναι το περιβάλλον σταθερό. Και δεύτερον, μπορεί και λειτουργεί καλύτερα η οικονομία για να μπορούμε να προοδεύουμε όλοι, να γίνεται καλύτερη ζωή μας.
5: Δηλαδή, αν κερδίσει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, αυτά όλα διακυβεύονται, κύριε Φλωρίδη.
4: Καταρχάς, έχουμε το εξής θέμα, ναι, το μοναδικό στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Όσο υπήρχε ο λεγόμενος ισχυρός δικομματισμός, το θέμα της κυβερνησιμότητας της χώρας δεν υπήρχε. Δηλαδή, δεν είναι αυτός, είναι ο άλλος. Ήταν καθαρό αυτό. Τώρα είμαστε στο εξής σημείο. Είμαστε μια χώρα όλα τα χρόνια και τώρα ιδιαίτερα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ούτε μια μέρα ακυβέρνητη.
5: Ναι.
4: Γιατί?
5: Γι' αυτό λένε ότι τρομοκρατείται, γι' αυτό λέω ότι πάμε με τη σειρά. Γι' αυτό λέω. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δηλαδή, αν κερδίσουν οι άλλοι δύο, αυτά όλα είναι εν κινδύνο.
4: Εάν δεν υπάρχει στην πολιτική, στην πολιτική είναι δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα με προοπτική σχηματισμό κυβέρνησης είναι η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα άλλα κόμματα δεν συγκροτούν.
5: Το οποίο όμως δεν όμως αν δεν βγάλει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, σε εκλογές λένε όλοι οι υπόλοιποι δεν συνεργαστούν μαζί της.
4: Σύμφωνα. Άρα λοιπόν όλοι οι άλλοι λένε εμείς για τον εαυτό τους.
5: Ναι.
4: Δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και ο στόχος μας είναι να μην σχηματίσετε κι εσείς.
5: Ναι.
4: Άρα λοιπόν τι θα γίνει αυτό στον τόπο?
5: Μπορεί να εμφανιστεί ένας Αντώνης Σαμαράς με ένα ποσοστό και να πει δίνω εγώ το ποσοστό μου για συνεργασία αλλά να φύγει ο Μητσοτάκης.
4: Ναι. Αυτά όμως δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Λοιπόν, το ποιος θα είναι η κυβέρνηση.
5: Δεν είναι στη δημοκρατία μέσα
4: να
5: δικαίωμα να σηκωθούν οι βουλευτές και να πούν δεν σε θέλουμε άλλο πρόεδρε, θα φέρουν φύγεση για να συνεργαστούμε με τους άλλους να ξαναγίνουμε κυβέρνηση.
4: Ναι, ναι. Όλα αυτά όμως εντάσσονται σε ένα προβληματισμό που πρέπει να έχουν οι πολίτες με βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Εδώ δεν να κάνουμε παιχνίδια. Εδώ είναι να δούμε τι εξελίσσεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
5: Δηλαδή, λοιπόν, αν φύγει ο Μητσοτάκης, κινδυνεύουμε.
4: Εγώ τι έθεσα.
5: Ναι.
4: Έθεσα το ζήτημα ότι εάν η Ελλάδα μείνει ακυβέρνητη, τότε ο κίνδυνος να έχουμε εθνικές περιπέτειες από τη γειτονιά μας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ωραία. Και χρησιμοποίησα τη λέξη ντου.
5: Ναι. Γιατί όμως δεν είναι κυβέρνητη η Ελλάδα? Δεν βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, συνεργάζεται με ένα άλλο κόμμα, φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται κάποιος άλλος. Πού είναι το πρόβλημα?
4: Δείτε λίγο. Ναι. Δείτε λίγο. Με αυτούς τους όρους, πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει νόθευση, αυτή η αντίληψη, του εκλογικού αποτελέσματος.
5: Νόθευση. Γιατί
4: αν ο κόσμος βγάλει με υψηλά ποσοστά τον Μητσοτάκη, πώς θα πει κάποιος άλλος ότι ξέρει δεν θα είσαι πρωθυπουργός?
5: Ποιο είναι το υψηλό ποσοστό για εσάς, κύριε Φλωρίδη, να ακούει η κοινωνία?
4: Δείτε λίγο. Ο Μητσοτάκης οδηγείται και η Νέα Δημοκρατία προς την αυτοδυναμία. Και οδηγείται προς την αυτοδυναμία για τους λόγους που σας είπα. Ότι η χώρα θέλει πολιτική σταθερότητα προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ύπαρξη μέσα από την άμυνά της την ισχυρή και να μπορέσει η οικονομία να δουλεύει καλά.
5: Ξαναγυρίζω. Τα υπόλοιπα λοιπόν είναι. Διακυβεύονται αυτά που είπατε, εθνική ασφάλεια και οικονομία, σε περίπτωση ενός αποτελέσματος καλύτερου για Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
4: Με βάση τις μετρήσεις που υπάρχουν σήμερα και ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε για το μέλλον, ένα κόμμα που σήμερα δημοσκοπείται στο 15% και 16%, όπως είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν μπορεί να μπει σε μια λογική συζήτηση, ξέρεις, θα κάνει η κυβέρνηση. Η προοπτική του Πασόκ να βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Τέλος πάντων, είναι, πώς θα σας πω, ανήκει σε άλλες επιστήμες. Ναι. Εγώ ναι. δικηγόρος.
5: Άρα, λέτε, δεν συγκροτείται η κυβέρνηση αν δεν υπάρχει το πρώτο κόμμα.
4: Το εκλογικό μας σύστημα δεν δίνει τη δυνατότητα να σχηματιστεί άλλου τύπου κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Δεν δίνει. Αλλά και αν πάρουμε αυτή την πασπερμία από δεξιά, την παρδαλή δεξιά, την παρδαλή αριστερά κτλ., φαντάζεται κάποιος ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα για την Ελλάδα, τέτοιο που μπορεί να προστατεύσει την άμυνά της και την οικονομία της? Γι' αυτά μιλάμε τώρα. Τώρα εδώ δεν μιλάμε για θεωρίες.
5: Ναι. Λέει, ας πούμε, το Πασόκ, το οποίο δεν αποκαλύπτει για τον εαυτό του τι θα κάνει, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά λέει ειδικά το Πασόκ ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί. Το έχει δεδομένο δηλαδή ο κ. Σαντουλάκη, θα συνεργαστεί με όλη τη δεξιά. Μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση Μητσοτάκη που είναι στεναρά εναντίον της Ρωσίας, στον πόλεμο, της εισβολής στην Ουκρανία, με έναν επιστολογράφο του Ιησού, ο οποίος είναι υπέρ της Ρωσίας.
4: Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει καμία
5: δεξιά. Του το λέει κάθε μέρα ο Σαντουλάκη όμως. Ενώ στην κοινωνία το λέει.
4: Σύμφωνοι, γιατί και ο Σαντουλάκη κάτι πρέπει να πει. Κατά καιρούς λέει διάφορα. Εδώ πήγε με την Κωνσταντοπούλου και υπέγραφε πρόταση μορφής κατά της κυβερνήσεως για τα ξυλόλια. Άρα, ό,τι θέλει μπορεί να πει. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά κρίνονται από τον κόσμο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο να συνεργαστεί με κόμματα που είναι στη λεγόμενη παρδαλή δεξιά. Γιατί εγώ έτσι ονομάζω αυτούς. Ναι. Αυτή είναι μια παρδαλή δεξιά.
5: Με Σαμαρά,
4: εντάξει.
5: Αν βγάλει
4: το κάποιο. Το ξεκαθάρισε επίσης, όχι. Το ξεκαθάρισε, όχι. Γιατί. Τώρα συζητάμε για τον κύριο Σαμαρά και έχω πει πρόσφατα ότι αυτή η ιστορία όσον αφορά την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να τελειώσει. Ο κύριος Σαμαράς, καταρχάς μιλάμε για ένα κόμμα ανύπαρκτο, δεν υπάρχει. Θα κάνει και ασχολούμαστε με κάτι που θα γίνει ενδεχομένως, αν γίνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος ενασχόλησης με κάτι το οποίο πιθανόν ίσως και τα λοιπά. Αν θέλει να το κάνει, ιδού η Ρόδος. Και τότε φυσικά θα πάμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση, όπως πρέπει να γίνεται μέσα στη δημοκρατία. Επομένως, τι να συζητάμε τώρα για το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, που αν θα γίνει ή θα γίνει και κάθε τόσο εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι εκεί.
5: Ναι, το καθημερινό κουβεντολόι για όλους εμάς που τριβόμαστε με ένα κουβεντολόι είναι ότι κάποιοι άνθρωποι θα πάνε μαζί του και κίνη,
4: τι νόημα έχει αυτό.
5: Που είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκη και θα συγκροτήσουν κάτι και τα λοιπά που δεν το ξέρουμε ακόμη.
4: Ναι. Αυτό όμως δεν αφορά την κυβέρνηση της χώρας. Η κυβέρνηση της χώρας έχει.
5: Η κοινωνία την αφορά, κύριε Φλωρίδη.
4: Ούτε καν. Για τον απλούστατο λόγο να σας πω κάτι. Λένε τώρα, ας πούμε, κάποιοι που τέλος πάντων ασχολούνται με τον κύριο Σαμαρά ότι, ξέρεις, λέει, αυτός επειδή είναι έμπειρος πολιτικός δεν τζίμπησε και δεν έκανε το κόμμα γρήγορα για να μην φθαρεί κτλ. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι για μωρά παιδιά. Λοιπόν, δεν το έκανε γιατί δεν έχει κόσμο να το κάνει. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, χτυπάνε πόρτες κλειστές κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει. Έλα, εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει, αν έχει δυνατότητα. Ας το κάνει επιτέλους για να συζητήσουμε σε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα συζητάμε για κάτι υποθετικό. Μάλιστα. Για κάτι, ξέρω εγώ, που. Τι νόημα έχει.
5: Κάνουμε διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε, κύριε Φλωρίδη. Εσείς όμως, κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο. Λοιπόν, εσείς όμως, κύριε Φλωρίδη, είπατε ότι κινδυνεύουμε από ντουα. Μας κάνουν ντουα αν σε μια περίπτωση εδώ μπλέξουμε μεταξύ μας και δεν έχουμε κυβέρνηση σταθερή.
4: Λοιπόν, η φράση ήταν ότι η Ελλάδα, επειδή είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη έστω μία χώρα. Διότι αυτό εκκυμονεί σαφώς κινδύνους.
5: Και είπατε ότι, σας είπαν ότι τρομοκρατείτε την κοινωνία.
4: Μάλιστα, λοιπόν. Ποια είναι η άποψή μου? Ότι ο πολιτικός, κυρίως ο πολιτικός, όλοι όσοι είμαστε στο δημόσιο διάλογο, αλλά κυρίως οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε καθαρά. Τι σημαίνει καθαρά? Να λένε κάτι που να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα, συμφωνεί ή διαφωνεί ο κόσμος είναι άλλο πράγμα. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι λέει ο πολιτικός. Και εδώ δεν είναι να φοβήσουμε τον κόσμο. Είναι να βοηθήσουμε με έναν καθαρό λόγο, με την καθαρή διατύπωση ενός λόγου, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος μερικά πράγματα που ενδεχομένως του ξεφεύγουν, του διαφεύγουν. Λοιπόν, άρα εδώ, τι είπα εγώ? Είπα λοιπόν αυτό το οποίο παραπέμπει πού? Το ερώτημα που έκανα σε μερικούς είναι το εξής. Δεν μου λέει, τους λέω, εάν δεν φοβόμασταν το ντου, μπορεί κανένας να μου πει γιατί διαθέτουμε τα ωραία μας δισεκατομμύρια που δεν τα έχουμε, δηλαδή που δεν μας περισσεύουν για να κάνουμε τόσο μεγάλους εξοπλισμούς έτσι ώστε να αισθανόμαστε και τα ξοδεύουμε.
5: Για να αγοράζουμε ό,τι πλέει και ό,τι πετάει.
4: Ακριβώς, ναι. Να προστατευτούμε το Λουξεμβούργο από τη Δανία, από την Ολλανδία, έχουμε κανένα κίνδυνο από εκεί. Γιατί τώρα θα δώσουμε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ισραήλ και σωστά, προκειμένου να μας κάνει να πάρουμε την ασπίδα του Αχιλέα, που είναι 5 στρώματα αντιπυραυλικής
5: προστασίας. Αλλά τόσα στην Ιταλία για να πάρουμε τα δικά
4: τις φρεγάτες και τις άλλες φρεγάτες και τα Ραφάλ και τα F-35 που έρχονται και τα... Για αυτά γιατί τα κάνουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, και επειδή δεν μιλάμε τώρα θεωρητικά, θέλω να ξαναφέρω στη μνήμη μας κάτι. 28 Φεβρουαρίου του 2020 έγινε στον Εύρο αυτό που γνωρίζουμε ότι έγινε. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους κατόχους της ελληνικής γλώσσας να ονομάσουν τι έγινε εκεί. Πώς το λένε αυτό που έγινε εκεί?
5: Εισβολή, πολεμική εισβολή.
4: Λοιπόν.
5: Εισβολή. Πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος. Λοιπόν. Μια εισβολή έγινε.
4: Μισό. Κάτι λένε υβριδική επίδεση. Οπότε ακούει άλλος υβριδική επίδεση. Σου λέει είναι ένα υβριδικό αυτοκίνητο που έχει και ηλεκτρικό, έχει και βενζίνη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, η ελληνική γλώσσα, αυτή η πλούσια ελληνική γλώσσα, οδηγεί σε μία μόνο λέξη. Ντου. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν μία οργανωμένη απόπειρα εισβολή στον ελληνικό χώρο, παραβιάζοντας την εθνική μας κυριαρχία, χιλιάδων μεταναστών από άλλες χώρες, από την πλευρά της Τουρκίας, που οργανώθηκε, όπως αποδείχθηκε, από την Τουρκία. Άρα λοιπόν εκεί, και τώρα θέλω να σας διαβάσω ποια είναι η πινακίδα που ανήρτησε ο ελληνικός στρατός στο φυλάκιο όπου έγινε αυτή η μεγάλη άμενα της χώρας. Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που κράτησαν ένα μήνα, λοιπόν, ο ελληνικός στρατός έχει αναρτήσει την εξής πινακίδα: όλοι μαζί βγήκαμε νικητές από έναν πόλεμο χωρίς σφαίρες. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η φράση? Σημαίνει ότι αυτόν τον πόλεμο χωρίς σφαίρες.
5: Αυτό ποια είναι η πινακίδα, πού έχει αναρτηθεί αυτή η πινακίδα?
4: Στο φυλάκιο των Καστανιών, μάλιστα, του στρατού, του ελληνικού στρατού, εκεί όπου υπάρχουν οι φωτογραφίες. Εγώ πήγα πέρυσι τέτοιο καιρό και η αξιωματική, ο αξιωματικός επικεφαλής μου έκανε ενημέρωση τι έγινε εκεί, έχοντας όλες τις φωτογραφίες και όλες τις δηλώσεις που έκανε ο Ερντογάν τότε και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εκεί
5: είναι σημείο που μπορούμε να επισκεφθούμε όλοι, φαντάζομαι.
4: Σαφώς το φυλάκιο μπορεί να πάμε. Άρα, αυτή η πινακίδα τι λέει? Αυτός ο πόλεμος που κερδίθηκε χωρίς σφαίρες θα μπορούσε να χαθεί χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα, εάν δεν υπήρχε μια αποφασισμένη ελληνική κυβέρνηση να δώσει εντολή και να παραταχθεί ο στρατός και η αστυνομία. Διότι αν περνούσαν αυτές οι δεκάδες χιλιάδες και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες, όπως προανήγγειλε ο Ερντογάν από εκεί ότι θα μπαίνανε, έπεσαν λέει, άνοιξαν οι πόρτες, ήταν οι δηλώσεις του Ερντογάν τότε, σημαίνει ότι θα καταλύονταν το ελληνικό κράτος χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά. Αυτό είναι. Και προσέξτε τώρα, πότε μια χώρα πάνωπλη όπως η Ελλάδα μπορεί να γίνει άοπλη? Όταν είναι πολιτικά άοπλη. Όταν δηλαδή δεν έχεις κυβέρνηση που την κρίσιμη στιγμή ή ψάχνεις να βρεις κυβέρνηση ή μαλώνω τα κόμματα ή όχι αυτός, εκείνος, ο άλλος, δεν τα βρίσκουμε, πόσοι υπουργοί κτλ. Και τότε δεν υπάρχει κάποιος να δώσει την εντολή να παραταχθούν οι δυνάμεις ή να χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα τα φοβερά τα οποία έχει αγοράσει η Ελλάδα με το υστέρημα του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν είναι. Αυτό, πώς να σας πω, ανατρέχει στην ελληνική ιστορία, στο πώς μπήκαν στην Κύπρο, στο πώς και κάθε φορά που έχουμε, πώς επιχείρησαν να κάνουν κάτι στα Ήμια, δεν είχε προλάβει να αλλάξει η κυβέρνηση τότε. Λοιπόν, αυτό αν δεν το συνειδητοποιούμε, τότε είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε σωστά τις πολιτικές ανάγκες της χώρας, ότι το μείζον για μια χώρα και στο επίπεδο της άμυνας και στο επίπεδο της οικονομίας είναι μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί και αποφασίζει γρήγορα. Παράδειγμα, στην οικονομία, όταν μας αξιολογούν οι διεθνείς οίκοι από την αξιολόγηση των οποίων εξαρτώνται τα επιτόκια που θα μας δανείσουν, αν μας κάνουν καλή βαθμίδα ή όχι, το πρώτο που θέτουν ως στοιχείο αξιολόγησης είναι η πολιτική σταθερότητα. Άρα, εθνική άμυνα και οικονομική σταθερότητα και πρόοδος εξαρτώνται αποκλειστικά από την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Αυτά λοιπόν είπα τα τόσο απλά, τα τόσο καθαρά και
5: είπαν ότι εκφοβίζεται την κοινωνία για να ψηφίσει
4: λοιπόν, Μητσοτάκη. Δεν εκφοβίζουμε κανέναν. Ούτε ο Μητσοτάκης ζητάει παράταση της εξουσίας του το 2027. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ έκανα αυτά, εγγυώμαι αυτά και θέλω η χώρα μου να μπορέσει να έχει μια σταθερότητα για να μπορέσει αυτές τις κατακτήσεις που έχει να τις μεγαλώσει και κυρίως να αισθανόμαστε ασφαλείς. Τα όπλα που παίρνουμε εμείς δεν τα παίρνουμε για να κάνουμε πόλεμο εμείς, δεν είμαστε επιθετική δύναμη εμείς, είναι να φύγει από το μυαλό των αλλωνών ότι κάτι μπορούν να κάνουν στην Ελλάδα, να μην το έχουν ποτέ στο μυαλό τους. Και αυτό βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως δίδαξε ιστορικά ο Ελευθέρως Βενιζέλος, ότι δεν είναι μόνο να έχεις στρατό, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις ή όπλα. Ναι. Πρέπει να έχεις και ισχυρές.
5: Ο κύριος Βασίλης Τριανταφύλου μου λέει ότι ο κόσμος δεν φοβάται την ακυβερνησία, φοβάται την ακρίβεια, την ασοκέρδεια και την ασφάλεια, κύριε Φλωρίδη.
4: Μάλιστα. Λοιπόν,
5: και αυτά... το κράτος δικαίου, το οποίο υπολείπεται με άλλα, στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη.
4: Αυτά που είναι υπαρκτά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με κυβερνήσεις που πατάνε γερά στα πόδια τους και μπορούν να πάρουν μέτρα. Αυτή την ώρα ο κόσμος έχει όντως εδώ και καιρό το πρόβλημα της ακρίβειας, ξέρουμε από πού είναι αυτό. Η κυβέρνηση κάνει οι προσπάθειες να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Τώρα έρχεται, μάλλον εντείνεται η ενεργειακή κρίση και ο κόσμος εκεί πάνω που είμαι εγώ, η Βόρεια Ελλάδα, λέει: παιδιά, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και σήμερα η κυβέρνηση έγκαιρα, υπό τον Πρωθυπουργό, έχει σύσκεψη προκειμένου να δει τα ζητήματα αυτά της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή των τιμών, κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει από τις αρχές Οκτωβρίου ή από τις 15 που το ξεκινάει. Λοιπόν, αυτό προϋποθέτουν κυβέρνηση. Άρα δεν είναι το ζήτημα στον ακροατή μας το εξής. Αν δεν έχεις πολιτική σταθερότητα, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις. Μπορεί μια σταθερή κυβέρνηση να μην τα πετυχαίνει τόσο καλά, αλλά μια κυβέρνηση που δεν υπάρχει ή μια κυβέρνηση που για να συνοηθούν είναι καμιά δεκαπενταριά συνεταίροι εκεί με την οτροπία της Ελλάδος, γεια σας.
5: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, το κράτος δικαίου πώς πάμε?
4: Λοιπόν, το κράτος δικαίου...
5: Υπολοιπόμεθα, αλλά τα καταφέρνουμε κάπου ή τα κούτσο καταφέρνουμε?
4: Όχι. Θα πάμε στην έκθεση, γιατί το μόνο αντικειμενικό στοιχείο στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι ουδέτερη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζονται παιχνίδια. Αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, φιλελεύθεροι και κάνουν και ορμάει ο ένας τον άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ουδέτερη. Η έκθεση που έβγαλε φέτος λέει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο κράτος δικαίου και είναι στις 9 χώρες από τις 27 με τις λιγότερες συστάσεις για το κράτος δικαίου. Και αυτό το πετύχαμε χάρη στις μεταβολές των τελευταίων χρόνων, ακόμα και όσον αφορά τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και βεβαίως εκεί τι μετράνε τώρα, θα δώσουν τα στοιχεία το Δεκέμβριο. Ότι στο πρωτοδικείο της Αθήνας, που εκδικάζει το 60% των υποθέσεων της χώρας, μέχρι πριν να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, δηλαδή μέχρι πριν 2 χρόνια, για να, όταν κατέθετες μία αγωγή σήμερα, σου δίναν δικάσιμο μετά από 4 χρόνια. Και μετά περίμενες κι άλλο 1 χρόνο να βγει η απόφαση, αν δεν έπαιρνε καμιά αναβολή. 10 χρόνια. Λοιπόν, τώρα στο πρωτοδικείο της Αθήνας, σήμερα που μιλάμε, αν καταθέσεις αγωγή, θα πάρεις δικάσιμο σε 6, 7, 8 μήνες. Κερδίσαμε 4 χρόνια με τις αλλαγές αυτές. Αυτά μετράνε οι ξένοι. Και μας κατατάσσουν πια ψηλά. Για να δημοσιεύσεις μια διαθήκη στην Αθήνα, έπρεπε να κάνεις 1,5 χρόνο. Τώρα με τις νέες αλλαγές δημοσιεύεις σε 7 μέρες. 7 μέρες το πολύ και παίρνεις και πιστοποιητικό. Για να πάρεις ποινικό μητρό, έπρεπε να περιμένεις και εγώ δεν ξέρω τι και μπορεί να έχουν. Λοιπόν, τώρα για μία σειρά περιπτώσεων που υπερβαίνουν το 60% το ποινικό μητρό, είναι από το κινητό σου ή από τον υπολογιστή σου σε 5 λεπτά. Αυτά είναι αλλαγές που τις μετράνε απ' έξω, γι' αυτό και το κράτος δικαίου κατατάσσεται πια στην Ελλάδα ψηλά.
5: Καλημέρα σας, κύριε Φλωρίδη. Χάρηκα που τα είπαμε. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%. Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές.